τα παπούτσια έφυγαν κάτω. Ο τουρβάς πιάστηκε στα κλαδιά. Το ζωστικό μαζεύτηκε στο λαιμό. Δεν έβλεπα τίποτε. Οπότε είπα, καλύτερα ας μείνω εδώ και ας αρχίσω το απόδειπνο. Θα κάνω και το μεσονυχτικό και τον όρθρο. Θα φωτίσει και θα βρω το κελί μου. Άραγε αυτός ο καημένος θα βρει το δρόμο του. Μόλις έφτασα στο «Ελεησόν με ο Θεός» κατά το μέγα ελαιό σου, ξαφνικά ένα φως σαν προβολέας φώτισε όλον το λάκκο της Καλιάγρας. Βρήκα τα παπούτσια και ξεκίνησα. Όλο το μονοπάτι ήταν μέσα στο φως. Έφτασα στο καλύβι, βρήκα και το κλειδί από το λουκέτο που ήταν τόσο μικρό και το είχα βάλει σε τέτοιο μέρος που και μέρα να ήταν δύσκολα θα το έβρισκα. Μπήκα μέσα, άναψα τα κανδύλια στο κλεισάκι και τότε χάθηκε εκείνο το φως. Δεν χρειαζόταν άλλο.

ας φροντίσουμε να γεμίσουμε τα αγκία μας με έλεον, εφόσον η ψυχή μας ευρίσκεται στο σώμα. Πρέπει να φέγγει η λαμπάδα μας. Πρέπει να είναι αναμένη σε όλη μας τη ζωή. Να είναι αναμένη προτού κλείσουν τα μάτια μας. Συνεχώς να είναι αναμένη η λαμπάδα μας. Τα αγκία είναι εδυνάμεις της ψυχής που δέχονται τα σαρεντάρια. Το δε έλεον που πρέπει να ρίπτουμε στα αγκία είναι η πρακτική εφαρμογή όλων των αρετών. Η λαμπάδα που φέγγει συμβολίζει τον νου, ο οποίος μπορεί να δεχθεί την θείαν χάρη. Η ψυχή που θα γίνει φωτοφόρος θα εισέλθει μαζί με τον Ιησούν Χριστόν εις την Βασιλεία των Ουρανών. Το επαναλαμβάνω αυτό. Η ψυχή που θα έχει αναμένει τη λαμπάδα όπως σε πέντε παθαίνει και θα έρθει η ώρα του θανάτου και η λαμπάδα θα είναι αναμένη, θα εισέλθει μετά του Ιησού Χριστού εις την Βασιλεία των Ουρανών. Η ψυχή όμως που είναι σκοτισμένη και αμετανόητη από την εργασία των αμαρτωλών έργων, να λέγει «Κύριε, συγχώρησόν με». Επίσης πρέπει να βλέπεις ως Αγίους όλους τους άλλους και μόνον τον εαυτόν σου, μόνον τον εαυτόν σου θα βλέπεις αμαρτωλών και κατώτερων από όλους. Άσχετα αν οι άλλοι άνθρωποι μπορεί να είναι αμαρτωλοί, δεν έχουμε δικαίωμα να τους βλέπουμε εμείς ως αμαρτωλούς. Δεν έχουμε δικαίωμα να τους κρίνουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε εις βάρος εναντίον ενός αμαρτωλού. Μόνον τον εαυτό μας θα βλέπουμε αμαρτωλών και κατώτερων από όλους.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

0: Μετά τους νικηφόρους βαλκανικούς πολέμους, το ελληνικό κράτος διπλασίασε σχεδόν την έκτασή του, περικλείοντας τα σύνορά του πολλές από τις αλίτρωτες περιοχές. Η Ελλάδα ήταν ισχυρή πλέον, με κυρίαρχη ηγετική φυσιογνωμία τον Έλληνα πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο.
1: Μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων, η Ελλάδα βέβαια είχε νικήσει και είχε διπλασιαστεί, αλλά ο περίγυρος ήταν εξαιρετικά εχθρικός. Στην ουσία η χώρα ζούσε κάτω από ένα καθεστώς ασφιχτικής περικύκλωσης. Η μεν Τουρκία αμφισβητούσε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και επεδίωκε να τα πάρει πίσω, η δε Βουλγαρία διεκδικούσε την Ανατολική Μακεδονία. Η Ελλάδα αντιμετώπιζε επομένως δύο εχθρικές χώρες που αμφισβητούσαν την εδαφική της ακυρεότητα.
0: Στις 10 Αυγούστου του 1913 υπογράφτηκε η Συνθήκη του Βουκουρεστίου. Συνθήκη η οποία προσδιορίζε τα νέα σύνορα, με την Ελλάδα να αποκτά μεγάλο τμήμα της Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένης της Καβάλας, την Νότια Ήπειρο και την Κρήτη. Η διεύρυνση αυτή αποτέλεσε ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της πραγμάτωσης της μεγάλης ιδέας. Η νέα βαλκανική ισορροπία ήταν αντίθετη προς τα συμφέροντα της Τουρκίας, της Βουλγαρίας, της Αυστρίας και της Ιταλίας. Η επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων υπέρ της κατακύρωσης των νησιών στην Ελλάδα, με ταυτόχρονη αποχώρηση του ελληνικού στρατού από τη Βόρειο Ήπειρο, δεν έγινε αποδεκτή από την Τουρκία. Οι Τούρκοι τότε προέβαλαν για πρώτη φορά τον ισχυρισμό ότι τα νησιά αποτελούν προέκταση του μικρασιατικού χώρου και κατά συνέπεια αυτός που κυριαρχεί πρέπει να έχει και την κυριαρχία των νησιών. Θέλοντας να αποφύγει τη ρήξη, πρότεινε για τα νησιά ένα είδος αυτονομίας με Οθωμανική επικυριαρχία και ελληνικό διοικητικό έλεγχο, κάτι το οποίο απέρριψε η Τουρκία, ενώ παράλληλα άρχισε τους διωγμούς του ελληνικού στοιχείου σε Ανατολική Θράκη και Μικρά Ασία. Το Μάιο του 1914, οι δύο χώρες βρίσκονται στα πρόθυρα νέου πολέμου.
1: Η έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου προσέφερε στο Βενιζέλο μια τεράστια ευκαιρία να ενταχθεί στο Δυτικό Συνασπισμό, στην Αντάντ δηλαδή τους Αγγλογάλους, προκειμένου ακριβώς να προστατεύσει την εδαφική ακυρεότητα της χώρας. Και γι' αυτό επεδίωξε σχεδόν με την έναρξη του Παγκοσμίου Πολέμου τη συμμαχία με τους Αγγλογάλους και ήταν μόνιμος στόχος του μέχρι τη λήξη του Παγκόσμιου Πολέμου. Βεβαίως, δεν ήταν μόνον η απειλή κατά της εδαφικής ακυρεότητας της χώρας. Όταν οι Τούρκοι ήγηραν αξιώσεις στα νησιά του Αιγαίου για να εκβιάσουν την Ελλάδα, είχαν εξαπολύσει ένα κύμα μεγάλων διωγμών κατά των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης και των παραλίων της Μικράς Ασίας. Χιλιάδες πρόσφυγες κατέφευγαν συνεχώς στην ελεύθερη Ελλάδα ή στη διάρκεια του Παγκοσμίου Πολέμου είχαν συλληφθεί και είχαν οδηγηθεί στα κάτεργα της Ανατολίας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες και όταν τελείωσε ο Παγκόσμιος Πόλεμος, για τον Βενιζέλο υπήρξε ένα πολύ μεγάλο δίλημα. Τι έπρεπε να κάνει, πώς έπρεπε να ενεργήσει. Να διαφορήσει για τους χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες που είχαν διωχθεί από το νεοτουρκικό καθεστώς, να κλείσει τα μάτια σε όσα φρικτά γεγονότα είχαν προηγηθεί και είχαν στη συγχύσει τη ζωή σε χιλιάδες Έλληνες,

0: Ήταν 30 Απριλίου όταν ξεκίνησε μεγάλη νιοπομπή με τον ελληνικό στρατό. Την επόμενη μέρα γυροβόλησε στη Μυτιλίνη. Μαΐου στην Αγία Φωτεινή, τη Μεγάλη Εκκλησία της Σμύρνης, πρόκριτοι και λαός έμαθαν από το Μητροπολίτη Χρυσόστομο ότι θα αποβιβαστεί ελληνικός στρατός στη Σμύρνη.
1: Αδελφοί, το πλήρωμα του χρόνου επέστη. Οι πόδι των αιών εκπληρούνται. Οι έκτακτοι χρόνοι ίγγισαν. Μεγάλε ελπίδες του γένους μας, ο ανίστακτος, ο σφοδρός, ο μύχιος, ο θερμός, ο καίων και φλογύριζων, ως ο πεπειρακτωμένος σίδηρος, τα σπλάχνα μας πόθος, προς ένωση μετά της μητρός μας Ελλάδος. Ιδού, κατά τη σήμερον ιστορική και αξιομνημόνευτον ημέρα της 1ης Μαΐου γίνεται πράγμα και γεγονός τετελεσμένων. Η αποβίβαση των ελληνικών μοιραρχιών εις τα μικρασιατικά παράλια Ήρξατο. Το εξωτερικό φρούριο της Σμύρνης κατελήφθη υπό των ελληνικών στρατευμάτων. Αύριο ελευθερωτές μας εισέρχονται.
0: Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος κατέληξε λέγοντας:
1: «Ζήτω η μεγάλη μας πατρίς Ελλάς, ζήτω η ελληνική Σμύρνη, ζήτω ο Βενιζέλος, ζήτω ο Ναύαρχός μας Ηλίας Μαυρουδής, ζήτω η ένωσής μας μετά της Μητρός Ελλάδος».
0: Το ξημέρωμα της επόμενης ημέρας ο ελληνικός πληθυσμός της Σμύρνης είχε κατέβει στο λιμάνι περιμένοντας να υποδεχτεί τα ελληνικά στρατεύματα. Ο ενθουσιασμός και οι πανηγυρισμοί των Ελλήνων δεν έλεγαν να κοπάσουν.
2: Η εντολή ήταν από τις μεγάλες δυνάμεις ο ελληνικός στρατός να παίξει τον ρόλο της ειρηνευτικής δύναμης και να προστατεύσει τους πληθυσμούς τόσο από τις τουρκικές επιδρομές όσο όμως και από τις βεντέτες που πιθανόν θα προέκυπταν μεταξύ των ντόπιων.
0: Μέσα σε κλίμα γιορτής, οι Σμυρνοί είχαν περικυκλώσει τα ελληνικά στρατιωτικά τμήματα και τα συνόδευαν στην παρέλασή τους προς τις συνοικίες της Σμύρνης. Μέτρα περιφρούρησης δεν είχαν ληφθεί και 2 ώρες μετά την αποβίβαση του πρώτου ελληνικού συντάγματος, την πανηγυρική ατμόσφαιρα της απελευθέρωσης αντικατέστησε η πολεμική εικόνα συγκρούσεων μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων.

0: Υπάρχουν αντίθετες απόψεις που ισχυρίζονται ότι κακός ο Βενιζέλος επέλεξε την Μικρά Ασία για να πάει, διότι υπήρχαν επιχειρήματα τα οποία ήταν αντίθετα προς την άποψη αυτή. Και τα επιχειρήματα αυτά κυρίως τα είχε προβάλει ο Μεταξάς, ο οποίος έλεγε ότι δεν μπορούσε να επιβιώσει και οικονομικά μια περιοχή όταν η ενδοχώρα ήταν από ένα, κατεχόταν από έναν εχθρικά διακείμενο λαό. Και επίσης ότι τα φυσικά σύνορα της εντολής που πήρε ο Βενιζέλος δεν είχαν τοποθεσίες οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν περιοχή για αποτελεσματική άμυνα από ένα επιτιθέμενο εχθρισμό προς Ανατολάς. Και οι ποταμοί ακόμα, οι οποίοι κυλούν οριζόντια εχθρισμό προς Ανατολάς, είναι πύλες, είναι δίωδοι επιτιθέμενου προς την κατεύθυνση εξ Ανατολών προς εμάς. Και θα δυσκόλευε οπωσδήποτε τον αμυνόμενο στην περιοχή αυτή που δεν είχε μία αμυντική τοποθεσία συγκεκριμένη για να αμυνθεί. Αυτά είναι τα αρνητικά επιχειρήματα. Ο Βενιζέλος όμως, ζώντας το κλίμα της εποχής και γνωρίζοντας πλέον ότι τα εθνικά κράτη είναι μια πραγματικότητα, ότι οι αυτοκρατορίες πλέον είχαν διαλυθεί και ότι οι πολυεθνικές αυτοκρατορίες πλέον αποτελούσαν παρελθόν, είχαν αναβιώσει τα εθνικά κράτη, διέβλεπε ότι δεν θα μπορούσε να παραμείνει ελληνισμός στην Μικρά Ασία από τη στιγμή που οι Τούρκοι, οι νεότουρκοι δηλαδή, θα καταλάμβαναν πάλι το χώρο. Και στο επιχείρημα αυτό δεν υπάρχει αντίλογος. Δηλαδή, εάν ο Βενιζέλος δεν έστελνε στρατό στη Σμύρνη, ήταν σίγουρο ότι μετά από κάποιο διάστημα θα εξοντωνόταν ο ελληνισμός, ο μικρασιατικός ελληνισμός. Γιατί όμως το δέχτηκε και πήγε εύκολα θα έλεγα. Πήγε διότι εκεί στον χώρο αυτό, στη Μικρά Ασία την εποχή εκείνη, δεν υπήρχε αντίπαλος, εμφανής αντίπαλος, ο οποίος να μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα ελληνικό στρατό. Η Τουρκία ήταν ηττημένη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν διαλυμένη οικονομικά και στρατιωτικά και δεν υπήρχε ένας εμφανής αντίπαλος. Πολύ αργότερα εμφανίστηκε ο Κεμάλ σαν αξιόλογη δύναμη, η οποία θα μπορούσε να αντιταχθεί σε ένα ελληνικό στρατό. Δεύτερον, προβλεπότανε η δημιουργία της Μεγάλης Αρμενίας στα ανατολικά σύνορα του Οθωμανικού κράτους, η οποία εν δυνάμει θα ήταν σύμμαχος των Ελλήνων στην προσπάθεια αυτή. Και τρίτον, ότι είχε ήδη δημιουργηθεί η κοινωνία των εθνών, η ΧΤΕΗ, η κοινωνία των εθνών, η οποία θα κατοχύρωνε τις αποφάσεις της ειρήνης και θα επέβαλε το διεθνές δίκαιο. Και τέταρτο και τελευταίο, ότι νομίζω ότι και πολύ πιο ισχυρό από όλα τα προηγούμενα, ήταν ότι ο Βενιζέλος και η Ελλάς δεν πήγε στη Μικρά Ασία μόνη της. Πήγε ως εντολοδόχος, πήγε με εντολή. Πήγε ως εντολοδόχος μιας συμμαχίας μεγάλων δυνάμεων, η οποία ήταν νικήτριες ενός πολέμου και η οποία, ας πούμε, πήγε εκεί για, με την υποστήριξη, την ενεργό υποστήριξη οικονομική και στρατιωτική των συμμάχων. Δεν θα αποτολμούσε ποτέ ο Βενιζέλος ή οποιοδήποτε άλλος να πάει στη Μικρά Ασία, εάν δεν είχε τη στήριξη της συμμαχίας. Αυτοί λοιπόν οι λόγοι συνηγορούν στο ότι ο Βενιζέλος καλώς πήγε, δεν μπορούσε να μην πάει διότι καταστρεφόταν ο ελληνισμός. Τώρα, αν αργότερα μετεβλήθησαν οι προϋποθέσεις με τις οποίες ο Βενιζέλος ανέλαβε το εγχείρημα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία η οποία αναφέρεται στις πολιτικές εξελίξεις της επόμενης περίοδου.
1: Ο Βενιζέλος είχε ένα όραμα ευρύτερο. Έβλεπε την παρουσία της Ελλάδας στη Μικρά Ασία ως ένα παράγοντα πολιτισμού, ένα παράγοντα συμφιλίωσης και ειρηνικής συμβίωσης μεταξύ διαφορετικών φυλών και ατόμων με διαφορετικά θρησκευτικά πιστεύω. Έδωσε βάρος και στην ανάπτυξη από την εισαγωγή τραχτέρ που λέει ο λόγος, μέχρι την ευάθυση στον τομέα της παιδείας. Μία από τις βαρισίμαντες επιλογές του ήταν η ίδρυση του του Ιωνικού Πανεπιστημίου στη Σμύρνη, με πρωτεργάτη τον διάσημο τότε καθηγητή του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρής, τον οποίον ανέθεσε τη δημιουργία αυτού του Πανεπιστημίου. Και ακριβώς η προοπτική ήταν να δημιουργηθεί ένα πνευματικό ίδρυμα με απήχηση σε ολόκληρη την Ανατολή. Δυστυχώς, ενώ είχε προχωρήσει και μάλιστα με ταχύτατα βήματα η δημιουργία αυτού του Πανεπιστημίου, δεν έγινε τελικώς, διότι μεσολάβησε η Μικρασιατική καταστροφή.

0: Μεγάλη πίκρα. Όλοι ήταν γαντζωμένοι στην ελπίδα, μα το κλειδί της ελευθερίας δεν υπήρχε πουθενά. Όταν διαβάζω και βλέπω αφηγήσεις προσφύγων, η καρδιά μου παγώνει. Τι σκάρωνε η μοίρα για τόσους χιλιάδες Έλληνες? Δεν μπορώ να αντισταθώ στην ερώτηση για τις ευθύνες και τη στάση που είχε ο Αριστίδης Τεργιάδης. Η διοίκησή του στους πολίτες, στην ηγεσία στρατού και κλήρου, κατακρίνεται. Γιατί ο Βενιζέλος εμπιστεύτηκε αυτή τη σημαντική για ολόκληρο τον ελληνισμό διοικητική θέση σε μια τέτοια προβληματική προσωπικότητα? Γιατί δεν τον αντικατέστησε?
1: Ο Βενιζέλος επέλεξε τον Αριστίδη Στεργιάδη, ως είπα το αρμοστή, στην περιοχή της Μήνης. Τον επέλεξε διότι του είχε εμπιστοσύνη, διότι τον θεωρούσε ικανό άνθρωπο, γνώστη του μουσουλμανικού δικαίου, άνθρωπο ο οποίος είχε σταθεί από την εποχή της Επανάστασης του Θερίσου στο πλάι του Βενιζέλου και είχε διατηλέσει και διοικητής στην Ήπειρο, όπου είχε αφήσει πάρα πολύ καλό όνομα. Σε εκείνη τη φάση όπου θα έπρεπε η Ελλάδα να δείξει ένα πρόσωπο πολιτισμού στις ευρωπαϊκές δυνάμεις, οι οποίες ζητούσαν από την Ελλάδα να επαναφέρει την τάξη και την ειρήνη στη Σμύρνη και στην ευρύτερη περιοχή, η επιλογή του Στεργιάδη ήταν η καλύτερη.
2: Γιατί ο Βενιζέλος τον κράτησε? Είχε τη συμπάθεια των συμμάχων, οι οποίοι ήταν ευχαριστημένοι από την διοίκησή του, επειδή δεν έκανε, όχι απλώς δεν έκανε διάκριση, αλλά ευνοούσε τους Τούρκους και τα άλλα στοιχεία εναντίον των Ελλήνων. Και ο Βενιζέλος θεωρούσε ότι θα δυσαρεστούσε τους συμμάχους η απομάκρυνσή του.
3: Δεν υπάρχουν λόγια να πει κανείς ούτε για τον Γρηγόριο Κηδονιόν, και όμως δεν τον ήθελε καθόλου ο Στεργιάδης. Όπως δεν ήθελε και τον Γρηγόριο Κηδονιόν και δεν ήθελε κανένα ιερέα. Και δεν μιλάω για αυτούς που δεν τηρούσαν το καθήκον, γιατί πάντα υπάρχουν και τέτοιοι. Μιλάω για κορυφαίους της Εκκλησίας, για κορυφαίους εκπροσώπους της Εκκλησίας. Αλλά μήπως με τον Χρυσόστομο? Ποιος ανάγκασε σε παρέτηση τον Παρασκευόπουλο, τον αρχιστράτηγο? Ο Στεργιάδης. Ποιος ανάγκασε έμεσα τον Παππούλα να παραιτηθεί? Ο Στεργιάδης. Και ποιους δεν τιμώρησε και ποιους δεν χαστούκησε? Αξιωματικούς, ανώτερους αξιωματικούς.
2: Αυτή η αντιπάθεια προς τον μικρασιατικό ελληνισμό, προς τον οποίο είχε μία φοβία, διότι φοβόταν ότι θα τον δολοφονήσουν. Και μάλιστα το εξέφραζε σε πολλές φορές σε στενούς του ανθρώπους, ότι φοβόταν ότι θα τον δολοφονήσουν, πως τον δολοφονήσουν. Έστειλε τηλεγράφημα στα επαρχία της περιοχής να μην κυκλοφορήσει, όταν τους είπε ότι θα πάρουν τα αρχεία να φύγουν, να μην κυκλοφορήσει η φήμη ότι φεύγουν και ότι μάζονται να φύγουν οι αρχές. Τέτοιο πράγμα, τέτοια δηλαδή μυστικότητα, για να μείνουν και να μην μπορέσουν να φύγουν. Και όταν έφευγε, πήγε στην Προκυμαία, τον περίμενε ο ευενζινάκατος του Βρετανικού θωρηκτού, τον σωματοφύλακά του, τον πιστό του σωματοφύλακα, ο οποίος τον ακολουθούσε, δεν γύρισε καν να τον χαιρετήσει. Πήρε τη βαλίστα του και μπήκε στη Βενζινάκατο και έφυγε. Ο αρχιεπίσκοπος Σμύρνης, ο Χρυσόστομος, θεωρεί ότι ένα από τα σφάλματα του Βενιζέλου ήταν αυτό, ένα από τα σφάλματα. Το δεύτερο σφάλμα του καταλογίζει ήταν οι εκλογές, και το δεύτερο σφάλμα ήταν η τοποθέτηση ενός ανθρώπου παράφρονα και εγωιστή, έτσι τον χαρακτηρίζει, του ταυτόν, παράφρονα και εγωιστή, τον χαρακτηρίζει ο Χρυσόστομος.

Ήταν 35 ετών όταν η Ιερά Σύνοδος εκλέγει το Χρυσόστομο Παμψηφί για Μητροπολίτη Δράμας. Την εποχή εκείνη το Οικουμενικό Πατριαρχείο είχε βουλγαρική προπαγάνδα και οι λίσταρχοι αντάρτες εξανάγκαζαν τους χριστιανούς να υπογράφουν δήλωση απαρνήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου και εισόδου τους στη Βουλγαρική Εξαρχία. Τα βέλη των Μυσσελήνων Βουλγάρων δεν άρχισαν να στραφούν στο Χρυσόστομο, ο οποίος δεν υποχώρησε και έκανε την υψηλή πύλη να απαιτήσει την ανάκλησή του από το Πατριαρχείο. Ο ίδιος πάει στη Θεσσαλονίκη. Μα οι Τούρκοι απαιτούν τη φυγή και εξορία του στη γενέτειρά του, την Τρίγλια.

μετά την εκδημία του Μητροπολίτη Σμύρνης Βασιλείου, η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκλέγει το Χρυσόστομο Παμψηφί για Μητροπολίτη Σμύρνης. 1 Μαΐου του 1910 πήγε στη Σμύρνη με κατεύθυνση το Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Φωτεινής. Το ναό που 12 χρόνια μετά τέλεσε και την τελευταία του λειτουργία λίγο πριν από το μαρτυρικό του θάνατο.

Μαΐου του 1919, πρώτος ο Χρυσόστομος δέχτηκε την είδηση ότι τα ελληνικά πλοία κατέπλεαν για τη Σμύρνη. Με δάκρυα στα μάτια, κατέβηκε στην προκυμαία και ευλόγησε τις ελληνικές σημαίες.

Η Μικρασιατική Άμυνα ήταν ένας οργανισμός ο οποίος δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του του Μητροπολίτη της Σμύρνης, του Χρυσόστομου, του Αγίου Χρυσόστομου, ο οποίος διέβλεπε ότι τα πράγματα μετά από το Σαγκάριο και το τέλμα στο οποίο είχε περιέλθει η στρατιά και οι πολιτικές συζητήσεις μετά την αποτυχία της Συνόδου του Παρισίου το Φεβρουάριο του 1921, διέβλεπε ότι ίσως κάποια στιγμή έφευγε ο ελληνικός στρατός και ότι θα μπορούσε να εξευρεθεί κάποια λύση, ένα άλλο μοντέλο που να μπορούσε να προστατευτεί ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας. Κατέφυγα λοιπόν στη δημιουργία ενός οργανισμού, τον οποίο τον ονόμασαν Μικρασιατική Άμυνα, για τη δημιουργία ενός ιωνικού κράτους, το οποίο θα ήταν αυτόνομο, αλλά υπό την επικυριαρχία του Σουλτάνου, και το οποίο θα σχημάτιζε ένα στρατό από 60.000 άτομα, κυρίως Μικρασιάτες, με αξιωματικούς από την Εθνική Άμυνα της Κωνσταντινούπολης, που ήταν μια άλλη οργάνωση, με βενιζελικούς αξιωματικούς, οι οποίοι είχαν καταφύγει εκεί. Και αυτή η δύναμη θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τις τουρκικές δυνάμεις και να έχει αυτή την αυτονομία. Με τη στήριξη βέβαια των Βρετανών, θεωρούσε ότι θα ήταν απαραίτητη η υποστήριξη των Βρετανών. Ο Στεργιάδης ήταν αντίθετος. Έβλεπε το σχέδιο αυτό ως μη ρεαλιστικό. Ο Βενιζέλος το έβλεπε ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο εάν είχε την υποστήριξη των Βρετανών. Ο Παππούλας, ο Αριστάτιος ο Παππούλας, το υποστήριξε και ανέλαβε και προσωπικά, ας πούμε, να το οργανώσει. Όταν έγινε η πρόταση στους Βρετανούς για να υποστηρίξουν την προσπάθεια, οι Βρετανοί το θεώρησαν ως μη ρεαλιστικό και το απέρριψαν. Επίσης, όταν ο Παππούλας εκτίθηκε στην Ελλάδα και υπέβαλε την παραίτησή του ο αρχιστράτηγος, παραιτήθηκε και αυτός, πήρε εντολή να μην ασχοληθεί και έτσι κατέρευσε η προσπάθεια για τη δημιουργία αυτού του οργανισμού, αυτής της οργάνωσης, η οποία θα μπορούσε να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Και κατά την άποψή μου, θεωρώ ότι δεν υπήρχαν πιθανότητες επιτυχίας από τη στιγμή που δεν υπήρχε στήριξη εξωτερική, στήριξη από Βρετανία ή από τους συμμάχους.

Ήταν Σάββατο 27 Αυγούστου όταν ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, κάτοχρος από νηστεία και αϊπνία, πήγε στο Μητροπολιτικό Ναό να προσευχηθεί. Ο ναός δεν άργησε να κατακλειστεί από χριστιανούς. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, τουρκική φρουρά οδήγησε το Χρυσόστομο στο φρούραρχο της πόλης Νουρεντίν Πασά, με την κατηγορία της έσχατης προδοσίας.

0: Μόλις πήγαν τον Χρυσόστομο στον Ουρεντίν Πασά, τον εξύβρισε με αισχρό τρόπο. Τον κατηγόρησε για τη φιλελληνική του στάση και τον παρέδωσε στον εξαγριωμένο τουρκικό όχλο. Μετά από εξευτιλιστική μεταχείριση και βασανιστήρια, τον έσερναν στους δρόμους της Σμύρνης μέχρι την επόμενη ημέρα. Του ξερίζωσαν τα γένια, τον μαχαίρωσαν, του έκοψαν τη μύτη και τα αυτιά. Το πρόσωπό του ήταν μια τεράστια πληγή. Διψασμένοι για αίμα, δεν σταματούσαν να τον ξυλοκοπούν και να τον πετσοκόβουν. Εκεί που δεν μπορούσε πια να βαδίσει, τον έσερναν μέχρι την ώρα που σωριάστηκε, αφήνοντας την έσχατη πνοή του αναφωνή.
1: Θεέ μου.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Το ζήτημα του καπετανό Δημήτρη. Και το ζήτημα του καπετανό Δημήτρη απασχολούσε τον τελευταίο καιρό τον Παπαγιάννη. Έβλεπε τώρα πλέον, δεν μπορούσε να του βάλει προσχήματα, ούτε να βρει τρόπους να το καθυστερήσει. Ένα-ένα τα ζητήματα έπαιρναν τον δρόμο τους και έπρεπε να τακτοποιηθεί και αυτό. Ο ψηλός καφετζής δεν είχε θωριά καλογέρου και όσες προσπάθειες κι αν έκανε ο παπάς, όπως τον είχε συνηθίσει, δεν μπορούσε να τον φανταστεί σε μοναστήρι μοναχό. Είδε όμως τον ζήλο του, ύστερα από το τάξιμο που είχε κάνει στην Παναγία, έβλεπε πως είχε αποστηθήσει σχεδόν όλη την Αγία Γραφή και την υπακοή σε ό,τι του έλεγε και όλα πλέον ήταν μονόδρομος. «Αν του βάλεις γένια και ένα ράσο, θα μοιάζει μαθές», σκέφτηκε ο παπάς. Κι ύστερα γελώντας, μουρμούρισε. «Κι ας λένε ότι το ράσο δεν κάνει τον παπά, τον καλόγερο τον εκάνει σίγουρα». Έφυγε για το μοναστήρι της οδηγήτριας που δεν ήταν μακριά. Ήθελε να συνεννοηθεί με τον ηγούμενο και να πάρει τη γνώμη του. Όταν έφτασε εκεί, βρήκε και τον αρχηγό των Ανατολικών Επαρχιών Αριστοτέλη Κόρακα, που είχε ιδιαίτερη σχέση με τη Μονή, καθώς ο πατέρας του, ο θρηλυκός καπετάν Μιχάλης Κόρακας, υπεραγαπούσε τούτο το ιστορικό μοναστήρι και λίγο πριν πεθάνει, περιηγήθηκε στα μέρη του και κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων. Χαιρέτησε τον αρχηγό, καθώς και δύο άλλους αξιωματικούς που είχε μαζί του, και ύστερα πήγαν στην εκκλησία με τον ηγούμενο και του είπε τον λόγο της επίσκεψής του. Αυτός μη δίασε μόλις το άκουσε, γιατί γνώριζε τον ψηλό καφετζή, μιας και ο δρόμος για την χώρα όταν πηγαίνανε περνούσε απ' έξω από το καφενείο του. Πολλές φορές είχε καθίσει να ξεκουραστεί και να πιει τον καφέ του, σαν πήγαινε ή ερχόταν στο Ηράκλειο ή στα ενδιάμεσα χωριά. «Είσαι σίγουρος, Παπαγιάννη», του είπε. «Θέλει να γεννεί μοναχός. Αυτός δεν άφηνε άνθρωπο να μην τον επιράξει. Και μένα μια φορά που πήγαινα στο κάστρο και του δόκα να γεμίσει το φλασκί μου με νερό για τον δρόμο, κατέχεις μήντα το γέμισε. Μερακή και κορίζασα μέχρι να βρω πηγή να ξεδιψάσω». Δεν μπόρεσε ο Παπαγιάννης να συγκρατήσει το γέλιο του που ακούστηκε στον ιερό χώρο πολλαπλασιαζόμενο. Ύστερα ζήτησε συγγνώμη ντροπιασμένος, αλλά είδε τον συνομιλητή του που και αυτός γελούσε με το πάθημά του πιο δυνατά από τον ίδιο και ηρέμησε. «Πάτερ, μακάρι να έχει αλλάξει και το μοναστήρι μας είναι ανοιχτό σε όλους», είπε κατόπιν ο ηγούμενος. «Είχα κι εγώ πολλές αμφιβολίες, πάτερ Γεράσιμε, αλλά τον βλέπω πολύ αλλαγμένο, σε ό,τι του είπα έκανε υπακοή. Πέρασε μεγάλη δοκιμασία όταν μπήκανε οι Τούρκοι άτακτοι, παραλίγο να τον εκάψουνε ζωντανό. Ίσως σε αυτό να οφείλεται η μεγάλη αλλαγή του». «Ωραία, ας έρθει να δοκιμαστεί και πάει στο μοναστήρι που τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, και αν θα είναι άξιος θα γίνει μοναχός». Ο παπάς γύρισε στο χωριό και κόμισε αμέσως τα νέα στον υποψήφιο. Φάνηκε σαν να έφυγε ένα βάρος και από τους δύο. Έσκυψε και του φίλησε το χέρι λέγοντας: «Ευχαριστώ, παπά μου». Κι ύστερα φώναξε τον βοηθό και συνέτερό του και μπροστά στον ιερωμένο του είπε: «Εγώ, παιδί μου Μανώλη, είμαι αμοναχός στη ζωή. Πλησιάζω τα 70. Οι γονέοι μου εποθάνανε εδώ και κάμποσα χρόνια. Έχω ένα σπίτι που ευαρέθηκε να με θωρεί και θέλει να ακούσει πάλι από κοπέλια γέλια και φωνές. Έμαθα ότι βρήκες νύφη στον Σίβα. Για σπίτι να μην γνιαστείς. Θα έρθετε να κάτσετε στο δικό μου. Εγώ έχω τάξιμο να καλογερέψω, Μανολιό παιδί μου. Ό,τι είχα δικά μου, εδώ είναι δικά σου. Είσαι καλός στη δουλειά. Θα είσαι καλός και στο να κάνεις οικογένεια. Κάτι της μου λέει πως θα κάνεις και πολλά παιδιά». Και λέγοντας αυτά, σκούπισε λίγο τα θαμπωμένα του μάτια με την αναστροφή της παλάμης του. Του παπά όμως τα μάτια τρέχανε σαν βρύσες.
Ο Μανώλης άργησε λίγο να συνειδητοποιήσει τα λεγόμενα του καφετζή, μα μόλις κατάλαβε την προσφορά και την αγάπη του, είπε γεμάτος δάκρυα. «Κι εγώ ή τάχω να σου δώσω, πώς θα ξεπληρώσω την καλοσύνη σου?» «Με τη χαρά σου, Μανολιό, φτάνει με μαθές». Σαν έφυγε ο παπάς, ο Μανώλης ήταν πέραν του δέοντος σοβαρός. Δεν έκανε αστεία όπως πάντα και φαίνεται ότι κάτι σοβαρό τον απασχολούσε. Είχε ένα βάρος τις τελευταίες μέρες και ήθελε να το βγάλει από μέσα του, αλλά δεν ήξερε τον τρόπο. Πήγε και βρήκε τον Σύφη και τον Μαθιό που καταγίνονταν να ετοιμάσουν το σπίτι του πρώτου, βάζοντας και τις τελευταίες πινελιές στο όλο οικοδόμημα. Τους είπε ότι θέλει να τους μιλήσει και αυτοί τον έμπασαν στο σπίτι της Λιάκαινας και σαν ετοιμάστηκε η καθιερωμένη ρακή, άκουσαν τον προβληματισμό του. «Δεν επερίμενα να γυρίσουν έτσι τα πράγματα και δά λίγο καιρό, με έχει κουζουλαμένο μια σκέψη και θα σας την επώ. Έχω φάει ψωμί από τα χέρια του Γιώργη και της αδερφής σας. Είμαστε πιο καλά και απαδέρφια. Πώς μπορώ εδώ να τσιπαντονιάρω?» «Δεν το μπορεί η καρδιά μου, κοπέλια. Δεν κατέχω ήταν να κάνω. Να φύγω στο Λασίθι εδώ που λογοστέθηκα, να κάτσω επαέ. Ή τα λέτε κι εσείς?» Τα αδέλφια κοιτάχτηκαν μεταξύ τους με αμηχανία, σμίγοντας τα φρύδια τους. Καταλάβαιναν τον πόλεμο που γινόταν στο εσωτερικό του Μανολιού. Ήξεραν πως έχει μπέσα ο φίλος τους. Δεν ήξεραν προς το παρόν τι να του πούνε. Από τη δύσκολη θέση τους έβγαλε η Λιάκαινα που είχε ακούσει τη συνομιλία, φέρνοντας τα συνοδευτικά της ρακή στο τραπέζι. «Ακούστε, παιδιά μου, στον Μανώλη ανοίχτηκε η τύχη του έπαε και δουλειά βρήκε και γυναίκα να κάνει οικογένεια. Δεν είναι σωστό να τα παρατήσει και να φύγει, αλλά ούτε να μην πει και να γεια σε αυτούς που είχε σαν οικογένεια στο Λασίθι. Γι' αυτό πρέπει να πάει να πει τα νέα και να τσι αποχαιρετήσει. Θα ευχαριστηθούν μαθές αφού τον αγαπούν. Και σε αυτό θα τον συνοδέψετε εσείς. Ευκαιρία είναι να δείτε τις συγγενείς σας και να πείτε και τα δικά σας ευχάριστα. Να ορίσετε την ημερομηνία του γάμου σας και να τσικαλέσετε που θα χαρούν πολύ». Αυτά είπε η Λιάκαινα και έκανε πάλι τον Σύφη και τον Μαθιό να διασταυρώνουν τις ματιές τους, μα και τον Μανώλη να τους κοιτάει περιμένοντας με αγωνία τι θα πούν. «Έχεις δίκιο, θεία», της είπε ο Σύφης. «Όπως πάντα», συμπλήρωσε ο Μαθιός, που του φάνηκε ωραία ιδέα η πρότασή της. «Έτσι θα γεννεί, Σύφη. Θα πάμε στον Τζερμιάδο να πούμε τα νέα στην αδερφή μας και στον Γιώργη και να κανονίσουμε και τις υπόλοιπες εκκρεμότητες με τα χτήματα και τα οζά. Μη βάνεις πολλά στο μυαλό σου, παιδί μου. Πηγαίνετε να κάμετε τη συνάντηση προς το παρόν και μετά από τσιγάμους θα γεννούνε και τ' άλλα», του λέει η Λιάκαινα. Τα αδέλφια πήραν χαρτί και μολύβι και άρχισαν να κάνουν υπολογισμούς. Το σπίτι του Σύφη θα τελείωνε μέσα στο θέρος και το φθινόπωρο θα ήταν όλα έτοιμα. Αποφάσισαν να παντρευτούν μαζί στο τέλος του Οκτώβρη. Ο Μαθιός φώναξε την Ερημάν που βρισκόταν με τη Μαρίνα στο νεόκτιστο σπίτι και αφού ήρθαν τους ανακοίνωσε την απόφασή τους ρωτώντας τες αν συμφωνούν. Αυτές χωρίς απάντηση έδωσαν ένα φιλί στους αγαπημένους τους και αφού συνεννοήθηκαν με μια ματιά, η Μαρίνα συμπλήρωσε. «Πάντοτε θα συμφωνούμε σε ό,τι λόγο και να πείτε». Αντάλλαξαν αγκαλιές και φιλιά μόλις οριστικοποίησαν και την ημερομηνία. Σκούντρισαν τα ποτήρια τους και ευχήθηκαν και στο Μανώλη με το καλό. Και αυτός, βρίσκοντας πάλι το κέφι του, τους λέει: «Πιάσε μπρε Σύφη το χαρτί και το μολύβι δώσ' μου, να γράψω πότε θα γεννεί και ο γάμος ο δικός μου». «Πότε θες, Μανολιό?» τον ρωτάει ο Σύφης. «Όσο πιο γρήγορα γίνεται», του απαντάει. «Να πάμε πρώτα στο Τζερμιάδο και μόλις γυρίσουμε παντρεύεσαι». «Δώσ' μου να το γράψω όμως, εκεί που εγράψετε και τσε δικού σας τσιγάμους». «Ωραία, άντε λοιπόν, γράφε.
27 του Ιούλη, Κυριακή, Παντελεήμονος του Ιαματικού. Σηκώθηκε και άρχισε να χοροπηδά ο γραφικός νέος μόλις το άκουσε. Αγκάλιασε τα αδέλφια και αυτοί με τη σειρά τους του ευχήθηκαν «Η ώρα η καλή» και ήπιαν άλλη μια στην υγειά του τσικουδιά μέχρι να το σημειώσει στο χαρτί που του έδωσε ο Σύφης. Φαίνεται πως ο Μανολιός θα ξεκινούσε πρώτος τον χορό. Τις επόμενες μέρες συναντήθηκαν οι συμπέθεροι στην Πόμπια, αντάλλαξαν δαχτυλίδια στο ζευγάρι και είπε ο παπάς και τις ευχές του ο Αραβώνα. Ύστερα συζήτησαν για τις τελευταίες λεπτομέρειες του γάμου των παιδιών τους. Όρισαν τον γάμο τον 15 Αύγουστο, την πρώτη Κυριακή μετά της Παναγίας, και άρχισαν τις προετοιμασίες του οι δύο συμπεθέρες, η μάνα της Νύφης και του γαμπρού.

Η επίσκεψη στο Τζερμιάδο. Πριν λαλήσουν οι πετινίε τούτο το πρωινό, τρεις φιγούρες καβαλάριδων βγαίνουν από το χωριό. Οι δύο σε άλογα και ο ένας σε μουλάρι. Είναι τα αδέλφια και ο Μανολιός που ξεκίνησαν για τον Τζερμιάδο. Μόλις άρχισε να φεύγει το σκοτάδι, προσπέρασαν νοτικά την Αγία Βαρβάρα και σαν βγήκε ο ήλιος ήταν βόρεια από τις Γκαγκάλες. Μεσόστρατα του ήλιου για τη δύση είχαν φτάσει κοντά στο Αρκαλοχώρι. Στο Γεράκι το χωριό είχαν έναν καλό οικογενειακό φίλο, τον Παντελή τον Μακράκη. Άνοιξε την αγκαλιά του μόλις τους αντίκρισε. Δεν γνώριζε αν ζουν ή αν πέθαναν από όταν έφυγαν και δεν ήξερε πώς να εκφράσει τη χαρά του. Δεν τους άφησε να φύγουν, μα σχεδόν με το ζόρι τους έστρωσε τραπέζι και κρεβάτια να κοιμηθούν. Μακρινός ξάδελφος του πατέρα τους, ανιψιούς τους έλεγε και αυτοί θείο. Δεν του χάλασαν χατήρι και έμειναν για το βράδυ, πιο πολύ για να έχουν δυνάμεις να συνεχίσουν για το οροπέδιο την επαύριο. Λίαν πρωί αναχώρησαν πάλι, αποχαιρετώντας και ευχαριστώντας τον οικοδεσπότη για τη φιλοξενία, και μόλις φώτισε η μέρα είχαν ανέβει στο βουνό και έβλεπαν το οροπέδιο. Σαν ζέστανε ο ήλιος μπήκαν στον Τζερμιάδο. Μέχρι να φτάσουν στο σπίτι του Γιώργη και της αδελφής τους, χαιρέτησαν σχεδόν όλους τους κατοίκους που έτρεχαν να τους καλωσορίσουν. Μόλις ξεπέζεψαν στην αυλή, βγήκε η Λενιά, η αδελφή τους, από την πόρτα και σαν τους αναγνώρισε, έπεσε με κλάματα χαράς και συγκίνησης στην αγκαλιά τους. Δεν ήξερε ποιο να πρωτοφιλήσει. Πόσο καιρό είχε να δει τα αδέλφια της και τώρα βρισκόταν στην αγκαλιά τους. Μα και στον Μανώλη άνοιξε την αγκαλιά της με την ίδια συγκίνηση. Δεν πρόλαβαν να περάσουν την πόρτα του σπιτιού όταν άκουσαν κλάμα μωρού και κοιτάζοντας την αδελφή τους, τους επιβεβαίωσε με το κούνημα του κεφαλιού της και με χαμόγελο πως ήταν δικό της το μωρό που έκλαιγε. Σε λίγο έφερε ένα χαριτωμένο κοριτσάκι λέγοντάς τους «Νάτο το Μαριό μας, του δώσαμε το όνομα της μάνας μας». Επιφωνήματα χαράς μα και συγκίνησης βγήκαν από τα χείλη τους. Δεν περίμεναν να δουν κι άλλο μέλος της οικογένειας και μάλιστα το παιδί της αδελφής τους. Πάλι σταυροφιλήματα και ευχές. Ο Μανολιός μετά τις ευχές δεν κρατήθηκε και πέταξε τη μαντινάδα του. «Χίλιες χαρές να έχετε, Λενιό, στο σπιτικό σας και να το καμαρώνετε το όμορφο μωρό σας». Δεν ήξεραν πώς να εκφράσουν τα συναισθήματα που ένιωσαν βλέποντας το μικρό παιδάκι στα χέρια της μαμάς του και όλοι γύρω του άφηναν επιφωνήματα θαυμασμού. Δεν πέρασε πολλή ώρα και ήρθε και ο Γιώργης ο Σιγανός που είχε ειδοποιηθεί από τους χωριανούς του, μιας και η είδηση της αφήξεώς τους είχε κάνει τον γύρο του χωριού και είχε φτάσει και στο περιβόλι με τον Μήλο όπου βρισκόταν. «Γεια σας αδέρφια, καλώς ορίσετε», τους είπε και τους αγκάλιασε όλους. «Σύφη, Μαθιέ, χρόνια και ζαμάνια, τι τα κάνεις Μανώλη, καλό κάτσε στη Μεσαρά». «Και θα κάτσω κι άλλο», του λέει ο Μανώλης. Κάθισαν και είπαν τα νέα τους που δεν ήταν και λίγα. Τους άκουγαν με μεγάλο ενδιαφέρον και κρέμονταν από τα χείλη τους. Σαν έμαθαν για τον Αγγελή πως έγινε μοναχός, δεν προλάβαιναν να σκουπίζουν τα μάτια τους, προπαντός η Λενιά που έκλαιγε με αναφιλητά. Και πάλι σηκώθηκαν και αγκαλιάστηκαν μαθαίνοντας για τους επικείμενους γάμους, ευχόμενοι «Η ώρα η καλή». Και ήταν μεγάλη η έκπληξή τους και για τον Μανώλη. «Ευρύκες μπρε με σαρίτη σαν νύφη Μανολιό, χίλια μπράβο τελικανή μου. Λυπούμαστε βέβαια που θα σε χάσουμε, μα χαιρόμαστε περίσα που θα κάνει σπιτικό», του είπε ο Γιώργης και στο τέλος αγκαλιάζοντάς τον του ξαναλέει. «Από την περιουσία μου σου ανήκει ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί τη δούλεψες καλά τόσα χρόνια. Πέ μου ήντα θες να σου δώσω, γη, οζά ή θες παράδες». «Δεν θέλω πράμα Γιώργη, δουλειά έχω και σπίτι έχω, δόξα το Θεό. Να είναι καλά ο καπετανοδημήτρης, μα και ο Παπαγιάννης που με ρίμνησε και για την κοπελιά».
Ξάνιξε την οικογένειά σου και άσε με του λόγου μου. Μα δεν έχω ανάγκη, του λέει ο Μανώλης, κάνοντάς τους να τον κοιτάξουν περίεργα, καθώς πρώτη φορά τον έβλεπαν σοβαρό και μετρημένο στα λόγια και όχι αστείο και γραφικό όπως τον ήξεραν. «Καλά, Μανώλη, έχω στην άκρη μερικά λεφτά και θα σου τα δώσω μόλις φύγεις για τα έξοδα του γάμου σου. Ούτως ή άλλως δικά σου είναι», του λέει πάλι ο Γιώργης. «Σε ευχαριστώ, αφεντικό», του λέει ο Μανώλης. «Όχι αφεντικό, Μανολιό, αδερφό να με λες. Αδερφό μα θες», του λέει συγκινημένος ο Σιγανός και για να διώξει τη συγκίνηση λέει στους δύο αδελφούς. «Και εσείς, κουνιάδια, έχετε αφήσει στο έλεος του Θεού την περιουσία σας. Είδα θα γεννεί από πάει και πέρα. Γιώργη, εσύ είσαι κοντά και ό,τι θωρείς να συμφέρει κάμε. Θες να την εξανοίγεις εσύ, θες να την εδώσομαι. Ό,τι είναι πιο καλό να κάμομαι», του λέει ο Σύφης, συνεπικουρούμενος από τον Μαθιό που του έγνεψε θετικά κουνώντας το κεφάλι του προς τα κάτω. «Καλά, κοπέλια, θα δούμε. Μέχρι το γάμο σας θα έχουμε καταλήξει ίντα θα κάμομαι. Αφού θα κάτσετε στη Μεσαρά, πρέπει να έχετε όλα τα απαραίτητα για να κάμετε μια καλή οικογένεια. Και έπαε η περιουσία σας κάνει πολλούς παράδες. Θα το ξαναδούμε το ζήτημα. Άντεστε να πάμε μια βόλτα στο χωριό μέχρι να ετοιμάσει η Ελένη το φαΐ». Σηκώθηκαν και βγήκαν όλοι μαζί στους δρόμους του χωριού. Πήγανε και κάθισαν στο καφενείο που ήταν στην κεντρική πλατεία. Σε λίγο κατέφτασε και ο Μπάρμπα Αθανάσης. Χαιρέτησε όλους σταυροφυλώντας τους και τον Μανώλη σηκώνοντας τον ψηλά σαν πούπουλο. «Κάτσε μπρε Μπάρμπα, θα με ξεκουρμουλώσεις και δεν θέλω και πολύ», του λέει αυτός. Είπανε τα νέα όσα μπορούσαν να πούνε δημόσια, γιατί είχαν μαζευτεί πολλοί χωριανοί γύρω τους και ρωτούσαν για τις εξελίξεις στο κριτικό ζήτημα. Δεν άφησε ο Μπάρμπας να πάνε αλλού, μα τους πήρε για ένα κρασί στο σπίτι του. Είχε κρεμασμένα από τα μεσοδόκια διάφορα καπνιστά κρέατα που η ημερομηνία Παρασκευής τους μπορεί να περνούσε τη δεκαετία. Ήταν μαύρα από τα διάφορα έντομα που τα είχαν κάνει σταθμούς ανεφοδιασμού των. Γρήγορα κατέβασε μερικά και τα έριξε στο τηγάνι. Κοιτάχτηκαν τα αδέλφια και κάτι πήγε να μουρμουρίσει ο Μαθιός ότι τους περίμενε η αδελφή τους για φαγητό. Μα το βλέμμα του Μπάρμπα Αθανάση δεν σήκωνε αντιρρήσεις και έτσι κάθισαν και έφαγαν τον μεζέ που τουλάχιστον είχε καλύτερη γεύση από θωριά. Ήπιαν και δύο κούπες κρασί που αυτό είχε θωριά μα όχι γεύση αφού είχε γίνει ξύδι πρώτης ποιότητος. Τουλάχιστον θα σκότωνε τα τυχόν μικρόβια του εκλεκτού μεζέ του Μπάρμπα. Σαν σηκώθηκαν να φύγουν, ο θεόρατος κριτικός τους στήληξε σε ένα πανί μερικά καπνιστά και τους τα έδωσε να τα κρατούν στις κοπελιές τους δώρο. Εκεί ήταν που ο Μανολιός δεν κρατήθηκε και πέταξε την καθιερωμένη μαντινάδα της στιγμής. «Ετούτον το δώρο σου δεν το πολύ ζηλεύγω. Μα θα το δίνω για μεζέ σε όσους δεν χωνεύγω. Σόπα μωρέ ανερούβαλε», του λέει αυτός. «Άμα δεν το θες, δώσε το στον Σύφη και στον Μαθιό να πίνουνε κανένα κρασί το χειμώνα. Καλιάντος να τσιλίπουνε, γιατί θα έχει πλάκα. Να τσιρωτούν σαν τσιλιαστούν ή τάχουν μες στη βράκα». Γελάσανε όλοι εκτός του Μπάρμπα τους και σηκώθηκαν για να πάνε ξανά στο σπίτι του Γιώργη και της Λινιάς. Η καλή νοικοκυρά είχε ετοιμάσει ένα σωρό φαγητά. Είχε ανάψει τον ξυλόφουρνο και ως το μεσημέρι είχε κάνει ψησίματα σαν να ήθελε να ταΐσει έναν ολόκληρο λόχο. Κάθισαν και έφαγαν ξαναβρίσκοντας την όρεξή τους που λίγο την είχαν απολέσει στο σπίτι του Μπάρμπα Αθανάση. Το απόγευμα σηκώθηκαν και πήραν τον ανήφορο για το νεκροταφείο. Ήθελαν να προσκυνήσουν τους τάφους της μάνας και του παππού τους. Εκεί είχαν μεταφερθεί και τα οστά του πατέρα τους. Ο Γιώργης είχε μεριμνήσει και γι' αυτό με την προτροπή της αδελφής τους. Μπήκαν με αργά βήματα στο κημητήριο και πλησίασαν τον τάφο της μάνας τους. Ήταν πιο ανάλαφροι τώρα από την προηγούμενη φορά που κουβαλούσαν μέσα τους πολλά.
Τα μαντήλια τους που είχαν δέσει επάνω στους σταυρούς στην πρώτη επίσκεψη ανέμιζαν ακόμα. Είχαν ξεθοριάσει και σχιστεί από τον ήλιο και τον αέρα, μα κρατούσαν τη θέση τους σαν λάβαρα βαριών συναισθημάτων. Γονάτισαν και προσκύνησαν με ένα μικρό τρέμουλο στο στήθος και τα μάτια πλημμυρισμένα δάκρυα. «Μάνα, ξανάρθαμε και δάχομαι χαρά. Μα λυπούμαστε που δεν ζεις να τη μοιραστούμε. Πώς θέλαμε, μάνα, να ζεις. Πώς ήθελα, μάνα, να σ' αγκαλιάσω», είπε ο Μαθιός και ξέσπασε σε κλάματα. Ο αδελφός του τον αγκάλιασε στοργικά. «Ησύχασε, αδελφέ. Η μάνα από ψηλά θα χαίρεται και θα αγαλιάζει που θωρεί πως τα καταφέραμε», του είπε με μάτια γεμάτα δάκρυα. Άναψαν τα καντήλια και λιβάνισαν. Προσκύνησαν ξανά και πήραν το δρόμο του γυρισμού, πιο ξαλαφρωμένοι. Σαν να επικοινώνησαν με τους δικούς τους, σαν να κουβέντιασαν μαζί τους, σαν να ενώθηκαν μυστικά οι ψυχές των και τράφηκαν με συναισθήματα. Μια χαρμολύπηλη τροτική τους είχε συνεπάρει. Γύρισαν πιο ανάλαφροι στο σπίτι της αδελφής τους. Κάθισαν 3 μέρες στο χωριό. Δεν προλάβαιναν να πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι. Τραπέζια, φαγητά, κρασιά και ατέλειωτη ρακή. Έκαναν γνωστή την ημερομηνία του γάμου τους. Πολλοί είπαν πως θα έρθουν στους γάμους τους στη Μεσαρά. Ο Μανολιός ο καημένος πετούσε κι αυτός την είδηση πως θα παντρευόταν τον Ιούλιο, αλλά μόνο ευχές έπαιρνε. Ουδής ενδιαφερόταν να κάνει τη στραθιά και να πάει στον δικό του το γάμο. Και δεν μπορούσε να μην μπει το παράπονό του με μαντινάδα. «Φαίνεται πως δεν με αγαπά κανένα στο χωριό μου και δεν θα έρθει στη Μεσαρά στο γάμο το δικό μου. Θα να έρθω θέλει εγώ, Μανολιό», του φώναξε ο Γιώργης. «Και εγώ, μωρέ μουσκαρε», του είπε με την αγριοφωνάρα του ο Μπάρμπα Αθανάσης, κάνοντάς τον να τους αγκαλιάσει από τη χαρά του και τους δύο. Όσα μπορούσαν να φορτώσουν πεσκέσια όταν έφυγαν, τους φόρτωσαν. Στον Μανολιό έδωσε ο Γιώργης ένα σακούλι με χρήματα, όπως του είχε υποσχεθεί, που του τα κρέμασε στον λαιμό. Μα το καλύτερο τους το έδωσε η αδελφή τους. Μία φωτογραφία, σπάνιο είδος για την εποχή, που τους έβγαλε ένας Τούρκος φωτογράφος από το Ηράκλειο, ο Μπεχαεντίν, που ερχόταν μια φορά τον μήνα στο Λασίθι. Την τελευταία φορά τον φώναξαν και τους έβγαλε μία. Η Λενιά με το μωρό και ο Γιώργης. «Να τη δείξετε στις κοπελιές σας, να μας γνωρίσουν, έστω και από το χαρτί. Και εσείς να μας έχετε στο σπίτι σας και να μην μας ξεχνάτε», τους είπε. Ο Σύφης την πήρε σαν φυλαχτό και την έβαλε στο εσωτερικό του γυλαίκου του. Αποχαιρέτησαν την αδελφή τους και τους υπόλοιπους με την υπόσχεση να βρεθούν πάλι στους γάμους, αλλά και να βρίσκονται πιο συχνά, αφού τώρα δεν κινδύνευαν από την οργή των Οθωμανών.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Η Ζυμόστρα και η Φουρναρού.

αυτή την αξία έδιναν παλιά στο ψωμί. Ήταν σεβαστό και ευλογημένο. Το σίτον, τον ίνον και το έλεον ευλόγησε ο Χριστός. Σαν έπεφτε χάμω ένα κομματάκι, το μαζεύαμε ευλαβικά και το φιλούσαμε. Οι άνθρωποι ορκίζοντας το ψωμί, «Μα τη δύναμη που έχει τούτο το ψωμί», έλεγαν. «Η μάνα μου», μας λέει ο συγγραφέας, «σκούπιζε αμέσως μετά το φαγητό, γιατί είναι αμαρτία να πατούμε το ψωμί», έλεγε και ξανάλεγε. Το ψωμί κάλυπτε σχεδόν όλες τις ανάγκες της ζωής. Ποτέ δεν έλειπε από τη βούρια του Βοσκού ή του Γεωργού. Για έναν ακόμη λόγο εκτιμούσαν το ψωμί, γιατί έβγαινε με υδρότα και μόχθο. Σπορά, θέρος, αλώνισμα, λίχνισμα, άλεσμα. Αλλά και η φροντίδα του ζυμώματος και του φουρνίσματος ήταν πολύ κοπιαστική και δύσκολη.

παιδί της κατοχής κι εγώ, μας λέγει ο συγγραφέας, θυμούμαι πως ζήμωνε και φούρνιζε η μάνα μου και με πόση λαχτάρα περιμέναμε να ξεφουρνίσει το ψωμί. Να αρπάξουμε με αγωνία το κουλουράκι ζεστό και να το καταβροχθήσουμε με λεμαργία. Θα περιγράψω, όπως θυμάμαι, όλη αυτή την τελετουργία που ακολουθούσε η μάνα μου, μέχρι να φτάσει το ψωμί στη σανίδα. Ήταν μια δουλειά καθαρά γυναικεία. Η μάνα μου, όπως όλες σχεδόν οι νοικοκυράδες του χωριού, ζήμωνε κάθε Σάββατο και κάθε Δευτέρα έστεινε μπουγάδα. Ήταν οι πιο βαριές δουλειές του σπιτιού. Ήθελαν γερά μπράτσα, γλυγοροσύνη και τέχνη, γιατί έτρεχαν και οι άλλες δουλειές. Σκούπισμα, ράψιμο, πλέξιμο, αργαλιό, μαγείρεμα. Η κουτσομπόλα και χωριογύρα νοικοκύρα έλεγε «Έχω ζυμωτό, μαγειρευτό, μουσαφύρι και το χωριό αγύρευτο, θα τρελαθώ». Το ζυμωτό άρχιζε από σπέρας. Η μάνα μου είχε κρατήσει από το προηγούμενο ζυμωτό ένα κομμάτι ζύμη σε ένα πύλινο πιάτο. Αυτό ήταν το προζύμι. Είχαν περάσει 7 μέρες και το προζύμι είχε ξυνήσει και μουχλιάσει. Αυτό σήμαινε ότι είχαν δημιουργηθεί οι ζυμωμύκητες που θα ανέβαζαν και θα φούσκωναν τη ζύμη. Έπαιρνε μια μικρή πύλινη λεκάνη, έβαζε το προζύμι, έριχνε ανάλογο αλεύρι, λίγο χλιαρό νερό και το ζύμωνε καλά. Αυτό ήταν το ανάπισμα. Το σκέπαζε καλά και έμενε απείραχτο μέχρι το πρωί. Πίστευαν ότι το προζύμι το πιάνει εύκολα θιαρμός, το κακό μάτι που έλεγαν, γι' αυτό δεν έπρεπε να το ξεσκεπάζουν. Η πραγματικότητα είναι ότι το προζύμι έπρεπε να σκεπάζεται για να διατηρείται η θερμοκρασία και να αναπτύσσονται οι μύκητες. Τον χειμώνα το σκέπαζε περισσότερο και το τοποθετούσε κοντά στη φωτιά. Νωρίς το πρωί, η μάνα μου έπαιρνε τη μεγάλη λεκανίδα, την κνησάρα, το αλεύρι, ανασκουμπωνόταν και άρχιζε το κοσκίνισμα. Ύστερα έριχνε το προζύμι, ανάπισμα και λίγο-λίγο το ζεστό νερό και το ανάλογο αλάτι και άρχιζε το ζύμωμα. Το κρίθινο αλεύρι ήθελε περισσότερο ζύμωμα από το σταρένιο. Όταν καταλάβαινε ότι το ζύμωμα ήταν αρκετό, έστρωνε την επιφάνεια, μαγλίνιζε και έκανε ένα σταυρό με το δάχτυλό της πάνω στη ζύμη. Μετά σκέπαζε τη λεκανίδα με το ψωμοσκέπασμα για να μην θιαρμίσουν το ζυμωτό. Ωστόσο, εμείς τα κοπέλια χοροπηδούσαμε από τη χαρά μας που θα τρώγαμε το φρέσκο ψωμί, αλλά και για να επαληθεύσουμε την παντινάδα που λέγαμε. Όταν δεν έχουμε ψωμί, θα κάθομαι να κλαίω και όταν ζυμώνει η μάνα μου, θα πρέπει να χορεύω. Το πλάσιμο γινόταν πάνω στο πλαστήρι, ένα πλατή σανίδι ακουμπισμένο πάνω σε ένα τραπέζι ή στη λεκανίδα. Σκορπούσε λίγο αλεύρι στο πλαστήρι και μετά έκοβε κομμάτια τη ζύμη και έπλαθε τα ψωμιά, φροντίζοντας καθένα να βγαίνει ψημένο γύρω στις 2 οκάδες. Αν ήθελε να φτιάξει παξιμάδια, ντάκους, έριχνε στη ζύμη και λίγο λάδι για να γίνουν πιο αφράτα. Συχνά χρησιμοποιούσε στο πλάσιμο τον σοφρά, ένα χαμηλό, ξύλινο, στρογγυλό τραπέζι με 2 πλατιά ξύλινα πόδια. Τα παιδιά στεκόμαστε κοντά στο πλαστήρι για να υπενθυμίζουμε στη μάνα μας να μην ξεχάσει να κάνει του καθενός μας το κουλουράκι. Μάλιστα, μας έφτιαχνε την κακαρούσα που ήταν κάτι σαν περιστέρι. Όλα αυτά τα κατασκευάσματα, ψωμιά, τριβίδια, κουλούρια, ντακάκια, ντάμπακέρες, τα τοποθετούσε σε φαρδιές σανίδες και παρέμεναν εκεί μέχρι να ανεβούν, δηλαδή να φουσκώσουν και να ετοιμαστεί ο φούρνος. Τα κρυθοκούλουρα της μάνας μου ήταν πολύ νόστιμα, γιατί το αλεύρι που χρησιμοποιούσε γινόταν
από ένα είδος κριθαριού που το λέγαμε μαρτάκι. Το κοσκίνιζε με χοντρή κνησάρα, το καλοζύμωνε, έβαζε περισσότερο προζύμι και έκανε τον φούρνο πιο δυνατό. Πυρί.

Έπειτα ερχόταν η σειρά του φούρνου. Ο φούρνος μας βρισκόταν στην αυλή, κολλητά με το σπίτι και ήταν στεγασμένος. Ο πάτος του ήταν στο ύψος της μέσης του ανθρώπου. Κάτω από το φούρνο ήταν κενό, ο κούμος, που χρησιμεύε για κοτέτσι, για ξύλα και άλλα. Ήταν χτισμένος με βίσαλα που τα έβρισκαν πάνω από το χωριό. Ο πάτος ήταν από πλάκες αοριού και αργότερα από πυροκότα. Πρώτα έστρωναν άμμο, μετά άργυλο και εκεί κολούσαν τις πλάκες. Η διάμετρος του φούρνου ήταν περίπου 1,5 μέτρο. Τα πλάγια και η οροφή ήταν θολωτή. Το χτίσιμο γινόταν με πολλή τέχνη ώστε να σχηματίζουν καλλιτεχνικά σχέδια σαν δαντελωτό κέντημα. Ο πυλός του χτισήματος δεν είχε ούτε ασβέστη ούτε τσιμέντο, αλλά γινόταν από άργυλο που έφτιαχναν τα πύληνα σκεύη οι θραψανιώτες. Στο χτίσιμο πρόσεχαν να υπάρχουν μικρά διάκαινα για μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα. Ο πόρος του φούρνου ήταν τοξωτός και είχε από πάνω ένα καμπυλωτό σίδερο ώστε να υποβαστάζεται το πάνω χτίρι. Ο προσανατολισμός του δεν έπρεπε να είναι στραμμένος προς τον αέρα. Είναι γνωστή η ιστορία με τον φούρνο του Ναστραδίν Χότζα.

Εργαλεία που χρησιμοποιούσαν στον φούρνο ήταν ο τρίφτης, ο πανιστής και το φτιάρι. Ο τρίφτης ήταν ένα μακρύ ξύλο μήκους περίπου 2 μέτρων, με το οποίο έσπρωχναν τα ξύλα μέσα ή τα μετακινούσαν για να καίγονται. Ο πανιστής ήταν ένα άλλο όμοιο ξύλο που στην άκρη είχε δεμένα παλιόπανα. Με αυτόν πάνιζαν, δηλαδή καθάριζαν τον φούρνο από τα κάρβουνα, αλλά τα κατάβρεχαν πρώτα για να μην αρπάξουν. Το φτιάρι ή φουρναρόφτιαρο ήταν και αυτό ένα όμοιο ξύλινο ραβδί που στη μια άκρη είχε μια παλάμη από ξύλο ή από χοντρή λαμαρίνα και το χρησιμοποιούσαν για να φουρνίζουν το ψωμί. Η μάνα μου ως έμπειρη φουρναρού ξεσκέπαζε τις ανίδες και παρακολουθούσε το ψωμί αν είχε σκάσει, αν είχε ανέβει και την κατάλληλη ώρα άναβε το φούρνο. Στην αρχή έριχνε λίγα φουρνόξυλα για να ξεκεντήσει και μετά περισσότερα. Κατά διαστήματα έβγαζε έξω μερικά κάρβουνα με τον πανιστή για να πυρώνει καλύτερα η πυροκότα. Για να διαπιστώσει πως ο φούρνος ήταν έτοιμος, έτριβε τον πάτο με τον τρίφτη και αν τα κάρβουνα θρουλούσαν και έβγαζαν σπίθες, ήταν έτοιμος. Άλλα δείγματα ήταν το άσπρισμα των βυσάλων, το σίδερο στον μπόρο και αν ο τρίφτης έπαιρνε φωτιά μόλις έμπαινε στο φούρνο. Το κρίθινο ψωμί ήθελε δυνατό φούρνο, το σταρένιο καθάριο λιγότερο και το φτάζιμο ακόμη πιο αδύνατο. Αν είχε προηγηθεί άλλο φούρνισμα, ο φούρνος ήθελε λιγότερα ξύλα γιατί ήταν από πυρής. Όταν ο φούρνος ήταν έτοιμος, πανιζόταν και τραβιόνταν έξω τα κάρβουνα. Η μάνα έφερνε τότε τις ανίδες με όλα τα παρασκευάσματα κοντά στο φούρνο. Ακουμπούσε το φτιάρι στο περβάζι του φούρνου, τοποθετούσε ένα-ένα τα ψωμιά στο φτιάρι, τα φούρνιζε και με ένα επιδέξιο τίναγμα προς τα έξω τα τοποθετούσε όμορφα για να χωρέσουν πολλά, 12 μέχρι 15 ανάλογα τον φούρνο και το μέγεθος των ψωμιών. Τα δικά μας κουλουράκια, τις κακαρούσες, τα φούρνιζε μπροστά στον πόρο και τα έβγαζε πρώτα. Μετά το φούρνισμα, η μάνα έκλεινε τον μπόρο με ένα σκέπασμα από λαμαρίνα. Ύψωνε το φτιάρι πάνω από τον μπόρο του φούρνου, σχημάτιζε το σημείο του σταυρού 3 φορές και με μεγάλη ευλάβεια την άκουγα να λέει «Δόξα σοι ο Θεός». Εδώ ολοκληρωνόταν οι αγωνίες και οι κόποι του Γεωργού. Μετά από λίγο ξεσκέπαζε τον φούρνο για να δει πώς εξελίσσεται το ψήσιμο και αν έβλεπε ότι ρόδιζε νωρίς το ψωμί, τον άφηνε ανοιχτό να απομπάνει και σκέπαζε το ψωμί με εφημερίδες. Αν πάλι το ψωμί δεν ρόδιζε, ύψωνε προς τα μέσα του φούρνου τα κάρβουνα και τον έκλεινε καλά για να μην χάνει θερμοκρασία. Ύστερα από λίγη ώρα, όλη η γειτονιά μοσχομύριζε από το ψημένο ψωμί, σημάδι πως θα ξεφούρνιζε. Το ξεφούρνισμα ήταν ένα μικρό πανηγύρι. Έβγαζε πρώτα μια πίτα και δοκίμαζε αν ήταν ψημένο. Το έφερνε στα αυτή, του χτυπούσε τον πάτο, υπολόγιζε το βάρος. Ύστερα από το ξεφούρνισμα τοποθετούσε τα ψωμιά σε μια σανίδα.

Είδα. Τα σκέπαζε με το ψωμοσκέπασμα που το είχε φάνει στον αργαλιό. Έδινε το δανεικό. Έστελνε στη φάμπρικα το χειμώνα να το φάνε οι φαμπρικάριδες με το λάδι και κόβε κομμάτια χωρίς μαχαίρι και το μοίραζε στους παρευρισκομένους. Το ψωμί που προοριζόταν για παξιμάδι το άνοιγε στη μέση, το ξανάβαζε στο φούρνο μέχρι το πρωί και μετά το φύλαγε στην κασέλα ή σε καινούριο πιθάρι. Ευκαιριακά η μάνα μου ζύμωνε λαμπροκούλουρα, αυγοκούλουρα, χριστόψωμα, άρτους για την εκκλησία, κουλούρες για τα μνημόσυνα, κουλούρια του γάμου πλουμιστά, χριστόψωμα πλουμιστά, λαζαρόπιτες, λουχουνόπιτες, φανουρόπιτες. Σπάνια έφτιαχνε άσπρο ψωμί, χάσικο. Αυτό το έφερναν έτοιμο από τη χώρα. Σήμερα καμιά νοικοκυρά δεν ζυμώνει, κανένας φούρνος δεν καπνίζει. Η λεκανίδα και ο σοφράς κρέμονται στα μουσεία και οι φούρνοι αραχνιασμένοι χάσκουν, έτοιμοι να πούν «Ο κόσμος άλλαξε, άλλαξαν οι καιροί».

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

0: Σταυρός ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης, Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας, Σταυρός βασιλέων το κρατέωμα, Σταυρός πιστών το στήριγμα, Σταυρός αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Αν αγαπητοί μας ακροατές μας ρωτούσαν ποιο αποτελεί το αγιότερο σημείο και το προσφυλέστερο σύμβολο της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστεως και Λατρείας, τι θα απαντούσαμε? Μα ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός φυσικά. Το αναντικατάστατο χριστιανικό σύμβολο που χωρίς αυτό δεν νοείται Εκκλησία του Σταυρωθέντος Χριστού. Τα μυστήρια της Εκκλησίας μας τελειώνονται με την επίκληση του Παναγίου Πνεύματος και την επισφράγηση του Σταυρού. Οποιαδήποτε λειτουργική πράξη της Εκκλησίας μας δεν μπορεί να τελεστεί χωρίς την ύπαρξη και την χρησιμοποίηση του συμβόλου αυτού. Οι ιερατικές ευλογίες είναι σταυρικές, οι ρυθμοί των ιερών ναών, τα ιερά σκεύη και τα άμφια αγιάζονται και διακοσμούνται με τον Τίμιο Σταυρό. Ως πιστοί χριστιανοί φέρουμε πάνω μας τον Σταυρό από τη στιγμή της γέννησης μέχρι και το θάνατό μας, όπως επίσης Σταυρός υπάρχει στα σπίτια μας, στα αυτοκίνητα και στους τόπους εργασίας μας. Πόσο όμορφη είναι η σκηνή της μητέρας που σταυρώνει το παιδί της όταν είναι αδιάθετο, όταν κοιμάται ή όταν φεύγει από το σχολείο. Ακόμα και ο τάφος του χριστιανού ευλογείται με τον Σταυρό. Σε κάθε εύκολη δύσκολη στιγμή της ζωής μας κάνουμε το σχήμα του Σταυρού για πνευματική ενίσχυση, ενδυνάμωση, καθώς και για δοξολογία αλλά και ευχαριστία προς τον Δημιουργό Θεό. Ας δούμε όμως αυτό το θέμα μαζί με τον εκλεκτό φίλο και συνεργάτη της εκπομπής μας, τον κύριο Ιωάννη Λίλη, επίκουρο καθηγητή δογματικής στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό το ιερότατο σύμβολο στη ζωή της Εκκλησίας και στη ζωή του κάθε χριστιανού. Κύριε Λίλη,
1: χαίρετε κυρία Γιναράκη,
0: καλώς ορίσουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ για μία ακόμα φορά.
0: Για μία ακόμα φορά, όπως το
1: χαρά
0: λέτε,
1: μας,
0: είναι η δική μας χαρά, τιμή, ευλογία που σας έχουμε πάντα εδώ να μας βοηθάτε στην προσέγγιση θεολογικών θεμάτων, βασικών για την πίστη μας, για τα οποία θέλουμε και εμείς να ενημερωνόμαστε ακόμα περισσότερο, να γνωρίζουμε τι σημαίνουν, να κατατοπιζόμαστε και να προχωρούμε. Μιλάμε σήμερα για τον Τίμιο Σταυρό, όπως προειδεάσαμε τους αγαπητούς μας ακροατές. Να πούμε ότι βεβαίως πριν από την ενανθρώπιση του Κυρίου, το σημείο του Σταυρού δεν είχε το συμβολισμό και τη σημασία που το αποδίδουμε εμείς σήμερα. Ήταν ένα σύμβολο, ένα σημείο ζωγραφισμένο σε σπήλαια, σε τοιχογραφίες. Απαθανατιζόταν από τον πρώτο άνθρωπο, θα λέγαμε, χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς την σημασία του.
1: Ναι, όντως πριν από τη Σταύρωση του Κυρίου, στην προϊστορία πριν τη Σταύρωση, που για μας βέβαια είναι η ιστορία της Θείας Οικονομίας στην Παλαιά Διαθήκη, βλέπουμε προτυπώσεις και αναφορές για το Σταυρό και τη Σταυρική πορεία, με κορυφαία βέβαια τον Πάσχοντα Δούλο, που αναφέρεται στο βιβλίο Ισαΐας, στο κομμάτι δεύτερο Ισαΐας του Ισαΐα της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και άλλα περιστατικά με τον, με τον Ιωσήφ, τα αδέρφια του, τα προβλήματα που είχε, με τον Μωυσή όταν πέρασαν την έγινη έξοδος από την Αίγυπτο και την Ερυθρά Θάλασσα, στην Ερυθρά Θάλασσα το Σταυρικό Σημείο, και έχουμε προτυπώσεις. Κυρίως όμως, βέβαια και το περιστατικό με τον Ααρών να αναφέρω, εκεί που τους τσιμπούσαν τα φίδια, κυρίως όμως όταν έρχεται ο Χριστός, η αναφορά του στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης είναι γύρω από αυτό το περιστατικό της παρουσίας της ενανθρωπίσεως που θα κατέληγε στο Σταυρό ως κορύφωση της επίγειας παρουσίας. Και έτσι ο Κύριος παίρνει όλα αυτά τα περιστατικά. Και η πρώτη φορά που εμφανίστηκε δημοσίως στη Ναζαρέτ, στη συναγωγή, που διάβασε ένα κομμάτι από τον Ισαΐα για τον Υιό του ανθρώπου και είπε «Τώρα μόλις εκπληρώθη η γραφή». Αυτά λοιπόν που αναφέρουν ουσιαστικά την επίγεια παρουσία και τον Πάσχοντα, τα προβλήματα. Και κορυφώνονται βέβαια στην παρουσία του Κυρίου στο Σταυρό. Και έτσι ο Σταυρός έρχεται ως κεντρικό κομμάτι σημείο στην επίγεια παρουσία του Κυρίου με βαθύτατη θεολογική σημασία.
0: Και βεβαίως να πούμε ότι την εποχή που εμφανίζεται ο Χριστός πλέον στην ενεργό του δράση, για να ξεκινήσει τη δράση του, είναι η εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπου ο Σταυρός χρησιμοποιείται ως το κατεξοχήν μέσο τρομοκρατίας και βέβαια, όργανο επιβολής ακριβώς της τάξης και της ισορροπίας εκ μέρους των Ρωμαίων. Είναι δηλαδή ένα όργανο, θα λέγαμε,
1: τιμωρούσαν με αυτό θανάτου τους μεγάλους κακούργους. Και επειδή έγινε το περιστατικό τότε με το δικαστήριο, πήγαν στον Πιλάτο τον Κύριο. Ο Πιλάτος δεν ήθελε να τον τιμωρήσει, αλλά δεν ήθελε να αποφύγει. Ήθελε να αποφύγει και την οργή του όχλου που φώναζε. Ήρθε το περιστατικό έτσι και τον οδήγησαν στο Σταυρό, που ήταν το έσχατο μέσο τιμωρίας θανάτου
0: έτσι, για
1: στη Ρωμαϊκή εποχή. Οι Ρωμαίοι σταύρωναν, γι' αυτό αναφέρεται εκεί. Είχαν και άλλες τιμωρίες που τις αναφέρει ο Ιγνάτιος Αντιοχίας, λίγο αργότερα, που είναι ουσιαστικά τέλη του 1ου αιώνα. Αλλά εκείνος πέρασε ένα άλλο μαρτύριο. Αλλά υπήρχε και ο Σταυρός, που φαίνεται 40-60 χρόνια πριν τον Ιγνάτιο συνηθίζονταν πάρα πολύ, διότι και πολλοί Απόστολοι, μαθητές του Κυρίου, σταυρώθηκαν.
0: Έτσι.
1: Όπως είναι ο Άγιος Πέτρος. Αλλά τελικά ήταν πάρα πολύ διαδεδομένο και είχαν με διαφόρους τρόπους σταύρωση, και να σε κρεμάσουν, αλλά και να σε καρφώσουν. Και τον Κύριο τον κάρφωσαν.
0: Ό,τι χειρότερο.
1: Ό,τι χειρότερο. Γιατί είναι για τους μεγάλους κακούργους, όπως καταδικάστηκε ο Χριστός.
0: Έτσι. Και ο πόνος βεβαίως πάνω στο Σταυρό με καρφιά είναι από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος πόνος για τον άνθρωπο. Οπότε δηλαδή θέλω να πω, μπορούμε να φανταστούμε τον μεγάλο αυτό τεράστιο πόνο που ο Κύριος βίωσε έροντας την αμαρτία του κόσμου.
1: Βέβαια, πολύ σημαντικό.
0: Επειδή κάποια φορά είχατε πει σε παλαιότερη εκπομπή μας ότι ο Κύριος δεν ήρθε για να σταυρωθεί.
1: Ναι, αυτό το θέτουν αυτό. Οι πατέρες, διότι θέτουν το ερώτημα και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο Μάξιμος Ομολογητής και ο Μεγάλος Βασίλειος, ότι αν είχε έρθει για να σταυρωθεί αναγκαστικά, ή θα έπρεπε μόνος του να πει σταυρώστε με, που θα ήταν αυτοκτονία, ή αναγκαστικά έπρεπε να βρούμε κάποιον που θα τον πρόδιδε. Οπότε ο Ιούδας δεν έφταιγε. Θα βγει εξελαστήριο θύμα αφού έπρεπε να βρεθεί κάποιος. Ενώ στη θεολογία, η οποία μπλέκεται με τα ιστορικά γεγονότα, έπρεπε να φανεί ότι και ο Ιούδας εκουσίως ο ίδιος τον πρόδωσε, χωρίς να τον σπρώξει κάποιος και να πούμε ότι τι έφταιγε ο Ιούδας, αφού έπρεπε οπωσδήποτε να βρεθεί ένας προδότης. Διότι αν δεν υπήρχε προδότης, έπρεπε να πει μόνος του σταυρώστε με. Ήταν ή μαζοχισμός ή αυτοκτονία. Από την άλλη προδοσία, αλλά δεν φταίει ο προδότης, αφού έπρεπε να βρεθεί κάποιος. Και πάντοτε εντάσσοντας τα γεγονότα αυτά στην ευρύτερη θεία οικονομία της ενανθρωπίσεως, πρόσεχαν στις οικουμενικές συνόδους οι πατέρες πώς θα διατυπώσουν τη σταύρωση. Γι' αυτό είπαν εκεί ότι ήρθε και πρώτη και δεύτερη και τέταρτη κυρίως, για να περάσει και από το θάνατο, όχι να σταυρωθεί. Τώρα, η κακία των ανθρώπων, τα ιστορικά γεγονότα έφεραν το...
0: Έτσι.
1: Και τώρα έρχεται ένα άλλο σημαντικό σημείο, ότι παρότι θα περνούσε ένα τόσο φρικτό θάνατο, ούτε αυτόν αρνήθηκε για το δικό μας χατήρι, οπωσδήποτε να περάσει από το θάνατο, που δεν τον είχε ανάγκη, αλλά να λυτρώσει εμάς, που πέσαμε στο θάνατο μετά το προβατορικό μάρτυμα.
0: Οπότε, αυτό που μας λέτε σημαίνει ότι ούτε στη ζωή του ίδιου του Κυρίου δεν υπάρχει προορισμός. Έτσι.
1: Ναι, είναι βέβαια κάτι ελεύθερο.
0: Υπάρχει απλώς, είναι όλα αποτέλεσμα ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου.
1: Βέβαια. Δη,
0: από τη μεριά του Ιούδα, όπως μας είπατε, από τη μεριά των Ρωμαίων, του Ποντίου Πιλάτου, των Εβραίων που επέμεναν.
1: Βέβαια.
0: Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής, της οποίας επιλογής υπήρξε κατά κάποιο τρόπο το θύμα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, που δεν αρνήθηκε όπως μας τονίσατε. Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί ο θάνατος αυτός, ο σταυρικός.
1: Βέβαια, αν δεν τον πρόδιδε εκείνο το βράδυ. Έτσι. Μα έγινε προδοσία και είπε ό,τι έχεις να κάνεις, κάνε το μια ώρα αρχίτερα να τελειώνουμε, γιατί από καιρό κρυβόταν ο Χριστός, φαίνεται, στην Ανάσταση του Λαζάρου, που είχαν στείλει, δεν πήγαν οι Φαρισαίοι, έστειλαν, λέει ο Λουκάς, γραμματείς. Είδαν την Ανάσταση, λέει, τώρα πρέπει να τον τιμωρήσουμε, να φύγει από τη μέση, γιατί αρχίζει και γίνεται πολύ επικίνδυνη η παρουσία του, διότι πλέον ανέστησε κάποιον που 4 μέρες ήταν νεκρός. Δεν μπορούσε να πει κάποιος, και οι γραμματείς μόλις είδαν αυτό, έγινε και Σάββατο, που ήταν αδιανόητο για εκείνους, και εμείς στην λατρευτική μας ζωή το βάλαμε, το Σάββατο του Λαζάρου, το τονίζουμε επίτηδες, το Σάββατο του Λαζάρου. Και τις βαπτίσεις τις έκαναν πάντοτε μια φορά το χρόνο, μεγάλο Σάββατο πρωί, κανονικά οι κατηχούμενοι, με τον νηπίο βαπτισμό. Αυτό άλλαξε. Μέχρι και τον Νικόλα τον Καβάσιλα, που δεν αφαιρεί νηπίο βαπτισμό, μόνο μια φορά το χρόνο βαπτίζαν οι κατηχούμενοι. Μεγάλο Σάββατο πρωί, επίτηδες, Σάββατο. Και το μοναδικό Σάββατο που δεν τρώμε λάδι. Ενώ λένε οι κανόνες, όλα τα άλλα Σάββατα, καταραμένος όποιος δεν θα φάει λάδι. Γιατί ήταν η μέρα η απάντηση στους Εβραίους.
0: Το μεγάλο Σάββατο ή το Σάββατο, και το Σάββατο επίσης, το οποίο θα συμπέσει η εορτή του Τιμίου Σταυρού.
1: Ναι, βέβαια, και του Τιμίου Σταυρού, που είναι βέβαια σημαντική. Ακριβώς, πολύ ακριβώς. Σωστό. Και έτσι έχουμε Σάββατο του Λαζάρου επίτηδες, έρχονται τα περιστατικά αυτά και τελικά φτάνει στο αποκορύφωμα. Ο Ιούδας είναι έτοιμος να τον προδώσει. Ο Χριστός φυσικά δεν θέλει, και περίλυπος, λέει, περίλυπος ήταν η ψυχή του, απόψε κάποιος θα με προδώσει. Και όλοι είχαν αρχίσει να καταλαβαίνουν, ήταν πάρα πολύ ανήσυχοι. Αν λοιπόν έπρεπε οπωσδήποτε να σταυρωθεί, και όπως λέμε τα περιστατικά αυτά, με χαρά θα πήγαινε.
0: Ναι, θα το ήξερε, θα το ήξερε, το ήξερε απλώς.
1: Διότι αν υπάρχει αυτή η εικόνα εναντίον του Ιούδα εκείνο το βράδυ, τότε τι φταίει ο Ιούδας?
0: Βέβαια.
1: Με το ζόρι ο Κύριος τον καταδίκασε.
0: Να δούμε λίγο την βαθύτερη συμβολική προσέγγιση του Σταυρού. Με την έννοια την προφητική.
1: Ναι.
0: Σε συνάρτηση δηλαδή με το μαρτυρικό τέλος των προφητών, ή και ακόμα και αυτό που μας αναφέρατε με τον Ισαΐα, τις προτυπώσεις εκ μέρους των προφητών για τον Τίμιο Σταυρό.
1: Ναι, για μας όλοι οι προφήτες προετοιμάζουν ένα γεγονός που θα έρθει, ο Κύριος. Γι' αυτό όλες οι μητέρες των προφητών γεννούν τους προφήτες σε πολύ μεγάλη ηλικία, που δεν θα μπορούσαν να κάνουν παιδί, και όλες ήταν άτεκνες, και υπάρχει η λέξη στήρα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Από τον Αβραάμ με τον Ισάκ, την Άννα του Ελκανά, μητέρα του Σαμουήλ,
0: του Σαμουήλ, ναι,
1: που θα αφήσει το Σαούλ βασιλιά, ο οποίος θα αποτύχει, θα έρθει ο Δαβίδ. Έκανε σε πολύ μεγάλη ηλικία το Σαμουήλ. Όλες οι μητέρες από και των προφητών είναι μεγάλες ηλικίες, και φτάνουμε στην Παναγία, που οι γονείς είναι πολύ μεγάλες ηλικίες, και 3 χρονών την πήγαν στο ναό, τα περίφημα εισόδια, γιατί δεν μπορούσαν να θα πέθαιναν μετά, ήταν πολύ μεγάλοι. Και βέβαια οι γονείς του προδρόμου, που η Ελισάβετ δεν μπορούσε να πιστέψει, και έλεγε 5 μήνες έκρυβε την εγκυμοσύνη, γιατί ντρεπόταν με τα γεράματά της. Και λέει ο Λουκάς, όταν επισκέφτηκε ο Γαβρίλη την Παναγία για τον Ευαγγελισμό, της είπε, η ξαδέρφη σου η Ελισάβετ είναι έγκυος 5, αλλά δεν το λέει σε κανένα, γιατί ντρέπεται για τα γυρατιά. Και όταν την είδε την Ελισά, πλέον είχε περάσει 5 μήνες.
0: Πήγε η Παναγία.
1: Και ντρεπόταν η Ελισάβετ και την Παναγία. Διότι η Ελισάβετ τι κάνει? Κορυφώνει τη σειρά των προφητών που έχουν γεννηθεί στήρες, μεγάλης ηλικίας κτλ. Και φτάνουμε στην Παναγία που είναι πολύ μικρή, αλλά δεν έχει γνωρίσει άνδρα. Και μένει και εκείνη έγκυος με την επίσκεψη του Γαβρίλ, που της ανακοινώνει την άλλη εγκυμοσύνη θαυματουργική, αλλά υπάρχει σύζυγος, ο Ζαχαρίας.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει ο Ζαχαρίας, μέσα στο ιερό, την εβδομάδα που εφημέρευε, λέει, ήταν ο εφημέριος του ναού. Και μέσα στο ναό μένει κοφάλαλος, δηλαδή τον επισκέπτει ο άγγελος, του λέει,
0: και δεν πιστεύει.
1: Και βγαίνει έξω και δεν ξέρει να πει τα βιβλία. Μπράβο. Αυτό κορυφώνει όλη αυτή τη σειρά, που αυτή η σειρά των γεννήσεων με την Παναγία που δεν έχει γνωρίσει ούτε σύζυγο, θα έχουν κορύφωση το Σταυρό. Τη συνέχεια αυτή των θαυματουργικών γεννήσεων. Γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας, όταν βλέπουν προτυπώσεις Σταυρού, τις μπλέκουν και τις συνδέουν με το θαυματουργικό τρόπο γεννήσεως των προφητών, αλλά ως ένα σημείο, γιατί υπάρχει πατέρας, υπέργυρος, αλλά που θα κορυφωθεί στην Παναγία, που αφού δεν θα έχει άνδρα, αυτός που θα γεννήσει, ο Θεός, δεν έχει ανάγκη το θάνατο, αφού δεν είχε ανάγκη τον πατέρα. Γεννήθηκε θαυματουργικά. Και άρα είναι ο μόνος που μπορεί να μας λυτρώσει από το
0: από
1: θάνατο.
0: Το θάνατο.
1: Αυτός ο θάνατος τώρα συμβαίνει να περνάει από σταυρό. Σήμερα δεν υπάρχει σταυρός. Σε πολλές εποχές δεν υπήρχε. Αυτό είναι το δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι ο θάνατος. Αλλά η ιστορική υπόμνηση ότι οι Ρωμαίοι τότε σταύρωναν και ο Χριστός σταυρώθηκε δείχνει ότι είναι ένα, το τονίζει πάρα πολύ η Εκκλησία για να δείξει ότι είναι ένα περιστατικό ιστορικό, πραγματικό, και λέει πάτε να δείτε πως πέθαιναν τότε με το σταυρό. Να μην καταντήσει και κάτι εθέριο, αλλά μέσα στην ιστορία.
0: Στην ιστορία βέβαια. Ως προς την εσχατολογική αποκαλυπτική τώρα προσέγγιση του συμβόλου του σταυρού, ως εκπλήρωση δηλαδή του θελήματος του Θεού, όπως αυτό αποτυπώθηκε στις γραφές.
1: Ναι. Αυτό εσχατολογικά είναι αυτή η πορεία και μετά την Πεντηκοστή. Αυτό που θα χαρίσει μέσω του Σταυρού στη φύση και την Ανάσταση είναι η ανάληψη, και μετά και τώρα η φύση του έχει αναληφθεί, είναι θεωμένη και περιμένει όλους μας να πάρουμε μια μέρα αυτό το πλήρες δώρο κατά χάρη. Και πώς φαίνεται πάρα πολύ καθαρά η προτύπωση μετά την Ανάσταση, οι 40 ημέρες εμφανίσεων του Κυρίου από την Ανάσταση μέχρι την Ανάληψη με τα διάφορα περιστατικά και τις πληγές, να βάλει το χέρι ο Θωμάς, αναφέρεται, έρχονται μέσα εμβόλυμα ονόματα προφητών. Αν διαβάσουμε τα κείμενα που λέει πώς το είπε, όπως ο Ισαΐας και τα λοιπά, την ώρα που του λέει έλαν, λέει ποιος είναι που αμφισβήτησε την περασμένη ότι δεν αναστήθηκα, να οι πληγές μου, έλα να δεις άπιστε να βάλεις το χέρι σου επί τον τύπο των ύλων όπως ζήτησες. Και την πρώτη φορά που λέει δεν πιστεύετε ότι είμαι φάντασμα, ορίστε, τρώω, ενώ δεν είχε ανάγκη, αναφέρει μέσα και ονόματα προφητών από την παλαιά που έκαναν νήξεις και στους Εμαούς και όταν έφτασαν, και είναι μεγάλο σημαντικό ότι όταν περπατούν να πάνε στους Εμαούς κάνει τον ανήξερο Χριστός, δεν τον αναγνώρισαν οι δύο μας, και λέει μα τι φασαρία έγινε αυτόν τον καιρό, λέει δεν έμαθες τι έγινε, αναστήθηκε ο Ιησούς ο Ναζαρέος, φοβόταν να πούν αυτοί ότι είναι ο δάσκαλός μας, λέει, δια το φόβο των Ιουδαίων, και εκεί μέσα λέει όπως είπαν οι προφήτες, και να φέρει σειρά προφητών για να, στην κορύφωση αυτή. Και πηγαίνουν στο τραπέζι και όταν έκοψε τον άρτο και τους το μοίρασε, τον αναγνώρισαν. Θυμήθηκαν το μυστικό δείπνο που τους είπε πάλι σήμερα βρίσκεται η εκπλήρωση με σειρά ονομάτων προφητών από την Παλαιά Διαθήκη.
0: Επειδή προηγουμένως είπαμε ότι ήταν αποτέλεσμα ελεύθερης βούλησης, εδώ τώρα που μιλούμε για εκπλήρωση του θελήματος του Θεού, αυτή η λέξη το εκπλήρωση δεν έχει αυτό το προορισμένο να γίνει.
1: Το προορισμένο είναι από το προπατορικό αμάρτημα που έπεσε ο άνθρωπος και έχασε αυτό το σχέδιο να υπάρχει ο θάνατος. Αυτό το θάνατο ήρθε και εκπλήρωση η σταύρωση του Κυρίου που συνέβη να γίνει μέσω του σταυρού. Αν δεν υπήρχε το προτορικό αμάρτημα, θα ήταν πολύ διαφορετική εξέλιξη. Έρχεται αυτό ως κεντρικό επεισόδιο και η εκπλήρωση του σχεδίου για μας είναι το προπατορικό. Βέβαια, αν δούμε το προπατορικό μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, αναφέρεται σε λίγες σειρές στην αρχή ο Αδάμ και Εύα, μετά δεν ξανάρχεται πουθενά. Είναι εντελώς άσχετη η υπόλοιπη Παλαιά Διαθήκη από αυτό. Ενώ για τη δική μας θεολογία, επειδή υπάρχει η Καινή Διαθήκη, το προπατορικό είναι κέντρο που η αναφορά των όλων γίνεται. Γι' αυτό και λέει και ο Παύλος, ο νέος Αδάμ, το Χριστό. Ενώ αυτοί δεν το λένε και σήμερα.
0: Νέα Εύα, νέος Αδάμ.
1: Μπράβο. Αν δείτε ένα. Πράγματι, αν το πάρουμε φιλολογικά, το προπατορικό δεν ξανααναφέρεται. Και αν δείτε στον δρόμο σήμερα ένα ραβίνο, ένα θεολόγο Εβραίο, και το ρωτήσετε, πολύ πιθανό να πάρει την απάντηση για τον Αδάμ και την Εύα, τι γνώμη έχετε εσείς οι Εβραίοι. Να πει ποιοι είναι αυτοί, να ρωτήσει ποιοι είναι, δεν τους ξέρει. Γιατί αυτοί δεν έχουν την καινή που τους έχει κέντρο και αναφορά, ούτε τη μετέπειτα πατερική θεολογία. Η δική μας, της Ορθοδόξου Ανατολής, το έχει έτσι κέντρο. Αυτή είναι η εκπλήρωση. Ενώ για αυτούς, ποια ήταν η εκπλήρωση του σχεδίου, γι' αυτό και δεν υπάρχει σταυρός. Η στρατιωτική σωτηρία των Εβραίων κάθε φορά από ένα διαφορετικό εξωτερικό εχθρό. Ήταν ο Σεναχερίμ, οι Ασσύριοι, οι Μαδιανίτες, οι Αμμονέοι, διάφοροι λαοί που έρχονται. Mm-hmm. Στο τέλος, οι Έλληνες, ο Μέγας Αλέξανδρος, στο Άλφα Μακαβαίων, οι Ρωμαίοι, στην εποχή του Χριστού. Mm-hmm. Ενώ για μας η εκπλήρωση είναι άλλο πράγμα, όπως το δίνει ο Χριστός.
0: Μάλιστα. Ως προς την διαλεκτική τώρα έτσι, προσέγγιση, ερμηνεία του Τιμίου Σταυρού. Ως προϋπόθεση της εξύψωσης του Ιησού.
1: Ναι, ο Ιησούς πλέον γίνεται πρόσωπο κορυφαίο, γιατί είναι το δεύτερο της Αγίας Τριάδος, που θα τον δείτε να κάθεται δίπλα στον Πατέρα που αναφέρει παλαιά, ενώ οι προηγούμενοι δεν το θεωρούν εντελώς διαφορετικά αυτό. Κάποιος θα είναι που θα κάτσει μία μέρα δίπλα στον Πατέρα για τους Εβραίους, με στρατιωτικό περιεχόμενο, ενώ για μας λέει ο Χριστός, εγώ είμαι αυτός. Και φαίνεται πάρα πολύ καθαρά στο δικαστήριο, λίγο πριν τη Σταύρωση, στον Καϊάφα, που λέει, μα εσύ είπες ότι είσαι ο Υιός του ανθρώπου. Είμαι. Εκεί διέριξε και τα ημάτια του. Και θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να κάνει δεξιά του Πατρός. Τότε διέριξε τα ημάτια. Τι άλλο περιμένουμε? Τον πάμε κατευθείαν στον Πιλάτο. Γιατί ακριβώς είπε ότι είναι η εκπλήρωση αυτού του σχεδίου που περίμεναν αυτοί οι αιώνες, με εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο, στρατιωτικά. Και έτσι ο Χριστός τώρα γίνεται το κεντρικό πρόσωπο.
0: Είναι ο Μεσσίας στην ουσία, που αυτοί δεν τον αναγνωρίζουν βέβαια.
1: Όχι, γιατί για μας η σωτηρία αποκτά εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο, mm-hmm, στη Νέα Εκκλησία. Και γι' αυτό και όλη η πορεία μέσα στη Νέα Εκκλησία, ακόμα και στα πιο εξωτερικά, έρχεται σε αντιδιαστολή με την νοοτροπία των Εβραίων. Δηλαδή, ακόμα και το Σάββατο, που σας είπα, βάλουμε το Σάββατο του Λαζάρου, που είναι σκάνδαλο για τον Εβραίο. Η Κυριακή είναι η μέρα Κυρίου. Αλλά και η νηστεία μας είναι σε αντιδιαστολή με την νηστεία των Εβραίων, που δείχνει το σημείο του Σταυρού. Δηλαδή, εμείς δεν τρώμε κρέας. Οι Εβραίοι στην νηστεία έτρωγαν κρέας, αλλά δεν έσπαζαν τα κόκαλα, όπως έβαψαν τις πόρτες με αίμα των Ισραηλιτών τη μέρα της Εξόδου στην Παλαιά Διαθήκη.
0: Ναι.
1: Έτρωγαν ψωμί, αλλά άζυμο, ανήμερα του Πάσχα, 7 μέρες, και προετοιμάζονταν και λίγες μέρες νωρίτερα, τη Μεγάλη Πέμπτη, τη δική μας, δεν έπρεπε να τρώνε άζυμα. Ερχόταν την άλλη ημέρα των αζύμων, γιατί από βράδυ, από εσπερινό ξεκινούσε η μέρα. Αλλά 7 μέρες νωρίτερα, οπότε έφαγαν άζυμα και στο μυστικό δείπνο, και λέει, προετοιμάζει τη μέρα των αζύμων. Ενώ εμείς ποτέ δεν τρώμε ψωμί άζυμο, ούτε Μεγάλη Μέρα, ούτε σε νηστεία, ακριβώς σε αντιδιαστολή με τους Εβραίους. Τα οποία αυτά συνδέονται με τις προτυπώσεις σταυρικών γεγονότων, όπως στην Αίγυπτο που αναφέραμε, mm-hmm, την Έξοδο, mm-hmm, και έχει και ένα συμβολισμό όμως βαθύτατο και στην νηστεία και υπαρξιακό, χριστολογικό.
0: Ευχαριστηριακά τώρα και διαθηκικά, δηλαδή σε άμεση σχέση με την παράδοση της Θείας Ευχαριστίας, τι έχουμε να πούμε ότι συμβολίζει ο Σταυρός?
1: Και το σώμα και αίμα που μεταλαμβάνουμε, και η προσκομιδή με τη λόγχη, όπως τρύπησαν τον Χριστό στο Σταυρό, που υπάρχει στην προσκομιδή, που η προσκομιδή είναι η προετοιμασία της Θείας Ευχαριστίας, και βγάζουμε τα τίμια δώρα σε μεγάλη είσοδο να τα δει ο κόσμος, πριν τα αφήσουμε στην Αγία Τράπεζα, και με τη λόγχη τρυπούμε κι εμείς το σώμα και το αίμα για να βγάλουμε τις μερίδες στην Εκκλησία. Έτσι, όλο αυτό έχει αναφορικά τα γεγονότα του Σταυρού της ημέρας εκείνης στο Θεάνθρωπο, και έτσι ο Σταυρός δένεται ιστορικά με όλα αυτά τα περιστατικά. Πίσω από την Αγία Τράπεζα υπάρχει ο Σταυρός του Κυρίου. 40 μέρες από τη Μεγάλη Παρασκευή και μετά τον έχουμε πάντοτε σκεπασμένο το σώμα πίσω από την Αγία Τράπεζα, γιατί κέντρο είναι πάντα ο Σταυρός και ευχαριστιακά.
0: Σωτηριολογικά, ο θάνατος δηλαδή για χάρη όλων των ανθρώπων.
1: Ότι σωτηριολογικά σημαίνει ότι ο Χριστός τώρα αφού ακούμπησε το σταυρό και τον αγίασε, δεν άφησε κανένα σημείο της ανθρώπινης φύσεως που δεν το προσέλαβε. Αφού περνάει και από το θάνατο, ήρθε η Ανάσταση. Ξεκίνησε από τον Ευαγγελισμό, 9 μήνες στην μήτρα της Παναγίας, βρέφος, νήπιο, 12 ετίες, ενήλικς, όριμος και ο θάνατος. Άρα τώρα μπορεί να πάει στους κοιμημένους και να έρθει μέσα σε 3 μέρες η Ανάσταση. Γι' αυτό ο Σταυρός γίνεται το σημείο της Αναστάσεως και του Αγιασμού όλης της ανθρωπότητας.
0: Βλέπουμε δηλαδή ότι το ατιμωτικότερο και εξευτελιστικότερο θανατικό όργανο γίνεται σύμβολο της πραγματικής θυσίας, που δεν τελείται τώρα από τον άνθρωπο για να εξευμενιστεί το θείο, αλλά από τον Θεό για να σωθεί ο άνθρωπος στην ουσία.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Πολύ σωστό, γιατί έτσι κατεβαίνει ο ουρανός στη γη, ο Χριστός προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, δεν έχει πρόβλημα να περάσει και από το θάνατο, αφού πήρε όλα τα αδιάβλητα πάθη, την πείνα, τη δίψα, τον κόπο, την αγωνία στον κήπο και στο τέλος το θάνατο. Και τώρα έχουμε το θάνατο να τον προσλαμβάνει ένα πρόσωπο που υπάρχει προκαταβολής κόσμου. Δεν γεννήθηκε από την ώρα που τον γέννησε η μητέρα του, διότι φέρει και τη θεϊκή φύση. Ενώ το να πει ένας άνθρωπος το πεινώ, το διψώ, το τετέλεστε, δεν λέει τίποτα, είναι μέσα στη φύση, στη φθορά. Αυτός υπάρχει από την ώρα που τον γέννησε η μητέρα του. Ενώ στο Χριστό, με το να υπάρχει προκαταβολής κόσμου, είναι μεγάλη τιμή για το ανθρώπινο γένος να πει το πεινώ, που δεν είχε ανάγκη να το πει. Το προσέλαβε εκουσίως. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί στο Βυζάντιο υπήρχε ένας αιρετικός, ο Νεστόριος, που έλεγε ότι η Παναγία έδωσε στο Χριστό την ανθρώπινη φύση της και το πρόσωπο. Ενώ για μας το πρόσωπο το έχει δώσει ο Πατήρ, αυτό το αιώνιο. Μόνο ανθρώπινη φύση του δίνει η Παναγία. Έτσι, με τον να λέω ότι του δώσε και το πρόσωπο, τον κάνει όπως είμαστε εμείς, που η μάνα μας δίνει και το πρόσωπο,
0: ναι,
1: και τη φύση. Επομένως, υπάρχει η φύση μας 30 χρονών. Τόσο είναι και το πρόσωπό μας. Ενώ στο Χριστό ήταν 33 η φύση, αλλά ήταν προκαταβολιστό πρόσωπο. Αυτό εγγυάται την Ανάσταση και το πέρασμα του θανάτου. Διότι αυτό που λέω, όπως σας το λέω επιλέξει, το λένε τα πρακτικά της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, που καταδίκασε και τον Νεστόριο και το μονοφυσιτισμό. Και το λέει πάρα πολύ καθαρά ότι δεν του έδωσε πρόσωπο. Καταδικάζομαι Νεστόριον, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως παρεπιπτόντος ο Νεστόριος και μέγας αιρετικός. Έδωσε το πρόσωπο, οπότε γέννησε δύο ιούς η Παναγία. Υπήρχαν δύο ιοί. Ο ιός που γέννησε η Παναγία με το πρόσωπο το ανθρώπινο και ο ιός του Πατρός. Άρα στο Σταυρό ανέβηκε ένας Άγιος, όχι ο Θεός. Έπρεπε να φανεί αυτή η αίρεση. Και φαινόταν μόνο με μία λέξη. Με τη λέξη πρόσωπο. Έβγαζε μία λέξη ο Νεστόριος και τα γκρέμιζε όλα. Ναι, έπρεπε να μπει η λέξη αυτή ότι έχει ένα πρόσωπο ο Χριστός και δύο φύσεις. Το οποίο σώζει όλη τη δογματική. Και έτσι, όπως είπαν οι πατέρες στην Τέταρτη Οικουμενική, δεν φτιάχνουμε μία θρησκεία ηθική, αλλά σωστική, θεωτική. Διότι άμα τον κάνουμε ότι έχει πρόσωπο, τον κάνουμε τον Χριστό Άγιο, προφήτη.
0: Και σαν μία... όλους τους προηγούμενους, βέβαια, και τους επόμενους.
1: Και γι' αυτό λέει αναθεματίζουμε Νεστόριον που βάζει δύο πρόσωπα και άρα ένα πρόσωπο με δύο φύσεις τέλειες. Και λέει, η θεολογία με μία λέξη έτσι, τα είπε όλα. Γι' αυτό ο Σταυρός, που πολύ λίγο τον αναφέρουν οι πατέρες στην Τέταρτη Οικουμενική, το θάνατο κυρίως, αλλά έγινε ιστορικά μέσω του Σταυρού, έχει βαθύτατη σωστική σημασία για μας, διότι τώρα όλη η ανθρώπινη φύση μας έχει αυτό το προνόμιο. Το πρόσωπο που δεν είχε ανάγκη να πάρει το θάνατο, ήταν ένα πρόσωπο, καταδέχτηκε να πάρει την ανθρώπινη φύση και να πει το πεινώ, διψώ, τετέλεστε. Και η ελπίδα μας είναι τώρα αυτό το δώρο που θα φανεί πολύ καθαρά στις 40 μέρες του Κυρίου από την Ανάσταση μέχρι την Ανάληψη. Εκεί φαίνεται τι θα πει το ένα πρόσωπο με δύο φύσεις που η δεύτερη φύση του η ανθρώπινη πλήρως θεραπευμένη, πλήρως αγιασμένη. Δεν είχε ανάγκη να φάει.
0: Ναι, ναι.
1: Να πει, αλλά είναι και πράγμα, λέει, με νομίζετε για φάντασμα. Ορίστε. Λέει, πού είναι ο άπιστος, ο Θωμάς, λέει, να οι πληγές. Δεν πονάει, αλλά υπάρχουν, είναι πραγματικό. Και λέει, βάλε το χέρι σου, αυτός πίστευε, ο Κύριος ο Θεός μου. Και λέει, μακάρι αυτοί που δεν θα με δουν.
0: Και θα πιστέψουν.
1: Και θα πιστέψουν, ε. Πολύ βαριά κουβέντα. Γιατί ο Χριστός το είπε, αλλά θες και να το δεις, να το πιστέψεις, αλλά και να μην το δει, δεν σημαίνει ότι αυτό που είπε δεν είναι πολύ αληθινό, ότι ένα πρόσωπο, δύο φύσεις, και τη θεϊκή και την ανθρώπινη, και όχι δύο πρόσωπα. Αυτό είπε η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, που αναφέρθηκε πάρα πολύ στα αδιάβλητα πάθη του Κυρίου και στο θάνατο του Κυρίου.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Τίμιος Σταυρός, ο Σταυρός στην ουσία, μεταβάλλεται σε σύμβολο της θεϊκής αγάπης, στοργής και σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, όπως θεμελιώνεται εξ αρχής στα κείμενα της Καινής Διαθήκης τώρα. Με κορυφαίο το λόγο του Αποστόλου Παύλου, «Εμί μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου μου».
1: Αυτό, ξέρετε, λέει και ο Απόστολος Παύλος, όταν πεθάνει κάποιος, εσείς δεν θα κλαίτε όπως οι λυπήμοι έχοντες ελπίδα. Γιατί υπάρχουν αυτές τις 40 μέρες που μας έδειξε πάρα πολύ ο Σταυρός τι έφερε. Και αυτές οι μέρες, παρότι έφεραν τα δείγματα της Αναστάσεως, οι Απόστολοι εξακολουθούσαν να βασανίζονται, να είναι κρυμμένοι δια το φόβο των Ιουδαίων. Και πέθαναν πάρα πολύ και στο Σταυρό. Γιατί η είσοδος της Αναστάσεως μέσα στα πάθη δεν σημαίνει ότι τα πάθη εξαφανίζονται δια μιας, αλλά μέσα από πολύ κόπο, άσκηση και αγώνα. Έτσι ο Χριστός έφερε το δώρο αυτό της Αναστάσεως. Τα πάθη εξακολουθούν να υπάρχουν. Και τους Αποστόλους τους κυνήγησαν και είπε ο Χριστός, μη φοβάστε, γιατί εμέ πρώτον εδίωξαν. Και θα αρσείτε, θα σου οδηγήσω σε δικαστήρια. Μη φοβάστε. Πρώτον, εμένα εδίωξα. Και όποιος είναι κοντά μου, εγώ νενίκηκα τον κόσμο.
0: Έτσι.
1: Όχι μαγικά, αλλά μέσα σε αυτά τα πάθη έρχεται η ανάσταση που όλα τα μεταμορφώνει. Αυτή είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Έτσι.
1: Όχι κάτι απλό, κάναμε μια προσευχή, λύθηκε το θέμα μας. Είπαμε στην Εκκλησία να μας λύσει τα προβλήματα. Αλλά μας λύσει το θάνατο.
0: Γι' αυτό ακριβώς ο Σταυρός είναι το σύμβολο της νίκης εναντίον του κράτους του διαβόλου και των δυνάμεων του σκότους, που ήταν βέβαια η πρώτη αιτία του θανάτου του ανθρώπου,
1: βέβαια,
0: της τόσεώς του.
1: Απλά αυτή είναι πολύ βαριά κουβέντα και ο κόσμος δεν την καταλαβαίνει, την πέσα παραμύθι. Αλλά είναι πάρα πολύ βαριά μέσα στα πάθη, που την έχει πει ο Ιγνάτιος Αντιοχίας την ώρα που τον πήγαινε να το σκοτώσουν στην αρένα, στο Κολοσσέον, το φάνε τα λιοντάρια. Δεν το στάβωσαν, αλλά πέρασε κάτι ανάλογο. Και λέει ο Ιγνάτιος Αντιοχίας, κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία καθερούνται οι δυνάμεις του σατανά. Που το έλεγε αυτό την ώρα που οδηγούταν εκεί. Είναι φοβερή κουβέντα αυτή που λέει. Κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία καθερούνται οι δυνάμεις του σατανά. Που το συνδέει με το Σταυρό. Έζησε τους Αποστόλους, τους πρόλαβε ο Ιγνάτιος, ίσως και λίγο τον Κύριο, αλλά είναι πολύ σύγχρονος. Ζει στη Ρωμαϊκή εποχή, πηγαίνει στο μαρτύριο και λέει αυτή την κουβέντα, ότι κάθε φορά που τελείται, όπως ετελείτο τότε, κατακόμβες, στις φυλακές, κρυφά από όλους, και λέει την κουβέντα αυτή, κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία καθερούνται οι δυνάμεις του σατανά. Ακριβώς δίνεται τη νίκη που είπατε.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Των δυνάμεων του κακού, που δεν είναι παραμύθι, αλλά κάτι πολύ τραγικό. Δηλαδή στο Σταυρό, αυτό το λέει ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, αλλά το παίρνει από το Μάξιμο Ομολογητή. Λέει ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, καθηγητής δογματικής στο Χάρβαρντ, λέει, την μέρα του Σταυρού όλη η ανθρωπότητα, χωρίς να το ξέρει, άλλαξε πορεία. Ήρθε πιο κοντά στον αγιασμό, που φαίνεται πολύ καλά στις μέρες αυτές, από Ανάσταση μέχρι, αλλά δεν το ξέρει. Δεν είναι απλώς ότι ήρθε ένας ιδρύτης θρησκείας πέρα. Όλη η ανθρωπότητα απέκτησε ένα μοναδικό δώρο. Πήρε τον αγιασμό πιο κοντά. Βέβαια τα πάθη εξακολουθούν, είπαμε. Κυνηγούσαν τους Αποστόλους και τα λοιπά, αλλά ήρθε αυτός όλη η ανθρωπότητα ένα βήμα και έχει ένα προνόμιο που δεν είχαν ούτε οι προφήτες. Και το έχουν το προνόμιο όλοι. Πρώτος, ο ληστής, δίπλα στο Σταυρό. Τι λέει τη Μεγάλη Παρασκευή? Αυθημερών, ο ληστής έγινε ο πρώτος οικιστής του παράδεισου. Την ώρα που ο μεγαλύτερος ληστής έμπαινε πρώτος στον παράδεισο, ο καλύτερος μαθητής του τον αρνιόταν τρεις φορές. Είναι, όχι τον Πέτρο, τον Ιούδα, ναι. Τον έχουμε ξεγραμμένο. Για τον Πέτρο του λέει, που έγινε μετά Άγιος, λέει, ο καλύτερος μαθητής του τον αρνιόταν τρεις φορές. Ένα δώρο για όλη την ανθρωπότητα, ανεξαρτήτως φιλής, φίλου, θρησκείας, προελεύει, εποχής, προ Χριστού, μετά Χριστών. Όλη η ανθρωπότητα πέρα αυτό το δώρο, που είναι φοβερό.

0: Συζητούμε με τον κύριο Ιωάννη Λίλη για το σύμβολο του Τίμιου Σταυρού και τι αυτό σημαίνει στη ζωή της Εκκλησίας μας και στη ζωή του χριστιανού. Και όπως ακριβώς λέγατε προηγουμένως, κύριε Λίλη, με βάση τα λόγια του Γεωργίου Φλωρόφσκη, ότι με το Σταυρό φτάνουμε πιο κοντά στον αγιασμό, ακριβώς αυτό φαίνεται μετά την επιτίμηση του Πέτρου. Ο ίδιος ο Κύριος ζητά από τους μαθητές του να πορεύονται και αυτοί σταυρικά, λέγοντάς τους «Ή τη στέλνει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθήτουμι». Δηλαδή, ζητά από τον χριστιανό, από τώρα και στο εξής, να σηκώνει καρτερικά το σταυρό του και ότι στην ουσία θα έχει σταυρό.
1: Ναι, έτσι, γιατί
0: αυτό εισέλθεται που... δια της στενής πύλης.
1: Ο Χριστός αυτό που υπόσχεται είναι ότι δίνει την Ανάσταση που έρχεται μετά το σταυρό. Δεν υπόσχεται ότι δεν θα έχουμε σταυρό, θα περνούμε ωραία ή καλά, αλλά ότι χαρίζει το δώρο της Αναστάσεως που έφερε εκείνος. Αυτό σημαίνει ότι τα προβλήματα που υπάρχουν μέσα στη ζωή, ή υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, μεγαλύτερα ή μικρότερα, είναι προβλήματα πάντα μέσα αυτή τη ζωή. Δεν έχουν να κάνουν με τα μεγάλα προβλήματα, τα υπαρξιακά του θανάτου. Έλυσε το θάνατο ή όχι. Είναι προβλήματα να εξοικονομήσουμε κάποια χρήματα, να πάρουμε ένα σπίτι, να έχουμε μια επιτυχία, να κάνουμε μια οικογένεια, αλλά δεν έχουν να κάνουμε το βασικό του θανάτου, διότι αυτά τα κάνουμε, δεν τα κάνουμε. Ο θάνατος δεν λύνεται. Ενώ ο Χριστός υπόσχεται, τώρα πολλοί άνθρωποι τον μπερδεύουν αυτό και νομίζουν ότι ο Χριστός υπόσχεται αυτό. Δηλαδή να μας λύσει
0: καθημερινά. Ότι όποιος είναι με τον Χριστό δεν θα έχει πρόβλημα.
1: Ναι, όχι, αυτό είναι αλήθεια, ότι όποιος είναι με τον Χριστό δεν φοβάται τίποτα όσον αφορά την Ανάσταση, όχι την κοινωνική του εξέλιξη. Ο κόσμος τον μπερδεύει και νομίζει ότι μας χαρίζει δώρα μέσα στην κοινωνία.
0: Έτσι, μέσα.
1: Ενώ ο Χριστός είναι εκτός κοινωνίας.
0: Ευτυχισμένη ζωή, ας πούμε, απαλλαγμένη από κάθε είδους προβλήματα εδώ.
1: Αλλά προβλήματα όχι τα υπαρξιακά, το θάνατο κτλ. Αυτά τα θεωρώ δεδομένα. Σου λέει, έγινα 70 χρονών, δεν θα έχω και μια αρρώστια. Πόσο να ζήσω. Έγινα 85. Ενώ ο Χριστός τα παίρνει όλα αυτά στην προοπτική της Αναστάσεως, όχι να επιμηκυνθεί ζωή αντί τα 85 να πεθάνω 150 με αυτή την έννοια, αλλά να έρθει ο αγιασμός στη φύση. Ο κόσμος αυτό δεν το ξέρει και την Εκκλησία τη λαμβάνει σαν έναν οργανισμό όπως όλοι οι άλλοι, που φέρνει κάτι κι αυτή μες στην κοινωνία. Δεν φέρει τη δημόσια τάξη όπως η πολιτική, θα φέρει κάτι άλλο, μια καλύτερη ζωή, μια ηθική ζωή ήρεμη. Κάτι τέτοιο υποψιάζεται. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με ρωμαιοκαθολική επίδραση.
0: Ναι,
1: γιατί οι ρωμαιοκαθολικοί
0: αυτό.
1: Κάνανε αυτό το κακό. Πήγαν εκεί την θεολογία. Δεν το καταλάβαιναν όμως οι άνθρωποι. Και έφεραν μια θεολογία. Εγώ που αγαπώ πάρα πολύ το δυτικό κόσμο, το λέω αυτό. Ότι σε αυτό έκαναν λάθος, γιατί την έκαναν την Ανάσταση κοινωνικό γεγονός. Φιλανθρωπία κτλ. Ενώ εμάς πρέπει να φαίνεται ο αγιασμός που όλα αυτά αναγκαστικά τα σπάει, δεν τα διαλύει, αλλά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτά. Και έτσι ο Σταυρός πρέπει να είναι ελπίδα για να πάρουμε τον αγιασμό, όχι να γίνουμε καλύτεροι. Καλύτεροι θα γίνουμε μόνοι μας, με την προσπάθειά μας, με τον κόπο μας. Δεν μπορεί να βιάσει την ελευθερία μας, γι' αυτό και έχουμε και μια καταξίωση μέσα στον κόσμο, κάναμε κάτι. Αυτά δεν μπαίνει ο Θεός. Ο Θεός μπαίνει σε αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς, που είναι τα υπαρξιακά, τα οντολογικά.
0: Μου θυμίζεται αυτό με την καταξίωση, όταν η μητέρα των υιών του Ζεβεδαίου τον πλησίασε και του ζητούσε πρωτοκαθεδρία κατά κάποιο τρόπο για τους γιους της, που απάντησε «Ουκ είδατε τι ετήστε, δίναστε ποιήν το ποτήριον, ο εγώ μέλο πίνιν, ή το βάπτισμα, ο εγώ βαπτίζομαι, βαπτιστήνε».
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, δεν ξέρετε, αλλού είναι η ουσία. Έτσι.
1: Πολύ σωστό, μπράβο.
0: Και αυτό βάσει αυτόν τον λόγο, δηλαδή, μας δίνει το μήνυμα ότι ζω σταυρικά. Έτσι.
1: Άμα διαβάσουμε την Καινή Διαθήκη με αυτή την προοπτική, θα τη δούμε ως άλλο βιβλίο. Δεν την πιστεύουμε. Και πού ήταν αυτά τόσο καιρό. Αν τα δούμε με την προοπτική της κοινωνικής Mm-hmm. Τότε ερχόμαστε σε αυτήν και θα μας φανεί ένα κοινωνικό βιβλίο. Γι' αυτό και οι μεγαλύτεροι άθεοι την Κοινή Διαθήκη την έχουν, και την Αγία Γραφή, αλλά ειδικά την Κοινή Διαθήκη την έχουν αποκαλέσει το βιβλίο των βιβλίων. Ότι αν υπάρχουν 4-5 βιβλία, είναι η Κοινή Διαθήκη. Το έχουν πει, οι μεγαλύτεροι άθεοι το έχουν πει αυτό. Αυτό λοιπόν λέει πάρα πολλά πράγματα. Το παίρνουν ως πράγματι, έχει φιλοσοφικά νοήματα κτλ. Αν δεν καταλάβουμε όμως το οντολογικό, το αγιαστικό, το χριστολογικό περιεχόμενο, θα πάρουμε το Χριστό ένα προφήτη. Όπως οι μεγάλοι προφήτες αυτού του κόσμου, εκτός χριστιανισμού προφήτες, δεν εννοώ της Παλαιάς Διαθήκης. Αν όμως υπάρχει η προοπτική της Αναστάσεως και του Αγιασμού, που όντως πολύ ωραία το είπε στη μητέρα των παιδιών Ζεβεδαίου, πάρα πολύ ωραία το είπατε αυτό, αλλά και σε μια σειρά πάρα πολλά περιστατικά που ο Κύριος τα αναφέρει και λέει «Δεν ξέρετε τι ζητάτε», όταν μου λέτε αυτά τα πράγματα, τότε ακριβώς φαίνεται.
0: Οπότε,
1: η διαχωριστική γραμμή, αυτή το σωτηριολογικό του σταυρό ή η παρουσία του σταυρού κοινωνικά, ιστορικά, μέσα στη ζωή.
0: Mm-hmm. Ακριβώς τώρα με αυτή την έννοια της σταυρικής ζωής,
1: ναι,
0: του χριστιανού. Κατά πρώτον, έχουμε μία πρώτη προϋπόθεση, θα έλεγα, ότι σταυρώνω τα πάθη μου και απαρνούμε τον παλαιό άνθρωπο. Είναι τον παλαιόν αποθέμενη άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα. Ή όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή, «Η δε του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν τις παθήμασι και τις επιθυμίες». Δηλαδή πρώτα μία απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσω στη ζωή είναι να σταυρώσω τα πάθη μου.
1: Ναι, βέβαια. Τα πάθη, αυτά τα που λέμε τα αδιάβλητα πάθη που είχε ο Κύριος, που μπορούν να γίνουν διαβλητά σε μας, η πείνα, η δίψα, που τα προσέλαβε όλα, αλλά μπορούμε να μας διαβρώσουν κιόλας, αυτά τα πάθη πρέπει να φέρουμε σε ισορροπία και να γίνουν κατά χάριν, όχι κατά φύσιν, αδιάβλητα, όπως ήταν στον Χριστό. Αυτό είναι το πρώτο βασικότατο σημείο του αγιασμού της φύσης του ανθρώπου.
0: Βεβαίως, και τα πάθη με βάση τις φυσικές ανάγκες, όπως είπατε, δηλαδή την πείνα που, που μπορεί να μας οδηγεί στη λεμαργία, ας πούμε.
1: Στη διάβρωση.
0: Και ακριβώς και τα πάθη της ψυχής, τον εγωισμό, τη φιλαυτία.
1: Δηλαδή, αυτό που
0: πούμε,
1: η πείνα, έτσι, η λεμαργία, την κόβει και ο διατροφολόγος. Την κόβει και ο γιατρός, αν πας να πεθάνει. Την κόβει και ο πνευματικός. Τώρα, πώς την κόβει ο ένας, πώς την κόβει ο άλλος, εντελώς διαφορετική η προοπτική. Ο ένας χριστολογικά, ο άλλος διατροφολογικά. Τι θα πει αυτό, θέλουμε δυο ζωές να το συζητήσουμε. Τι θα πει το αγιαστικό κόβω τα πάθη. Πάθη πρέπει να. Και ο νομικός θα μας πει να κόψουμε τα πάθη. Πάμε φυλακή. Και ο γιατρός θα το πει. Και ο πολιτικός θα το πει. Και ο κοινωνιολόγος θα το πει. Αλλά πώς το λένε αυτοί, πώς το λέει ο Χριστός. Είναι συζήτηση φιλοσοφική αιώνων. Αυτό λοιπόν το πράγμα που φαίνεται πολύ καθαρά στις 40 αυτές μέρες, στους Εμαούς και μετά, η νέα φύση μετά τον Αγιασμό,
0: αυτό.
1: Τι έκανε η Εκκλησία μας κάθε Κυριακή στο Εωθινό Ευαγγέλιο, πολύ πρωί στον Όρθρο, 3-4 που είναι οι εμφανίσεις του Κυρίου μετά την Ανάσταση, τις έκανε 11 περικοπές. Τα 11 Ιωθινά Ευαγγέλια κάθε Κυριακή όλο το χρόνο, γιατί είναι μετά την αυτοκτονία του Ιούδα και πριν την εκλογή του Ματθία, και είναι 11. Και αναφέρουν συνεχώς κουβέντες και περιστατικά του Κυρίου αναστημένος πλεονών, για να μας δείξει τη νέα πραγματικότητα που φέρνει η εκρίζωση ή η μεταμόρφωση των παθών.
0: Αυτό είναι, ότι μεταμορφώνεται ο παλαιός άνθρωπος, και αυτό τόσο αγώνα στην ουσία είναι ένας σταυρός μας. Ένα άλλο είδος σταυρού είναι το ότι υπομένω τις ακούσιες δοκιμασίες καρτερικά και ευχαριστηριακά.
1: Ναι, όπως έκαναν οι Απόστολοι.
0: Έτσι.
1: Μετά την Παναγία, που δεν γλίτωσε τίποτα.
0: Είδα το, δεν... Όλοι δηλαδή... είχαν περάσει από.
1: Μπράβο. Δεν τη βοήθησε ο Θεός να γλιτώσει κάτι, σα είστε. Τα πέρασε όλα.
0: Ακριβώς.
1: Εμείς παρακαλούμε τον Θεό να μην το περάσουμε.
0: Τη ρομφαία, έτσι.
1: Μπράβο,
0: δηλαδή το παιδί της το είδε πάνω στο σταυρό.
1: Βέβαια.

0: πλέον δοσμένη με όλο το μεγαλείο της στον άνθρωπο, εφόσον ο ίδιος ο Κύριος μαρτύρησε για την σωτηρία μας, πόσο μάλλον λοιπόν να μην υπομείνουμε κι εμείς τα μικρά σταυρουδάκια, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, στη ζωή μας, για χάρη του ίδιου του Θεού που θανατώθηκε για μας.
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά. Είναι όλα αυτά στην προοπτική, όπως την συζητούμε, την χριστολογική, σωτηριολογική. Έχει να κάνει ακριβώς με αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, και ειδικά αυτή την οπτική των ημερών από την Ανάσταση μέχρι την Ανάληψη, που είναι κατά τους πατέρες το καλύτερο κομμάτι για να δούμε την ανθρώπινη φύση του Κυρίου αναστημένη. Ο ίδιος ο Χριστός είναι και πριν τα 33 χρόνια, αλλά μετά την Ανάσταση πλήρως φανερώνεται αυτή η θέωση της ανθρωπίνης φύσεως.
0: Και πέρα από την ακούσια δοκιμασία μας από αιτίες που δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι, ας πούμε μια αρρώστια, μια φυσική καταστροφή, πέρα από αυτές πρέπει και εμείς να κάνουμε, να αναλάβουμε εκούσιους πόνους και αγώνες για την αγάπη του Θεού, όπως η νηστεία, η αγρυπνία, η προσευχή.
1: Αυτά τα βάζει η Εκκλησία ως μικρή γύμναση.
0: Μέσα
1: για να μπορέσουμε να μπολιαστούμε και να ψηλιαστούμε και να αντιμετωπίσουμε μεγάλες καταστροφές αν έρθουνε, έτσι, μεγάλα πάθη ας το πω, μεγάλα προβλήματα μέσα στην ζωή μας.
0: Δώσε αίμα, λάβε πνεύμα, όπως λέμε, συνηθίζουμε να λέμε. Και η αλήθεια είναι ότι χωρίς τον κόπο αυτό της κατά κάποιον τρόπο συσταύρωσης με τον Χριστό, δεν μπορούμε να ζήσουμε τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Ναι, βέβαια, γιατί φέρνει ακριβώς αυτό το δώρο που αναφέρουμε μετά την τρίτη μέρα, τη χαρά που είδαν όλοι οι μαθητές, που λέει και το Ευαγγέλιο, που είδαν τον Κύριο τον Αναστημένο, και την ίδια χαρά ένιωσε η Αγία Ελένη όταν βρήκε το Σταυρό. Η ίδια χαρά, λέει, που βρήκε η Αγία Ελένη, όταν, που ένιωσε η Αγία Ελένη όταν βρήκε το Σταυρό. Είναι η ίδια ακριβώς χαρά του Κυρίου.
0: Και αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως, ότι στην Εκκλησία μας όλα είναι αναστάσιμα, γιατί όλα είναι σταυρικά. Δεν υπάρχει δηλαδή σταυρός αν δεν ακολουθεί Ανάσταση, και χωρίς σταυρό δεν υπάρχει Ανάσταση.
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά βέβαια.
0: Κύριε Λίλη, δυστυχώς όμως ο χρόνος μας τελειώνει εδώ. Θα θέλαμε να ακούσουμε ένα τελευταίο λόγο από εσάς για το σημερινό μας θέμα, το συμβολισμό του Αγίου Σταυρού.
1: Θα έλεγα καταληκτικά ότι και το σταυρό πρέπει να τον αγαπούμε, γιατί είναι μέσα, πέρασε ο Κύριος από αυτόν και δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα έρθει, εφόσον είμαστε όλοι μέσα στη φθορά. Αλλά αυτό θα οδηγήσει 1000%, όχι 100%, στην Ανάσταση, αν τον δούμε αναστάσιμα, όπως τον προσέλαβε ο Κύριος. Όλες οι φθορές, τα πάθη, η ζωή μας, αν έχουν το σχήμα του Σταυρού, πάνω στο οποίο ο Κύριος ακούμπησε το άχρατο σώμα του, η Ανάσταση είναι μπροστά μας. Όχι την Ανάσταση όπως τη βλέπει ο κόσμος, να γλιτώσουμε ένα πρόβλημα ή να το λύσουμε ή να το ξεπεράσουμε, αλλά η Ανάσταση της ανθρώπινης φύσεως όπως την έδωσε ο Κύριος μετά την Ανάσταση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, το μόνο, μοναδικό και μεγαλύτερο δώρο που δίνει ο Κύριος στη ζωή μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λίλη για την σημερινή σας παρουσία εδώ και όλη αυτή την κατατοπιστική ωραία συζήτηση που μας χαρίσατε.
1: Δική μου χαρά, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γιναράκη.
0: Να ευχαριστήσουμε και τον Παντελή Καλογεράκη στην επιμέλεια του ήχου και της μουσικής της εκπομπής μας, και εμείς αγαπητοί ακροατές να κλείσουμε με την προτροπή ότι ο Κύριος μας καλεί δια του σταυρικού του πάθους να συσταυρωθούμε και να συναναστηθούμε με εκείνον τον έροντα την αμαρτία του κόσμου, και να ψάλουμε μαζί με τον ύμνοδό της Εκκλησίας προς τον Τίμιο Σταυρό του. «Ο τρισμακάριστε σταυρέ και πανσεβάσμιε, σε προσκυνούμενη πιστή και μεγαλύνομεν, χαίρε σταυρέ οικουμένης φύλαξ, χαίρε η δόξα της Εκκλησίας, περιφρούρητε και σκέπε τη σι χάριτη, της σι κράζοντας, χαίρε ξύλων μακριά».

Κάριον. Και εμείς σας χαιρετούμε, αγαπητοί μας φίλοι, και σας ευχόμαστε να έχετε μια ευλογημένη ημέρα.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγίαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη είσαι να έγγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες θελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει μήτρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίσμα ισόπο και καθαριστήσω με πλυνίσμα και επερθιών ευχανθήσω με. Ακουτίσμη αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσουν δε οστέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφθα συγγένισουν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη τη γαναγαλία συν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους στο σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψει. Ρίσα με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το στόμα μου να λύει την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησαν θυσιανέ εδώ κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμας τετριμένων καρδίας συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκίου του Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριό σου μόσχους. Μακάρι άμμο μεν οδό, υπορευόμενη εν όμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξετίζουσιν αυτών. Ουγαρή εργαζόμενοι την ανομία εν της οδής αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήλωτας εντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη συνθώ, εν το επιβλέπειν επί πάσα τας εντολά σου. Εξομολογήσω με εν συνευθύτη καρδίας, εν το με μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη εγκαταλείψουμε ως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησάν σε, μη απόσες με από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μη αμαρτώνση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου τέρθην, ως επί πάντη πλούτο. Εν τις εντολές σου αδολεσίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με το λόγον σου. Ανταπόδος των δούλων σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης. επί κατάρατοι εκλυγίνοντες επί των εντολών σου. Περίελε απέ μου όνειδος και εξουδένω συνότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα και γάρε κάθισαν άρχοντες κατ' εμού. Κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσει εν της δικαιώμασή σου και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδεξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσί σου εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδίας βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και των νόμων σου ελεησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου καπελαθόμιν. Εκολύθη της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον ότι επλάτηναν την καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσου αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν την τρίβο των εντολών σου, ό,τι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου, μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη δίν ματαιότητα εν τη οδόν σου ζήσον με. Στήσον τον δούλον σου, των λόγιών σου εις φόβον σου. Περίελε των ονειδισμών μου, όν υποπέτουσαν ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδιζούσεις μου το λόγον, ότι ήλπισαν επί της δουολόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φύλαξον τον νόμον μου διαπαντώ, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ουκ εισινόμην. Και εμελέτων εν της σεντολά σου, άση γάπησα σφόδρα και ήρα τα σύρα σου προς τα σεντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσκον εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητε το λόγον σου των δούλων σου, όν επίλπισαν επ' εμέ. Αυτοί με παρεκάλεσαν την ταπεινωσή μου, ότι το λόγον σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα που δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη των κρυμάτων σου απ' αιώνους, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσει από των αμαρτωλών, των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήστη εν νυχτή του ονόματός σου, Κύριε, και φύλαξα των νόμων σου. Αύτη γεννήθη μη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα τους φυλάξαστε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά των λόγιών σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ου καταράχθην του φυλάξασε τα σεντολά σου. Συνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου και πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρών μη του εξομολογίστεση επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σου και των φυλασσών του τα σεντολά σου. Το ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησάς με τα δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα σεντολά σου επίστευσα. Προς του με ταπεινωθήνε εγώ επεπλήμησαν δια των τούτων το λόγον σου εφύλαξα. Χριστός η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επλήνθη επ' εμέ δικία υπερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία με εξερευνήσω τα σέντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησαν. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του σώματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εμφρανθίσονται, ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δι το έλεό σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιόν σου των δούλων σου. Ελθέτω αν μη εκτιρμήν σου και ζήσω με ό,τι νόμο ή εμελετή με στην. Εσυνθήτω αν υπερήφανη, ό,τι αδίκω συνόμησα είσαι με, εγώ δε εδολεσχή σου εν τε εντολέν σου. Επιστρεψάτω αν με υφοβούμενη είσαι και γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως μη εσυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκάλεσάς με. Ότι γεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση ισχύει η μέρα του δούλου σου πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσίας. Αλλού ο νόμος σου, Κύριε, πάσε εντολέ σου αληθεία, αδίκως και κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ καταλείποτας εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν του ουρανό. Εις γενεά και γενεά η αληθεία σου εθερμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξει σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινεν την ταπεινωσή μου. Εις τον αιώνα ουμή επαλεθόμην των δικαιωμάτων σου εν της αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσω με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας ειδός πέρας πλατεία εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς σου εσώφησα σε μεν την εντολήν σου, ό,τι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ό,τι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ό,τι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδούς πονηράς κόλλησα στους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου καξέκλεινα, ό,τι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμείς σας πάσα οδόν αδικίας. Λίχνον της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπείνωσα σε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες εσύ σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδαμι και εν το εντολόν σου καπελανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα ό,τι αγαλίμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του πίσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσα των δε νόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήτωρ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου ζήσον με και μη κατεσύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα τα αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ό,τι άδικον του ενθυμήματος αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμην παρά τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσμε τις αδικούσεις με. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθών, μη συκοφαντήτως αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσόν με κατά τον δούλο σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσχέδασα τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα στα σεντολά σου υπερχρυσίων και ταπάζιων. Δια τούτο προσπάσαν τα σεντολά σου κατορθώμην πάσα οδύν άδικον εμίσησαν. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου δια τούτο εξερευνήσε τα αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτεί και συνετή νηπείς. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κύριε ευσάτου μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί το δούλων σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου. Επίκα φύλαξα τον νόμον σου. Δίκαιος η κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σφόδρα. Εξεζήτηξε ο ζήλος μου ότι επελάθοντο των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιόν σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψη και ανάγκη ευρωσάν με και εντολέν σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φύλαξον τα μαρτυριά σου. Προέφθασα εν ορία και έκραξα εις τους λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον κύριε κατά το έλεό σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς, έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δι' των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηριότητα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκόντων με και εκθλιβώντων με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντα και εξετήκοντα τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησε Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγον σου αλήθεια εκεί στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σε δηλίασεν η καρδία μου. Αγκαλιασόμεθα επί τα λόγια σου. Όσον ευρίσκω σκύλα πολλά, αδικία ανεμίσα και ευδελιξάμιν το δε νόμον σου ηγάπησα. Επτάχιστε ημέρα είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσεις των νόμων σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλον. Προσέδωκον των σωτήριών σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξα εν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου επάσε ο δήμου ενοντίον σου Κύριε. Εγκυσάτου ιδεησίς με ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύσονται τα χείλη μου ύμνων ό,τι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγγετο η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσε με ό,τι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησαν το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή. Τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού. Γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσεν το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους ήδη την μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντα και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροχυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν. Άγιε επίσεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας Αγίας, θείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα αφιλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρής γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρής ηραθυμούντα βλέπει ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθεί και της βασιλείας έξω κλειστής. Αλλά αν άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελέω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προς επελεύσεται η φωνή σου η λέγουσα. Ιδού ο νυμφίος σου βλέπε ον ψυχή μου, μείνεις τάξης και μείνεις έξω κρύουσα, όσα οι πέντε παρθένοι. Αλεγρύπνος κατέρτισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιον ή και δόηση των νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νύν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος του της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένε και τεύομεν. Τα στον εναντίον βουλάς διεσχέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετέβαλε. Τον κόσμο σου ανεκάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επγής προχυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελέον. Ο πάντας καλών προσωτηρίαν, η δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτό Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη. Τα σεντεύχηχε ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακών και οδύνης. Τίσον ημάς Αγίου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτοφρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ. Την αδιαφθόρωστη ο λόγο τεκούσα την όντως Θεοτόκος αμεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μηδός. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφό μου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησό με τον αμαρτωλό και είσαι επίστασε κρίμαση, σώσω με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρόκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών. Ας κατά τον παρόντα καιρό της νυχτός, το πλήθη το σώνει κτυρμών θαρούντες. Εκρή παρών προσέχει ρέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργων και λόγων και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Ναούς ημάς ποιόν του Αγίου σου πνεύματος, και δώρισε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί της γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διακυκυρμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στη χαρά και εις των θείων υφώναν της δόξης αυτού συνεσέλθαμεν. Ένθα, όταν εορτανζών τον ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκπραστο ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινόν φως, το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα η χτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σε ευλογούμε ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα να είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νουκέστην αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεση των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σι ότι ούσιν απ' όλες σας είμαστε σαν ομοίες ημών. Αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διόδησο πούμε την ανήκαστό σου αγαθότητα, φώτισον ημών του της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημίν το στόμα και πλήρεσον αυτόν της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστε σοι το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξη βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσοντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσον το Ισραήλ. Κύριος φυλάξει, Κύριος χέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρα σου ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτε συνήκο Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξία πάρετε τα σχέδια σημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλόγησε Κύριος εξιών οποίησα ως των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάς τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανεμίες ημίν, Άγιοι επίσεψε και έσα τας ασθενίες ημών. Ένε και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσοι εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νίστη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησουν. Ουδίσγαραν αμάρτητος η μισή οδυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάση από νέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τα σπιχάς των δούλων σου εν σίγαρε την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ τα σπιχάς των δούλων σου. Ένθα ουκ έστι πόνο σου λύπη ου στεναγμό αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νυν και αιή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι εν σε πάση γενναία Θεοτό και Παρθένε. Εν σίγαρο αχώρητο Χριστό ο Θεό ημών. Χωρηθήνε ευδόκησε μακάριε μεν και ημί προστασία σε έχοντε. Ημέρα γάρ και νυχτό προσβεύει υπέρ ημών κατά τα σχήτρα τη βασιλεία. Τεσέ οικεσίε κρατείνονται. Διό ανιμνούντες βόμενς, η χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Μνήστητη Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιώτεν και ακούσιον, ελόγω ή αργό ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλοερής, εν τόπις αναψύξιος, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίους σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων κοιονίων σου αγαθών και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρ ή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμβομαι, σύ τον άρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Υπεραένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν τον Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, ο πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγίας Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ευλόγησον.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου, εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών, νίκονος του μετανοείται και πάντων σου των Αγίων, ημάς ελεήσει και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, και πάση τη σε Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάση αρχής και εξουσίας εν αυτό,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εντυλαμένων ημίν, της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον,
0: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελέησον,
0: και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
1: Κύριε ελέησον,
0: μακαρίσομεν τους ευσεβείς άρχοντας ημών, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους τίτορα ασπασόντε των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών Μονών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπερθόντας πατέρες και αδελφούς ημών, τους ενθάδε κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
1: Κύριε Λέησον.
0: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ιές τας ασθενείας ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίω την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσώνε θεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέου την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σεφχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνουν νέμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ότου ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότι η υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μόν και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστη και πολύ έλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επα πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομή ελθών καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου ειναν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί μένει καγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και δεσμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλες ήμαν εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτο συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απειξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος και απτωμένο σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναργέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ου γάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σοι εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου,

Ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις ειν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρε σχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρι πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, ή και τεύω του λαβίμεν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώση, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόση. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ, ούκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο παλινίδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλείς αυτής πολλάκης, ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, την είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενο σφύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυώς και εισάσισε πνεύματος

0: Χριστίου επελεύσει και Ευδοκία Πατρόσα Ιδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχιερός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθήν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες, της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Σύ, αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφην ξένος. Έθελξα σπόθα με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συν εισελθήνη στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των τρύπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούς η ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: ως κοιμής αγίου της οπλέτας ημών, και μην συνέγγιση ημάς τους πειρασμών, αλλά λύσε ημάς από το φαΐλου.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αείκε στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκα στην βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τεσσών φυλάτων και ευστόντων σου πολίτες μου από δόξα Πατρή και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Ο υψωθήσαν το σταυρό εκουσίως και επωνύμου σου και η πολιτεία του συντηρού σου δόησε Χριστέ ο Θεός. Έφραναν εν τη δυνάμωση τους Χριστούς βασιλείς ημών, νίκας χωριών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχενέτη, τη συμπόπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων. Και νύν και έι, και στους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και κατέσκεντε, μη παρήγης αγαπήτας ευκαισίας ημών πανίμη τε Θεοτόκε, στήριξον αυτοδόξων πολιτείαν, σώζεως ο κέρας βασιλεύει, και φοήγε ποιος ουρανών θεν την νίκη, διότι έρχεται στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον εμάς ο Θεός κατά το μέγα ελεώσου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
0: Διαλέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
1: Υπέρ των και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κυριελέησον, κυριελέησον,
1: δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις. Και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις

0: Αμήν, δόξα ειν ψήστης Θεό και επί της ειρήνην ανθρώπισε δοκία. Δόξα ειν ψήστης Θεό και επί της ειρήνην ανθρώπισε δοκία. Δόξα ειν ψήστης Θεό και επί της ειρήνην ανθρώπισε δοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξες και το στόμα μου να γίνει την ενισχύ σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξες και το στόμα μου να γίνει την ενισχύ σου. Κύριε, οι επληκτήτες ανεπνίγοντες με. Πολλοί εμφανίστανται με με, πολλοί λέγουσαν τη ψυχή μου που πέστη σωτηρία προς τον Θεό αυτό. Σύνδε, Κύριε, αντιλήπτω μου η δόξα μου και υψώθηκε πανί μου. Πονή μου προς Κύριον εκέπαιξα και επί του σέμα τσόρουσα γύρω αυτού. Εγώ το εκοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην ποτέ Κύριος αντιλήψε πέντε. Μου φοβηθήσω με από μοριάντα λάβω το κύκλος επιτυχεμένων μου. Ανάστα, Κύριε, σώσο με ο Θεός μου, γιατί εσύ επάπεξες πάντα στους εκφρέοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλός συνέφησες, του Κυρίου σωτηρία και από τα λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκβήθη και ύπνωσα εξηγεθήν ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξεις με, μη δε θεωρική σου παιδεύσεις με. Ότι τα τέλη σου ενεπάγησαν και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Που κάνεις την ηλία σε δυσαρκή μου από προσώπη της οργής σου. Που κάνεις την ειρήνη να δυσοστρές μου από προσώπη των αμαρτιών μας. Ότι η ανομή μου υπερήρα τη διαφωνή μου. Προσύ φορτίων βαρύ ευαρύπτησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάπτωσαν οι μονοπές μου από προσώπη της απροσύγης μου. Επανεπόρησε την κατεκάθεν έως τέλος όλη την ημέρα σκητροπάζονε πορευόμουν. Ό,τι εψώε με πλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέστην ίγεσαι σε δυσαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμενα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίνει. Η καρδία με ταράχνει. Εγκατέλειπέμαι εις πείς μου και τον φως των οφθαλμών και αυτοπέστη με τενού. Οι φίλοι μου και θυσία μου εξαναντίας μου ήγησαν και έστησαν και έγκυστά μου όσο με πρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται τις ζητούντες στην ψυχή μου τις ζητούντες τα κακά μελάρισαν ματαιότητας και δωλειότητας όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δεν σε το πω σου τίκον και ως οι άλλες σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενο σε άνθρωπο σου κακούν και ουκέχονε το στόμα του ελεγμούς ότι εφησί κηρύτησα σ' ίσα κόσι Κύριο Θεός μου ότι είπον μήποτε πιθαύω σε μικρή μου και το σαρεπτήν επόδος με πεμέ μεγαλοδημόνησαν ότι εγώ εισμάστηκα σέπτημος και αγγιδών μου ενώπιόν με στήδια παντός, ότι την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δέκρη μου ζώστη και κρατέντε περιμένω και πριν θύπησαν μισούντες μου αδίκως, οι ανταποδιδόντες μου και κάντε καθόν ενδιαβαλώ με, επί κατεδίου των αγαθοσύνη. Μην καταλήκτης με, Κύριο Θεός μου, μη αποστήσει από εμού, πρόσθεσ' την βοηθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μην καταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστήσεις από μου, πρόσθεσ' την βοηθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Εω θρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, ως ακούς εισάρξε με γύρι μου και αβάθρα και ανήγρω, ούτως το αγιώθησε του ενδύου την δυναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσουσίσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ο αγώτας Κύριε μου, ως εξτέρας και πρόδικος εμπιστήμης του κλίμου, που για καλιάσαν σε νέση του στόμα. Ή εμπιμονευώσω τη στρομή μου, εν τη σώμα του σε μένα έπαιδεσέ. Ότι η γενή μου βοηθός μου και τη σκέψη του κλίμου σε αγαλιάσαν. Επολύχθη η ψυχή μου πίσω σου, έμουν δεν αντανάβω τα δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτων ζήτησαν την ψυχή μου, εισελέψοντες τα κατώτατα της γης, παραδοθήσοντες χειραγωγές, μερίδες αλλοπέκον έσοντες. Ο δε βασιλέψε, πραντήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο αμύων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλοδοράδικα. And this sort of seminar is dealing with those who can escape the dating to Savali Asana. A colleague, ψυχή μου πίσω σου, και μου δεν αναλάβω τα δεξιά σου. Δόξα πατρική, ο κέντρο πνεύμα, και νυν και η χρυσόνα στον αιώνα να μην. Αλληλούγια, αλληλούγια, και μια δόξα σε Θεός. Αλληλούγια, αλληλούγια, αλληλούγια, δόξα σε Θεός. Αλληλούγια, αλληλούγια, αλληλούγια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα πατρική, ο κέντρο πνεύμα, και νυν και η χρυσόνα στον αιώνα να μην. Κύριε, ο Θεός της εμπειρίας μου δυνάρεσε και έφεξα και ανεκτή εναντίον σου. Σε δάτα να πεώσει προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη λέησή μου, ότι εκλείστηκα πόνη ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστην μετά τον καταβανό του εις βλάτων, γεννήθηκε σε άνθρωπος αβοήθητος εν εκλείς ελεύθερος. Ως η πραγματία καθέρδοντας εν τάχων καβλίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός ακούστησαν, έφεντόμεν άκουπε το τάτρο σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επεμέτε στη νύχτα θυμό σου και πάντα στου μετεωρισμού σου επήγα και σε πεμέ. Εμάκρυνε στου νόσπου μου απέλουν, έθεντον επέμπνε τη. Παρεδόθηκε ούτε ξεπαραμπόμενη από τα μη μου στέλνησαν από πτυχίε. Εκέκτεξα προ την κυρία. Όλη την ημέρα δεν επέτρεσα προ έντε κύρε μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσια ή ιατρή αναστήσει σου και ξεμολογήσοντα εσύ. Μη κυριγήσετε έξω από τα άποτα, λέω σου και την αλήθειά σου ενταπολία, γνωστή σου εντεντεσκότητα, θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εγγυεπαντελισμένη. Καγό προσεκτήριε και έπρεξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσα. Είναι αυτή, Κύριε, αποθεί στην ψυχή μου, αποστρέφει στο πρόσωπό σου απ' μου, το φως είμαι εγώ και αν κόπησε εκμελητός μου, η ψωθείς δε ταπεινώθη και ξυπορήθη. Επεμένε για τον αιωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάνα. Εκεί προσάνω σύγκρο όλη την ημέρα, περιέσκω με άμα. Εμάκρυνα σαν τον φίλο και πλησίον για τον δοσπίλου μου από τελεπορία. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας με ημέρα σε φτιάξω και ανοιχτή αναντίον σου. Σε θέτω να πληρώσω προσευχή μου, κλείνω το μουσο στην αισή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον Αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επαναθάνω πάσα στα σανταποδόσεις αυτού. Τον ευλετεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενο πάσα στα γνώσου. Το λυτρούμενο ανεφορά στην ζωή σου, το στεφανούντα σε ελέητη κρυμνή σου. Τον επιπλώντα να καθίσει στην ευθυμία σου, ανακαινιστήσε το σαϊτούνεό του σου. Ποιόν ελεημοσύνο ο κύριο, και κρίμα πάση τη αντικουμένη, γνώρισε τα σοδού από το Μαϊσί, η σύζη βέλη τα θελήματα του. Η κτήρμον και ρήμον ο κύριο μακρόθυμο του Μαλιέρε, ού πιστέρο ορμιστήσετε δε στον αιώνα μηνύ. Που κατά τα σανομίες μόνο επίσης εν μην, που δε κατά τα σαμαρτίες μόνο να πέρα και μην, ότι κατά το ύψος του ουρανό που τη δεις τετρατέως ο Κύριος τέλος αυτού, έπτες φοβουμένους αυτού. Καθώς να πέρασε να το πλέπω με μόνο μάχνα από μόνο τους σανομίες μόνο, καθώς εκ τη δικματηλούς υποκτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτού. Ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμείς και ότι φούσες μάνα. Άνθρωπος ως υπόρτος η μέρα του, ως η άνθρωπος παρού τους εξαντήσει. Επί πνεύμα δείχτε με να προκυπάρξει και οπεπνώσετε την τον τόπον αυτού. Το δέλος του Κυρίου από το αιώνας και έως το αιώνας από τους προβλέμους αυτών. Και η δικαιοσύνη από το επίσιόν της πλάσου την γεφνίκη να του και με μνημένη στον εντολόν αυτού του πίσης αυτά. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασα τον τρόνο αυτού και η βασιλεία από το πάνω της πόζου. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα σε άγγελοι αυτού, δυνατοί σκληρούνται στο λόγο αυτού, προκούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτό υπηρούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της εσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο της εσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, της άκουσαν της προσευχής μου, ενώτησα την αισήμανη αληθεία σου, της άκουσαν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισάρτησες κρίση μετά το δούλου σου, ότι μου δικαιωθείς ήταν ο Θεός ο Παζών. Ό,τι καταδίωξε ο άνθρωπο στην ψυχή μου, εταπείνωσε να γίνει τη ζωή μου. Κάθε σέρμα σποτινίσει ω νεκρού αιώνα και τη βία συνεπέρα το πνεύμα. Ένα μη εταράχθη καρδία μου. Καμή στην ημέρα των αρχαίων, εμελέτη εν πάσα τη έργηση, εν πείμα στο χειρό σε μελέτη. Επέτρεσα προ ένα κύρα με ψυχή μου για να γρώσει. Ταχύ άκουσα μου, κύριο, ξέλιπε το πνεύμα μου. Μία φως κρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνεις με πλάτα. Ακουστών πίσω το πρωί το λαό σου ότι επισήλθησα. Γνώρισα μου, κύριο, δεν είναι υπορέψω με την προσέγγιρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, κύριε, προς εκατέβιον. Φύλαξον με το πίντο θελημά του Θεού Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με εγγυευθεία. Ένα και το όνομα τόσο κύριε ζήσιμε. Εν τη δικαιοσύνη σε εξάρξη σε κρύψω την ψυχή μου. Και εν το ελέησε εξολοθρέψει του εχθρού μου και αφωνεί πάντα του λίγοντα την ψυχή μου. Ότι εγώ δούλο σου ημί, τη άκουσα να κύριε τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέρτεσαι κρίση μετά το δούλο σου, τη άκουσα να κύριε τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέρτεσαι κρίση μετά το δούλο σου, το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με εγγευτεία. Δόξα πατρί και ο κύριο πνεύμα και νυν και τη όλο των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Ελπίστημον, κύριε, δόξα σύν.
1: Ειρήνη του κύριου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε,
1: ελεύθερη. Έχει ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του κύριου Δεϊθόμεν.
2: Ελεύθερη.
1: Του σύμπαντο κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Και τη των πάντων ενώσεως του κύριου Δεϊθόμεν, και του Αγίου Ιχουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου.

του ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν, πέτρεψε ακούσιμον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστημον στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν, περ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούνταν εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπερ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπερ πλεόν των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπερ του ρηστινέ ημάς από πάσης λήψεως αρχής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν, αντιλάβους όσων ελέησαν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε το όνομα του Άγιον αυτού, Θεός, Κύριος και επέφανεν ημίν.

0: Επεφάνε νύμη, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου ευγένε το αυτή και στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και επεφάνε νύμη, ευλογημένος

Ένα και της Κρήτης αγλάισμα των θαυματουργίες ποικίλες εν το κόσμο εκλάψαντα ευμένιον τιμήσω με πιστή ως Θείον Ιεράρχη του Χριστού είμαι αθείας ευμένιας τας δωρεάς πλουτίσω μεν κραυγάζοντες. Δόξα το σε δοξάς αντιχριστό, δόξα το σε στεφανός αντιχριστό.

Σαρκός το ευφαθές, επεδός απορρίψας, ψυχής το τριμεδές, αρετών εμελία, εμπρόνους απεκάθυνας και δοχείων υπέρτιμων, αναδέδειξε της Παναγίας Τριάδος, παρισχρίσματι, θεουργικό ιεράρχης, θεό.

0: Οι βόλες Χριστές όσον άπαντας,
1: ποιον δεν δάρετον από νεότητος, πολιτευσάμενος και βος λαμπρότατον, των υπερφύσιων αιών ευμένη ανεδίχθης. Ο θεμιερέασε και επιμένα επάξιον, έχρισεν ο Κύριος του λαού αυτού όσιε. Ον φύλατε τεσές και σύγες, εκ πάσης βλάβης απαλλάτρωτο.
0: Σε Κύριο και Άγιο Πνεύματι, χάρη την άνωθε, πλουτίσασε, δόξε, θαυμάτων θεύθυνας, πηγή αχαίνωτος, ευεργετών τους ευσεβείς καρδίας, συμπαθεστάτη. Όθε και δεινότατον, κατενέπρισαν στράφοντα, όγκον δε κατήραγες, ουρανόθεν εν τέξη σου, και μην χρεσεύτηκε σου αρδίες, ότι σου πάτε τα ψυχάς ημών.
1: Γενήν και ρίφκε εις αιώνας των αιώνων αμήν, καθώς εκούσιον φέφερες δέσποτα, διού επίγασας ζωήν αιώτιον, την νεκροθύση δόντελος απάτη του αρχεκάρ, όθεν ανύψονται σου των σταυρών των Παναγίων, φόβο επόμενση πανητήρων φιλάνθρωπε, ο ξύλο προσπαγής οδότα, ήκτηρον λόγετας ψυχάς.
0: Εσπότινος πρόεδρος και κρίτης θείος πλησός, σωστή του ομόζηλος και εκμαγείος επ' τον ελήθης μακάριε, όθεν διευσεβίας και ποικίλων θαυμάτων νόθησεν ιεράρχες ευπλέης υποφύτης, Υιό σε μακαρίζομαι, Πάτερε, μένιε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και Αγίω και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Σταυρός ο Πανάγιος του Βασιλέως Χριστού, το κόσμο εξέλαμψεν υπέρ ηλίου αυγάς, το ξύλον το άχραντον, πλέγον του Αποστάτου, τας πικράς αστραπίας, νέμονται της ετούσι την σωτήριον κα.

Είπεν αυτοίς ο Ιησούς, εκείνοι δέου και έγνωσαν την αελάλια αυτής. Είπεν ουν πάλι αυτοίς ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Πάντες όσοι ήλθαν πρωί μου, κλέπτε εσύ και ληστέ, αλλού κήκουσαν αυτών τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα διέ μου, εάν της εισέλθει, σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε.

Ελέησόνομα τους κατά το μεγαλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάρτησαν το όνομά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόμαι. Όχι την ανομία με γνώσκω και αμαρτία με νοτιόμαι σκύβια παντός. Σημώνω ύμαρτον και το πανηρών ενώπιος επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νητήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Η δούγαρα να νομίζει είναι λήθιν και να αμαρτήσει και σε σέμι μύτη μου. Η δούγαρα λήθιν είναι λάπη σαν στάδιλα και τα κρύπια της σοφίας του δηλωσάρνη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσω με, ποινείς με και υπερθιό να λεπταντήσω με. Αποτείς με αγαλίες την διαφροσύνη, τα γριάσονται ως θέατε τα πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εξεγέννησον εν τις εγκάτες μου. Μία απορρίψιμα από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μία εντανέλησε επ' εμού. Απόδος μη την αγαλία του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξον όμως τα σωτού σου και σερβίσε τις έπτες πρέψεις σου. Ρίξε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάσα τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ότι θέλεις αστησία νέα το κάνω, όλο καπτώματα που εντοπίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένων και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί το δαθήν Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις της Ιαν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαπτώματα, τότε ανήσου συνέβη το ξέστη.

Το άγιωσον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, εν ελέη και εκτιμήσει του φλαγκέρα χριστιανών Ορθοδόξων. Και κατάπεμψον εφημά τα ελίστα πλούσια πρεσβείε πανεκράντου δεσποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρία. Δυνάμει του τιμίου και ζώπιου σταυρού προστασία των τιμίων επουρανίων θείων αήλων δυνάμεων ασωμάτων. Οικεσίε του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων. Του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου πρώτου Επισκόπου Κρήτης.

Μενίου Επισκόπου Γορτίνης και της Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης, όν και τη μνήμην επιτέλουμεν και πάντων σου των Αγίων.

Ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητός εσύ το Παναγίο και αγαθό και ζώπιος πνεύμα την νύν και αΐ.

0: Ισραήλ πεζέσανε, την δε επιστρεπτικός Φαραώ της άρμας συγκροτήσαν σύνωσε, επέβρους διαλάσας το λαϊτή των όπλων δύο Χριστό άσομε, το Θεό ημών ότι δε δόξαστε.
1: Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου, των τύπων πάλεμος εις του ακράντου πάθους, ενε αυτό προέφυνε τον ιεδόν μεσούμενος. Σταυρό δε σχηματιστής τεταμένες τρόπεων, παλάμες ήγηδε το κράτος διόλεσες, αμαλίκτου πάνω όλους δύο Χριστό.

0: λουδίγματος και ξυλοτύπο σταυρού των προσγυνσιρωμένων όφη προσέδισε εγκάρσιον εν τούτο θριαμβεύσα στο πείμα δύο Χριστό άσομεν το Θεό ημών ότι δε δόξαστε.
1: Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου υπέδειξεν ουρανός του σταυρού το τρόπαιον το ευσεβίας κράτορη και βάση Θεού.

0: γέγονα στα τη αρκό τρονήματα, πολλέ ασκήσει εσύ. Τη ψυχή υποτάξα στο Κρήτονι, το χείρο σύμβουλο άμενο.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον μα. Επέρισουν οι προφητείοι επετρίδονται, εωκήτορδες μηνάς, ον καρθοί.

0: Αυτός υπερούν αστραπάς δεχόμενος, ιεράρχα του Χριστού, λύσον της ψυχής μου την ακλή, ως αμέσως σου τη μνήμη την πανία ερών.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, οποιάσαι στο σώμα, παπεδός εγκρατείας κάμαση, σκεύος όφθη.

αναγνώσουμε μάτων διχαυτόντας πλούτο αγαθότητος ο των όλων σύνοχες εσαρκώθη πάντα νεπρικτός αφθαρσίαν και ζωήν.

0: Σύλλον σταυρού εις κράτος και στερέωμα.
1: Ράδος εις τύπων του μυστηρίου παραλαμβάνεται. Το βλαστόγαρ προκρίνει τον ιερέα της την ευούση δε πρώην εκκλησία μην εξύμφησε. Ξύλων σταυρού εις κράτος και στερέωμα.
0: Σταυρέ του Χριστού σώσον ημά εις την δυνάμη σου ως επαφή και ραπιζωμένη δώρα κότομος απειθούντι λαό και σκληροκαρδίο εις θεοπλή του εδήλου εκκλησία στο μυστήριο, ίσως σταυρός το κράτος και στερέωμα.
1: Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου, πλευράς αχράντου λόχη τροθήσεις η δορσινέμαση, εξευλήθη εν καινήσων διαθήκην και ρητικών αμαρτίας, των μισθών γαρ σταυροκάτων.

Για Θεοτό και σώσαν ημάς, Μαρία το Χριστόν θυμία τύριον παθών μου, απέρασον ποδησόδες και στερέωσον χλωρούμενον προσβολές του δολή.

Πνεύμα της είναι συνέχονται η κύρτων της χάριτος λόγων της υπήμην Θεόφων πρακτικός μισθαγωγής των εσεγόντας ψυχάς επανήλθε.

Τον Πάτερ τη δόγμαση, τα ζωφόδησε εσύ σπάσα σε μείωσα και θαυμάτων αφού προσδειχθεί σε μένιε περιβόητος παντή προμηθεία θεϊκή εγένου όθεν σε πίσω.

Σακράντη περιευλογημένη εν δόξου δεσποινήσιμων Θεοτόκου και Παρθέν Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.

0: και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ποτί θεϊκό ελαγκτής παμακάριστε φωτίζεις εμάς τους πόθου ανοιγνούντας σου την σεπτήν και ένδοξον και Αγίαν Πάτερ μετάστασιν. Ιεράρχα ευμένη, πρεσβεύεις κατά πάστος υπερ
0: πάντων ημών.
1: Ήκτηρον Κύριε το σοδούλον και συγχώρησον πάντα τα οφειλήματα νυν και δώρησέ με το έντος της εσπλανίας σου ή να ίμνησε δοξάζω απαύστος και τον πιστό σου θεράποντας τέψω δες. Τον πρόεδρον γορτίνη σήμερα ευμένιον τον προστήρα γης πάσης τον Μέγα Κοιμήλιο, της Εκκλησίας το στήριγμα και της Κρήτης το θείον αγλάισμα. Πεσμεύει γαραπαύστος
0: υπερπάντων ημών.
1: Η 18η του μηνός Σεπτεμβρίου, μνήμη του Σύρπαρχος ημών ευμενίου επισκόπου Γορτίνης, το λίον ευμένη σώμα Γορτίνης, πανευμενές κατήντων όμα Κυρίου, 18η 10η θάνεν ευμένιος μεγαλύτων, τη επίμερα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων γυναικών Σοφίας και Ειρήνης, τη επίμερα μνήμη της Αγίας Μάρτυρας Αριάδνης, τη επίμερα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κάστορος, και σε αυτόν Αγίες Πρεσβείς ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Ισραήλ πεζεύσαν τη. Την δε επιστρεπτικός παρά ότις άρμασι κρωτήσαν σύνωσε. Επέδους διαγράψας το αίτη των όπλων διο Χριστό άσομε το Θεό.

Θεός εσπλάχνης, Παναμασίων ασταυρόιδος διεκπετάσας, το σωτήριον πάθος προδιετύπουσα πως, όθεν τρίμερος εκδείς την υπερκόσμιον ανάστασιν υπεζωγράφησε τους αρκύπρος παγιέν.

δόξου θαύματος, ο ζηλωτής ηλίου, ιεράρχα ευμένιε ουρανούς ημέωξες, τες πλησίτων δεήσεων και της διψώσης γης εμετώσεων.

λαύρος, εκ της Κρήτης ανέτηλας και φεδρός κατήβασας, εκκλησίας το πλήρωμα, των αρετών σου της κατορθώμασι και των θαυμάτων της επιλάμψεσιν,

του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξιεράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπερπλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπερτουριστήντα ημάς από πάσης λήψεως,

0: τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Θεώσου και κράξουμε ημέρας και ούκ εις ακούσι, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
0: Σίδεν Αγίω κατοικήσω έπαινος του Ισραήλ, τες πρεσβείες

0: Ο σαρκής σταυρωθείς, ψάλλοντας η Αλληλούια.
1: Ο Θεός δεσιμών προαιώνων, η δάσα το σωτηρίαν εν μέσω της γης, σώσον.

Θεός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχον και καταδεξάμενος δια την ημετέρα σωτηρίαν, σαρκωθήνα εκ της Αγίας Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας, ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί.

Ένα και της Κρήτης αγλάισμα των θαυματουργίες ποικίλες εν το κόσμο εκλάμψαντα. Ευμένιον τιμήσομεν Χριστή ως Θείον Ιεράρχην του Χριστού.

δικαιοσύνης Χριστός, ο Θεός ημών φωτίζοντος εν σπότη. Εφραίμου και εσύ πρεσβύτα δίκαι, δεξάμενος εν αγκάλες των ελευθερών.

Τους ηκερμούς σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός, έπρανον εν τη δυνάμει σου, τους πιστούς βασιλίσιμων, εις ασχορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία να έχει αιτήσει.

0: όσιος πάθατος αμίαντους και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος, όσου καίχει καθημέραν ανάγκη ως περιαρχιέρης, πρώτερον υπέρ των ιδίων αμαρτιών θυστείες αναφέρει, έπειτα τον του λαού, του το γάρε πίσον επάπαξ και απόναν ελέγγας, ο νόμος γαρ ανθρώπους κατήστησιν αρχιέρης έχοντας ασθένειον, ο λόγος δε της ορκομασίας
1: Και ο άνθρωπος.

Χριστό τον Σεραφείμ Κύριος και βασιλεύς του Ισραήλ όμως Άγιος και εν Αγίης αναπαυθούμενος. Σεν τίνητες οπότων μόνο αγαθών και επίκο αναπήρξαν επί μετωδωμάτων.

Κυρίωσε το Άγιο ή διάθροντο σώμα και το κοίμιο νέμος. Σίγαρ προσέρχομαι, κλείνω στον εμαυτό αρχαίο και δε ομένς. Μία προσέρχη προσωπών σου που δεν προετοιμάζει την πέτρα. Αλλά αξίωσε όπως συνεχίνεσαι που μου το ματωλούν και να ξεκούν στον ρωτά. Σίγαρ ο προσέρχη προσωπών.

0: επιφυτιζόμοιο, τριάδι των τρισάγιων εμπροσάδοντες πάσαν ήδη βιωτική να αποθάμουν του μέσου.
1: Υπόνοι
0: τα χερμίσκος πονιδόντες και τη ζώπιο, τριάδι των τρισάγιων εμπροσάδοντες πάσαν ήδη βιωτική να αποθάμουν του μέρου. Τα χέρια μου σκοτώνουν, τα χέρια μου σκοτώνουν, τα χέρια μου σκοτώνουν, τα χέρια μου σκοτώνουν, τα χέρια μου σκοτώνουν, τα χέρια μου σκοτώνουν, τα χέρια μου σκοτώνουν, τα χέρια μου σκοτώνουν, τα χέρια μου σκοτώνουν, τα χέρια μου σκοτώνουν, τα χέρια μου σκοτώνουν, τα χέρια μου σκοτώνουν, τα χέρια μου σκοτώνουν, τα χέρια μου σκοτώνουν, τα χέρια μου σκοτώνουν, τα χέρια μου σκοτώνουν, τα χέρια μου σκοτώνουν, τα χέρια μου σκοτώνουν, τα χέρια μου σκοτώνουν, τα χέρια μου σκοτώνουν, τα χέρια μου σκοτώνουν, τα χέρια μου σκοτώνουν, τα χέρια μου σ

ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν.

τον εκ των πατρών γεννηθάν τα προπάντων των αιώνων, πως εξ φωτός θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθάν τα οπίθεντα, ομοούσιον το πατρίδιου τα πάντα εγένετο, το διεμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία μου τα τερθόντα εκ των ουρανών και σαν προθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και νεκροπίσαντα. Στα προθέντα τα υπερημών επιπονδύου πιλάτου και παθόντα και τα φθέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανεσπώντα στους ουρανούς και κατεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενων με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς που της βασιλείας ευχέστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιο το Κύριο των Ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιός προκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τον αλήθεια διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν το μονογάλ πάμπη μεσάρχος να βαρτιώ.

0: Και κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιο
1: Νεφάκη.
2: Ευχαριστούμε.

υπέ των προσκομίστεντων και αγιαστέντων τιμιοδόρων του Κυρίου Δεϊθόμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέψιμη την Θείαν Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος Δεϊθόμεν. Υπερτουριστήνε ημάς από πάσης λείψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφυλάξων ημάς ο Θεός της η χάρητη, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη.

Ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ορθέτε βασιλεία σου και μητρή το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επιδηθείς, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερα, κι άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέβησε μας εσπίρα.

0: όχι στον λόγο.
1: Amen.

Περικαθαρίζει.

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον αγίεσον τους αγαπώντες την ευπρέπεια του οίκου σου σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο σου δώρησε και σε εκκλησία σου της ιερεύσει της άρκωσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου ότι πάσα δώσ' αγαθή και πανδόρημα τέλειον άνωθον εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων και εσύ την δόξον και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να πέμπουμεν

0: Χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αετής τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων δυνάμεων ασωμάτων και Σίες, Τιμίου ενδόξου προφήτου στον δρόμο και βαπτιστή Ιωάννης, των Αγίων ενδόξου και πανεθήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου, Τι του πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μινά, του Αγίου Ιερομάρτυρος Γερασίμου, Μητροπολίτου Κρήτης και των Συν αυτό εντάφθα μαρτυρισάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών Ευμενίου, Επισκόπου Γορτίνης και της Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Ευμενίου, επισκόπου Γορτίνης της Κρήτης του Θαυματουργού. Ο Μακάριος Ευμένιος κατήγεται από την Κρήτη. Από την νεανική του ηλικία αφιερώθηκε με πολλή επιμέλεια στα έργα της ασκήσεως, τα οποία συνεδίαζε με άκρα ταπείνωση. Το πρόσωπό του ήταν πάντοτε λουσμένο με δάκρυα. Ποτέ δεν κατέκρινε κανένα, ούτε δέχθηκε να ακούσει άλλον να καταλαλεί. Έφτασε σε τέτοιο ύψος αρετής, ώστε οι χριστιανοί της Γορτίνης τον πίεσαν να γίνει επίσκοπός τους. Με πολλή σύνεση επίμανε το ποίμνιό του, αξιώθηκε δε να λάβει από το Θεό και τη δύναμη να επιτελεί θαύματα. Όταν μετέβη στη Ρώμη, σαν πυρσός την κατεφώτισε με τις θείες διδασκαλίες του και στερέωσε τους πιστούς με τα πολλά του θαύματα. Κατά την επιστροφή του επισκέφθηκε τη Θηβαΐδα, όπου διέλυσε με την προσευχή του την ξηρασία που επικρατούσε. Ενώ βρισκόταν εκεί, εξεδίμησε προς Κύριον σε βαθύ γύρας και οι Θηβαίοι απέστειλαν το ιερό του σκήνομα στην πατρίδα του Γόρτινα. Οι πιστοί τον ενεταφίασαν στην τοποθεσία Ράξος, όπου βρισκόταν και το σεπτό λείψανο του προκατόχου του Αγίου Κυρίλου. Τη αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης, της και Μαρίας, ονομαζομένης εν Φρυγία. Η Αγία Αριάδνη έζησε κατά τους χρόνους των βασιλέων Αδριανού και Αντωνίνου, δούλη κάποιου Τερτύλου, πρώτου πολίτου της Πριμνησού της Φρυγίας Σαλουταρίας, αρνήθηκε να ακολουθήσει την οικογένεια του κυρίου της στο ναό των Ιδόλων για να συνεορτάσει μαζί τους τα γενέθλια του ιού του. Επειδή ομολόγησε πως ήταν χριστιανή, την εκτύπησαν σκληρά και την έριξαν στη φυλακή, όπου έμεινε τελείως άσιτη. Αργότερα στρατιώτες του ηγεμόνος την κρέμασαν και της ξέσχισαν τα πλευρά. Όταν την άφησαν ελεύθερη, βρήκε ευκαιρία και έφυγε στο όρος, αλλά οι στρατιώτες την κατεδίωξαν με ξύφη. Μπροστά στον κίνδυνο να συλληφθεί πάλι, η Μάρτης παρεκάλεσε το Θεό να ανοίξει μια πέτρα και να την δεχθεί στην ρογμή της. Εκεί, μέσα, η Αριάδνη, ευχαριστώντας το Θεό, παρέδωσε το πνεύμα της. Τους διώκτες της θανάτωσαν με δόρατα άγγελοι Κυρίου. Άγιε μάρτυρες, σοφία και ειρήνη, ξύφη τελειούνται. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κάστορος και Θεοδόρας, ον εισύναξης πλησίων της Ιουστινιανού Γεφύρας.

μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ρωμίλου. Ο Όσιος Ρωμίλος γεννήθηκε κατά το 1300 στην παραδουνάβια πόλη Βιδίνιο από ευσεβείς γονείς, πατέρα Έλληνα και μητέρα Βουλγάρα. Κατά το Άγιο Βάπτισμα ονομάστηκε Ράικος. Από την παιδική του ηλικία έδειχνε πόθο για μάθηση και οι διδάσκαλοι του, θαυμάζοντας την σοφία και τη σύνεσή του, τον αποκαλούσαν παιδαριογέροντα. Όταν ανδρώθηκε για να αποφύγει το γάμο που εσκέπτοντο οι γονείς του, έφυγε κρυφά σε μοναστήρι της επαρχίας του Τυρνόβου. Εκεί μετά την κανονική δοκιμασία εκάρι μικρόσχημος με το όνομα Ρωμανός και διακονούσε με πολλή ευλάβεια στο ναό ως εκκλησιαστικός. Την ίδια εποχή ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναήτης ανεχώρησε με τους μαθητάς του από το Άγιον Όρος και εγκαταστάθηκε στα Παρόρια, στα Βυζαντινοβουλγαρικά σύνορα. Όταν ο Ρωμανός άκουσε για τον διδάσκαλο αυτόν της νοεράς προσευχής και του ησυχαστικού βίου, ζήτησε ευλογία από τον ηγούμενο να τεθεί υπό την καθοδήγησή του. Μαζί του πήρε και άλλον αδελφό, τον Ιλαρίωνα. Ο Όσιος Γρηγόριος τους δέχθηκε με πολύ χαρά και καθώς ο Ρωμανός ήταν δυνατός, με ισχυρή κράση, του ανέθεσε τις βαρύτερες και κοπιαστικότερες υπηρεσίες, τις οποίες εκτελούσε με απόλυτη υπακοή. Μετέφερε ξύλα και πέτρες από το όρος, νερό από το ποτάμι που έρεε στους πρόποδες και έφτιαχνε τον πυλό για τις οικοδομές. Παράλληλα διακονούσε στο μαγειρίο και στο ζυμωτήριο της Μονής και είχε την φροντίδα των ασθενών αδελφών. Του ανατέθηκε επίσης η περιποίηση ενός ηλικιωμένου μοναχού, ασθενούς και θυμώδους, ο οποίος ένεκα των ασθενειών του έπρεπε να τρώγει μόνον φρέσκα ψάρια. Ο Ρωμανός υπηρετούσε τον σκληρό εκείνον γέροντα με θαυμαστή πραότητα και μακροθυμία και ψάρευε στο ποτάμι. Τον χειμώνα που τα νερά ήταν παγωμένα έσπαζε τους πάγους και με τα πόδια γυμνά στο ψυχρότατο νερό ψάρευε με την απόχη. Με τον τρόπο αυτόν ο Ρωμανός γινόταν μάρτης κατά προαίρεσιν, καθώς θυσίαζε τη ζωή του κάθε στιγμή υπέρ της αγάπης του πλησίον. Μετά το θάνατο του ασθενούς γέροντος και του Οσίου Γρηγορίου, ο Ρωμανός, τον οποίον όλοι αποκαλούσαν Καλορωμανό, υποτάχθηκε μαζί με τον Ιλαρίωνα σε άλλον γέροντα. Οι ληστέ όμως που λαιλατούσαν τα μέρη εκείνα και κατατυρανούσαν τους μοναχούς, τους ανάγκασαν να αναχωρήσουν στην στάρα ζαγορά της Βουλγαρίας, όπου σύντομα εκοιμήθη ο γέροντάς τους. Έκτοτε ο Ρωμανός υποτάχθηκε στον Ιλαρίωνα επειδή ήταν μεγαλύτερος στην ηλικία. Όταν ο τσάρος των Βουλγάρων Ιωάννης Αλέξανδρος κατεδίωξε τους ληστές, επέστρεψαν στην ερημική ησυχία των Παρορίων για να συνομιλούν με τον Θεό δια της νοεράς προσευχής, με τις αρετές οι οποίες του είχαν γίνει δευτέρα φύσης και την αδιάλειπτη ευχή. Ο Ρωμανός αξιώθηκε να λάβει από το Θεό πολλά χαρίσματα, ιδιαίτερα το χάρισμα των αηρώων δακρύων.

Αργότερα, με την ευλογία του Ιλαρίωνος, αποσύρθηκε σε τέλεια μόνωση για να εντρυφά απερίσπαστος στις θείες Δωρεές. Αφού έζησε πολλά χρόνια κατά αυτόν τον τρόπο, εκάρι μεγαλόσχημος με το όνομα Ρομήλος. Οι Τούρκοι όμως, σε επιδρομές τους, κατέστρεψαν το μοναστήρι και ο Όσιος Ρομήλος με τον μαθητή του Γρηγόριο κατέφυγαν στο Άγιον Όρος, όπου εγκαταστάθηκαν στα Μελανά κοντά στη Μεγίστη Λαύρα. Οι Αγιορείτες μοναχοί σύντομα ανεγνώρισαν τις αρετές του και τον επισκέπτοντο συχνά χάριν ψυχικής ωφελίας. Διέκοπταν όμως την αγαπημένη του ησυχία και αναγκάστηκε να αναχωρήσει σε απομονωμένο κελί στους πρόποδες του Άθωνος. Την εποχή αυτή, μετά την ήττα του σερβοβουλγαρικού στρατού του Ιωάννη Ούγκλεση από τους Οθωμανούς και τον θάνατο του ίδιου στην μάχη του Εύρου, Μαρίτσα 1371, ακολούθησε η εισβολή των ατάκτων Οθωμανικών στρατευμάτων στη Θράκη και τη Μακεδονία. Τότε πολλοί μοναχοί, φοβούμενοι τη γενική ανασφάλεια των καιρών, έφυγαν από το Άγιον Όρος. Παρακινούμενος και ο Όσιος Ρομήλος ανεχώρησε στην Αυλώνα της Αλβανίας. Το διάστημα που έμεινε εκεί διόρθωσε τα διεστραμμένα ήθη των κατοίκων και τους εδίδαξε την ορθή πίστη, διότι είχαν απομακρυνθεί πολύ από τον χριστιανισμό. Ποθώντας όμως την ησυχία, απομακρύνθηκε στη Μονή της Θεοτόκου, στην Ραβάνιτσα της Σερβίας. Ο τόπος αυτός υπήρξε η τελευταία επίγεια διαμονή του, διότι ύστερα από λίγο καιρό απήλθε προς Κύριον. Ο τάφος, στον οποίο οι μαθητές του ενεταφίασαν το πολύαθλο σώμα του, αναδίδει άρρητη ευωδία. Επιτελούνται δε συνεχώς πολλά θαύματα και ιάσεις στους προσερχομένους με πίστη.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Αρκαδίου Επισκόπου Νόβγκορωτ. Ο Άγιος Αρκάδιος, αρχικός εγρημάτησε ηγούμενος της μονής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, την οποία ο ίδιος ίδρυσε το 1153 κοντά στο Νόβγκορωτ. Αργότερα χειροτονήθηκε επίσκοπος της μεγάλης και επιφανούς αυτής πόλεως. Κατά την επισκοπική του θητεία εργάστηκε με μεγάλη αυταπάρνηση για την πνευματική οικοδομή της Εκκλησίας και των λογικών του προβάτων. Ο πραότατος αυτός μιμητής του Κυρίου, ο πατήρ των ορφανών και προστάτης των πτωχών και δυστυχισμένων, εκοιμήθη εν ειρήνη το 1163.

των Αγίων Μαρτύρων Βιδζίν, Ελιζαβάρ και Σαβέλ, πριγκίπων της Γεωργίας. Ο Άγιος Μάρτης Βιτισδίν μαζί με δύο μέλη της οικογένειας του, τον Ελιζαβάρ και τον Σαβέλ, θανατώθηκαν ως χριστιανοί το 1661 μετά Χριστόν, ύστερα από φοβερά βασανιστήρια που υπέμειναν από τον Σάχη της Περσίας, Αμπάς Δεύτερον.

Σταυρός του κόσμου φύλακας, της εκκλησιάς στολίδι, των βασιλιάδων δύναμη, στήριγμα των ανθρώπων. Σταυρός αγγέλων δοξασμούς και των δαιμόνων τραύμα.

Χριστέ μου, που υψώθηκες εις το σταυρό επάνω με τη δική σου θέληση, παράκληση σου κάνω στη νέα πολιτεία σου που έχει το όνομά σου. Το έλεο σου χάρισε και φύλαε τα παιδιά σου. Και στους πιστούς μας άρχοντες την Άγια δύναμή σου, δίδε για να νικήσουνε εχθρούς σαν πολεμήσουν. Ας έχουνε εσένανε σύμμαχο στο πλευρό τους, ειρήνης όπλο ανίκητο και Άγιο τροπαιό τους.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 18 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 14 μετά Χριστόν, ο Τιβέριος αναγορεύεται αυτοκράτορας στη Ρώμη, διαδεχόμενος τον Οκταβιανό Αύγουστο.
1: Το 323 μετά Χριστόν, ο Μέγας Κωνσταντίνος νικά τον Λικίνιο στη μάχη της Χρυσούπολης και καθίσταται μόνος κυρίαρχος στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
0: Το 1690 Έλληνες και Ενετοί απελευθερώνουν από τους Τούρκους τον Αυλώνα της Βορείου Ηπείρου.
1: Σαν σήμερα, το 1827, λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Ιταίας. Ο Άστινγκς, κυβερνήτης του πλοίου Καρτερία, καταστρέφει τουλάχιστον 3 τουρκικά πλοία και κυριεύει 3 αυστριακά που προμήθευαν τρόφιμα τους Τούρκους.
0: Το 1834 η Αθήνα ονομάζεται πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους με διάταγμα της αντιβασιλείας.
1: Το 1835 συστήνεται το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο ρόλος του οποίου είναι μάλλον συμβουλευτικός παρά γνωμοδοτικός.
0: Σαν σήμερα το 1906 αποβιβάζεται στη Σούδα ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξανδρος Ζαΐμης ως δεύτερος ύπατος αρμοστής της Κρήτης διαδεχόμενος τον πρίγκιπα Γεώργιο.
1: Το 1931 με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την αιγυαλίτιδα ζώνη.
0: Το 1964 ο βασιλιάς των Ελλήνων Κωνσταντίνος παντρεύεται την πριγκίπισσα της Δανίας Άννα Μαρία.
1: Σαν σήμερα, το 1999, ενθρονίζεται ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Δημήτριος, κατά κόσμον Δημήτριος Τρακατέλης, διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και του Πανεπιστημίου Αθηνών, με σημαντικό συγγραφικό και ερευνητικό έργο. Διετέλεσε επί μακρόν καθηγητής βιβλικής θεολογίας στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στη Βοστόνη. Παρετήθηκε από τη θέση του Αρχιεπισκόπου στις 4 Μαΐου του 2019.
2: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
2: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

ζήστε και απαρτίζετε και συγκροτείτε τον θεριούσιο λαό του Θεού. Αγαπητέ μου, αγαπητέ Πατερ, πρόεδρε του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και προϊστάμενε τη ενορία αυτή, ευχαριστούμε πρώτη τον αγαπημένο μα Άγιο Ευμένιο, που χάρη του Θεού μα αξίωσε αυτή την ευλογημένη βραδιά, αυτό το όμορφο φινοπορεινό απόγευμα και βραδάκι να συγκροτούμε εδώ στο πανέμορφο του σπίτι στην πρωτεύα μα, να οξολογήσουμε τον Θεό που αντικρίζουμε αυτό το χάρμα οφθαλμών που απέκτησε ξανά την παλιά του Εύρη, την παλιά του Μορφιά, την παλιά του Λαβοτρέλια. Καθότι τα προηγούμενα χρόνια, όταν κάναμε τον εσωτερικό απέστερο στην Λατινίδα, στα όμορφα σκαλοπατάκια που μας έδωσε από τέτοιος, αντικρίζαμε ένα ναό, ο οποίος δυστυχώς είχε αρκετή στην τύχη του και στην μοίρα του, με αποτέλεσμα να καταστρέφεται μέρα με τη μέρα. Όμως, το πείραμα του πρόεδρου ήρθε οι κατάλληλοι άνθρωποι, το κατάλληλο συμβούλιο, οι κατάλληλοι χορηγοί και βοηθοί του έργου της Εκκλησίας, που χωρίς αυτούς τους ανθρώπους, τους ανώτικους και τους επώνυμους δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και έτσι επαναπατρίστηκε και επαναλειτουργήσε από τον Γενάρη, που ήρθε τώρα στο Βασιλείο του Αρχιεπισκοπού μας, να ξαναφτιάξουμε, να πλύνουμε την Αγία Τράπεζα, να την αδειάσουμε και να μπορούμε να τελούμε πρόγραμμα με την υπόσχεση για λειτουργία. Έτσι λοιπόν, πώς μπορεί κανείς να μην ευχαριστεί τον Θεό για τη μεγάλη αυτή επιλογή και τη μεγάλη αυτή παράσκηνη πνευματική που μας συγκέντρωσε απόψε όλους εδώ και με την χαρά να συναρρωσόμαστε και να επικοινωνούμε πνευματικά την περίπτωση του καθενός στην όμορφη ομορφιά, πότε να κλάβουν την ψυχή του και την ομορφιά της ψυχής του. Μπορεί να μην κάνουμε παρέα κάθε μέρα όλη μέρα μαζί, αλλά έχουμε ένα κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα όλοι μας, ότι αγαπούμε τον Θεό, αγαπούμε τον Άγιο Ευμένιο, γιατί και οι περισσότεροι που ζείτε, μεγαλώσατε, αναστραφήκατε και τριγυρίζατε από μικρά παιδιά από τα στενάκια της Φροντέτσας, θυμάστε ένα ναό μεγαλοπρεπή, όμορφο, αγέροχο, που η αγάπη των προγόνων σας τον έκτισε, αλλά και η αγάπη η δική σας και των απογόνων σας τον συντηρεί και θα τον διακρίσει στους αιώνες. Έτσι λοιπόν, ο Άγιος Ευμένιος χαίρεται απόψε, γιατί ήρθαν να του πούν τα χρόνια του πολλά τα δικά του παιδιά, τα δικά του πνευματικά παιδιά. Και μέσα στη χαρά, την ανεγκλάδητη χαρά της παντοδομίου ψώσεως του Κυρίου Ιησού Σταυρού, που και εκείνος αγάπησε, και εκείνος ακολούθησε, και εκείνος σταυρώθηκε, αλλά και αναστήθηκε, γιατί πίστεψε στον ένα, τον Υιό και Λόγο του Θεού, ο οποίος ναι μεν σταυρώθηκε, αλλά και αναστήθηκε, και αυτή είναι η πρόοδος και η συνέχεια του Σταυρού, η Ανάσταση. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει σταυρός χωρίς Ανάσταση, και δεν μπορεί να υπάρξει και Ανάσταση χωρίς Σταύρος. Άρα λοιπόν ο Άγιος μας Ευμένιος, όπως λέει και ο βιογράφος του, ήταν ένα παιδί που από μικρός διάβαζε τα ιερά κείμενα της Αγίας Γραφής, αγαπούσε πάρα πολύ τον Απόστολο Παύλο και μάλιστα μία φράση που είναι αρίστη τον Απόστολο Παύλο, του μεγάλου κείμενου των Εθνών, που έλεγε επί πας πώς της αγωνίζεται, αυτός που αγωνίζεται, αγαπά υπεράν όλων την εγκράτεια. Και έπρεπε να είναι δηλαδή εγκρατής, αυτός που πιστεύει στον Θεό και μάλιστα αυτό το δικαίωμα στη θρησκευή του, γιατί ποτέ δεν ξεπέρασε τα όρια, ποτέ δεν έβλεψε κανένα, είχε του εγώ του, του εγωισμού του, της εγωπάθειάς του, της προσωπικότητάς του και προσπάθησε μέσα από την γραφή, την Αγία Γραφή, τα κείμενα της Αγίας Γραφής, πρώτα να τα εφαρμόσει και ύστερα να τα διδάξει. Αξιώθηκε να γίνει κληρικός, να γίνει και επίσκοπος στη χώρα μας, κάτω στη Μεσαρά, δικό μας ανάστημα, δικός μας άνθρωπος, δικός μας άνθρωπος. Όμως, μετά από αυτή την παρησία που απέκτησε με την προσευχή του και μάλιστα και την διακονία του λόγου, την οποία διακόνησε το τάλαντο, αυτό το χάρισμα, να μιλά, να διδάσκει, να συμβουλεύει, αλλά και να θεραπεύει και κάνει τα στάματα και μάλιστα να φέρει ο βιογράφος του Αγίου μας ότι κάποια στιγμή ένας μεγάλος δράκοντας όλα του διαβόλου θέλησε να τον καταβοηθήσει εκεί που βρισκόταν και με μια αναμένη λαμπάδα τον κατατρόπωσε και τον κατέστρεψε. Έτσι λοιπόν δοξάστηκε το όνομα του Θεού, βοήθησε και θεράπευσε πολλούς ανθρώπους, συμβούλευσε ακόμα περισσότερους όμως η καρδιά του ζητούσε άλλα. Έφτασε να πάει μέχρι τη Ρώμη, έφτασε να βοηθήσει και εκεί με τα συγγράμματα του και με τις συμβουλές του πολλούς ανθρώπους, αλλά όπως προείπα,
αναζητώντας στα βάθη της Τιβαΐνας της Ελλήνης του μεγάλου συσκευές, εκεί παρέμβωσε το Πνεύμα του στον Θεό, μέσα από μεγάλη άσκηση, μεγάλες και τεράστιες ώρες προσευχής, αναζητώντας αυτό που αξίζει με τιμή σε απόψη. Γι' αυτό είναι επίκαιρος ο Άγιος μας Πάπος, γιατί σε μια δύσκολη εποχή της χριστιανικής του ζωή, που η εποχή του απαιτούσε από τον χριστιανό να μαρτυρήσει και ψυχικά αλλά και σωματικά με το αίμα του, πάρα πολύ ιδιοκτήτη, πάρα πολύ χριστιανοί που έπαιζαν για αιτία ότι είμαι χριστιανός και επειδή είσαι χριστιανός, πιστεύεις στον Χριστό, είναι μεγάλο δίκημα. Έτσι λοιπόν και στην εποχή μας που απαιτεί όχι μόνο τη μαρτυρία του σώματος, κυρίως όμως την ομολογία της ψυχής μας, να δούμε τι θεολατρεύουμε, πώς τον λατρεύουμε, μέσα από την Εκκλησία ή ο καθένας σχηματοποιεί ή κάνει ένα δικό του Θεό και βάσει αυτού του Θεού παρακαλεί όπως έρχεται, όπως εκείνος επιθυμεί. Έτσι λοιπόν είναι επίκαιρος για μας όλους τους εκείνους, γιατί μας δείχνει τον δρόμο. Μας δείχνει ότι μέσα από το μαρτύριο και μέσα από τη στάθμωση την προσωπική θα φτάσουμε στην Ανάσταση. Γιατί μπορεί η ζωή μας να είναι μια μεγάλη Παρασκευή, μπορεί να περνάμε φουρτούνες, προβλήματα, προβληματισμούς, αμφισβητήσεις, αμφιβολίες, ολιγοπιστίες, ολιγοψύχιες. Όμως, πάντοτε την επόμενη μέρα της Μεγάλης Παρασκευής θα ακολουθεί ένα λαμπρωτό, ένα υπέρο, ένα μεγάλο πρεπές μεγάλωσα. Και λέγεται μεγάλο επειδή όχι τα γράμματα είναι περισσότερα που λέγανε παλί, έχει μεγάλα γράμματα, με λέει παιδί που έλεγε γιαγιά μου, ήταν Δευτέρας Δημοτικού. Η ονομασία λοιπόν μεγάλου Σάββατο είναι ότι έγιναν μεγάλα γεγονότα, όπως στην Ρωμάδα και την Ελλάδα, ο μεγάλος Σάββατο που υποτίθεται και προτυπώνεται η Ανάσταση του Χριστού μας που θα ακολουθήσει το βράδυ. Έτσι λοιπόν ο Άγιος μας Ευμένιος είναι για μας τρόπος και δρόμος ζωής. Μέσα από την εγκράτεια, μέσα από την προσοχή, μέσα από την νηστεία, μέσα από την ταπείνωση, την υπομονή, την αγάπη, αυτές τις έννοιες που διαχειρίζεται και χειρίζεται η Εκκλησία μας πάνω από τους όρους, εμπνέεται ο καθένας χριστιανός, ο οποίος θέλει να ονειάσει στον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Άρα λοιπόν ο Άγιος Ευμένιος είναι για μας φωτοδότης. Είναι για μας ένα αστεράκι λαμπρό στον ουρανό που μας δείχνει το φως μέσα στα σκοτάδια της ζωής μας, πώς πρέπει να διαβούμε τη ζωή μας. Πολλές φορές κρέμαστε ριζόμενοι, χτυπημένοι, βασανισμένοι από τη μοίρα και από τη ζωή, να μην χάνουμε το κουράγιο μας, να μην χάνουμε το θάρρος μας, να μην χάνουμε το αποκούμπι μας, που είναι αυτή ακριβώς η δουλειά των Αγίων, να μας έρνουν και να μας σηκώνουν από εκεί που έχουμε λυγίσει, από εκεί που είμαστε απογοητευμένοι, από εκεί που λέμε ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Και θυμούμε ένα παλιό τραγούδι, κύριε Γιάννη, αγαπητέ μου φίλε, που έλεγε ότι η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Που έλεγε διάθεση από τον Σάββατο. Και τι ωραίο στίχος. Τι ωραία φράση να την βάλουμε στη ζωή μας και να την κάνουμε και εμείς τρόπο και δρόμο ζωής. Άρα λοιπόν ο Άγιος μας περίμενε σήμερα, όπως και κάθε χρόνο στη ζωή του, στην χρονιά μας περιμένει, κάθε χρόνο στη γιορτή του, συγγνώμη, να έρθουμε εδώ, να αλλάξουμε το κεράκι μας, να προωθήσουμε τον προβληματισμό μας και τον παράπονό μας. Αυτό σημαίνει υγιής χριστιανισμός. Και πέρυσι το κάναμε αυτό, να έρθουμε φέτος να τον ευχαριστήσουμε για ό,τι μας βοήθησε, για ό,τι λύση μας έδωσε, για ό,τι θεραπεία στα προβλήματά μας. Μας φώτισε τον δρόμο μας και μας έδωσε κουράγιο και θάρρος. Δύο λέξεις που μας δείχνουν από καθημερινό μας λεξιλόγιο, γιατί η ζωή το επιτάσσει πολλές φορές να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε, να μην μπορούμε να πάρουμε, να σηκώσουμε και κεφάλι. Έτσι λοιπόν, ερχόμενοι απόψε εδώ, ήρθαμε γιατί χρωστούμε στον Άγιο, χρωστούμε τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, την οικογένειά μας, τα δώρα αυτά του Θεού που τα λάβαμε υπέρ ουσία στη ζωή μας και μπορεί και να μην αξίζαμε. Και αλήθεια, ποιος μπορεί να πει ότι η ηλικία που έφτασα με αυτά που μου έδωσε ο Θεός να μου πείσω η οικογένειά μου, την περιουσία, οτιδήποτε. Και πιστέψτε με, η μεγαλύτερη κληρονομιά που μπορεί να αφήσει κανείς στον κόσμο φεύγοντας δεν είναι ούτε τα λεφτά, ούτε τα χρήματα, ούτε τα σπίτια. Είναι τα παιδιά του. Είναι μια καλή φήμη, αυτό που έλεγε μια φήμη μας πρόβλημα, ότι σου αφήνω παιδί μου τη στεροφημία του ονόματος. Ένα καλό όνομα, είναι ο γιος του τάδε. Που να μην το πιάσεις όσο εσείς και εσύ και να το παραδώσεις τα δικά σου παιδιά.
Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ήρθαμε σήμερα εδώ γιατί το θέλαμε. Γιατί το αναζητούσε η ψυχή μας. Γιατί το αποζητούσε το είναι μας να γεμίσει περίγωγα. Και όπως βλέπουμε τα χτυπάκια που είναι όμορφα γεωγραφημένα στο όμορφο τρούλο της εκκλησίας αυτής, έτσι ο καθένας μας έχει μια θέση στον ουρανό του Θεού. Να μην αφήσουμε λοιπόν το αστεράκι το δικό μας να σβήσει. Ας φέρουμε φως από το φως του Αγίου Ευγενήμου. Το ανεσπέρωτο φως που σας δίνουμε το μεγάλο Σάββατο το βράδυ, που σβήνει όλα τα φώτα στην εκκλησία και ο ιερέας βγαίνει εδώ στην ωραία πύλη και ρηθέτε. Λάβετε φως. Ποιοι, όλοι, ανεξαιρέτως. Κάθε ηλικία, κάθε κοινωνικού αναστήματος, κάθε θέση, κάθε εργασία. Έτσι λοιπόν, εκ του χαιρόμαστε, σας αγαπούμε, ευλογούμε την κάθε στιγμή, όπως αυτή εδώ ο Άγιος μας είναι παρόν και θα είναι και αύριο και κάθε βράδυ με την ίδια λειτουργία. Να σας ευχαριστήσω όλους και όπως είναι κάτι σημαντικό που δεν είναι αυτό. Τους ψάχνουν την προσφορά του Συμβούλιο που για την άψογη διεξαγωγή του Πανεπιστημίου αυτού, όπως και κάθε Πανεπιστημίου που είναι μια ζεστή οικογένεια και μια ζεστή δύναμη όλη αυτή η προεδρία του Πατρός Πέτρου. Και έχουμε πολλά πολλά χρόνια εδώ να μαζευόμαστε πνευματικά, να συμπροσευχόμαστε οικογενειακά και όμορφα και ζεστά και ταπεινά και ήσυχα για να χαίρεται ο Άγιος Ιημένιος, για να χαίρεται ο Θεός μας, να χαίρεται η Παναγία μας, το Ιημασιάκη, να μας σταυρώνουν, να μας ευλογούν και να μας δίνουν πολλά Άγιο, γιατί αυτό είναι που μένει στη ζωή μας. Όταν στα προβλήματά μας εγκαταλείπουν όλοι και αισθανόμαστε αυτή τη μοναξιά, ποια μοναξιά είναι, όχι της μοναξικότητας. Η χειρότερη μοναξιά για το κύμα δεν είναι η μοναξιά ανάμεσα στην κορυφή. Άρα λοιπόν το κουράγιο, το θάρρος, το θέλω να έχουμε ουρανό. Και επειδή δεν μπορούμε να ελκύσουμε τον ουρανό, ας ελκύσουμε το χέρι, ας φιλήσουμε την ήρεμη εικόνα, την ταπεινή, την πανέμορφη και ας ελκύσουμε τα πόδια του Αγίου Ευγενήμου. Να τα φιλήσουμε με ζέστη και αγάπη, για να μας στηρίζει και εκείνος και εμείς τον έχουμε ανάγκη στον Γολγοθά το δικό μας. Έχασε την δράση μου, κύριε Πάτε Πέτρο μου, και του χρόνου υγείας. Να βγούμε απ' έξω μετά το μήνα από εκεί, στο να πούμε εδώ τη Σουρεστίνη, οι άλλοι ψάρτες μας, ψάλλοντας τα παρπάρια τη ημέρα, να πούμε απ' έξω να κάνουμε τους άλλους μας, να κάνουμε την απόλυση, να περάσουμε τα πάντα και να δώσουμε όλοι ραντεβού πνευματικό και του χρόνου εδώ, σε τούτο τον χρόνο του τόπου, σε τούτο τον χρόνο του λαό. Ξανά να ζήσουν τι, τα βλέμματά μας, οι ψυχές μας και οι προσευχές μας. Χρόνια πολλά σας.

πολλές φορές θα έχετε δει ότι παραπονιόμαστε και λέμε ότι σηκώνω ένα μεγάλο σταυρό. Γιατί σηκώνεις ένα μεγάλο σταυρό? Γιατί δεν έχω άνθρωπο δίπλα μου? Γιατί αισθάνομαι μόνη μου? Γιατί αισθάνομαι μόνος μου? Και το πιο εύκολο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αποδώσουμε τη μοναξιά μας και να την ερμηνεύσουμε στο γεγονός ότι απουσιάζουν οι άνθρωποι σήμερα, ότι ο κόσμος είναι αδιάφορος, ότι ο κόσμος δεν δείχνει ενδιαφέρον στον συνάνθρωπό και ο καθεξής. Εντάξει, βεβαίως υπάρχει αυτό το κομμάτι, αλλά ξεχνάμε να αναφερθούμε στο γεγονός ότι πολλές φορές η μοναξιά μας, που όντως η μοναξιά ως γεγονός και κοινωνικό και ψυχολογικό και υπαρξιακό είναι κόλαση, είναι κόλαση, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για μοναξιά, είναι σχεσιακό ο άνθρωπος, θέλει σχέση για να υπάρξει, να αναπτυχθεί. Ξεχνάμε να πούμε λοιπόν ότι πολλές φορές η μοναξιά μας είναι αποτέλεσμα της νοοτροπίας μας, του εγωισμού μας, της παραξενιάς μας και όλων των δυσκολιών μας. Δηλαδή ότι εμείς διώχνουμε όποιον άνθρωπο πάει να μας πλησιάσει. Ότι πολλές φορές εμείς με τον τρόπο μας και με την παρουσία μας δεν αφήνουμε να κάτσει κανείς δίπλα μας. Μεταβαλόμαστε πολλές φορές σε ένα βαμπύρ που ενεργειακά παίρνουμε διαρκώς από τον άλλο και τον αδειάζουμε και τον εξαντλούμε, ή πολλές φορές δημιουργούμε τέτοιες δύστροφες καταστάσεις που άλλος δεν μπορεί να αντέξει, δεν μπορεί να αναπνεύσει, δεν μπορεί να μεγαλώσει, δεν μπορεί να ανθίσει. Γι' αυτό βλέπετε και στην παραβολή εκεί πέρα του παραλυτικού, ας πούμε, ο οποίος είναι 28 χρόνια παράλυτος. Και όταν έλεγε η παράδοση ότι κάποια στιγμή κατεβαίνει ο άγγελος και ταράτη το είδωρ στην κολυβίδα του Σιλοάμ, βλέπετε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος να τον βάλει μέσα στην κολυβίδρα. Και όλοι λέμε, α, τον καημένο, δεν λέμε όλοι μας. Ο Χριστός όμως βλέπει κάτι που εμείς δεν βλέπουμε, ότι η παραλυσία του, αλλά κυρίως η μοναξιά του, γιατί 28 χρόνια ολόκληρα δεν βγαίνει ένας άνθρωπος. Αυτό είναι το ουσιοδό, όχι η παράλυση. Η παράλυση είναι δευτερεύον στην Ευαγγελική Διήγηση. Το σημαντικό που μας κάνει εντύπωση είναι τα 28 χρόνια. Σου λέει 28 χρόνια ένας δεν βρέθηκε. Ένας. Να τον βάλει, να τον βοηθήσει, ρε παιδί, να τον βάλει μέσα. Ο Χριστός λοιπόν, αντιλαμβανόμενος ότι εδώ πέρα πριν από τη σωματική παράλυση υπάρχει μια κοινωνική παράλυση και υπάρχει μια ψυχολογική και πνευματική, του λέει ότι πρόσεξε, ας πούμε, πρέπει να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σου. Του λέει, θέλεις να γίνεις καλά? Τον ρωτάει αν θέλει να γίνει καλά, έτσι. Αυτός δηλώνει ότι θέλω να γίνω, τον βάζει μέσα στην κολυβήθρα, γίνεται καλά, αλλά ύστερα του λέει, πρόσεχε και μην αμαρτάνεις, διότι θα πάθεις τα ίδια και χειρότερα. Λέγοντάς του ότι, όχι με την έννοια την τιμωρητική, όχι με την έννοια ότι αν αμαρτήσεις θα πάθεις αυτό και θα σε τιμωρήσει ο Θεός, με την έννοια ότι αυτό που βίωνες τόσα χρόνια ήταν αποτέλεσμα των επιλογών σου και του τρόπου ζωής σου και της τάσης ζωής σου. Και ότι αν συνεχίσεις έτσι, όχι 28 χρόνια δεν θα είσαι άνθρωπο, όλη τη ζωή σου θα σε ξαναπλησιάσει κανείς. Οπότε άλλαξε, μετανόησε. Βγες από αυτή την κατάσταση μέσα στην οποία είσαι. Ο σταυρός τώρα στη ζωή μας, και εδώ έχει σημασία να το καταλάβουμε, είναι οι δοκιμασίες που έρχονται χωρίς εμείς να τις έχουμε επιλέξει ή να τις έχουμε προκαλέσει. Σταυρός λοιπόν είναι οι δοκιμασίες που έρχονται στη ζωή μας χωρίς εμείς να τις έχουμε επιλέξει ή να τις έχουμε προκαλέσει. Όπως, παραδείγματος χάρη, ασθένειες, απώλειες, πένθη, απώλειες, θάνατος, αδικίες, συκοφαντίες και άλλα πράγματα, έτσι, που απαιτούν, ας πούμε, μεγάλη δύναμη και μεγάλη πίστη για να μπορέσει κανείς να σταθεί απέναντί τους. Ας δούμε μερικά από αυτά, έτσι, δηλαδή τι είναι σταυρός, ας δούμε. Πρώτον, σταυρός, ας πούμε, είναι ο θάνατος, δηλαδή το να χάσω ένα αγαπημένο πρόσωπό μου, η απώλεια, το πένθος. Έχουμε απέναντί μας ανθρώπους οι οποίοι, παραδείγματος χάρη, μία μάνα χάνει το παιδί της, μία γυναίκα χάνει το σύζυγό της, χάνω τον αδερφό μου, χάνω ένα δικό μου άνθρωπο, ένα φίλο μου. Και ξέρετε, βλέπουμε τον άλλο να κλαίει, βλέπουμε τον άλλο να υποφέρει, να θέλει να μιλάει για το πρόσωπο που έχασε, για την απώλεια, το πένθος. Και όχι μόνο δεν του επιτρέπουμε εμείς να μιλήσει, όχι μόνο δεν τον αναπαύουμε να εκφραστεί, όχι μόνο δεν του δίνουμε το πεδίο αυτό ώστε να εκφράσει τα συναισθήματα και την οδύνη του, αλλά τον επιπλήττουμε, τον μαλώνουμε και τον ενεχοποιούμε, λέγοντάς το ότι πού είναι η πίστη σου. Δηλαδή αυτό είναι φοβερό.
Είναι φοβερό οι θρησκευόμενοι να θέλουμε όλα να τα ελέγχουμε και σε όλα να έχουμε απαντήσεις και όλα να είναι έτοιμα σε κουτάκια κλεισμένα και για κάθε τι πράγμα στη ζωή να έχουμε και μία απάντηση. Δεν έχουμε την ταπείνωση ακόμη βρει να παραδεχτούμε ότι η ζωή και ο θάνατος είναι μυστήριο. Να αποδεχθούμε ότι τα πάντα είναι μυστήριο. Να αποδεχθούμε ότι δεν τα γνωρίζει όλα το μυαλό μας και ο νους μας, ούτε η ρητορία μας και η φιλοσοφία μας και η νοητική και νοσιαρχική ικανότητά μας. Δεν τα γνωρίζουμε. Πολλές φορές ερχόμαστε να υποκαθιστήσουμε την παρουσία του Θεού, τη μυστική, χαριτωμένη παρουσία του Θεού στη ζωή ενός ανθρώπου που πενθεί ή που υποφέρει, λέγοντάς του ότι μην κλαις, ο Θεός ήθελε και στο πήρε το παιδί. Μην κλαις, ας πούμε, έτσι ήθελε ο Θεός να στο πάρει. Και άλλες εκφράσεις που θέλουν να δώσουν μια ερμηνεία σε κάτι το οποίο μας ξεπερνάει. Δεν έχουμε την ταπείνωση να πούμε δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, σιωπώ, προσεύχομαι, προσεύχομαι. Ο Χριστός είναι μαζί με τον πονεμένο, με τον αδύναμο, μαζί με τον σταυρωμένο εκεί, ξανασταυρώνεται, ξανά ξανασταυρώνεται μαζί σου, ξανά σταυρώ και αυτός, και δεν έχει καμία απάντηση να σου δώσει. Ούτε ο Χριστός απαντάει στα ερωτήματα αυτά. Τι κάνει? Σε κρατάει, σε παρηγορεί, σε συνέχει, σε στηρίζει. Τι είναι η υπομονή? Που πολλές φορές σκεφτόμαστε με το μυαλό και το νου μας και λέμε, αν μου τύχει εμένα αυτό το βάσανο και αυτό το θέμα, θα τρελαθώ. Και όμως κάτι μας κρατάει, κάτι μας παρηγορεί με ένα απαλό και μυστικό τρόπο στη ζωή μας αυτή. Έτσι, οπότε ο θάνατος και το πένθος γενικότερα στη ζωή μας είναι ένας μεγάλος σταυρός. Και κοιτάξτε, ένας άνθρωπος που έχει χάσει το δικό του άνθρωπο δεν υποφέρει γιατί δεν πιστεύει στην Ανάσταση. Αυτό είναι ανόητο. Δηλαδή το επιχείρημα αυτό που είναι η πίστη σου είναι και απάνθρωπο, αλλά είναι και ανόητο συγχρόνως. Διότι δεν υποφέρει επειδή δεν πιστεύει ότι υπάρχει Ανάσταση. Υποφέρει διότι του λείπει ο δικός του άνθρωπος. Η απουσία είναι αυτή που τραυματίζει. Γι' αυτό θα δούμε και Αγίους στην παράδοση της Εκκλησίας μας να κλαίνε για τους φίλους του που χάσανε. Ο ίδιος ο Χριστός γνωρίζει ότι ο Λάζαρος σε λίγο θα αναστηθεί.

Κάποιος οδηγάει και με τρακάρει. Κάποιος, ας πούμε, έχει νεύρα και με μαχαιρώνει ή με δέρνει. Ή με τα λόγια του με απογοητεύει, με τραυματίζει, δεν ξέρω τι. Το κακό που κάνουν οι άλλοι σε μένα. Τρίτη πηγή κακού είναι το κακό που κάνω εγώ στους άλλους. Γιατί και εγώ κάνω κακό στους άλλους. Με τον τρόπο μου, με την παρουσία μου γενικότερα. Δεν υπάρχει άνθρωπος στη ζωή αυτή που να μην έχει αδικήσει και να μην έχει αδικηθεί. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει πληγώσει και να μην έχει πληγωθεί. Έτσι. Η τέταρτη πηγή, η πρώτη είναι το κακό που κάνω εγώ. Το άλλο είναι το κακό που κάνουν οι άλλοι σε μένα. Το κακό που κάνω εγώ στους άλλους. Το άλλο είναι το φυσικό κακό, δηλαδή καταστροφές, όπως έχουμε σεισμούς και άλλα διάφορα, πλημμύρες και αυτά. Και έχουμε και το κακό που είναι μια βάση όλων αυτών, που είναι ο διάβολος. Έτσι. Οπότε και το κακό που κάνουν οι άλλοι σε εμάς, πολλές φορές, είναι σταυρός, διότι δεν έχουμε μετοχή εμείς σε αυτό το πράγμα. Έτσι. Και τελευταίο κράτησα ως κακό τα τραύματα γενικά στη ζωή που δεν τα επιλέξαμε εμείς. Έτσι κι όμως αυτά μας διαμόρφωσαν. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην είναι τραυματισμένος. Δεν υπάρχει ύπαρξη που να μην πληγώθηκε. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα τραύματά του, τα οποία τον διαμόρφωσαν. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να το πούμε πιο απλά, ο χαρακτήρας μας που έχει διαμορφωθεί ήδη από την ενδομήτρια ζωή μας και αργότερα μέσα στο σπίτι και όλα αυτά, είναι και ο σταυρός μας πολλές φορές. Γιατί είναι σταυρός όμως? Γιατί δεν τον έχω εγώ επιλέξει το χαρακτήρα μου? Αυτό μου δόθηκε ως ένα γενετικό υλικό, ως μια βιολογική παρουσία και ως μια πολιτισμική παρουσία. Γονίδια, βιολογία, κληρονομικότητα, όλα αυτά που λέμε. Συγχρόνως το πού μεγάλωσα, πώς μεγάλωσα, σε ποια παιδεία έλαβα, έτυχα και ο καθεξής, διαμόρφωσαν αυτό που είμαι. Το επέλεξα αυτό. Καλούμαι όμως να το διαχειριστώ. Και εδώ είναι το μυστικό του Σταυρού, δηλαδή ότι πρέπει να ανακαλύψω τι μου συμβαίνει και να διορθώσω δια της μετανοίας, ας πούμε, αυτό το υλικό που έχω του χαρακτήρα μου. Και όχι να νομίζω ότι φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από μένα, αλλά να αναλάβω το σταυρό του χαρακτήρα μου και να δω πώς μπορώ να τον κάνω ομορφότερο, λαμπρότερο, σοφότερο, γνησιότερο, αυθεντικότερο. Να το μεταπλάσω, να το μεταμορφώσω στη ζωή μου. Εδώ τώρα έγκυται να βρούμε με τη χάρη του Θεού τη σοφία να διακρίνουμε τι είναι πραγματικά σταυρό στη ζωή μου, που είμαι αμέτωχος σε αυτό, και τι είναι συνέπεια των πράξεών μας. Διότι όπως λέει ο πατήρ Βασίλειος ο Θερμός σε ένα πολύ ωραίο του άρθρο γύρω από το σταυρό, λέει το εξής. Μπορεί, λέει, κάποιος να χρησιμοποιεί τον όρο σταυρός, έτσι μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί, για μια κατάσταση και να πει ότι αυτό είναι ο σταυρός μου, να πει κάποιος, όταν ο ίδιος, δηλαδή έχει μια προϋπόθεση αυτή η έκφραση και η τοποθέτηση, πότε? Όταν ο ίδιος είναι αμέτωχος και ανέτιος σε αυτό που του συμβαίνει. Διότι μην ξεχνάμε ότι ο σταυρός του Χριστού έχει ένα χαρακτηριστικό κυρίαρχο. Ποιο? Ότι ο Χριστός ήταν αναμάρτητος. Ότι ο σταυρός του Χριστού ήταν εκούσιος, με την έννοια δηλαδή ότι ο ίδιος επιλέγει αυτόν τον δρόμο, αλλά ο σταυρός του Χριστού είναι απέναντι σε έναν αθώο. Οπότε όταν θέλω να μιλάω για σταυρό στη ζωή μου, θα πρέπει να είναι ένα γεγονός που δεν το έχω επιλέξει, που ήρθε και με συνάντησε, που το βρήκα μπροστά μου, και όχι κάτι που εγώ ο ίδιος το έχω δημιουργήσει. Γιατί αυτό τότε, αν εγώ το έχω δημιουργήσει, αν εγώ το έχω πλάσει, αν εγώ το έχω στήσει όλο αυτό, τότε αυτό ίσως δεν είναι σταυρός που επιτρέπει ο Θεός ή όπου ο Θεός παραχωρεί στη ζωή μου, έτσι, γιατί θέλει να με δοκιμάσει, γιατί θέλει να με εκπαιδεύσει, γιατί θέλει να με μεγαλώσει πνευματικά και να με οριμάσει και να με εξελίξει και να με οδηγήσει στην βασιλεία του και στην αγιότητα. Αλλά μπορεί να είναι ένα γεγονός, μια δυσκολία, μια δυσφορία στη ζωή μου, νοητική, ψυχολογική, πνευματική, οικογενειακή, επαγγελματική, την οποία όμως εγώ την έχω χτίσει, εγώ την έχω καρποφορήσει, εγώ την έχω πλάσει και την έχω διαμορφώσει με τα δικά μου υλικά. Ο σταυρός, για να είναι σταυρός του Χριστού, πρέπει να έχει ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό, και αυτό τον διαφοροποιεί από οτιδήποτε άλλο. Το γεγονός ότι εγώ είμαι αμέτωχος σε αυτό, δηλαδή δεν τον έχω δημιουργήσει. Δεν είναι αποτέλεσμα των επιλογών μου, δεν είναι αποτέλεσμα της καταστροφικής επιδημίας μου, της μηδενιστικής επιδημίας.

μου, τις ακόρεστης επιθυμίας μου, του ανικανοποίητου εγώ, του ναρκισισμού μου. Όταν πολλές φορές τα βάζουμε με το Θεό, όταν πολλές φορές τα βάζουμε με την κακοτυχία μας, όταν πολλές φορές τα βάζουμε με τις επαναλαμβανόμενες αστοχίες μας, τα πάθη μας, τον άλλο, πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν υπάρχει κανείς άλλος να ζει στη δική μας ζωή. Εμείς καλούμαστε από το Θεό να ζήσουμε τη δική μας ζωή. Κανείς άλλος δεν μπορεί, και κανείς άλλος δεν μπορεί, όχι μόνο αυτό, αλλά και κανείς άλλος δεν μπορεί να σηκώσει το δικό μας το σταυρό. Άρα λοιπόν οι επιλογές και η ζωή μας είναι καθαρά δικό μας, δική μας επιλογή. Το κόστος, το ρίσκο, εμείς το πληρώσουμε στο τέλος. Και δεν μπορεί και κανείς να σηκώσει το δικό μας σταυρό. Εμείς, όσο και ο άλλος να θέλει να σου φερθεί φιλικά, όσο και αν σου κρατήσει το χέρι, όσο κοντά σου κι αν είναι, στο τέλος, στο Γολγοθά θα είσαι μόνος σου. Δεν μπορεί κανείς άλλος να πάρει τη θέση, και επειδή δεν μπορεί, γι' αυτό πρέπει να τολμήσουμε να ζήσουμε τη δική μας ζωή και όχι να ζούμε τη ζωή ενός άλλου. Κανείς άλλος λοιπόν δεν μπορεί να επιλέξει για μένα. Άρα λοιπόν δεν είναι σταυρός ό,τι προκύπτει από τις λάθος επιλογές μου και από τις συνέπειες αυτών των επιλογών. Μην ξεχνάμε ότι στην Ορθόδοξη Πατερική Σκέψη υπάρχει ένας, εκτός από τον φυσικό νόμο, υπάρχει ένας πνευματικός νόμος. Υπάρχουν οι πνευματικοί νόμοι, οι οποίοι λειτουργούν στο ακέραιο. Τι μπορεί να σταματήσει μόνο τους πνευματικούς νόμους? Η μετάνοια, η συγγνώμη. Έτσι. Άρα λοιπόν, όταν επιλέγω καταστροφικό τρόπο ζωής, θα είναι αναπόφευκτο ο πνευματικός νόμος να με βρει και να με συναντήσει. Είναι σαν να λέω ότι θέλω να πετάξω από το δεύτερο όροφο, ας πούμε, αψηφώντας τη βαρύτητα, τον νόμο της βαρύτητας. Μα δεν γίνεται αυτό. Έτσι, θα πάω στον πάτο, στο βαρύδι, αμέσως στο μολύβι θα πάω στον πάτο. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν παραβιάζω πνευματικούς κανόνες, αδικό, συκοφαντώ, είμαι μέσα στην κρίνια, στη μιζέρια, επιλέγω διαρκώς όλο αυτό το μίζερο και σκοτεινό και το αναμοχλεύω, ασχολούμαι με τις αμαρτίες μου, τα πάθη μου, όλο αυτό θα φέρει ως αποτέλεσμα την ταραχή στη ζωή μου. Όταν υπάρχει ένας άνθρωπος μέσα σε ένα σπίτι, ο οποίος είναι γκρινιάρης, ο οποίος είναι μίζερος, ο οποίος δεν μπορεί να δει κάτι όμορφο, και διαρκώς υπάρχει αυτή η μουρμούρα και η ακαταστασία, θα υπάρξουν δεινά. Το ίδιο στη ζωή μας. Το δεύτερο, δεν είναι σταυρός η επιμονή μας σε λάθος καταστάσεις. Βλέπεις δηλαδή ότι ένα πράγμα δεν σου πάει καλά. Μία σχέση, μία δουλειά, μία κατάσταση, και εσύ επιμένεις να μένεις εκεί. Και ενώ βλέπεις ότι καταστρέφεσαι, επιμένεις. Και ενώ βλέπεις ότι δεν πάει καλά, επιμένεις. Γιατί επιμένεις? Επιμένεις γιατί πολλές φορές πίσω από αυτό που ονομάζεις εσύ υπομονή, στην πραγματικότητα κρύβεται η δειλία σου να αλλάξεις τα πράγματα. Πίσω από αυτό που λες υπομονή, πολλές φορές κρύβεται μια αποθήκη και μια χωματερή των προβλημάτων σου. Δεν θες να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα, αποθηκεύεις την υπομονή. Ονομάζεις υπομονή κάτι, δηλαδή δημιουργείς την υπομονή, την παραποιείς, την παραμορφώνεις, την αγία αρετή της υπομονής, σαν μια αποθήκη προβλημάτων, ως μια παθητικότητα και μια μυρολατρεία, στην οποία κανείς μένει, μαραζώνει, νεκρώνεται, σαπίζει και διαλύεται. Ενώ η υπομονή δεν είναι αυτό κάτω στους πατέρες της Εκκλησίας. Η υπομονή έχει μια δυναμικότητα. Είναι μια δυναμική αρετή. Η υπομονή έχει μέσα μια προσμονή. Περιμένω και υπομένω. Προσμένω και υπομένω. Οπότε, όταν λοιπόν επιμένω σε λάθος καταστάσεις και τα πράγματα διαμορφώνονται ακυρωτικά, διαβρωτικά, ας πούμε, καταστροφικά στη ζωή μου, δεν μπορώ να λέω ότι αυτό είναι ο σταυρός μου. Δεν είναι σταυρός που ο Θεός παραχώρησε, είναι κάτι που εσύ το διαμόρφωσες και έχεις ακεραία την ευθύνη εσύ. Έλεγε ένας σπουδαίος γέροντας από το Άγιον Όρος, έλεγε ότι όταν βλέπεις μία πόρτα που είναι κλειστή προς το παρόν, μην επιμένεις και χτυπάς μία, χτυπάς δύο, χτυπάς τρεις, μην επιμένεις να μπεις μέσα να τη σπάσεις. Θα το μετανιώσεις αφού βλέπεις ότι δεν σου ανοίγει προς το παρόν, σε αυτή τη φάση της ζωής σου. Βλέπεις ότι, όπως το λέει ο λαός, δεν σε θέλει, δεν σου πάει, δεν σου ταιριάζει, δεν σε πηγαίνει πουθενά όλο αυτό. Άλλαξέ το, διόρθωσέ το,
Στάσου διαφορετικά απέναντι σε αυτό το γεγονός, ό,τι είναι αυτό, οτιδήποτε είναι. Και μην δικαιολογείσαι και μην κρύβεσαι και μην αποποιείσαι την ευθύνη της ελευθερίας σου, την ευθύνη της ελευθερίας σου πίσω από μια υποτιθέμενη υπομονή. Και αυτό φέρνει αργά ή γρήγορα την καταστροφή σου. Αυτό λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να το βαφτίζουμε ως δοκιμασία ή ως σταυρό. Γιατί στην πραγματικότητα είναι κάτι που εμείς το έχουμε φτιάξει. Είναι δικό μας κατασκεύασμα. Δεν είναι σταυρός, η έλλειψη της αυτογνωσίας. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι μας καλεί διαρκώς ο Χριστός, οι πατέρες εκκλησίας, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Το να μην γνωρίζεις τον εαυτό σου δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Διότι ο άνθρωπος που δεν έχει γνώση του εαυτού του, που δεν αναστοχάζεται πάνω στις αποφάσεις του και να πει σήμερα, δόξα τω Θεώ έζησα αυτή τη μέρα, εάν την ξαναζούσα πώς θα τη ζούσα, τι δεν θα έλεγα, τι δεν θα επέλεγα, πού δεν θα πήγαινα, τι δεν θα έκανα. Δηλαδή να έχω ένα αναστοχασμό, έτσι, ένα προσευχητικό αναστοχασμό πάνω στη ζωή μου. Αν αυτό δεν το κάνω και δεν παρατηρώ τον εαυτό μου, αυτό θα επιφέρει τεράστιες απώλειες, πτώσεις στη ζωή μου. Διότι θα κλειστώ μέσα σε μία φαντασία η οποία θα μου λέει είσαι υπέροχος, είσαι ο καλύτερος, για όλα φταίνει οι άλλοι. Αυτό δηλαδή που έκανε ο Αδάμ και η Εύα. Η αυτογνωσία, έτσι, είναι η μήτρα όλων των άλλων πνευματικών καταστάσεων. Δεν μπορείς να πας στην αδελφογνωσία αν δεν ξεκινήσεις από την αυτογνωσία, διότι αν δεν ξέρω τον εαυτό μου θα εκμεταλλευτώ τον συνάνθρωπό μου. Πώς θα πάω να αγαπήσω τον αδελφό αν δεν έχω αγαπήσει εμένα, με την έννοια όχι την εγωιστική, με την έννοια της φροντίδας του ιερού εαυτού μου. Η ζωή λοιπόν θα φέρει δοκιμασίες. Άλλωστε αυτή είπαμε ότι είναι και μία, είναι η φύση της ύπαρξης αυτή. Αλλά το πώς αυτές τις δοκιμασίες θα τις διαχειριστώ είναι δική μου απόφαση, δική μου επιλογή. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μπορεί να μην μπορώ να ορίσω και να προσδιορίσω τι καιρό θα κάνει αύριο, αλλά εγώ πρέπει να επιλέξω πώς θα ντυθώ απέναντι στον καιρό που θα κάνει αύριο. Και εκεί είναι το κομμάτι της δικής μου ελευθερίας. Εκεί λοιπόν εμείς τι λέμε? Λέμε ότι ο σταυρός θα πρέπει στη ζωή μας να γίνει σταυρός του Χριστού, δηλαδή να έχει νόημα. Αυτό που λέμε το όσοις θέλει ο πίσω μελθύν έχει και είναι μια άλλη διάσταση εκτός από την ελευθερία. Έχει το γεγονός ότι να καταθέσουμε στο Θεό τη δική μας πρόθεση, ότι τον θέλουμε στη ζωή μας, ότι θέλουμε να έρθει στη ζωή μας. Και τότε ο σταυρός ο οποίος γίνεται, αυτό που λέμε κατά Χριστό σταυρός, σημαίνει ότι τον μοιράζομαι με τον Θεό. Σημαίνει ότι βάζω το Θεό μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Σημαίνει ότι έχω σύμμαχο το Θεό. Τον έχω σύντροφο, τον έχω μαζί μου, συνειδηπόρο μου. Και τότε αυτός ο σταυρός, όσο βαρύς και να είναι, γίνεται ελαφρύς, διότι ο Χριστός μπαίνει μέσα στην πορεία της ζωής μου και σηκώνει μαζί μου όλη αυτή την περιπέτεια και όλη αυτή τη δοκιμασία. Άρα λοιπόν να καλέσω τον Χριστό, και αυτό είναι όλο το και με αυτό κλείνουμε, να καλέσω τον Χριστό, καταθέτοντας του το θέλω μου, ότι θέλω να είναι στη ζωή μου. Εγώ δεν μπορώ να τα καταφέρω, αλλά θέλω όμως να είναι στη ζωή μου. Και τότε ο Χριστός, βλέποντας αυτή την κατάθεση και αυτή τη διάθεση, θα μπει στη ζωή μου να σηκώσει μαζί μου αυτά τα αδιέξοδα και αυτές τις δυσκολίες και αυτές τις φοβερές δοκιμασίες, οι οποίες πολλές φορές μας γονατίζουν στη ζωή.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν, εκτός της αιτήσεώς τους, και δύο φωτογραφίες.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χαρασού Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Το πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: Κατά Μάρκον, κεφάλαιο 8. Εν εκείνες τις ημέρες πάλιν πολλού όχλου όντος και μη εχόντων τη φάγωση, προσκαλεσάμενος ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού λέγει αυτής. Σπλαχνίζομαι επί των όχλων, ότι ήδη ημέρε τρεις προσμένου σήμι και ούκ έχουσι τη φάγωση. Και αν απολύσω αυτούς νήστης εις οίκος αυτών, εκληθίσονται εν τη οδό. Την έσγαρ αυτών απομακρώθεν οίκαση. Και απεκρίθησαν αυτό οι μαθητέ αυτού. Πόθεν τούτους δινήσετε τη σόδε χορτά σε άρτων επερημίας και επιρώτα αυτούς. Πόσους έχετε άρτους, ιδέ είπων, 7. Και παρήγγειλε το όχλο αναπεσίν επί της γης. Και λαβών τους 7 άρτους ευχαριστή σας έκλασε και δίδου τις μαθητές αυτού ή να παρατηθώσει. Και παρέθηκαν το όχλο. Και ήχον ηχθίδια ολίγα. Και αυτά ευλογή σας είπε παρατηθένε και αυτά. Έφαχον δε και εχορτάστησαν και ήραν περισσεύματα κλασμάτων 7 σπυρίδας. Ήσαν δε ως τετρακισχύλιοι και απέλυσεν αυτούς. Και εμβάς ευθύσεις το πλοίον μετά των μαθητών αυτού ήλθεν εις τα μέρη Δαλμανουθά. Και εξήλθον οι Φαρισαίοι και ρίξαν το συζητήν αυτό, ζητούντες παρά αυτού σημείων από του ουρανού πειράζοντες αυτόν. Και αναστενάξας το πνεύματι αυτού λέγει. Τι η γενεά αυτή σημείων επιζητεί. Αμήν λέγω ημίν. Ήδοθήσετε τη γενεά ταύτη σημείων και αφήσ' αυτούς εις το πλοίο να πήλθεν πάλιν. Και επελάθον το λαβήν άρτους και ημί ένα άρτον ουκ ήχον μεθε αυτόν εν το πλοίο και διεστέλετο αυτής λέγον. Οράτε, βλέπετε από τη ζήμης των Φαρισαίων και τη ζήμης Ηρώδου και διαλογίζοντο προς αλλήλους λέγοντες ότι άρτους ουκ έχουμε. Και γνούσο Ιησούς λέγει αυτής. Τι διαλογίζεστε ότι άρτους ουκ έχετε? Ούπο νοείτε, ουδέ συνείεται. Έτι πεπορωμένην έχετε την καρδία ημών. Οφθαλμούς έχονται σου βλέπετε, και ότα έχονται σου κακούεται, και ου μνημονεύεται. Ότε τους 5 άρτους έκλασε στους 5000, και πόσους κοφίνους κλασμάτων πλήρης ήρατε, λέγω συν αυτό, 12. Ότε δε τους 7 εις του 4000, πόσων σπυρίδων πληρώματα κλασμάτων ήρατε, ιδέ είπων, 7. Και έλεγεν αυτής, ούπο συνείεται. Και έρχεται εις Βηθσαϊδά και φέρουσιν αυτό τυφλόν και παρακαλούσιν αυτόν ή να αυτού άψητε. Και επιλαβόμενος της χειρός του τυφλού εξήγαγεν αυτόν έξω της κόμης. Και πτήσασι στα όματα αυτού επιθύστας χείρας αυτό επιρώτα αυτόν ή τι βλέπει. Και αναβλέψας έλεγε. Βλέπω τους ανθρώπους ως δέντρα περιπατούντας. Και ήτα πάλιν επέθηκε τας χείρας επί τους οφθαλμούς αυτού. Και επίησεν αυτόν αναβλέψε και αποκατεστάθη. Και ενέβλεψε τη λαυγός άπαντας. Και απέστειλεν αυτόν εις τον οίκον αυτού λέγον «Μη δε εις την κόμην εισέλθεις, μη δε είπεις την ίεν τη κόμη». Και εξήλθεν ο Ιησούς και οι μαθητέ αυτού εις τας κόμας Κεσαρίας της Φιλίππου. Και εν τη οδό επιρώτα τους μαθητάς αυτού λέγον αυτής «Τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι» Οι δε απεκρίθησαν «Ιωάννην τον Βαπτιστήν και άλλοι Ηλίαν, άλλοι δε ένα των προφητών». Και αυτός λέγει αυτής «Ημείς δε, τι να με λέγεται είναι?» Αποκριθείς δε ο Πέτρος, λέγει αυτό «Σύ ο Χριστός» και επετίμησεν αυτής ή να μηδενή λέγωση περί αυτού. Και ήρξα το διδάσκην αυτούς ότι δί των ιών του ανθρώπου πολλά παθήν και αποδοκιμασθήνε από των πρεσβυτέρων και των αρχιερέων και των γραμματέων και αποκτανθήνε και μετά τρεις ημέρες αναστήνε. Και παρησία των λόγων ελάλη. Και προσλαβόμενος αυτόν ο Πέτρος ήρξα το επιτιμάν αυτό. Ο δε επιστραφής και ειδών τους μαθητάς αυτού επετίμησε το Πέτρο λέγον «Είπα γιο πίσω μου σατανά, ότι ου φρονίστα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Και προσκαλεσάμενος των όχλων σι τις μαθητές αυτού είπεν αυτής «Ως της θέλει ο πίσω μου ακολουθεί να παρνησάς το εαυτόν και αράτου των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Ως γαραν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσε αυτήν. Ως δαν απολέσει την εαυτού ψυχήν ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτω σώσει αυτήν. Τι γαροφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμον όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Ως γαρ εάν επεσχυνθεί με και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό. Και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται αυτόν, όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων των Αγίων». Κεφάλαιο 8. Εκείνες τις μέρες πάλι μαζεύτηκε πολλής κόσμος Και επειδή δεν είχαν τι να φάνε, κάλεσε ο Ιησούς τους μαθητές και τους λέει: «Σπλαχνίζομαι αυτόν τον κόσμο. 3 μέρες τώρα είναι μαζί μου και δεν έχουν τι να φάνε. Αν τους αφήσω να φύγουν στα σπίτια τους νηστικοί, θα αποκάμουν στο δρόμο. Μερικοί μάλιστα είχαν έρθει από μακριά. Τότε του αποκρίθηκαν οι μαθητές του: «Πώς είναι δυνατόν να τους χορτάσει κανείς ψωμί εδώ στην ερημιά?» Ο Ιησούς τους ρώτησε: «Πόσα ψωμιά έχετε?» Αυτοί του απάντησαν: 7. Πρόσταξε τότε τον κόσμο να καθίσουν κατά γης. Πήρε τα 7 ψωμιά, είπε ευχαριστήρια προσευχή, τα έκοψε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές του να τα μοιράσουν. Αυτοί τα μοίρασαν στον κόσμο. Είχαν και λίγα ψαράκια. Τα ευλόγησε και είπε να τα μοιράσουν και αυτά. Έφαγαν λοιπόν και χόρτασαν. Συγκεντρώθηκαν μάλιστα και 7 καλάθια περισσεύματα. Ο κόσμος ήταν περίπου 4.000. Κατόπιν ο Ιησούς τους άφησε να φύγουν και ο ίδιος μπήκε αμέσως με τους μαθητές στο καΐχι και ήρθε στα μέρη Δαλμανουθά. Ήρθαν οι Φαρισαίοι και άρχισαν να συζητούν μαζί του. Και θέλοντας να τον φέρουν σε δύσκολη θέση, του ζητούσαν να αποδείξει με ένα θαύμα τη θεϊκή αποστολή του. Ο Ιησούς λυπήθηκε κατάβαθα και τους είπε: «Γιατί η γενιά αυτή ζητάει θαυματουργικό σημάδι? Σας βεβαιώνω πως δεν θα δοθεί στη γενιά αυτή τέτοιο σημάδι». Τους άφησε στο πλοιάριο και έφυγε πάλι. Οι μαθητές ξέχασαν να πάρουν μαζί τους τρόφιμα. Εκτός από ένα ψωμί, δεν είχαν τίποτε άλλο μαζί τους στο πλοιάριο. Ο Ιησούς τους πρότρεπε λέγοντας: «Να προφυλάγεστε και να προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων και από το προζύμι του Ηρώδη». Εκείνοι σκέφτονταν και έλεγαν μεταξύ τους πως αυτό το λέει γιατί δεν έχουν ψωμιά. Ο Ιησούς κατάλαβε και τους λέει: «Γιατί σκέφτεστε ότι δεν έχετε ψωμιά? Ακόμα δεν καταλαβαίνετε και δεν μπαίνετε στο νόημα. Τόσο πορωμένη είναι η καρδιά σας. Παρόλο που έχετε μάτια, δεν βλέπετε, και παρόλο που έχετε αυτιά, δεν ακούτε. Τίποτα δεν θυμάστε. Όταν μοίρασα τα 5 ψωμιά στους 5.000 ανθρώπους, πόσα κοφίνια γεμάτα περισσέματα μαζέψατε?» 12, του λένε. «Όταν μοίρασα τα 7 ψωμιά στους 4.000, πόσα καλάθια γεμάτα περισσέματα μαζέψατε?» 7, του απαντούν. «Ακόμη δεν καταλαβαίνετε», τους λέει. Όταν ήρθε ο Ιησούς στη Βηθσαϊδά, του φέρουν ένα τυφλό και τον παρακαλούσαν τον αγγίξει. Έπιασε ο Ιησούς τον τυφλό από το χέρι και τον έφερε έξω από το χωριό. Έβαλε σάλιο στα μάτια του, ακούμπησε τα χέρια πάνω του και τον ρώτησε αν βλέπει τίποτα. Εκείνος, αρχίζοντας να ξαναβρίσκει το φως, του είπε: «Βλέπω τους ανθρώπους, τους βλέπω όμως σαν δέντρα που περπατούν». Ύστερα πάλι έβαλε τα χέρια του Ιησού στα μάτια του τυφλού και τον έκανε να βλέπει καθαρά. Η όρασή του αποκαταστάθηκε τελείως και τους έβλεπε όλους ξεκάθαρα. Τότε ο Ιησούς τον έστειλε σπίτι του λέγοντας: «Ούτε στο χωριό να μπεις, ούτε να πεις τίποτα σε κανέναν εκεί». Ο Ιησούς και οι μαθητές του βγήκαν στα χωριά της Κεσάριας του Φιλίππου. Καθώς περπατούσαν, ρώτησε τους μαθητές του: «Ποιος λένε οι άνθρωποι ότι είμαι?» Εκείνοι του απάντησαν: «Λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι ότι είσαι ένας από τους προφήτες». «Εσείς ποιος λέτε ότι είμαι?» τους ρώτησε ο Ιησούς. Ο Πέτρος του αποκρίθηκε: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας». Τότε ο Ιησούς τους έδωσε αυστηρή διαταγή να μην μιλάνε σε κανέναν γι' αυτό. Ο Ιησούς άρχισε να τους διδάσκει ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά, να αποδοκιμαστεί από τους πρεσβυτέρους και τους αρχιερείς και τους γραμματείς, να θανατωθεί και μετά από 3 ημέρες να αναστηθεί. Τους έλεγε αυτά τα λόγια ξεκάθαρα. Ο Πέτρος τότε τον πήρε ιδιαιτέρως και άρχισε να τον μαλώνει. Ο Ιησούς όμως στράφηκε στους μαθητές, τους κοίταξε και μάλωσε τον Πέτρο με αυτά τα λόγια: «Φύγε από μπροστά μου, Σατανά. Δεν σκέφτεσαι όπως θέλει ο Θεός, αλλά όπως θέλουν οι άνθρωποι». Ο Ιησούς κάλεσε τότε τον κόσμο μαζί με τους μαθητές και τους είπε: «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου και εξαιτίας του Ευαγγελίου, αυτός θα τη σώσει. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο αλλά χάσει τη ζωή του? Τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για τη ζωή του? Όποιος ζώντας μέσα σε αυτή τη γενιά την άπιστη και αμαρτωλή, ντραπεί για μένα και για τη διδασκαλία μου, θα ντραπεί για αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου, όταν έρθει με όλη τη λαμπρότητα του Πατέρα του, μαζί με τους Αγίους Αγγέλους».
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις, έμετρο σε κριτική διάλεκτο με τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκατάτο. Θαυμαστά ακούσματα με την κυρία Ειρήνη Περατσάκη. Πριν από 100 χρόνια, Μικρά Ασία με τον κύριο Λικούργο Μαρκούδη. Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου με τον κύριο Παρασκευά Λεκαία. Ο Άγιος του Πόντου Γεώργιος Καρσλίδης με την κυρία Σύρμος Γιάμπρου. Ακολουθεί η εκπομπή «Το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου» στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το φωτίσω ψώμεθα φως με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Σαν την αρκούδα επάντοκα με τα μαλλιά και γένια, να είναι καλά ο κουρέας μας που έχει ψαλίδια χτένια. Ο κουρέας ή μπαρμπέρης. Πριχού αρχίξει ο σπερνός, πριχού παίξει καμπάνα, αρχίζουν να μαζώνονται πελάτες στο κουρείο. Σάββατο προς Αργατινή ήφηκαν τις δουλειές των να κουρευτούν, να ξυριστούν, να σάσουν το μουστάκι. Διπλό σκολώνε αύριο, να πάλι τρουηθούνε, να βάλουν τα σκολιάτικα κι όπως το ρύζι τάξη. Στο καφενείο του χωριού, σε μια μεριά στην άκρα, κλεισμένο με χαρτόμαζα βρισκόταν το κουρείο, 2,5-1,5 κι ύψος στα 2 μέτρα. Μία καθέγλα ημίψηλη απέναντι καρφίχτης, μεγάλος και από κάτω του τραπέζι με συρτάρια. Συρτάρια δυο στα αριστερά, μέσα έχει δυο τσατσάρες, λεπτή, χοντρή και πιο βαθιά, τετράγωνη άσπρη βούρτσα. Δυο μηχανές κουρευτικές, ψηλή, χοντρή, πιο δίπλα, και δυο ήταν χειροκίνητες και δυο-τρία ψαλίδια. Στάλο σιρτάρι, κύπελο και μέσα το πινέλο, ξηράφι που εδίπλωνε και διάφορα δοχεία. Στο ένα πούδρα, στάλο του κρέμα και παραδίπλα, σάλο δοχείο μπόλικο, άσπρο ξυστό σαπούνι. Ένα μπουκάλι γυάλινο γεμάτο μπριγιαντίνι και σε δοχείο σκεπαστή που μέσα έχει σπίρτο. Στον τοίχο σε ένα ταβλί κρέμονται δύο πετσέτες, άσπρες η μια για κούρεμα, για ξύρισμα η άλλη. Για ξύρισμα ήταν η μικρή, κούρεμα η μεγάλη. Ο φυλαδόρος κρέμονταν δίπλα από τις πετσέτες, λουρί ειδικόταν, πακόνιζε με τέχνη το ξηράφι. Σμυρίγδι από τη μια μεριά, πιο λίγο από την άλλη. Δέρμα καμήλας ήτανε, καλά επεξεργασμένο. Μια παρασύρα από βουρλιά και τζίγκινο φαράσι. Σε μια γωνιά βρισκότανε στα όρθια βαρμένα. Πρώτος πελάτης ήκατσε, παραγγελιά του δίνει. Κούρεμα, ξύρισμα, μετά πρόσεξε το μουστάκι, με δύο κινήσεις στο χεριόν, τσιγκελωτό να δείχνει. Αφού τον εχαιρέτηξε με μια παραμάνα, κουμπώνει γύρω από το λαιμό την πιο μακρά πετσέτα. Όλα τα σύνεργα βγάλε και από τα δυο συρτάρια και στο τραπέζι με σειρά ετοποθέτησε τα. Με τη χοντρή τη μηχανή αρχίζει να κουρεύγει, του παίρνει λίγο τα μαλλιά από την κεφαλή του. Μετά καφά και ύστερα παίρνει τις φαβορίτες. Με την ψηλή τη μηχανή του καλοκαθαρίζει όλο πίσω τον καφά και δεν τα αφήνει τρίχα. Πιάνει τη χτένα τη χοντρή και ένα από τα ψαλίδια και ήρχεξε το χαμήλωμα και τα μαλλιά του κόβει. Όλο και κουβεδιάζει του, σταματημό δεν έχει. Ποτόνα θέμα εγιάγερνε και ήπιανε το άλλο. Του κάθενος πελάτη του κατέει τα σουσούμια και ανάλογα πιο κούρευγε κάνει τα καλαμπούρια. Τη χτένα αφήνει τη χοντρή και την ψηλή αρπάζει για να του στρώσει το μαλλί να το λεπτολοήσει. Μια τελευταία ψαλιδιά και τον εποκουρεύγει. Μετά πιάσε προσεκτικά να φτιάχνει το μουστάκι όπως του το παράγγειλε και του είπε ο πελάτης. Πούδρα στη βούρτσα ήβαλε μπόλικη και αρχίζει να βγάνει του πελάτη του τσιτρίχες από τη μούρη, από το λαιμό και τον καφά. Ομορφοβούρτσης έντον. Βγάνει και βάζει ο γλίγορα την άλλη την πετσέτα και την επαραμάνιασε και στο λαιμό εστάθη. Στο κύπελο ξυρίσματος ξυστό σαπούνι βάζει, με το πινέλο μέσα του στην παρασιά πηγαίνει. Απ' το γιγούμι ήβαλε λίγο νερό ζεστόταν και το πινέλο σάλευγε και κάνει σαπουνάδα. Τάρασε, ξανατάρασε και λέγει ο κουρέας, η σαπουνάδα η καλή, ξύρισμα μισό είναι. Τη μούρη του σαπούνισε καλά με το πινέλο και το ξηράφι ίνιξε και ήρχεξε να κονίζει. Στο φυλαδόρο κόνιζε με γλίγορες κινήσεις, στο σπίρτο μέσα το βουτά και το αποστηρώνει. Αργά αργά προσεκτικά αρχίζει να ξυρίζει και είχε και τα μέντε του τσιφίτρες απ' τα γένια
και μια ελιά να ύβρισκε ή ξέχωρο σημάδι για να αποφύγει κόψιμο να μην τον αιματώσει. Ξανά τον εσαπούνισε, ξανά πάλι κονίζει, σε εφημερίδα σκούπιζε την ξηροσαπουνάδα. Στη μούρη σπίρτο του βάλε κρέμα να μαλακώσει και τα μαλλιά του ύβρεξε του βάλε μπριγιαντίνι για να γυαλίσουν και εύκολα στο χτένισμα να στρώνουν. Του πένε με τις υγείες σου, του βγάνει την πετσέτα και με την άλλη με καλό. Παντού το ξεσκονίζει, πληρώθηκε και τα λεφτά ήβαλε στο σιρτάρι.

Φαντάσου το παλιό χωριό και τα παλιά τα χρόνια να μην υπήρχε καφενές, μαυρίλα κατά φρόνια, ο καφετζής. Το καφενείο ή καφενές ή και αλλιώς ντουκιάνι, όλοι το λέγαν μαγαζί, έτσα το ονοματίζαν. Ήτανε τόπος μάζοξης, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, το χωριανό να πιού καφέ, να δει ο γη στον άλλο, χαρτιά να παίξουν διάφορα, το τάβλι γη την τάμα. Να μάθουν νέα του χωριού και από τις εφημερίδες ή και από το ράδιο νέα του όξο κόσμου. Στα πιο μεγάλα μαγαζά γλέδια διοργανώναν και κιάε τραπεζώνανε όλους τσιγαμιλιώτες και σε βαφτίσια τάστρωναν, μα και σε αραβώνες. Ακόμη εκιάε παίζανε θέατρο, καραγκιόζι και κάθε Σαββατόβραδο και κινηματογράφο. Ανάλογα το μέγεθος κάθε χωριό απούχε και πέντε και έξε μαγαζά, μικράχε και μεγάλα. Καρέκλες μέσα ξύλινες, ξύλινα τραπεζάκια και μια φορά ήταν στρογγυλά, όλαντος συντερένια. Σε μια γωνιά η παρασιά, πάντα περιψωμένη, με το γιγούμι πάνω της ζεστό νερό γεμάτο, με το βρυσάκι χαμηλά να βάζουν τσικαφέδες. Τέσσερες είχε για καφέ και δυο είχε για βραστάρια. Καφεδοκούτη δεξιά, τρεις θήκες το χωρίζαν. Καφές, κακάο ζάχαρη, που κλείνε με καπάκι και κουταλάκι ειδικό κοφτότανε στην άκρα. Σ' ένα ποτήρι με νερό μέσα είχε τον ταράχτη, μακρύς, λεπτός, μεταλλικός, σάλευγαν τσικαφέδες. Διάφορα αρωματικά φυτά ποξεραμένα, μέσα σε βάζους, έροντα, φασκομιλιά και τσάι, χαμόμηλο και ανάμιχτα, γαριφαλοκανέλα. Που κάτω από την παρασιά, ντουλάπι έχει μεγάλο, μέσα τηγανοτσίκαλα, ξύδι, κρασί και λάδι. Μπροστά από την παρασιά ήταν το τεζιάκι, ξύλινο, αρκετά ψηλό και ήταν βαμμένο μπλάβο. Ντουλάπια για τη σειρμαγιά και είχε ένα σιρτάρι, μέσα εβάζαν τα λεφτά, μολύβια και χαρτάκια, συνήθως ψηφοδέλτια που τα είχανε κοντέψει. Εγράφανε σαν παίζανε πρέφα γη κολιτσίνα. Πο μέσα το τετράδιο μόλα τα βερεσέδια. Μέσα στα ντουλάπια σειρμαγιά είχανε βάλει πιάτα, παντή στα βέρνα τότε σας ήταν τα καφενεία. Κουταλοθήκη καρφωτή μέσα στο τεζιάκι, πολλά πυρουνοκούταλα μαχαίρια κουταλάκια. Μπόγο τραπεζομάντιλα στην άκρα είχαν βάλει. Στο τεζιάκι βρίσκονταν μποτήλιες από πάνω που είχαν πιωτά, κονιάκ, ρακί, ούζο με πιπιρόλι και παραδίπλα δίχρωμες, σουμάδα, κανελάδα. Σε δυο σακούλες χάρτινες στο τεζιάκι απάνω, η μια στραγάλια είχενε οι άλλοι πασατέμπους. Μεζέτα βάζαν στο κονιάκ, ρακί, μα και στο ούζο. Στο τεζιάκι δίπλα του κρεμόταν ανοιχτήρι, πορτακαλάδες άνοιγα, γαζόζες, λεμονάδες, που με σπαγάκι ήταν δετό, εύκολα να το βρίσκει. Πάνω σε φλόκες, σε κουτί, φιστίκι και βανίλια, πράσινη, κούτα λουκουμιών, μάχνη πασπαλισμένα. Ράφι απέναντι είχενε στον τοίχο κρεμασμένο, μέσα σε θήκες, μπόλιτσες, τράπουλες ήταν μέσα. Σε ένα μεγάλο ειδικό ράφι απούσε τζάμι, ποτήρια, μικρομέγαλα, φλιτζάνια, φλιτζανάκια, φτενά φλιτζάνια γη χοντρά που μπαίναν οι καφέδες. Καθένα είχε τη θέση του ανάποδα βαρμένα. Δίσκοι που κουβαλούσανε ό,τι τους παραγγέλναν, καφέ, πιωτά, σε μια μεριά πάνω στο τεζιάκι. Πιο πέρα δίσκο στρογγυλός, μεταλλικός που βάναν, πιωτά και τα πηγαίνανε όξα από το καφενείο. Με το βαστάζι του ψηλά και αυτό μεταλλικόταν. Σε βάση ξύλινη ψηλά το ράδιο υπήρχε, παγκόσμιας εμβέλειας και κάτω μπαταρία, ξηρά και με καλώδια ήτανε συνδεμένο. Γραμμόφωνο πιο δεξιά πάνω σε τραπεζάκι και σε ένα ράφι όρθιες μπόλικες μέσα πλάκες,
όλες των 78 στις θήκεντος βαρμένες. Ψυγείο απου ίνιζε από πάνω με καπάκι και μέσα εσωτερικά παίρνει παγοκολόνα. Κάθε αργά την έφερνε μέσα σε ένα τζουβάλι το λεωφορείο του χωριού στη Σχάρα από πίσω. Είχε βρυσάκι χαμηλά, κρυγιό νερό να βάνουν και όλα τα αναψυχτικά κρυγιά εκράθη ενέντα. Πολλά κασόνια διάφορα σε μια κρυστιβαγμένα, πορτοκαλάδες είχανε γαζόζες λεμονάδες. Ο σταμνοστά της βρίσκονταν στην παρασιά πιο δίπλα, με δυο σταμνιά πάνω του πατάκο και λαΐνα, με σταμναγκά θητάπωνα μιαρά να μην περνούνε. Ένας μεγαλοπός κουβάς νερό εκουβαλούσαν και δυο λεκάνες τζίγκινες τάπλιτα μέσα πλήναν. Είχε σφουγγάρι και ένα-δυο πλάκες από σαπούνι και ό,τι εγαριωνότανε με αυτά τα σαπουνίζαν. Το λουξ από αλλήλωή στο λέγαν πετραμάξι, από τον ταβάνι κρέμονταν στο μαγαζού τη μέση, που μόλις σε σκοτίνιαζε τάναβαν να θωρούνε. Πάντα στη μέση υπήρχενε η σόμπα το χειμώνα και έδινε ομοιόμορφα ζέστη στο καφενείο. Στο μαγαζί του ο καφετζής παίρνει παραγγελίες με γρηγοράδα σέρβιρε συνήθως τσιπελάτες. Ευγενικός μα και θρασής απάνω στη δουλειά του, πάντοτε ετοιμόλογος με υπομονή μεγάλη. Ήταν μεγαλοστόμαχος, το έκανε απανάγκη του κάθενος να άκουε τις ιδιοτροπίες. Σε ένα σημείο βέβαια, μα είχε κατά νου του πως του πελάτη ήταν σαφή απάνω του το δίκιο. Πάντα από διαφώτιστα το μαγαζί ανοίγει, όλη τη μέρα ανοιχτό κι όπου τον πάει η νύχτα. Συγχρόνως ασχολιότανε και με τη Γεωργία και κράτανε η γυναίκα του το μαγαζί όλη μέρα. Και μια φορά ο καφετζής ήταν και κασάπης και πούλαινε στο μαγαζί το κασαπιό απούχε. Ο ύπνος του ήταν λιγοστός. Πολλές φορές τα βράδια, όταν καθόταν ήρεμος, τον έπαιρνε ο ύπνος.

με ένα χασαπομάχαιρο κουτσούρι και τσιγγέλι σφάζει ο κασάπης και πουλί σε όποιον κρέας θέλει. Ο κασάπης ή χασάπης ή κρεοπόλης.

Το κατσικάκι έσερνε με ένα σκοινιό κασάπης, πάει σ' απόμερη μεριά, βαστά ένα τσιγγέλι, ένα κασαπομάχερο, ακόνι και μια βίτσα. Και το κοπέλι του βαστά κουβά και ντενεκάκι. Το έδεσε στη μαυρομουρνιά και τον κουβά αρπάζει. Πάει στη βρύση του χωριού, νερό τον εφουλέρνει. Εγιάγειρε και ακόνισε εντελόγω το μαχαίρι, το κατσικάκι μπούζασε από το λαιμό το σφάζι. Μες στο μαλλί εσκούπισε το αίμα από το μαχαίρι, κήφηκε ένα-δυο λεφτά αυτό για να ψοφήσει. Αφού δε ό,τι ψόφισε στα χέρια του σφινώνει, τον πόδα από το σφαχτό και πιάσε το μαχαίρι. Στα αριστερό αντζίποδα μια χαρακιά στο πλάι, ήκαμε εσωτερικά δίπλα από το τζονεύρι. Τη βίτσα από λεμονιά καλοκαθαρισμένη, 50 πόντους μακριά στη χαρακιά βυθίζει, ανάμεσα από την προβιά πολύ βαθιά στο μπούτι, κι όλο την εγυρόφερνε και πιο βαθιά την πήγη. Βγάνει τη βίτσα κύρχηξε το φούσκωμα να κάνει. Το στόμα του στη χαρακιά ήβαλε και εφίσα, μέσα αέρα στο σφαχτό και το καλοφουσκώνει. Τα πίσω πόδια ζεύλωσε και στην κοιλιά το χτύπα να πάει ομοιόμορφα στο σώμα του αέρας για να μπορέσει το σφαχτό πιο εύκολα να γδάρει. Από τη χαρακιά αρχινά ως την ώρα να σκίζει και ήρχιξε και το γδερνε, πιάνει και τ' άλλο μπόδα. Το ίδιο κάνει και από κιά στο μπούτι γύρω γύρω και από τη φόλη σήκωψε τα δυο του ποδαράκια. Ήγδαρε και επέρασε από μέσα το τσιγγέλι ανάμεσα στα τζόνευρα και το σφαχτό κρεμάτο απάνω στη μαυρομουρνιά και η κεφαλή ήταν κάτω. Με το χασαπομάχερο ήκοβε τσινευρώνες που συγκρατούσαν την προβιά και το μαχαίρι βάνι ανάμεσα στα ντόδια του τσίρχηξε να το κδέρνει. Σπρώχνει τη χέρα τη δεξά βαθιά μέσα στο προβίδι, γύρω γύρω την πήγαινε κι ήσερνε προς τα κάτω κι όπου εζοριζότανε κόβει με το μαχαίρι. Είχενε και τα μέντε του μην τύχει και τρυπήσει με το μαχαίρι την προβιά γιατί δεν θα πουλιόταν. Ήγδαρε όλο το σφαχτό μέχρι την κεφαλή του, κόβει τα άλλα πόδια του να γίνουν γαρδουμάκια και το μαχαίρι ακόνισε για να το ξεχυλιάσει. Απ' τον κολλιά αρχίνιξε, τον κόβει γύρω γύρω, με ένα σπαγάκι τόδεσε, που πάνω μην του φύγει, και φύγουν οι προβατσουλιές και το σφαχτό λερώσουν. Έτσι απαρχίζει η κοιλιά ανάμεσα στο δέρμα, στη μέση-μέση χαρακιά ήκαμε και αρχίζει. Δύο δαχτύλια ήβαλε από μέσα στη κοιλιά του, τα αριστερούντου του χεριού και αργά ξεκύλιασέ το. Μέχρι τη μέση της κοιλιάς κι όλα ευγήκαν όξο. Πολύ νερό από τον κουβά μες στην κοιλιά επέτα για να κρυώσει τάντερο τα νέλεμα να κάνει. Αρχίνηξε το μάζεμα από τον κακοπλήτη. Ενέλεσε με το δεξί ζυγιά για να το κάνει. Όπου εσπούσε τάντερο ντελόγω το κοπέλι του βάζε με το ντενεκέ νερό και ξεπλυνέντο. Κι όλο σαν το ενέλεξε απάνω στο τσιγγέλι το κρέμασε και τη κοιλιά μα και τον κακοπλήτη. Ήβγαλε από το σφαχτό και πήγε σε ένα λάκκο. Ίδιασε όλη την κοιλιά και πάλι το κοπέλι του γέρνε και εξέπλυνε όλο το κοιλιδάκι. Τον κακοπλήτη πέταξε και αράξανε τρεις κάτες και τον συνοριζότανε πια θα τον πρωτοπάρει και στο τσιγγέλι κρέμασε πάλι το κοιλιδάκι. Με το χασαπομάχερο το σκίσε μέχρι κάτω, το πλύνε εσωτερικά μέχρι το κεφαλάκι. Προσεκτικά βγάνει με το μαχαίρι από το σκότι τη χολή και πάλι το κοπέλι του γέρνε με το ντενεκέ νερό μέσα στην κοιλιά του. Μετά πλυνόλο όλο το σφαχτό, ήβγαλε το τσιγγέλι πάνω από τη μαυρομουρνιά και το πήρε στα χέρια, στον καφενέ το πήγαινε που είχε το κασαπιό του. Σε σίδερο το κρέμασε στο μαγαζί σαν μπήκε, εκρέμουνταν από την κορφή κατσουνοτά στην άκρη. Το κεφαλάκι κόψε από τον κουδουνάρι και το βάλε σε τζίγκινη λεκάνη παραδίπλα.
τάντερα, το σπλινάντερο, τη σπλίνα, τα γλυκάδια, μες στη λεκάνη τα βάλε, μα και το κυλιδάκι, τα κράτηξε για πάρτι του και δεν θα τα πουλήσει. Όταν καθαριστούν πληθούν κι όλα τα ποδαράκια, το κυλιδάκι θα κοπεί κι όλα θα τυλιχτούνε, μάντερα να γίνουνε με ζέστα γαρδουμάκια. Τριόλογοι όταν τότε σας τα μεγαλομαχαίρια, από εκόβαν τα σφαχτά και τα ετεμαχίζαν. Για τα μεγάλα κασαπιά είχανε τη σατήρα, μετά το μισοσάτυρο και τέλος την καμπούρα. Πιάνει το μισοσάτυρο και το σφαχτό χωρίζει στα δύο από την ωρά μέχρι τον κουδουνάρι. Το ένα μέρος του σφαχτού απάνω στο κουτσούρι που ήταν από πλάτανο διάμετρο 2 μέτρα.

Γυρίζει όλα τα χωριά κι όπου σταθεί φωνάζει. Κυράδες που σουνίσετε με ζέστη και μαγιάζει. Ο πραγματευτής ή γυρολόγος. Λεβεντονιός ξεκίνησε ανάδειο μονοπάτι. Λαλή μουλάρια 4, λαλή μουλίτσες 5. Σε δύο μουλάρια με αυτιά κρασίχι φορτωμένο, σε μια μουλίτσα διαλεχτή λάδι μαχιά γεμάτα και σ' άλλα δυο αποδέλυπα του κόσμου οι πραμάτιες. Γυρίζει όλο το ντουνιά και διαλαγεί και λέει: «Κοπιάστε όλα τα καλά σας τα έχω φορτωμένα και ό,τι ποθήσεις δά το βρεις να σπολατείς εμένα. Ό,τι ποθήσεις δά το βρεις κι αν δεν με σπολατήσεις, άμα ξανάρθω Κύπηρες δά με ευχαριστήσεις». Τανάδιο μονοπάτι αυτός καβάλα το περνούσε. Σε μια μουλίτσα όμορφη μόσχο είχε φορτωμένο. Από το μόσχο τον πολύ ο νιός αποκοιμήθη. Στη στράτα κι που πήγαινε τσικλέφτες ανταμόνι. Άλλοι του λιούσαν τα σακιά κι άλλοι τα ξεφορτώναν κι άλλοι τα ανοίγαν γλίγορα να δουν οι τάχουν μέσα. Αφήτε τα μωρέ παιδιά τα έρματα μουλάρια και φάγανε τσιμπέτες μου να φορτοξεφορτώνω. Είδα τον εξανίγεται και δεν τον εχτυπάτε. Ο γης του κόλλα με σπαθί και ο άλλος με μαχαίρι και ο σκύλος στα αδερφάκι του με τη χρυσή φαλτσέτα. Αφήστε με μωρέ παιδιά μη με βαράτε άλλο και έχω κι εγώ ένα αδερφό σικλέφτες καπετάνιο. Πέ μας μωρέ πραγματευτή σημάδια το γονιό σου. Η μάνα μου από τα Χανιά κι ο κύρις από το κάστρο. Πέ μας μωρέ πραγματευτή σημάδι του σπιτιού σας. Έχω μελιά στην πόρτα μας και πάνω κρεβατίνα κάνει σταφύλια αραζακή, κάνει κρασί μοσχάτο, όποιος το πίνει χαίρεται και πάλι αναζητά το. Από τη χέρα των αρπάκες του γιατρού τον πάει. Γιατρέ που γέννης τσάρος του κι όλους συμπληγωμένους, γιάνε και με τα αδέρφη μου, απου δεν έχω άλλο. Ετούτες δότσι μαχαιριές μπορώ να του τσιγιάνω, μα κίνες τσιφαλτσετινές ίντα μπορώ να κάνω. Ήβγαλε το μαχαίρι του από το χρυσό φουκάρι, ψηλά ψηλά το πέταξε και στην καρδιά του βάρη. Άμπας αδέρφη στο χωριό και πούνε και για μένα, πέτους πως επαντρεύτηκα, έπα μακρά στα ξένα. Έχω την πλάκα πεθερά, τη μαύρη γη γυναίκα, τα χοχλακούδια του γυαλού αδέρφια και αξαδέρφια.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα της θεραπείας του δούλου του Εκατόνταρχου. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξεργασία και την νοηματική του ανάλυση.

Το θαύμα της θεραπείας του δούλου του εκατόνταρχου ανήκει στην κατηγορία των θεραπευτικών θαυμάτων και αναφέρεται σε αυτό από τους Ευαγγελιστές Ματθαίο και Λουκά. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της πρωτότυπης Ευαγγελικής περικοπής από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.

Εισελθόντι δε αυτό εις Καπερναούμ, προσήλθεν αυτό εκατόνταρχος παρακαλών αυτών και λέγον: «Κύριε, πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος». Και λέγει αυτό ο Ιησούς: «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν». Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη: «Κύριε, ούκ είμαι ικανός ή να μου υπό τη στέγηνης ελθείς, αλλά μόνον είπε λόγο και ιαθίσεται ο πες μου. Και γάρ εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν, είπε με αυτόν στρατιώτας και λέγω τούτου: πορεύθητη και πορεύεται, και άλλο έρχου και έρχεται. Και το δούλο μου ποιήσω τούτο και ποιεί. Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε της ακολουθούσιν: αμήν λέγω ημίν, ουδέν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρων. Λέγω δε ημίν ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ύξουσι και ανακληθήσονται με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δε ή της βασιλείας εκβληθήσονται στο σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαφμός και ο βρυγμός των οδόντων. Και είπε ο Ιησούς το εκατόνταρχο: ύπαγε και ως επίστευσας γεννηθεί του σύ. Και η άθιο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη.

Τώρα θα ακολουθήσει η ελεύθερη απόδοση του θαύματος στα νέα ελληνικά. Μόλις ο Ιησούς μπήκε στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ο εκατόνταρχος, λέγοντάς του τα εξής: «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, παράλυτος και υποφέρει». Τότε ο Ιησούς του λέει: «Εγώ θα έρθω να τον θεραπεύσω». Ο εκατόντρεχος αποκρίνεται: «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Πες όμως μόνο ένα λόγο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Είμαι κι εγώ άνθρωπος κάτω από την εξουσία και έχω στρατιώτες στη διοίκησή μου. Λέω στον ένα πήγαινε και πηγαίνει, και στον άλλον έλα και έρχεται, και στο δούλο μου κάνε αυτό και το κάνει». Όταν τον άκουσε ο Ιησούς, τον θαύμασε και είπε: «Σε διαβεβαιώ πως τόση πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα. Και σου λέω πως θα έρθουν πολλοί από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών, ενώ οι κληρονόμοι της Βασιλείας θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους». Ύστερα είπε στον εκατόντρεχο ο Ιησούς: «Πήγαινε και ας γίνει αυτό που πίστεψες». Και έτσι γιατρεύτηκε ο δούλος τη στιγμή εκείνη.

Τώρα θα προχωρήσουμε στην ερμηνευτική απόδοση του θαύματος, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα το νόημα της Ευαγγελικής περικοπής. Όταν ο Κύριος ολοκλήρωσε την επί του όρους ομιλία και ενώ τον ακολουθούσε πολύ μεγάλο πλήθος ανθρώπων, πρώτα θεράπευσε έναν λεπρό, στη συνέχεια δε κατευθύνθηκε προς την Καπερναούμ, όπου τελέστηκε η θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου. Ο εκατόνταρχος ήταν μια θέση στο Ρωμαϊκό στρατό, το οποίο τα καθήκοντα σχετίζονταν με τη διοίκηση μιας στρατιωτικής μονάδας 80 περίπου λεγεωνάριων. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς κάνει λόγο στις αφηγήσεις του για τον εν λόγω εκατόνταρχο, που είχε καλή σχέση με τους πρεσβύτερους του τοπικού εβραϊκού πληθυσμού και είχε χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της συναγωγής στην Καπερναούμ. Τόσο και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, από την περικοπή του οποίου κάναμε αφήγηση στο θαύμα της σημερινής μας εκπομπής, όσο και ο Λουκάς, αναφέρονται πως ο εκατόνταρχος ήταν παρόν στη Σταύρωση και είπε ότι ο Ιησούς ήταν ο Υιός του Θεού και κατά συνέπεια, αυτός ο εκατόνταρχος θεωρείται από πολλούς ως ο πρώτος χριστιανός. Επιπλέον, το βιβλίο των Πράξεων λέει για τον εκατόνταρχο που ονομάζεται Κορνήλιος, του οποίου οι γενναιόδωρες πράξεις βρίσκουν εύνοια από το Θεό. Οι εκατόνταρχοι ήταν ειδωλολάτρες, αλλά παρόλα αυτά είχαν επιδείξει καλή συμπεριφορά. Εδώ στη συγκεκριμένη αφήγηση αποφασίζει να προσεγγίσει τον Ιησού, προσφωνώντας τον Κύριε με ευγενικό τρόπο. Η προσφώνηση αυτή δείχνει την αναγνώριση της ανωτερότητας του Κυρίου, διότι προφανώς είχε ήδη ακούσει το λυτρωτικό του λόγο ή είχε δεχτεί την ίαση των ασθενειών. Έπειτα, συνεχίζει αναφερόμενο στον δούλο του ως «πες». Ο «πες» στα αρχαία ελληνικά είναι το παιδί. Πιθανόν να τον αποκαλεί έτσι, είτε επειδή ήταν γιος του, είτε δούλος, ιδιαίτερα πιστός και ικανός, γι' αυτό και ο εκατόνταρχος δείχνει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτόν. Άξιο παρατήρησης είναι το γεγονός ότι κάνει αναφορά στο πρόβλημα του δούλου χωρίς να λέει στον Ιησού «πες να θεραπευτεί». Πιθανόν επειδή φοβάται μήπως είναι ανάξιος να λάβει την ευεργεσία αυτή. Ο Ιησούς στο συγκεκριμένο θαυματουργικό γεγονός και επιθυμώντας να καλύψει την αρετή του εκατόνταρχου, όχι απλά ακολουθεί την προαίρεση αυτού που τον οικετεύει, αλλά προτέρα έχει να του υποσχεθεί ότι θα τον θεραπεύσει και πως θα μεταβεί ο ίδιος την οικία του. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα ανακοίνωνε στον εκατόνταρχο να πάει στο σπίτι του βρίσκοντας θεραπευμένο το δούλο του. Όμως εδώ αποφασίζει να πράξει διαφορετικά. Από τη στάση του εκατόνταρχου μπορούμε να οδηγηθούμε σε πολλά συμπεράσματα. Αρχικά δείχνει συνέστηση της αγιότητας, της καθαρότητας και της ανωτερότητας του Κυρίου, αλλά και της δικής του αμαρτωλότητας όμως, λέγοντας ότι δεν είναι άξιος να τον δεχτεί στον οίκο του. Δεν εννοεί λόγω ευπρέπειας, αλλά δείχνοντας την ταπεινότητά του στο μεγαλείο του Κυρίου. Η φράση «πες μόνο ένα λόγο σου» κρύβει μέσα της την βαθιά πίστη στη δύναμη του Χριστού, και όχι μόνο πίστη αλλά και λογική, αφού στηρίζεται στην καθημερινή εμπειρία του. Ο Ιησούς από την πλευρά του θαυμάζει την πίστη αυτή. Στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος εμφανίζεται μόνο σε δύο σημεία να επιδείχνει θαυμασμό ή έκπληξη. Το ένα είναι στον προκειμένο εκατόνταρχο και το άλλο στην απιστία που έδειξαν οι συμπατριώτες του στη Ναζαρέτ. Ο έπαινος των εθνικών υπήρξε και προάγγελος της μελλοντικής εισδοχής του στην Εκκλησία του Χριστού, όπως διαφαίνεται και στη φράση ότι στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών θα έρθουν και θα καθίσουν πολλοί από την Ανατολή και τη Δύση, διότι αν και οι ειδωλολάτρες και μη Ιουδαίοι θα διαθέτουν την πίστη του εκατόνταρχου. Αντίθετα, οι μέχρι τότε προσδοκώντες στην Ουράνια Βασιλεία Ιουδαίοι, στους οποίους ως τέκνα του Αβραάμ είχε επαγγελθεί, εκβληθήσονται ότι θα πεταχτούν έξω από το σκοτάδι εξαιτίας της απιστίας που έδειξαν στο πρόσωπο και στη δασκαλία του Υιού του Θεού, επειδή είχαν καλλιεργήσει την πεποίθηση πως ως περιούσιος λαός του Θεού είχαν εξασφαλισμένη τη σωτηρία τους, χωρίς όμως να έχουν τα ηθικά εκείνα προσόντα που ήταν αναγκαία για την είσοδό τους στην Ουράνια Βασιλεία. Αυτοί που θα εκβληθούν το σκότος στο εξώτερον, δηλαδή θα στερηθούν εντελώς από το φως της Θείας Χάρης, θα βιώνουν αιωνίως λύπη και οδύνη, έσχατη λύπη και υπέρτατη απελπισία, που θα εκδηλώνουν με κλαθμό και βρυγμό των δοντιών, τόσο από αγανάκτηση προς τον εαυτό τους γιατί δεν συμμορφώθηκαν προς τις εντολές του Χριστού, όσο και από ζήλια για αυτούς που σώθηκαν.
Επιβράβευση της πίστης αποτελεί θεραπεία. Κατόπιν, ο Ιησούς είπε στον εκατόντερχο να επιστρέψει στο σπίτι του και να γίνει αυτό που πιστεύει. Την ίδια στιγμή γίνεται το θαύμα, διότι αυτό που θέλει να πει ο Ευαγγελιστής είναι να θαυμάσουμε και την ταχύτητα του γεγονότος. Ο Κύριος, δηλαδή, δείχνει τη δύναμή του για να θεραπεύσει το δούλο και το κάνει με αυτόν τον θαυμαστό τρόπο ευθύς αμέσως, αρκεί να υπάρχουν βέβαια οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, ας σταθούμε λίγο ακόμα στο παράδειγμα του εκατόνταρχου. Αυτός είναι ο πρώτος που πηγαίνει στο Χριστό. Αυτός είναι ο πρώτος που πίστεψε στο Χριστό. Και επειδή ο ίδιος αγιάστηκε από τον Κύριο, σώθηκε και ο δούλος του. Αν δεν δεχτούμε εμείς οι ίδιοι το Χριστό, πώς θα αξιωθούμε θέση στην ουράνιο βασιλεία? Ας αναρωτηθούμε από πού πηγάζει το ψυχικό του πορτρέτο. Πολλοί ερευνητές ομιλούν για την ταπείνωσή του, που όλοι μας βέβαια δεχόμαστε αναμφισβήτητα. Η ταπείνωση όμως αυτή είναι συνέπεια του γεγονότος ότι πρώτα αναγνώρισε την απόστασή του από τον Χριστό. Αναγνώρισε τον Χριστό ως ανώτερό του, ως τέλειο και ηθικά απρόσιτο. Ο Ιησούς του λέει «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν» και απαντάει ο εκατόνταρχος «Κύριε, ούκ ημί ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις». Η φράση αυτή πήρε στην εκκλησιαστική γλώσσα την ίδια θέση με το «Ο Θεός ηλάσθη τη μύτη αμαρτωλό» του τελώνου. Γι' αυτό βρίσκεται και μέσα στις ευχές της μετάνοιας. Ο εκατόνταρχος πατά στο πρώτο σκαλοπάτι της γνήσιας μετάνοιας, που είναι η συνέστηση της αναξιότητας και της αμαρτωλότητάς μας, καθώς και η αναγνώριση του απροσπέλαστου του ύψους της Θείας Αρετής. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ας υπολογίσουμε κι εμείς τη δική μας πίστη, ως απάντηση στη Θεία Πρόσκληση σαν αναγνώριση της λυτρωτικά κυριαρχικής εξουσίας του Χριστού στη ζωή μας.

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Θαυμαστά ακούσματα. Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

11 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη και 8 χιλιόμετρα από τον Μπουρνόβα βρίσκεται το Μπουνάρμπαση, ένα από τα μαγευτικότερα χωριά της περιοχής της Σμύρνης. Λόγω του κλίματος και των αγνών προϊόντων, οι κάτοικοι του χωριού ήταν ψηλοί και εύρωστοι και οι γυναίκες τους ωραίες, με ανατολίτικη ομορφιά. Το χωριό ήταν πλούσιο, με πολλά περιβόλια, αμπέλια με τα ονομαστά μαύρα σταφύλια για κρασί και ελαιώνες με εξαιρετικής ποιότητας λάδι, σαν μπλήρα, καθαρό και διαυγές. Τα περιβόλια έβγαζαν εκλεκτά ροδάκινα και τα περίφημα ρόδια διαφόρων ποικιλιών με ψηλό κουκούτσι αλλά με λεπτό φλοιό, αλλά και άλλα μεγάλα και αφράτα που τα έκαναν εξαγωγή στην Οδυσσό, στην πόλη και στην Αλεξάνδρεια. Υπήρχε και το πανηγύρι του ροδιού, ένα είδος φεστιβάλ ροδιού που συνέπιπτε με τη γιορτή του Σταυρού. Τη μέρα εκείνη ο παπάς έκανε αγιασμό στα περιβόλια με ροδιές και ο κόσμος μαζευόταν από τα γύρω χωριά και από τη Σμύρνη. Τα καφενεία και οι ταβέρνες γέμιζαν κόσμο και όλοι γλεντούσαν με όργανα, τραγούδια και χορούς.

Στη Σμύρνη, εκτός των άλλων, εξήγαγαν ένα είδος πάγου. Δεν υπήρχε τότε βιομηχανία κατασκευής πάγου, που ήταν συμπιεσμένο χιόνι. Καθώς οι κορυφές του Νιφντάγ ήταν χιονοσκέπαστες όλο το χρόνο, έσκαβαν λάκους, συμπίεζαν μέσα το χιόνι και το σκέπαζαν. Και το καλοκαίρι, αφού το τοποθετούσαν σε χοντρούς τσόχινους σάκους, το μετέφεραν πάνω σε μουλάρια στη Σμύρνη. Με αυτό έφτιαχναν ένα είδος γρανίτας, προσθέτοντας βυσσινάδα, λεμονάδα και άλλα σερμπέτια. Από τον Νιφντάγ, που ήταν κατάσπαρτο από άγρια ζουμπούλια, έπαιρναν τα κρεμμύδια και τα έκαναν εξαγωγή στην Ευρώπη για ήμερη καλλιέργεια, ενώ παράλληλα οι κάτοικοι είχαν δημιουργήσει ολόκληρα φυτώρια τέτοιων λουλουδιών. Οι γυναίκες έπλεκαν τις περίφημες δαντέλες, τα κοπανέλια που τις πολλούσαν στη Σμύρνη. Υπάρχει και η θλιβερή παράδοση που λέει πως όταν οι Τούρκοι κατέκτησαν το χωριό, κατέσφαξαν τους άνδρες και στις γυναίκες τους έκοψαν τη γλώσσα για να μην μιλούν στα παιδιά τους ελληνικά. Εν τούτης, στο χωριό μιλούσαν ωραιότατα ελληνικά και λέγεται πως πολλές γυναίκες τούρκεψαν τότε για να γλιτώσουν το μαρτύριο. Αλλά στα χαρέμια δεν έπαψαν να μιλούν ελληνικά.

Υπήρχαν και πολλοί Τούρκοι ελληνόφωνοι στο χωριό. Το Μπουνάρμπαση είχε 1000 κατοίκους, από τους οποίους οι 800 ήταν Έλληνες. Οι χριστιανοί, απασχολημένοι με τις καθημερινές τους εργασίες, δεν καταλάβαιναν τον κίνδυνο που πλησίαζε. Δεν άκουγαν και εδώ τον πλαστήρα που τους έλεγε να φύγουν. Στη Σμύρνη, οι Τούρκοι έριχναν βενζίνη στη φωτιά και η φωτιά προχωρούσε. Φωτιά από τη μια, θάλασσα από την άλλη. Η ασυνεννοησία των ελληνικών αρχών και ο κινησμός των ξένων δυνάμεων άφηναν έρμεα τους χριστιανούς στο έλεος των Τούρκων. Μετά την καταστροφή του 22, το χωριό ερημώθηκε. Λόγω της μεγάλης φυσικής ομορφιάς του, θέλησαν οι Τούρκοι να αναπτύξουν εκεί τουρισμό, αλλά χωρίς επιτυχία.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στις προηγούμενες εκπομπές ο Μέγας Βασίλειος ξεκίνησε να μας μιλάει για την νηστεία. Μας μίλησε για την ιστορία της νηστείας, μας είπε ότι η νηστεία άρχισε από τον Παράδεισο, είναι παλαιότερη από τον νόμο. Ο Μωυσής νήστευε, μας είπε. Η νηστεία ήταν χαρακτηριστικό των προφητών και των Αγίων. Ενίστεψαν ο Κύριος και ο Απόστολος Παύλος. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ενίστευε διαρκώς. Στη συνέχεια διαβάσαμε για τη διάρκεια της νηστείας της Μεγάλης Σαρακοστής κατά την εποχή του Μεγάλου Βασιλείου και μετά ο Μέγας Βασίλειος ξεκίνησε να μας μιλάει για το ποια είναι η αληθινή νηστεία. Μας έδωσε σχετικές πληροφορίες από την Αγία Γραφή. Μας είπε ότι είναι απαραίτητη και η νηστεία των παθών. Μας περιέγραψε τα σωματικά χαρακτηριστικά του νηστευτή και μετά μας μίλησε για τους κανόνες της νηστείας. Πρέπει να νηστεύουμε με μέτρο, μας είπε. Πρέπει η νηστεία να ικανοποιεί τις ανάγκες εκάστου. Την νηστεία, μας είπε, την ορίζει ο πνευματικός. Αφού μας εξήγησε τι πρέπει να λάβει υπόψη του. Μας είπε ότι πρέπει να τρώμε όσα μας παραθέτουν, αποφεύγοντας την τρυφή. Τι θα κάνουμε όταν η νηστεία μας εμποδίζει να επιτελέσουμε το έργο μας. Μας μίλησε και γι' αυτό. Επίσης μας είπε ότι είναι επικίνδυνο το να εκτελούμε το δικό μας θέλημα, νηστεύοντας υπερβολικά. Να αποφεύγουμε τις υπερβολές, μας είπε. Να χαιρόμαστε όταν νηστεύουμε. Μας είπε επίσης ότι η νηστεία χωρίς τη θέλησή μας είναι επικίνδυνη. Η υπερβολική νηστεία δείχνει η αυταρέσκεια και κοινοδοξία, μας είπε. Η διατροφή θα αποβλέπει στην ικανοποίηση των αναγκών και όχι των επιθυμιών, μας είπε. Επίσης, μας τόνισε ότι δεν πρέπει να νηστεύουμε φαρισαϊκά. Μετά μίλησε για την νηστεία των μοναχών. Η νηστεία θα είναι κοινή, είπε στη μοναστική αδελφότητα. Ο μοναχός, μας είπε, αποφεύγει την ποικιλία και την πλεισμονή. Επίσης, μας εξήγησε ότι είναι παράλογες οι απαιτήσεις των κοσμικών από τους μοναχούς στο θέμα της νηστείας. Στη σημερινή εκπομπή θα μας μιλήσει για τα αγαθά της νηστείας ο Μέγας Βασίλειος.

Η νηστεία είναι μητέρα της υγείας και φρούριο της ψυχής. Λέει, νηστεία ψυχής αγαθών φυλακτήριων, σώμα της σύνικος ασφαλής, όπλων αριστεύουσιν, αθλητές γυμνάσιων. Τούτο πειρασμούς αποκρούεται, τούτο αλήθη προσευσέβιαν, νύψεως σύνικος, σοφροσύνης δημιουργός. Εν πολέμης ανδραγαθεί, εν ειρήνη ησυχίαν διδάσκει. Τον ναζιραίον αγιάζει, τον ιερέα τελεί. Ου γάρ δυνατόν άνευ νηστείας ιερουργίας κατατολμήσε. Ου μόνον εν τη μυστική νυν και αληθινή λατρεία, αλλά και εν τη τυπική τη κατά των νόμων προαγωμένη. Νηστεία προσευχήν εις ουρανών αναπέμπει, ιονή πτερών αυτή γινωμένη προς την άνω πορείαν. Νηστεία οίκον αύξησης, υγείας μήτυρ, νεότητος παιδαγωγός, κόσμος πρεσβύτες, αγαθή συνέμπορος, οδηπόρης. Ασφαλής ο μόσκινος της συνίκης. Ούχ υποπτεύει γάμων επιβουλήν ο ανήρ, νηστείες ορών την γυναίκα συζώσαν. Ού τίκεται ζηλοτυπίες γυνή, τον άνδρα βλέπουσα νηστείαν καταδεχόμενον. Τις τον εαυτού οίκον ηλάτωσεν εν νηστεία. Αρρύθμισον σήμερον τα ένδον και αρρύθμισον μετά τα αυτά. Ουδέν δια την νηστείαν λήψη τον εν το οίκο. Ας δούμε τη μετάφραση. Η νηστεία είναι καλό φρούριο της ψυχής, συγκάτοικος του σώματος, όπλο των ανδρείων, γυμναστήριο των αθλητών. Αυτή αποκρούει τους πειρασμούς, αυτή προετοιμάζει τον άνθρωπο για την ευσέβεια. Είναι σύντροφος της νύψεως, της εγρηγόρσεως δηλαδή, και δημιουργός της αγνότητας. Στους πολέμους κάνει ανδραγαθήματα και τον καιρό της ειρήνης διδάσκει την ησυχία. Αγιάζει τον Ναζιραίο, τον αφιερωμένο δηλαδή. Εδώ να σημειώσουμε ότι η λέξη προέρχεται από το Ναζίρ, που σημαίνει καθιερωμένος. Οι Ναζιραίοι αναλάμβαναν την υποχρέωση να απέχουν από ενοπνευματώδη ποτά και να εγκρατεύονται σε όλα. Ναζιραίοι ήσαν ο Σαμψών, ο Σαμουήλ και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος ονομάζει Ναζιραίους τους μοναχούς. Αγιάζει λοιπόν τον Ναζιραίο, τον αφιερωμένο, και κάνει τέλειο τον ιερέα. Γιατί δεν είναι δυνατόν χωρίς νηστεία να αποτολμήσει ο ιερέας την ιερουργία, όχι μόνον τώρα στη μυστική και αληθινή λατρεία, αλλά και στην τυπική που γινόταν σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο. Η νηστεία ανεβάζει την προσευχή στον ουρανό, με το να γίνεται σε αυτή κατά κάποιον τρόπο φτερό στην πορεία της προς τα επάνω. Η νηστεία είναι η προκοπή των σπιτιών, μητέρα της υγείας, παιδαγωγός της νεότητας, στολίδι των γερόντων, καλή σύντροφος στους οδηπόρους, ασφαλής ο μόσκινος σε εκείνους που συγκατοικούν. Ο άνδρας δεν υποψιάζεται δόλια σχέδια εναντίον του γάμου όταν βλέπει τη γυναίκα να συζεί με την νηστεία. Η γυναίκα δεν λιώνει από τη ζηλοτυπία. Φαίνεται ότι οι συζυγικές απιστίες δεν ήσαν άγνωστες την εποχή του Μεγάλου Βασιλείου, σημειώνει ο επιμελητής του έργου, ο κύριος Χαρόνης. Η γυναίκα λοιπόν δεν λιώνει από τη ζηλοτυπία όταν βλέπει τον άνδρα να νηστεύει. Ποιος εζημίωσε το σπίτι του με την νηστεία? Υπολόγισε σήμερα τα πράγματα του σπιτιού. Υπολόγισε τα και μετά. Δεν θα λείψει με την νηστεία τίποτε από εκείνα που είναι αναγκαία για το σπίτι.

Η νηστεία οδηγεί στο Θεό. Νηστεία, Θεό προσάγει και τρυφεί την σωτηρίαν προδίδωση. Δηλαδή, η νηστεία οδηγεί στο Θεό και η τρυφή, η απόλαυση δηλαδή, η καλοπέραση, προδίδει τη σωτηρία. Είναι η αρχή της μετανοίας η νηστεία. Λέει, νηστεία δε, αρχή μετανοίας. Δηλαδή, η νηστεία είναι η αρχή της μετανοίας. Η νηστεία είναι ωφέλιμη σε όλες τις ηλικίες και τάξεις. Λέει, νηστεία φυλά συνήπεια, σοφρονίζει των νέων, σεμνών ποιεί των πρεσβύτην, εδεσιμωτέρα γάρ πολιά νηστεία και κοσμημένη, γυναιξή κόσμος αρμοδιότατος ακμαζόντων, χαλινός, συζυγίας φυλακτήριων, παρθενίας τροφός. Δηλαδή, η νηστεία προφυλάσσει τα νήπια, σοφρονίζει το νέο, κάνει σεβαστό το γέροντα, γιατί τα γυρατιά, στολισμένα με νηστεία, γίνονται πιο σεβαστά. Για τις γυναίκες είναι στολίδι ταιριαστό, είναι χαλινάρι σε εκείνους που βρίσκονται σε ακμή, είναι φρούριο της συζυγικής ζωής, τροφός της παρθενίας. Για το ίδιο θέμα, μας λέει, «Δέξαστε αυτήν, οι πένιτες, την σύνοικον ημών και ομοτράπεζων, οι δούλοι την ανάπαυσιν των συνεχών της υπηρεσίας καμάτων, οι πλούσιοι την ιατρεύουσαν ημάς της εκ του κόρου βλάβης και τη μεταβολή τερπνότερα ποιούσαν τα υπό της συνηθίας καταφρονούμενα, οι άρρωστοι την της υγείας μητέρα, οι ευεκτούντες το της ευεξίας ημών φυλακτήριων». Δηλαδή, στη μετάφραση μας είπε, «Η φτωχή δεχθείτε την νηστεία που είναι συγκάτοικος και ομοτράπεζη. Η δούλη δεχθείτε αυτή που είναι η ανάπαυση από τους συνεχείς κόπους της υπηρεσίας. Η πλούσιοι αυτή που σας γιατρεύει από τη βλάβη του κορεσμού και που με την μεταβολή κάνει πιο ευχάριστα αυτά που από τη συνήθεια περιφρονούνται. Η άρρωστη δεχθείτε τη μητέρα της υγείας. Η υγιής το φρούριο της καλής υγείας».

Η νηστεία είναι ισχυρό πνευματικό όπλο. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, «Τις μεν του κόσμου στρατιώτες, κατά την των καμάτων αναλογίαν των σιτηρέσιων αύξετε, τις δε πνευματικής οπλίτες, ο το έλατον έχουν της τροφής, το μείζον έχει του αξιώματος». Δηλαδή, στους κοσμικούς στρατιώτες, η ημερήσια τροφή αυξάνεται ανάλογα με τους κόπους. Στους πνευματικούς όμως οπλίτες, εκείνος που έχει τη λιγότερη τροφή, έχει το ανώτερο αξίωμα.

Η νηστεία είναι όπλο εναντίον των δαιμόνων. Λέει, νηστεία όπλο νεστή προς την κατά των δαιμόνων στρατιάν. Τούτο γάρ το γένος ουκ εξέρχεται ημί εν προσευχή και νηστεία. Δηλαδή, η νηστεία είναι όπλο χρήσιμο στον πόλεμο εναντίον των δαιμόνων, γιατί το γένος αυτό των δαιμονίων δεν διώχνεται με κανέναν άλλον τρόπο παρά μόνον με προσευχή και με νηστεία. Κατά Μάρκον 9:29. Η νηστεία ελκύει το φύλακα άγγελο. Λέει, «Έστι μεν ούν πάντα των χρόνων η νηστεία ωφέλιμος, της ερουμένης αυτήν ούτε γάρ επίρρεια δαιμόνων κατά τολμά του νηστεύοντος και οι φύλακες στη ζωή ημών άγγελοι φιλοπονότερον παραμένουσι της διανηστείας την ψυχήν και καθαρμένης». Δηλαδή στη μετάφραση μας είπε, «Η νηστεία λοιπόν για αυτούς που την προτιμούν είναι ωφέλιμη σε κάθε εποχή, γιατί το θράσος των δαιμόνων δεν τολμάει να βλάψει εκείνον που νηστεύει. Επιπλέον, οι φύλακες άγγελοι της ζωής μας με περισσότερη αφοσίωση μένουν κοντά σε εκείνους που έχουν καθαρθεί. Η νηστεία κάνει δυνατούς τους πνευματικούς αθλητές. Λέει, «Δια της εγκρατείας και της νηστείας αναγκαίον εστί το προς τον αγώνα καταγυμνάζεσθε. Έλεον μεν γάρ πιένει τον αθλητήν, νηστεία δε τον ασκητήν της ευσεβίας κρατίνει». Δηλαδή, είναι ανάγκη να γυμνάζεται κανείς έντονα για τον αγώνα με την νηστεία και την εγκράτεια, γιατί το μεν λάδι δυναμώνει, παχαίνει δηλαδή, τον αθλητή, η δε νηστεία κάνει ισχυρό αυτόν που ασκείται στην ευσέβεια.

Η νηστεία είναι πηγή σοφροσύνης και υγείας, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Εγκράτεια δείκνηση των συναποθανόντα Χριστό και νεκρόσαντα εαυτού τα μέλη τα επί της γης. Ταύτην είδαμεν σοφροσύνης μητέρα, υγείας πρόξενον, της των αγαθών εν Χριστό καρποφορίας ικανός υπεξέρουσαν τα εμπόδια υπερ κατά την του Κυρίου φωνήν, εμέριμνε του αιώνος τούτου και εειδονέ του βίου και επερι τα λοιπά επιθυμίες συμπνίγουση των λόγων και άκαρπος γίνεται. Ταύτην και δαίμονες αποφεύγουσιν αυτού του Κυρίου διδάξαντος ημάς ότι τούτο το γένος ούκ εκπορεύεται ημί εν προσευχή και νηστεία. Δηλαδή στη μετάφραση μας είπε, η εγκράτεια δείχνει άνθρωπο που πέθανε, ως προς την αμαρτία δηλαδή, μαζί με τον Χριστό και νέκρωσε τα μέλη του παλαιού ανθρώπου που ζητούν γήινες απολαύσεις. Κολασαΐς 3,5. Νεκρώσατε τα μέλη ημών τα επί της γης. Γνωρίζουμε ότι αυτή, η εγκράτεια δηλαδή, είναι μητέρα της σοφροσύνης και πηγή υγείας, ότι απομακρύνει αρκετά τα εμπόδια για την καρποφορία των αγαθών έργων με τη δύναμη του Χριστού. Αφού βεβαίως σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, οι φροντίδες της παρούσας ζωής και οι ειδονές του κόσμου και οι άλλες κακές επιθυμίες πνίγουν το λογικό, το οποίο έτσι γίνεται άκαρπο. Μάρκο 4,19. Την εγκράτεια αποφεύγουν και οι δαίμονες, αφού ο ίδιος ο Κύριος μας εδίδαξε ότι αυτό το είδος των δαιμονίων δεν διώχνεται παρά μόνον με προσευχή και νηστεία. Ματθαίου 17,21.

Η νηστεία προλαβαίνει την παχυσαρκία. Ερώτησον τους ιατρούς και αναγγελούς εσύ ότι η σφαλερότατον εστί πάντων η επάκρον ευεξία. Διότι δια νηστείας υφερούσι το πλεονάζον η εμπειρότατη, ως μη το βάρη της πολυσαρκίας υποκλασθήνε την δύναμην. Εξεπίτηδες γάρδια της ενδίας καθελώντες την αμετρίαν, ευρυχωρίαν την άκια ανατροφήν και αρχήν δευτέρας αυξήσεως τη θρεπτική δυνάμη παρασκευάζουσιν. Δηλαδή μας είπε, ρώτησε τους γιατρούς και θα σου απαντήσουν ότι το περισσότερο σφαλερό από όλα τα πράγματα είναι η άκρα ευεξία, δηλαδή εννοεί η παχυσαρκία. Γι' αυτό οι πιο έμπειροι αφαιρούν το πάχος με νηστεία, ώστε να μη συντριβεί η δύναμή τους κάτω από το βάρος της παχυσαρκίας. Γιατί σκόπιμα, αφού με τη στέρηση εξαφανίσουν το υπερβολικό πάχος, παρέχουν στη θρεπτική δύναμη κάποια άνεση και άσκηση, ώστε να αρχίσει μια δεύτερη αύξηση. Η νηστεία σώζει την οικογένεια και την πολιτεία. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, νηστεία, πόλεως ευσχημοσύνη, αγοράς ευστάθεια, οίκον ειρήνη, σωτηρία των υπαρχόντων, βούλη αυτής ειδήν την σεμνότητα, σύγκρινόν μη την σήμερον εσπέραν τη αύριον και όψη την πόλην εκ ταραχής και εζάλης εις γαλήνην βαθίαν μεταβαλούσαν. Δηλαδή μας είπε στη μετάφραση, η νηστεία είναι η χάρη της πόλεως, η σταθερότητα της αγοράς, η ειρήνη των σπιτιών, η σωτηρία των υπαρχόντων. Θέλεις να ειδείς τη σεμνότητά της? Σύγκρινε παρακαλώ τη σημερινή βραδιά με την αυριανή και θα ειδείς να μεταβάλει την πόλη και στη θέση της ταραχής και της ζάλης θα επικρατήσει η βαθιά γαλήνη. Για το ίδιο θέμα λέει, πάσαν αθρώος την πόλην και πάντα των δήμων με θαρμόζει προς ευταξίαν, κοιμίζει κραυγήν, εξορίζει μάχην, λιδωρίαν κατασιγάζει, τίνος διδασκάλου παρουσία παιδων θόρυβον ούτως αθρώος καθίστησιν, ως η νηστεία παραφανίσα ταραχήν πόλεως καταστέλει, είδε πάντες αυτήν εις την υπέρ των πρακτέων σύμβουλων παρελάμβανον, ουδέν εκόλλιε βαθίαν ειρήνην είναι κατά πάσαν την οικουμένην. Δηλαδή, η νηστεία εξασφαλίζει αμέσως την τάξη σε ολόκληρη την πόλη και το λαό, συγκρατεί τις κραυγές, απομακρύνει τους διαπληκτισμούς, κατασιγάζει την κακολογία. Ποιου δασκάλου η παρουσία αποκαθιστά τόσο γρήγορα το θόρυβο των παιδιών, όσο η νηστεία καταπάβει την ταραχή της πόλεως όταν εμφανιστεί? Αν όλοι δέχονταν την νηστεία ως σύμβουλο για όσα πρόκειται να πράξουν, τίποτε δεν θα εμπόδιζε να επικρατήσει απόλυτη ειρήνη σε ολόκληρη την οικουμένη. Περί του ότι η νηστεία διευκολύνει την προσευχή, λέει, παρά των μεθιόντων ετις φύσεως εναλλαγέ, εν άρεν ημέν το θύλι, εν δε το θύλι το άρεν επιζητούντον. Νηστεία δε και γαμικών έργων μέτρα γνωρίζει και των εκ νόμου συγκεχωρημένων την αμετρίαν κολάζουσα, σύμφωνον σχολήν εμποιεί ή να παραμείνωση την προσευχή. Δηλαδή, οι διαστροφές της φύσεως επιδιώκονται από τους μέθησους που επιζητούν την μεν γυναίκα στον άνδρα, τον δε άνδρα στη γυναίκα. Η νηστεία όμως γνωρίζει το μέτρο στις γενετήσιες σχέσεις και, τιμωρώντας την αμετρία, την κατάχρηση δηλαδή των σχέσεων που επιτρέπει ο νόμος του Θεού, επιβάλλει σύμφωνοι ανάπαυλα για να αφιερωθούν και οι δύο σύζυγοι στην προσευχή. Γιατί όπως λέει στην Α προς Κορινθίους 7,5, μη στερείτε ο ένας τον άλλον, παρά μόνον με κοινή συμφωνία και προσωρινά, για να αφιερώνεστε στην προσευχή και την νηστεία. Η νηστεία ισχυροποιεί το νου και το φρόνημα. Λέει, ή βούλη ισχυρών ποιήσε τον νουν, δάμασον την σάρκα διανηστείας. Τούτο γαρεστήν όφη συν ο Απόστολος ότι όσον ο έξωθεν άνθρωπος διαφθείρεται, το σούτον ο έσωθεν ανακαινούται και το όταν ασθενώ, τότε δυνατό σημεί. Δηλαδή, εάν θέλεις να κάμεις το νου σου δυνατό, δάμασε τη σάρκα με νηστεία. Γιατί αυτό σημαίνει εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι δηλαδή
όσο ο εξωτερικός άνθρωπος, το σώμα δηλαδή, φθείρεται, τόσο ο εσωτερικός, η ψυχή δηλαδή, ανακαινίζεται, ανανεώνεται δηλαδή. Β' Κορινθίους 4.16 και το «Όταν ασθενώ, τότε είμαι δυνατός». Β' Κορινθίους 12.10. Την νηστεία τη συνιστούν και οι γιατροί. Λέει «Μη μιμήσει της Εύας την παρακοήν, μη πάλιν σύμβουλον παραδέξει τον όφιν, φιδί της σαρκός την βρόσιν υποτιθέμενον, μη προφασίζω αρρωστίαν σώματος και αδυναμίαν, ου γάρε μη τας προφάσεις, αλλά το ειδότη λέγεις, νηστεύειν ου δύνασε, υπέμι, κορένιστε δε διαβίου και συντρίβειν το σώμα το βάρη των εστιωμένων δύνασε, και μην της ασθενούσιν ουχή βρωμάτων ποικιλίαν, αλλά σιτίαν και ένδιαν είδα τους ιατρούς επιτάσσοντας, πώς ούνο ταύτα δυνάμενος εκείνα προφασίζει μη δύναστε, τι ευκοπότερον τη γαστρή λιτότητη διέτης παρενεγκίν τη νύκτα, είδα ψηλία βρωμάτων βεβαρημένην κίστε, και τίνιν τα των ανθρώπων σώματα συνεχή μεν το κόρο καταβαρινόμενα, ευκόλως υποβρύχια τες αρρωστίες γίνεται, ευσταλεί δε και

γέννη των οσημάτων επίησεν. Ας δούμε τη μετάφραση. Μας είπε ο Μέγας Βασίλειος, να μην μιμηθείς την παρακοή της Εύας, να μην δεχθείς και πάλι το φίδιο σύμβουλο που προτείνει τη βρώση, φροντίζοντας για το σώμα. Να μην προφασίζεσαι σωματική αρρώστια και αδυναμία, γιατί τις δικαιολογίες δεν τις λες σε μένα, αλλά σε εκείνον που γνωρίζει. Δεν μπορείς να νηστέψεις, πες μου. Μπορείς όμως να παραχορταίνεις σε όλη τη ζωή σου και να συντρίβεις το σώμα σου με την αυθονία των φαγητών. Κι όμως γνωρίζω ότι οι γιατροί επιβάλλουν στους ασθενείς όχι ποικιλία φαγητών, αλλά ασιτεία και δίαιτα. Πώς λοιπόν εσύ που μπορείς αυτά, να τρως δηλαδή άφθονα φαγητά, προφασίζεσαι ότι δεν μπορείς εκείνα, την νηστεία δηλαδή, τι είναι ευκολότερο για την κοιλιά, να περάσει τη νύχτα με λιτή δίαιτα ή να βαραίνει το στομάχι με την αυθονία των φαγητών? Και τα σώματα των ανθρώπων λοιπόν, όταν παραφορτώνονται με το συνεχή κορεσμό, εύκολα υποκύπτουν στις αρρώστιες. Όταν όμως χρησιμοποιούν στέρεη και ελαφριά τροφή και το αναμενόμενο από την αρρώστια κακό σαν κακοκαιρία το ξεφεύγουν και αυτό που τώρα τους ενοχλεί το αποκρούν σαν κάποια ευνίδια ρηπή ανέμου. Δηλαδή, κατά τη γνώμη σου, εάν ισχυρίζεσαι ότι για τους ασθενείς είναι καταλληλότερη η απόλαυση από τη λιτή δίαιτα, τότε και η ησυχία είναι πιο επίπονη από το τρέξιμο και η ηρεμία από την πάλη. Γιατί η δύναμη που κυβερνάει το σώμα εύκολα μεν επεξεργάζεται την αυτάρκη και λιτή τροφή και την αφομοιώνει με το σώμα που τρέφεται. Όταν όμως παραλάβει και την πολυτέλεια και την ποικιλία των εδεσμάτων, των φαγητών δηλαδή, και έπειτα δεν μπορεί να αντέξει ως το τέλος, δημιουργεί τα διάφορα είδη των ασθενειών.

Αγαπητοί μας, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε με το Λίμα Νηστεία και στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Κασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Κασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.
1: Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές και χαίρομαι και εγώ

πάλι μαζί σας για να μιλήσουμε για τον Όσιο Γεώργιο Καρσλίδη, όπως το κάνουμε αρκετό καιρό τώρα. Σήμερα θα ακούσουμε τη διήγηση ενός πνευματικού τέκνου του Οσίου που πήγε να τον δει και να ζητήσει τη βοήθεια του Οσίου, γιατί είχε πολλούς λογισμούς που τον ενοχλούσαν και δεν τον άφηναν να κάνει σωστά τα χριστιανικά του καθήκοντα, ενώ πίστευε πολύ στο Χριστό και Θεό μας. Ο γέροντας Γεώργιος Καρσλίδης λοιπόν τον κάθισε δίπλα του και άρχισε να του μιλάει για τους λογισμούς που έχουν όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και ο ίδιος κάποιες φορές. Και του λέει, λοιπόν, οι παγίδες των λογισμών, παιδί μου, είναι αμέτρητες, αναρρύθμιτες. Και ο λογισμός, παιδί μου, ξεκινάει από το νου του ανθρώπου, που ταράζεται και θολώνει από τις σχηματιζόμενες εικόνες της φαντασίας. Οι φανταστικές εικόνες εντυπώνονται στο νου με νοήματα, με θεωρήματα, με λογισμούς. Εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς, παιδί μου, είναι τι περνάει ή τι πέρασε μέσα στο χώρο της μνήμης και το οποίο έχει τη δυνατότητα να επανέλθει στη συνείδηση σύμφωνα με νόμους που διέπουν τη μνήμη αυτόματα ύστερα από ειδική ενέργεια του ίδιου του νου ή άλλων δυνάμεων της ψυχής ή και του σώματος ή εντελώς εξωτερικών παραγόντων ή εσωτερικών. Οι δαίμονες, παιδί μου, που ευρίσκονται πέριξ της καρδίας επενεργούν εις βάρος της ψυχής του ανθρώπου και την ταράσουν και την τρομοκρατούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγείται ο άνθρωπος στην απελπισία, στην απόγνωση και από εκεί ακόμη και στην τρέλα και στην αυτοκτονία. Στη βία που καταβάλουμε για να πραγματοποιήσουμε το έργο της πίστεως, το έργο μιας εντολής, σε αυτή τη βία αντιμετωπίζουμε συγχρόνως και την αντίδραση των λογισμών. Αν τελικά, παιδί μου, τηρήσουμε τον νόμο, τότε θα έχουμε κάποια αμοιβή, κάποιο μισθό, κάποιο καλό αποτέλεσμα. Μεταξύ αυτών των καλών αποτελεσμάτων θα είναι και η ελάττωση της δυνάμεως της προσβολής των διαφόρων λογισμών. Δεν πρέπει, παιδί μου, τους κακούς λογισμούς να τους βάζουμε στο υποσυνείδητο. Τους βάζουμε στο υποσυνείδητο με τη συγκατάθεση που κάνουμε. Έτσι, αποκτούν δικαιώματα οι δαίμονες για να μπορούν κατόπιν να τους τραβούν από εκεί μέσα όποια στιγμή αυτοί θέλουν, επιδιώκοντας να προσβάλλουν την ψυχή μας και να την θέτουν σε δοκιμασία και από τη δοκιμασία στην πτώση. Όση δύναμη, παιδί μου, έχει ο καλός λογισμός, δεν την έχει καμία άσκηση. Ας πούμε τώρα ότι κάνουμε μία άσκηση νηστείας. Παραδείγματος χάρη, όλη την ημέρα δεν τρώμε τίποτα, γιατί κάνουμε τριήμερο και κάνουμε και χίλιες μετάνοιες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι θα μας ωφελήσει εάν έχουμε κακούς λογισμούς? Παρά την νηστεία που κάνουμε όλη την ημέρα, εάν έχουμε λογισμούς κατακρίσεως, λογισμούς γονγκισμού κατά του Θεού, λογισμούς απιστίας, λογισμούς που προδίνουν έλλειψη εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια, λογισμούς πονηρούς ή εσχρούς, τι μας ωφελεί? Αν βάλουμε όμως ένα λογισμό μέσα μας, μονάχα έναν, ότι ο Θεός είναι μέσα μας, είναι παρόν, μας καλύπτει με την πανταχού παρουσία Του, είμαστε μέσα σε Αυτόν. Αυτόν τον λογισμό, ότι δηλαδή είμαστε μέσα στο Θεό αυτή τη στιγμή και κάθε στιγμή και ότι ο Θεός είναι μέσα μας, αν τον δουλεύουμε συνέχεια, παιδί μου, αλλά μόνο αυτό και τίποτα περισσότερο από Αυτόν, ξέρεις ότι θα γίνουμε μέχρι το βράδυ όλο φωτιά από Θεία αγάπη και από το Θείο έρωτα. Θα κοντεύει να σπάσει η καρδιά μας από την πολλή αγάπη που θα έχουμε προς το Θεό και προς τα πλάσματά Του, τους συνανθρώπους και τα κτίσματα, ακόμα δε και προς την άψυχη κτίση και κάθε τι. Γιατί το κάθε τι θα το βλέπουμε σαν προϊόν αγάπης του Θεού και σαν ευκαιρία να ανυμνήσουμε τον ίδιο το Θεό επειδή είναι ο πλάστης Του. Και θα γίνεται, παιδί μου, πάντοτε μία αναγωγή από τα κτίσματα στον κτίστη, συνεχώς, αδιαλείπτως. Το κάθε τι θα το αγαπάμε όπως το αγάπησε και ο Θεός όταν το έκανε, γιατί από αγάπη το έκανε.
Και τότε θα διαπιστώσουμε πόσο αληθινός είναι αυτός ο λόγος, ότι δηλαδή όσο αξίζει ένας καλός λογισμός, δεν αξίζει η πιο μεγάλη άσκηση. Ο καλός λογισμός, παιδί μου, αξίζει. Αυτός ιδίως, ο οποίος παραμένει μέσα μας. Τον καλλιεργούμε, τον τρέφουμε, τον κάνουμε κτήμα μας, ζωή μας, ένδυμά μας, αναπνοή μας, τροφή και πόμα μας. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι επειδή δεν σκεπτόμαστε συνεχώς το Θεό ή ότι θα σκεπτόμαστε συνεχώς το Θεό θα καταλύσουμε τα πάντα, δηλαδή την νηστεία και όλα τα άλλα. Όχι, δεν θέλουμε να πούμε αυτό. Ίσα-ίσα, αν κυριαρχήσει αυτό το βίωμα της παρουσίας του Θεού μέσα στον άνθρωπο, τότε εκείνος φτάνει σε κάποια άλλη ακρότατη θέση, σε άλλο ακρότατο βίωμα, να σταματούν οι ενέργειες της φύσεως. Δεν θέλει τότε να φάει, δεν θέλει να πιει, δεν θέλει να κοιμηθεί, δεν θέλει να βάλει κάποιο ρούχο πάνω του, δεν κρυώνει, δεν ζεσταίνεται και ούτω καθεξής. Επομένως, το ένα έχει ως αποτέλεσμα το άλλο. Δηλαδή, ο ισχυρός καλός λογισμός μέσα μας, παιδί μου, μπορεί να γεννήσει την άσκηση, την ποικιλία της ασκήσεως, της οποιαδήποτε ασκήσεως. Τα άλλα, οι σωματικές ασκήσεις κλπ, μερικώς γεννούν τα θεία. Τα θεία γεννούν την άσκηση, γεννούν την προσπάθεια τη σωματική του ανθρώπου. Καμιά φορά είναι άμεσο γέννημα των καλών λογισμών. Τα θεία νοήματα μπορούν να γεννήσουν και σωματικές πνευματικές ασκήσεις και να φτάσουν τον άνθρωπο μέχρι του μαρτυρίου. Η συνέστηση της αγάπης του Θεού μέσα μας μπορεί να μας οδηγήσει και στο μαρτύριο και σε κάθε άλλη θυσία. Βέβαια, το να κάνουμε αυτή την πνευματική εργασία, δηλαδή το να βάλουμε μέσα μας τον καλό λογισμό και να γίνουν όλα αυτά που είπαμε, είναι δύσκολο για μας. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε σήμερα και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το κάνω αυτό. Αυτό θα προκύψει, παιδί μου, σαν αποτέλεσμα μιας διαδοχικής ποικίλης εργασίας καθημερινής, η οποία θα γίνεται για την αγάπη του Θεού και η οποία θα μπορεί να μας δώσει αύριο τη δυνατότητα να κάνουμε αυτού του είδους την πνευματική εργασία, η οποία θα είναι πλέον εργασία ζωής, ζωής ουρανίου. Αλλά αυτό, παιδί μου, έρχεται με την πάροδο του χρόνου. Η δική μας προσπάθεια έγκαιται στη συγκέντρωση του νου σε ένα μόνο πράγμα, περίπου όπως την ευχή. Πάντως, για μας το πώς θα γίνει δεν είναι αυτού του καιρού, αλλά εάν γίνει, αξίζει πολύ περισσότερο από όλες τις ασκήσεις και τις πιο μεγάλες που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Άλλωστε, σε αυτό το θέμα αναφέρεται και ο συγγραφέας του βιβλίου «Γνώφος Αγνωσίας» και λέει «Όλο το καλό και όλο το κακό στον άνθρωπο βρίσκεται στους λογισμούς, στις σκέψεις, στη φαντασία, στην αναπαραγωγή εικόνων μέσα από το υποσυνείδητο».

0: Βλέπουμε λοιπόν, παιδί μου, ότι γεννιούνται μέσα μας κακές σκέψεις που μπορεί να μας τις προκαλέσει το περιβάλλον. Ή ο πατέρας, ο σύζυγος, ο αδελφός, η πεθερά, ο νικάρης μας, το παιδί μας, το τρακάρισμα στο δρόμο, η βιασύνη, το ένα ή το άλλο. Τα πάντα μπορούν να μας προκαλέσουν κακούς λογισμούς. Όλες όμως τις εσχρές και πονηρές σκέψεις μας μπορούμε και πρέπει να τις μεταλλάξουμε, να τις μεταποιήσουμε και να τις μετατρέψουμε σε αγαθές. Μας λέει παραδείγματος χάρη ο λογισμός, κλέψε. Εμείς θα απαντάμε, όχι, δεν θα κλέψω. Αντιθέτως μάλιστα, πόση είναι η αξία αυτού που μου λες να κλέψω, είναι 10 ευρώ. Θα κάνω 10 ευρώ ελεημοσύνη. Αυτή είναι η μετατροπή που σου λέω. Ή παραδείγματος χάρη, η σύζυγος γκρινιάζει και έχουμε λογισμούς εναντίον της. Να τους μετατρέψουμε. Άρα, σκοπός μας είναι να μεταβάλουμε τα εμπαθή νοήματα σε καλά. Τους κακούς λογισμούς σε καλούς. Τους πονηρούς σε αγαθούς και ούτω καθεξής. Όταν γίνεται αυτό, παιδί μου, ο Θεός βλέπει την προσπάθεια αυτή και τον αγώνα που κάνουμε και μας αμείβει. Αν συνεχιστεί αυτή η πνευματική προσπάθεια, αν αυτή γίνει η ζωή μας, αν κάθε μέρα κάνουμε αυτόν τον αγώνα να μεταβάλουμε τις κακές μας σκέψεις σε καλές, τις εσχρές σε αγνές και σόφρονες, τότε σιγά σιγά θα μεταβληθεί δια των αγαθών λογισμών εσωτερικά η κατάσταση της ψυχής. Και όπως ο άνθρωπος λίγο λίγο πίνει το κρασί και στο τέλος μεθάει, έτσι και η συνεχής πόση των θείων νοημάτων θα γεννήσει τη θεία μέθη. Έτσι λένε οι πατέρες. Αυτή η μετατροπή, παιδί μου, βοηθείται από τη δική μας θέληση, τη δική μας προσπάθεια, τη δική μας καταβολή μόχθου. Βοηθείται επίσης από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Βοηθείται από την ευχή και βοηθείται και από τις γενικές αρετές που έχει ο κάθε άνθρωπος. Ανδρεία, φρόνηση, δικαιοσύνη, σοφροσύνη. Έχουμε, παιδί μου, λογισμούς καλούς και λογισμούς κακούς. Και οι μεν και οι δε, δηλαδή και τα θεία νοήματα και τα εμπαθή, αφορούν άλλοι μεν στην ψυχή, άλλοι δε στο σώμα και άλλοι στα γύρω από το σώμα και βρίσκονται πάντοτε σε αντιθετική σχέση μεταξύ τους. Κρύο ζεστό, καλό κακό, ψέμα αλήθεια. Εκτός από τις καλές και τις κακές σκέψεις, παιδί μου, έχουμε και σκέψεις που δεν είναι ούτε καλές ούτε κακές. Αυτούς τους λέμε απλούς μετεωρισμούς, οι οποίοι μπορεί και να προέρχονται από την καθημερινή μας ζωή. Αυτές οι σκέψεις που δεν είναι ούτε καλές ούτε κακές ή μη αμαρτωλές για τις οποίες δεν θα μας καταδικάσει ο Θεός, έχουν μια ιδιότητα που είναι προθάλαμος των κακών. Μας στερούν τους αγαθούς λογισμούς. Ο άνθρωπος έχει στο νου του ένα νόημα, μία σκέψη κάθε φορά. Κάθε φορά λοιπόν που έχουμε μία ουδέτερη σκέψη, δεν μας στερεί αυτή η ουδέτερη την αγαθή. Γι' αυτό, ανάμεσα στις ουδέτερες σκέψεις, τις αδιάφορες, τους απλούς μετεωρισμούς και πολύ περισσότερο τους εμπαθείς λογισμούς, στις σκέψεις της αμαρτωλές βάζουμε το όνομα του Ιησού. Μερικές φορές όμως δεν έχουμε δυνατή αντίσταση κατά του μετεωρισμού και των εμπαθών νοημάτων. Αυτό παιδί μου οφείλεται σε κάποια ή κάποιες συγκαταθέσεις μας, σε προηγούμενους λογισμούς ή στην κράση του σώματος, το οποίο μπορεί να είναι πεσμένο, καταπονημένο από την κούραση, με προδιάθεση ασθένειας ή ίσως κρυώνει πολύ ή ταλαιπωρείται από τον πυρετό. Έχουμε λοιπόν κάποια δυναμία στην αντιμετώπιση των καλών λογισμών ή ακόμα και των ουδέτερων, γιατί όπως λένε το μεν πνεύμα πρόθυμων, η δε σάρξ ασθενής. Ενώ βλέπουμε ότι αυτό που πάμε να κάνουμε είναι κακό, οι αποτρεπτικές φωνές μέσα μας είναι πολύ εξασθενημένες. Αυτό φανερώνει ότι εκείνο το κακό που είχαμε μέσα μας ακόμη δεν έφυγε. Και σε μια δεδομένη στιγμή, μολονότι εμείς δεν καταλάβαμε πότε και πώς έγινε και τράφηκε με κάποιες συγκαταθέσεις, με κάποιες υπερηφάνειες, επιτρέπει ο Θεός να εμφανίζεται η δυναμία αντιμετωπίσεώς τους για να μάθουμε την ταπείνωση. Οι αισθήσεις μας έρχονται σε επαφή με τα γύρω πράγματα. Οπότε ανάλογα με αυτά, παιδί μου, που βλέπουμε, που ακούμε κλπ, μπορεί μέσα μας να προκληθεί ένα εμπαθές νόημα, μία κακή σκέψη. Γι' αυτό και λέγεται ότι εκ του οράν τίκτεται το εράν. Σε εμάς τους μεγάλους, η θέα ενός γυμνού σώματος, ας πούμε, μας κάνει κακό. Σε ένα μικρό παιδί όμως 3 χρονών που βλέπει ένα άλλο γυμνό παιδάκι δεν κάνει κακό, γιατί το παιδάκι έχει αθωότητα. Γι' αυτό λέει ο Θεός ότι πρέπει να γίνουμε σαν τα μικρά παιδιά. Να γίνουμε σαν μικρά παιδιά ως προς την κακία. Την κακία νηπιάζεται, λέγει, αλλά και ως προς τις επιθυμίες. Δώσε στο παιδί, ας πούμε, ένα κομμάτι χρυσάφι και μια καραμέλα. Τι θα προτιμήσει από τα δύο? Την καραμέλα, βέβαια. Επομένως, τα πράγματα αποκτούν νόημα προσκολήσεως προς αυτά από μέρους μας με τις αισθήσεις. Ανάλογα με αυτά που έχουμε μέσα μας. Γιατί κάθε άνθρωπος πειράζεται από τις ίδιες του επιθυμίες και δελεάζεται από αυτές. Εάν δεν υπάρχει μέσα μας επιθυμία, διάθεση, κίνηση, πάθος, αδυναμία, εχμαλωσία, δεν γεννάται εμπαθές νόημα. Σου λέω και σου αναφέρομαι στο λογισμό, ο οποίος λογισμός κινεί εν συνεχεία το πάθος. Εκείνο, παιδί μου, που πρέπει εμείς να κτυπάμε κατά κύριο λόγο όταν κινείται μία αίσθηση, είναι ο λογισμός, είναι η σκέψη. Όταν φτάνουμε στη διεργασία μιας ανομαλίας ή μιας ικανοποιήσεως, τότε ήδη ξεπεράσαμε πλέον το στάδιο των λογισμών, δηλαδή των εμπαθών νοημάτων, και πήγαμε στις πράξεις. Μπορεί η μυρωδιά ενός αρώματος, παιδί μου, να μας θυμίσει ένα πρόσωπο με το οποίο έχουμε κάνει κάποια αμαρτία, ή το άκουσμα ενός τραγουδιού να μας φέρει 10 χρόνια πίσω, να μας συνδέσει με μια αμαρτωλή κατάσταση του παρελθόντος και να την ξαναζήσουμε αυτόματα, στα γρήγορα. Αυτά όλα προκαλούν εμπαθή νοήματα, νοήματα διαμέσου των οποίων πέφτουμε στην αμαρτία. Μπορεί όμως και να μην προκληθεί εμπαθές νόημα, έστω και αν οι αισθήσεις μας δεχτούν κάτι. Το εάν προκαλείται ή όχι εμπαθές νόημα εξαρτάται από την πνευματική κατάσταση του κάθε ανθρώπου στην οποία ευρίσκεται. Εάν ευρισκόμαστε σε εγρήγορση, σε κατάσταση προσευχής, μπορεί να μην προκληθεί. Παρά την επιθυμία του διαβόλου, ο οποίος θα κινήσει τη διεργασία αυτή με τις ευαισθησίες της υποτροπής που υπάρχουν μέσα μας, εντούτοις μπορεί να έχουμε υποστεί μία αναγέννηση και να μην προκληθεί το εμπαθές νόημα. Γίνεται πράγματι αυτό στον αναγεννημένο άνθρωπο. Μάλιστα στον άνθρωπο ο οποίος ήταν όχι απλώς εμπαθής, αλλά εμπαθέστατος. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι με παρελθόν φοβερά βεβαρημένο, οι οποίοι σήμερα βρίσκονται σε μια κατάσταση σχεδόν απαθίας. Δηλαδή τίποτα δεν προκαλεί ανάμνηση του παρελθόντος. Τίποτα δεν ανακατεύει το βυθό της λίμνης του υποσυνειδήτου, ούτε η τσουγκράνα του διαβόλου, με την οποία θέλει να βγάλει στην επιφάνεια ό,τι περιέχει ο πυθμένας. Το παρελθόν πάντοτε να το φοβόμαστε. Ο αναγεννημένος άνθρωπος, βέβαια, παιδί μου, δεν το φοβάται. Για να φτάσει όμως κανείς να γίνει αναγεννημένος άνθρωπος και να γίνει σε αυτή την κατάσταση, μεσολαβεί μια πορεία ζωής. Συνεργούν πολλοί παράγοντες. Ένας είναι η βοήθεια της προσευχής. Άλλος παράγοντας είναι η συμμετοχή στα Πανάγια Μυστήρια. Ένας τρίτος παράγοντας είναι η μετάνοια ως προς τη ζωή την παλιά που έκανε. Ένας τέταρτος είναι ότι στη θέση της κακίας που υπήρχε μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο τοποθετείται η αντίστοιχη αρετή. Παραδείγματος χάρη, αν υπήρχε ασέλγεια, σαρκικά πάθη, τοποθετείται η σοφροσύνη κλπ. Μεγάλη προσοχή λοιπόν, παιδί μου, στο λογισμό που μας έρχεται ότι τάχα κάτι είμαστε όταν μας λένε μπράβο. Εμείς πρέπει συνεχώς να καλλιεργούμε την αυτομεμψία. Αυτό μας εδίδαξαν οι πατέρες της Εκκλησίας, αυτό πρέπει να κάνουμε. Χρειάζεται συγχρόνως υπακοή, παιδί μου, στον πνευματικό και αλλαγή της αμαρτωλής ζωής που μάθαμε μέχρι τώρα να ζούμε. Έτσι μόνο θα ξεπεράσουμε και θα ξεπετάξουμε από πάνω μας την υπερηφάνεια και τον εγωισμό. Ο διανοητικός πόλεμος, παιδί μου, ο πόλεμος των λογισμών, είναι ο φοβερότερος. Και εκείνος που μαθαίνει αυτόν τον πόλεμο, μαθαίνει, όπως λένε οι πατέρες, την επιστήμη των επιστημών και την τέχνη των τεχνών. Προσοχή λοιπόν στους λογισμούς που είναι λογικοφανείς και παραμένουν, και ιδιαίτερα όταν στρέφονται εναντίον του πνευματικού, οπότε πρέπει να εξαγορεύονται αμέσως. Η συνεχής επίκληση, παιδί μου, του ονόματος του Ιησού Χριστού, το οποίο είναι όλον φως αλλά και όλον πυρ, θα μας βοηθήσει να γίνουμε ένας αναμένος άνθρακας που θα κατακαίει αμέσως κάθε αχυρώδη λογισμό μέσα μας. Για να έρθουμε στην αγάπη θα περάσει πολλής χρόνος, παιδί μου, οπότε τότε θα έχουμε καθαριστεί τελείως από τους λογισμούς. Αλλά για να καθαριστούν τελείως οι λογισμοί από μέσα μας, έχουμε να φάμε πολλά ψωμιά. Η ευχή, παιδί μου, είναι εκείνη που θα μας βοηθήσει να καθαριστούμε από τους λογισμούς. Ο Θεός μπορεί να βάλει περιστασιακά έναν καλό λογισμό στο νου μας. Αυτό το κάνει για να μας δώσει την ευκαιρία να τον καλλιεργήσουμε, να τον μονιμοποιήσουμε μέσα μας, να προκαλέσουμε στη συνέχεια διαδοχή λογισμών, από έναν δηλαδή να γεννηθεί άλλος και έτσι να κάνουμε μια πορεία καλών λογισμών. Ταυτόχρονα, παιδί μου, με πολλή προσευχή θα παρακαλούμε το Θεό να μας βοηθήσει, ούτως ώστε αυτή τη δωρεά που μας έστειλε να την εκμεταλλευτούμε όπως πρέπει για τη σωτηρία μας. Γιατί είναι μια δωρεά του Θεού, ένα χάρισμα. Έχει σχέση και με την παραβολή των ταλάντων που είπε ο Κύριος. Στον μεν έδωσε ένα, στον άλλον δύο και στον άλλον πέντε. Το ένα, αν το εργαστούμε, θα το κάνουμε οπωσδήποτε δύο. Τα δύο θα τα κάνουμε τέσσερα, τα τέσσερα οκτώ και το καθεξής. Γιατί αυτά τα χαρίσματα πάντοτε διπλασιάζονται. Ένας λογισμός του διαβόλου, παιδί μου, βρίσκει καταφύγιο μέσα μας όταν ανοίγουμε εσωτερικό διάλογο με το διάβολο, όταν κρύβουμε λογισμούς κατά την εξομολόγηση, όταν κάνουμε νοθευμένη υπακοή, όταν κυριαρχούμαστε από ορθολογισμό κλπ. Εκείνο που επιδιώκει ο διάβολος, βομβαρδίζοντας το νου με λογισμούς, είναι να τον εχμαλωτήσει, ώστε να διεγείρει επιθυμίες, να ξύσει την πληγή των παθών, να μας ρίξει στην αμαρτία. Εκείνος που κάνει προσευχή, παιδί μου, και βάλεται κατά τη διάρκεια τους από αμαρτωλούς λογισμούς ή κατά τη διάρκεια κάποιης θλίψεως ή ενός πειρασμού, είτε στο διακόνημά του, είτε στο σπίτι, είτε στην εργασία, είτε κάπου αλλού, δεν πρέπει καθόλου να μιλάει με το μυαλό του. Να μην κάνει αντιρρητικό διάλογο, γιατί δεν μπορούμε να τα βάλουμε με το διάβολο, αλλά να λέει συνέχεια την ευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», δηλαδή να βαδίζει τον Θεό μπροστά του, να τον βάζει μπροστά του, ή αν μπορεί να καταφρονεί κάθε δαιμονική προσβολή. Οι λογισμοί, παιδί μου, καίγονται από το εκτυφλωτικό υποστατικό φως του εντριάδη Αγίου Θεού. Είναι τόσο πολύ το φως που εξαφανίζει κάθε τι που υψώνεται μπροστά του και το διαλύει. Υπάρχει μόνο φως. Το βουνό μέσα στο φως σβήνει και η σκιά μπροστά σε αυτό το φως χάνεται. Υπάρχει μόνο φως. Βέβαια, κάνοντας κάποιος Άγιος προσευχή, το πρώτο πράγμα που αισθάνεται καθαρά μέσα στο νου είναι το φυσικό φως του νοός του και ύστερα έρχεται η θεωρία του φωτός του Κυρίου. Πώς αναγνωρίζετε και διακρίνετε το ένα από το άλλο? Δίνει ο Θεός βοήθεια, παιδί μου, και ειδική πνευματική θεωρία μεταδιακρίσεως. Γι' αυτό, αυτό που μπορείς να κάνεις για να φύγουν οι λογισμοί από το μυαλό σου είναι να προσεύχεσαι και να λες την ευχή του Κυρίου «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και σιγά σιγά θα θεραπευθείς από τους κακούς λογισμούς. Και σε αυτό το σημείο θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και θα συνεχίσουμε τη βοήθεια του Θεού και τις ευλογίες του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Χασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Χασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου είναι ξανά εδώ για δεύτερη χρονιά στον πολύ φιλόξενο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθμού Πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, καθώς και τον Υποδιευθυντή Πατέρα Ιωάννη Νικολάου για την ευκαιρία που μας δίνουν σε μας, στους μαθητές μας και στους απόφοιτους, όπως θα δείτε στη συνέχεια, να έχουμε αυτό το βήμα και να παρουσιάζουμε τη δουλειά μας και να επικοινωνούμε μαζί σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που και φέτος θα φροντίζει τον ήχο και θα είναι μαζί μας. Σήμερα λοιπόν που είναι η πρώτη εκπομπή της φετινής χρονιάς, έχουμε έτσι μεγάλη χαρά, πολύ ιδιαίτερη χαρά, γιατί εγγενιάζουμε αυτό το καινούριο κύκλο με δύο αποφύτους μας. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον Κωνσταντίνο Μπουτσόλη και τον Λευτέρη Μπουτσόλη, απόφοιτοι και οι δύο του σχολείου μας. Ο Κωνσταντίνος είναι φοιτητής τώρα στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ο Λευτέρης από φέτος, είναι πιο φρέσκος απόφοιτος, είναι φοιτητής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Και επειδή στο Μουσικό Σχολείο έχουμε έτσι ως αρχή μας ότι η μουσική είναι μία, θα αρχίσουμε αυτή την εκπομπή με ένα πάντρεμα της παραδοσιακής μουσικής με κλασικά όργανα. Όπως ακούσετε, θα μιλήσουμε και στη συνέχεια. Ο Λευτέρης παίζει κοντραμπάσο και ο Κωνσταντίνος παίζει πνευστά. Στο κομμάτι που θα ακούσουμε αμέσως παρακάτω θα μας παίξει φλογέρα. Στη συνέχεια θα παίξει κλαρινέτο. Ακούμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τον Ερωτόκριτο για φλογέρα που θα μας παίξει ο Κωνσταντίνος και κοντραμπάσο που θα μας παίξει ο Λευτέρης.

0: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Και μετά από αυτό το όμορφο απόσπασμα που ακούσαμε, να μιλήσουμε τώρα λίγο, ας μιλήσουμε πρώτα με το Λευτέρη. Να μας πεις, Λευτέρη, έτσι αυτό το όργανο που ακούσαμε, γιατί οι ακροατές τώρα ακούν, δεν το βλέπουν. Εμείς εδώ που το βλέπουμε, βλέπουμε ότι έχει έτσι ένα όγκο, είναι μεγάλο και γι' αυτό έχει και αυτό τον πάρα πολύ ωραίο βαθύ ήχο. Πες μας λίγο για αυτό το όργανο και γιατί το διάλεξες.
1: Βεβαίως. Είναι ένα όργανο το οποίο συγκίνησε να κατασκευάζεται το 15ο αιώνα περίπου σε αυτή τη μορφή. Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές με 5 χορδές ή 3 χορδές.
0: Είναι το κοντραμπάσο, να πούμε και ποιο είναι το κοντραμπάσο.
1: Σήμερα έχει παραμείνει με 4 χορδές η συνθέστερη περίπτωση. Έχει όντως βαθύ ήχο, είναι το βαθύτερο έγχορδο της οικογένειας του γιολιού.
0: Έχει πολύ μπάσο ήχο, έτσι, πολύ βαθύ.
1: Ναι.
0: Παίζεται και με δοξάρι
1: και με τα δάχτυλα.
0: Χρησιμοποιούνταν
1: αρχικά για συνοδευτικούς λόγους, αλλά με το πέρασμα του χρόνου και των αιώνων και των συνθετών, αυτό άλλαξε και πλέον είναι και σολιστικό όργανο.
0: Είναι και σολιστικό.
1: Πέρα από συνοδευτικό.
0: Ωραία. Θα ήθελες να μας παίξεις κάτι, έτσι να ακούσουμε το όργανο αυτό μόνο του, σόλο που λέμε?
1: Βεβαίως.
0: Και να μας πεις, πριν να μας παίξεις, να μας πεις τι σε παρακίνησε να μάθεις αυτό το όργανο που δεν είναι έτσι πολύ συνηθισμένο, είναι λίγο σπάνιο. Το άκουσες και σου άρεσε?
1: Εγώ αυτό το όργανο το ξεκίνησα όταν μου δόθηκε η ευκαιρία από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου να παρακολουθήσω κάποια μαθήματα κοντραμπάσου στο Δύο Δήμου Ηρακλείου. Οπότε και από εκεί υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα όργανα και εγώ επέλεξα αυτό.
0: Το αγάπησες,
1: ναι.
0: Σου άρεσε. Ωραία. Αν δεν θέλεις να μας πεις κάτι άλλο για το όργανο, μήπως θέλεις να μας παίξεις?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Και θα μας παίξεις ένα απόσπασμα από μία σονάτα ενός συνθέτη της εποχής μπαρόκ που λέγεται John Eccles.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Πάμε να το ακούσουμε. Ευχαριστούμε.

0: Ευχαριστούμε πολύ, Λευτέρη. Πάρα πολύ ωραία το έπαιξες. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και σε όλους άρεσε πάρα πολύ. Και πολύ ωραία μουσική. Είναι αυτό που λέμε κλασική μουσική, να το πούμε τώρα έτσι, κι ας μην είναι πολύ σωστός ο όρος, γιατί στην αρχή παίξατε τον Ερωτόκριτο. Τώρα έπαιξες ένα κομμάτι κλασικής μουσικής, γιατί η μουσική είναι μία. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου. Έτσι αγκαλιάζουμε όλα τα είδη της μουσικής με την ίδια σοβαρότητα, με την ίδια αγάπη. Και με την ίδια αγάπη αγκαλιάζουμε και όλα μας τα παιδιά, είτε είναι στο σχολείο είτε έχουν αποφοιτήσει. Θα μας πεις τώρα λίγο για τα όνειρά σου και τα σχέδιά σου από εδώ και πέρα που φεύγεις από την αγκαλιά του σχολείου και αρχίζεις τη φοιτητική σου ζωή. Λευτέρη, πέρασες λοιπόν στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Συγχαρτήρια. Και πριν να μας πεις για τις σπουδές και τι ονειρεύεσαι, πες μας και κάτι για το σχολείο που αφήνεις έτσι, κάτι που σου έχει μείνει, κάτι που θα ήθελες να πεις για το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, στο οποίο θα λείψεις πολύ, έχω να σου πω.
1: Αυτό το σχολείο είναι πραγματικά μοναδικό και έχει μοναδικές ευκαιρίες για τους μαθητές του, τόσο στο να συμμετέχουν σε σύνολα πολλών διαφορετικών ειδών μουσικής, όσο το να συνεργάζονται με άλλους μουσικούς, τους δασκάλους τους που είναι επαγγελματίες ή τους μαθητές τους. Γενικότερα στο σχολείο υπάρχει μια προσπάθεια αλληλεπίδραση των μαθητών με μουσικά γεγονότα, όπως ας πούμε επαγγελματίες μουσικούς οι οποίοι έρχονται στο σχολείο για να μιλήσω στα παιδιά, να παίξουμε κάτι μαζί και διάφορα τέτοια.
0: Και αυτό δίνει στα παιδιά έτσι ερεθίσματα και τους ανοίγει τους ορίζοντες, τους δίνει όθηση να σκεφτούν, να ψάξουν και άλλα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια θετική εμπειρία λοιπόν,
1: πολύ
0: αυτή που έχεις
1: εμπειρία
0: αποκομίσει από το σχολείο.
1: Είναι πολύ θετικό αυτό για όλους τους μαθητές του.
0: Και τώρα?
1: Και τώρα σκέφτομαι να ασχοληθώ με το κοντραμπάσο επαγγελματικά, να πάρω δίπλωμα στο 2 όπου συνεχίζω και αργότερα ίσως κάποιο μεταπτυχιακό στο εξωτερικό.
0: Παράλληλα με τις σπουδές στο πανεπιστήμιο εννοείς, θα κάνεις και το πτυχίο,
1: ναι,
0: στο,
1: ναι,
0: πανεπιστήμιο,
1: το πτυχίο στο πανεπιστήμιο,
0: θα κάνεις και το δίπλωμα στο όργανο στο 2 και μετά κάποιο μεταπτυχιακό
1: στο εξωτερικό, ίσως πάνω στο όργανο. Και μετά υπάρχουν διάφοροι χώροι όπου χρησιμοποιείται αυτό το όργανο, τόσο στη κλασική μουσική, στην
0: τζαζ,
1: ακόμη και στην παραδοσιακή όπως είδατε.
0: Οπότε σου ευχόμαστε να έχεις υγεία και να κάνεις όλους τους στόχους, να τους ακολουθήσεις έτσι με την ίδια συνέπεια και με την ίδια έμπνευση και το ταλέντο σου αυτό. Και όταν θα γίνεις διάσημος θα μας φέρεις μια πρόσκληση και θα έρθουμε εδώ με τον κύριο Παντελή πρώτη σειρά να σε ακούσουμε. Εντάξει?
1: Βέβαια, βέβαια. Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Λευτέρη. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Και να βάλουμε τώρα στο παιχνίδι και τον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος είναι ο αδερφός του Λευτέρη. Είναι ο μεγαλύτερος αδερφός. Απόφυτός μας επίσης, λίγο πιο παλιός.
2: Χαίρετε.
0: Και πριν να μας μιλήσει ο Κωνσταντίνος, μήπως να παίξετε κάτι μαζί,
2: ωραία,
0: για να ακούσουν έτσι και τον ήχο. Εσύ τώρα δεν θα μας παίξεις φλογέρα, θα μας παίξεις κλαρινέτο. Ωραία. Να παίξετε πρώτα και μετά να μιλήσεις εσύ.
2: Τέλει.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε.

0: Μείναμε στο ίδιο κλίμα μουσικής. Ακούσαμε μία άρια του Σκαρλάτη με αυτό τον έτσι πολύ πρωτότυπο συνδυασμό των οργάνων, κλαρινέτο και κοντραμπάσο. Κωνσταντίνε, θα μας πεις λίγο κλαρινέτο, κλαρίνο, ναι. Τι είναι αυτό το όργανο?
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό το όργανο έχει ως πρόγονο το σαλιμό, που ήταν ένα όργανο σαν τη φλογέρα, με το επιστόμιο όμως του κλαρινού. Ο ήχος του ήταν ουσιαστικά η αντίστοιχη έκταση της χαμηλής περιοχής του κλαρίνου, κλαρινέτου σήμερα. Απλά αυτό εξελίχθηκε και διευρύνθηκε το εύρος που μπορεί να παίξει το όργανο σε οκτάβες. Δηλαδή μπορεί να παίξει 4 οκτάβες αυτή τη στιγμή. Τότε παίζαμε γύρω στη 1,5, δηλαδή πολύ λίγο.
0: Αυτό είναι το κλαρινέτο που το ξέρουμε ως όργανο αυτό της κλασικής μουσικής, ας πούμε.
1: Ανάλογα από πού το ξέρουμε.
0: Ανάλογα.
1: Γιατί αν το ξέρουμε από την ορχήστρα,
0: ναι,
1: της ευρωπαϊκής μουσικής, το ξέρουμε ως κλαρινέτο. Γιατί αυτό το όργανο δημιουργήθηκε εκεί η Γαλλία-Γερμανία, από εκεί ξεκίνησε. Αλλά μετά με τις μπάντρες, τις στρατιωτικές και με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και όλα αυτά, το όργανο ταξίδεψε. Οπότε όταν έφτασε στην ελληνική παραδοσιακή μουσική, χρησιμοποιήθηκε με άλλες τεχνικές, mm-hmm, και πολύ μικρές διαφορές στην κατασκευή, ανάλογα από πού ερχότανε, οι οποίες ακούγονται και στον ήχο φυσικά, και ανάλογα από πού το ξέρει ο καθένας, το λέει κλαρίνο, αν είναι της παραδοσιακής μουσικής ας πούμε, και κλαρινέτο, αν είναι της ευρωπαϊκής.
0: Αλλά το όργανο είναι το ίδιο, έτσι. Με κάποιες διαφορές.
1: Κατασκευαστικές διαφορές, ναι, που έχουν να κάνουν πιο πολύ με τη χώρα προέλευσης, Γαλλία-Γερμανία, παρά με το όργανο καθ' αυτό, ότι επειδή παίζει την παραδοσιακή είναι έτσι. Απλά παραδοσιακά, π.χ. στη Γερμανία χρησιμοποιούν γερμανικό κλαρινέτο στην ευρωπαϊκή τους μουσική, mm-hmm, το οποίο είναι όμως πιο κοντά στο παραδοσιακό, ναι, το δικό μας. Δηλαδή είναι λίγο μπλεγμένη η
0: ιστορία. Πολύ ενδιαφέρον όμως, και εγώ νομίζω ότι με την ίδια αγάπη εσύ παίζεις και κλαρίνο, ναι, και κλαρινέτο, έτσι. Και,
1: ναι, ναι.
0: Τώρα μας έπαιξες κλαρινέτο.
1: Εμείς κάνουμε τη μουσική, ο Σωλήνας είναι αυτός που είναι.
0: Ακριβώς, πολύ ωραία. Το κλαρινέτο το έμαθες στο σχολείο, το μουσικό σχολείο σου έδωσε το ερέθισμα και σένα. Είσαι απόφοιτος του 2018,
1: ναι.
0: Όλα τα χρόνια ήσουν και εσύ στο σχολείο. Είσαι λίγο πιο παλιός από το Λευτέρη,
1: ναι. Έχουμε μια διαφορά. Εγώ στο σχολείο δυστυχώς τα πρώτα 3 χρόνια δεν έκανα καθόλου μάθημα, γιατί δεν υπήρχε καθηγητής.
0: Δεν είχαμε δάσκαλο, ναι,
1: ναι. Στην πρώτη ηλικίου ήρθε ένας καθηγητής, ο οποίος έκανε ταμπουρά, αλλά επειδή ήταν τη Βόρεια Ελλάδα, έκανε και κλαρίνο, ο κύριος Σανουρής,
0: ναι, ναι.
1: Με τον οποίο έκανα μαθήματα κλαρίνου στην πρώτη και στην τρίτη ηλικίου μισή χρονιά, και μετά δυστυχώς σε οδείο. Δηλαδή στο σχολείο είναι ίσως το μοναδικό πράγμα που δεν πήρα, τα μαθήματα κλαρινέτου.
0: Ναι. Τι πήρες όμως?
1: Την αγάπη για τη μουσική, πήρα τη μουσική στη ζωή και στην καθημερινότητα ως κάτι απολύτως φυσιολογικό και φυσικό.

0: πιέζοντάς το.
1: Επειδή το αγαπούν, το θέλουν.
0: Είναι η φύση μας. Ναι, δηλαδή είναι η φύση μας.
1: Είναι υπέροχο. Αυτό που λες είναι νομίζω η μεγαλύτερη επιτυχία του σχολείου. Ναι. Αυτό ότι σας εμφυσίθηκε αυτή η αγάπη για τη μουσική.
0: Αυτό.
1: Και η μουσική είναι ένας τρόπος ζωής. Για
0: και,
1: σας.
0: Και ειδικά για ένα μαθητή ο οποίος διαλέγει ένα όργανο πιο συνηθισμένο που υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Και ειδικά πλέον η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη.
1: Τώρα είναι, ναι.
0: Έχει πολλούς καθηγητές τώρα παραπάνω από την αρχή της χρονιάς.
1: Ναι, τώρα σχεδόν έχει όλες τις ειδικότητες.
0: Ένας τέτοιος μαθητής πραγματικά μπορεί να έχει μια πάρα πολύ καλή εμπειρία ποιοτικά και μετά, αν θέλει να πάει να σπουδάσει πάνω στη μουσική, έχει να. Μπορεί να έχει ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
1: Έχει ένα καλό υπόβαθρο και ξεκινάει με σταθερές βάσεις. Πολύ ωραία. Να μας παίξετε και κάτι ακόμα.
0: Βεβαίως.
1: Και μιας και είπαμε και κλαρίνο και κλαρινέτο, να παίξουμε, αφού αρχίσαμε έτσι με παραδοσιακή μελωδία, να τελειώσουμε και με παραδοσιακή μελωδία. Πολύ πρόσφατα σε μια εκδήλωση που έγινε, που ήταν αφιερωμένη στο Λοκαύτωμα της Βιάννου, εκεί που είχα τη χαρά να σας συνοδεύσω εγώ.
0: Εμείς
1: και τους δύο παίξατε ένα απόσπασμα από την παραδοσιακή μελωδία «Χίτλερ να μην το καυχηθείς».
0: Ναι.
1: Θέλετε να μας παίξετε τώρα αυτό και να κάνεις ίσως και ένα αυτοσχεδιασμό, να το ακούσουμε
0: εννοείται.
1: Κλαρίνο.
0: Κλαρίνο στην Κρήτη.
1: Κλαρίνο στην Κρήτη. Κλαρίνο στην Κρήτη.
0: Εννοείται.
1: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε «Χίτλερ να μην το καυχηθείς». Τι λέει μετά ο στίχος? Την Κρήτη πώς θα πάρεις.
0: Πώς πάτησες στην Κρήτη.
1: Χίτλερ να μην το καυχηθείς, πώς πάτησες στην Κρήτη. Ωραία. Πάμε να το ακούσουμε.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Κύριοι συνάδελφοι, δηλαδή, για την ακρίβεια, για την αγάπη και για τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζετε τη μουσική. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή σήμερα, η πρώτη εκπομπή της φετινής χρονιάς, πολύ ιδιαίτερη, με τους αποφύτους μας, τον Κωνσταντίνο Μπουτσόλη και τον Λευτέρη Μπουτσόλη. Τους ευχόμαστε τα καλύτερα. Ευχαριστούμε ξανά τον πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη και τον πατέρα Ιωάννη Νικολάου για την ευκαιρία που μας δίνουν να έχουμε αυτό το βήμα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φρόντισε τον ήχο. Στο μικρόφωνο ήταν η Λίλη Δάκα για το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου. Σας αποχαιρετούμε, να είστε όλες και όλοι καλά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Εν το φωτί σου, οψόμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Όρος ασύνορο. Ημερολόγιο άθωνος, μέρος τέταρτο και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως, εις τον κόσμον ελίληθα ή να πας, ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισον μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα βρίσκονται στις πρώτες ανάσες, στις πρώτες λέξεις, τις προσευχητικές αυτής εδώ της εκπομπής, να φανερώνουν το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε όλοι μας, όσοι αυτήν εδώ την ώρα είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα Ερτζιάννα του Θεού, το αληθινό φως του φωτοδότη πλάστη μας να πλημμυρίσει και σήμερα τις ψυχές μας. Τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής, ουράνιο φως σας λάμψουν μέσα μας, εκείνο που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Μα εμείς κάποιες φορές και όλο και περισσότερο αυτό το φως που στέκει πάντα εκεί μεσούσης της ημέρας, όπως έλεγε ο Μέγας Αθανάσιος, εμείς κλείνουμε ερμητικά τα μάτια μας και αρνούμαστε πεισματικά να τα ανοίξουμε. Αυτό όμως πάντα θα στέκει εκεί, περιμένοντας να ανατείλει στις ψυχές μας, να τις λαμπρύνει και να τις απαλύνει. Και εκείνες, σαν καθαρά κεριά, ανώθευτα κεράκια, να γίνουν κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού.

και είναι κάποιες ψυχές με ηλαρά πρόσωπα που είναι μπροστάριδες αυτής εδώ της ραδιοφωνικής συνοδοιπορίας. Οι άνθρωποι της Οδύνης μα και της Ελπίδας που βαπτίζουν τον πόνο τους, τη μοναξιά τους στην κολυμβήθρα της υπομονής, όπου κι αν του συναντάμε αυτήν εδώ την ώρα, πολύ περισσότερο όταν μας ακούν στο νυχτερινό πρόγραμμα αυτές τις ατέλειωτες μα τόσο ψυχοφελείς νυχτερινές ώρες. Τους πλησιάζουμε, τους αγκαλιάζουμε, τους δίνουμε την αγάπη μας και παίρνουμε από τη δύναμή τους, από τη δύναμη της υπομονής τους. Μαζί με εκείνους στέλνουμε την αγάπη μας και σε όσους διακονούν στα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε εβδομαδιαία βάση στα προγράμματά τους. Αυτοί οι άνθρωποι που μοχθούν συνεχώς ώστε να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στην πατρίδα μας και όπου γης. Πληροφορίες για αυτές τις ημέρες και ώρες μετάδοσης μπορείτε να βρίσκετε και στο ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας, μαζί με ηχητικό αρχείο πολλών ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο, στο YouTube. Να ευχαριστήσουμε και τους αδελφούς μας, τους συνεργάτες αυτής της εκπομπής που και εκείνοι καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για να υπάρχουν αυτές οι παράμετροι και να δοξάζεται το Πανάγιο όνομα του Θεού μας. Αυτός είναι ο σκοπός, αυτός θα έπρεπε να είναι ο μοναδικός σκοπός όσων κινούνται μέσα σε αυτούς τους πνευματικούς χώρους. Πολλές φορές δεν τα καταφέρνουμε, δεν λείπει ποτέ το ανθρωπάρεσκο, το φιλάρεσκο, το αναγνωρίζουμε. Κάντε προσευχή γι' αυτό και βάζετε πάντα τον καλό λογισμό να πριτανεύει, να κυριαρχεί και αυτός να γίνεται προσευχητική δύναμη, την οποία πολλές φορές μας στέλνετε και γι' αυτό σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως. Στο ομότιτλο ιστολόγιο επίσης θα βρείτε πληροφορίες για τα βιβλία που έχουν εκδοθεί, γραμμένα και βγαλμένα μέσα από την ψυχή μας, στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας της Ιεραποστολικής Συναλληλίας, που έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διάδοση προσευχών, την δωρεάν διάδοση προσευχών και κυρίως την διάδοση των χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου Μητέρας μας, όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά. Μαζί με κείμενα θα βρείτε σε αυτό το ιστολόγιο βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, έτσι όπως περιβάλλονται από τους Αγίους Πατέρες, τους Αγγέλους εν σώματι.

10 χρόνια και ένας κύκλος άκλειστος αθωνικών οδηπορικών αθωνικών περιπλανήσεων. Χρόνια κυλούν, μορφές περνούν, αντάμα στέκουν κάρες, μαζί ως τα χθες παλεύανε να λάβουνε τις χάρες. Σ' ένα σταυρό του συναντώ, γυρεύω με σιτία, υπάρχει η ελπίδα, μου απαντούν, ζωής η προσδοκία. Κάπως έτσι ξεκινούσε ένα παλιότερο αθωνικό οδηπορικό μας. Είναι ο άθωνας που στέκεται πάντα δίπλα σου, με μάτια πάντα αστέγνωτα από δρόσους αιωθινές, με μια αγκαλιά που δεν κλείνει ποτέ και χωρά τα σύμπαντα, χαρούμενος και απλούς, κρατά στα χέρια του ένα μολύβι και μια γομολάστιχα και αρχινά να γράφει και να σβήνει στο μουντζουρωμένο τετράδιο της πίστης σου. Πόσο αστείος φαίνομαι στα αλήθεια όταν στιγμές θαρώ πως είμαι εγώ που γράφω τούτες τις μνήμες όλα αυτά τα χρόνια, σε κάθε μελαγχολική επιστροφή μας, σε κάθε τελευταία εκπομπή ενός αθωνικού ημερολογίου. Όσο λευκό κι αν πάρω μπροστά μου, μαζί με μια θάλασσα από μελάνι, για να ζωγραφίσω λέξεις κρυψώνες της θείας μνήμης, τίποτα μα τίποτα δεν θα καταφέρω αν δεν αρχινήσει ο ίδιος ο άθωνας να γράφει πάλι μέσα μου. Χαρτί η ψυχή και ο άθος μυστικά υπαγορεύει.

όλα να τρέχουμε στα παλιά, σε αυτήν την αθωνική αγκαλιά που σύνορα δεν έχει. Είναι ασύνορη αυτή η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας. Μας αξίωσε και φέτος ο Κύριος να περπατήσουμε μαζί και πάλι στα θεοτοκοβάδι, στα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας. Στο τελευταίο μέρος της φετινής μας συμπόρευσης βρισκόμαστε Κυριακή στο Αγιώρος για πρώτη μας φορά, στην αγαπημένη μας Καρακάλ, όπως άλλωστε και όλα τα μοναστήρια. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποιο. Σε ήχο τρίτο οι φωνές Ανάστασης γιορτάσει. Λέξεις σαν πέπλο απλώνονται, όλους να μας σκεπάσει. Δεσμότες ελευθέρωσε, οι πάντες συνεορτάζουν. Ο θάνατος νικήθηκε, εκ βάθους το κραυγάζουν. Θεού το πανευμήχανο, δύναμη ανωτέρα, θύμιση φθινοπορεινή, γενέθλια ημέρα. Του Ναζωραίου ο ποιητής μιλά στους στρατοκόπους, στίχοι τον ζωντανεύουνε στους αγιασμένους τόπους. Έτσι ξεκινά το 7ο από τα 8 συνολικά κεφάλαια που γράφτηκαν φέτος. Περάστηκαν με τη χάρη του Θεού σε 4 εκπομπές. Ποτέ όλα αυτά τα γιορτήτικα χρόνια μας δεν είχαμε βρεθεί Σάββατο απόγευμα στο Όρος. Η χαρμονή του Αναστάσιμου Εσπερινού είναι κάτι που πάντα σαγίνευε την ψυχή μας. Για πρώτη φορά όμως θα αποκτούσε μια τέτοια συνταρακτικά γιορτερή διάσταση. Δεν μπορούσα να φανταστώ πως κάθε μια λέξη από τον τρίτο ήχο της παρακλητικής από μόνη της θα έφτανε να αρχινήσει πανηγύρι μέσα μας. Είναι σαν τούτα τα λόγια να γράφτηκαν από και για τον κάθε ορθόδοξο χριστιανό τούτου του κόσμου. «Η αναξίωσες τότες εν το αχράντο σου οίκο, εσπερινών ύμνων αναμέλπωμεν εκ βαθέων κραυγάζοντες, Χριστέ ο Θεός, ο φωτίσας των κόσμων, τη τριημέρο Αναστάση σου, εξελού των λαών σου, εκχειρός των εχθρών σου, φιλάνθρωπε. Χρόνη καρακαλινή, κανείς δεν βιάζεται. Το παρόν αποκτά μια έννοια υπέρχρονη. Μεγάλη η χωρή στα ψαλτήρια, τουλάχιστον 10 πατέρες το καθένα. Αίσθηση πανηγύριος, η μόνη δέουσα. Την μεταδίδουν υπέροχα οι φωνές τους. Ο γέροντάς τους όρθιος στο ηγουμενικό συνεχώς εμπνέει αυτήν την υπερκόσμια ατμόσφαιρα. Λέει το καταξίωσον Κύριε τόσο αργά και τονίζοντας ιδιαιτέρως κάθε μία λέξη του. Σχεδόν συλλαβιστά. Ο τρόπος του μοναδικός. Καταφέρνει να μην τον αγγίξει ούτε στο ελάχιστο η επιτίδευση και η ανθρωπαρέσκεια που εχθρεύονται ό,τι το υψοποιώ. Φέρνει ενώπιόν σου τον Κύριον της δόξης και τον παρακαλεί για έλεος και τον δοξολογεί. Σαν πέπλο τούτη η παράκληση μας σκεπάζει να μας φυλάξει αναμαρτήτους αυτήν τη νύχτα που θα ξημερώσει την Ανάσταση. Τον είναι απολύεις και πάλι από τα χείλη του Πατρός Φιλοθέου, βγαλμένο λες από την υπαπαντή του Σωτήρους. Ο νηπιάζων παλαιός των ημερών στα χέρια του δικαίου πρεσβήτη που ζωντανεύησε τούτο το αλυσμόνητο εσπέρα στις ζήσεις μας. Ξεκινούν οι χωροί το απολυτίκιο. Εφρενέστο τα ουράνια, αγαλιάστο τα επίγεια. Νέα εξουσία και νέα κτήση σκυρτούν όλα από αγαλίαση. Στο κημητήρι μπαίνουμε να χαιρετήσουμε τους καρακαλινούς συνεορταστές του Παραδείσου. Δεσμότης δεν υπάρχει εδώ. Ο θάνατος νικήθηκε με τον θάνατο του πρωτοτόκου των νεκρών αναστημένου Ναζαρινού. Αναμένω το καντήλι στο μέσο του λειψανοφυλακίου. Λευκόχρυσες κάρες φωτίζει. Στέκομαι στο μνήμα του γέροντος Πέτρου και θυμάμαι τότε που καθαρίζαμε μαζί δυόσμο, εδώ δίπλα στο μαγεριό. Σαν χθες ήταν, γεννάει μνήμη αρώματα. Δεν εξαντλούνται αυτά όπως το αιώνιο που πανηγυρίσαμε αφεσπέρας. Ο σκανδιναβικής καταγωγής πατέρας πρόδρομος μας υποδέχεται έξω από την τράπεζα. Μεριμνά για όλους τους προσκυνητές, υπέροχα καταδεκτικός και με ευγένεια αληθινή. Είναι αυτός που κανονίζει τις φαινομενικές λεπτομέρειες της διαμονής των επισκεπτών, που είναι όμως τόσο σημαντικές.
Το φαγητό, για παράδειγμα, που θα φάνε αν πρόκειται να μεταλάβουν. Με διάκριση ρωτά εκείνους που εκδηλώνουν την επιθυμία της θείας μεταλαβιάς για το εάν έχουν πνευματικό στον έξω κόσμο και αν θα ήθελαν να εξομολογηθούν εδώ κάτι λίγο πρώτων θυρών του Χριστού μας. Και ο αδελφός που πάντα βγάζει ένα καινούριο διακόνημα σε κάθε μας ταξίδι έδωσε με αγάπη το νέο στον πανύψηλο πατέρα πρόδρομο, ο Καρακαλινός Επιτηρητάρης.

Μετά το φαγητό προσκυνάμε τμήμα Τιμίου Ξύλου, τα αγιαλείψανα του Τιμίου Προδρόμου, του Αγίου Χαραλάμπους, των Αγίων Χριστοφόρου και Κυρίκου, την τιμία κάρα του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου και το σέμνημα των Καρακαλινών, τον Άγιο Γεδεών, τον αδιάλειπτα ομό κοινό του, τον θαυμαστό και παναίδημο Όσιο Μάρτυρα. Πόσοι δεν καταφεύγουν στις ακίμητες πρεσβείες του, μόλις ένα εξάρτημα του μυοσκελετικού τους συστήματος νοσεί. Εκείνου που του έκοψαν με αγαρινό πέλεκι τα χέρια και τα πόδια πριν παραδώσει την Αγία του ψυχή στον λατρευτό Χριστό μας. 200 έτη συμπληρώθηκαν το 2018 από το εθελούσιο μαρτύριό του. Κάποιους από τους συμμοναστές του συναντήσαμε λίγο πριν στο κημητήρι. Απόδειπνο με χαιρετισμούς των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων. Λίγο πριν την κατάκλησή μας, ο Πάτερ Νεκτάριος μας καλεί στο μεγάλο αρχονταρίκι του Δευτέρου Ορόφου για ένα κέρασμα. Προσφυλής μας και γνωστός από τα παλιά. Χαιρόμαστε τόσο να συζητάμε μαζί του.

Να μην σας κουράζουμε όμως, πάτερ, νύχτωσε κιόλας. Θα θέλετε κι εσείς να αναπαυθείτε πριν τις ακολουθίες. Κυριακή κιόλας θα είναι μεγάλες σε διάρκεια, ως συνήθως. Μην ανησυχείτε, παιδιά. Έτσι κι αλλιώς, Σαββατόβραδο είναι. Ας το ρίξουμε λίγο έξω. Μας απαντά με τον χαριτωμένο πάντα και πράο τρόπο του. Μας μιλά και για τον γέροντά τους, τον αταλάντευτο, για την ακύβδηλη ιεροσύνη του, για τον πολύχρονο αγώνα του, για το καρακαλινό απόρθητο. Η μεγάλη μάχη του κάθε ανθρώπου, αδελφοί μου, είναι το να κρατάει το νου του, απρόσβλητο και σταθερό, να μην επηρεάζεται από όσα ανίερα συμβαίνουν στις μέρες μας. Μα θέλει και βοήθεια ο σύγχρονος άνθρωπος, παιδιά μου. Δεν μπορεί από μόνος του κανένας να κρατηθεί στερό στην πίστη και στην ορθοδοξία μας. Χρειάζεται στηριγμό. Και εδώ έρχεται να παίξει σπουδαίο ρόλο. Μιλάμε για τους λαϊκούς ανθρώπους. Στον έξω κόσμο, η Εκκλησία, η ενορία. Αυτό που λέμε ενοριακή ζωή. Πόσο σπουδαίο, αδελφοί μου, είναι και πόσο παραγνωρίζεται και δεν τηρείται στο έπακρο το να μένουν οι εκκλησίες ανοιχτές. Το να βρίσκει ο σύγχρονος άνθρωπος όχι κλειδωμένες πόρτες εκκλησιών, αλλά ανοιχτές αγκαλιές, συνέχεια, συνέχεια να τον περιμένουν. Ξέρω πως έχουν πολύ αγριέψει τα πράγματα. Υπάρχει και ο φόβος, μα τις περισσότερες φορές, και λυπάμαι που το λέω, είναι και θέμα αδιαφορίας και χλιαρότητας. Μα εσύ, πάτερ μου, που σε ευλόγησε ο Κύριος να είσαι εφημέριος σε ένα ναό, στην ενορία μιας πόλης, μιας κομμόπολης, ακόμα και ενός χωριού, μην ανοίγεις την εκκλησία μόνο κάθε Κυριακή και στις μεγάλες γιορτές. Πήγαινε καθημερινά στο ναό του Θεού, άναψε τα καντήλια, θυμιάτισε, διάβασε το συναξάρι, τον κανόνα της ημέρας. Κάνε εσπερινό, χτύπα την καμπάνα και περίμενε εκείνον, τον ένα, που στα σίγουρα θα ψάχνει τρομαγμένος να βρει ένα καταφύγιο. Απλά πράγματα, αδελφοί μου. Αυτά θα σώσουν τις ψυχές μας. Θαυμάζω όλους εκείνους που συνεχώς ασχολούνται με τα διάφορα εσχατολογικά και με τις προφητείες και όλα αυτά που φαίνεται ότι σύντομα θα μας συναντήσουν. Αλλά τι να σας πω, εγώ δεν βρίσκω καθόλου χρόνο να ασχοληθώ με άλλα θέματα παρά μόνο με τα δικά μου έσχατα, τα οποία μπορεί να έρθουν τούτο το αναστάσιμο ξημέρωμα. Περίπου μία ώρα μιλήσαμε με τον αρχοντάρη πατέρα Νεκτάριο τον Καρακαλινό. Χαίρεσαι να τον βλέπεις, δροσίζεσαι σαν τον ακούς. Σοφία αθωνικού βιώματος. Οι τελευταίες του λέξεις έγιναν εν δυνάμει κυριεύοντος ζωής και του θανάτου η στερνή μας επιγής. Προσευχή πριν το πρώτο αναστάσιμο τάλαντο. Σε τρίτο ήχο με λέξεις από τους μακαρισμούς του παρακαλούμε για τα δικά μας έσχατα. Τον δέλη στην νυκτήρμον ομολογήσαντά σε εν σταυρό, εν αυτό ισόκι σας κράζοντα, μνήστητή μου σωτήρ εν τη βασιλεία σου. Αναπολόγητοι θα είμαστε, Κύριε, εν εκείνη τη ημέρα. Πόσους πατέρες δεν έστειλε στον δρόμο μας σαν αγγελιοφόρους σωτηρίων μηνυμάτων. Στον όρθρο η ψαλτή υπακοή, όλους αυτούς ξανά μας τους θυμίζει. Εκπλήττων τη οράση, δροσίζων της ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελος τεσμηροφόρης έλεγε, τον ζώντα τι ζητείτε μνήματι. Η γέρθη και νόσα στα μνήματα της φθοράς αλλοιωτήν. Γνώτε τον αναλύωτον, είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσα στον ανθρώπων. Η μέρα του Κυρίου ξημέρωσε, δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Συλλήτουργο μεγαλόπρεπο σήμερα. Ο γέροντας Φιλόθεος απαγγέλει αργά-αργά την κάθε ευχή. Κλείνον, Κύριε, το νου σου εις την δέησήν του. Στους ένους συνανύψωση, το δώρο της σωτηρίας, εν το φωτί του φιλανθρώπου δεσπότη, ο ψώμεθα φως, αξέχαστο γιορτάσει των ψυχών. Στο λεωφορείο για καριές συναντιόμαστε με γνώριμους, αγνώστους αδελφούς μας.
Οι χριστιανοί εξάλλου γνωρίζονται προτού να γνωριστούν. Από αγρίνιο, από ημαθία. Με τον ανταποκριτή μας Θεοδόση στις μπροστινές θέσεις μιλά ο κυρ Σπύρος από την Σύνδο. Και εκείνος και η γυναίκα του είναι εδώ και πολλά χρόνια πνευματικοπαίδια του Καρακαλινού ηγουμένου. Ο αδελφός μας έπειτα μας μεταφέρει την συνομιλία τους. Πριν από πολλά χρόνια περνούσα από το Θεαγένειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Είχα ακούσει λοιπόν για έναν αγιορείτη γέροντα που σου έλεγε για τη ζωή σου και που έκανε θαύματα σε πολλούς που τον επισκέπτονταν στο Άγιο Όρος. Δεν είχα πάει ποτέ μου εκεί. Έμαθα ότι νοσηλευόταν και ότι τον επισκέπτονταν πολλοί κόσμος. Μου είχε κάνει εντύπωση που κάποιοι φίλοι μου πήγαιναν καθημερινά μόνο να σταθούν για λίγο έξω από το δωμάτιό του και ας μην τον έβλεπαν καθόλου. Περνώντας λοιπόν για δικές μου δουλειές έξω από το νοσοκομείο, ένιωσα μια δύναμη να με έλκει. Ειλικρινά τότε δεν κατάλαβα πώς μου ήρθε και στάθμευσα εκεί και κατέβηκα από το αυτοκίνητο. Και όπως περπάταγα στο προάβλιο, συναντώ έναν καλόγερο. Δεν φαντάστηκα ότι ήταν ο Άγιος. Δεν τον είχα συναντήσει ποτέ μου και ούτε είχα δει τη μορφή του πουθενά. Πιάσαμε κουβέντα λοιπόν για ελάχιστα και εκείνος μου είπε: «Κάποτε θα μιλάς και θα διηγείσαι για μένα, Σπύρο μου, και θα λες σε όλους ότι μιλήσαμε». Και έφυγε. Εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση η μορφή του και ο τρόπος του, όπως και το ότι με είπε με το όνομά μου, ενώ δεν του το είχα φανερώσει. Βέβαια μετά έναν πρώτο ενθουσιασμό σχεδόν καθόλου δεν με επηρέασε αυτή η συνάντηση. Συνέχισα να ζω τη ζωούλα μου και να ζητώ μόνο την καλοπέραση του εγώ μου. Εμένα που με βλέπεις αδελφέ, κάπνιζα κάποτε 5 πακέτα τσιγάρα και ήθελα ένα καφάσι μπύρες στην καθισιά μου. Γι' αυτό και όταν η γυναίκα μου είπε να πάμε μια εκδρομή ως την Σουρωτή το φθινόπωρο του 1994, σκέφτηκα. Και δεν πάμε. Θα έχει και καλές ταβέρνες εκείνα τα μέρη. Και πήγαμε. Και από εκείνη την ημέρα που πήγαμε στον τάφο του, άλλαξε η ζωή μας, αδελφέ μου. Από εκείνη την ημέρα. Και έπειτα οικονόμησε ο Κύριος να γνωρίσουμε τον γέροντά μας, τον Φιλόθεο. Θαύματα. Θαύματα συνεχή. Από εκείνη την ημέρα που ξαναγεννηθήκαμε. Δεν χρειάστηκε να ρωτήσουμε τι ακριβώς έγινε εκείνη την φθινοπορεινή ημέρα του 1994, λίγο καιρό μετά την κοίμηση του Αγίου. Ούτε ο κ. Σπύρος από την Σύνδο θέλησε να πει περισσότερα για τα ατίμητα φυλαχτάρια της θύμησής του. Ο καθένας μας όμως μπορεί να βάλει την ιερή του φαντασία να μιλήσει για την αλήθεια και για τον θαυμαστό και πανευμήχανο Θεό, όπως φανερώνεται συνεχώς και παντιοτρόπως εν της Αγίης αυτού. Πρωί Κυριακής, γύρω στις 10, βρισκόμαστε στις Καριές. Σχεδόν πάντοτε η τελευταία μας μέρα βρίσκεται υπό την σκέπη της φοβεράς προστασίας. Κατεβαίνουμε το γνωστό μονοπάτι και στεκόμαστε στην πόρτα του γέροντος Ιούστου. Ανθολόγησε ο γέροντας, το συνηθίζει αυτό. Αποσπάσματα τώρα από δύο ποίηματα του αγαπημένου του Γάμα Βερίτη. Τα έγραψε στο χέρι και τα κόλλησε στην πόρτα του κελιού του, να συναντιέται μαζί με αυτούς τους συγκλονιστικούς στίχους κάθε περαστικός διαβάτης που το φως αναζητά. Του Γεωργού Βερίτη, του Αλεξάνδρου Γκιάλα η στίχη, αυτού του σπουδαίου, αν όχι του πιο σημαντικού ποιητή του Χριστού, που Πάσχα ζούσε κάθε φορά που μετελάμβανε τον λατρευτό του νυμφίο, που πορεύθηκε στην σύντομη ζωή του με πνεύμα κατακομβών και μαρτυρίου, που κοιμήθηκε 33 ετών. Στου Χριστού μας τα εκουσίως μαρτυρικά επί γης χρόνια, που γεώργησε βαθιά την γη της ψυχής κάθε ταλέπορου στρατοκόπου τούτου του κόσμου και που όλο και περισσότερο ανακαλύπτεται ελαίο Θεού στην διψασμένη και άνυδρη εποχή μας. Φορτωμένοι σταθήκαμε λοιπόν και αφήσαμε αυτά τα λόγια να χαράξουν όσο περισσότερο βαθιά μέσα μας. Νυχτωμένοι στρατοκόποι,
στα σκοτάδια που γυρνάτε, σαν την άνε που ζητάτε. Τι ζητάμε? Φως διαβάτη. Είναι ο πόθος ο βαθύς κάθε ανθρώπινης ψυχής. Σαν ποιον αν το μονοπάτι που στο φως θε να μας φέρει. Είναι το ίδιο το στρατή το ματόβρεχτο που φτάνει στο μαρτυρικό στεφάνι. Κι ως το Γολγοθά κρατεί. Κι ακόμα λίγοι στίχοι που βρίσκονται στο τέλος ενός ποίηματος που κι αυτός ακόμα ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, τολμώ να γράψω ότι θα θαύμαζε. Ο συγκλονιστικός κοινωνικός του Βερίτη. Βαδίζοντας προς θεία κοινωνία, δεν γίνεται αν τον έχεις διαβάσει να μη σου έρθουν κάποιοι από τους στίχους του στα χείλη. Πρώτη μας Κυριακή στο Όρος. Δεν ξέρουμε αν ήρθε εν ζωή στο Όρος ο ποιητής. Είναι όμως εδώ κάθε φορά που η Αγία Τράπεζα του Γεροντοσιούς του λειτουργείται. Σε κάθε κοινωνικό που οι καλεσμένοι ψαλτάδες του ξεκινούν πριν ξεσκεπαστεί το σώμα και το αίμα του ζώντος Θεού. Ξανά η ιερή μας φαντασία ξεκινά να εργάζεται. Ασύνορη η στίχη του αθάνατου Βερίτη σε ένα ασύνορο όρος που όλα, μα όλα τα χριστοποιεί και όλα τα αναστάσιμα και αιώνια σφιχταγκαλιάζει. Σεμνά και αθόρυβα προσέρχονται, θερμό στα μάτια ο πόθος λάμπει και ανοίγουν οι καρδιές εφτάδιπλες, ο βασιλιάς των όλων νάμπει. Άβρες των όρθρων μας τοπεύουνε μες στη σεμνή φωτοχυσία, την εκκλησιά μας όλη γέμισε χίλιων ψυχών η παρουσία. Άκτιστε λόγια και συνάναρχε, πόσου σε κάλεσε σημά σου. Γύρω ένα πλήθος αναρρύθμιτο σημώνει προς την τράπεζά σου. Μείνε το θάρρος μου και η ελπίδα μου, φίλος, παράκλητος, Θεός μου. Με σένα θα είμαι παντοδύναμος και νικητής όλου του κόσμου. Κι όταν στερνά θα πέφτει απάνω μου, θα πέφτει ο ίσκιος του θανάτου, στο φως μιας νέας ζωής αθάνατης, θα ανοίγει ο νους τα βλέφαρά του. Και ξεκινάμε το 8ο και τελευταίο κεφάλαιο στα γραφτά. Μανδύας ηγουμενικός πομπή πανηγυρίζει, ο ταπεινός με συμβουλές αιώνιο φως χαρίζει. Μες στον παράδεισο όταν μπουν μόνες τους βρίσκουν θέση ψυχές αιώνιες διαλεχτές που έχουν στη γη πονέσει. Καρπό γλυκό να μοιραστείς, έλεγξε εσύ αν έχεις. Μόνο στο μάτι του αδελφού τον κάρφο μην προσέχεις. Κατάστιχο αθωνικό με ελπίδα είναι γραμμένο. Αν είναι τούτο το στερνό, να είναι ευλογημένο. Λίγο πριν την πύλη της Κουτλουμουσίου έρχονται στα αυτιά μας ψαλμωδίες και κοδωνοκρουσίες μέσα από το μοναστήρι. 10 το πρωί. Την έκπληξή μας διαδέχεται μια όμορφη εικόνα που αντικρίζουμε άματι η εισόδου μας. Ο γέροντας Χριστόδουλος σήμερα εορτάζει. Μόλις έχει τελειώσει η αγρυπνία. Κυριακή μαζί με τα ονομαστήρια του γέροντος. Πολλαπλήχαρα. Εκείνος φορώντας τον ηγουμενικό του μανδύα και κρατώντας τη ράβδο του, εν πομπή κατευθύνεται προς την πανηγυρική τράπεζα. Όλες οι καριές βρίσκονται εδώ. Όλες οι καλύβες και τα κελιά εκπροσωπούνται. Γνωστές μορφές γερόντων που ήρθαν για να τιμήσουν τον γλυκύτατο και πραότατο κουτλουμουσιανό ηγούμενο. Συναντάμε και τον πατέρα Αρσένιο από την Παναγούδα. Πάντοτε η Παναγούδα εκπροσωπείται. Κάποτε σε τούτην την αγρυπνία βρισκόταν στο παρεκκλήσι καθισμένος απέναντι από την φοβερά προστασία και ο Άγιος Παΐσιος. Πόση αγάπη είχαν αυτοί οι δυο μεταξύ τους. Και πόσο νοιαζόταν ο πατήρ Χριστόδουλος τον Άγιο
λίγο πριν ασθενήσει βαριά. Ο Άγιος Παΐσιος, αν και τακτικά εκκλησιαζόταν στο μοναστήρι, είχε να παρουσιαστεί περίπου 40 μέρες. Ανησύχησαν πάνω στη μονή οι πατέρες και κατέβηκε ως την Παναγούδα ο γέροντας για να δει τι συμβαίνει. Χτυπούσε την πόρτα, αλλά καμιά απόκριση δεν λάβαινε από μέσα. Δίνει μια με δύναμη και ανοίγει. Μόλις μπήκε, γαλήνεψε μέσα του, ενώ πριν είχε ένταση και αγωνία. Βρήκε τον Άγιο να κάθεται κάτω σε ένα μαξιλαράκι και να προσεύχεται. Μπροστά του ένα τσαμπί σταφύλι και λίγο ψωμάκι. «Γέροντα, τι συμβαίνει?» «Με συγχωρείτε που μπήκα έτσι μέσα, μα ανησυχήσαμε τόσες μέρες που δεν ανεβήκατε πάνω.» «Παπά Χριστόδουλε, όλες αυτές τις μέρες τις πέρασα με νηστεία και προσευχή. Έρχονται πολλά άσχημα. Ας μην είναι τόσο βαριά για τους ανθρώπους.» «Κι έτσι, όπως με είδε η Παναγία μας που εξαντλήθηκα, μου έφερε ήδη αυτά εδώ. Να στηριχτώ λίγο. Πάρε λίγο σταφύλι.» Γεύτηκε ο πατήρ Χριστόδουλος μια γεύση άμιαστη και ένα άρωμα πρωτόγνωρο. «Γέροντα, 40 μέρες συνεχόμενες νηστεία και προσευχή. Πώς ήταν η Παναγία μας?» Του έφερε τότε μπροστά του ο Άγιος μια εικόνα της Ιεροσολυμίτισσας. «Έτσι ακριβώς είναι η Παναγία μας», είπε. «Πάντοτε έτσι εμφανίζεται, όπως αποτυπώνεται σε αυτήν την εικόνα. Περιμένουμε στο Αρχονταρίκι να τελειώσει η τράπεζα για να πάρουμε δωμάτιο. Το τυπικό της ημέρας έχει μια σπάνια ιδιαιτερότητα. Και πάλι η πομπή εξέρχεται τις τραπέζες και επιστρέφει στο καθολικό. Εκεί ψέλνονται και πάλι οι εόρτιοι ύμνοι της διπλής πανηγύριος. Ο γέροντας στο τέλος δέχεται ευχές από όλους. Του φιλάμε το χέρι ευχόμενοι και εκείνος ανταποδίδει το πιο γλυκό και καταδεκτικό του χαμόγελο. Αξέχαστες θα μας μείνουν οι εξομολογήσεις του σοφού Αθωνίτη και η απίστευτη ηρεμία που σου μετέδιδε χρόνια πριν στον εξονάρθηκα της Κουτλουμουσίου εν ώρα μεσονυχτικού. Πλέον ζυγώνει τα 80 του χρόνια. Η καθολική αγάπη προς το πρόσωπό του, ευχή να γίνει χριστιανών, ανωδύνων και οσίων εσχάτων, μα και επιπλέον χρόνων πατρικής προστασίας για τα αμέτρητα πνευματικά του παιδιά. Κατηφορίζουμε ξανά για Παναγούδα, δρομολόγιο που η ψυχή μας υπαγορεύει και ανυποχώρητα αξιώνει. Το κελί του γέροντος Γαβριήλ, αφιερωμένο στον Όσιο Χριστόδουλο, και αυτό πανηγυρίζει. Δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε τον γέροντα μετά την αγρυπνία. Άλλωστε έχει φροντίσει ο ίδιος να συναντηθούμε μαζί του. Μας έχει αφήσει τρία σημειώματα έξω από την πόρτα που πολλοί μας συγκινούν. Νιώθουμε την ανάγκη αλλά και την προτροπή του γέροντα να τα μεταφέρουμε στον έξω κόσμο αυτούσια. Το πρώτο, με ευχές του, για όποιον φτάνει στην πόρτα του. «Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ που ήρθατε να με δείτε. Η αγάπη σας είναι μεγάλη σαν τον Άθωνα. Εύχομαι ολοψύχως η ευλογία του Θεού να είναι μαζί σας και μαζί με τις οικογένειές σας, σε όλη σας τη ζωή και σε όλη την αιωνιότητα. Εύχομαι επίσης να έχετε δουλειά και υγεία και τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας, να τα φροντίζει και να τα προστατεύει ο Θεός ισοβίως. Εύχομαι επιπροσθέτως να έχετε ομόνοια στις οικογένειές σας και ειρήνη. Όταν αναστήθηκε ο Κύριος, μας εμφανίστηκε στους μαθητές του και τους είπε «Ειρήνη ημίν». Τα υπέροχα αυτά λόγια, αυτήν την ειρήνη εύχομαι και εγώ στις οικογένειές σας. Εύχομαι το Άγιο Πνεύμα να σας πληρώσει με τα θεία δώρα του, τα οποία είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η χριστότητα, η αγαθοσύνη, η πίστη, η πραότητα και η εγκράτεια. Εύχομαι επιπλέον ο Κύριος να γράψει τα ονόματά σας στην αιωνία βίβλο της ζωής. Εύχομαι έτι μάλλον ο Κύριος να σας ενδύσει με τους πανωραίους και πανυπέροχους ηθικούς χαρακτήρες που περιέγραψε στην επί του όρους ομιλία του. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, μακάρι οι πενθούντες, μακάρι οι πραείς, μακάρι οι διψώντες στην δικαιοσύνη, μακάρι οι ελεήμονες, μακάρι η καθαρή την καρδία, μακάρι η ειρηνοποιή.
Εύχομαι κατά τη Δευτέρα παρουσία να σας βάλει στα δεξιά του και να ακούσετε την πολυπόθητη φωνή του. Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία. Εύχομαι προσέτη να χαρίσει ο Θεός σε όλους μας μετάνοια, να αναστήσει την Ελλαδίτσα μας και να την βγάλει από αυτά τα διέξοδα τα πνευματικά και τα οικονομικά. Να έχουν όλοι οι Έλληνες δουλειά και να ζουν με αξιοπρέπεια. Εύχομαι ακόμη ο Κύριός μας που είναι ο ένας και μόνος, ο μοναδικός και αναντικατάστατος μέγας ειρηνάρχης και ειρηνόδωρος, να χαρίσει ειρήνη και ομόνοια σε όλη την ανθρωπότητα. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ πολύ που ήρθατε να με δείτε. Ο Θεός να σας ευλογεί εν το νυν αιώνι και εν το μέλλοντι. Με αγάπη Χριστού, Γαβριήλ Μοναχός. Το δεύτερο σημείωμα, με 10 συμβουλές για τους εγγάμους επισκέπτες. Μην κάνετε το δάσκαλο στην σύντροφό σας. Ο καλύτερος τρόπος να διδάξετε είναι να αγαπάτε. Ο γάμος είναι μια διαρκής αλλά ωραία περιπέτεια που βοηθάει να ανακαλύπτουμε τον αληθινό εαυτό μας, τον ψυχικό κόσμο του συντρόφου μας και να γνωρίσουμε τον Θεό. Ο σύντροφό μας τον αποδεχόμαστε όπως είναι, με τις αδυναμίες και τις ιδιοτροπίες του, και όχι όπως εμείς θα θέλαμε να είναι. Η οικογένεια είναι παλέστρα και γυμναστήριο. Προσπαθείτε να καταλάβετε τον ή την σύζυγό σας. Μη λησμονείτε ότι ο άντρας σκέφτεται περισσότερο με τη στεγνή λογική, ενώ η γυναίκα με την καρδιά. Μην προσπαθείτε να επιβάλλετε τη γνώμη σας και να διορθώσετε τον ή την σύντροφό σας. Φροντίστε καλύτερα να διορθώσετε τον εαυτό σας. Με την πίστη, την υπομονή και την αγάπη αντιμετωπίζονται νικηφόρα όλες οι δυσκολίες της ζωής. 7. Ο μεγαλύτερος εχθρός της συζυγικής ζωής είναι ο εγωισμός. Δεν μας σώζει η επίθεση κατά του συντρόφου μας, αλλά η επίθεση κατά του εγώ μας. 8η συμβουλή. Το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να αγαπάει ο πατέρας τη μητέρα τους και η μητέρα τον πατέρα τους. Το μυστικό της οικογενειακής γαλήνης είναι να μπορεί κανείς να συγχωρεί. Και 10. Ο γάμος είναι μυστήριο μέγα που αρχίζει μέσα στην εκκλησία και ανανεώνεται με τη Θεία Λειτουργία και τα μυστήριά της. Και ένα τρίτο σημείωμα είχε αφήσει ο Γέροντας Γαβριήλ με 7 πράγματα που πρέπει να κάνουμε επιμελώς για να έχουμε ευλογία από τον Θεό σαν άτομα, σαν οικογένεια και σαν έθνος. 1. Τακτική εξομολόγηση στον πνευματικό. 2. Τακτικό εκκλησιασμό. 3. Θεία κοινωνία σύμφωνα με την ευλογία του πνευματικού. 4. Νηστεία Τετάρτη και Παρασκευή, χωρίς λάδι, και άλλες μέρες που όρισε η Εκκλησία. 5. Ελεημοσύνη σε καμιά φτωχή οικογένεια, καλά έργα. 6. Να μελετάμε την Αγία Γραφή, έστω και λίγο, 5-10 λεπτά, αλλά κάθε μέρα. Και 7. Αδιάλειπτη προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς. Δέκα συνταγές αρμονικής και αγιαστικής συμβίωσης, 7 προτροπές όπως τα 7 μυστήρια, λυτρωτικά και καθαρτικά σαν τα Ιορδάνια ρήθρα. Φωνάζει ένα σύγχρονος κήρυκας της μετανοίας για το ζωντανό νερό που έχουμε δίπλα μας. Μα εμείς λοξοκοιτάμε φρενοβλαβώς εξακολουθητικά προς τους ποταμούς της Δαμασκού, τον Αβανά και τον Φαρφάρ. Την ευχή σου, Γέροντα Γαβριήλ, μην παύσεις ποτέ να μας ξυπνάς. Η κορμή απ' τις οξιές πριν το ξύλινο γεφύρι, πομποδέκτες της δίψας του παραδείσου, ακόμα βαστούν τους χαραγμένους σταυρούς αγαπημένων αδελφών συνοδοιπόρων μας πάνω τους.
Ευλογημένη στιγματοθέτηση απέναντι στις μεθοδίες του πανούργου που πασχίζει τις ψυχές να αποπροσανατολίζει. Ένα από τα πιο οικεία μονοπάτια της εν μετανία ζωής των Ορθοδόξων Ελλήνων και όχι μόνο. Ξανά στην Παναγούδα. Λίγο πριν φτάσουμε χτυπά το τηλέφωνό μας. Πολλά χιλιόμετρα μακριά δύο παιδιά γεννήθηκαν. Δίδυμα και πρόωρα. Με διαταραχή χρωμοσωμάτων. Τρεις εκδοχές το χρωμόσωμα 21. Αεροβαπτίστηκαν. Έλαβαν τα ονόματά τους. Αρσένιος ο πρώτος. Νεκτάριος ο δεύτερος. Τα πιο χαριτωμένα μωρά που είδαμε ποτέ. Τώρα, τρεις μήνες σχεδόν μετά από αυτές τις καταγραφές. Αυτές τις στιγμές μνήμες. Δώστε τα ονόματά τους, μας παρακαλεί μια γεμάτη από Χριστό ψυχή στο τηλέφωνο. Ύστερα από λίγο στεκόμαστε μπροστά στο στασίδι του Αγίου, ψηλαφώντας τα ορατά του ίχνη. Ο πατήρ Ισαΐας τούτη τη φορά στη θέση του μας υποδέχεται με αληθινή αγάπη. Το πρώτο πράγμα που του λέμε είναι να σημειώσει κάπου τα ονόματα των νιογέννητων αγγέλων. Μπράβο! Και πάλι μπράβο στους γονείς που ήξεραν, μα δεν προτίμησαν τούτο το φρικτό έγκλημα να κάνουν και κράτησαν αυτά τα πλάσματα. Τώρα βέβαια, αν πεις κάτι τέτοιο δημόσια θα σε πουν και σκοταδιστεί. Αχ, αυτά τα παιδιά, τα πονεμένα, οι αιώνιες ψυχούλες. Ξέρετε, είχα κι εγώ έναν τέτοιο άγγελο δίπλα μου, τον αδελφό μου τον τέταρτο, τον Χριστοφόρο μας. Κοιμήθηκε πριν λίγα χρόνια. Ο Άγιος Παΐσιος έκανε προσευχή πολύ για αυτά τα παιδιά και τους γονείς τους. Και μας είχε πει κάποτε το εξής καταπληκτικό. Μόλις έλεγε για αυτά τα παιδιά έρθει με θέλημα Κυρίου, σαν μεγαλώσουν, η ώρα της αναχώρησης από τον κόσμο αυτό, όταν εκείνα μπουν στον παράδεισο, γιατί εκεί πηγαίνουν όλα, να είστε σίγουροι. Τους μιλά ο Χριστός μας και δεν τους λέει πού να πάνε, όπως συμβαίνει με τους υπόλοιπους του παραδείσου, που τους τοποθετεί η δικαιοσύνη του διαβαθμισμένους. Τους λέει, διαλέξτε εσείς μέρος και πηγαίνετε όπου θέλετε. Ακούτε παιδιά τι έλεγε ο Άγιος. Ήξερε εκείνος γιατί τα είχε δει και αυτά και τα άλλα τα καψερά που τα φώνευσαν. Ο Άγιος μας πολλά θαύματα επιτελεί. Δεν πάει λίγος καιρός που ένας οικοδόμος έπαθε ένα τρομερό ατύχημα και ήταν εγκεφαλικά νεκρός. Έτσι έλεγαν οι γιατροί. Με θαύμα του Αγίου και με σιτία του στον Χριστό μας. Είναι στη ζωή ο άνθρωπος σήμερα και όρθιος. Και άλλοι σου λένε για την δωρεά οργάνων των εγκεφαλικά νεκρών. Σκεφτόμαστε ότι όντως υπάρχουν λόγοι για αυτό που μας μεταφέρει ο γέροντας. Ο πιο σπουδαίος αμφισβητείται καταρχάς η παντοδυναμία του Θεού μας. Το θαύμα, το πάντα δυνατά παρά το Θεό. Και έπειτα η μεγάλη ωφέλεια που ευεργέτης πόνος και υπομονή που τον αγιάζει χαρίζει στις ψυχές των οσούντων μα και των οικείων τους. Και συνέχισε ο πατήρ Ισαΐας. Όταν ο Άγιος έλεγε να βγάζα την καρδιά μου, να την κάνω κομμάτια να την μοιράσω, γιατί κάποιοι τον παρεμήνευσαν αυτόν τον το λόγο, δεν τασόταν υπέρ της δωρεάς των οργάνων του υποτιθεμένου εγκεφαλικός νεκρού. Μιλούσε για την θυσιαστική αγάπη. Αυτή μπορεί να οδηγήσει και σε εκούσιες δωρεές και μεταμοσχεύσεις οργάνων εν ζωή, που είναι ευλογημένες. Αλλά ένας και μόνο ένας μπορεί να αποφασίσει πότε θα τελειώσει η ζωή ενός ανθρώπου. Εδώ δεν χωράνε ηθικά διλήμματα. Να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Προβληματισμένοι από όσα ακούσαμε πάνω σε αυτό το τόσο ευαίσθητο και επίμαχο θέμα της πίστης μας και με ευλογίες που μας έδωσε ο γέροντας Ισαΐας, πήραμε τον συνεχόμενο ανήφορο ως το λατρεμένο μας κελί σύννεφο των καριών και τους παμφιλτά τους πατέρες του. Σε λίγο ο γέροντάς του, ο τόσο ευλογημένος, μας μιλά και εμείς ρουφάμε τους λόγους της ταπεινής του καρδιάς. Τον ρωτάμε για όλα αυτά τα δυσάρεστα που συμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία σήμερα. Για τις συγκρούσεις, τις αποτυχήσεις, τους διωγμούς, τις παρατάξεις.
Έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το κάλιον πλανόμενος και εντός της Εκκλησίας, παρά ορθοτομήν και εκτός. Μα έλεγε επίσης ότι υπάρχει ουδετερότητα χειρότερη από βαρύ έγκλημα. Και ο Αββάς Ισόης, ότι υπάρχει εντροπή και ατολμή απειούσα ένοχων των άνθρωπων της αμαρτίας, της αφοβίας του Θεού. Με το να μην εκφράσεις δηλαδή παντιοτρόπως την άποψή σου σε πνευματικά και δογματικά ενσκύπτοντα ζητήματα και να σφυρίζεις προκλητικά διάφορα αγνοώντας τα πλήθη των διαμαρτυριών, αποδεικνύεις ότι δεν φοβάσαι τον Θεό. Φοβάσαι μόνο μην τα χαλάσεις με τους ανθρώπους, αυτούς που πάντα θα κινούν τα νήματα και θα υπαγορεύουν την χλιαρή σιωπή. Έχουμε ενώπιόν μας έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά ότι το νόμισμα έχει πάντοτε δύο όψεις. Το έχουμε ξαναγράψει και το πρεσβεύουμε λοιπόν. Ορθοτομήν εντός της Εκκλησίας. Ο λόγος του γέροντα λιτός και μεστός μηνυμάτων προς κάθε κατεύθυνση. Αδελφοί μου, για να κρίνει κανείς πρέπει να έχει γνώμη, να γνωρίζει δηλαδή. Αν δεν γνωρίζει δεν μπορεί να μιλά. Αν είσαι εκτός Εκκλησίας όμως δεν μπορείς να εκφράσεις γνώμη. Αν θες να μιλάς και να ορθοτομείς και να μάχεσαι ευλογημένα για όσα γνωρίζεις και πρεσβεύεις δογματικά και πατερικά, πρέπει να είσαι εντός. Όλα αδελφοί μου να τα εξετάζουμε με αγαθό λογισμό, με καλή προαίρεση και αγάπη. Τίποτα να μην διαβάζουμε με κριτικό πνεύμα. Όποιος διαβάζει με κριτικό πνεύμα αναζητά το στραβό και το λάθος. Το ιδεατό βέβαια, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι να μην βάζουμε ούτε καλό ούτε κακό λογισμό για κάτι που βλέπουμε. Εκεί ξεκινάει η αληθινή προσευχή. Το θέλημα του Θεού, παιδιά μου, δεν είναι πάντοτε ευχάριστο. Φέρτε για παράδειγμα έναν γιατρό στο νου σας. Δεν λέει σχεδόν ποτέ κάτι που μας ευχαριστεί. Κρατάει στο χέρι μια απλή ασπιρινούλα, αλλά μπορεί να κρατάει και ένα νηστέρι. Να θυμάστε και αυτό που εύστοχα κάποιος είπε. Ο Θεός πάντα δίνει το καλό. Το κακό ο άνθρωπος το παίρνει μόνος του. Να, δείτε και με την μάστιγα των τατουάζ σήμερα. Με το θέλημά τους το κάνουν αυτό οι άνθρωποι. Και έπειτα δεν φεύγει. Ξέρετε γιατί? Γιατί έγινε αυτοβούλος. Ό,τι γίνεται έτσι δεν σβήνεται. Παίζει ρόλο αυτό σπουδαίο. Να το θυμάστε. Έρχονται και με ρωτάνε. Τι λογισμό να βάλω γέροντα όταν βλέπω κουρεμένους παπάδες? Σε έναν που με ρώτησε λοιπόν του είπα, εσένα που αποφεύγεις να κάνεις όσα παιδιά σου δώσει ο Θεός, το κούρεμα του παπά σε απασχολεί. Κοίτα ευλογημένε τα δικά σου πόδια. Και ένας άλλος μου είπε, γέροντα, πώς να κάνουμε τις γυναίκες μας να καταλάβουν τον ορθό δρόμο? Ας καταλάβει πρώτα η οσιότητά μας, παιδιά μου. Γελάσαμε όλοι μα με πρόσωπα κατεβασμένα σε αυτό το χαριτωμένο πείραγμά του. Το κάρφος του αδελφού και η δοκός στα μάτια μας. Τι καρπό γεννά το δέντρο της ζήσης μου. Μήπως απρώ μέσα από αγκάθια που συνεχώς ριζοβολάνε πνίγοντάς του. Είναι κάποιες στιγμές εδώ στο όρος που δεν μπορείς τα μάτια σου να σηκώσεις. Κατάλαβε βέβαια εκείνος και συμπλήρωσε. Αυτά ισχύουν για όλους μας αδελφοί μου. Περισσότερο για εμάς τους μοναχούς. Παλιά τα καλογέρια δίψαγαν για λόγο αγαθό. Τώρα πιο πολύ ενδιαφέρονται να μάθουν νέα, να πληροφορηθούν. Κι έτσι στερεύει λίγο-λίγο ο αγιορείτικος λόγος. Εμείς προλάβαμε γύρω στους 70 Άγιους Γέροντες που μας μετέφεραν την πατερική σοφία. Τώρα ακούς περισσότερα ανέκδοτα παρά λόγους ωφελίας. Ας σταθούμε καλώς και με τα φόβου λοιπόν. Εδώ είναι ο αγώνας. Να μην παρασυρθούμε. Λαϊκοί και μοναχοί. Ελάτε τώρα να προσκυνήσετε δύο νέους οικιστές του κελιού μας. Δύο αυταδέλφων τα λείψανα χρυσαφίζουν. Κριτικοί ο Ευτυχιανός και ο Ευτύχιος. Τον Αύγουστο γιορτάζουν μαζί με την αδελφή τους στην Κασιανή. Ο Ευτυχιανός μαρτύρησε με τσεκούρι. Τα αδέλφια του τον έθαψαν.
Εκεί που ασκήτεψαν οι δύο αδελφοί δόθηκε το όνομά τους. Αγίους από τους Αγίους, εκεί στην Μεσαρά του Ηρακλείου. Θυμόμαστε τα 20 σύννεμα του Χριστού μας αδέλφια από την Κρήτη, μαζί με τον πνευματικό τους, τον πατέρα Κωνσταντίνο στην Παντοκράτορος. Έχει και σήμερα Αγίους τούτος ο τόπος. Δεν είναι αμάρτυρη η εποχή μας. Μα έχει και σκοτάδι πυκνό. Πολεμάνε οι αγιορείτες ακόμα με τα όπλα του φωτός. Με χρώματα και αρώματα του Θεού τα φανερώματα αποχαιρετάμε τους πατέρες. Μα σταυρώνουν κατηφορίζοντας προς κουτλουμούσι, ώσπου δύσκολα πλέον τους διακρίνουμε. Δεν σταματάνε ποτέ να προσεύχονται. Λίγο πριν αποχαιρετιστούμε, μας ρώτησαν ακόμα και για συνοδοιπόρους μας στα ταξίδια που τους είδαν

Ρίζει στην ψυχή μια σπιθίτσα ελπίδα ότι κάτι υπάρχει ακόμα από εκείνον τον υπέροχο πρώτο μας ζήλο. Τελευταία μετάνοια στο άξιο νεστή και ύστερα τα νέα της ημέρας. Στο όρος που όλα αγιεύουν, το αγρίεμα της θάλασσας μοιάζει στα αληθινά παράτερο. Έχει βγει απαγορευτικό 2 ημερών. Τα παιδιά όμως περιμένουν με αγωνία να διαπιστώσουν αν γίναμε καλύτεροι μπαμπάδες. Πρέπει με κάποιον τρόπο να βγούμε έξω. Μια εμπειρία αλυσμόνητη μας περιμένει. Θα διασχίσουμε με αυτοκίνητο το όρος από Καριές ως την Ουρανούπολη. Διαδρομή δύσκολη 3 και πλέον ωρών. Ως τα σύνορα. Και έπειτα περπάτημα μισής ώρας. Στον Αρσανά της Χιλανδαρίου, στην Γιοβάνιτσα, ένα τεράστιο κύμα σχεδόν μας σκέπασε. Διήλθαμε από τα δύσβατα και τα δυσπρόσιτα. Από μέρη που δύσκολα θα ερχόμασταν αλλιώς. Από μέρη που σίγουρα κάποιοι αγίασαν με το κρυφό πέρασμά τους. Δεν σταμάτησε η ιερή φαντασία και πάλι να πλάθει μορφές αγγέλων ενσώματι στη σκιά του πατέρα Άθωνα. Επιστρέφοντας από όρος, το Άγιο Όρος μέσα μας, του παραδείσου το όνειρο, μύρισε παράδεισος, η Παναγία οικονόμησε, ψυχή ορθρία, δεν χαμηλώνει ο άθος, δάκρυα σταλάζει ο Άθωνας, όσο ανασένω θα διψώ, και φέτος, όρος ασύνορο. 10 χρόνια κύλησαν από τότε που το πρώτο αθωνικό σημειωματάριο έμπλεξε τις θύμισες με το μελάνι. Κάθε φορά από τότε μοιάζει να είναι η τελευταία. Όπως κάθε φορά που θα σταθείς, θα ρώνει αφάτο του ευσπλαχνία μπροστά του και θα λάβεις το τίμιο σώμα και το θεουργό του αίμα. Όσο όμως κι αν ερευνάς την αγιορείτικη ψυχή, τόσο εκείνη θα σου χαρίζει πιότερο βάθος, μεγαλύτερο πλατισμό, ορίζοντα αχώρετο και έναν άχρονο χρόνο. Τέλος, τέρμα και άκρια δεν έχει το Άγιον Όρος. Ήταν οι πρώτες λέξεις τούτου του ημερολογίου με έναν τίτλο που δεν προκαθόρισε το περιεχόμενο μα πρόβαλε σαν αντίσταση στον λογισμό που συνέχεια μας ψιθυρίζει το τι άλλο μπορεί να γραφτεί και να βγει μέσα από την ταλέπορη ψυχή σου για το περιβόλαιον αυτό της κυρίας Θεοτόκου. Όρος ασύνορο λοιπόν. Σε ένα μικρό σταυρουδάκι με κρυμμένο μέσα του λείψανο αγιορείτη Αγίου το κουβαλάω πάντοτε πάνω μου. Πόσο ανάξια. Και όμως η Χριστότητα του Κυρίου χαράζει στις στερνές σελίδες τούτου του πολύτιμου κατάστοιχου τα μέρη που ακόμα δεν επισκέφτηκε η διψασμένη μας ζωή. Κάποτε ο πατήρ Εφραίμ στο Σεράι είπε σε όλους μας πως όταν η ψυχή φεύγει από το σώμα, ζητάει από τον άγγελό της μια χάρη, να πάει εκεί που δεν πρόλαβε πριν τον χωρισμό της. Το ασύνορο όρος είναι μια χάρη που πολλές ψυχές έχουν ήδη σημειωμένη στο δικό τους σημειωματάριο. Ένας άλλος Εφραίμ, εκείνος που συνέβαλε τα μέγιστα για το ζωντάνεμά του, πρεσβεύει πλέον σε ουράνιες μονές για να μην ξεθοριάσει τούτο το ονείρατο. Να υπάρξουν και σήμερα μορφές που θα κανοναρχίσουν το θείο έλεος και θα εξακολουθήσουν να κάνουν έναν Θεό να μετανοεί χωρίς όρια. Γέννητο. Τέλος. Και το Θεό η δόξα. Αφιερωμένο σε όλους τους ανυποχώρητους γέροντες που πασχίζουν εντός της σωτήριας Κιβωτού, στους ευλογημένους συνοδοιπόρους μου, Παναγιώτη που έψαλε το Θεό μας αλυσμόνητα, τονίζοντας σε εκείνο το χερουβικό στον προφήτη Ηλία το πάσαν την βιωτικήν. Στο Θεοδόσιο που με αγωνία συνεχίζει να αναζητά ψυχές που γνωρίζουν μυστικά κλειδιά, που ταιριάζουν σε παραδείσου κλήθρα. Στον Φώτη, που με ανυπόκριτη αγάπη αθωνίτικη, συνέχεια λέει το «να είναι ευλογημένο».

0: στις συζύγους και στα παιδάκια μας, που πάντα σαν επιστρέφουμε καρτερούν τα βιώματα και τους καρπούς του δέντρου μας να γευθούν. Σε όλους εσάς, αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Ο Χριστός μας, διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου Μητέρας μας, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή μας να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Καλώς στη θεία.
1: Κρατώ και ξεφύγω.
0: Φέρε μου τι πάει. Εδώ τι φέρε, εδώ. Εδώ μου τι φέρε. Κάτσε εκεί.
2: Άμα πες,
0: όλα,
2: κάσου και να μην σηκωθώ.
0: Όλοι μας.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη της αμαρτίας μου. Δέσποτα σηκώσον τα συνομής μην, Άγιε επίσκεψε κύεσαι τα συστηνίες μου, ένε και πνευματός σου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίωσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το φωνή.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά Μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά Μεσημβρίας έως 8.30 μετά Μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

0: Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χαρασού Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.
1: Σας ενημερώνουμε ότι η Σχολή Γονέων του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ξεκινά τις δραστηριότητές της για το σχολικό έτος 2026-2027 την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 εορτή του Αγίου Ευσταθίου και της Συνοδείας αυτού. Η έναρξη θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των μελών της σχολής στη Θεία Λειτουργία, η οποία θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Βαρβάρας Καμινίων Ηρακλείου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα προσφερθεί κέρασμα και θα ακολουθήσει συνάντηση και γόνιμος διάλογος με επίκεντρο το θεσμό της οικογένειας.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Το πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, Οροσινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Σταυρός του κόσμου φύλακας, της εκκλησιάς στολίδι, των βασιλιάδων δύναμη, στήριγμα των ανθρώπων. Σταυρός αγγέλων δοξασμούς και των δαιμόνων τραύμα.

Χριστέ μου, που υψώθηκες εις το σταυρό επάνω με τη δική σου θέληση, παράκληση σου κάνω στη νέα πολιτεία σου που έχει το όνομά σου. Το έλεος σου χάρισε και φύλαε τα παιδιά σου. Και στους πιστούς μας άρχοντες την Άγια δύναμή σου, δίδε για να νικήσουνε εχθρούς σαν πολεμήσουν. Ας έχουνε εσένανε σύμμαχο στο πλευρό τους, ειρήνης όπλο ανίκητο και Άγιο τροπαιό τους.

ιερών ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος

Ψαλμός 139. Εξελούμε, Κύριε, εξ ανθρώπου πονηρού από ανδρός αδίκουρίσαι. Ή την εσελογίσαντο αδικίαν εν καρδία, όλην την ημέραν παρετάσσοντο πολέμους. Εικόνισαν γλώσσαν αυτών οσί όφεος, Υιός ασπίδων υπό τα χείλη αυτών. Φύλαξον με, Κύριε, εκ χειρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, ή την εσδιελογίσαντο του υποσκελίσε τα διαβήματά μου. Έκρυψαν οι περήφανοι παγίδα μου, και σχοινείς διέτειναν παγίδα της ποσή μου, εχόμενα τρίβου σκάνδαλα έθεντόμι. Είπα το Κυρίου, Θεός μου εσύ, ενώτησε, Κύριε, την φωνήν της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε, δύναμις της σωτηρίας μου, επεστίασας επί την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώσ' με, Κύριε, από της επιθυμίας μου αμαρτωλό, διελογίσαντο κατ' εμού, μη εγκαταλείπεις με, μη ποτέ υψωθώσει. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χιλέων αυτών καλύψει αυτούς. Πεσούνται επ' αυτούς άνθρακες εμπειροί καταβαλείς αυτούς, εν ταλαιπωρίες ου μη υποστώσει. Ανήρ γλωσσόδης ου κατευθυνθήσετε επί της γης, άνδρα άδικον κακά θυρεύσει εις διαφθοράν. Έγνων ότι ποιήσει, Κύριος, την κρίση των πτωχών και την δίκη των πενήτων. Πλην δίκαιοι εξομολογήσονται το ονόματί σου και κατοικήσου συνευθείς συν το προσώπο σου.

Ψαλμός 140. Κύριε, κέκραξα προς εις άκουσόν μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, έντο και κραγένε με προς Θεέ. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμία μα ενώπιόν σου, έπαρσις των χειρών μου θυσία εσπερινή. Θου, Κύριε, φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Συνανθρώπης εργαζομένη στην ανομία και ου μη συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσεις με δίκαιος εν ελέη και ελέγξεις με. Έλεον δε αμαρτωλού μη λιπανάτω την κεφαλή μου. Ότι έτηκε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι ειδύνθησαν, ως υπάχος γης εράγει επί της γης, διεσκορπίστη τα οστά αυτών παρά τον Άδη. Ότι προσέ, Κύριε, Κύριε, η οφθαλμή μου, επί σύ ήλπισα μη αντανέλη στην ψυχή μου. Φύλαξον με από παγίδος ή συναισθήσαν τόμοι και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομίαν. Πεσούνται εν αμφιβλίστρο αυτών οι αμαρτωλοί, κατά μόνας ημί εγώ έως αν παρέλθω.

Ψαλμός 141. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς Κύριον εδεήθην. Εξαιώ ενώπιον αυτού την δέησή μου, την θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπειν εξέ μου το πνεύμα μου, και εσύ έγνωστα στρίβους μου. Εν οδό ταύτη ή επορευόμην έκρυψαν παγίδα μη. Κατενόουν εις τα δεξιά και επέβλεπον, και ουκίν ο επιγεινώσκον με. Απόλετο φυγή απ' εμού και ουκέστην ο εξητών την ψυχή μου. Εκέκραξα προς ε Κύριε είπα, σύ η ελπής μου μερίς μου η εγγυζόντων. Πρόσχες προς την δέησήν μου, ότι εταπεινώθην σφόδρα. Ρίσε με εκ των καταδιωκόντων με, ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγαγε εκ φυλακής την ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το ονόματί σου. Εμέ υπομενούσι δίκαιοι, έως σου ανταποδώσμοι.

Ψαλμός 142. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζουν. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνους και η κηδεία σε επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνίστη μερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτες χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' ημού και ομοιωθήσω με τους καταβαίνους εις λάκουν. Ακουστών πίσω μη το πρωί το έλεό σου, ό,τι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορέψομαι, ό,τι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξό με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψες την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημίμ.

Αγαπητοί μου, συνεχίζοντας την πορεία μας δυτικά της παλαιάς πόλεως Ιερουσαλήμ, σε απόσταση 2 χιλιομέτρων έξω από τα τείχη και μέσα σε δασόδη κοιλάδα, βρίσκουμε την Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού. Πρωτοκτίστηκε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αλλά αργότερα πέρασε αρκετές φορές στην κυριαρχία των βαρβάρων κατακτητών. Το 614 μετά Χριστόν την κατέστρεψαν οι Πέρσες. Τον 11ο αιώνα, την εποχή των Σταυροφόρων, ξαναχτίστηκε από τον Ήβυρα βασιλιά της Γεωργίας Μπαγράτ και πήρε την ονομασία Μονή των Ιβύρων. Πουλήθηκε στους Έλληνες το 1685. Μέχρι σήμερα, στην πύλη του ναού, φαίνονται οι κοιλίδες αίματος των πατέρων που σφαγιάστηκαν από τους Άραβες. Το 1550 μετά Χριστόν, οι Τούρκοι την μετέτρεψαν σε τζαμί, αλλά σύντομα την επέστρεψαν στους Γεωργιανούς. Από το 1885 μέχρι το 1909, στη μονή αυτή λειτουργήσε η περίφημη θεολογική σχολή του Τιμίου Σταυρού, από όπου απεφύτησαν μεγάλες μορφές όπως ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, θρησκευτικός ιεράρχης και ακαδημαϊκός που εξελέγει Αρχιεπίσκοπος Αθηνών στις 23 Φεβρουαρίου του 1923, ο Μελέτιος Μεταξάκης, το 1918 διαδέχτηκε τον Θεόκλητο τον Πρώτον στη Μητρόπολη Αθηνών, το 1921 εξελέγει Οικουμενικός Πατριάρχης, αλλά με την επικράτηση του Μουσταφά Κεμάλ παραιτήθηκε και το 1923 εξελέγει Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Και ο Βενέδικτος Παπαδόπουλος ήταν Πατριάρχης Ιεροσολύμων από το 1957 έως και το 1980. Σήμερα ο Ιερός Ναός της Μονής είναι τρίκλητη βασιλική μετρούλο. Σώζονται βυζαντινά μοσαϊκά και ωραίες τοιχογραφίες με δίγλωσσες ελληνικές γεωργιανές επιγραφές. Στο βορειοανατολικό μέρος του ναού υπάρχει παρεκκλήση. Κάτω από την Αγία Τράπεζα του Παρεκκλησίου βρίσκεται ο τόπος όπου ο Λότ φύτευσε το τρισύνθετο ξύλο, κέδρος, κυπαρίσι και πεύκο, από το οποίο κατασκευάστηκε ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός. Και στους τρεις τείχους, ανατολικό, νότιο και δυτικό, ιστορούνται όλα τα γεγονότα που αφορούν την ιστορία του Τιμίου Σταυρού. Πάνω από την πόρτα που οδηγεί από τον Άρτικα στον Κυρίως Ναό υπάρχει επίσης μια μεγάλη εικόνα που ιστορεί όλα τα γεγονότα που συνδέονται με τον Τίμιο Σταυρό. Επίσης, πάνω από την πύλη του Καθολικού της Μονής, καθώς μπαίνουμε από την αυλή της Μονής στον Άρθικα του Ναού, υπάρχει εικόνα που απεικονίζει τον Λότ να ποτίζει το δέντρο του Σταυρού. Στον ίδιο χώρο υπάρχει Μουσείο Ιερών Σκευών και Αμφίων Εξαιρετικής Τέχνης. Σήμερα, όπως είπαμε, η Μονή του Τιμίου Σταυρού ανήκει στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων. Κοντά στη Μονή του Τιμίου Σταυρού βρίσκονται το κτίριο του Κοινοβουλίου του Ισραήλ, που συμπεριλαμβάνει μία συναγωγή για τις θρησκευτικές ανάγκες των μελών της Βουλής, το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο και το Εθνικό Μουσείο του Ισραήλ, όπου σε ειδική αίθουσα μπορεί κανείς να δει ορισμένα από τα χειρόγραφα της νεκράς θάλασσας.

Σε αυτό το σημείο έχουμε την μεγάλη ευλογία και χαρά να φιλοξενήσουμε για ακόμα μία φορά στην εκπομπή μας τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης Κύριο Κύριο Αρίσταρχο, Γέρον Αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ο οποίος και θα μας ξεναγήσει με το δικό του μοναδικό τρόπο στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς που για ακόμα μία φορά μπήκε στον κόπο για εμάς και έχει το λόγο.

0: αγαπητέ Πάτερ Ιωάννη.
1: Βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα. Η μονή αυτή είναι μία από τις αρχαίες και τις πολύ ιστορικές του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Βρίσκεται στη Δυτική Ιερουσαλήμ, την Ισραηλινή Ιερουσαλήμ, και πολύ κοντά στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο και στο Εβραϊκό Κοινοβούλιο. Οι αρχές της ιστορίας της ανάγονται στο 4ο μετά Χριστό αιώνα, στην εποχή δηλαδή της Αγίας Ελένης. Η Εκκλησία πιστεύει ότι εκεί φυτεύθηκε από το Λότ το ξύλο από το οποίο αργότερα κατασκευάστηκε ο Τίμιος του Σταυρός, ο Σταυρός του Κυρίου. Η παράδοση, η σχετική παράδοση λέγει ότι ο Λότ κατ' εντολή του Πατριάρχου Αβραάμ φύτεψε εκεί το ξύλο από το οποίο κατασκευάστηκε κατά θεία οικονομία ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου, και έφερε το νερό και το και πότισε το δέντρο αυτό. Όπως όμως και στο μοναστήρι η αγιογραφία δείχνει, ο διάβολος, ο οποίος φθονεί κάθε καλό έργο, έπινε από το νερό και το μόλυνε, και εμπόρεσε ο Λότ μία φορά να φέρει και να ποτίσει από το νερό του Ιορδάνου ποταμού το τίμιο, το ξύλο αυτό, και ευλάστησε και είχε τρεις κλάδους, Πεύκο, Κυπάρισο και Κέδρο. Αργότερα, όταν κατασκευαζόταν ο ναός του Σολομώντος, σύμφωνα πάντοτε με την παράδοση αυτή, έκοψαν το ξύλο αυτό και το χρησιμοποίησαν ως ξυλία για το ναό του Σολομώντος. Και από εκεί, όταν αργότερα πάλι ο Θεός ευδόκησε να σταυρωθεί ο Υιός του για τη σωτηρία μας, επήραν από το ξύλο αυτό και κατασκεύασαν το Σταυρό του Κυρίου. Λόγω της σημασίας της παραδόσεως αυτής, του φυτεύματος του ξύλου από το οποίο κατασκευάστηκε ο Σταυρός του Κυρίου, η μονή αυτή είχε μεγάλη σπουδαιότητα ανέκαθεν στην ιστορία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ο ναός είναι βυζαντινός, φαίνεται από τις στιχογραφίες τις οποίες έχει και από τα ψηφιδωτά τα οποία έχει στο δάπεδο. Στο εσωτερικό υπάρχει παρεκκλήσιο, στο οποίο φαίνεται ο τόπος στον οποίο φυτεύτηκε το ξύλο από το οποίο κατασκευάστηκε ο Σταυρός του Κυρίου. Υπήρχε εποχή κατά την οποία είχαν μεγάλη παρουσία στην μονή οι Γεωργιανοί, δηλαδή οι μοναχοί της Γεωργιανής Εκκλησίας, και αυτό φαίνεται και από τις τοιχογραφίες, οι επιγραφές των οποίων είναι στην ελληνική και στη γεωργιανή γλώσσα. Υπήρξε όμως περίοδος κατά την οποία οι Γεωργιανοί αυτοί μοναχοί ήρθαν σε δυσκολίες και σε παρακμή και εγκατέλειψαν το μοναστήρι και έφυγαν, και οι δανειστές τους ήρθαν και κατέλαβαν το μοναστήρι, και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Δοσίθεος επλήρωσε στους δανειστές τα χρέη των Γεωργιανών μοναχών και αγόρασε το μοναστήρι αυτό, και από τότε είναι στην ιδιοκτησία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Το μοναστήρι αυτό, το οποίο είναι ένα τεράστιο κτηριακό συγκρότημα, είναι σαν φρούριο, είναι σαν κάστρο, φιλοξενήθηκε η ανώτερη θεολογική σχολή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, γνωστή σε εμάς ως θεολογική σχολή του Σταυρού. Από το 1845 μέχρι το 1909 η σχολή αυτή λειτουργήσε με ορισμένες διακοπές σε ορισμένες χρονικές περιόδους του Πατριαρχείου, περιόδους δυσκολιών. Παρά τα αυτά όμως λειτουργήσε και ανέδειξε πολλούς επιστήμονες, λαϊκούς και κληρικούς, θεολόγους και συγγραφείς. Έκλεισε και το Πατριαρχείο καταβάλει προσπάθειες να την επαναλειτουργήσει, δεν μπόρεσε όμως μέχρι σήμερα, έκλεισε το 1909. Από τους πολλούς αποφύτους της σχολής έρχεται στη μνήμη μου το όνομα του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, ο οποίος ήταν αγιοταφίτης και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και ο συγγραφέας της ιστορίας Εκκλησίας Ιεροσολύμων και άλλων σπουδαίων συγγραμμάτων, ο Μελέτιος Μεταξάκης, ο οποίος ήταν και αρχιγραμματεύς του Πατριαρχείου. Βλέπουμε την φωτογραφία του εδώ ανάμεσα στους διατελέσσαντας αρχιγραμματείς του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ήταν ο Κάλιστος Μιλεράς, συγγραφεύς των δικαιωμάτων του Πατριαρχείου στα Πανάγια Προσκυνήματα, και άλλοι αξιόλογοι συγγραφείς και επιστήμονες. Η Εκκλησία έχει μέσα παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, στο οποίο εκκλησιάζονταν οι οικότροφοι φοιτητές οι οποίοι φοιτούσαν στη σχολή, γιατί ήταν οικότροφοι φοιτητές, και φυσικά έχει πολλούς κτηριακούς χώρους που ήταν τα δωμάτια διαμονής των καθηγητών και των φοιτητών. Η Μονή γιορτάζει δύο φορές το χρόνο. Την πρώτη Κυριακή μετά την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Επειδή έχουμε την γιορτή του Σταυρού στον Πανάγιο Τάφο, την προσεχή Κυριακή γιορτάζεται εκεί το γεγονός, και την πρώτη Κυριακή μετά τις 14 Σεπτεμβρίου, μετά την γιορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Αυτά πολύ γενικά νομίζω όσον αφορά το μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού. Σας ευχαριστώ για την τιμή να με καλέσετε στην εκπομπή σας, Πατέρ Ιωάννη. Ευχαριστώ εσάς και όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστώ.

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταρχο, γέρον Αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, για τη συνέντευξη αυτή, και του ευχόμαστε από καρδιάς να είναι πάντοτε καλά και άξιος φύλακας του Παναγίου Τάφου και όλων των ιερών προσκυνημάτων της Αγίας Γης.

Η ιστορία του τρισύνθετου ξύλου. Μετά την καταστροφή των Σοδόμων και της Γομόρας, ο Λότ με τις δύο θυγατέρες του κατοίκησαν στην πόλη Σιγόρ. Το βράδυ οι κόρες του μέθησαν τον Λότ και κοιμήθηκαν μαζί του, με αποτέλεσμα να συλλάβουν και να γεννήσουν αγόρια, η πρώτη τον Μωάβ και η δεύτερη τον Αμάν. Όταν συνήλθε ο Λότ και κατάλαβε το φοβερό αμάρτημα της αιμομιξίας, πήγε στο θείο του Αβραάμ και του ανέφερε το γεγονός. Ο Αβραάμ τον άκουσε προσεκτικά. Του έδωσε τα τρία ραβδιά που του είχαν χαρίσει οι τρεις άγγελοι που φιλοξένησε. Οι άγγελοι συμβόλιζαν την Αγία Τριάδα. Στην Ορθόδοξη Αγιογραφία, η Αγία Τριάδα απεικονίζεται με τη μορφή τριών αγγέλων, γνωστή με το όνομα «Η Φιλοξενία του Αβραάμ». Και είπε λοιπόν στον Λότ να τα φυτέψει. Του εξήγησε πως όταν ανθίσουν, τότε θα συγχωρεθεί από το Θεό. Γι' αυτό έπρεπε να τα ποτίζει με νερό που θα φέρνει από τον Ιορδάνη ποταμό. Η απόσταση είναι περίπου 50 χιλιόμετρα και με την προϋπόθεση, αν κάποιος του ζητήσει νερό, να του δώσει και το υπόλοιπο να το χύσει και να επιστρέψει να πάρει άλλο. Ο Λότ φύτεψε τα τρία ραβδιά και επί 40 ολόκληρα χρόνια τα πότιζε με νερό που έφερνε από τον Ιορδάνη ποταμό. Πολλές φορές όμως ο διάβολος παρουσιαζόταν μπροστά του υπό μορφή ανθρώπου και του ζητούσε νερό, με αποτέλεσμα να κατορθώσει να ποτίσει τα ραβδιά μόνο τρεις φορές. Τα τρία ραβδιά παρόλα αυτά ρίζωσαν και έγιναν ένα πελώριο δέντρο με τρία διαφορετικά κλονάρια από πεύκο, κέδρο και κυπαρίσι. Όταν ο Σολομώντας έχτιζε τον περίφημο ναό στα Ιεροσόλυμα, έκοψε το πελώριο τρισύθετο δέντρο που είχε φυτέψει ο Λότ για να το χρησιμοποιήσει στη στέγη του ναού. Οι εργάτες έκοψαν λοιπόν τις διαστάσεις που ήθελαν. Όταν όμως το ανέβαζαν στο σημείο που είχαν μετρήσει, το ξύλο ήταν κοντό. Το κατέβαζαν και το μετρούσαν και το έβρισκαν ακριβώς στα μέτρα που ήθελαν. Πάλι το ανέβαζαν στο σημείο που ήθελαν και πάλι αυτό ήταν κοντό. Το ξαναμετρούσαν και το έβρισκαν πάλι στα μέτρα που ήθελαν. Τότε λοιπόν το ονόμασαν καταραμένο ξύλο και ο Σολομώντας έδωσε εντολή να το τοποθετήσουν στην κεντρική είσοδο, ώστε όλοι όσοι έμπαιναν στο ναό να το πατούν και να το ατιμάζουν. Όταν ήρθε η ώρα να σταυρώσουν τον Χριστό, οι Εβραίοι πήραν το καταραμένο ξύλο και κατασκεύασαν το σταυρό του Χριστού, ώστε σταυρώνοντάς τον σε αυτό να αυξάνει και να μικραίνει, κάνοντας πιο επώδυνο το μαρτύριο του Κυρίου μας. Η ιστορία του σταυρού απεικονίζεται, όπως είπαμε παραπάνω, στις αγιογραφίες του παρεκκλησίου του ναού.

Εν δες ημέρες εκείνες, Αναστάσα Μαριάμ, επορεύθη εις την ορεινήν μετασπουδής εις πόλην Ιούδα, και εισήρθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ. Και γένετο σήκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν δικηλία αυτής. Και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ, και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν, «Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθεν μη τούτο, ή να έλθει η μήτρη του Κυρίου μου πρόσμε, ειδού γαρος εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν δικηλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωση της λελαλημένης αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαριάμ, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Ιδού γαρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναιέ, ότι επίησε μη μεγαλία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού. Έμεινε δε Μαριάμ συν αυτή ως ημίνας τρεις και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής».

Ορεινή. Στο χωριό Ορεινή, που σήμερα κατοικείται από Μεωαμεθανούς, Εβραίους και Χριστιανούς, βρισκόταν το σπίτι του Ζαχαρία και της Ελισάβετ, των γονέων του Τιμίου Προδρόμου. Εδώ φιλοξενήθηκε η Θεοτόκος από την ξαδέλφη της την Ελισάβετ για 3 μήνες και σήμερα οι προσκυνητές μπορούν να δουν και την ονομαστή πηγή στην οποία ερχόταν η Θεοτόκος και έπαιρνε νερό όσο καιρό φιλοξενήθηκε στην Ορεινή. Η πηγή αυτή βρίσκεται δίπλα σε ένα εγκαταλελειμμένο τζαμί στο κέντρο του χωριού, σε μικρή απόσταση από την Ορθόδοξη Μονή. Η Ορεινή είναι το χωριό που γεννήθηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο οποίος ονομάστηκε από τον ίδιο τον Χριστό, ο μεγαλύτερος όλων των προφητών. Ο Ιωάννης εσκύρτησε μέσα στην κοιλιά της μητέρας του όταν αυτή ασπάστηκε την Παναγία, κηρύττοντας ακόμη και από έμβριο την παρουσία του Χριστού μέσα στην κοιλιά της Θεοτόκου. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν γιος του Ζαχαρία, ο οποίος ήταν αρχιερέας και απόγονος του Ααρών και της τύρας Ελισάβετ, που και αυτή ήταν απόγονος του Ααρών. Και οι δύο ζούσαν σύμφωνα με τις θείες εντολές και ήταν δίκαιοι και άμεμπτοι ενώπιον του Θεού. Είχαν μείνει όμως άτεκνοι και η ηλικία τους για τεκνογονία είχε περάσει. Την ημέρα της γιορτής του εξυλασμού, όταν ο Ζαχαρίας μπήκε μόνος ως εφημερεύων αρχιερέας στο ναό για να προσφέρει θυμίαμα, παρουσιάστηκε στα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, εξαστράπτοντας από θείο φως, και του ευαγγελίστηκε ότι ο Θεός άκουσε τις προσευχές του και θα του δώσει στα γερατιά Υιό, ο οποίος θα ονομαστεί Ιωάννης. Πρόσθεσε δε «και Πνεύματος Αγίου πληστήσεται έτη εκ κοιλίας μητρός αυτού και αυτός προελεύσεται ενώπιον του Κυρίου, ετοιμάσαι Κυρίο λαών κατασκευασμένο». Επειδή όμως ο Ζαχαρίας ήταν υπέργυρος, όπως και η γυναίκα του, αμφέβαλε για όσα άκουσε και έτσι έχασε τη λαλιά του. Την 8η ημέρα από τη γέννηση του παιδιού, κατά την περιτομή του, οι συγγενείς ρώτησαν τον πατέρα του πώς θα το ονομάσει. Ο Ζαχαρίας ζήτησε πλάκα και έγραψε «Ιωάννης εστί το όνομα αυτού». Αμέσως λύθηκε η γλώσσα του και πλήρης Πνεύματος Αγίου έψαλε την προφητική οδή «Ευλογητός Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, ότι επεσκέψατο και επίησε λύτρωσιν το λαό αυτού και ήγηρε κέρα σωτηρίας ημίν εν οίκο Δαβίδ του παιδός αυτού, καθώς ελάλησε δια στόματος των Αγίων των απαιώνος προφητών αυτού. Και εσύ, παιδίον, προφήτης υψής του κληθήσει, του δούνε γνώσιν σωτηρίας το λαό αυτού, εν αφέσει αμαρτιών αυτών, δια σπλάχνα ελέους Θεοημών, ενείς επεσκέψατο ημάς ανατολή εξύψους, επιφάνε της εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης, του κατευθύνε τους πόδας ημών εισοδών ειρήνης». Μετά τη γέννηση του Χριστού, ο Ζαχαρίας, σύμφωνα με την παράδοση, κήρυτε με παρησία ότι η Μαριάμ όντως γέννησε το Θεό και ότι μετά τον θείο το κετό έμεινε πάλι παρθένος. Επειδή δε στο ναό της όρισε να στέκεται όπου στέκονταν οι παρθένες, διήγηρε εναντίον του το μίσος των Εβραίων. Όταν έγινε η βρεφοκτονία του Ηρώδη, ο Ζαχαρίας φυγάδευσε την Ελισάβετ μαζί με τον Ιωάννη, νήπιο τότε 2,5 ετών. Τότε αναφέρει η παράδοση ότι σκίστηκε το βουνό και έκλεισε μέσα την Ελισάβετ με τον νήπιο. Το γεγονός ιστορείται σε αγιογραφία που υπάρχει στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου μέσα στην πόλη της Ιερουσαλήμ, όπως και εδώ στην Ορεινή. Οι Εβραίοι τότε τον κατήγγυλαν στον θηριώδη Ηρώδη και τον κατεδίωξαν ως το εσωτερικό του ναού. Εκεί τον φώνευσαν μεταξύ ναού και θυσιαστηρίου, στον τόπο όπου είχε ορίσει να στέκεται η Παρθένος μετά την θεοτοκία της. Το αίμα του κύλησε έως το εσωτερικό του θυσιαστηρίου.
μαρτυρώντας ενώπιον του Θεού την μυεφωνία των Εβραίων. Οι ιερείς ενεταφίασαν το σώμα του στον τάφο των πατέρων του στα Ιεροσόλυμα. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, στο ναό των Ιεροσολύμων έγιναν σημεία και τέρατα που προεμήνιαν την προσεχή κατάργηση

οποίο τα λόγια της Παναγίας μας, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, είναι γραμμένα σε 50 περίπου γλώσσες, δυτικά της Ορεινής και σε απόσταση περίπου 10 χιλιόμετρων, βρίσκεται το σπήλαιο του Τιμίου Προδρόμου, που είναι γνωστό επίσης και ως η καταφυγή της Αγίας Ελισάβετ. Εκεί σήμερα είναι χτισμένο πάνω σε ρήπια παλιού Βυζαντινού ναού με ψηφιδωτά, λατινικό μοναστήρι, στο οποίο υπάρχει η σχισμή στο βράχο όπου κρύφτηκε η Ελισάβετ με τον πικρό πρόδρομο όταν έγινε η σφαγή των Ιππίων. Υπάρχει επίσης εκεί και αγίασμα, όπως και ο τάφος της Αγίας Ελισάβετ. Προς τα νότια της Ορεινής υπάρχει κοιλάδα που πηγάζει νερό. Στην πηγή αυτή, σύμφωνα με τις πράξεις των Αποστόλων, βάπτισε ο Απόστολος Φίλιππος τον Αιθίωπα Κανδάκη. Επίσης, στο χωριό Αϊνκάρεμ βρίσκεται το παγκοσμίου φήμης Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου στην ημιυπόγειο συναγωγή υπάρχουν 12 βιτρό που απεικονίζουν τις 12 φυλές του Ισραήλ υπό τας ευλογίας του Πατριάρχου Ιακώβ. Η έμπνευση για την τοποθεσία της συναγωγής ήταν ο 13ος ψαλμός εκ βαθέων.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε το μικρό διπορικό μας στην όμορφη και αλυσμόνητη Σμύρνη. Θα ξεκινήσουμε με ένα αφιέρωμα στο γάμο. Εκείνα τα χρόνια είχαν την Ανατολή διαυλογημένη, γιατί εκεί γεννήθηκε ο Χριστός και από εκεί βγαίνει ο ήλιος. Οι κάτοικοί της ήταν πράοι, αθώοι και καλοσυνάτοι άνθρωποι και κάθε του στιγμή ήταν μαγεία και σαν μαγεία τελείωνε, αφήνοντάς τους ένα χαμόγελο στα χείλη και ένα μπουκέτο όμορφες αναμνήσεις στην καρδιά. Σκεφτόντουσαν ότι η ζωή είναι ωραία και έτσι γινόταν ωραία. Ένιωθαν ότι η ζωή είναι αγάπη και έτσι γινόταν αγάπη. Έβλεπαν τον κόσμο όμορφο και έτσι γινόταν όμορφος. Πίστευαν ότι η ζωή είναι τραγούδι και έτσι την έκαναν τραγούδι. Η σοβαρότερη υποχρέωση των γονιών ήταν να παντρέψουν τα παιδιά τους. Μάλιστα, οι μητέρες έπρεπε να προετοιμάσουν τις κόρες τους για να μάθουν σωστά τις δουλειές του σπιτιού. Όλοι οι γάμοι σχεδόν ήταν από προξενιά. Τη γνωριμία και τις διαπραγματεύσεις αναλάμβαναν οι προξενήτρες, οι οποίες συνήθιζαν όταν πήγαιναν στο σπίτι του γαμπρού ή της νύφης να φορούν δύο διαφορετικές κάλτσες ή τη μία κάλτσα ανάποδα και να βγαίνουν από την ίδια πόρτα που μπήκαν στο σπίτι. Εκτός από τη διαπραγματευτική τους ικανότητα και πειθό, επιστράτευαν και τα γούρια τους. Ως προξενήτρες συνήθως δεν έπαιρναν αμοιβή παρά μόνο ικανοποίηση από την επιτυχία τους. Ο γάμος εκείνη την εποχή ήταν μεγαλοπρεπές γεγονός που κρατούσε τουλάχιστον μία εβδομάδα. Μάλιστα, μεταξύ αραβώνα και γάμου μεσολαβούσαν μεγάλες προετοιμασίες που κρατούσαν και μήνες. Οι γάμοι γίνονταν πάντα Κυριακή βράδυ. Η νύφη, αρκετές μέρες πριν από τη στέψη, άπλωνε την πυρίκα της για να τη δει όλο το χωριό. Τρεις μέρες πριν από το γάμο, μαζεύονταν οι νεαρές φίλες της νύφη στο σπίτι, άπλωναν και σιδέρωναν την πρίκα και καλούσαν το παπά να διαβάσει τον κατάλογο των πρικιών. Η φαντά, μάλινα και μεταξωτά στον αργαλιό ή και ντυμένα στο χέρι, αλλά και ασημικά και σερβίτσια πορσελάνινα σε κοινή θέα. Στην τελετή της αναγγελίας των πρικών της νύφης, απαραίτητη ήταν και η παρουσία μάρτυρα για την τήρηση των οικονομικών υποσχέσεων από την οικογένεια της νύφης στην οικογένεια του γαμπρού. Μετά, η πρίκα μεταφερόταν στο σπίτι που θα έμενε το ζευγάρι, που ήταν συνήθως το σπίτι του γαμπρού. Τα πρικιά μεταφερόντουσαν από το ένα σπίτι στο άλλο με ιδιαίτερες τιμές και από τους κεντρικότερους δρόμους, σχηματίζοντας πορεία με μουσική και χορό. Μπροστά ο ιερέας και τα εικονίσματα. Ακολουθούσε η πρίκα της νύφης και μια ατελείωτη πομπή από συγγενείς και φίλους του ζευγαριού. Στη διαδρομή οι γυναίκες τους έρεναν με σιτάρι και ρύζι. Καθώς πλησίαζε η ημέρα του γάμου, οι οικογένειες του ζευγαριού προσκαλούσαν γνωστούς και αγνώστους στο γάμο, στέλνοντας στα σπίτια τους λευκά μαντιλάκια, ούζο και λουκούμια. Τα προσκλητήρια αυτά αναλάμβαναν οι συγγενείς του γαμπρού, που παράλληλα ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν και άλλες δουλειές απαραίτητες για το γάμο και το γλέντι. Κουβαλούσαν νερό, έκοβαν ξύλα, άναβαν το φούρνο, βοηθούσαν στα φαγητά, έστρωναν τραπέζια, γενικά βοηθούσαν για όλη την γαμήλια τελετή και για το γλέντι. Όσοι μάλιστα ήταν και οργανοπαίκτες,
την Παρασκευή, δύο μέρες πριν από το γάμο, συνόδευαν με τα όργανά τους τα τσουρέκια και τα ψωμιά που είχαν ζυμώσει οι γονείς του ζευγαριού και τα πήγαιναν στο φούρνο. Την επομένη το πρωί γύριζαν με τα όργανα τις γειτονιές και προσκαλούσαν τον κόσμο για το τραπέζι του Σαββάτου που γινόταν στο σπίτι του γαμπρού. Την ίδια μέρα ξεκινούσε και το ζύμωμα της γαμήλιας κουλούρας, όπου από το σπίτι του γαμπρού, στέλνοντας ζύμι στο σπίτι της νύφης για να γίνει πρόσμιξη με τη δική τους κουλούρα. Η Κυριακή ήταν η πιο μεγάλη μέρα. Η ημέρα του γάμου. Η μέρα για να ζητήσουν οι νεόνυφοι την ευχή και αυτή να πιάσει. Την ημέρα του γάμου από το πρωί γύριζαν στις γειτονιές των μελόνυφων με τη λύρα και τραγουδούσαν, ενώ οι οικογένειες του ζευγαριού είχαν αναλάβει το γαμήλιο ντύσιμο. Τα νυφικά ήταν ραμμένα στο χέρι και τα διακοσμούσαν με παραδοσιακές δαντέλες και φλουριά. Πολλές νύφες φορούσαν ένα φέση που πάνω του είχε επίχρυσα σύρματα και μια κόκκινη σκεπή και ντυμένη με χρυσάφι και μετάξι που έφτανε ως την πλάτη. Το παραδοσιακό ντύσιμο του γαμπρού ήταν τα καθημερινά του σαλβάρια, γυλαίκο, συχνά φέση, εσλέκι, βράκα, παπούτσια και τα τουσλούκια. Τα στέφανα ήταν από τεχνητούς λεμονανθούς και γιασεμιά, που από τις άκρες των φύλων τους έπεφταν πλήθος χρυσές τρέσες. Ήταν δεμένα με ένα φαρδί λευκό τούλι που συμβόλιζε την αγνότητα της νύφης. Το χτένισμα της νύφης συνήθως αναλάμβανε η συνυφάδα. «Σταυρέ μου, σε προσκυνά η γη και η οικουμένη, στο νέο ζεύγος χάρισε ζωή ευτυχισμένη». Όταν η νύφη έφευγε από το σπίτι της, προσκυνούσε τρεις φορές την εξωτερική πόρτα, χαιρετούσε και φιλούσε τα χέρια των συγγενών της και εκείνοι την κερνούσαν λεφτά. Ο κουμπάρος είχε φροντίσει για το άλογο με το οποίο θα πήγαινε στην εκκλησία και μαζί με το γαμπρό την περίμεναν έξω από το σπίτι της. Μπροστά πήγαιναν γαμπρός και κουμπάρος πεζοί και πίσω η νύφη έφυπη. Το άλογο ήταν στολισμένο με χρυσά κοσμήματα, ενώ ο δρόμος μέχρι την εκκλησία ήταν στρωμένος με λουλούδια. Εκείνη την εποχή οι υποψήφοι μνηστήρες των κοριτσιών ήταν φυσικό να μην γνωρίζουν τις μυστικές συναντήσεις της προξενήτρας με τους γονείς της νύφης. Όταν τα κορίτσια μάθαιναν το γαμπρό, μέσω της προξενήτρας ήταν πλέον αργά. Επειδή βέβαια νύφες έκλεβαν και τότε, σε όλη τη διαδρομή από το σπίτι μέχρι την εκκλησία, ο ποθερός της νύφης κρατούσε ένα μπαστούνι για να εμποδίσει οποιονδήποτε ήθελε να μπει μπροστά της. Όταν η νύφη έφτανε στην εκκλησία, αφού σχεδόν πάντα τα μέτρα προστασίας απέδιδαν, έριχνε ένα μήλο πίσω της που συμβόλιζε την απομάκρυση πλέον από την παλιά της ζωή. Στη διάρκεια του γάμου οι προσκεκλημένοι κρατούσαν άσπρες λαμπάδες. Τα κορίτσια μάλιστα πίστευαν ότι σε όποια σβήσει πιο γρήγορα θα παντρευτεί και πιο σύντομα. Όταν οι νιόπαντροι χόρευαν το χορό του Ισαΐα, οι καλεσμένοι τους πέταγαν ρύζι, στάρι και φλουριά. Μόλις τελείωνε η τελετή, κάποιος σήκωνε ψηλά τον κουμπάρο και δεν τον άφηνε αν δεν έταζε κάτι στους νιόπαντρους. Συνήθως τραπέζι. Μετά το γάμο, οι μητέρες των νεόνυφων κάθονταν στην πόρτα με ένα βάζο μέλι και καρύδια αλλά και κουφέτα και σουμάδα για να ευχαριστήσουν τους καλεσμένους. Όταν γύριζαν στο σπίτι, η πεθερά κερνούσε λουκούμι το ζευγάρι, ενώ
η νύφη έβαζε μέλι σε γωνιές του σπιτιού ως ένδειξη καλής θέλησης για αρμονική συμβίωση, αφού πεθερά και νύφη θα έμεναν μαζί. Το γάμο ακολουθούσε γλέντι που κρατούσε μέχρι την άλλη μέρα το πρωί. «Έλα Χριστέ και Παναγιά, κι ας είναι και ευλογημένη, με του Χριστού το δάχτυλο είσαι ζωγραφισμένη. Νύφη μου, το φουστάνι σου αγγέλη σου το ράψαν και στη δεξιά σου την πλευρά το τέρι σου σου γράψαν. Θα πούμε και ένα φαγητό του γάμου που γινόταν με πρόβιο κρέας, το λεγόμενο και σκέση. Τα υλικά ήταν 1 κιλό κρέας πρόβιο, 0,5 κιλό σιτάρι, 0,5 κιλό κρεμμύδια, αλάτι, πιπέρι. Μουσκεύουμε 2 μέρες το σιτάρι για να φουσκώσει και το τρίβουμε μέχρι να βγει η φλούδα του. Σε μεγάλη κατσαρόλα ρίχνουμε αρκετό νερό, αλάτι, πιπέρι, το κρέας, το σιτάρι, τα κρεμμύδια χοντροκομμένα και τα βράζουμε σε χαμηλή φωτιά για 5-6 ώρες μέχρι να σχηματίσει ένα μείγμα σαν κρέμα. Σερβίρουμε το φαγητό ζεστό. Φτιάχναν την παραδοσιακή γαμήλια κουλούρα. Επίσης φτιάχναν ένα ρόφημα που ονομαζόταν σουμάδα που σφράγιζε τη συμφωνία για το γάμο. Η σουμάδα είναι σιρόπι από αμύγδαλα ή πικρά αμύγδαλα. Είναι αναψυκτικό με μοναδικό άρωμα και πίνεται παγωμένη. Στη Μικρά Ασία συνόδευε τους αραβώνες και σφράγιζε τη συμφωνία για το γάμο. Συχνά πριν τη σερβίρουν την αρωμάτιζαν με ανθόνερο και την πασπάλιζαν με κανέλα. Ο καρπός του αμύγδαλου συμβόλιζε την ευγωνία και την απόκτηση πολλών και καλών παιδιών, πρώτιστη επιδίωξη κάθε οικογένειας. Μετά το γάμο ερχόταν η βάφτιση. Η βάπτιση ήταν για την οικογένεια ένα σημαντικό γεγονός, όπως εξακολουθεί να είναι και σήμερα. Η σημασία του όμως δεν περιοριζόταν στην αξία του ίδιου του γεγονότος, αλλά σε αυτά που το πλαισίωναν. Λέγανε πως οι ψυχές των αβάπτιστων παιδιών τυραννιόντουσαν μαζεύοντας νερό με ένα φύλλο δάφνης σταγόνα-σταγόνα για να γεμίσουν την κολυμπήθρα και να βαπτιστούν. Μόλις την γέμιζαν, χαρούμενα που θα βαπτιστούν, παρουσιαζόταν ο διάβολος. Κλώτσαγε την κολυμπήθρα και έχινε το νερό που τα παιδιά κόπιαζαν να μαζέψουν. Σε πολλές περιοχές της Μικράς Ασίας τα παιδιά πριν βαπτιστούν τα φώναζαν δράκο και δρακούλα. Η βάπτιση που την έλεγαν φώτιση γινόταν με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τη γέννηση. Αν το βρέφος αρρώστενε ξαφνικά, το αεροβάπτιζαν ή το καντιλοβάπτιζαν. Η βάπτιση γινόταν στην εκκλησία αλλά μπορούσε να γίνει και στο σπίτι. Η κολυμπήθρα ήταν με 4 λαβές και την κουβαλούσαν 4 παλικάρια. Μετά τη βάπτιση, το νερό το έριχναν σε ένα λάκκο που υπήρχε κάτω από την Αγία Τράπεζα, γιατί δεν έπρεπε ούτε να πατήσουν μια σταγόνα του. Το όνομά του το επέλεγαν συνήθως οι νονοί ή έδιναν το όνομα του παππού ή της γιαγιάς. Οι νονοί έπαιρναν το λαδοπάνι, την αλαξιά, μια φορεσιά και τις λαμπάδες. Οι γονείς του παιδιού δεν παρακολουθούσαν το μυστήριο. Το έθιμο απαιτούσε να παραμείνουν στο σπίτι για να μην ακούσουν το όνομα του παιδιού. Μόλις ο παπάς έλεγε το όνομα του μωρού, τα παιδιά έτρεχαν να πούν στους γονείς το όνομα και εκεί τους έδιναν λεπτά. Ο κουμπάρος ήταν ο παπάς κατά τη διάρκεια της βάπτισης. Έλεγε για τρίτη φορά το όνομα του παιδιού, πετούσε κέρματα στην αυλή της εκκλησίας με την ευχή να γίνει σιδερένιο το μωρό. Μετά τη βάπτιση, ο κουμπάρος πήγαινε το μωρό στο σπίτι που περίμενε η μητέρα
η οποία έκανε 3 υποκλήσεις στον ονό πριν πάρει το μωρό της στην αγκαλιά της. Οι συγγενείς μοίρασαν γλυκά σε όλους τους καλεσμένους και ακολουθούσε γλέντι μέχρι το πρωί. Θα διαβάσουμε και ένα νανούρισμα. «Ύπνε που παίρνεις τα παιδιά, Νάνι, έλα πάρε και τούτο. Μικρό μικρό σου το έδωσα, μεγάλο φέρε μούτο. Μεγάλο σαν ψηλό βουνό, ίσιο σαν κυπαρίσι. Κυκλώνει του να πλώνονται νάνι, σ' ανατολή και δύση. Ο ύπνος παίρνει τα παιδιά, κι η γιά τα μεγαλώνει. Κι η Παναγιά η δέσποινα τα καλοξημερώνει». Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Και τώρα περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και συνεχίσουμε το αφιέρωμα στη Σμύρνη. Τα σπίτια της Σμύρνης. Από τα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου παρατηρείται στη Σμύρνη μια συνεχή στάση αντικατάστασης του παλιού τουρκόσπιτου με την ανέγερση κτιρίων υψηλής τέχνης και αρχιτεκτονικής, καθώς και μιας εκλεπτισμένης αισθητικής, τόσο στην εξωτερική όψη των κτιρίων, όσο και στην εσωτερική διακόσμηση. Η νέα αρχιτεκτονική άποψη που ξεκίνησε από τα δημόσια κτίρια της πόλης άρχισε γρήγορα να επιβάλλεται και στις ελληνικές κατοικίες. Το τετράγωνο των Ελλήνων βρίσκεται πίσω και μπρος το νότιο-ανατολικό μέρος της συνοικίας των Φράγκων. Όλοι οι κάτοικοι είναι εργατικοί και επιδέξιοι. Οι περισσότεροι ασχολούνται με το εμπόριο. Τόσο η περιοχή των Ελλήνων όσο και των Αρμενίων βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της αρχαίας πόλης της Σμύρνης. Τα σπίτια όπου μένουν είναι σε μεγάλο αριθμό μοντέρνα, διόροφα με οροφές που σκεπάζονται με αβαθή κεραμίδια και με πέτρινες προσώψεις. Πολλά έχουν μαρμάρινες σκάλες που οδηγούν σε ένα γυάλινο αίθριο χωρίς κουρτίνες, λες και ο ιδιοκτήτης προσκαλεί τον περαστικό να περάσει μέσα στο τακτοποιημένο καθαρό επιπλωμένο προθάλαμο διακοσμημένο με λουλούδια και καμιά φορά και με μικρά συντριβάνια. Δεν είναι ασυνήθιστο να αφήνουν τη νύχτα στις κουρτίνες του κάτω ορόφου ανοιχτές, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να παρακολουθήσει από το σκοτεινό δρόμο την οικογένεια να κάθεται στο βραδινό τραπέζι. Η αρχιτεκτονική των σπιτιών στη Σμύρνη παρουσίαζε ένα κράμα ευρωπαϊκής εκλεκτικιστικής αντιαρχιτεκτονικής και παράδοσης της Ανατολής, έτσι όπως είχε καθιερωθεί ανά τους αιώνες. Τα περισσότερα σπίτια ήταν φτιαγμένα από πέτρες. Η σκεπή ήταν από κεραμίδια και ξύλο. Την έλεγαν χάρτομα. Είχε μακρόστενα πολύ λεπτά ξύλα και τα έβαζαν το ένα πάνω στο άλλο. Άλλα σπίτια ήταν πλήθινα και για το χτίσιμο χρησιμοποιούσαν άχυρο, ασβέστη και άμμο. Οι σκεπές ήταν από καλάμια και από πάνω είχαν χώμα και άχυρο. Τα δωμάτια συνήθως είχαν σανίδια που τα καθαρίζανε με σταχτόνερο και σαπουνόνερο. Στη θεμελίωση σφάζανε απαραίτητα ένα κόκορα για το καλό του σπιτιού. Μετά τον μαγείρευαν και το μοίραζαν στους μαστόρους όταν τελείωνε η δουλειά. Όταν έριχναν την πλάκα τοποθετούσαν ένα ξύλινο σταυρό στον οποίο κρέμαγαν διάφορα δώρα για τους χτίστες όπως πουκάμισα, μαντήλια κλπ. Χαρακτηριστικό στοιχείο των σπιτιών των εύπορων οικογενειών της Σμύρνης ήταν το μεγάλο χολ της κατοικίας που το χρησιμοποιούσαν ως αυλή. Ήταν στρωμένο με μάρμαρο, είχε θολωτές οροφές, με γύψινα ανάγλυφα και στους τοίχους υποδοχές βυζαντινού ρυθμού με μικρά αγαλματίδια. Από την περιήγησή της, το 1836 στη Σμύρνη, η Χριστίνα Λίτ γράφει «Τα σπίτια έχουν κήπους και είναι σχεδόν όμοια μεταξύ τους, χτισμένα πολλές φορές στη μέση του κήπου». Έχουν μια πλατιά είσοδο με μοσαϊκό ή μάρμαρο κάτω και στα πλάγια. Δεξιά και αριστερά έχουν γλάστρες με πολλά λουλούδια, κάκτους και άλλα φυτά. Η είσοδος αυτή προεκτείνεται στο σπίτι με ένα διάδρομο που βγάζει ίσια στην πίσω πλευρά του κήπου. Ο διάδρομος έχει στις δύο πλευρές του δωμάτια, μερικά από αυτά σκοτεινά και τακτοποιημένα για να μην μπορεί κανείς να κάθεται την ημέρα. Αυτό έκαναν συχνά οι κυρίες. Είναι αλήθεια, σπάνιο να δει κανείς την ημέρα στο διάδρομο μια γυναικεία σιλουέτα. Κάθε φορά ξεπροβάλλει κανένα κεφάλι μέσα από τα μεσάνυχτα παραθυρόφυλλα και γρήγορα τραβιέται προς τα πίσω, όταν η ματιά των περαστικών πέσει πάνω του. Και αυτό γιατί δεν πρέπει κανείς να τις δει με αχτένιστα μαλλιά και με τα φορέματα του σπιτιού. Η Σμύρνη δείχνει όλες τις ομορφιές της το βράδυ. Στο ισόγειο βρίσκονταν η σάλα και η τραπεζαρία που άνοιγε μόνο για τους ξένους. Η κρεβατοκάμαρα ήταν στο δεύτερο όροφο και εκεί υπήρχαν τα γνωστά σαχνισί, τα περίφημα σμυρναϊκά μπαλκόνια που ήταν κομψοτεχνήματα ξυλογλυπτικής. Τα σπίτια των ευπόρων ήταν διακοσμημένα με γούστο και πολυτέλεια. Θαυμαστά χαλιά, έργα ανατολίτικης τέχνης, κεντήματα, κεραμικά, λεπτοδουλεμένα ασημικά και παλιές πορσελάνες. Συχνά διακοσμούσαν τους τοίχους με φωτογραφίες των ηρώων του 21 κρυφά από τους Τούρκους. Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο τελειώνει και το σημερινό οδηπορικό αφιερωμένο στη Σμύρνη. Έως την επόμενη εκπομπή μας, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα μαζί σας εδώ με την εκπομπή περί υγείας λόγος. Για το υπόλοιπο της ώρας μας θα συζητήσουμε με έναν καλό φίλο της εκπομπής, το γιατρό μας, τον κύριο Πατρικαλάκη Αθανάσιο, ο οποίος μας κάνει και σήμερα την τιμή να είναι μαζί μας και να μας πει πώς κινείται η κατάσταση στη Κρήτη σχετικά με τα νευρολογικά θέματα.

0: Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Πατρικαλάκη να συζητήσουμε για το επόμενο της ώρας μας. Κύριε Πατρικαλάκη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η χαρά είναι ιδιαίτερη που ξανασμίγουμε στο σταθμό. Με επευκαιρία να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε, καλή και ευλογημένη χρονιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχόμαστε και σε εσάς τα καλύτερα. Είστε από τους αγαπημένους καλεσμένους, να τολμήσω να πω, και να πούμε ότι δεχόμαστε και σχόλια θετικά, διότι απαντάτε πάντοτε κέραια σε ερωτήματα που έχουμε, απαντάτε με κατανόηση, απλά όπως πρέπει, ώστε ο κόσμος να καταλάβει τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Εσείς,
1: δράπτοντας σε ευχέρεια, θα πρέπει να γινόμαστε κατανοητοί εμείς οι γιατροί. Δηλαδή θα πρέπει να καταλαβαίνει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται, τι έχει, τι δεν έχει. Όταν μιλάμε με επιστημονικούς όρους και λοιπόν τους καταλαβαίνουμε μόνο εμείς οι γιατροί, δεν έχουμε καμία συνεννόηση με το κοινό μας.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Η ξύλινη γλώσσα δεν βοηθάει στην επικοινωνία.
1: Η γλώσσα είναι για να συνεννοείσαι.
0: Έτσι.
1: Όχι για να κάνεις εφέ.
0: Ακριβώς, γιατρέ μου, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουμε καιρό να μιλήσουμε, να πούμε δύο πράγματα. Καταρχάς, τι γίνεται στην Κρήτη, πώς βλέπετε, τι περιστατικά βλέπουμε.
1: Κοιτάξτε, η Κρήτη από νευρολογικής απόψης δεν διαφέρει σε περιστατικά ιδιαίτερα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι αυξάνονται πολύ τα περιστατικά με άνοια, με νόσο Αλσχάιμερ, όσο δηλαδή αυξάνεται και η ηλικία μας, το μέσο όρος ζωής μας, τόσο αυξάνεται και η νόσος. Διότι στους ηλικιωμένους μας είναι πολύ πιο συχνή από ό,τι στους νέους. Δηλαδή, ας πούμε, ένα στα τρία άτομα άνω των 85 πάσχουν από Αλσχάιμερ. Έτσι. Είναι πολύ ψηλό το ποσοστό, δηλαδή. Και περίπου, ας πούμε, πάνω κάτω, το 80% των ατόμων με νόσο Αλσχάιμερ είναι άνω των 75. Υπάρχει νόσος, ρε παιδί μου, και σε πιο νέους ανθρώπους, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνια. Έτσι, αυτά κυρίως δηλαδή οι άνοιες μονοπολούν τα ενδιαφέροντα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι έχουμε και τα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια, έχουμε όλη την γκάμα, όλη την νευρολογική γκάμα που υπάρχει, ας πούμε, και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν διαφέρει σε τίποτα η Κρήτη ιδιαίτερα.
0: Έτσι, όσο περνάνε τα χρόνια, όσο αυξάνεται το προσδόκιμο, είμαστε και ένας πληθυσμός που μεγαλώνει ουσιαστικά και μας γίνεστε όλο και πιο απαραίτητος.
1: Όλα τα νευροεξηγηστικά νοσήματα αυξάνονται με την πάροδο της ηλικίας. Δηλαδή και η νόσο Αλσχάιμερ και η νόσο του Πάρκινσον και λοιπά, γενικά όλα τα νευροεξηγηστικά νοσήματα αυξάνονται, ας πούμε, με την πάροδο της ηλικίας. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Το θέμα είναι, γιατρέ μου, τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να προλάβουμε ή να αποφύγουμε ή να καθυστερήσουμε την άνοια, το Αλτσχάιμερ, το Πάρκινσον και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, και εκεί θα θέλαμε να μας πείτε δύο πράγματα.
1: Κοιτάξτε, η νόσος του Αλτσχάιμερ και κατ' επέκταση ίσως και η νόσος του Πάρκινσον, θεωρητικά πάρα πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η διαδικασία αυτή της εκφύλησης, δηλαδή της καταστροφής, ας το πούμε έτσι, των νευρολογικών κυττάρων αρχίζει πολύ πιο πριν από την ηλικία εκδήλωσης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προσέχουμε από μικρή να μην πάθουμε την ουσία Αλσχάιμερ ή και Πάρκινσον ακόμα. Τώρα οι οδηγίες βέβαια είναι σαφείς. Έτσι, και η Αμερικάνικη Εταιρεία Νευρολογίας και η Ευρωπαϊκή, αυτό που συνιστούν για την πρόληψη της νόσου είναι να μην πίνουμε, να μην καπνίζουμε, να διάγουμε ένα βίο ενάρετο. Και εδώ έρχεται και η Εκκλησία μας που σου λέει να νηστεύεις. Έτσι, η νηστεία είναι καλή. Έτσι, όχι βέβαια να τρώμε ένα κάρο από τα νηστίσιμα, έτσι, γιατί και αυτά μεταπαχαίνουν και έχουμε άλλα συμπτώματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μια υγιεινή μεσογειακή διατροφή η άσκηση επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή, όταν καθόμαστε σε ένα καναμπέ και κοιτάζουμε τηλεόραση, αυτό είναι καταστροφή και για τον εγκέφαλο, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα, και για την καρδιά μας και για το καρδιακό μας. Δηλαδή, δεν είναι, είναι κάτι το οποίο όλες οι εταιρείες νευρολογίας λένε ότι πρέπει να αποφεύγουμε. Θα πρέπει λοιπόν να βγούμε, να πάμε να περπατήσουμε. Το πιο απλό από όλα. Έτσι. Αν δεν θέλουμε να πάμε ένα γυμναστήριο, ρε παιδί μου, εντάξει, καλό είναι και το γυμναστήριο, αλλά να περπατήσουμε, περπάτημα. Έχει βρεθεί τελικά ότι το περπάτημα λειτουργεί σαν φάρμακο. Έτσι. Στατιστικά, ας πούμε, μειώνει τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Δηλαδή, να πούμε τι είναι καρδιαγγειακά. Είναι τα εγκεφαλικά επεισόδια, είναι το, το έμφραγμα του μυοκαρδίου, έτσι, μειώνει τα ποσοστά του σοχαρού διαβήτη, της αρτηριακής υπέρθασης. Δηλαδή, στην ουσία θα πρέπει να πούμε ότι το περπάτημα είναι φάρμακο. Έτσι. Αυτά είναι κυρίως τα μέσα πρόληψης, δηλαδή, που συστήνουν οι εταιρείες και για τα εκφυλιστικά νοσήματα και για την Αλσχάιμερ, για τον Πάρκινσον, γενικά για τα εγγυακά εγκεφαλικά επεισόδια, αλλά και κατ' επέκταση για την υγεία του ανθρωπίνου σώματος.
0: Έχει βρεθεί, αγαπητέ μου, με μελέτες που έχουν γίνει ότι παλιότερα ο μέσος κριτικός περπατούσε γύρω στα 12,5 χιλιόμετρα την ημέρα και αυτή τη στιγμή έχουμε πέσει στα 3,5 χιλιόμετρα την ημέρα. Αυτό δείχνει ακριβώς αυτό που λέτε, ότι γι' αυτό βλέπαμε και βλέπουμε σε κάποιες περιοχές παππούδες και γιαγιάδες οι οποίοι με την αγροτική ζωή, με το περπάτημα, με έχουν πλήρη διάβγεια ακόμα, έχουν καθυστερήσει αρκετά το χρόνο να φθείρει το μυαλό.
1: Βέβαια, παλιά όλες οι δουλειές γινόταν με τα πόδια, έτσι, περπατούσαν ή είχαν το πολύ πολύ ένα γαϊδαράκο. Οπότε το περπάτημα ήταν μέσα στη ζωή των ανθρώπων και περπατούσαν πολλά χιλιόμετρα. Γι' αυτό και, είχαμε πολύ μακρόβιους ανθρώπους σε ορισμένα χωριά. Βέβαια, από την άλλη μεριά, είχαμε πρόωρους θανάτους, παραδείγματος χάρη, την εποχή πριν, ας πούμε, τον πόλεμο, από λιμόξεις. Δηλαδή, μπορεί να πέθανες και από σκολικοειδίτιδα. Μπορεί να πέθανες από ουρολίμοξη, ας πούμε. Μπορεί να πέθανες από ζάχαρο, γιατί δεν είχαμε και ουσιολίνες. Εντάξει, ήταν λίγο διαφορετική η ζωή, ας πούμε. Γιατί ο μέσος όρος ζωής ήταν μικρότερος, τώρα έχει μεγαλώσει για τον γενικό πληθυσμό. Έτσι. Αλλά όντως αυτό ισχύει. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί που τρέφονταν υγιεινά στα χωριά της Κρήτης, θεωρείται η κριτική διατροφή, θεωρείται από τις καλύτερες του κόσμου παγκοσμίως. Το συζητάμε. Και ο τρόπος ζωής των Κρητικών έφτανε να ζουν 100 χρόνια οι άνθρωποι στα χωριά μας, βέβαια. Όσοι βέβαια δεν πέθαναν από άλλους παράγοντες.
0: Ναι, ναι.
1: Οι μόξεις, ατυχήματα και τέτοια πράγματα. Βέβαια, αυτό είναι αλήθεια.
0: Έτσι. Ποια είναι τα συμπτώματα που θα πρέπει να μας κρούσουν τον κόδωνα ότι κάτι δεν πάει καλά? Τι θα πρέπει να προσέξουμε ώστε να αντιληφθούμε ότι κάτι γίνεται με τον μπαμπά, κάτι γίνεται με τη μαμά, κάτι δεν μου αρέσει και πρέπει να επισκεφτώ τον γιατρό?
1: Κοιτάξτε, οι πρώτες εκδηλώσεις που θα πρέπει να μας ανησυχήσουν, ας πούμε, είναι η ήπια γνωστική διαταραχή. Δηλαδή, τι εννοώ, είναι μια διαταραχή της μνήμης, έτσι, των προσφάτων γεγονότων. Δηλαδή δεν γράφει καλά ο σκληρός δίσκος, να το πούμε στην καθομιλουμένη. Δηλαδή δεν απομνημονεύει ο εγκέφαλος νέες πληροφορίες εύκολα. Αυτό όμως θα πρέπει να το διαχωρίσουμε από τη σχετικά φυσιολογική γύρανση, ας το πούμε έτσι. Διότι ο εγκέφαλος, ο φυσιολογικός εγκέφαλος, χάνει κύτταρα. Όσο μεγαλώνει, χάνει κύτταρα. Άρα δεν μπορούμε να έχουμε τη μνήμη που είχαμε όταν είμαστε 20-25 χρονών. Δεν γίνεται αυτό και είμαστε στα 60 ή στα 70. Έτσι. Έχουμε πολύ λιγότερη μνήμη, όμως αυτό μέχρι σε ένα σημείο είναι φυσιολογικό. Όταν αυτό αρχίζει να ξεπερνάει, δηλαδή, τα φυσιολογικά, και τι μπορούμε να παρατηρήσουμε? Παραδείγματος χάρη, ο ασθενής αρχίζει και ξεχνάει τα κλειδιά του. Αλλά δεν τα ξεχνάει μια φορά στο φυσιολογικό κόσμο, τα ξεχνάει πολύ συχνά. Δηλαδή μπορεί να τα ξεχάσει μια και δύο φορές τη βδομάδα και κλειδώνει απ' έξω. Ο κλειδαράς, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο γίνεται ο καλύτερος πελάτης ενός ανοικού. που αρχίζει. Όπως επίσης μπορεί, ας πούμε, να χάσει το δρόμο του, δηλαδή να χάσει για λίγο τον προσανατολισμό του. Να πει, όχ, πού είμαι, ενώ έχει ξαναπεράσει πολλές φορές από αυτό το σημείο, το γνωρίζει, όπου τι γίνεται, πού είμαι, ας πούμε, δεν χάνει λίγο τον προσανατολισμό. Γενικά τέτοιου είδους, ή να έχουμε συμπτωματάκια, ας πούμε, στο εργασιακό κομμάτι. Να μην μπορούμε να επεξέλθουμε καλά στις καθημερινές μας υποχρεώσεις. Έτσι. Αυτό το στάδιο, ας πούμε, εκτιμάται ότι είναι στο 5 με 15% των ατόμων με ήπια γνωσιακή διαταραχή μεταπίπτου σε άνοια κάθε χρόνο. Δηλαδή, όταν έχουμε αυτά τα συμπτώματα που λέμε ήπια γνωσιακή διαταραχή, ένα 5 με 15% των ατόμων αυτών εμφανίζουν άνοια το επόμενο έτος.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Τώρα, τα κλινικά συμπτώματα τα ξέρουμε όλοι.
0: Ναι, ναι. Τι είναι όταν θα, μετά από ποια ηλικία θεωρείτε εσείς ότι θα πρέπει να κάνουμε την πρώτη επίσκεψή μας, βλέποντας και κάποια σημάδια όπως αυτά, ώστε να προλάβουμε και να καθυστερήσουμε την άνοια? Πότε θα πρέπει να κάνουμε την πρώτη επίσκεψή μας, σε τι ηλικία?
1: 65 με 70 θα πρέπει να κάνουμε μια πρώτη επίσκεψη.
0: Να καταγραφούνε δηλαδή σε τι κατάσταση είμαστε, να γίνουν οι ανάλογες εξετάσεις.
1: Κύριε Τσιγκριτζάκη, θέλει μία απλή επίσκεψη σε έναν νευρολόγο.
0: Ναι.
1: Κάνει ένα τεστ για τη μνήμη. Τίποτα. Δηλαδή είναι τίποτα. Αυτό είναι εντελώς ανώδυνο. Είναι ερωτήσεις, απαντήσεις. Ο νευρολόγος ο έμπειρος ξέρει, ας πούμε, το τεστ αυτό. Είναι πάρα πάρα πολύ. Μια κουβεντούλα δηλαδή στην ουσία. Έτσι, το οποίο μπορεί να εντοπίσει. Είναι το μόνο που εντοπίζει στην ουσία, να πούμε την αλήθεια. Είναι το μόνο που εντοπίζει την νόσο του Αλτσχάιμερ, έτσι. Διότι όσο να κάνουμε μαγνητική, όσο να κάνουμε, ας πούμε, αξονικές, ξέρω εγώ, κλπ. Δεν είναι, εντάξει, που βοηθάνε, δεν το συζητάμε, να δούμε την ατροφία στον εγκέφαλο κλπ. Αλλά δεν είναι διαγνωστικές, έτσι. Δηλαδή μπορούμε να δούμε ένα εγκέφαλο με μεγάλη ατροφία και να μην έχει Αλτσχάιμερ, έτσι. Το διαγνωστικό τεστ, το πιο απλό, το πιο εύκολο, το εντελώς ανώδυνο, αυτό είναι να πας να κάνεις ένα τεστ για τις μνήμες, έτσι, στον νευρολόγο, ποιος ξέρει.
0: Μάλιστα. Οπότε καλό είναι να μην επαναπαυόμαστε στο κομμάτι, και αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε στο κοινό μας, να μην επαναπαυόμαστε στο κομμάτι ότι εντάξει μωρέ, μεγάλος είναι, αρχίζει και ξεχνάει, δεν είναι κάτι, διότι...
1: Όχι, ναι. Καλό είναι όταν αρχίζουμε και ξεχνάμε και έχουμε μια κάποια ηλικία να πηγαίνουμε στον νευρολόγο μας να κάνουμε αυτό το τεστ, το οποίο είναι πάρα πολύ απλό. Έτσι, και μετά έχουμε και τα φαρμακάκια μας που μπορούμε να κρατήσουμε την νόσο να μην εξελιχθεί ραγδαία. Αυτό.
0: Αυτό ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Και αυτό θα αναρωτιέται και πολλοίς κόσμος. Okay. Πάμε στον νευρολόγο, βλέπουμε ότι κάτι αρχίζει να γίνεται. Σε αυτό το κομμάτι έχουμε τα μέσα πλέον, ώστε αν μη τι άλλο να μην ανατρέψουμε, αλλά να σταθεροποιήσουμε μια κατάσταση να μην προχωρήσει.
1: Εντάξει, υπάρχει μια φαρμακευτική αγωγή εδώ και 2 δεκαετίες περίπου, η οποία έχει δείξει ότι μπορεί να σταθεροποιήσει την νόσο για 2-3 χρόνια σε ένα καλό επίπεδο, να σταθεροποιήσει, να μην την αφήσει να εξελιχθεί γρήγορα. Αυτό ίσως είναι το καλύτερος όρος. Αλλά φάρμακα πραγματικά που να θεραπεύουν τη συγκεκριμένη νόσο δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες τώρα τρέχουν και ίσως... μελλοντικά, ας πούμε, να μπορέσουν να έχουν καλύτερο αποτέλεσμα. Δηλαδή υπάρχουν φάρμακα τα οποία στοχεύουν στις πλάκες του αμυλοειδούς και στους νευροειδιακούς σωρούς, που είναι στην ουσία η παθολογία της νόσου. Καλά, αυτό δεν ενδιαφέρει τους ακροατές μας, αλλά είναι τέλος πάντων τα σωματίδια τα οποία διασπείρονται μέσα στον εγκέφαλο και μας κάνουν την νόσο. Υπάρχουν μελέτες, πιστεύω εγώ στα επόμενα έτη θα έχουμε κάποιο φαρμακάκι, διότι η αλήθεια είναι ότι το κόστος και το κοινωνικο-οικονομικό κόστος της νόσου είναι τεράστιο στο δυτικό πληθυσμό. Έτσι. Είναι πάρα πολύ δυσβάστακτο από αυτή τη νόσο.
0: Ακριβώς, αγαπητέ μου, ακριβώς αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος παθαίνει άνοια από ένα σημείο και μετά πάβει να είναι λειτουργικός. Πάβει να είναι λειτουργικός έστω και στο κομμάτι, μπορεί να περπατάει, μπορεί να πηγαίνει στην τουαλέτα του, μπορεί να τρώει, αλλά στα πρώτα στάδια, αλλά χρειάζεται πάντα έναν άνθρωπο δίπλα του.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι ένα κόστος που το επομίζεται η οικογένεια και κατά επέκταση και το κράτος.
1: Βέβαια, ναι.
0: Στο εξωτερικό υπάρχουν κάποιες δομές, από όσο γνωρίζω, που απευθύνονται σε αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε κάτι αντίστοιχο στη χώρα μας?
1: Έχουμε ορισμένες δομές και εμείς. Δηλαδή έχουμε και την εταιρεία Alzheimer, η οποία ασχολείται και απασχολεί και έχει και day hospital, ας πούμε, για τους ασθενείς μας. Έχει, αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλουμε και κάτι δις ακόμα. Εκτός αν εννοείται γυροκομεία, δεν εννοείται αυτό.
0: Όχι. Δομές, αγαπητέ μου, οι οποίες είναι στην αρχή, στα πρώτα βήματα. Ας πούμε, στο εξωτερικό υπάρχουν, όπως το είπατε, και κάποιες δομές βέβαια στην Ελλάδα, οι οποίες παρέχουν τη βοήθεια στα πρώτα βήματα.
1: Ναι, υπάρχει και εδώ, υπάρχει εταιρεία Alzheimer, η οποία προσπαθεί, έχει, αλλά η νόσος θέλει τον νευρολόγο της, θέλει τη φαρμακευτική της αγωγή και θέλει ο ασθενής που έχει Alzheimer, που έχει ξεκινήσει να κάνει Alzheimer, να είναι ενεργό μέλος. Δηλαδή, να είναι μέσα στην οικογένεια, να παίζει χαρτιά ή να προσπαθεί να παίξει χαρτιά, να προσπαθεί η γιαγιά μας να μαγειρέψει, να την καθοδηγήσουμε να μαγειρέψει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αυτό είναι, νομίζω, καλύτερο για το φάρμακο. Δηλαδή να έχει μια δραστηριότητα στην οποία να δουλεύει ο εγκέφαλος. Είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό για έναν ασθενή με νόσο Αλτσχάιμερ. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είναι
1: το σημαντική είναι και η έγκαιρη διάγνωση της νόσου.
0: Έτσι. Έτσι. Συνήθως οι οικογένειες κάνουν αυτό το λάθος τώρα που είπατε, ότι με την αρχή της νόσου, πώς να το πω, τον αποκλείουν τον ασθενή από τις δραστηριότητες του, από το να πηγαίνει στο καφενείο του, από το να κάνει κάποια πράγματα, με αποτέλεσμα αυτό, όπως μας λέτε, να επιβαρύνει και να τρέχει η ασθένεια αντί να επιβραδύνεται.
1: Ναι, σίγουρα, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Θα πρέπει τον ηλικιωμένο να τον πηγαίνουμε άμεσα όταν αρχίζει να ξεχνάει στον νευρολόγο. Άμεσα.
0: Ωραία.
1: Γιατί μπορούμε να φτιάξουμε πολλά πραγματάκια και να έχουμε μια πιο ομαλή πορεία της νόσου.
0: Εξαιρετικά. Γιατρέ μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα μας αφιερώσατε από το χρόνο σας και ήσασταν μαζί μας. Να πείτε λίγο στους ακροατές μας, όποιος χρειάζεται κάτι να μάθει, κάποια συμβουλή, κάπου να σας βρει, μπορεί να σας βρει, πού μπορεί να σας βρει?
1: Μπορεί να με βρει στο ιατρείο μου, που είναι στην οδό 1770, αριθμός 11Β, έναντι παλιού Ιπποκρατίου, στο Καμαράκι.
0: Ωραίοτατα.
1: Και φυσικά στο ΙΚΑ Εσταυρωμένου, που είμαι τα πρωινά.
0: Εξαιρετικά, γιατρέ μου, και σας ευχαριστούμε και που μία ακόμα φορά ήσασταν μαζί μας.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να επικοινωνήσω τις γνώσεις μου απλά και κατανοητά στους συνανθρώπους μας.
0: Καλό σας απόγευμα και ευελπιστούμε να τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Γεια σας.

0: Ακούσαμε πάρα πολλά σπουδαία σήμερα από τον κύριο Πατρικαλάκη, ο οποίος μας τα εξήγησε όπως θα τα εξηγούσαμε εμείς στον αδερφό μας, στο φίλο μας, στον γνωστό μας. Το συμπέρασμα που βγαίνει από τη σημερινή μας εκπομπή είναι ότι η πρόληψη σώζει. Η πρόληψη μπορεί να βοηθήσει σε όλα, ακόμα και στο Αλτσχάιμερ που φαντάζει δύσκολο. Τρώμε υγιεινά, όχι αλκοόλ, όχι τσιγάρο, περπατάμε, γυμναζόμαστε στο κομμάτι που μας επιτρέπει η κατάσταση η οποία βρισκόμαστε και στο κομμάτι που μπορούμε να κάνουμε. Ακόμα και ένα περπάτημα, όπως μας είπε ο κύριος Πατρικαλάκης, κάνει πάρα πολύ καλό. Στο Ηράκλειο έχουμε αρκετές διαδρομές. Υπάρχει κάτω η παραγιακή τώρα που ανοίγει ο καιρός, η οποία είναι εξαιρετική. Στο κέντρο μία βόλτα. Μία βόλτα τα απογεύματα στο κέντρο, στο Σταύρο της Πόλης. Μπορεί και αυτό να βοηθήσει. Προλαμβάνουμε και στα πρώτα συμπτώματα δεν το αφήνουμε. Πηγαίνουμε, εξεταζόμαστε, ενημερωνόμαστε και προλαμβάνουμε το μετά. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος μας τελείωσε. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα, με άλλα θέματα που αφορούν την υγεία μας. Καλό σας απόγευμα.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, απόψε θα μιλήσουμε για τη δύναμη της μετάνοιας. Θα σας πω τι έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος για αυτή τη δύναμη. Ο Θεός, έλεγε, είναι δίπλα μας, πολύ κοντά μας, αλλά και πολύ ψηλά. Για να κατέβει κοντά μας και να μείνει μαζί μας βοηθώντας μας, πρέπει να ταπεινωθούμε και να μετανοήσουμε. Τότε ο πολυέσπλαχνος και πανηχτήρμων Κύριος, βλέποντας την ταπείνωσή μας, μας ανυψώνει στους ουρανούς και πολύ μας αγαπάει. Θυμηθείτε, χαρά έστε εν το ουρανό, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι, λέει το Ευαγγέλιο. Ο Θεός μας έδωσε το νου, αγαπητοί μου, για να αναλογιζόμαστε τα σφάλματά μας, να μετανοούμε και να ζητούμε συγχώρηση. Είναι πολύ ανόητοι οι άνθρωποι που δεν θέλουν να μετανοήσουν για να απαλλαγούν από τη μικρή κόλαση που ζουν, τις τύψεις συνειδήσεως εννοώ, και η οποία κόλαση τους οδηγεί στη χειρότερη, δηλαδή την αιώνια. Έτσι στερούνται και τις επίγειες παραδεισένιες χαρές, οι οποίες συνεχίζονται στον Παράδεισο, κοντά στο Θεό, με τις πολύ μεγαλύτερες χαρές, τις αιώνιες.
1: Αληθεύει, κύριε Γιάννη, πως όσο ο άνθρωπος βρίσκεται μακριά από το Θεό και δεν μετανοεί, είναι εκτός εαυτού?
0: Από την παραβολή του ασώτου Ιού, αυτό επιβεβαιώνεται πλήρως. Γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς για τον άσωτο. «Εις εαυτόν ελθόν, είπε, πορεύσομαι προς τον πατέρα μου». Δηλαδή όταν συνήλθε, όταν ήρθε στα λογικά του, όταν μετάνιωσε, τότε είπε, «Θα επιστρέψω στον πατέρα μου». Όσο ζούσε στην αμαρτία,

0: αμαρτία ήταν εκτός εαυτού, δεν ήταν στα λογικά του, γιατί η αμαρτία είναι έξω από τη λογική. Η αμαρτία τρελαίνει τον άνθρωπο. Όμως σε ένα δευτερόλεπτο μπορεί να βρεθεί κανείς από την κόλαση στον παράδεισο αν μετανοήσει. Ο άνθρωπος λοιπόν μπορεί να γίνει με την αμαρτία διάβολος, αν μετανοήσει όμως μπορεί να γίνει άγγελος.
1: Λένε πως η μετάνοια είναι το βάφτισμα των δακρύων. Τι εννοούν, τι θέλουν να πούν με αυτό?
0: Ναι. Με τη μετάνοια ο άνθρωπος ξαναβαπτίζεται, αναγεννιέται. Ο Απόστολος Πέτρος με την άρνησή του πρόδωσε σίγουρα τον Χριστό, αλλά επειδή έκλαυσε πικρός, πήρε την άφεση για την πτώση του. Δηλαδή η ειλικρινής μετάνοια που είχε τον ξέπινε, τον καθάρισε πάλι. Βλέπετε, ο Θεός πρώτα έκανε τη γη, τη θάλασσα, όλη τη δημιουργία και ύστερα πήρε χώμα και έπλασε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πρώτα γεννιέται σαρκικά και μετά στο βάπτισμα αναγεννιέται πνευματικά από το δημιούργημα του Θεού το νερό και από το Άγιο Πνεύμα, τη Θεία Χάρη, εξίδατος και πνεύματος, και γίνεται νέος άνθρωπος. Δηλαδή όπως ο Θεός τότε πήρε το χώμα και έπλασε τον άνθρωπο, έτσι τώρα στο βάπτισμα χρησιμοποιεί το νερό για να τον αναπλάσει. Το νερό έχει το νόημα του καθαρίσματος, γι' αυτό η ιερεύς κατά το βάπτισμα βουτάει το βαπτιζόμενο στο νερό. Έτσι ξεπλένεται ο άνθρωπος από το προπατορικό αμάρτημα, καθαρίζεται από τις αμαρτίες, τον επισκιάζει η χάρις του Θεού, δίνεται το Χριστό και γίνεται νέος, αναγεννημένος άνθρωπος. Με το βάπτισμα ο άνθρωπος γίνεται το νέο τέλειο δημιούργημα του Θεού μετά την πτώση. Γι' αυτό και όταν δεν μολύνει το Άγιο Βάπτισμα, δεν αμαρτήσει δηλαδή, έχει πολύ Θεία Χάρη. Αλλά και όταν αμαρτήσει, ποιος δεν αμαρτάνει, Υπάρχει το βάπτισμα της μετανοίας. Αν αμαρτάνονται συναισθανθούμε την αμαρτία μας, το σφάλμα μας και πονέσουμε γι' αυτό, ξεπλενόμαστε κατά κάποιο τρόπο με τα δάκρυα της μετανοίας και έρχεται ξανά πάνω και μέσα μας η χάρις του Θεού. Ροήν μου το δακρύον μη αποποιήσεις, δε λέμε στην Παναγία μας στο μικρό παρακλητικό κανόνα. Τη δύναμη των δακρύων της μετάνοιας δεν βλέπουμε και όταν ψάλλουμε «Τες των δακρύων σου ροές, της ερήμου το άγωνον εγεώργησας και της εκβάθους στεναγμής εις εκατόν τους πόνους εκαρποφόρησας» ή «Την φλόγα των πειρασμών δακρύων της οχετής εναπέσβεσας μακάριε».

0: Όσοι δεν έκλαψαν ποτέ για τις αμαρτίες τους, δεν έχησαν, δεν έβγαλαν ούτε ένα δάκρυ. Αυτό πάει να πει ότι δεν μετενόησαν πραγματικά.
1: Από τα δάκρυα, λέει ο γέροντας, μη βγάζει συμπέρασμα. Είναι βέβαια τα δάκρυα ένα χαρακτηριστικό της μετάνοιας, αλλά δεν είναι το μόνο χαρακτηριστικό. Μερικοί εκεί που κλαίνε, εκεί γελάνε κιόλας. Ο καρδιακός πόνος και ο εσωτερικός αναστεναγμός είναι τα εσωτερικά δάκρυα που είναι ανώτερα από τα εξωτερικά δάκρυα. Άλλωστε πολλοί έχουν το χάρισμα των δακρύων, άλλοι δεν το έχουν. Ένας ο καημένος έλεγε, «Τι σκληρός που είμαι, πάτερ, ένα δάκρυ δεν έχω, ένα δάκρυ δεν βγάζω, η καρδιά μου είναι σαν πέτρα. Τι σκληροκαρδία είναι αυτή που έχω», έλεγε και αναστέναζε. Ενώ ήταν πολύ ευαίσθητος, αισθανόταν πως ήταν πολύ σκληρός γιατί δεν έκλαιγε. Αναστέναζε όμως βαθιά, βογκούσε ο καημένος και έβλεπε σ' έναν αναστεναγμό να βγαίνει από τα βάθη, τα τρίσβαθα της καρδιάς του. Ενώ κάποιος άλλος κλαίει, γελάει και είναι σαν τον ανοιξιάτικο καιρό. Βλέπει παραδείγματος χάρη κάποιον δυστυχισμένο, κλαίει λίγο και ένα και ένα λέει, «Α, εγώ πώς συμμετέχω στον πόνο του άλλου». Ή αν προσευχηθεί και σχίσει λίγα δάκρυα, λέει, «Α, η προσευχή μου εισακούεται, γιατί γίνεται με τα δακρύων», και αναπαύει το λογισμό του. «Υπάρχουν», λέει ο γέροντας, «και τα απαρηγόρητα δάκρυα. Αυτά είναι τα αγκαλίστικα, είναι από το δαίμονα δηλαδή. Δεν έχουν αυτά τα δάκρυα μετάνοια, αλλά θυγμένο εγωισμό. Ο άνθρωπος τότε κλαίει εγωιστικά για την πτώση του. Κλαίει γιατί με τις απροσεξίες του ξέπεσε στα μάτια των άλλων και όχι γιατί λύπησε το Θεό. Αυτά τα κλάματα είναι εγωιστικά. Είναι σαν τη μεταμέλεια του Ιούδα που παρέδωσε τον Χριστό και μετά πήγε στους Φαρισαίους και είπε, «Ήμαρτον παραδούς αίμα αθώων», και εκείνοι του είπαν, «Τι μας το λες ότι αμάρτησες?» Και αυτός τότε προσβλήθηκε, πείσμωσε, τους πέταξε τα αργύρια και πήγε και κρεμάστηκε από εγωισμό. Ενώ αν μετανοούσε και πήγαινε στο Χριστό και του έλεγε, «Συγχώρεσέ με Κύριε», θα σωζόταν. Εδώ μπορούμε να πούμε δύο λόγια για το χαροποιό πένθος. Χαροποιό πένθος είναι η χαρά που προέρχεται από τη λύπη για ένα σφάλμα, για μια αμαρτία που κάναμε. Στο χαροποιό πένθος υπάρχει και πόνος και χαρά, γι' αυτό λέγεται και χαρμολύπη. Λυπάται ο χριστιανός, λυπάται από Φιλότιμο που λύπησε το Χριστό. Χαίρεται όμως γιατί νιώθει θεία παρηγοριά.
0: Κύριε Γαριφαλάκη, ο άνθρωπος που αγωνίζεται μπορεί σε όλη του τη ζωή να ζει τη μετάνοια?
1: Ναι, αν αγωνίζεται σωστά, βλέπει μόνο τις πτώσεις του, μόνο τις αμαρτίες του και ζει σε συνεχή ασταμάτη τη μετάνοια. Η μετάνοια για τον αγωνιζόμενο χριστιανό είναι ένα εργόχειρο που δεν τελειώνει ποτέ, λέει ο γέροντας. Πεθαμένους τους κλαίνε, τους θάβουν, τους ξεχνούν. Τις αμαρτίες μας όμως θα τις κλαίμε συνέχεια μέχρι να πεθάνουμε, όχι για να μας βλέπουν οι άλλοι και να μας λυπούνται, αλλά με διάκριση και με ελπίδα στο Χριστό που σταυρώθηκε για να μας αναστήσει πνευματικά. Ο άνθρωπος που δεν παραμένει στην πτώση του, στις αμαρτωλές σκέψεις του, αλλά μετανοεί για τα σφάλματά του και αγωνίζεται να μην αμαρτάνει, δέχεται τη χάρη του Θεού και βοηθιέται. Όταν όμως δεν υπάρχει μετάνοια και η αμαρτία θεωρείται μόδα, αυτό είναι δαιμονική κατάσταση. Όταν υπάρχει μετάνοια, ό, τι δεν μπορεί να γίνει. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν. Ο ένας από τους δυο ληστές που σταυρώθηκαν μαζί με τον Χριστό μετανόησε, είπε το μνήστητή μου Κύριε όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου και έκλεψε με τη μεγάλη του μετάνοια και τον παράδεισο. Πάντως, μετάνοια πραγματική είναι πρώτα να συναισθανθεί ο άνθρωπος το σφάλμα του, να πονέσει, να ζητήσει συγχώρεση από το Θεό και μετά να εξομολογηθεί. Έτσι θα έρθει η Θεία Παρηγοριά. Γι' αυτό έλεγε ο γέροντας πάντα συνιστώ μετάνοια και εξομολόγηση. Μόνο εξομολόγηση ποτέ δεν συνιστώ.
0: Ζητώντας λοιπόν συγχώρεση κανείς και εξομολογούμενος, όπως λέει ο γέροντας, παίρνει Θεία Παρηγοριά. Τι είναι Θεία Παρηγοριά, κύριε Ζάνη?
1: Για να καταλάβετε τι είναι Θεία Παρηγοριά, λέει ο γέροντας Παΐσιος, θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένα παιδάκι λοιπόν κάνει μια μικρή ζημιά. Σπάζει παραδείγματος χάρη ένα εργαλείο του πατέρα του και ύστερα στενοχωριέται και κλαίει γιατί τη θεωρεί πολύ μεγάλη. Όσο περισσότερο κλαίει και αναγνωρίζει τη ζημιά που έκανε και υποφέρει, τόσο περισσότερο ο πατέρας του το χαϊδεύει και το παρηγορεί. «Καλά παιδάκι μου», του λέει, «μη στενοχωριέσαι, δεν πειράζει, θα αγοράσουμε άλλο». Εκείνο όμως βλέποντας τη στοργή του πατέρα του κλαίει από φιλότιμο περισσότερο και στενοχωριέται. Και όσο αυτό στενοχωριέται, άλλο τόσο ο πατέρας του το σφίγγει στην αγκαλιά του, το φυλάει και το χαϊδεύει. Έτσι και όσο περισσότερο υποφέρει ο άνθρωπος και λυπάται για την αμαρτωλότητά του ή για την αχαριστία του προς το Θεό και κλαίει φιλότιμα που λύπησε με τις αμαρτίες του το Θεό Πατέρα του, τόσο περισσότερο και ο Θεός τον ανταμείβει με θεία αγαλίαση και τον γλυκαίνει εσωτερικά. Αυτή η λύση έχει με πόνο, αλλά έχει και ελπίδα και παρηγοριά. Όποιος όμως θέλει τη Θεία Παρηγοριά, δεν πρέπει να τη ζητάει. Πρέπει να νιώσει το σφάλμα του, να μετανιώσει και τότε θα έρθει από μόνη της η Θεία Παρηγοριά. Η Θεία Παρηγοριά έρχεται από τη μετάνοια.

0: Τα μηνύματα και αυτής της εκπομπής μας έχουν τώρα σειρά. Θα μας τα πείτε?
1: Βεβαίως. Όσο ο άνθρωπος βρίσκεται μακριά από το Θεό, είναι εκτός εαυτού. Επίσης, με τα δάκρυα της μετάνοιας έρχεται ξανά πάνω και μέσα μας η χάρις του Θεού. Ακόμη, να κλαίμε μετανοημένοι, γιατί με τις αμαρτίες μας προσβάλαμε και λυπήσαμε το Θεό και όχι γιατί ξεπέσαμε στα μάτια των άλλων. Ύστερα, μετάνοια πραγματική είναι πρώτα να συναισθανθεί ο άνθρωπος το σφάλμα του, να πονέσει, να ζητήσει συγχώρεση από το Θεό και μετά να εξομολογηθεί. Και η Θεία Παρηγοριά έρχεται πάντα μετά από τη μετάνοια. Όμως, αγαπητοί ακροατές, εδώ και η εκπομπή μας αυτή τελείωσε. Έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη για τη βοήθεια που πρόσφερε. Να έχετε ένα καλό βράδυ.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα την εκπομπή «Είδωρ Αλλόμενων», θεολογικά μηνύματα βγαλμένα μέσα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα κοντά μας ο κύριος Βαγγέλης Δαπέργολας. Στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε την αναφορά μας στο προήμιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και θα περάσουμε συγκεκριμένα στους στίχους 10 έως 12. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή την σύγκριση ανάμεσα στο φως και τη μαρτυρία περί του φωτός. Μιλήσαμε για την έρημο και την κοινωνία, το ανθρώπινο εγώ και την αίρεση. Με αφορμή τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, την μεγάλη αυτή προφητική μορφή της Παλαιάς Διαθήκης, τον τελευταίο προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης και ταυτόχρονα αυτόν που άνοιξε το δρόμο για να έρθει ο Θεός στον κόσμο με τα λόγια του, την φωνή του βοόντος εν τη ερήμο. Να δούμε τι λέει στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος σε αυτό το θαυμάσιο προήμιο του Ευαγγελίου του. Στίχος 9. Ειν εννοείται ο λόγος, το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Εν το κόσμο ειν, και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν, τέκνα Θεού γενέστε, της πιστεύουση εις το όνομα αυτού. Να δούμε και τη μετάφραση των στίχων. Ο λόγος είναι το αληθινό φως που καθώς έρχεται στον κόσμο φωτίζει κάθε άνθρωπο. Μέσα στον κόσμο ήταν και ο κόσμος δι' αυτού δημιουργήθηκε, μα δεν τον αναγνώρισε ο κόσμος. Ήρθε στον τόπο το δικό του και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Σ' όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Να κάνουμε κάποια σχόλια, αγαπητοί ακροατές, σε αυτούς τους στίχους. Ένα σύντομο σχόλιο στο στίχο 9. Ο λόγος είναι το αληθινό φως, το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο όταν ο λόγος έρχεται στον κόσμο. Κοιτάξτε πόση σημασία έχει αυτή η φράση. Μπορεί να μεταφραστεί βέβαια και αλλιώς. Είναι το φως το αληθινό το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Όχι ο λόγος να είναι το φως, αλλά ο λόγος φωτίζει τον άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Υπάρχουν δύο μεταφράσεις που είναι εξίσου σωστές και οι δύο. Με αυτή τη φράση, αγαπητοί ακροατές, δηλώνεται κάτι που είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Ότι ο λόγος του Θεού κατέβηκε στον κόσμο όχι κάνοντας διακρίσεις, αλλά σώζοντας την κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, δίδοντας τη δυνατότητα στον καθένα άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο να τον αποδεχτεί και να φωτιστεί. Κοιτάξτε πόσο σπουδαίο είναι αυτό και σαν σύλληψη, αλλά κυρίως σαν βεβαιότητα και σαν βίωμα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι ο μόνος Θεός, είναι έτσι κι αλλιώς ο μόνος Θεός, αλλά σε σχέση με τις άλλες θρησκείες, είναι ο μόνος Θεός ο οποίος δεν διακρίνει ανάμεσα σε πιστούς και απίστους, σε γνήσιους και αποπαίδια. Η θρησκεία, η πίστη μας καλύτερα, γιατί η Εκκλησία και ο Χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, και αυτό είναι κάτι που είναι σημαντικό και θα το δούμε σε κάποιες από τις επόμενες εκπομπές. Η πίστη μας λοιπόν καλύτερα, και όχι η θρησκεία, η πίστη μας απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Και ο φωτισμός δίδεται ως δώρο στον κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Αρκεί αυτός που έρχεται στον κόσμο να θέλει να αποδεχθεί αυτήν την δωρεά του φωτός. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν διακρίνει ανάμεσα σε χριστιανούς, μουσουλμάνους, Ιουδαίους, Έλληνες, ξένους, ντόπιους ή οτιδήποτε άλλο.
αλλά δίδει την αγάπη απλόχερα προς όλους. Δίδει το φως απλόχερα προς όλους. Θεωρεί ότι είναι δικαίωμα της σωτηρίας για τον κάθε άνθρωπο αυτό το δικαίωμα που ο Θεός έδωσε, ο Λόγος με τον ερχομό του στον κόσμο. Από εκεί και πέρα επαφίεται στον κάθε άνθρωπο να μπορέσει να αποδεχθεί αυτό το δικαίωμα της σωτηρίας, το φως που ο Λόγος του Θεού προσφέρει, να το βιώσει και να φωτιστεί ο ίδιος. Δηλαδή, επαφίεται στον κάθε άνθρωπο να συνομολογήσει την πίστη του στον αληθινό Θεό και παράλληλα να επιζητήσει και να αναζητήσει την σχέση με τον Λόγο, με τον Ιησού Χριστό. Επομένως, κανένας ρατσισμός δεν χωρά μέσα στην αντίληψη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Κανένας ρατσισμός δεν χωρά μέσα στην δική μας παράδοση. Κανένας ρατσισμός δεν χωρά μέσα στη δική μας βεβαιότητα για την σωτηρία. Η Βασιλεία του Θεού είναι για όλους τους ανθρώπους και δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε λευκούς, μαύρους, κίτρινους και κόκκινους, ούτε κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε σπουδαίους ή άσημους, σε πλούσιους ή φτωχούς. Αλλά είναι τι? Μια, όπως εύστοχα έχει χαρακτηριστεί, αναρχική κοινωνία, όπου ο καθένας γίνεται δεκτός αρκεί να θέλει να εισέλθει στον οίκο του Θεού. Αρκεί να θέλει να εισέλθει και να έχει επίγνωση του που μπαίνει. Και τότε πραγματικά η Εκκλησία δέχεται αυτόν τον καθένα με τα προτερήματα και τα ελαττώματά του, τα χαρίσματα και τις αδυναμίες του, ανεξαρτήτως καταγωγής, φυλής, εθνικότητος, γλώσσας, θρησκεύματος προηγουμένου, φύλου, κοινωνικής τάξεως ή οτιδήποτε άλλο. Στη σημερινή κοινωνία, αγαπητοί ακροατές, γίνεται πολλής λόγος από πολλούς, εντός εισαγωγικών προοδευτικούς, οι οποίοι θέλουν να καταλογίσουν στην Εκκλησία και γενικότερα στο λόγο της Ορθοδοξίας ένα στοιχείο όπως το ονομάζουν φονταμενταλιστικό. Τι σημαίνει αυτό? Ένα στοιχείο φανατικό, ένα στοιχείο απόρριψης των ανθρώπων επειδή δεν συμφωνούν με τις δικές μας απόψεις, ένα στοιχείο χωρισμού των ανθρώπων. Κάτι όμως που αντικρούεται από την ίδια την παράδοσή μας από τη μία πλευρά και από την άλλη από την συνεχή πρακτική της Εκκλησίας μας, η οποία ουδέποτε χώρισε και ουδέποτε χωρίζει τους ανθρώπους σε τάξεις, ομάδες ή φυλές και εθνικότητες. Ο λόγος της Εκκλησίας δεν είναι λόγος ρατσιστικός, όπως επίσης δεν μπορεί να είναι και λόγος εθνικιστικός με την στήρα έννοια του όρου, δηλαδή λόγος που περιορίζει την αλήθεια σε αυτούς που ανήκουν σε ένα έθνος. Από την άλλη πλευρά, ο λόγος της Εκκλησίας είναι ένας λόγος ιστορικός, δηλαδή απευθύνεται στους ανθρώπους σε κάθε εποχή, αλλά και στη συγκεκριμένη εποχή. Απευθύνεται στους ανθρώπους ενός τόπου και σέβεται τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμά τους, όταν αυτά δεν αντικρούονται από την παράδοση την Ορθόδοξη, όταν αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση με την πίστη. Και όχι μόνο αυτό, σέβεται και τιμά την ιστορία κάθε τόπου και κάθε λαού και αγωνίζεται και ευλογεί την προσπάθεια κάθε τόπου και κάθε λαού να κρατήσει τα ίδια, να κρατήσει τα θέσμια, τα πάτρια, την ταυτότητά του, με μια κουβέντα. Και όχι μόνο αυτό, ζυμώνεται με αυτήν την ταυτότητα και τι κάνει? Την εξαγιάζει, την ευλογεί, την μεταμορφώνει. Αυτό που δεν μπορεί να δεχθεί η Εκκλησία είναι η δική μας ταυτότητα να θεωρείται ανώτερη από την ταυτότητα των άλλων εθνικά, και όχι μόνο αυτό, στο βωμό και στο όνομα της δικής μας εθνικής ταυτότητας να ισοπεδωθούν οι ταυτότητες των άλλων. Και παράλληλα δεν δέχεται στο όνομα των ταυτοτήτων των άλλων να ισοπεδωθεί η δική μας εθνική ταυτότητα και παράδοση. Και αυτό είναι σημαντικό, αγαπητοί ακροατές, και πρέπει να το ξεκαθαρίζουμε μέσα στον λόγο της Εκκλησίας, γιατί αλλιώς μπλέκουμε με μια αντίληψη των πραγμάτων που ονομάζεται φαινομενικά μεν εσχατολογική και οικουμενική, στην ουσία όμως είναι ανιστορική
και ανιστόρητη θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κανείς. Γιατί ουδέποτε η Εκκλησία έπαψε να ζει μέσα στον κόσμο. Ζει μέσα στον κόσμο και δίνει το μήνυμα της μεταμόρφωσης του κόσμου. Ζει μέσα στον κόσμο και δίνει το μήνυμα του αγιασμού του κόσμου. Προσλαμβάνει τη σάρκα αυτού του κόσμου, τον τρόπο, τα ήθη και τα έθιμα, τα μεταμορφώνει και τα αγιάζει. Τα δίδει ένα άλλο νόημα, το νόημα της Βασιλείας του Θεού. Όχι καταργώντας την ιστορία, αλλά μεταμορφώνοντας την ιστορία. Όχι ισοπεδώνοντας τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων, αλλά τι, δίδοντας μαρτυρία σεβασμού του ενός προς τον άλλον. Και αυτό είναι το μήνυμα της Εκκλησίας. Ο λόγος είναι το αληθινό φως που καθώς έρχεται στον κόσμο φωτίζει κάθε άνθρωπο ή φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο, γιατί ακριβώς δεν διακρίνει ανάμεσα σε γνήσιους και κύβδηλους, δεν διακρίνει ανάμεσα σε ανώτερους και κατώτερους, σοφούς και μωρούς. Καμιά φορά μάλιστα τα μωρά του κόσμου εξελέξατε ο Θεός ή να τους σοφούς κατεσχύνει. Επομένως, τελικά, αγαπητοί ακροατές, ο λόγος αγιάζει τον καθένα άνθρωπο που σημειωτέων έχει τη διάθεση να αγωνιστεί και να αποδεχθεί αυτήν την κοινωνία του αγιασμού. Γιατί ο λόγος σέβεται την ανθρώπινη ελευθερία. Ο Κύριος μας δεν στέκεται στη δυνατότητα και στην δύναμη που έχει να επιβάλλει αυτό το οποίο θέλει, την πίστη σε αυτόν, την βεβαιότητα της σωτηρίας, το δικαίωμα ακόμη της σωτηρίας. Αλλά τι κάνει, σέβεται τον καθένα άνθρωπο, τον φωτίζει αν θέλει να φωτιστεί, τον αγιάζει αν θέλει να αγιαστεί, τον μεταμορφώνει αν θέλει να μεταμορφωθεί. Θα θυμόσαστε, αγαπητοί ακροατές, ότι επάνω στο όρος Σταβόρ, όταν οι τρεις μαθητές έβλεπαν τον Χριστό μεταμορφούμενο με τον Πέτρο, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης έβλεπαν τον Χριστό να μεταμορφώνεται με τον Μωυσή και τον Ηλία. Τι είπε ο Πέτρος? «Καλόν εστί ημάς, ό δε είναι». Δηλαδή έμεινε τόσο ενθουσιασμένος και είχε τόση χαρά μέσα από αυτήν την κοινωνία με τον Ιησού Χριστό, τον μεταμορφούμενο Ιησού Χριστό, που είπε «Καλόν εστί ημάς, ό δε είναι, πίσω μεν, ό δε τρεις σκηνάς». Να κάνουμε τρεις σκηνές και εμείς να μείνουμε να σας βλέπουμε, Κύριε. Εσένα, τον Μωυσή και τον Ηλία. Να σας ακούμε που συζητάτε. Είναι αρκετό αυτό. Δηλαδή, ο άνθρωπος πλέον θέλει να κοινωνήσει με το μεταμορφωμένο Ιησού Χριστό. Θέλει να ζήσει αυτό το πνεύμα της μεταμορφώσεως. Θέλει να ζήσει αυτό τον τρόπο του φωτός. Και βεβαίως, ο λόγος αποδέχεται την ανθρώπινη ελευθερία και είναι έτοιμος να προσφερθεί για τον καθένα. Μέσα στη Θεία Λειτουργία, αγαπητοί ακροατές, μιλούμε ιδίως την ώρα του Χερουβικού για τον Κύριο που είναι ο προσφέρον και προσφερόμενος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι ταυτόχρονα αυτός ο οποίος προσφέρει τον εαυτό του, αλλά και προσφέρει τη ζωή, προσφέρει το φως στον καθέναν. Προσφέρει τη θυσία. Ο ίδιος θυσιάζει. Ο ίδιος είναι στη θέση του επισκόπου ή του ιερέα που τελεί τη Θεία Λειτουργία. Αλλά και ταυτόχρονα είναι ο ίδιος προσφερόμενος. Είναι ο ίδιος που βρίσκεται στο ψωμί και το κρασί, που μεταβάλλεται σε σώμα και αίμα του. Ο ίδιος θύτης και ο ίδιος θύμα. Αυτό είναι ένα μυστήριο μοναδικό, ανυπέρβλητο και αξεπέραστο για τις δυνατότητες της ανθρώπινης λογικής. Είναι όμως το μυστήριο της Εκκλησίας. Ο Κύριος μας είναι ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος. Αυτός ο οποίος γίνεται προσδοκία των ανθρώπων αλλά και αποδέχεται τους ανθρώπους ταυτόχρονα. Και είναι αυτός ο οποίος διαδίδει τον εαυτό του και διαδίδεται ανάμεσα στους ανθρώπους. Αρκεί οι άνθρωποι να κάνουν την ελεύθερη επιλογή της αποδοχής αυτής της προσφοράς. Κανένας από εμάς, αγαπητοί ακροατές, δεν προσφέρει τον εαυτό του για το όνομα του Θεού, αλλά τι, προσφέρει τον ίδιο το Θεό. Και ο ίδιος ο Θεός προσφέρεται μέσα από κάθε δραστηριότητα της ζωής μας, μεταμορφώνει και αγιάζει τον καθέναν, ακριβώς δίδοντας το νόημα
αυτό που η φράση του Ευαγγελιστή Ιωάννη αναφέρει. Φωτίζει κάθε άνθρωπο, αποδέχεται κάθε άνθρωπο, αρκεί ο άνθρωπος να θέλει να γίνει αποδεκτός από το Θεό και κυρίως να αφήσει τον εαυτό του στα χέρια του Θεού, στο φως.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλώμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στο προήμιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου με μία σκέψη πάνω στους στίχους 10 και 11 του προήμιου, του πρώτου κεφαλαίου. «Εν το κόσμο ειν και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον». Μέσα στον κόσμο ήταν και ο κόσμος δι' αυτού δημιουργήθηκε, μα δεν τον αναγνώρισε ο κόσμος. Ήρθε στον τόπο το δικό του και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Με τις φράσεις αυτές, αγαπητοί ακροατές, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δηλώνει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι ο Λόγος κατέβηκε μέσα στον κόσμο, τον κόσμο τον οποίο δημιούργησε, μα ο κόσμος δεν τον αναγνώρισε. Ήρθε στον τόπο το δικό του, δεν εννοεί απλώς στην περιοχή του, στην πατρίδα του, στους συμπατριώτες του, στους Ιουδαίους, αλλά σε όλο τον κόσμο. Και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Οι άνθρωποι δηλαδή, τα δημιουργήματα του Θεού, τα δημιουργήματα του Λόγου, δεν αποδέχθηκαν τον Λόγο. Δεν τον αναγνώρισαν. Ενώ ήταν μέσα στον κόσμο, κατέβηκε, έκανε το μεγάλο βήμα να γίνει άνθρωπος. Και οι δικοί του και ο κόσμος δεν τον αναγνωρίζουν και δεν τον δέχονται. Μας βάζει σε έναν προβληματισμό εδώ, αγαπητοί ακροατές. Για ποιο λόγο οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στο Θεό? Είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ερώτημα αυτό. Ένα ερώτημα το οποίο απασχολεί κυρίως τους ανθρώπους της πίστεως. Ένα ερώτημα το οποίο απασχολεί τους ανθρώπους που έχουν και την αγωνία, αν θέλετε, της μαρτυρίας μέσα στον κόσμο. Αν και όπως είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή μας, η μαρτυρία και η αποστολή είναι ένα γεγονός που αναφέρεται σε όλους τους χριστιανούς. Γιατί δεν πιστεύουν οι άνθρωποι στο Θεό? Γιατί δεν πιστεύουν οι άνθρωποι στο Χριστό? Ο Χριστός κατέβηκε στον κόσμο, έκανε θαύματα, σταυρώθηκε, αναστήθηκε, επικράτησε η πίστη κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας. Τόσοι Άγιοι έχουν περάσει, τόσα μηνύματα έχει το Ευαγγέλιο μέσα. Τέτοια είναι η ζωή της Εκκλησίας που είναι αδύνατον κανείς να μην την θαυμάσει. Διότι χωρίς οι άνθρωποι της Εκκλησίας να έχουν τελικά κανένα όφελος στη ζωή τους, αγωνίζονται με έναν τρόπο που είναι μοναδικός για την ανθρώπινη ιστορία και την ανθρώπινη πραγματικότητα, ακόμη και μέσα στις αδυναμίες τους. Και τι γίνεται, αγαπητοί ακροατές? Ο κόσμος δεν πιστεύει. Το ερώτημα λοιπόν είναι μεγάλο. Γιατί? Καταρχάς, θα έπρεπε να αναρωτηθούμε όλοι μας αν θέλουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις. Γιατί η απάντηση είναι τελικά προσωπική για τον κάθε άνθρωπο που δεν πιστεύει στο Θεό. Αν θέλαμε όμως να δώσουμε κάποιες γενικότερες απαντήσεις, θα έπρεπε να ρωτήσουμε πρώτα απ' όλα ποιος είναι ο Θεός στον οποίο πιστεύουμε. Ποιος είναι ο Χριστός τον οποίον αγαπούμε και στον οποίον πιστεύουμε. Πιστεύουμε στο Χριστό εμείς οι ίδιοι ως έναν κοινωνικό επαναστάτη, ως ένα σπουδαίο αγωνιστή, ως έναν ξεχωριστό μύστη, ως μια προσωπικότητα μοναδική, ως έναν θεάνθρωπο ο οποίος κάποτε κατέβηκε στον κόσμο και όταν τον έχουμε ανάγκη τον επικαλούμαστε, ιδίως λοιπόν στις δυσκολίες μας? Ή πιστεύουμε στο θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, ο οποίος ήλθε στον κόσμο και βρίσκεται, εξακολουθεί να είναι στον κόσμο, ανάμεσά μας, περπατά, προσφέρει και προσφέρεται. Βρίσκεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο ποιούμε εις την ανάμνηση αυτού. Και ταυτόχρονα τι? Κατοικεί μέσα στις καρδιές μας και σηματοδοτεί κάθε στιγμή της ζωής μας. Με τα λόγια του, με τα μηνύματά του, με το φως του, με την κοινωνία στην οποία μας καλεί. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο ερώτημα. Σε ποιον Θεό πιστεύουμε πρώτα απ' όλα? Και δεύτερον, για ποιον Θεό μιλούμε? Οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στο Θεό διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτή των αθέων ανθρώπων, αυτών που δηλώνουν ότι για αυτούς ο Θεός δεν υπάρχει, διότι ζούνε με την ύλη ως πρότυπό τους.
θεωρούν πως η ζωή ξεκινά από το γένα και τελειώνει στο μνημείο. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει, όπως το ονομάζουμε, μεταφυσική. Αλλά τι, είναι αρκετή η ζωή την οποία κάνουμε και είτε ζήσουμε καλά είτε όχι, αυτήν έχουμε και τίποτε άλλο. Ο Θεός είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα που πηγάζει από την αγωνία των θρησκειών και των ανθρώπων να ερμηνεύσουν το θάνατο, το κακό και όλα τα προβλήματα του κόσμου, και επομένως οι άθεοι άνθρωποι θεωρούν ότι δεν χρειάζεται ο Θεός. Μάλιστα, κάποιος περίφημος φιλόσοφος, ο Νίτσε, ο οποίος έζησε στο τέλος του 19ου αιώνα, είχε γράψει μια περίφημη πραγματεία στην οποία παρουσιάζει έναν άνθρωπο τρελό, όπως τον ονομάζει, να περιφέρεται με ένα φανάρι μέσα στους μεγάλους δρόμους του κόσμου και να αναζητεί στο ερώτημα των συνανθρώπων του το Θεό, και να λέει, όταν τον ρωτούν και του λένε ότι δεν είναι εδώ ο Θεός, να λέει ότι βεβαίως δεν είναι εδώ ο Θεός, γιατί τον Θεό τον σκοτώσαμε και τελείωσε από τον κόσμο, τον δυτικό κόσμο. Οι άνθρωποι λοιπόν που δεν πιστεύουν στο Θεό, είτε έχουν σκοτώσει το Θεό για λόγους που αυτοί γνωρίζουν, είτε γιατί βρίσκονται σε παρανόηση σχετικά με το ποιος πραγματικά είναι ο Θεός, ίσως έχουν ταυτίσει το Θεό με όλες τις αμαρτίες της ρωμαιοκαθολικής και προτεσταντικής παραδόσεως, είτε είναι παραδομένοι στο υλοκρατικό πνεύμα, έχουν γίνει, όπως λέει ο ίδιος ο Κύριος, σάρκες, δηλαδή ζουν για το σαρκείον τους, να φάν, να πιούν, να ακολουθούν την επικούρια φιλοσοφία, φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρ, αποθνίσκομεν. Με αποτέλεσμα ο Θεός για αυτούς να μην υπάρχει, διότι ίσως και να είναι ένας έλεγχος και μια δυσκολία για τη ζωή τους. Υπάρχει και μια δεύτερη κατηγορία ανθρώπων. Είναι οι λεγόμενοι αδιάφοροι άνθρωποι. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι πιστεύουν ότι υπάρχει κάποιος Θεός. Από εκεί και πέρα, όταν χρειαστούμε, θα μιλήσουμε, θα προσευχηθούμε, θα επικοινωνήσουμε μαζί του και θα συνεχίσουμε τη ζωή μας. Αυτή είναι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων. Και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία ανθρώπων που, να το πούμε έτσι, δεν πιστεύουν στο Χριστό. Είναι αυτοί οι οποίοι ακολουθούν άλλες θρησκείες ή άλλες δοξασίες,

0: σου και πτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εμπρεθείς τη Κύριος από τις έργες αυτού. Ο επιβλάπων επί την γη και απειών αυτήν τρέμει να πτώμενος, ονορώ και καπνίζονται. Ας το Κύριο τη ζωή μου, ψαλώ το δεμέως υπάρχω. Μην δυθεί αυτή η διαλογή μου, εγώ δεν θα ρωτήσω από το Κυρίο. Εκλείπε να μορβηλέ από τη γη και αν μισθή μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιο έγινε ότι δίσαν αυτού. Έθου κόδου και γίνω τον ύξο. Όσο μεγαλύθω τα έργα σου, Κύριε, πάντων σου πει σα. Δόξα πατήρ και ό, και αγίο πνεύμα, και νίκια ή και ει όνο των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Ελπίση μόνο, Κύριε, δόξα σου.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία λέει.
1: Υπέρ τη άνωθεν ειρήνη ή τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία λέει.
1: Υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, τα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενό αιώ του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία λέει.
1: Υπέρ του Αγίου ήχου τούτου και των μεταπίστεω ευλαβία και φόβου Θεού Ισιών των ενό αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία λέει.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου. Όπου ημών ευγενείου του τιμίου πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία λέησο.
1: Περ της πόλεως ταύτης προς της πόλεως χώρας και των πιστικούν των εναύτες του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία λέησο.
1: Περ κρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία λέησο.
1: Περ πλεών των οδηφορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία λέει.
1: Περ τουρίστην εμάς από πάση θλίψεω, οργή κινδύνου και ανάγκη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία λέει.
1: Μιλάβου όσων ελέησαν και διαφύλαξαν εμάς ο Θεός τη συγχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες. Εαυτούς και άλλοι.

0: πλάσμασι Χριστόν τον Κύριο.
1: Ότι παρά του Κυρίου το έλεος και αυτό λυτρώ.

0: Απόστολο Άρων Αγίας Δόξης, Θανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, Ελθόντς επί την Ήλιου Δύσου, Μιλού της Φώσης Περινών, Ιμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, Άξιος η Πάση Κυρίς, Ιμνή στη Φωνές Εσίες, Ιε Θεού Ζωήν, Ιδούς Διωκός, που σε δοξάζει.
1: Εσπέρας,

0: Μεταξύ όσων κίνεται εις πέρα τα αυτή ονοματούδος φιλοχθούν εμάς. Ευλογητός ο Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξισμένο το όνομά Σου της αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε δόλος φημάς, καθάρο πέρι ρηπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός ο Κύριε, δίδαξόν μου τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ο Δέσποτας, συνέντησόν μου τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγια, φώτισόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελεώσουν εις τον αιώνα τέρα, των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένω, συ πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει. Το Πατήρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύ και αή και εις τόνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κυρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών του Κυρίου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον.

0: δώσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παρεθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό.

δε αυτόν επέταξαν αχένου ζού, την ρίξα τώρα πάνω πάνω του βοήθεια λάτω, σών περιμένοντα έλεον, και τη είναι επεκτεθέμενο σωτήριου δε φύλαξε την παντή καιρό κατά την βρούσα εσπέραν και την προύσου ανοίχτα να παντό εχθρού πα αντικειμένε εν γενίδια διαβολή και διαλυμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και Άγιε και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουέστη.

0: Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείται το υποποδείο των ποδών αυτούν νεκρόσαντες τα πάθη σαρκός και πνεύματος θεόφρονες επιχθόμενοι ψωθήνε από γης ουράνιον προσλήξην σταυρούτη ανυψώσει συσταυρωθέντες το Δεσπότη Χριστό.
1: Ο δε βασιλεύσθε Θεός ημών, ζωήρη των εκθείας πλευράς πηγής αφός εξέβησεν, τους

0: Ειν απολύεις τον δούλο σου Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και ίσον εις τον αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις αναμίες ημών, Άγιε επίσκεψε σκίασε τα ασθενείας ημών, ένα και εν τον όνομαν τόσου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και ίσον εις τον αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστέτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήκα το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα χρήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις φλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας υπό του πονηρού.
2: Ότι σου εστιν η βασιλεία.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλεό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
1: Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον. Τι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων διακόνων μοναχών και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Τιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάντων των προαναπασταμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού Ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τιδεόμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων ναού τούτου κοπιώντων ψαλώντων και υπέρ του περιαστότου λαού των απεκδεκομένων του παρασού μεγά και πλούσιον ελέος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν

0: Ιησού.
1: Πόν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και ους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Στερεός ο Κύριος ο Θεός στην Αγία και αμόμη των πίστην των εξεγών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Εκκλησία ταύτη εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μαν δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αρχομητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίας των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων ηκεσίας του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων των Υπανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου, Πρώτου Επισκόπου της Κρήτης, των Αγίων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Τροφίμου Σαββατίου και Δωρημέδοντος των Μαρτύρων, ον την μνήμη επιτελούμεν και πάντα των Αγίων ελεήθη και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Εσπέρα σας.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά Μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά Μεσημβρίας έως 8.30 μετά Μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.
2: Ο Σύλλογος Αλατζατιανών Ηρακλείου ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας μεγάλης παρέας που κρατά ζωντανή την παράδοση και τον πολιτισμό. Παραδοσιακοί χοροί, θεατρικές ομάδες και θεατρικό παιχνίδι για παιδιά, χοροδία και μουσικά όργανα, γυναίκες σε κίνηση, παραδοσιακή κουζίνα, κέντημα και πλέξιμο, ρομποτική και πολλές ακόμη δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Οι εγγραφές ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Κλείστε εγκαίρως τη θέση σας, καλώντας μας στο 6953-02-09-16 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 9 το απόγευμα. Τα μαθήματα ξεκινούν από 1 Οκτωβρίου.
3: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.iac.gr. μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Χαρασού Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.
1: Σας ενημερώνουμε ότι η Σχολή Γονέων του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ξεκινά τις δραστηριότητές της για το σχολικό έτος 2026-2027 την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 εορτή του Αγίου Ευσταθίου και της Συνοδείας αυτού. Η έναρξη θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των μελών της σχολής στη Θεία Λειτουργία, η οποία θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής στον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίας Βαρβάρας Καμινίων Ηρακλείου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα προσφερθεί κέρασμα και θα ακολουθήσει συνάντηση και γόνιμος διάλογος με επίκεντρο το θεσμό της οικογένειας.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Το πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69-36-74-79-00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Σταυρός του κόσμου φύλακας, της εκκλησιάς στολίδι, των βασιλιάδων δύναμη, στήριγμα των ανθρώπων. Σταυρός αγγέλων δοξασμούς και των δαιμόνων τραύμα.

Χριστέ μου, που υψώθηκες εις το σταυρό επάνω με τη δική σου θέληση, παράκληση σου κάνω στη νέα πολιτεία σου που έχει το όνομά σου. Το έλεος σου χάρισε και φύλαε τα παιδιά σου. Και στους πιστούς μας άρχοντες την Άγια δύναμή σου, δίδε για να νικήσουνε εχθρούς σαν πολεμήσουν. Ας έχουνε εσένανε σύμμαχο στο πλευρό τους, ειρήνης όπλο ανίκητο και Άγιο τροπαιό τους.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 18 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 14 μετά Χριστόν, ο Τιβέριος αναγορεύεται αυτοκράτορας στη Ρώμη, διαδεχόμενος τον Οκταβιανό Αύγουστο.
1: Το 323 μετά Χριστόν, ο Μέγας Κωνσταντίνος νικά τον Λυκίνιο στη μάχη της Χρυσούπολης και καθίσταται μόνος κυρίαρχος στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
0: Το 1690 Έλληνες και Ενετοί απελευθερώνουν από τους Τούρκους τον Αυλώνα της Βορείου Ηπείρου.
1: Σαν σήμερα το 1827 λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Ιταίας. Ο Άστινγκς, κυβερνήτης του πλοίου Καρτερία, καταστρέφει τουλάχιστον 3 τουρκικά πλοία και κυριεύει 3 αυστριακά που προμήθευαν τρόφιμα τους Τούρκους.
0: Το 1834 η Αθήνα ονομάζεται πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους με διάταγμα της αντιβασιλείας.
1: Το 1835 συστήνεται το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο ρόλος του οποίου είναι μάλλον συμβουλευτικός παρά γνωμοδοτικός.
0: Σαν σήμερα το 1906 αποβιβάζεται στη Σούδα ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξανδρος Ζαΐμης ως δεύτερος ύπατος αρμοστής της Κρήτης διαδεχόμενος τον πρίγκιπα Γεώργιο.
1: Το 1931 με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την αιγυαλίτιδα ζώνη.
0: Το 1964 ο βασιλιάς των Ελλήνων Κωνσταντίνος παντρεύεται την πριγκίπισσα της Δανίας Άννα Μαρία.
1: Σαν σήμερα, το 1999, ενθρονίζεται ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Δημήτριος, κατά κόσμον Δημήτριος Τρακατέλης, διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και του Πανεπιστημίου Αθηνών, με σημαντικό συγγραφικό και ερευνητικό έργο. Διετέλεσε επί μακρών καθηγητής βιβλικής θεολογίας στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στη Βοστόνη. Παρετήθηκε από τη θέση του Αρχιεπισκόπου στις 4 Μαΐου του 2019.
2: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
2: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, φίλοι ακροατές, και το θέμα είναι υψηλών και δυσθεώρητων. Η διαπραγμάτευσή του γίνεται με βάση τα πατερικά κείμενα. Σημεία που θα απασχολήσουν την εκπομπή μας είναι Παγκόσμιος Εορτή και Πανήγυρης, Καθορισμός της Εορτής, Η εορτή της Υψώσεως ίσα φέρει τη Μεγάλη Παρασκευή. Και τι υπήν απορώ το μυστήριον. Τύπος και συμβολισμός. Η θυσία του Γολγοθά. Ο σταυρικός θάνατος του Κυρίου κατά των Απόστολων Παύλων. Τι εστί σταυρός. Σταυρός. Ή μη σταυρός. Ταυρός υψούτε σήμερον. Για να μπορέστε να καταλάβετε συμπάς της Αγίας τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος των σταυρών του Χριστού πάντες τιμήσομεν, πάντες προσκυνήσομεν, χέρις σταυρέ τίμιε. Και ερχόμαστε τώρα στην ανάλυση αυτών των σημείων. Παγκόσμιος εορτή και πανήγυρης. Η ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού είναι δεσποτική εορτή και οικουμενική πανήγυρης. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει «Ο Σταυρός είναι εορτή και πανήγυρης πνευματική, ούτως γάρ μυρίων ημίν αγαθών αίτιος γέγονε». Πρωτήτερα ο Σταυρός ήταν κατά δίκη, τώρα γεγονός τιμής. Πρωτήτερα ήταν σύμβολο κατάκρισης, τώρα υπόθεση σωτηρίας. Ο Άγιος Σοφρόνιος ο Ιεροσολύμων γράφει «Ποιος δεν θα χαρεί και δεν θα ασκυρτήσει σήμερα η μέρα πανηγύριος της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, γιατί ποια μεταξύ των εορτών μας είναι υψηλότερη, ποια μεταξύ των πανηγύρεων ιερότερη». Ο Σταυρός είναι το τρόπαιον της σωτηρίας μας, είναι το φυλακτήριο που μας φυλάττει εκ πάντων των εναντίων.

Ο Σταυρός τα πάντα πληρεί και παντού ακόπως παρευρίσκεται, διασώζοντας τους πιστούς από δυσχέρειες. Ανδρέας Κρήτη σημειώνει: Σταυρού πανήγυρη σήμερα και το πλήρωμα της Εκκλησίας καταφωτίζεται. Σταυρού πανήγυρης και το πρόσωπο της Οικουμένης με τις φωτοακτίνες της χαράς καταβγάζεται. Σταυρού πανήγυρης και συνανυψούμεθα. Μάλιστα με τον Σταυροθέντα είναι τα άνω κτισόμεθα. Εγώ δε εξ όλων των καλών και μάλιστα κάλλιστον και πολυτελέστατον και πράγμα και όνομα θεωρώ των Σταυρών, ενώ και Διού και Ισών ολόκληρων από τα θέντο κεφάλων της σωτηρίας επανορθώθη. Γι' αυτό γιορτάζομαι σήμερα, γι' αυτό πανηγυρίζομαι, γιατί το κρυφό φανερώνεται, ο κεκριμένος θησαυρός λάμπει και το επισημότατο λάβαρον της βασιλείας των χριστιανών υψώνεται. Ο Θεόδωρος του Δίτης γράφει: «Ημέρα γαλιάσεως και εφροσύνης η σημερινή ημέρα». Η σημερινή εορτή είναι θεοτελής. Σήμερον προσκυνείται ξύλων το ζωοπάροχον και τα τετραπέρατα εορτάζει χαρμόσυνα. Η σημερινή εορτή είναι θειωτέρα και υψηλωτέρα εξ όλων των εορτών, γιατί είναι γεγονός χαράς και παντός κόσμου εξανάστασης. Και τέλος ο μακάριος αρχιεπίσκοπος Φιλαδελφίας γράφει τα εξής: «Η μέρα αυτή είναι κεφάλαιον πανηγύριος και εορτή οικουμενική, γιατί ο πανσεμβάσμιος σταυρός, η παγκόσμιος ευπρέπεια είναι η δόξα του πάντων Θεού και σωτήρος Χριστού». Αυτά σχετικά με το πρώτο σημείο, ο καθορισμός της εορτής. Η εορτή της παγκοσμίου υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού ανάγεται στην εποχή του Αυτοκράτορος Ηρακλείου 610-641. Όπως είναι γνωστό στην περίοδο αυτή και μάλιστα κατά το έτος 614, με τις συνεχείς επιδρομές των Περσών, όχι μόνο οι Άγιοι τόποι δεινώς λαιλατήθηκαν και ερημώθηκαν από τους Άραβες κατακτητές, αλλά και αφαίρεσαν και πήραν μαζί τους από το Γολγοθά των Τίμιων και Ζωοποιών Σταυρών. Στο σημείο αυτό να πούμε πως στον Ιερόν Χώρον του Γολγοθά, στις 14 Σεπτεμβρίου του έτους 335, με συγχωρείτε, η Αγία Ελένη μετά από την ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού ανύψωσε και πάλι, δηλαδή στον Γολγοθά, αφού τον ανέβρε τον ανύψωσε. Και όπως γράφει ο Νικηφόρος Κάλιστος στην εκκλησιαστική του ιστορία, το μεγαλύτερο μέρος του Τιμίου Σταυρού η Θεία Ελένη, αφού σε ασημένια θήκη περιέκλεισε, παρέδωκε στον επίσκοπον εις μνήμην των μετέπειτα γενεών. Θεσπίστηκε έτσι κατέτος να εορτάζεται και η Θεία Ύψωσης. Και μετά την παρένθεση αυτή επανερχόμαστε στον Αυτοκράτορα Ηράκλειον, ο οποίος στις διάφορες εκστρατείες του κατά των Περσών 622-628 και αφού νίκησε μπόρεσε κατά το έτος 629 να ελευθερώσει τον Τίμιο Σταυρών και το επόμενο έτος 630 στις 14 Σεπτεμβρίου ο ίδιος ο Αυτοκράτορας, ανυπόδητος και πενιχρός ενδεδειμένος, φέρον επόμου τον Τίμιο Σταυρών εκ νέου ανύψωσεν εις Γολγοθάν. Το γεγονός αυτό συμβάλλει έτι περισσότερον στην έξαρση της εορτής της ψώσεως. Επίσης τότε για πρώτη φορά εψάλλει από τον Πατριάρχη Ζαχρία τον κλήρων και τον ευσεβή λαό ο ύμνος «Σώσον Κύριεν τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Ο σεβαστός καθηγητής κύριος Ιωάννης Φουντούλης σχετικά με την τελετή της ψώσεως γράφει: «Λιτανευτικά μεταφέρεται ο Τίμιος Σταυρός στη μέση του ναού, στη θέση του αρχαίου άμβωνος, από όπου στην αρχαία εποχή έγινε το ύψωσης.
Ο σταυρός θυμιάται, υψούται προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος και προσκυνείται. Και πάλι η έννοια των λειτουργικών αυτών πράξεων μας είναι σκοτεινή. Είναι απομίμηση των κινήσεων της ευρέσεως του σταυρού, είναι ύψωσης για να τον ειδούν οι πιστοί και να τον προσκυνήσουν, είναι ευλογία των τεσσάρων περάτων του κόσμου, είναι συμβολισμός της ψώσεως και της δόξης του εσταυρωμένου Χριστού, ίσως και όλα μαζί. Η εορτή της ψώσεως ίσα φέρει τη Μεγάλη Παρασκευή. Η εορτή της Παγκοσμίου Ψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού είναι ό,τι και η Αγία και Μεγάλη Παρασκευή. Είναι δηλαδή μια δεύτερη Μεγάλη Παρασκευή. Είναι εορτή λύπης και χαράς, χαρμολύπης. Σταυρό σημαίνει και Ανάσταση και Τανάπαλη. Με την Σταύρωση έχουμε τον θάνατο του Κυρίου, αλλά και την δόξα του. Σταυρό σημαίνει θείο πάθος, αλλά και λάβαρον ένδοξον της Βασιλείας των Χριστιανών. Η ύψωση του Τιμίου Σταυρού είναι ημέρα μεγάλης τιμής, άκρα σιωπής και νηστείας. Συνδέεται με την ύψωση της 14 Σεπτεμβρίου 335 από την Αγία Ελένη, όπως είπαμε στο Γολγοθά, όπου και η αιματωμένη θυσία του Θεανθρώπου. Όμως η παγκόσμιος ύψος συνδέεται και με την εορτή της μεταμορφώσεως. Όπως είναι γνωστό, η Θεία Μεταμόρφωση του Κυρίου έλαβε χώρα 40 ημέρες πριν από το σεπτό πάθος του Θεανθρώπου. Η εορτή αυτή αποτελεί την κατακλίδα των δεσποτικών εορτών του όλου ενιαυτού, με ένα άνοιγμα προς τα έσκατα, προς την μελλοντική παρουσία του Κυρίου, προς την δόξα και την θέωση του μεταμορφωμένου εν Χριστώ ανθρώπου, που είναι το τέλος και ο σκοπός του λυτρωτικού έργου του Σωτήρος, επισημαίνει ο κύριος Φουντούλης. Αντίθετα, η ύψωση του Τιμίου Σταυρού είναι η πρώτη εορτή του έτους, που εκκλησιαστικά αρχίζει από το Σεπτέμβριο, 40 ακριβώς ημέρες πριν από τη μεταμόρφωση, η οποία σηματοδοτεί τα προεόρτια του Σταυρού. Και μάλιστα μας φανερώνει και την θεότητα του μέλλοντος να μεταμορφωθεί σωτήρος. Και τι υπήν απορώ το μυστήριο. Απορώ γιατί αδυνατώ να ομιλήσω για το μυστήριο. Οι Άγιοι και θεοφώτιστοι πατέρες της Εκκλησίας μας στέκονται με δέος φόβο Θεού και συντριβή καρδίας μπροστά στα θαυμαστά και παράδοξα γεγονότα και ομολογούν με βαθιά ταπείνωση την αδυναμία τους να τα προσεγγίσουν. Ομιλούμε για τον Τίμιο Σταυρόν. Πράγματι, ποιος θα μπορέσει να ομιλήσει για τας δυναστείας του Κυρίου και ακουστάς ποιήσε πάσας τας ενές αυτού? Και ο μακάριος Φιλαδελφίας απαντά, αλήθεια, δεν υπάρχει κανείς ούτε με το νου να συλλάβει, ούτε κατά διάνοια να προσεγγίσει τα διασταυρού τελούμενάντε και ενεργούμενα και θαυμαζόμενα μέσα στους αιώνες. Ο Χρυσορήμων Χρυσόστομος ομολογεί: «Ζητώ και ποθώ να σας οδηγήσω προς τον Σταυρόν και επάξια να τον εγκομιάσω. Όμως φοβούμαι γιατί είμαι ανάξιος. Το σώμα μου τρέμει και η γλώσσα μου ναρκώνεται και τα χείλη μου ξεραίνονται και ο λογισμός μου εσωτερικά σιωπηλά διαμαρτύρεται. Πώς λοιπόν εγώ, ταπεινός και μικρός, θα μπορέσω επάξια να σας διηγηθώ και περί της δυνάμεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού? Ούτε γαράγγελ ισχύου συνεπαξίως εγκομιάσε την τούτου δύναμη, ούτε λέγει οι Άγιοι Άγγελοι μπορούν επάξια να ομιλήσουν». Ο Άγιος Σοφρόνιος Ιεροσολύμων γράφει: «Απορώ γιατί αδυνατώ να ομιλήσω για το μυστήριον». Και ο Άγιος Πατήρ συνεχίζει: «Ποιος λοιπόν θα μπορέσει να ομιλήσει για την αιτία τόσων δα αμοιβών και δωρεών και θαυμάτων?» Και ο μακάριος Φιλαδελφίας μέσα 14ου αιώνος σημειώνει: «Με την έναρξη του κηρύγματός μου αμέσως ήθελα να έχω γλώσσα αγγέλων και φωνή ανώτερη από την ανθρώπινη, ώστε να μπορεί να διαδράμει και τη γη και τη θάλασσα
και να καλέσει όλους τους ανθρώπους σε κήρυγμα υψηλών και πύρνων και ως άλλη ηχηρή και μεγάλη σάλπιγγα να διατρανώσει πάση της πανηγύριος το κεφάλαιον. Και ο Άγιος Πατήρ συμπεραίνει «Και των θαυμασίων αξίαν την εφημίαν ο προσκομίσον εστίν ουδής». Δηλαδή κανείς δεν μπορεί επάξια να εγκομιάσει τον Τίμιο Σταυρόν. Γιατί από το πλήθος και μέγεθος των θαυμασίων του Σταυρού άλλα μεν λέγονται, άλλα δεν νοούνται, άλλα πάλι έχουν τα μιευτείς τους θείους άνδρες. Άφθονος λοιπόν η χάρις, πλουσία η δωρεά, άπειρα και υπερφυσία.

Ύπος και συμβολισμός. Ο Σταυρός του Κυρίου, φίλοι ακροατές, δια πολλών εικονίζεται και προετυπούτο στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει: ο λόγος του Σταυρού είναι πολλής και η δύναμή του είναι ανέκφραστος. Γι' αυτό ο αγαπητέ γνώρισε του τύπου του Σταυρού την ισχύν και την δύναμη. Ο μακάριος Αρχιεπίσκοπος Φιλαδελφίας γράφει: ο Σταυρός του Χριστού είναι ευεργέτης και κοινός και παγκόσμιος. Όχι μόνο τυπούμενος, αλλά και συμβολικός διαγραφόμενος. Ούτε τα θαυμαστά και παράδοξα εκείνα κατηργάζεται θαύματα. Και ο Γρηγόριος ο Παλαμάς επισημαίνει: ο Σταυρός του Χριστού προανεκηρύτετο και προετυπούτο μυστικός εκ γενεών αρχαίων. Και ο Άγιος Πατήρ επεξηγεί: ο Σταυρός του Χριστού πριν γίνει γνωστός σε μας υπήρχε στους προπάτορες. Το γάρ μυστήριον αυτού ενεργείτο εν αυτής. Ο Σταυρός του Κυρίου ήδη προεικονίζεται στον Παράδεισον και είναι αυτό το ξύλο του ιδένε το καλόν και πονηρόν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί: αντί της Εύας η Μαριάμ, αντί του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού, το ξύλον του Σταυρού. Αντί του θανάτου του Αδάμ, ο θάνατος του Χριστού. Ο Ανδρέας Κρήτης γράφει: ξύλον ζωής ονομάζεται ο Σταυρός, φυτευμένος παρά τας διεξόδους των υδάτων. Ποιον υδάτων? Των θεοπνεύστων γραφών. Και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ανακεφαλαιώνει: αυτόν τον τίμιο σταυρόν προεικόνισε το ξύλον της ζωής το φυτευμένον στον Παράδεισον. Επειδή ο θάνατος προήλθεν από ξύλον, έπρεπε και η ζωή και η ανάσταση να δωρηθούν από ξύλον. Το μυστήριο του Σταυρού προτυπώνεται και μέσω των Πατριαρχών. Η αξιήμνητος ιστορία του Αβραάμ δεν είναι άμυρος της χάριτος κατά των Σταυρών. Όπως είναι γνωστόν, αντί της θυσίας του Ισαάκ θυσιάστηκε ένα κρυάρι. Το κρυάρι αυτό ήταν δεμένο από τα κέρατα σε ένα φυτό που το όνομά του ήταν Σαβέκ. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός σημειώνει: αμνός δε των γεράτων εν φυτό σαβέ κατεχόμενος εγένετος φάγιον. Το κριάριο εκείνο συμβόλιζε την ανθρωπότητα και την θυσία του Χριστού. Τα κέρατά του έδειχναν στον Αβραάμ το σημείο του Σταυρού. Και επεξηγεί πάλι ο Άγιος Πατήρ: το δε φυτόν σαβέκ φυτόν αφέσεως σημαίνει, όπερες την ο Σταυρός, διού άφεσης αμαρτημάτων δε δόρυτε. Έτσι λοιπόν ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας λέγει: ο Κύριος Θεός τε και άνθρωπος όν ο αυτός, υπέρ του κόσμου εαυτών ιερίων άμωμων εν φυτός αβέκ, το πατρί προσήγαγεν, ήτι εν ξύλο αφέσεως, σαβέκ γάρ άφεσης ερμηνεύεται. Εδώ λοιπόν υπάρχει ο παραλληλισμός του δέντρου εκείνου που ήταν δεμένο το κρυάρι και ο Σταυρός. Κρυάρι ο αμνός, εις άφεσιν αντί της θυσίας του Ισαάκ και τύπος του Χριστού Ισαάκ, εδώ ο Κύριος πάνω στο Σταυρό αμνός, θυσιαζόμενος υπέρ της του κόσμου σωτηρίας. Ο Γρηγόριος ο Παλαμάς κάνει λόγο και περί της θεοπτίας του Αβραάμ, ότε και τον ένα Θεόν, σαφώς τρισυπόστατον, εθεάσατον, και καταλήγει: και ως προς μέν τον Αβραάμ, ούτω το μυστήριο ενεργήτο του Σταυρού. Επίσης, Σταυρού τύπων επλήρου ο Ισαάκ σηκώνοντας ο ίδιος τα ξύλα της θυσίας του. Ο μακάριος Φιλαδελφίας παρατηρεί: όπως η Σάρα μετά τρεις ημέρες παρέλαβε τον Ισαάκ ζωντανό και εφραίνετο, έτσι και η Εκκλησία τριήμερον μετά τον Σταυρόν ζώντα τον Ιησού είδε και εχάρη. Το μυστήριον και ο τύπος του Σταυρού ενεργείται και μέσω του Ιακώβ. Τον Σταυρόν και το βάπτισμα προδιέγραφε όταν με τη δύναμη της Ράβδου πέρασε τον Ιορδάνην και η ουρανομίκης κλίμακα
πάλι το Σταυρόν απεικόνιζε ή απεικονίζεται, γιατί πάνω σε αυτό επεστηρίχθη μετέωρος και προς εαυτόν πάντας ανήλκησε, δηλαδή ο Κύριος. Επίσης η πέτρα που χρησιμοποίησε για προσκέφαλο ο Πατριάρχης Ιακώβ μας παραπέμπει στον κρανίου τόπον και στο λιθόστρωτον όπου το σωτήριον αίμα του Θεανθρώπου Ιησού. Και ακόμη τον Σταυρόν εικόνιζε όταν πρώτος ο Πατριάρχης Ιακώβ προσεκίνησε ή προσκύνησε το άκρον της Ράβδου Ιωσήφ και όταν με τα χέρια σταυρωτά τα παιδιά του ευλόγησε. Το σημείο του Σταυρού διέγραφε σαφέστατα, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες. Ο δε Γρηγόριος ο Παλαμάς συμπερασματικά λέγει «Εν μεν το βίο παντί του Ιακώβ το μυστήριον ενέργη του Σταυρού». Δηλαδή, σε όλα τα μεγάλα γεγονότα της ζωής του Ιακώβ, ο Σταυρός συμβολίζεται. Και η Ράβδος του Μωυσή ήταν σύμβολον του Σταυρού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει «Η Ράβδος Μωυσέως τύπων έφερε του Σταυρού, η δε Ράβδος ειν ο Σταυρός, γιατί η Μωσαϊκή Ράβδος αφού κτύπησε την θάλασσα Σταύρο τύπος, στα δυο τη χώρισε, και ο μεν Ισραήλ σώθηκε, ο δε Φαραώ βυθίστηκε, ώστε ο Θεός να δοξάζεται εν Φαραώ, αλλά και να θαυματουργεί». Επίσης ο Μωυσής σταυρού σχήμα διέσωζε όταν σταυροειδός εκτείνοντας τα χέρια πολεμούσε τον αλόφιλον Αμαλίκ και ο χάλκινος όφης τοποθετηθεί σε πλάγιο σημείο γίνεται τύπος σταυρού και μάλιστα όταν οι οφειοδείκτοι των Ιουδαίων τον κοίταζαν εσώζοντο, δηλαδή όταν εκείνοι εκ των Ιουδαίων που το φίδι δάκωναν, όταν τους δάκωνε το δηλητηριώδες φίδι, εκείνοι κοίταζαν το χάλκινο όφιν εκεί υψωμένον και εσώζοντο. Ο Μακάριος Φιλαδελφία σημειώνει «Εκεί δείγματα όφεων ιάτο ο κρεμάμενος όφης εντάφθα, του νοητού δράκοντος θεραπεύει τας πληγάς ο σταυρωθής Ιησούς». Επίσης σταυρού σημείων επίχεν ο στήλος του πυρός και της νεφέλης, ώστε όχι μόνον η θάλασσα και η φύση του ύδατος, αλλά και πυρ και αΐρ την σωτηρίαν δια του τριμερούς σταυρού, γιατί ο σταυρός είναι τριμερής της Αγίας Τριάδος αποκαλύπτοντας την δύναμη. Εξάλλου ο προφήτης Ισαΐας έχει προφητεύσει ότι ο σταυρός του Κυρίου θα είναι από πεύκη, κέρδο και κυπαρίσι. Τόσο πολύ απασχόλησε τους προφήτες το μυστήριο του σταυρού, ώστε να προφητεύσουν και αυτά τα ξύλα εξών εκ των οποίων ο σταυρός συνετελέστη ή θα απετελείτο. Τα σημεία του σταυρού διαγράφουν σαφέστατα και το συμβάν στη λίμνη Μεράν, όπου ο Μωυσής με ξύλο γλύκανε το πικρό νερό και με τη ράβδο κτύπησε τον βράχο και έτρεξε άφθονο νερό. Και ο Μακάριος σημειώνει «Κοίταξε και πέτρα ξύλο ρηγνημένην και ποταμούς υδάτων προχέωσαν του σταυρωθέντος εν ξύλο θαυμάσει την δύναμη. Πέτρα μεν ο Χριστός, ράβδος δε ο σταυρός». Και μάλιστα ο Μωυσής χτύπησε το βράχο και μια και δυο φορές, ώστε όχι μόνον την ύλη, αλλά και το σχήματι των σταυρών υπεγράφει. Γιατί το πρώτο χτύπημα ήταν κάθετο, ενώ το δεύτερον οριζόντιον. Και τούτο το σημείον η πέτρα θεασαμένη, τα υπερφύσιν επλήρου. Και Ανδρέας ο Κρήτης γράφει, «Βέβαια εγώ θα έλεγα πως και η μιλωτή του προφήτη Ηλία σταυρού δύναμην παρουσιάζει όταν τον Ιορδάνη στα δύο χωρίσας ως επιξηράς διεπέρασε γης και ο Άγιος Πατήρ καταλήγει λέγοντας «Μέγα αληθώς ο σταυρός
και πολλαχού της γραφής μαρτυρείται και προτυπώνεται. Και Αλέξανδρος μοναχός γράφει, ούτως πάντοτε από Αδάμ έως του Χριστού, συμβολικός δια του τιμίου σταυρού, η δικαιοσύνη ευραβεύεται. Και Γρηγόριος ο Παλαμάς συμπεραίνει, όχι μόνο ο λόγος του σταυρού και το μυστήριον, αλλά και ο τύπος θείος και προσκυνητός.

Η θυσία του Γολγοθά. Θυσία και Γολγοθάς είναι λέξεις ταυτόσιμοι. Η θυσία του Θεανθρώπου πάνω στο Γολγοθά έχει χαρακτήρα καθολικό, πανανθρώπινο. Είναι προσφορά πανυπερτάτη, ξεπερνά τα επίγεια και τα ουράνια και αποκλειστικά ανάγεται στην παναγαθότητα και άπειρη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και μάλιστα προς τον αμαρτωλόν. Ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Έτι αμαρτωλών ημών όντων, Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει, αγάπης του Θεού και Πατρός περί ημάς σύμβολον μέγιστον. Ο αιματωμένος Γολγοθάς είναι ο ιερότερος και αγιότερος τόπος πάνω στη γη. Ο Μέγας Αθανάσιος σε λόγο του εις το πάθος του Κυρίου και εις των Σταυρών γράφει, ένεκα της κατάρας λόγω παράβασης παντού φύτρωσαν αγκάθια και πάντα μεστά αιμάτων. Το χειρόγραφον αυτό έχοντας ο εχθρός ως υποχειρίους πάντας ετυράνευεν. Ο Κύριος οδηγούμενος προς το πάθος υπομένει και τα αίματα στην κόκκινη χλαμίδα και τα αγκάθια στο στεφάνι και το χειρόγραφο στο καλάμι, ώστε μαζί με το θάνατον όλα αυτά να εξαφανιστούν και να καθαριστεί η κτήση και ο άνθρωπος να σωθεί. Ο Κύριος λοιπόν χαρίζει αντί των αγκανθών το ξύλο της ζωής, αντί των αιμάτων της αμαρτίας το δικό του αίμα, αντί του χειρογράφου των γάλαμων. Και ανεβαίνει στο σταυρόν ή να το καθημόν χειρόγραφον προσηλώσει το σταυρό. Και εξεδίσατο τα ημάτια, γιατί πρώτα έπρεπε ο άνθρωπος να απεκδηθεί τους δερματίνους χιτώνας που είχαν κατασκευάσει από νεκρά ζώα, σύμβολον της νεκρόσεως διά την αμαρτίαν, και μετά να εισέλθει στον παράδεισον ο άνθρωπος. Και ο Μέγας Αθανάσιος συνεχίζει λέγοντας πως ο χιτών του Σωτήρος έμεινε ολόκληρος, γιατί το Ευαγγέλιον διαπαντός ολόκληρον μένει. Και ως προς την λοχευθήσα πλευρά του Κυρίου ο Άγιος Πατήρ σημειώνει, επειδή η απάτη προήλθεν από την γυναίκα που πλάστηκε από την πλευρά, έτσι και δια της πλευράς του Δευτέρου Αδάμ λύτρων και καθάρσεων της Προτέρας γίνεται. Λύτρων μεν δια του αίματος, καθάρσιον δε δια του ύδατος. Και ο Μέγας Αθανάσιος καταλήγει λέγοντας, ουγάρ ανθρώπου εστί το έργο αλλά Θεού, και δια τούτο πέπονθεν ως άνθρωπος, είναι της ανθρώπης τα υπεράνθρωπον και θεία χαρίσιτε. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει, όπου θυσία, εκεί ανέρεσης αμαρτημάτων, εκεί καταλλαγή δεσπότου, εκεί εορτή και χαρά, και ενών το θυσιαστήριον της θυσίας ταύτης καινούριον, επειδή και η θυσία καινή και παράδοξος. Ο αυτός γάρ και θυσία και ιερεύς ειν. Θυσία μεν κατά σάρκα, ιερεύς δε κατά πνεύμα. Στη συνέχεια ο Άγιος Πατήρ θέτει ερωτήματα και απαντά. Ερώτημα πρώτον. Για ποιο λόγο έξω της πόλεως και των τυχών η θυσία προσφέρεται και όχι στο ναό? Αυτό γίνεται για να πληρωθεί η γραφή ότι εν της ανόμης ελογίστη και για να μην ιδιοποιήσονται την θυσίαν οι Ιουδαίοι και για να μάθεις ότι καθολική θυσία και υπέρ της γης απάσης η προσφορά και κοινός ο καθορισμός εστί. Ερώτημα δεύτερο. Για ποιο λόγο σε σημείο υψηλό ο Κύριος έπαθε? Για να καθαριστεί ο ουρανός, ο αέρας και η γη. Έσταζε γάρ το αίμα από της πλευράς επί την γην. Άπας τόπος ευκτήριον, πάσα η γη αγία γέγονε. Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας γράφει, ο Κύριος υπέμεινε τα πάντα για τη δική μας σωτηρία. Δέχεται τα αγκάθια για να θέσει τέλος τις τιμωρίες του Αδάμ. Δέχεται την χολή αναλαμβάντας το πικρόν και επίπονον της θνητής ζωής των ανθρώπων. Δέχεται το όξος για να χαρίσει την ιστοκρήτων επάνωδον.
Η Πορφύρα σημαίνει την βασιλεία. Το καλάμι είναι σύμβολο του ασθενού στις δυνάμεις του διαβόλου. Το ράπισμα κηρύττει την ελευθερία μας. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός επεξηγεί. Αγαθός και πανάγαθος και υπεράγαθος Θεός, όλος ον αγαθότης, για τον υπερβάλλοντα πλούτον της αγαθότητος επίσε τας νοεράς και ουρανίους δυνάμεις των ορατών και αισθητών κόσμων και εκ του νοερού και αισθητού των άνθρωπων. Επειδή μας μετέδωκε την εικόνα και το πνεύμα του και δεν τα φυλάξαμε, αυτός μεταλαμβάνει την πτωχή και ασθενή φύση μας, είναι ημάς καθάρι και αυθαρτήσει και πάλι μας καταστήσει μετόχους της θεότητός του. Στο λόγο του περί του προσκυνήν προς Ανατολάς γράφει «Ο Κύριος Σταυρούμενος έβλεπε επί δις μας και έτσι προσκυνούμεν προς Αυτόν ατενίζοντες. Κατά την ανάληψη όμως προς Ανατολάς ανεφέρετο και έτσι ελεύσετε». Ο Κύριος είπε «Ως περ η αστραπή εξέρχεται από Ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτως έστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου». Ο Ιερός Φώτιος στο ρώτημα «Γιατί σταυρούται ο Χριστός» μεταξύ άλλων αναφέρει «Είναι το προς ανθρώπους φίλτρων παραστήσει ανυπέρβλητων και είναι την υπερβολή των αγαθών εις ημάς ενδειξάμενος, χρεώστας της καθαράς προς αυτόν αγάπης παραστήσει». Για να μας παρουσιάσει, δηλαδή για να μας αποκαλύψει την υπερβάλλουσα αγάπη τη δική του προς τον άνθρωπο. Ο Γερμανός δεύτερος Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως κατονομάζει τον Σταυρόν Θυσιαστήριον, τον ονομάζει, ενώ ο Μακάριος Φιλαδελφίας επεξηγεί «Σταυρωθείς ο Κύριος στο ξύλο του Σταυρού, ως ζωής άρτος, ως βότρης Αθανασίας, όχι μόνο το είναι, αλλά το εφ είναι και το εις αΐ ζήν εχαρίσατο». Και ο Σιμεών Θεσσαλονίκης συμπεραίνει «Τούτο το μέγα μυστήριον, τούτο είναι το μέγα μυστήριον, ούτε εσύ λόγοι ουράνι και πράξεις Θεού υπερφυής». Ο σταυρικός θάνατος του Κυρίου κατά των Απόστολων Παύλων. Ο Σταυρός και η Σταύρος του Κυρίου είναι θέματα ιδιαίτερα προσφυλής των Απόστολων Παύλων. Τα θεία αυτά γεγονότα κυριαρχούν στην Παύλιον διδασκαλία και στο κήρυγμα και μάλιστα μετεγκαυχήσεως. Ο Απόστολος διακηρύει «Τιμείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον». Η χάρις που θα βασιλεύσει δια δικαιοσύνης η ζωή αιώνιων προσφέρεται δια του ιδίου αίματος. Αγιάζει τα σύμπαντα, μας εξαγοράζει από την κατάρα του νόμου, μας ελευθερώνει από την καταδυναστεία του διαβόλου και μας λυτρώνει από την φθορά. Η ειρηνοποίηση μεταξύ Θεού και ανθρώπων συντελέστηκε δια του αίματος του Σταυρού του Κυρίου. Ο Κύριος εξάλειψε το καθημόν χειρόγραφων και αυτό ήρεν εκ του μέσου προσιλώσας αυτό το Σταυρό. Κατ' επέκταση ο παλαιόσημον άνθρωπος είναι σταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας του Μικέτη δουλεύει εμάς τη αμαρτία. Ο Απόστολος Παύλος καυχάται εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και επιμένει διακηρύττοντας «Ημείς κηρύττομεν Χριστόν εσταυρωμένον, Ιουδαίης μεν σκάνδαλον έλης δε μορίαν, αυτής δε της κλητής, Ιουδαίστε και έλυσιν Χριστόν Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν». Πιστεύει ότι ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν δόξαν αποκαλυφθήν εις ημάς, συμπάσχομεν είναι και συνδοξαστόμεν, και τέλος ο λόγος ο του Σταυρού της μεν απολυμένης μορία εστίν, της δε σωζωμένης δύναμης Θεού εστί. Τι εστί Σταυρός? Στο ερώτημα αυτό η πατερική απάντηση είναι ή μονολεκτική ή κάπως ανεπτυγμένη. Ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει «Είδες πως και θυσιαστήριον ο Σταυρός ειν και καθολική θυσία». Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης γράφει «Ο Σταυρός του Χριστού σημείων εστί δεσποτικών και όπλων σωτήριων και τρόπαιο νίκης και μετέχμιον των άνω και κάτω και αποστολική κορυφή και προφητική διόπτρα και μαρτύρων Στέφανος». Και συνεχίζει «Ξύλων εστίν ορατών
και Σημείων, Σημείων Θεού. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός σημειώνει φυτών Αναστάσεως, ξύλων ζωής αιωνίου. Αυτό βεβαίως το δανείζεται και από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ο Γερμανός δεύτερος Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως, επαναλαμβάνοντας Απόστολο Παύλων και Ιερών Χρυσόστομο, γράφει «Δύναμης Θεού εστίν ο Σταυρός και θυσιαστήριον. Κατά των μακάριων φιλαδελφίας, Σταυρός εστίν αγαλία μαεώνιον και εφροσύνη αένος». Τέλος, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει «Τούτο δε εστίν ο του Χριστού Σταυρός ή της αμαρτίας κατάργησης». Σταυρός γαρεστή και το σταυρώσε την σάρκα συν της παθήμαση και τες επιθυμίες. Σταυρός είναι το μέγα μυστήριο της Εκκλησίας μας, το μέγα θαύμα της σωτηρίας μας. Οι λόγοι των σεβασμίων πατέρων περί του τιμίου και ζωοποίου σταυρού είναι μοναδικοί, ανεπανάληπτοι, θεόπνεστοι και γεμάτοι από βαθιά πίστη, αγάπη, ανυπόκριτη και απέραντο θαυμασμόν. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει «Σταυρός, το τρόπαιον κατά των δαιμόνων, η μάχαιρα κατά της αμαρτίας, Σταυρός, το θέλημα του Πατρός, η δόξα του μονογενούς, το αγαλίαμα του Πνεύματος. Σταυρός, ο των αγγέλων κόσμος, της Εκκλησίας, η ασφάλεια, το καύχημα του Παύλου». Και ο Άγιος Πατήρ συνεχίζοντας γράφει «Σταυρός, το κεφάλαιον της σωτηρίας, Σταυρός, η υπόθεση των μυρίων αγαθών, εξαιτίας του Σταυρού η δούλη της αμαρτίας εις την ελευθερία της δικαιοσύνης ανυψώθημεν, η γη ουρανός γέγονε, οι δαίμονες δραπετεύουσιν, διάβολος φυγαδεύεται. Σταυρός ανδρίες όπλων, θεμέλιον πίστεως, θεογνωσίας φωτισμός, εξορίας ανάκλησης, εχμαλώτων λύτρωσης, σωζωμένων δύναμης, παρησία μαρτύρων, αποστόλων κήρυγμα, προφητών αγαλίαμα, βραβείων ειρήνης, ουρανίων και επιγείων σύνδεσμος, κτίσεως αγιασμός, ουρανίων αγαθών πάροχος, αραβών υιοθεσίας και βασιλείας ουρανών κληρονόμος. Ο Ανδρέας Κρήτης γράφει «Σταυρός χριστιανών ελπής, επεγνωσμένων σωτήρ, χυμαζομένων λιμήν, ασθενούντων ιατρός, υγείας δοτήρ νενεκρωμένων ζωή, σταυρός κλίμαξ εις ουρανών άγουσα, οδός προς αρετήν οδηγούσα, ζωής πρόξενος θανάτου λύσης, φθοράς αλωτρίωσης προς Θεόν παρησίαν». Ο Αλέξανδρος μοναχός σημειώνει «Ω σταυρού όνομα, όπου τα μεγαλεία των μυστηρίων του Χριστού είναι κρυμμένα, στους αγγέλους είναι δέσιμον και στους ανθρώπους σεβάσιμον. Σταυρός εκκλησίας θεμέλιος, αγγέλων χαρά και δαιμόνων πένθος, πόλεως φυλακτήριον, σταυρός δικαίων ασφάλεια και αμαρτωλών μετάνοια. Και τι είπω ή τι παραλείπομεν, ή πόσε ανυμνήσομε σταυρέ αγιότατε, ό τον εναυτό ακαταλείπτων μυστηρίων, ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού». Ο Νικήτας Δαβίδ του Παφλαγόνος γράφει «Σταυρός της Καθολικής Εκκλησίας ο λαμπρισμός και στολισμός, των Αποστόλων ο καλοπισμός, των ιερέων ο αγιασμός, των μαρτύρων ο αγλαϊσμός, των οσίων ο στηριγμός και πάντων των δικαίων η πίστης και η ελπής και πάντων των Αγίων χαρά και στέφανος καυχήσεως».

Ημί Σταυρός. Ημί Σταυρός, δηλαδή αν ο Σταυρός δεν υπήρχε, αυτό τι θα σήμαινε για μας. Οι Άγιοι Πατέρες θέτουν το ερώτημα αυτό προκειμένου να εξάρουν έτι περισσότερον τις δωρές και τα άφθονα πνευματικά αγαθά που ο θάνατος του Κυρίου μας προσφέρει. Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης παρατηρεί, χωρίς σταυρών δεν θα υπήρχε σταύρωσης, δεν θα υπήρχε θυσία της ζωής. Χωρίς σταυρό δεν θα πήγαζαν από την πλευρά του Κυρίου η κρουνή της αυθαρσίας ή τη αίμα και είδωρ που είναι τα καθάρσια του κόσμου. Χωρίς σταυρό ο παράδεισος θα παρέμενε κλειστός και ο πατήρ συνεχίζει. Αν δεν είχαμε σταυρών τότε ούτε Χριστόν επί γης θα είχαμε, ούτε καταπάτηση του θανάτου, ούτε σκύλευση του άδη. Δια τούτο μέγα τη χρήμα και τίμιον ο σταυρός, μέγα μεν δια τα πολλά αγαθά, τίμιον θε ότι πάθημα και τρόπεον Θεού. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός σημειώνει, κάθε μεν πράξης είναι θαύμα του Χριστού μέγιστον και θείων και θαυμαστών, αλλά πάντων εστί θαυμαστότερον ο τίμιος αυτού σταυρός. Και ο Άγιος Πατήρ επεξηγεί, με κανένα άλλο τρόπο και μέσο ο θάνατος δεν καταργήθηκε, η αμαρτία του προπάτρος δεν λύθηκε, ο Άδης δεν σκυλεύτηκε, η Ανάσταση δεν δωρήθηκε, η περιφρόνηση των παρόντων και αυτού του θανάτου δεν δόθηκε, η επάνωδος στην αρχαία μακαριότητα δεν κατορθώθηκε, του παραδείσου οι πύλες δεν ανοίχτηκαν, οι ανθρώπινοι φύσεις δεν θα καθόταν στα δεξιά του Θεού και δεν θα γινόμαστε κληρονόμοι ημί διασταυρού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διασταυρού γάρ πάντα κατόρθωτε. Έτσι συμπεραίνει ο Άγιος Πατήρ και έτσι είναι. Διασταυρού γάρ πάντα κατόρθωτε. Ούτως ο σταυρός μας δόθηκε σημείον επί του μετόπου. Διασταυρού η πιστή των απίστων και διακρινόμεθα και γνωριζόμεθα. Ούτως θηρεός ασπής μεγάλη και όπλων και τρόπεων κατά του διαβόλου. Ούτως σφραγής, ούτως των πιπτόντων Ανάστασης, των εστώτων στήριγμα ασθενών βακτηρία, ποιμενωμένων ράβδος, επιστρεφόντων χειραγωγία, προκοπτόντων τελείωσης ψυχής και σώματος σωτηρία, πάντων των κακών αποτρόπεων, πάντων των αγαθών πρόξενος, αμαρτίας ανέρεσης, φυτών Αναστάσεως, ξύλων ζωής αιωνίου. Σταυρός υψούται σήμερον. Σήμερα η παγκόσμιος ύψωσης του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, φίλοι ακροατές, και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει, σήμερα ο παράδεισος άνοιξε και ληστής έγινε ένικος. Σήμερα η αρχαία πατρίδα μας αποδόθηκε και στην πατρική πόλη επιστρέψαμε. Η είσοδος του ληστή δεν σημαίνει καταπάτηση του παραδείσου, μάλλον τιμή του παραδείσου, αφού έχει τέτοιο δεσπότη, ως και ληστήν άξιον ποιήσε της τρυφής της εν το παραδείσο. Σε άλλο λόγο του Άγιος Πατήρ σημειώνει, σήμερον σταυρός προσκυνείται και του Χριστού η Ανάσταση εγγενίζεται. Σήμερον σταυρός προσκυνείται και τα πέρατα της γης εις προσκύνησιν συναθρίζονται. Σήμερον σταυρός προσκυνείται και πάσε φιλέ λαΐτε και γλώσσε εορτάζουσι και εκτίσεις ανακαινίζεται. Ο Ανδρέας Κρήτης γράφει «Σταυρός υψώνεται και η πεσμένη ανθρωπότητα συνανυψώνεται. Σταυρός υψώνεται και το πλήρωμα της Εκκλησίας συντρέχει. Σταυρός υψώνεται και πόλεις πανηγυρίζουν και χαρμόσυνα λαοί εορτάζουν». Ο σταυρός υψώνεται και το φρόνημα των ευσεβών συνανυψώνεται. Υψώνεται ο σταυρός και η δύναμη των δαιμόνων εξουθενώνεται. Σταυρός υψώνεται και οι πεσμένοι ανορθώνονται. Υψώνεται σταυρός ή να δοξαστεί Θεός ο προσκυνούμενος εν αυτό και δι' αυτού κρυπτόμενος. Σταυρός υψώνεται για να ταπεινωθεί ο υπερήφανος. Υψώνεται σταυρός για να δεσμευτεί ο ισχυρός. Για να μην λησμονηθεί ο θησαυρός της ζωής θα μένω στη γη και είναι τον Μαργαρίτην ημείς απολάβομεν. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε στην βάση της Αγίας τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος.
Ο Απόστολος Παύλος, ο ουρανομίκης, αυτός κήρυκας του Ευαγγελίου, γράφοντας προς Εφεσίους, εύχεται και προσεύχεται όπως οι χριστιανοί της Εκκλησίας εκείνης ενισχυθούν εν δυνάμει πνεύματος κατά τον έσω άνθρωπον, ώστε ενθρονιζόμενος ο Χριστός δια της πίστεως στις καρδιές τους, να δυνηθούν με τα πάντων των Αγίων, να συλλάβουν τίτο πλάτους κλπ. Το κείμενο αυτό ιδιαίτερα σχολιάζουν οι Άγιοι Πατέρες. Ο Ανδρέας Κρήτης, εγκομιάζοντας τον Ζώπιον Σταυρόν του Κυρίου, μεταξύ άλλων γράφει: «Ο Σταυρός είναι ο πριτανευτής της αγάπης, η καταλλαγή του κόσμου, η διαγραφή των περάτων, το ύψος του ουρανού, της γης το βάθος, το μήκος της φαινομένης κτήσεως και το εύρος της οικουμένης». Ο Αλέξανδρος μοναχός γράφει: «Είναι δυνατό να δούμε με κάθε ακρίβεια ότι ο Θεός πάσαν κτίσιν σταυροειδώς επίσαν. Πίσας γάρ το πλάτος και το μήκος και το ύψος και το βάθος σαφώς του σταυρού των τύπων εν μυστηρίο διαγράψατο». Ο Μακάριος Φιλαδελφίας αναφέρει πως η σταυρική θυσία ήταν αναγκαία για πολλούς άλλους λόγους, κατ' εξαίρεση δε, είναι αφενός μεν αυτή εκδιώξει από ολόκληρο τον κόσμο τον τυραννίσαντα, αφετέρου δε είναι αδι' αυτής επιδειχθεί η υπερβάλλουσα φιλανθρωπία του Κυρίου. Τους λόγους αυτούς εννοεί ο Απόστολος Παύλος γράφοντας, για να μπορέσετε να καταλάβετε τι το πλάτος κλπ. Και μήκος και βάθος. Τέλος, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει: «Ο Σταυρός είναι σφραγίδα ιερή και σεβάσμια και αγιαστική και τελεστική όλων των θείων και υπερθειών και απορρίτων αγαθών του Θεού προς τον άνθρωπον, και γι' αυτό οι αιρετικοί δεν μπόρεσαν να εννοήσουν τι το πλάτος και μήκος και ύψος και βάθος του Σταυρού. Ο Σταυρός του Κυρίου αποκαλύπτει πάσαν της ενσαρκή παρουσίας την οικονομίαν αυτού και εμπεριέχει άπαν το κατ' αυτήν μυστήριον και επεκτείνεται προς όλα τα σημεία και πάντα περιλαμβάνει τα άνω, τα κάτω, τα πέριξ, τα μεταξύ. Επομένως, πάνω στο Σταυρό αποκαλύπτεται αλλά και ανακεφαλαιώνεται όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας». Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως ο Ανδρέας Κρήτης όταν ομιλεί για δόξα Χριστού εννοεί το ύψος του Σταυρού και τα νάπαλη. Γράφει ο Άγιος Πατήρ: «Βλέπεις ότι δόξα και ύψος Χριστού Σταυρός, ύψος η δόξα. Υψούται δε σήμερο Σταυρός, δοξάζεται δήλων και ο Χριστός». Επίσης ο Ιερός Χρυσόστομος κάνει λόγο και για το σημείο της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου που θα είναι ο Σταυρός. Γράφει ο Άγιος Πατήρ: «Επειδή πρόκειται κατά την Δευτέρα και ένδοξη παρουσία ο Κύριος να έλθει μαζί με τον Σταυρόν, διό και δόξαν αυτόν εκάλεσεν, τότε φανίσεται το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό». Τότε, πότε? Ότε δυνάμεις των ουρανών σαλευθίσονται, ότε μετά των αγγέλων αυτού ο μονογενής Υιός του Πατρός ελεύσεται κρινεζώντας και νεκρούς. Τότε και οι αστέρες πεσούνται, τότε το σημείο φανίσεται του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό. Είδες πόση αρετή του σημείου του Σταυρού? Ο ήλιος σκοτιστήσεται και η σελήνη ουφανίσεται. Εκείνο δε λάμπει και φαίνει, ή να μάθεις ότι και ηλίου και σελήνης φεδρότερον». Και ο Άγιος Πατήρ επεξηγεί: «Το δε νυν τελούμενον τύπος εστί του μέλλοντος εναρχής». Αυτό λέει που τώρα εμείς βλέπουμε είναι ένας φωτεινός τύπος του μέλλοντος να εμφανιστεί, δηλαδή του Κυρίου Κρητού μετά του ενδόξου αυτού Σταυρού.

Των σταυρών του Χριστού πάντες τιμήσομεν, πάντες προσκυνήσομεν, χέρι σταυρέ τίμη. Ο Ιερός Χρυσόστομος σε λόγο του εις την προσκύνηση του τιμίου ξύλου γράφει, ας ψάλλομεν άσμα κενών, ας υμνήσομεν και δοξάσομεν και ευχαριστήσομεν, ας προσκυνήσομεν και μεγαλύνομεν την παρουσία του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Επίσης με ύμνους ας προσκυνήσομεν και εγκομιάσομεν το σεβάσμιον και τρισόλβιον ξύλων του Δεσπότου. Δεύτε πιστή ας απολαύσομεν της προσκυνήσεως του αχράντου σταυρού. Δεύτε αγαπητή ας σκεπαστούμε κάτω από τις πτέρυγες του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Γι' αυτό και εγώ πριν ή των ζωοποιών σταυρών υψώσω, αφού εγκομιάσω θα χαιρετήσω και αφού υψώσω θα προσκυνήσω. Χέρι σταυρέ αρχή σωτηρίας, χέρι σταυρέ κήρυγμα προφητών, καύχημα μαρτύρων και οσίων, χέρι σταυρέ δικαίων αγαλίαμα, χέρι σταυρέ ιερέων στολιστά και πρεσβυτέρων σεμνώτης, χέρι σταυρέ διακόνων αγλάισμα, μοναζόντων καύχημα, πεθούντων παράκλησης, χέρι σταυρέ φύλαξε εκκλησιών, χέρι σταυρέ πολεμουμένων σωτηρία, πλανωμένων οδηγός, αδικουμένων υπέρμαχος, χέρι σταυρέ ασθενούντων δύναμης, αδυνάτων βακτηρία, χέρι σταυρέ ένδυμα νεοφωτίστων, φύλαξη νηπίων, χέρι σταυρέ αποθνισκόντων εντάφιων ψυχών αγιασμός. Χέρι σταυρέ ο των οδηπόρων συνοδηπόρος, ο εύδιος λιμήν των πλεόντων, των πιστών ασφάλεια, των αγρυπνούντων παραμύθιων, των ασθενούντων βακτηρία, των ποιμένων ράβδος, χέρι σταυρέ πάντων αγαθών πρόξενος και αμαρτιών ανέρεσης. Χέρι σταυρέ φυτών αναστάσεως ξύλων ζωής αιωνίου, πάντων βοήθεια κρατεά. Και ο Άγιος Πατήρ, φορτισμένος από ιερή συγκίνηση και σε έξαρση δυνάμεως λόγου γράφει, δεύτε ας προσκυνήσουμε των Άγιων Βλαστών και γνησιοδίδακτων και δικαιοεύρετων σταυρών. Δεύτε ας ευλογήσουμε των ζωοπάροχων και ζωηρήνευτων και Άγιων Σταυρών. Δεύτε ας προσκυνήσουμε των ικανοκόσμητων και κυριόλεκτων σταυρών. Δεύτε ας δοξάσουμε των άγγελων μαρτύρητων και μονοσέβαστων και ουρανοπρόβλητων και Άγιων Σταυρών. Δεύτε ας μεγαλύνουμε των Παναγιώριστων και ριζοσύνετων και σοφιστότατων και τελειοείμνητων σταυρών. Δεύτε ευχαριστήσομεν των υψιστόφραστων και φοβεροχάριτων και ψυχοφέλιμων και ωραιοκόσμητων σταυρών. Δεύτε προσκυνήσομεν μετά φόβου και πόθου και πίστεως και αγιαστόμεν την προσψάυση του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, δηλαδή με το άγγιγμα. Ο όνομα σταυρού, το απόκριφον μυστήριον, ο χάρις ανέκφραστος και δύναμης ανεξιχνίαστος, χέρις πάμφρικτε και ζωοδότα σταυρέ, χέρις τίμιε και σεβάσμιε σταυρέ, χέρις αξιάγαστε σταυρέ, χέρις τρισόλβιε σταυρέ πανόλβιε και πανφαέστατε σταυρέ, χέρις πανφώτιστε νικοπιέ και αίτητε σταυρέ, χέρις ζωοπίσευτε υψοπιέ και ζωηφόρε και αξιοθαύμαστε και ζωοπάροχε και πανάγιε σταυρέ. Τούτο το τίμιον και σεβάσμιον ξύλων υπό πάντων τιμόμενων προσκυνείται. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει αυτό το τίμιον ξύλων και αληθό σεβάσμιον, αγιασμένον από την αφή του Αγίου και σώματος και αίματος, πρέπει να προσκυνείται. Προσκυνούμε δε και των τύπων του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, από οποιαδήποτε ύλη και αν είναι κατασκευασμένος, γιατί δεν τιμούμε την ύλη μη γέννητο, αλλά των τύπων ως Χριστού σύμβολον. Προσκυνούμε λοιπόν το σημείο του σταυρού. Όπου υπάρχει σημείο σταυρού, εκεί ο Χριστός υπάρχει. Ο Αλέξανδρος μοναχός γράφει, τι είπομεν ή τι παραλείψομεν ή πώς σε ανυμνήσομεν πανένδοξε σταυρέ. Χαίρε σταυρέ μακάριε,
δια σου γάρ άγγελοι ουράνιοι συνανθρώπης επιχείς Χριστόν υμνούσιν. Χαίρε σταυρέ τίμιε δια σου γάρ εν ουρανείς, επίγει άνθρωποι ομοίως παρίστανται το Θεό. Χαίρε σταυρέ Άγιε δια σου γάρ η Τρισαγία και ομοούσιος Τριάς, παντί τόπο γνωρίζεται και πιστεύεται και δοξάζεται και δοξολογείται και επίσης προσκυνείται. Αλλώστα βρετήμιε και υπέρτιμε σωτηρίες και ζωής χωριχέ, το μέγα των ψυχών φυλακτήριων, ο σταυρε πάντων υπερασπιστά των πιστών, ο σταυρε του κόσμου παντός ενωπιέ, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Κύριος γάρεστην ο αληθινός Θεός και σωτήρ των ψυχών ημών, ο εν αυτό προσιλωθείς και σώσας των κόσμων, ο παροιμήν πάσα πρέπει και ποφίλεται τιμή, δόξα και ευχαριστία συν το ανάρχο πατρί άμα το Πανεγείο και ζωοποιώ πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στο σημείο αυτό, φίλοι ακροατές,

0: Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, μπαίνουμε σήμερα αισίως στην 16η εβδομάδα της κοίησης από το βιβλίο της Λάουρα Γιάνσον με τίτλο «Γόνιμη γη», τίτλος του κεφαλαίου «Άγνωστο». «Το ακατέργαστόν μου, είδον η οφθαλμήν σου».

Διαβάζουμε. Θυμάμαι τον υπέρηχο που έδωσε σε εμένα και στον άνδρα μου μια πρώτη εικόνα του πρώτου μας παιδιού. Το κεφάλι στηριγμένο στη γωνία του αγκώνα μου, μια ψυχρή ρηπή από το τζέλ πάνω στην εκτεθειμένη κοιλιά μου, έντονη πίεση στο δέρμα μου από κάποιο όργανο και στην οθόνη αναδύθηκε μια άσπρο μαύρη μορφή με ένα παράλογα μεγάλο κεφάλι και κόνχες ματιών. Αλλά καθώς παρακολουθούσαμε, η εικόνα αναδεύτηκε. Με μια απαλή και αναντήρητα σκόπιμη κίνηση, το μεγάλο κεφάλι στράφηκε στο πλάι. Ένα χέρι ήρθε μπροστά στο πρόσωπο και άρχισε παλμική κίνηση. Ο γιος μας ρουφούσε το δάχτυλό του. Ξαφνικά ήλθε στο επίκεντρο η προσωπικότητα αυτού που εξετάζαμε. Ήταν μια συντονισμένη ενέργεια ατομικότητας και προαίρεσης στις μόλις 15 εβδομάδες της εγκυμοσύνης. Προφανώς, όλοι οι γονείς θεωρούν το παιδί τους εξαιρετικό και έχουν δίκιο και δεν θέλω να πω ότι το παιδί μου είχε κάποια πρόορη για την ηλικία του ανάπτυξη. Αυτό που είδαμε ήταν απλώς μία ακόμη στιγμή της ενδομήτριας ζωής. Εκείνη την ημέρα ήμασταν εμείς και όχι το παιδί μας που φτάσαμε σε νέο αναπτυξιακό ορόσημο. Προχώρησα κατά ένα ακόμη βήμα στη γνωριμία μου με το πρόσωπό του. Η ενστικτόδης γνώση που είχε αρχίσει να αυξάνει κάπου μέσα μου, ακόμα και πριν η εγκυμοσύνη μου επιβεβαιωθεί, ξαφνικά άνθησε απροσδόκητα στο φως της νέας πληροφορίας που προσέφερε ο υπέρηχος. Από το ασπρόμαυρο στατικό κενό, στο νου μου, άρχισε να διαμορφώνεται μια αίσθηση του ποιος είναι. Από το χάος αναδύθηκε μορφή. Καθώς η ώρα περνούσε, προέκυψαν νέα δεδομένα. Λίγα δευτερόλεπτα αφού έβαλε το δάκτυλο στο στόμα, ανακαλύψαμε ότι ήταν αγόρι. Λίγες εβδομάδες ακόμη και τον ένιωσα να σαλεύει μέσα μου. Στην αρχή αραιά, μετά όμως τόσο συχνά που μπορούσα πια να προβλέψω τις πιο πολυάσχολες στιγμές της μέρας του. Ανέπτυξα κάπως μία αίσθηση του τι είδους πρόσωπο ήταν. Η γέννησή του αποκάλυψε πολύ περισσότερες πληροφορίες. Την όψη του, τις ιδιορυθμίες του, τα χαρακτηριστικά του, κυρίως όμως το καθαρό γεγονός ότι ήταν ένα αληθινό ανθρώπινο «ον». Συνειδητοποίηση που παραδόξως μας διέφευγε μέχρι που τελικά ήλθε.

Καθώς μάθαινε να εκφράζεται μέσα από πράξεις, λέξεις και σχέσεις, καταφέρναμε να το γνωρίζουμε όλο και καλύτερα. Τώρα το μωρό αυτό είναι έφηβος και ακόμη τον σπουδάζουμε, καθημερινά. Θα λέγαμε ότι η γονεϊκότητα είναι ταξίδι από το άγνωστο στο γνωστό. Η σχέση με το παιδί μου αρχίζει ενώ ακόμη αγωνιστικά.

Εννοώ τη σύλληψή του και προχωρεί σε πλήρη γνώση όσο είναι δυνατόν για τον κόσμο αυτόν. Η διαδικασία υπερτροφοδοτείται στο παρόν στάδιο της εγκυμοσύνης, καθώς υπάρχει δυνατότητα αμνιοκένδυσης, υπερήχων και αιματολογικών εξετάσεων που φαίνονται να υπόσχονται αποκαλυπτικές στιγμές. Η τεχνολογία μεταμορφώνει την περίοδο αυτήν σε ένα είδος πληροφοριακής άνοιξης. Μπορώ αν θέλω να μάθω το φίλο του παιδιού μου, καθώς και την πιθανότητα να πάσχει από διάφορα σύνδρομα και ανομαλίες. Μπορώ ακόμη να πληρώσω έναν ψυχαγωγικό τετραδιάστατο υπέρηχο με αναμνηστικά πλάνα ή εκτύπωση που τα παίρνει σπίτι. Οι συσκευές υπερήχων είναι αρκετά φθηνές για να κάνουν οι μητέρες τους μόνες τους έλεγχο όποτε έχουν την περιέργεια. Ο άνθρωπος δεν νιώθει άνετα όταν δεν ξέρει. Ο φόβος του αγνώστου θεωρείται από κάποιους ψυχολόγους ως ο βασικός φόβος και ρίζα όλων των άλλων φόβων. Ακόμη και από την παιδική ηλικία, ο κακός των εφιαλτών μας ξεπετάγεται από το σκοτάδι. Φορά μαύρα και έχει το πρόσωπο καλυμμένο. Είναι τρομακτικός επειδή η αλήθεια της ταυτότητάς του είναι κρυμμένη. Η κουλτούρα μας έχει πολλούς λόγους γι' αυτό. Υπάρχει επιστημονικό δίλημα? Πρέπει να λυθεί. Υπάρχει ανεξερεύνητο είδος, πλανήτης ή φυλή? Πρέπει να τα ανακαλύψουμε. Αν είμαστε στην παραλία, νιώθουμε πιο άνετα βλέποντας μια γυναίκα με το μαγιό της παρά μια γυναίκα με πολλά ρούχα. Εκτιμούμε το απάτητο, όχι καθ' αυτό, όσο γιατί μπορούμε να είμαστε οι πρώτοι που θα το πατήσουμε. Ακόμη και για όσες έχουν αποκτήσει παιδί πριν, η εγκυμοσύνη εισάγει έναν σωρό άγνωστα στοιχεία που κεντούν τη δυσφορία μας έναντι του φόβου. Κάνω το σωστό? Αναπτύσσεται το παιδί μου με υγιές σώμα και κανονικό εγκέφαλο? Πώς θα είναι το κετός? Θα αλλοιωθεί το σώμα μου για πάντα? Πότε θα γεννηθεί το παιδί μου? Θα επιζήσουμε και αυτό κι εγώ? Ποιος θα είναι αυτό το παιδί? Πώς θα ταιριάξει το νέο αυτό πρόσωπο στην υπόλοιπη οικογένεια? Θα είμαι καλός γονέας? Πώς μπορώ να αναθρέψω παιδί σε αυτόν τον σκληρό, μεταβαλλόμενο και συγκεκριμένο κόσμο? Πώς θα είναι η κοινωνία όταν αυτό θα έχει μεγαλώσει?

υπάρχουν θετικές πτυχές στην επιθυμία μας να γνωρίζουμε. Από τον Όμηρο μέχρι τον Χάρι Πότερ, οι διηγήσεις για τους ήρωες της ιστορίας μιλούν για το πρωταρχικό αίτημα να βρουν κάτι χαμένο ή να ανακαλύψουν κάτι κρυμμένο. Η επιθυμία κατάκτησης του αγνώστου είναι θεμελιώδης και για την πνευματική ζωή. Θέλουμε να ξεκλειδώσουμε τα μυστήρια του σύμπαντος, τους κρυμμένους εκείνους θησαυρούς προς τους οποίους δείχνει ο Χριστός. Η χριστιανική μας πίστη μας κινεί από το μυστήριο στην οικειότητα, από έναν απερινόητο υπερβατικό Θεό σε κάποιον που έχει πρόσωπο, όνομα, ημέρα γέννησης και πόλη καταγωγής. Ως εκείνος ο οποίος εξηγήσατο περί του Πατρός, ο από Ναζαρέτ Ιησούς κάνει ορατό τον απρόσιτο Θεό. Και αν ο Θεός μας γίνεται γνωστός, είναι και κάποιος που θέλει να γνωρίζει. Απλώνει το χέρι όχι απλώς στην ανθρωπότητα γενικά, αλλά στον καθένα από μας ως εις μοναδικό πρόσωπο και μας γνωρίζει με μεγάλη λεπτομέρεια. Έχει απαριθμίσει ακόμη και τις τρίχες της κεφαλής μας. «Προτού διαμορφωθείς μέσα στη μήτρα, εγώ σε γνώριζα», λέει σε μας και στα παιδιά μας, «και προτού γεννηθείς, εγώ σε είχα ξεχωρίσει». Αυτή η Θεία Οικειότητα είναι ο ιερός στόχος προς τον οποίον τίνω, καθώς επιζητώ να γνωρίσω το μωρό που κατοικεί μέσα μου. Κάθε βήμα που κάνω προς την βαθύτερη γνώση είναι και ένα σκαλοπάτι προς ένα μέλλον όπου επιγνώσομαι καθώς και επεγνώσθην, από την 1η προς Κορινθίους επιστολή. Είναι σαν στο ραντεβού μου για τον υπέρηχο να λέω στο μωρό μου τα λόγια του ψαλμοδού. «Σου είπε η καρδιά μου, το πρόσωπό μου σε αναζήτησε, θα αναζητήσω το πρόσωπό σου». Βεβαίως, δεν θεωρούν όλοι ότι το μωρό μου είναι πρόσωπο που μπορώ να αναζητήσω. Κατά τους λόγους του Αποστόλου Παύλου από την 2η προς Κορινθίους επιστολή, παρότι είναι γνωστό, θεωρείται ως άγνωστο, σαν ένα μάτσο κύτταρα ή σαν προϊόν της σύλληψης, μάλλον παρά ως γιος, αδελφός ή εγγονός. Με αυτήν την έννοια, ένας υπέρηχος δεν λειτουργεί απλώς ως έλεγχος λειτουργίας των διάφορων βιολογικών συστημάτων, αλλά ως έκκληση προς επικύρωση. Αναρτώντας τη θολή ασπρόμαυρη εκτύπωση στο ψυγείο μου ή στα κοινωνικά μέσα, ίσως αναζητώ την εγκόσμια επιβεβαίωση της σχέσης που έχω ήδη αρχίσει να νιώθω ότι αναδεύεται στην καρδιά μου. Ίσως το αίτημα να ανακαλύψω όλα όσα μπορώ για το παιδί μου προτού γεννηθεί δεν είναι μόνο κατανοητό, αλλά ακόμη και ένα θείο και λυτρωτικό καθήκον. Αλλά πώς αποκτάται η αληθινή γνώση? Διότι δεν ταυτίζεται με την απλή πληροφόρηση. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο «γνωρίζω κάτι» και «γνωρίζω για κάτι». Ακόμη και αν αποκτήσω ολόκληρο τον γεννητικό κώδικα του μωρού μου πριν από τον τοκετό, δεν θα ήταν το ίδιο όπως θα το συναντήσω και να φτάσω να το γνωρίσω. Η αληθινή γνώση προέρχεται μόνο μέσα από τη σχέση. Γι' αυτό και ο Άγιος Ισαάκος Σύρος γράφει: «Η αγάπη εκγονώνεστη της γνώσεως της αληθείας». Καταρρύπτει τον μύθο ότι η αγάπη είναι τυφλή. Στην πραγματικότητα ισχύει το αντίθετο. Όσο πιο βαθιά είναι η αγάπη, τόσο καθαρότερα βλέπει και αποδέχεται την πραγματικότητα του αγαπόμενου. Αν γνωρίζουμε ολοκληρωτικά, αγαπούμε ολοκληρωτικά. Το ζευγάρωμα αυτό γνώσης και σχέσης το βλέπουμε όταν η βίβλος χρησιμοποιεί τη λέξη «έγνο» για να υποδηλώσει το σεξ. Όταν ο Αδάμ έγνο τη γυναίκα του, για παράδειγμα, γεννήθηκε ο Κάιν από τη γένεση.
Η υπέρτατη αυτή γνώση οικειότητας που μοιραζόμαστε εμείς οι άνθρωποι είναι το σύμβολο της αληθινής γνώσης. Η βαθιά γνώση δεν βιάζεται. Μπορεί να υπάρξουν στιγμές που η διαδικασία προχωρεί πολύ γρήγορα. Έχει όμως σημασία να θυμόμαστε ότι η αληθινή γνώση θέλει χρόνο. Όπως η νύφη προσδοκά τη νύχτα του γάμου της, στην εγκυμοσύνη μπορεί να λαχταρώ, ακόμη και να ειδωλοποιώ κάποιες μελλοντικές στιγμές που το αγαπημένο μου παιδί θα μου αποκαλυφθεί με τρόπο καταλυτικό, είτε αυτό είναι μια συνάντηση μέσω υπέρηχου ή ίσως ο ίδιος ο τοκετός. Πόσο ευκολότερο σκέφτομαι θα είναι για μένα να αγαπήσω εκείνον που θα έχω δει, από όσο τώρα που δεν έχω δει. Αλλά όπως κάθε παντρεμένος γνωρίζει, οι άνθρωποι δεν ξυπνούν το πρωί μετά το γάμο τους με κάθε ένιγμα σχετικά με τον ή την σύζυγό τους λυμένο και τις ερωτήσεις όλες απαντημένες. Ο τοκετός δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος σταθμός στην πορεία της γνωριμίας με το παιδί μου. Αντίθετα, το μυστήριο ξεδιπλώνεται σε ένα νέο επίπεδο. Αλλά ούτε και με τη βία επιτυγχάνεται η γνώση. Οι γονείς που φεύγουν από τον υπέρηχο απογοητευμένοι, χωρίς να έχουν μάθει το φίλο του παιδιού τους, επειδή αυτό είχε σταυρωμένα τα πόδια τη λάθος στιγμή, γνωρίζουν την αλήθεια αυτήν πολύ καλά, διότι όπως γράφει ο πατήρ Δημήτριος στα Νιλοάε, δεν μπορείς να γνωρίσεις τον πλησίον σου με προσωπικό τρόπο μόνο από δική σου πρωτοβουλία ή με επιθετική διερεύνηση. Πρέπει εκείνος να αποκαλυφθεί από δική του πρωτοβουλία. Το κάνει δε τόσο περισσότερο όσο λιγότερο επιθετικός είσαι να τον γνωρίσεις. Πόσο μάλλον συμβαίνει το ίδιο με τον Θεό, το υπέρτατο πρόσωπο, ο οποίος δεν φορά και ορατό σώμα. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να τον γνωρίσει εκτός αν εκείνος του αποκαλυφθεί. Όταν προσπαθώ να αντλήσω γνώση με τη βία, συχνά οι συνέπειες είναι ολέθριες. Η αμνιοκένδυση, μια προγεννητική εξέταση, κατά την οποία εισάγεται σύριγγα δια του κοιλιακού τυχώματος και προχωρεί μέσα στην μήτρα, τρυπά τον σάκο του αμνιακού υγρού και επιδιώκει να πάρει δείγμα του για γενετική εξέταση. Έχει έναν μικρό κίνδυνο αποβολής. Αν οι παράγοντες κινδύνου είναι λίγοι, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το τεστ έχει στατιστικά περισσότερες πιθανότητες να προκαλέσει τον θάνατο του μωρού μου παρά να εντοπίσει χρωμοσωμικές ανομαλίες. Ακόμη και ο υπέρηχος, ο οποίος χρησιμοποιείται πρακτικά σε όλα τα μωρά που γεννιούνται σε βιομηχανοποιημένες χώρες σήμερα, είναι γνωστό ότι θερμαίνει και τροποποιεί τους ιστούς του σώματος. Γι' αυτό και χρησιμοποιείται θεραπευτικά, για παράδειγμα, σε περίπτωση μυϊκού τραυματισμού. Παρότι όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι ο υπέρηχος δεν προσφέρει κάτι στη μείωση της θνησιγένειας, η χρήση του στην εγκυμοσύνη παραμένει ρουτίνα.

Μία τρίτη παρατήρηση σχετικά με τη γνώση είναι ότι πρέπει να προσέξω να μην την ειδωλοποιήσω. Τίποτε δεν μπορώ να γνωρίσω πλήρως και τελείως σε αυτόν τον κόσμο. Είναι τόσα πολλά τα ανεξήγητα ακόμη και για σχετικά απλά πράγματα, όπως οι πέτρες ή οι γεωσκόλικες. Πολύ δυσκολότερο είναι να βυθομετρηθεί η ανθρώπινη ψυχή. Ακόμη και ζευγάρια παντρεμένα επί δεκαετίες θα πούν ότι ακόμη τους διαφεύγει ο τρόπος της τέλειας συνάντησης των πνευμάτων. Παρά τα τόσα χρόνια άνεσης και οικειότητας, είναι σαφές ότι ποτέ δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν την τέλεια γνώση. Μέσα στην ψυχή κάθε συντρόφου υπάρχει ένα τέτοιο άπειρο σύμπαν, ώστε αποδεικνύεται αδύνατον να εξερευνηθούν τα όρια του ακόμη και σε μια ολόκληρη ζωή. Κάπως έτσι είναι και με το παιδί που κυοφορώ. Με τον καιρό θα φτάσω να το γνωρίζω έτσι όπως μόνο μια μητέρα μπορεί, αλλά ακόμα και όταν γεράσω, κάποιες περιοχές του κόσμου του θα παραμένουν άγνωστες, ίσως ακόμη και απρόσιτες, εκτός βεβαίως από το Θεό. Στην αποδό μεριά του ουρανού, τα πέπλα που μας χωρίζουν από τους άλλους δεν λείπουν. Όταν το συνειδητοποιήσω, η πίεση ανακουφίζεται και βλέπω με επιοίκεια τον εαυτό μου, αν στο σημείο αυτό τα πράγματα μοιάζουν ακόμη υπερρεαλιστικά. Εάν δεν έχω ακόμη συμβιβαστεί τόσο απόλυτα με την εγκυμοσύνη όσο θα ήθελα και το μωρό μου εξακολουθεί να μοιάζει περισσότερο με αόριστη έννοια και όχι με πρόσωπο. Επιτρέπω στη διαδικασία γνώσης να εξελιχθεί με τον δικό της ρυθμό, κάτι που έκαναν οι γιαγιάδες μας όταν δεν υπήρχε η τεχνολογία των υπερήχων. Ακόμη και χωρίς την αρρωγή της τεχνολογίας, κατάφερναν στην πορεία της εγκυμοσύνης να γνωρίσουν τα μωρά τους. Το πιάνει λόξυγκας ή παραμένει ήσυχο μετά το πρωινό. Ποιος ξέρει, ίσως να είχαν περισσότερη επαφή με τα μωρά τους. Ακριβώς επειδή η πληροφόρησή τους δεν ερχόταν από ένα τηλεφώνημα στο ιατρείο του Μαιευτήρα, αλλά από μέσα. Τα πέπλα μεταξύ ημών και της αληθινής πραγματικότητας μπορεί τελικά να λειτουργούν θετικά. Η αξία αυτών των πέπλων επιβεβαιώνεται μέσα στην παράδοση της ορθόδοξης πίστης, γιατί τα βρίσκεις όπου και αν κοιτάξεις. Στα μοναστήρια και τους ναούς, πολλές γυναίκες καλύπτουν το κεφάλι τους με ένα μαντίλι. Στις ακολουθίες, κληρικοί και παπαδάκια καλύπτουν τα κανονικά τους ρούχα με άμφια. Μετά το βάπτισμα, το νεοφώτιστο ενδύεται με κατάλευκα ρούχα. Το ιερό βήμα μας βρίσκεται πίσω από το τέμπλο, αποκλείοντας τη θέα όταν η ωραία πύλη είναι κλειστή. Το κάλυμα που λέγεται αΐρ σκεπάζει το δισκάριο και το άγιο ποτήριο. Το θυμίαμα εωρείται στον αέρα. Οι ύμνοι του λαού επικαλύπτουν κάποιες από τις ευχές που αναπέμπονται μυστικά από τον ιερέα καθώς η Θεία Λειτουργία εξελίσσεται. Ακόμη και το ίδιο το κτίριο του ναού είναι ένα είδος πέπλου που χωρίζει τη ζωή στο ναό από τη ζωή στον εξωκόσμο. Όταν κάθε συγκάλυψη γίνεται πηγή τόσης ανησυχίας στην ευρύτερη κοινωνία, γιατί είναι τόσο προσφυλής στην Εκκλησία? Θα ήθελα να προτείνω δύο χρήσιμες λειτουργίες που εξυπηρετεί το πέπλο. Πρώτον, όταν ένα πέπλο συσκιάζει κάτι, αμέσως δημιουργεί το ερώτημα τι κρύβει από κάτω. Καλύπτει και ταυτόχρονα μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε αυτό που καλύπτει. Και πολλές φορές το ίδιο το πέπλο είναι αυτό που αποκαλύπτει και όχι η αφαίρεσή του. Το παράδειγμα ενός αόρατου άνδρα που δίνει ο Άντριου Ουίλιαμς νομίζω βοηθά. Δεν μπορώ καθόλου να τον δω, αλλά ρίχνοντας ένα σεντόνι από πάνω του θα μπορούσα να γνωρίσω την τοποθεσία του και τη μορφή του. Το σεντόνι δημιουργεί εικόνα του ίδιου του άνδρα.
Η μήτρα μου είναι σαν το σεντόνι που έριξαν πάνω από τον αόρατο άνθρωπο που βρίσκεται μέσα. Η εγκυμοσύνη και κρύβει αλλά και αποκαλύπτει, αν προσέξω, το νέο πρόσωπο που σε λίγο θα έρθει στον κόσμο. Αντί να ανυπομονώ για μια εντονότερη ματιά, μπορώ να ασκηθώ στο να αρκούμε σε ό,τι αυτή τη στιγμή έχω διαθέσιμο. Τους ενστικτώδεις, προσευχητικούς ψιθύρους μιας φωνούλας, την οποία, όπως λένε έμπειρες μητέρες, δεν ακούς τόσο κατάβαθα όταν το παιδί γεννηθεί. Δεν διαθέτω την πρόσωπο προς πρόσωπο γνώση, αλλά αυτό δεν κάνει πιο φθηνή τη γνώση που έχω, ούτε με κάνει να πάω να την αναζητώ.

0: Δεύτερον, το πέπλο προσφέρει προστασία. Προφυλάσσει κάτι ιδιαίτερο ή ιερό από τη δημόσια θέα. Τα ρούχα, για παράδειγμα, προστατεύουν το σώμα μας από τα φυσικά στοιχεία, τον ήλιο, τη βροχή και τον άνεμο, που θα μπορούσαν να μας κάψουν, να μας μουσκέψουν ή να μας ερεθίσουν, και από το βλέμμα των άλλων επίσης. Η Εκκλησία αφιερώνει μια ολόκληρη γιορτή στην Αγία Σκέπη της Θεοτόκου. Κατά τον ίδιο τρόπο, η σκέπη της σάρκας που φιλάνθρωπα καλύπτει το μωρό μου παρεμβάλλεται ανάμεσα στο διάφανο δέρμα του και την τραχύτητα του έξω κόσμου, μέχρι την ημέρα που θα είναι αρκετά δυνατό για να ζήσει χωρίς αυτήν την προστασία. Αν η παρεμβολή αυτή το κρατά κρυμμένο και από μένα, ας είναι. Δεν θα ήθελα να είναι αλλιώς.
1: Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.

Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Εφεσίους. Προς Εφεσίους, κεφάλαιον πρώτον. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού διαθελήματος Θεού, της Αγίης Θυσούς είναι Εφέσο και πιστής εν Χριστώ Ιησού. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εν της επουρανίης εν Χριστώ, καθώς και εξελέξατο ημάς εν αυτό προκαταβολής κόσμου είναι ημάς Αγίους και αμόμους κατενόπιον αυτού εν αγάπη, προωρήσας ημάς εις υιοθεσίαν δι' Ιησού Χριστού εις αυτόν, κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού, εις έπαινον δόξης της χάριτος αυτού ενή χαρίτος εν ημάς εν το ηγαπημένο, ενώ έχομεν την απολύτρωσιν δια του αίματος αυτού, την άφεσιν των παραπτωμάτων κατά των πλούτων της χάριτος αυτού, εις επερίσευσεν εις ημάς εν πάση σοφία και φρονήση, γνωρίσας ημίν το μυστήριον του θελήματος αυτού κατά την ευδοκίαν αυτού, ειν προέθετο εν αυτό, εις οικονομίαν του πληρώματος των καιρών, ανακεφαλαιώσαστε τα πάντα εν το Χριστώ, τα επί της ουρανής και τα επί της γης. Εν αυτό, ενώ και εκκληρώθημεν προοριστέντες κατά πρόθεσιν, του τα πάντα ενεργούντος κατά την βουλήν του θελήματος αυτού, εις το είναι ημάς εις έπαινον δόξης αυτού, τους προελπικότας εν το Χριστώ. Ενώ και ημείς ακούσαντες των λόγων της αληθείας, το Ευαγγέλιον της σωτηρίας ημών, ενώ και πιστεύσαντες εσφραγίσθητε το πνεύμα της επαγγελίας του Αγίου, ως έστι αραβών της κληρονομίας ημών, εις απολύτρωσιν της περιποιήσεως εις έπαινον της δόξης αυτού. Δια τούτο καγώ, ακούσας την καθημάς πίστην εν το Κυρίο Ιησού και την αγάπην της εις πάντας τους Αγίους, ου πάβομαι ευχαριστών υπέρ ημών μνίαν ημών ποιούμενος επί των προσευχών μου. Είναι ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, δώει ημίν πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εν επιγνώση αυτού, πεφωτισμένους τους οφθαλμούς της καρδίας ημών εις το ιδένε ημάς τις έστιν η ελπής της κλήσεως αυτού και τις ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εν της Αγίης και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού εις ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Είναι νύργησεν εν το Χριστώ εγύρας αυτών εκ νεκρών και εκάθισεν εν δεξιά αυτού εν της υπορανής υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι. Και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού, και αυτόν έδωκε κεφαλήν υπερ πάντα τη Εκκλησία, ήτης εστί το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρουμένου. Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Εφεσίους. Κεφάλαιο πρώτο. Ο Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, προς τους χριστιανούς που ζουν στην Έφεσο και τους ενώνει η πίστη στον Ιησού Χριστό. Εύχομαι ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν τη χάρη και την ειρήνη. Ευλογημένος να είναι ο Θεός, ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που μέσω του Χριστού μας δώρησε πλούσιες τις ευλογίες Του πνευματικές και ουράνιες. Μας διάλεξε πριν θεμελιώσει τον κόσμο να γίνουμε δικοί του δια του Χριστού, αψεγάδιαστοι στην τελική του χρήση. Μας προώρησε με την αγάπη του να γίνουμε παιδιά του, δια του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το καλόβουλο για μας θέλημά του, ώστε να τον υμνούμε για την πλούσια χάρη του που μας δώρησε δια του αγαπημένου του Υιού. Μας λύτρωσε με το αίμα του Χριστού, συγχώρησε τις αμαρτίας μας με την πλούσια χάρη, που μας τη σκόρπισε περίσσια, μαζί με κάθε λογής φρόνηση και γνώση. Μας έκανε γνωστό το μυστήριο του θελήματός του, που με αγαθότητα προσχεδίασε να πραγματοποιήσει με το έργο του Χριστού στην καθορισμένη στιγμή, δηλαδή να τα ενώσει όλα, ουράνια και πήγαια, στο πρόσωπο του Χριστού. Δια του Χριστού αποκτήσαμε μερίδιο στην κληρονομία του Θεού, γιατί αυτό ήταν απαρχής στο σχέδιό του, σύμφωνα με το οποίο πραγματοποίησε το θέλημά του. Για να είμαστε εμείς εκείνοι που υμνούμε τη δόξα του Θεού, εμείς που από πριν έχουμε στηρίξει την ελπίδα μας στο Χριστό. Έτσι κι εσείς ακούσατε το λόγο της αλήθειας, το χαρμόσυνο μήνυμα που σας φέρνει τη σωτηρία. Και αφού πιστέψατε στο Χριστό, σας φράγησε ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα
που το είχε υποσχεθεί. Και είναι το πνεύμα εγγύηση για την κληρονομιά μας, για το μελλοντικό λυτρωμό μας. Έτσι θα υμνείτε και θα δοξάζετε το μεγαλείο του Θεού. Γι' αυτό κι εγώ, αφότου πληροφορήθηκα την πίστη σας στον Κύριο Ιησού και την αγάπη σας για όλους τους χριστιανούς, δεν πάβω να ευχαριστώ για σας το Θεό και να σας αναφέρω στις προσευχές μου. Παρακαλώ το Θεό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το μεγαλοδύναμο Πατέρα, να σας δίνει πνεύμα σοφίας που θα σας αποκαλύψει πώς να τον γνωρίσετε ακόμη καλύτερα. Τον παρακαλώ να φωτίζει τα μάτια της καρδιάς σας για να βλέπετε πιο ξεκάθαρα ποια είναι τα μελλοντικά αγαθά για τα οποία σας κάλεσε, πόσο λαμπρή και πλούσια είναι η κληρονομία που έχει ετοιμάσει για τους δικούς του και με πόσο υπερβολικά μεγάλη δύναμη ενεργεί σε εμάς που πιστεύουμε. Η δύναμή του αυτή την έδειξε με το να αναστήσει τον Χριστό από τους νεκρούς και να τον βάλει να καθίσει στα δεξιά του στον ουρανό, πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα, πάνω από κάθε τι που ανήκει όχι μόνο στον τωρινό αλλά και στο μελλοντικό κόσμο. Τα σύμπαντα τα υπέταξε στην εξουσία του και αυτόν τον ίδιο τον Χριστό τον έδωσε στην Εκκλησία ως υπέρτατο αρχηγό. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, είναι η πληρότητα εκείνου ο οποίος με την παρουσία του γεμίζει πλήρως τα πάντα. Προς Εφεσίους, κεφάλαιον δεύτερον. Και ημάς όντας νεκρούς της παραπτώμασης και της αμαρτίας, ενές ποτέ περιεπατήσατε κατά τον αιώνα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος του νυν ενεργούντος εν της υγής της απειθίας. Ενείς και ημείς πάντες ανεστράφημεν ποτέ εν τες επιθυμίες της αρκός ημών, ποιούνται στα θελήματα της αρκός και των διανιών, και είμεν τέκνα φύση οργής ως και η λυπή. Ο δε Θεός πλούσιος όν ενελέει, δια την πολλήν αγάπην αυτού είναι ηγάπης εν ημάς, και όντας ημάς νεκρούς της παραπτώμασης συνεζωοποίησε το Χριστό. Χάρη τι εστέσε σωσμένη. Και συνήγειρε και συνεκάθισεν εν της επουρανίης εν Χριστώ Ιησού, ή να ενδείξετε εν της αιώση της επερχομένης των υπερβάλλοντα πλούτων της χάριτος αυτού εν Χριστότητη εφημάς εν Χριστώ Ιησού. Τη γάρ χάριτη εστέσε σωσμένη δια της πίστεως, και τούτου ούκ εξ ημών, Θεού το δώρον, ούκ εξ έργων, ή να μη της καυχήσετε. Αυτού γαρεσμέν ποίημα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού, επί έργης αγαθής, εις προετοίμασεν ο Θεός, ή να εν αυτής περιπατήσομεν. Διό μνημονεύεται ότι ημείς ποτέ τα έθνη εν σαρκή, η λεγόμενη ακροβιστία υπό της λεγόμενης περιτομής εν σαρκή χειροποιήτου, ότι είτε εν το καιρό εκείνο χωρίς Χριστού, απειλοτριωμένη της πολιτείας του Ισραήλ και ξένη των διαθηκών της Επαγγελίας, ελπίδα μη έχοντες και άθεοι εν το κόσμο. Νινί δε εν Χριστώ Ιησού ημείς ποτέ όντες μακράν εγγύσε γεννήθητη εν το αίματι του Χριστού. Αυτός γαρεστήν η ειρήνη ημών, οποιήσαστα αμφότερα εν, και το μεσότυχον του φραγμού λύσας, την έχθραν εν της αρκή αυτού των νόμων των εντολών εν δόγμαση καταργήσας, ή να τους δύο κτίσιν εαυτό εις ένα κενόν άνθρωπον ποιόν ειρήνην, και αποκαταλάξει τους αμφωτέρους εν ενή σώματι το Θεόδια του Σταυρού, αποκτήνας την έχθραν εν αυτό. Και ελθόν ευγγελίσα το ειρήνην ημίν της μακράν και της εγγύς, ότι δι' αυτού έχομεν την προσαγωγήν η αμφότερη εν ενή πνεύματι προς τον Πατέρα. Άρα ουν ουκέτι εστέ ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμελίο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου αυτού Ιησού Χριστού, ενώ πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αύξη ναών Άγιων εν Κυρίου, ενώ και ημείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού εν πνεύματι. Κεφάλαιο δεύτερο. Ήσασταν κι εσείς άλλοτε πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων και των αμαρτιών σας. Ζούσατε τότε σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού εδώ του κόσμου, υπακούοντας στον άρχοντα των πονηρών δυνάμεων που βρίσκονται ανάμεσα σε ουρανό και γη, στο σατανικό πνεύμα που εξακολουθεί να εξουσιάζει όσους δεν υπακούν στο Θεό. Έτσι, σαν κι αυτούς, ζήσαμε κάποτε κι εμείς όλοι. Ήμασταν δούλοι στις επιθυμίες μας και κάναμε ό,τι ήθελε το αμαρτωλό εγώ μας. Η αμαρτωλή μας φύση μας οδηγούσε, όπως και τους υπόλοιπους ανθρώπους,
σε πράξεις που προκαλούσαν την οργή του Θεού. Ο Θεός όμως μας αγάπησε, γιατί είναι πλούσιος έλεος και έχει απέραντη αγάπη. Και ενώ ήμασταν πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, μας ξανάδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό. Με τη χάρη του Θεού έχετε σωθεί. Μας ανέστησε μαζί με τον Ιησού Χριστό και μας έβαλε να καθίσουμε μαζί με Αυτόν στα ουράνια. Έτσι, με την αγάπη που μας έδειξε δια του Ιησού Χριστού, φανερώνει στις μελλοντικές γενιές πόσο υπερβολικά γενναιόδορη είναι η χάρη Του. Πραγματικά, με τη χάρη Του σωθήκαμε δια της πίστεως. Και αυτό δεν είναι δικό σας κατόρθωμα, αλλά δώρο Θεού. Δεν σωθήκατε με τα δικά σας έργα και έτσι κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί γι' αυτό. Είμαστε δημιούργημα του Θεού, ο οποίος δια του Ιησού Χριστού μας έκανε καινούριους ανθρώπους για να μπορούμε να κάνουμε καλά έργα που τα προετοίμασε ο Θεός για να είναι με αυτά γεμάτη η ζωή μας. Και εσείς οι εθνικοί, οι Ιουδαίοι σας ονομάζουν απερίτμητους, όπως ονομάζουν τον εαυτό τους περιτμημένο, από το σημάδι που γίνεται στο σώμα τους με ανθρώπινο χέρι, μην ξεχνάτε ότι εκείνα τα χρόνια ζούσατε χωρίς Χριστό. Ήσασταν αποκλεισμένοι από την κοινότητα του λαού του Θεού και από τις υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός. Ζούσατε στον κόσμο χωρίς ελπίδα και χωρίς Θεό. Τώρα όμως, με το έργο του Ιησού Χριστού, εσείς που τότε ήσασταν μακριά από το Θεό, έχετε έρθει κοντά Του. Σας έφερε κοντά Του η σταυρική θυσία του Χριστού. Αυτός πραγματικά είναι για μας η ειρήνη. Αυτός έκανε τους δύο αντιμαχόμενους κόσμους ένα λαό και κρέμισε με το σταυρικό του θάνατο ό,τι σαν τείχος τους χώριζε και προκαλούσε έχθρα μεταξύ τους. Κατήργησε δηλαδή τον Ιουδαϊκό νόμο των εντολών και των διατάξεων για να δημιουργήσει με το έργο του από τα δύο εχθρικά μέρη, από τους Ιουδαίους και τους εθνικούς, μία νέα ανθρωπότητα, φέρνοντας την ειρήνη. Και αφού θανάτωσε με το σταυρό του την έχθρα, ένωσε τους δύο πρώην εχθρούς σε ένα σώμα και τους συμφιλίωσε με το Θεό. Έτσι ο Χριστός ήρθε και έφερε το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης σε εσάς τους εθνικούς που ήσασταν μακριά από το Θεό και σε εσάς τους Ιουδαίους που ήσασταν κοντά Του. Πραγματικά, δια του Χριστού μπορούμε με ένα πνεύμα και οι δύο, εθνικοί και Ιουδαίοι, να πλησιάσουμε τον Πατέρα. Δεν είστε λοιπόν πια ξένοι και χωρίς δικαιώματα, αλλά ανήκετε στο λαό του Θεού, στην οικογένεια του Θεού. Προσθεθήκατε κι εσείς στο οικοδόμημα που έχει θεμέλιο τους Αποστόλους και τους Προφήτες και ακρογωνιαίο λίθο αυτόν τον ίδιο τον Χριστό. Με αυτόν ολόκληρο το οικοδόμημα δένεται και μεγαλώνει, ώστε να γίνει ναός Άγιος για τον Κύριο. Ο Κύριος οικοδομεί και εσάς μαζί με τους άλλους για να γίνεται πνευματική κατοικία του Θεού. Προς Εφεσίους, κεφάλαιον τρίτον. Τούτου χάριν εγώ Παύλος ο δέσμιος του Χριστού Ιησού υπερ ημών των εθνών, ήγε οικούσατε την οικονομίαν της χάριτος του Θεού της δοθήσεις μη εις ημάς, ότι κατά αποκάλυψην εγνωρισέμι το μυστήριον, καθώς προέγραψαν ο λίγο. Προσώ δύναστε αναγινώσκοντες νοήσε την σύνεσή μου εν το μυστηρίο του Χριστού. Ο ετέρες γενναίες ούκο εγνωρίστη της Υιής των ανθρώπων, ως νυν απεκαλύφθη της Αγίης Αποστόλης αυτού και προφήτες εν πνεύματι. Είναι τα έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα και συμμέτοχα της επαγγελίας αυτού εν το Χριστόδια του Ευαγγελίου, ου εγενόμην διάκονος κατά την δωρεάν της χάριτος του Θεού την δοθήσαμε κατά την ενέργεια της δυνάμεως αυτού. Εμεί το ελαχιστοτέρο πάντων των Αγίων εδόθη η χάρις αυτή, εν τις έθνες συνευαγγελίσαστε των ανεξιχνίαστων πλούτων του Χριστού και φωτίσε πάντας τις η οικονομία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεό, το τα πάντα κτίσαντι δια Ιησού Χριστού, ή να γνωριστεί νυν τες αρχές και τες εξουσίες εν της επορανείς δια της Εκκλησίας η πολυπίκυλο σοφία του Θεού, κατά πρόθεσιν των αιώνων είναι ποιήσεν εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, ενώ έχομεν την παρησίαν και την προσαγωγήν εν πεπιθήσει δια της πίστεως αυτού. Διό ετούμε μη εκακίνεν τες λήψεσί μου υπερ ημών, ή της εστί δόξα ημών. Τούτου χάριν κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,
εξού πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται. Ει να δω ημίν κατά των πλούτων της δόξης αυτού δυνάμει κρατεωθήνε δια του πνεύματος αυτού εις τον έσω άνθρωπον, κατοικήσε τον Χριστόν δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών. Εν αγάπη εριζωμένη και τεθελειωμένη, ει να εξισχύσετε καταλαβέστε συν πάση της Αγίης, τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, γνωνέτε την υπερβάλλουσαν της γνώσεως αγάπην του Χριστού, ή να πληρωθείτε εις πάντο πλήρωμα του Θεού. Το δε δυναμένο υπερπάντα ποιήσε υπερεκπερισσού ονετούμεθα εινοούμεν, κατά την δύναμην την ενεργουμένην εν ημίν, αυτό η δόξα εν τη Εκκλησία εν Χριστώ Ιησού, εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων. Αμήν. Κεφάλαιο τρίτο. Γι' αυτό προσεύχομαι στο Θεό κι εγώ, ο Παύλος, ο φυλακισμένος του Ιησού Χριστού, για σας τους εθνικούς. Θα έχετε ακούσει βέβαια για τη χάρη που μου έδωσε ο Θεός, σύμφωνα με το σχέδιό του να κηρύξω σε εσάς το λυτρωτικό του μήνυμα που μου το φανέρωσε με αποκάλυψη. Σας έγραψα ήδη πιο πάνω λίγα λόγια που διαβάζοντάς τα μπορείτε να καταλάβετε πόσο βαθιά έχω γνωρίσει το μυστήριο του Χριστού. Αυτό το μυστήριο δεν το είχε φανερώσει ο Θεός προηγουμένως στους ανθρώπους. Το αποκάλυψε τώρα με το Άγιο Πνεύμα του στους Άγιους Αποστόλους και Προφήτες του. Το μυστήριο αυτό είναι ότι με το έργο του Ιησού Χριστού και οι εθνικοί λαμβάνουν μέρος στην κληρονομία μαζί με τους Ιουδαίους. Αποτελούν μέλη του ιδίου σώματος του Χριστού και μετέχουν στις υποσχέσεις του Θεού. Αυτό το Ευαγγέλιο διακονώ κι εγώ με τη χάρη που μου δώρησε ο Θεός, δείχνοντας έτσι τη μεγάλη του δύναμη. Σε μένα, τον πιο ασήμαντο από όλους τους χριστιανούς, έδωσε ο Θεός αυτή τη χάρη, να κηρύξω στους εθνικούς τον ανεξερεύνητο πλούτο του Χριστού και να κάνω σε όλους φανερό πως πραγματοποιείται αυτό το μυστήριο που ήταν κρυμμένο απ' αρχής στο Θεό, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού. Έτσι τώρα, με την ύπαρξη της Εκκλησίας, φανερώνεται στις αρχές και στις εξουσίες που βρίσκονται στα επουράνια η πολύπλευρη σοφία του Θεού σύμφωνα με το προαιώνιο σχέδιό του που πραγματοποιήθηκε με τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Επειδή πιστεύουμε στο Χριστό, μπορούμε με απόλυτη εμπιστοσύνη να πλησιάζουμε το Θεό και να απευθυνόμαστε σε Αυτόν. Σας παρακαλώ λοιπόν να μην αποθαρρύνεστε για τις θλίψεις που υποφέρω για χάρη σας. Να είστε περήφανοι για αυτές. Γι' αυτό γονατίζω μπροστά στον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που δίνει ζωή και ύπαρξη σε όλα τα όντα, ουράνια και επίγεια. Παρακαλώ το Θεό να ενισχύει πλουσιοπάροχα και δυναμικά με το Πνεύμα Του τον εσωτερικό σας άνθρωπο, να κατοικήσει ο Χριστός στις καρδιές σας με την πίστη και να είστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη. Έτσι, θα μπορέσετε μαζί με ολόκληρο το λαό του Θεού να συλλάβετε ποιο είναι το πλάτος και το μήκος, το βάθος και το ύψος του μυστηρίου της σωτηρίας και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη γνώση. Έτσι θα γεμίσει η ζωή σας με την πλούσια χάρη του Θεού. Ο Θεός έχει τη δύναμη να κάνει απείρως περισσότερα από όσα ζητάμε ή σκεφτόμαστε, καθώς η δύναμή Του ενεργεί σε εμάς. Ας είναι δοξασμένος παντοτινά μέσα στην Εκκλησία και δια του Ιησού Χριστού. Αμήν. Προς Εφεσίους, κεφάλαιον τέταρτον. Παρακαλώων ημάς εγώ δέσμιος εν Κυρίω αξίως περιπατήσε της κλήσεως εις εκλήθητε, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, ανεχόμενοι αλλήνων εν αγάπη, σπουδάζονται στηρήν την ενότητα του πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης, εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και εκλήθητε εν μια ελπίδη της κλήσεως ημών. Εις Κύριος, μία πίστης, εν βάπτισμα. Εις Θεός και Πατήρ πάντων, ο επιπάντων και διαπάντων και εν πάσιν ημίν. Εν είδε εκάστο ημών εδόθη η χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού, διολέγει. Αναβάσεις ύψος ηχμαλώτευσεν εχμαλωσίαν και έδωκε δώματα της ανθρώπης. Το δε ανέβη, τι έστιν ημιώτη και κατέβει πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης. Ο καταβάς αυτός εστίκει ο αναβάσει περάνω πάντων των ουρανών ή να πληρώσει τα πάντα.
Και αυτός έδωκε τους μεν αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς τον καταρτισμόν των Αγίων εις έργων διακονίας, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού, μέχρι καταντήσομεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, ή να μη κέτιόμεν νύπη, κλειδονιζόμενοι και περιφερόμενοι παντή ανέμο της διδασκαλίας, εν τη κηβεία των ανθρώπων, εν πανουργία προς την μεθοδία της πλάνης, αληθεύοντες δε εν αγάπη αυξήσομεν εις αυτόν τα πάντα, ως έστειν η κεφαλή, ο Χριστός, εξού πάν το σώμα συναρμολογούμενων και συμβιβαζόμενων δια πάσης αφής της επιχορηγίας κατ' ενέργειαν εν μέτρο ενός εκάστου μέρους, την αύξηση του σώματος ποιείται εις οικοδομήν εαυτού εν αγάπη. Τούτο ουν λέγω και μαρτύρομεν Κυρίω, μικέτι ημάς περιπατήν καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατεί εν ματαιότητη του νοός αυτών, εσκοτισμένη τη διανία, όντες απειλωτριωμένη τη ζωής του Θεού δια την άγνοια εν την ούσαν εν αυτής δια την πόρωσιν της καρδίας αυτών. Ήτινες απειλγικότες, εαυτούς παρέδωκαν τη ασελγία εις εργασία ανακαθαρσίας πάσης εν πλεονεξία. Ημείς δε ούχου τους εμάθετε των Χριστών, ήγε αυτόν οικούσατε και εν αυτόν εδιδάχθητε, καθώς έστειν αλήθεια εν το Ιησού. Αποθέστε ημάς κατά την προτέραν αναστροφήν των παλαιών άνθρωπων, των θυρώμενων κατά της επιθυμίας της απάτης. Ανανεούστε δε το πνεύματι του νοός ημών και ενδύσαστε των κενών άνθρωπων των κατά Θεών κτισθέντα εν δικαιοσύνη και οσιότητα της αληθείας. Διό αποθέμενη το ψεύδος, λαλείται αλήθεια ανέκαστος μετά του πλησίον αυτού, ότι εσμέν αλλήλων μέλη. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Ο ήλιος μη επιδιέτω επί το παροργισμό ημών, μη δε δίδεται τόπον το διαβόλο. Ο κλέπτον μη κέτη κλεπτέτο, μάλλον δε κοπιά το εργαζόμενος του αγαθών τες χερσίν, ή να έχει μεταδιδώνε το χρίαν έχοντι. Πας λόγος απρόσεκτου στόματος ημών μη εκπορευέστο, αλήτης αγαθός προς οικοδομήν της χρίας, ή να δω χάριν της ακούουση. Και μη λυπείτε το πνεύμα το Άγιον του Θεού, ενώ εσφραγίστητε εις ημέραν απολυτρώσεως. Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία αρθεί το αφημών συν πάση κακία. Γίνεστε δε εις αλλήλους Χριστοί, εύσπλαχνοι, χαριζόμενοι εαυτής, καθώς και ο Θεός εν Χριστώ εχαρίσατο ημίν. Κεφάλαιο τέταρτο. Σας παρακαλώ λοιπόν, εγώ που είμαι φυλακισμένος για τον Κύριο, να ζείτε με τρόπο αντάξιο εκείνου που σας κάλεσε στη νέα ζωή. Να ζείτε με ταπείνωση, πραότητα και υπομονή. Να ανέχεστε με αγάπη ο ένας τον άλλον και να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού. Ένα σώμα αποτελείτε όλοι και ένα πνεύμα σας ενώνει, όπως και μία είναι η ελπίδα σας για την οποία σας κάλεσε ο Θεός. Ένας Κύριος υπάρχει, μία πίστη, ένα βάπτισμα, ένας Θεός και Πατέρας όλων που κυριαρχεί σε όλους, ενεργεί μέσα από όλους και κατοικεί σε όλους σας. Στον καθένα μας όμως έχει δοθεί κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα σύμφωνα με το μέτρο που δορίζει ο Χριστός. Γι' αυτό λέει η Γραφή: ανέβηκε ψηλά, πήρε μαζί του εχμαλώτους, έδωσε δώρα στους ανθρώπους. Το ανέβηκε όμως, τι άλλο σημαίνει παρά πως προηγουμένως είχε κατέβει εδώ κάτω στη γη? Αυτός που κατέβηκε είναι ο ίδιος που ανέβηκε πάνω από όλους τους ουρανούς για να γεμίσει με την παρουσία του το σύμπαν. Αυτός λοιπόν σε άλλους έδωσε το χάρισμα του Αποστόλου, σε άλλους του Προφήτη, σε άλλους του Ευαγγελιστή και σε άλλους του Ποιμένα και Δασκάλου, για να καταρτίζουν τους πιστούς για το έργο της διακονίας, ώστε να οικοδομείται το σώμα του Χριστού. Έτσι θα καταλήξουμε όλοι στην ενότητα που δίνει η πίστη και η βαθιά γνώση του Υιού του Θεού, θα γίνουμε όριμοι και θα φτάσουμε στην τελειότητα που μέτρο της είναι ο Χριστός. Δεν θα είμαστε πια νήπια, δεν θα κλειδονιζόμαστε και δεν θα μας πηγαίνει πέρα δόθε ο άνεμος της κάθε διδασκαλίας, η ανθρώπινη θολιότητα και τα τεχνάσματα που μηχανεύεται η απάτη. Αντίθετα, έχοντας την αληθινή πίστη και την αγάπη,
Ας φτάσουμε σε όλα μας αυτόν που είναι η κεφαλή, δηλαδή το Χριστό. Αυτό συναρμολογεί και συνδέει με αρθρώσεις ολόκληρο το σώμα. Και κάθε μέλος, κατά το μέτρο του χαρίσματος που του χορηγήθηκε, συμβάλλει στην αύξηση του σώματος και στην οικοδομή του με αγάπη. Τούτο σας λέω και το τονίζω, στο όνομα του Κυρίου. Να μην ζείτε πια όπως ζουν οι ειδωλολάτρες που ακολουθούν τους μάταιους διαλογισμούς τους. Το μυαλό τους είναι σκοτισμένο και έχουν αποξενωθεί από τη ζωή που δίνει ο Θεός, γιατί έχουν άγνοια. Η καρδιά τους έχει πορωθεί. Είναι ανέσθητοι. Ασελγούν αδιάντροπα και εκτελούν χωρίς φραγμό βρώμικες πράξεις. Εσείς, αντίθετα, δεν διδαχτήκατε ένα τέτοιο Χριστό, αφού ασφαλώς ακούσατε γι' αυτόν και διδαχτήκατε αυτό που είναι η χριστιανική αλήθεια. Να πετάξετε από πάνω σας τον παλιό εαυτό σας που σας συνδέει με την προηγούμενη ζωή σας και που φθείρεται με τις απατηλές επιθυμίες του. Να ανανεωθείτε σ' όλο το πνευματικό σας βάθος. Να αντιθείτε τον καινούριο άνθρωπο που ο Θεός κατά το σχέδιό του τον έχει πλάσει για να ζει με δικαιοσύνη και αγιότητα που προέρχονται από την αλήθεια. Πετάξτε από πάνω σας το ψέμα και ο καθένας σας λέει την αλήθεια στο διπλανό του, γιατί είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Όταν οργίζεστε, μην φτάνετε ως την αμαρτία. Η δύση του ήλιου ας μη σας βρίσκει ακόμα οργισμένους. Μη δίνετε με τη συμπεριφορά σας χώρο να δρά ο διάβολος. Όποιος έκλεβε ας μην κλέβει πια, αλλά ας εργάζεται τίμια με τα δικά του χέρια, για να μπορεί να δίνει και σε όποιον έχει ανάγκη. Κανένας βλαβερός λόγος ας μη βγαίνει από το στόμα σας, παρά μόνο ωφέλιμος, που να μπορεί να οικοδομήσει όταν χρειάζεται και να κάνει καλό σε αυτούς που τον ακούνε. Μη λυπείτε με τη συμπεριφορά σας το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, το οποίο αποτελεί τη σφραγίδα του Θεού πάνω σας. Εγγύηση ότι θα έρθει η μέρα της τελικής απολύτρωσης. Διώξτε μακριά σας κάθε δυσαρέσκεια, θυμό, οργή, κραυγή, κατηγόρια, καθώς και κάθε άλλη κακότητα. Να φέρεστε μεταξύ σας με καλοσύνη και ευσπλαχνία και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον, όπως και ο Θεός συγχώρησε και εμάς δια του Χριστού. Προς Εφεσίους, κεφάλαιον έκτον. Τα τέκνα υπακούεται της γονεύσιν ημών εν Κυρίω, τούτο γαρεστη δίκαιον. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα, ή της εστίν εντολή πρώτη εν επαγγελία, ή να εύση γέννητε και έση μακροχρόνιος επί της γης. Και οι πατέρες, μη παροργίζετε τα τέκνα ημών, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Η δούλη υπακούεται της Κυρίης κατά σάρκα με τα φόβου και τρόμου εν απλότητη της καρδίας ημών ως το Χριστό. Μη κατοφθαλμοδουλίαν ως ανθρωπάρεσκη, αλλά ως δούλη του Χριστού, ποιούντες το θέλημα του Θεού εκ ψυχής. Μετευνίας δουλεύοντες ως το Κυρίο και ούκ ανθρώπης. Ιδότες ότι ο εάν τι έκαστος ποιήσει αγαθών, τούτο κομιείται παρά του Κυρίου, είτε δούλος είτε ελεύθερος. Και οι Κύριοι τα αυτά ποιείται προς αυτούς, ανιέντες στην απειλήν, ιδότες ότι και ημών αυτόν ο Κύριος εστίν εν ουρανής και προσωποληψία ουκ έστι παρά αυτό. Το λοιπόν αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ενδύσαστε την πανοπλίαν του Θεού, προς το δύναστε ημάς τίνε, προς τας μεθοδίας του διαβόλου. Ότι ουκ έστιν ημίν πάλι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας τους κότους του αιώνους τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίης. Δια τούτου αναλάβατε την πανοπλίαν του Θεού, ή να δυνηθείτε αντιστήν εν τη ημέρα τη πονηρά και άπαντα κατεργασάμενη στήνε. Στείτε ούν περιζωσάμενη την οσφήνη μόνο εν αληθεία και ενδυσάμενη τον θώρακα της δικαιοσύνης και υποδυσάμενη τους πόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης, επί πάσιν αναλαβώντες των θηρεών της πίστεως, ενώ δινήσεστε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα σβέσε. Και την περικεφαλαίαν του σωτηρίου δέξαστε, και την μάχεραν του πνεύματος, ο εστιρήμα Θεού,
δια πάσης προσευχής και δεήσεως, προσευχόμενοι εν παντή καιρό, εν πνεύματι, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες εν πάση προσκαρτερήσει και δεήσει περί πάντων των Αγίων και υπέρ εμού, ή να μη δοθεί λόγος εν ανοίξει του στόματός μου, εν παρησία γνωρίσε το μυστήριον του Ευαγγελίου, υπερού πρεσβεύω εν αλύσει, ή να εν αυτό παρησιάσω με ως δίμελα λύση. Ή να δε ειδείτε και ημείς τα κατεμέτη πράσω, πάντα ημίν γνωρίσει τυχικός, ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος εν Κυρίω, ον έπεμψα προς ημάς εις αυτό τούτο, ή να γνώτε τα περί ημών και παρακαλέσει τας καρδίας ημών. Ειρήνη της αδελφής και αγάπη μεταπίστεως από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού. Η χάρις με τα πάντων των αγαπώντων των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών εν αυθαρσία. Αμήν. Κεφάλαιο έκτο. Εσείς παιδιά να υπακούτε στους γονείς σας σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Αυτό άλλωστε είναι το σωστό. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Αυτή είναι η μόνη εντολή που περιέχει υπόσχεση για να ευτυχήσεις και να ζήσεις πολλά χρόνια πάνω στη γη. Και εσείς πατέρες, μην φέρνεστε στα παιδιά σας έτσι ώστε να εξοργίζονται, αλλά να τα ανατρέφετε δίνοντάς τους αγωγή και συμβουλές που εμπνέονται από την πίστη στον Κύριο. Οι δούλοι να υπακούτε στους κατά κόσμο Κυρίου σας με φόβο και τρόμο, να τους υπηρετείτε με ειλικρίνεια στην καρδιά όπως θα κάνατε στο Χριστό. Όχι μόνο για τα μάτια, για να είστε αρεστοί στους ανθρώπους, αλλά για να εκπληρώνετε ολόψυχα το θέλημα του Θεού ως δούλοι του Χριστού. Κάνετε καλόβουλα τη δουλειά σας σαν να δουλεύετε για τον Κύριο και όχι για τους ανθρώπους. Να ξέρετε καλά πως για το καλό που κάνει κανείς θα ανταμυφθεί από τον Κύριο, είτε είναι δούλος είτε είναι ελεύθερος. Και εσείς, οι Κύριοι, παρόμοια να φέρεστε προς τους δούλους, αφήστε κατά μέρος τις απειλές. Να ξέρετε καλά ότι ο δικός σας Κύριος είναι στους ουρανούς και αυτός δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε πρόσωπα. Τέλος, πάρτε δύναμη από την ένωσή σας με τον Κύριο και από τη μεγάλη του ισχύ. Ντυθείτε με την πανοπλία που δίνει ο Θεός για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τα τεχνάσματα του διαβόλου. Γιατί δεν έχουμε να παλέψουμε με ανθρώπους, αλλά με αρχές και εξουσίες. Δηλαδή με τους κυρίαρχους του σκοτεινού του κόσμου, τα πονηρά πνεύματα που βρίσκονται ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Γι' αυτό φορέστε την πανοπλία του Θεού, ώστε να μπορέσετε να προβάλλετε αντίσταση όταν έρθει η ώρα της σατανικής επίθεσης. Λάβετε κάθε απαραίτητο μέτρο για να μείνετε ως το τέλος, σταθεροί στις θέσεις σας. Σταθείτε λοιπόν σε θέση μάχης. Ζωστείτε την αλήθεια σαν ζώνη στη μέση σας. Φορέστε σαν θώρακα τη δικαιοσύνη. Για υποδήματα στα πόδια σας, βάλτε την ετοιμότητα να διακηρύξετε το χαρούμενο άγγελμα της ειρήνης. Εκτός από όλα αυτά, κρατάτε πάντα την πίστη σαν ασπίδα, πάνω στην οποία θα μπορέσετε να σβήσετε τα φλογισμένα βέλη του πονηρού. Η σωτηρία ας είναι περικεφαλαία σας και ο λόγος του Θεού η μάχαιρα που σας δίνει το πνεύμα. Προσεύχεστε συνεχώς και απευθύνετε τα αιτήματά σας σε κάθε περίπτωση προς το Θεό, οδηγημένοι από το Άγιο Πνεύμα Του. Προσεύχεστε και για μένα, να μου δίνει ο Θεός τα κατάλληλα λόγια όταν ανοίγω το στόμα μου, ώστε άφοβα να διακηρύττω το μυστήριο.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίς ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τις ανομίας ημίν. Άγιε πίσκεψε και ίασε τις ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτου βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμι μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συν και αφροσύν αγαλιάστον ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισο της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξό με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβεί επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία νεδοκάνω, ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριό σου Μόσχου. Ο Θεό ει την βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσον. Εσχηθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσα ει τα οπίσω και κατεσχηθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνόμοι λέγοντε μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σι πάντε οι ζητούντε σε ο Θεό. Και λεγέτωσα διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεό, βοήθησόν μη, βοηθό μου και ρίστη μου, εσύ, Κύριε, μη χρονή.

0: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου ενώ της ετινδέησι μεν τ' αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σέσεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιοθείσαι ενώπιό σπαζόν. Ό,τι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή, μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδεία επε με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαία, εν εμελέ εμπά τη έργη, σον μπήμα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προ ετα χείρα μου, η ψυχή μου ω Γιάννη Δρό, ταχύ άκουσον, κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψε το πρόσωπό σου απε μου και ομιθήσουν καταβαίνουν στην σλάκων. Ακουστόν πίσω με το πρωί του ελαιός, ότι πίσω ήλπισα, γνώρισό μη κύριο, δόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρό μου χείρε προ εκατεύγου, διδαξό μου του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθοδηγήσει με γη ευθεία έν και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε ω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύθη στου εκρού μου. Και απολύει πάντα στου λίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξαν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπη ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνηθε, πάτε παντοκράτορ, κύριε μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμιον δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκά στην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθη, ημί γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσε κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινός που είσαι, καταξίωσον Κύριε την νυχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιποιήσαμιν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιοι φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έγκα των χειρός μη παρήδης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών υποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμ το λαλίσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμω, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και σύντι ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψους δις ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στή τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινός έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξεν ηδίν άπαση, της θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον, εκβαλούσα της αρχής. Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον, επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν. Αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα καρίδωρα ταύτη σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντε σε βόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους δίψοντας την ζωήν, χαίρε πύρινες τηλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περί ειν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσωμεν αυτήν βόοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθωνικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούγουσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πως, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, Χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο, όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντας ή προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησα στους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησα στους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτίνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρομαι σι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντε σου τον τόκο να νυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάνσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπεα, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Όπαν ύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων, αγιότατων λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, τους συμβόντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση ημών τα οφειλήματα ημών, και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αΐ με θυμών κατά τη συνεπί οίκιαν μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά τες αυτόν οι κεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, του συκτηρμού σου κατάπεμψον, ειρήν την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς το δούλων σου, ένθα ούκ έστι πόνο σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προσωτηρία της Επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας εντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολάσουν. Τα ψυχάσιμων αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσι μας από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίσου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφρορε, άκραντε, αγνή παρθένε, θεόνι φεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξω σου και ίση ενώσασα και την αποστής αφήση, του γένου σημών, της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόν ελπής και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγίτων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, γιατί των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη ζούλο γενόμενον, αλλός του φιλανθρώπου Θεουμήτη φιλανθρώπος πραχνίστη τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσερωμένης ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχαν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα αναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθός τας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είχε τύχη μη δέσποινά μου περαγία Θεοτό και δια της μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συν ανάπαυση σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτους αμαρτίας, και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθίας, παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστης ο δημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου, και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϋπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε τη μετέραν προσευχήν, το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθη μη μήτυρ του Θεού φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παράσει λογική παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμού διά την ακρασία μου. Μη δώεις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησόμη σοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχή και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασό με την παρούση νυχτή, και διαφύλαξό με από πάση πειρία του αντικειμένου, ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν, και πρέσβευε υπέρην προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτσι στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, τί του πρώτου επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της
0: Κύριε
1: γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Αιωνία η μνήμη
1: αυτών. Των απανταχού της γης. Υπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημών.
1: Αμήν.

Σταυρός του κόσμου φύλακας, της εκκλησιάς στολίδι, των βασιλιάδων δύναμη, στήριγμα των ανθρώπων. Σταυρός αγγέλων δοξασμός και των δαιμόνων τραύμα.

Χριστέ μου, που υψώθηκες εις το σταυρό επάνω με τη δική σου θέληση, παράκληση σου κάνω στη νέα πολιτεία σου που έχει το όνομά σου. Το έλεο σου χάρισε και φύλαε τα παιδιά σου. Και στους πιστούς μας άρχοντες την Άγια δύναμή σου, δίδε για να νικήσουνε εχθρούς σαν πολεμήσουν. Ας έχουνε εσένανε σύμμαχο στο πλευρό τους, ειρήνης όπλο ανίκητο και Άγιο τροπαιό τους.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν, εκτός της αιτήσεώς τους, και δύο φωτογραφίες.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Χαρασού Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Σας ενημερώνουμε ότι η Σχολή Γονέων του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ξεκινά τις δραστηριότητές της για το σχολικό έτος 2026-2027 την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, εορτή του Αγίου Ευσταθίου και της Συνοδείας αυτού. Η έναρξη θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των μελών της σχολής στη Θεία Λειτουργία, η οποία θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής στον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίας Βαρβάρας Καμινίων Ηρακλείου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα προσφερθεί κέρασμα και θα ακολουθήσει συνάντηση και γόνιμος διάλογος με επίκεντρο το θεσμό της οικογένειας.
1: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
2: Το Πνευματικό και Νεανικό Κέντρο της Ενορίας Εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
3: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69-36-74-79-00.

0: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.
1: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλη την όμορφη ομάδα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Τάκη τον Αλεξανδράκη. Ένας άνθρωπος που θα σας παρουσιάσω σε λίγο. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κατορθώσει πολλά μέσα από ένα πρόβλημα που βίωσε και θα σας τα πει ο ίδιος. Εγώ δεν μπορώ να προσθέσω λέξη. Εμείς λοιπόν σαν Ινστιτούτο θα είμαστε κοντά και σε μια άλλη ομάδα ευπαθών ανθρώπων της χώρας μας. Ο CSI ανοίγει τα φτερά του για να δώσει φτερά και σε άλλους ανθρώπους. Για να δώσει κουράγιο και παρηγοριά και σε άλλους ανθρώπους όταν κάποιοι τους έχουν στο περιθώριο. Εμείς τι κάνουμε, αναδεικνύουμε θέματα, βγάζουμε θέματα στον αέρα, όπως ξέρετε, και δεν θέλω να πλατιάσω με το τι έχουμε αποκαλύψει και αποκαλύπτουμε καθημερινά, και είμαστε δίπλα σε ανθρώπους, σε ευπαθείς ομάδες και πάνω απ' όλα είμαστε δίπλα στην κοινωνία. Το απόψινό, ο απόψινός τίτλος, «Να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω Λάδι», έρχεται να κάνει με κάτι που θα πούμε παρακάτω. Θα σχολιάσουμε και θα καταλάβετε μόνοι σας για ποιο θέμα μιλάω και θα μιλήσω απόψε. Έτσι λοιπόν, εμείς είμαστε κοντά στο συμπολίτη, είμαστε κοντά στους συμπολίτες μας, γι' αυτό το λόγο και τα ζωντανά μας, γι' αυτό το λόγο και το CSI μας είναι μπροστά, τους εκτιμάμε και τους αγαπάμε όλους και πάνω απ' όλα επικροτούμε το καλύτερο. Έτσι λοιπόν, απόψε εδώ από αυτή την εκπομπή μας, θα κάνουμε μία έκκληση στον κύριο Πιερακάκη, έναν υπουργό ο οποίος έχει αποδείξει ότι εργάζεται και δεν είναι τυχαία ο πρώτος υπουργός στην τάξη και δεν είναι τυχαία ο άνθρωπος ο οποίος μας έχει κάνει μία χώρα με αυτοματισμούς, έχει κάνει μία χώρα η οποία πριν 2 χρόνια δεν μπορώ να πω τίποτα, πώς ήταν και πώς έγινε. Το πώς έγινε μπορώ να πω, το πώς ήταν δεν θέλω να πω και να σχολιάσω. Έτσι λοιπόν, εμείς το CSI, μετά από τις αποκαλύψεις που έχει κάνει, μετά από τα πράγματα που έχει βγάλει στον αέρα και από τις απάτες που έχουμε, τις ηλεκτρονικές απάτες, γιατί το θέμα μας είναι η τεχνολογία και το διαδίκτυο, αυτά που έχουμε βγάλει στον αέρα, ερχόμαστε σήμερα να κουμπίσουμε μία ομάδα ευπαθών ανθρώπων της κοινωνίας μας που οφείλουμε τουλάχιστον να σεβόμαστε. Οφείλουμε τουλάχιστον να μην κοροϊδεύουμε. Οφείλουμε τουλάχιστον να τους έχουμε δίπλα μας. Οφείλουμε να τους έχουμε μια μεγάλη αγκαλιά. Και δεν είναι άλλοι από τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Δεν είναι άλλοι από τους ανθρώπους με προβλήματα, με ειδικές ανάγκες που η κοινωνία μας και η πολιτεία, πιστεύω, θέλει και προσπαθεί να τους αγκαλιάσει, θέλει και προσπαθεί να τους έχει κοντά, όμως υπάρχουν διάφορα κενά, υπάρχουν διάφορες και διάφορα προβλήματα τα οποία το CSI μπορεί μέσα από την τεχνολογία, μπορεί μέσα από την ψηφιοποίηση να τους κάνει να αισθάνονται πιο βολικά και όχι άβολα. Για φανταστείτε τώρα που μιλάμε, χτύπα ξύλο μακριά από εμάς, να γίνει ένας σεισμός στη χώρα μας. Για φανταστείτε, όπως μιλάμε, να γίνει ένας καταποντισμός με πλημμύρες σε κάποιο μέρος της χώρας μας. Ποιος θα ενδιαφερθεί για αυτούς τους ανθρώπους? Ποιος ξέρει πού είναι τώρα αυτοί οι άνθρωποι, εκείνη τη στιγμή τη δεδομένη? Ποιος θα ξέρει αυτοί οι άνθρωποι πού θα είναι τώρα? Δηλαδή γίνεται ένα καταστροφικό γεγονός, πολιτική προστασία. Γίνεται ένα σεισμός, όπως είπαμε. Πού ξέρει η πολιτεία που ήταν τη στιγμή του σεισμού αυτοί οι άνθρωποι? Θα πάνε ως πρόβατο επισφαγή και θα χαθούνε. Θα χαθούνε μέσα σε ένα αχανές περιβάλλον, σε ένα πανικό, σε ένα φαινόμενο σεισμού. Και ενώ εμείς οι οποίοι μπορούμε να φύγουμε, θα βρούμε φυγή να τρέξουμε, αυτοί οι άνθρωποι πού θα πάνε, πού θα τρέξουνε, τι θα κάνουνε, ποιος θα ξέρει πού είναι και τι κάνουνε και τι είναι? Έτσι λοιπόν, εγώ στο κομμάτι αυτό σταματάω και δίνω το λόγο στον Τάκη Αλεξανδράκη, σε έναν άνθρωπο με κάποια προβλήματα που ο ίδιος θα σας πει, και πάνω απ' όλα του δίνω το λόγο για να μας δώσει αυτός το μέγεθος του προβλήματος και των προβλημάτων που ήδη έχουν και αντιμετωπίζουν. Τάκη μου, έχεις το λόγο.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη τιμή που μου δίνει το CSI απόψε για να μιλήσω για πολύ σημαντικά θέματα, κάνοντας μια εισαγωγή σε αυτά όλα που θα πούμε, για να μπορέσουμε να δώσουμε στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν τα πρώτα στοιχεία να αρχίσουν να σκέπτονται με τον τρόπο που και εμείς δουλεύουμε και το πώς μπορούμε να λύσουμε ζητήματα της καθημερινότητας, τα οποία δυστυχώς κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει όλες του τις αισθήσεις και όλες του τις κινητικές δυνατότητες δεν μπορεί καν να συλλάβει ότι υπάρχουν. Καμιά φορά όταν συμβαίνει ένα παροδικό ευτυχώς ατύχημα σε κάποιον άνθρωπο και αναγκάζεται να κινείται με τα δεκανίκια, με τις πατερίτσες του, με δυσκολία, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπος με αναπηρία στην καθημερινότητά του, όλη του τη ζωή, ενώ είναι για ένα μικρό χρονικό διάστημα, πραγματικά αγανακτεί, γιατί καταλαβαίνει πόσα ζητήματα υπάρχουν μπροστά του, πόσα προβλήματα μέσα στην καθημερινότητα της σύγχρονης και πολιτισμένης πόλης, της σύγχρονης και του σύγχρονου πολιτισμένου αστικού περιβάλλοντος, το οποίο όμως δυστυχώς δεν είναι φιλικό προς όλους. Κάθε σπίτι δε, να τονίσουμε στη χώρα, περίπου, να μην είμαστε και τόσο ακριβείς και λεπτομεριακή ώστε να πούμε ότι κάθε σπίτι οπωσδήποτε έχει έναν άνθρωπο με αναπηρία, έχει έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει μια δυσκολία στην καθημερινότητά του. Μπορεί να είναι και λόγω της ηλικίας. Μια δυσκολία στην μετακίνηση, μια αισθητηριακή δυσκολία, μια δυσκολία στην επικοινωνία, και πάρα πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται σε μια δυσμενή για την εποχή, ειδικά τώρα και με τον κορονοϊό, θέση της μοναξιάς, της μοναχικότητας, που πρέπει να περιορίσουν ακόμη περισσότερο τις λιγοστές επαφές που είχαν με κάποιους γείτονες, κάποιους μακρινούς συγγενείς, λόγω του ότι φοβούνται και λόγω του κορονοϊού. Για αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους που έχω την διάθεση και τη μεγάλη θέληση να βοηθώ, όχι γιατί είμαι ένας πολύ καλός άνθρωπος, αλλά γιατί βιώνω και εγώ μια σοβαρή αναπηρία ξαφνικά από τα 14 χρόνια της ζωής μου. Μετά από μια αποτυχημένη, θα έλεγα,

0: δώσω το χέρι βοηθείας στον συνάνθρωπό μου που αντιμετωπίζει μια δυσκολία, είτε αυτή οφείλεται σε ζητήματα αναπηρίας, είτε προέρχεται από μια άλλη κοινωνική ομάδα που, όπως θα ήθελα και στο CSI να χρησιμοποιούμε ίσως σαν έναν όρο, που είναι άνθρωποι που ζουν υποπίεση. Αυτό νομίζω είναι και το καθοριστικότερο στοιχείο που μπορεί να περιγράψει καλύτερα όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουν πάρα πολλοί άνθρωποι που αντιμετωπίζουν μια δυσκολία στη ζωή τους σοβαρή, είτε ξεκινά από κοινωνικούς, είτε από οικονομικούς, είτε από λόγους αναπηρίας, και καταλήγει να προβληματίζει την καθημερινότητα του καθενός. Έχω την μεγάλη χαρά και τιμή να γνωριστώ με το στρατηγό σε πολύ ωραίες συνθήκες φιλικής επικοινωνίας, και εκτιμώντας τις δυνατότητες του, τις ικανότητες...
1: Κάκη μου, να πάμε τώρα επί του προκειμένου.
0: Ναι, και την υλοποίηση που έχει δυνατότητα να καταφέρει, συζητήσαμε περαιτέρω ως προς το πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε συγκεκριμένα τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μια επικίνδυνη κατάσταση, όταν εξελιχθεί μια έκτακτη ανάγκη που δυστυχώς δεν γνωρίζει κανείς πότε θα έρθει και ποιες θα είναι οι συνέπειες που θα αφήσει. Όταν λοιπόν συμβεί, όπως ανέφερε πολύ ωραίο ο στρατηγός, ένας σεισμός σε ένα πολύ όροφο κτίριο της πόλης, όλοι κοιτάζουν πώς θα προσπαθήσουν να κατεβούν το ταχύτερο σε έναν ανοιχτό χώρο για να ξεφύγουν. Άνθρωποι όμως με κινητική αναπηρία, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω αναπηρίας, βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα στο κτίριο. Και κανείς, μπορώ να πω, ειδικά αν είναι και μοναχικοί άνθρωποι και δεν ζουν με κάποιους οικείους, δεν γνωρίζει καν που βρίσκονται. Εδώ λοιπόν έρχεται μια προσπάθεια να μπει σε μια ράγα και να ξεκινήσει μια μεθοδευμένη προσπάθεια με όλες τις παραμέτρους να υπολογιστούν σωστά, για να μπορέσουμε να προσφέρουμε τη βοήθεια που χρειάζεται την κρίσιμη εκείνη στιγμή. Ακούγομαι?
1: Σε ακούω καλά, Ταγκή. Μιλάς κανονικά, συνεχίζεις. Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Αλεξανδράκη, τον Τάκη. Ακούσατε έναν άνθρωπο πονεμένο, έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά έχει προβλήματα, σαν άνθρωπος με ειδικά προβλήματα έχει προβλήματα. Ακούσατε έναν άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή κάνει έκκληση βοήθειας, γιατί και αυτός κινείται, έχει μάθει και κινείται στους χώρους, έχει μάθει και κινείται στις πόλεις, πηγαίνει σε διάφορα μέρη, έχει μια κοινωνικότητα. Και αυτό που τον απασχολεί είναι ένα: όταν γίνει κάτι, ποιος θα με βρει εμένα, ποιος θα βρει τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα? Όλοι ξέρουμε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Όλοι ξέρουμε ανθρώπους που έχουν διάφορα προβλήματα. Εμείς λοιπόν απόψε το CSI εγκαινιάζει ένα νέο hub, ένα νέο κομμάτι υποστήριξης και βοήθειας των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Αυτό θα ξέρετε ότι εμείς θα βοηθήσουμε μέσα από την καρδιά μας τους ανθρώπους αυτούς, μέσα από ειδικά προγράμματα, μέσα από τη βοήθεια του κράτους, μέσα από τη βοήθεια του κυρίου Πιερακάκη, που έχει όλη την όρεξη να βοηθήσει. Θα δώσουμε χέρι βοηθείας στους ανθρώπους να αισθάνονται ασφαλείς μέσα σε μια κοινωνία. Αυτή τη στιγμή, πιστέψτε με, νιώθουν ανασφάλεια, γιατί αν γίνει ένα γεγονός, δεν ξέρουν ποιος θα βρει ποιον και ποιος θα πάει πού. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φανταστείτε λίγο τον εαυτό σας σε ένα πανικό και να μην βλέπετε. Τι θα κάνετε? Εμείς με τα μάτια και χανόμαστε. Φανταστείτε έναν τυφλό τι έχει να αντιμετωπίσει, που πηγαίνει το δρόμο του, με τον μπαστούνάκι του, και ξαφνικά γίνεται σεισμός και όλα παραλύουν. Ποιος θα βρει αυτόν τον άνθρωπο? Κάντε το λίγο δικό σας. Φανταστείτε αυτούς τους ανθρώπους τι προβλήματα έχουν να αντιμετωπίσουν και τι αντιμετωπίζουν καθημερινά. Έτσι λοιπόν εμείς βάζουμε

σήμερα ένα θεμέλιο στο κομμάτι αυτό. Βάζουμε σήμερα ένα θεμέλιο στο κομμάτι που λέγεται άτομα με ειδικές ανάγκες και άτομα τα οποία θέλουν βοήθεια να βάλουμε στη ζωή τους την τεχνολογία. Έτσι λοιπόν, το κομμάτι αυτό από απόψε ξεκινάμε και ήδη από αύριο θα αρχίσουν οι διαδικασίες εκείνες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε όπως τόσο έχουμε υλοποιήσει ακόμα ένα στόχο μας. Ποιος είναι ο στόχος μας? Να γίνει ένα σύστημα τέτοιο τόσο όσο για να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι να νιώθουν ασφάλεια. Υπάρχουν τεχνικές, υπάρχει πρόβλεψη, υπάρχει το σχέδιο, υπάρχουν όλα εκείνα τα ηχέγγυα για να αισθάνονται και οι άνθρωποι μας, οι συνάνθρωποι μας, ασφάλεια μέσα στο περιβάλλον που ζούμε. Τελειώνοντας απόψε, θέλω να σας δώσω ένα κομμάτι από τα προβλήματα του κόσμου. Το ξέρετε, το έχουμε αναδείξει και το αναδεικνύουμε καθημερινά. Ποιο είναι αυτό το κομμάτι? Είναι οι απάτες της καθημερινότητας, οι απάτες εκείνες οι οποίες έχουν να κάνουν με τους απλούς πολίτες, τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας που κάποιοι προσπαθούν να τους πάρουν αυτά που τους έχουν μείνει. Κάποιοι προσπαθούν να τους πάρουν αυτά τα οποία έχουν στην άκρη. Και δεν είναι άλλοι από τους ηλεκτρονικούς απαταιώνες, οι οποίοι εδώ και 8 μήνες, 9, τους έχουμε βγάλει στη σέντρα. Είμαστε οι πρώτοι που αναδείξαμε το θέμα, είμαστε οι πρώτοι που φωνάξαμε. Προτριμήνου ο κύριος Υπουργός Προστασίας του Πολίτου, προς τιμή του, έβγαλε στη σέντρα τις τράπεζες. Γιατί εννοώ τις τράπεζες? Εννοώ, βγήκε και είπε ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Τι κάνουμε εδώ πέρα? Τι κάνουμε εδώ και τώρα? 40 εκατομμύρια το πρώτο 8μηνο, 9μηνο του 2021 κάνανε φτερά. Δεν είναι μόνο αυτά, είναι κι άλλα. Είναι κι άλλα. Ακόμα δεν έγινε καταμέτρηση και αυτοί οι άνθρωποι με τα 40 εκατομμύρια χάνουν καθημερινά χρήματα. Αυτοί οι άνθρωποι με τα 40 εκατομμύρια ποιοι είναι? Είναι άνθρωποι που έχασαν 5, 10, 15, 2, 3, 5, 7, 9, 11 χιλιάδες ευρώ. Είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και τώρα δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Και ακούμε διαφημίσεις, προσέχετε, οι τράπεζες δεν παίρνουν τηλέφωνο, οι τράπεζες δεν στέλνουν link, οι τράπεζες δεν το ένα, οι τράπεζες δεν το άλλο. Εμείς τι πιστεύουμε? Εμείς πιστεύουμε αντί των διαφημίσεων να γίνει κάτι άλλο. Προτείνει το CSI, να βρεθεί τρόπος που υπάρχει τρόπος. Εμείς τους τρόπους αυτούς τους έχουμε ήδη προαναγγείλει προμηνών και θα τους καταθέσουμε και στην ελληνική δικαιοσύνη. Ο πρώτος τρόπος είναι όταν ο πολίτης παίρνει τηλέφωνο τη στιγμή που του γίνεται η απάτη, την εξυπηρέτηση των πελατών, να μπορεί να πιάνει γραμμή άμεσα, γιατί εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Και το δεύτερο και πιο βασικό απ' όλα, αφήνω τα τηλέφωνα, είναι να υπάρχει χρονοκαθυστέρηση στα εμβάσματα. Το έχω πει, έχω φωνάξει, το έχω ξαναπεί, όπως οι τράπεζες, οι κανονικές λένε χρονοκαθυστέρηση, κύριε ληστά μου, δεν μπορώ να έχω πάνω από 3.000, γιατί το ταμείο είναι με χρονοκαθυστέρηση και θέλει μία ώρα για να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Ακριβώς το ίδιο σύστημα να μπει και στα εμβάσματα. Να σου λέει ότι το έμβασμα θέλει 4 ώρες να φύγει. Εάν υπήρχε αυτό εδώ που λέμε 8 μήνες, θα είχαν σωθεί άλλα 40 εκατομμύρια ευρώ. Μυαλό θέλει. Χρονοκαθυστέρηση στα εμβάσματα. Το έχω φωνάξει, το έχω πει. Τώρα θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Όλοι χάνουν τα λεφτά τους μέσα στο πρώτο 20λεπτό, μισάωρο, που δεν μπορούν να πιάσουν. Τι λέμε εμείς? Μην πάρετε υπαλλήλους, μην ξοδευτείτε, κάντε χρονοκαθυστέρηση. 4 ώρες να πάει το έμασμα. Όποιος θέλει με δική του ευθύνη να υπογράφει ότι θέλει να φεύγει το έμασμα στο δευτερόλεπτο, θα είναι υπεύθυνος. Βάλτε σε όλους 4 ώρο ή βάλτε ρύθμιση χρονοκαθυστέρησης. Να μπούμε εμείς οι πελάτες να βάλουμε τη χρονοκαθυστέρηση.
κάντε κάτι. Ο κόσμος κάθε μέρα χάνει τα χρήματά του. SOS έκκληση. Να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω λάδι. Τι να κάνω τώρα από τη διαφήμιση. Τι να κάνω τώρα από τη διαφήμιση. Εγώ θέλω να σωθεί ο κόσμος. Θέλω πρακτικά πράγματα. Απλά τι λέμε, το αυτονόητο λέμε. Φωνάζουμε για το αυτονόητο. Και αν κάνουμε λάθος, να μας το πει κάποιος. Να βγει ευθαρσός, να μας το πει. Λέτε λάθος. Βρείτε εσείς τη λύση. Η λύση είναι μία, κυρίες και κύριοι. Χρονοκαθυστέρηση. Όπως σοφά σκέφτηκαν οι τραπεζίτες και έκαναν χρονοκαθυστέρηση στο χρηματοκιβώτιο, έτσι σοφά να σκεφτούν να βάλουν χρονοκαθυστέρηση στα εμβάσματα. Και αν νιώθουν ότι τα εμβάσματα θα καθυστερούν, να γίνεται χρονοκαθυστέρηση με υπαιτιότητα του πελάτη. Εγώ, πελάτης, λαμπώ και να ρυθμίζω, θέλω μετά από 6 ώρες να φέρνει το έμβασμα. Οκ, οι τράπεζες θέλει να είναι alert, να είναι ευθεία γραμμή. Να μου δώσει όμως το δικαίωμα και εμένα να μπαίνω μέσα να ρυθμίζω ότι από τη στιγμή που κάνω το έβασμα θέλω να φεύγει μετά από 6 ώρες. Πρέπει κάτι να γίνει. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που είπαμε ότι οι τράπεζες δεν φέρνουν καμία ευθύνη. Οι τραπεζίτες, οι τράπεζες φυλάσσουν πολύ καλά τα λεφτά μας. Το έχω πει και το ξαναλέω. Όμως, πού είναι η ευθύνη? Η ευθύνη είναι μία. Μία είναι ευθύνη. Δεν παίρνουν μέτρα για να σωθεί του κόσμου το χρήμα. Τα δικαστήρια σύντομα θα αποφασίσουν. Είναι εκατοντάδες οι αγωγές που έχουν γίνει. Εκεί λοιπόν θα δούμε το τι θα γίνει. Ένα θα σας πω. Ότι λέμε το αυτονόητο. Θυμηθείτε απόψε αυτό που λέμε για χρονοκαθυστέρηση, ότι σύντομα θα είναι πράκτης μέσα στο ιμπάνι. Είναι αδιανόητο να μην μπει χρονοκαθυστέρηση. Είναι αδιανόητο να μην μπουν φραγμοί στην ροή του βρώμικου χρήματος. Γιατί όταν το χρήμα στο κλέβουν είναι βρώμικο χρήμα. Και το βασικότερο ποιο είναι, το πιο βασικό απ' όλα, ποιο είναι? Ότι όταν πιάσει η τράπεζα τον κλέφτη, έγινε προημερών. Πήραν τα χρήματα του κυρίου Γιώργου από τη Σπάρτη, του τα μετέφερα σε ένα λογαριασμό Παρασκευή προς Σάββατο. Το Σάββατο δεν πήγαν τα χρήματα, ήταν μέσα σε αναμονή. Και η τράπεζα τι λέει? Πρέπει να ρωτήσω τον κλέφτη, τον Κώστα, χύψη δέλτα, εάν θέλει να στείλει πίσω τα χρήματα στον κύριο Γιώργο. Μα είναι δυνατόν να ρωτήσεις τον κλέφτη? Είναι δυνατόν να ρωτάμε τον κλέφτη αν θέλει να επιστρέψει τα χρήματα? Πιάσαμε τον κλέφτη με τη γύρα στην πλάτη και λέμε να ρωτήσουμε, κύριε κλέφτη, μήπως θέλεις τη γύρα να τη γυρίσεις πίσω? Αν είναι δυνατόν. Και εμείς καθόμαστε εδώ και κάνουμε διαφημίσεις. Σκορπάμε διαφημίσεις, μην πατάτε το link. Αντί να πιάσουμε τον κλέφτη με τη γύρα να τη γυρίσουμε πίσω. Τι κάνουμε? Διαφημίσεις κάνουμε. Αυτοί είμαστε. Αντί να σκεφτούμε λογικά και πρακτικά, να κάνουμε τι? Να σταματήσει το έμβασμα. Δεν μπορεί η τράπεζα. Ορθά λέει η τράπεζα. Εγώ, κύριε, δεν μπορώ να πάρω πίσω τα χρήματα. Ακούστε που φτάσαμε. Βλέπει τον κλέφτη, το χρήμα είναι στην αναμονή να μπει στον κουμπαρά του κλέφτη και δεν μπορεί η τράπεζα να το πάρει, να το γυρίσει πίσω στον φωκαρά τον Γιώργο που έχασε τα χρήματά του. Η τράπεζα περιμένει. Το παίρνει ο κλέφτης και φεύγει την επόμενη μέρα. Ενώ βλέπει το χρήμα στην αναμονή, δεν το παίρνει να το γυρίσει πίσω. Γιατί ρωτάει τον κλέφτη και λέει ο κλέφτης, όχι, το χρήμα θα το πάρω εγώ. Και ακούει η τράπεζα τον κλέφτη, παίρνει το χρήμα, το εκταμιεύει από το ATM. Γεια σας και χαρά σας. Καλό βράδυ.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου, μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα αφιερωμένη στις αναλύσεις εδώ που κάνουμε των ομιλιών του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου. Πρόκειται για απομαγνητοφωνημένα κείμενα ομιλιών με τον τίτλο «Γονείς και παιδιά, τόμος πρώτος», υποτιτλιζόμενο «Θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση από τις εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης για όσους ρωτάτε». Ο γέροντας, μιλώντας για τα παιδιά και τους γονείς, συμβουλεύεται και δύο εγχειρίδια που μας έρχονται από τη Δύση. Συχνά θα τα ακούτε αυτά, διότι αναφέρουμε άρθρο που βρίσκονται σε αυτά τα βιβλία. Το πρώτο βιβλίο είναι έκδοση της Σχολής Γονέων και Παιδαγωγών στο Παρίσι, «Οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής», εκδόσεις Δίπτυχο στην Αθήνα το 1965. Αποτελείται από διάφορα άρθρα με ξεχωριστό συγγραφέα το καθένα. Και το δεύτερο είναι του Ρούντολφ Ντράικουρ, «Στο παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1964. Από καιρού εις καιρών ο γέροντας συμβουλεύεται άρθρα αυτών των συγγραφέων και μας τα αναλύει ο ίδιος, προς ωφέλεια πνευματική αλλά και πρακτική, διότι τα θέματα μεταξύ γονιών και παιδιών έχουν έτσι μια πρακτική όψη την οποία πολύ αγνοούμε, γι' αυτό πέφτουμε και σε συχνά σφάλματα. Τέταρτον, η τέλεια, απραξία και ανεπάρκεια είναι οι λανθασμένοι τρόποι ενεργείας του αποθαρρυμένου παιδιού. Υπάρχουν 4 λανθασμένοι τρόποι ενεργείας του αποθαρρυμένου παιδιού. Και έχουμε αναλύσει τους 3 τρόπους και μένει ο 4. Να κάνουμε μία μικρή επανάληψη. Ο πρώτος τρόπος λανθασμένης ενεργείας του παιδιού είναι η επιζήτηση της άτοπης προσοχής. Πρώτον. Ο δεύτερος τρόπος λανθασμένης ενεργείας του παιδιού είναι η επιζήτηση της υπεροχής. Ο τρίτος τρόπος λανθασμένης ενεργείας του αποθαρρυμένου παιδιού είναι η τάση για εκδίκηση. Και ο τέταρτος τρόπος είναι η τέλεια, απραξία και ανεπάρκεια, αδιαφορία πλήρης δηλαδή. Αλλά για να προχωρούμε, ας δούμε και τον τέταρτο λανθασμένο τρόπο που χρησιμοποιούν τα εντελώς αποθαρρυμένα παιδιά για να επιβάλλουν τρόπον τεινά τον εαυτό τους. Ένα παιδί 8 χρονών, μας λέει ο αρθρογράφος μας, συναντούσε δυσκολίες στο σχολείο. Σε μια διάλεξη ο δάσκαλος είπε στη μητέρα πως ήταν πολύ κακός στην ανάγνωση, βρισκόταν πίσω σε όλα τα θέματα και δεν φαινόταν να καταφέρνει τίποτε όσο και αν προσπαθούσε και παρόλη τη βοήθεια που του έδινε εκείνος ο δάσκαλος. «Τι δουλειές κάνει στο σπίτι ο γιος σας για να σας βοηθήσει?», ρώτησε ο δάσκαλος. «Έπαψα να του ζητώ να κάνει οτιδήποτε», απάντησε η μητέρα. «Δεν θέλει να κάνει τίποτε. Και αν κάνει, είναι τόσο αδέξιος και τα καταφέρνει τόσο άσχημα, ώστε δεν του ζητώ τίποτε πια». Αυτή ήταν η στάση της μητέρας απέναντι ενός παιδιού το οποίο εκδηλώνεται έτσι. Έχουμε εδώ έναν τέταρτο λανθασμένο τρόπο που χρησιμοποιεί ένα παιδί για να πετύχει, όπως νομίζει, αυτό το οποίο θέλει να πετύχει. Ο τέταρτος τρόπος είναι η τέλεια απραξία. Η τέλεια τρόπον τεινά ανεπάρκεια. Το παιδί πιστεύει πια ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε και αυτό το χρησιμοποιεί ως όπλο για να μπορέσει να επιτύχει εκείνο το οποίο επιζητεί. Νομίζει δηλαδή ότι με αυτόν τον τρόπο βρίσκει κάποια θέση μέσα στην οικογένεια. Χρειάζεται πάρα πολύ ο πατέρας, η μητέρα, ο δάσκαλος, όταν βλέπουν ένα τέτοιο παιδί το οποίο δεν έχει διάθεση να κάνει τίποτε, το οποίο εκδηλώνεται με πολύ τεμπελιά, το οποίο νομίζει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε, σωστό, ή και όταν κάνει κάτι, το κάνει λανθασμένα, το κάνει, όπως λέει εδώ η μητέρα, πολύ αδέξια, πολύ λαθεμένα, το κάνει κατά έναν τρόπο που δεν υποφέρει κανείς να βλέπει αυτό το έργο του, αυτή την πράξη του, χρειάζεται λοιπόν, είτε δάσκαλος, επαναλαμβάνω, είναι κανείς, είτε γονέας, όταν έχει να κάνει με ένα τέτοιο παιδί, να μην σπέβδει αμέσως να βγάλει το συμπέρασμα ότι το παιδί αυτό είναι όντως τέτοιο, ούτε να αποθαρρύνεται και να πιστεύει ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτε με αυτό το παιδί. Χρειάζεται να προσπαθήσει κανείς να ανακαλύψει βαθύτερα τι είναι εκείνο που κάνει το παιδί να αφήνεται σε αυτή την αδράνεια, να αφήνεται σε αυτή την ακινησία, να αφήνεται σε αυτή την τεμπελιά και ανάλογα να του φερθεί. Να το βοηθήσει δηλαδή και να το βγάλει από την αποθάρρυνση, να το βγάλει από αυτή την κατωτερότητα, από αυτή τη μειονεξία την οποία απέκτησε και την οποία χρησιμοποιεί ως όπλο για να επιβάλλεται. Μη σας φαίνεται παράξενο. Ένας τέτοιος άνθρωπος και μεγάλος ακόμη, όχι μόνο ένα μικρό παιδί, προτιμάει να μην κάνει τίποτε. Με αυτόν τον τρόπο που καταφέρνει κάπως να περισσώζει τον εαυτό του ανάμεσα στους άλλους, παρά με το να κάνει κάτι που δεν έχει χαρακτήρα τέλειο, που δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως πολύ καλός στους άλλους και έτσι να εκτεθεί. Δεν είναι λίγοι, εξ όσων εγώ γνωρίζω, εκείνοι οι οποίοι και μεγάλοι ακόμη, άσχετα αν δεν φτάνουν εντελώς στο άκρο, πάντως αποφεύγουν να κάνουν τούτο, αποφεύγουν να κάνουν το άλλο, αποφεύγουν να ενεργήσουν έτσι, αποφεύγουν να ενεργήσουν αλλιώς. Όχι γιατί τάχα δεν μπορούν να κάνουν τίποτε, αλλά γιατί αυτό που θα κάνουν δεν θα είναι τόσο τέλειο όσο θέλουν να είναι και έτσι θα εκτεθούν στους άλλους. Και δεν θέλουν να εκτεθούν. Θέλουν οι άλλοι να έχουν μια καλή ιδέα για αυτούς. Πολύ περισσότερο αυτό συμβαίνει στα μικρά παιδιά.

Ένα τέλεια αποθαρρυμένο παιδί εγκαταλείπει τον αγώνα. Αισθάνεται πως δεν έχει καμιά ελπίδα επιτυχίας με κανέναν τρόπο, με ωφέλιμα ή ανώφελα μέσα. Γίνεται αδέξιο και μεταχειρίζεται την αδεξιότητά του εξογκώνοντας κάθε πραγματική ή φανταστική αδυναμία ή έλλειψη για να αποφύγει κάθε εργασία όπου η αποτυχία που περιμένουν από αυτόν θα τον βάλει σε ακόμη πιο δύσκολη θέση. Προτιμά να μην κάνει τίποτε παρά να κάνει κάτι και να αποτύχει. Αυτό θα είναι ακόμη χειρότερο. Το φαινομενικά ηλίθιο παιδί είναι συχνά ένα αποθαρρυμένο παιδί που μεταχειρίζεται τη βλακεία σαν ένα μέσο για να αποφύγει κάθε προσπάθεια. Μπορεί να φαίνεται ένα παιδί κάπως ηλίθιο, μπορεί καθώς συμπεριφέρεται κατά έναν βλακώδη τρόπο να φαίνεται ότι είναι τέτοιο ενώ δεν είναι. Τα παιδιά αυτά είναι σαν να λένε «Αν κάνω οτιδήποτε θα ανακαλύψετε πόσο ανάξιος είμαι, γι' αυτό αφήστε με ήσυχο». Αισθάνεται το παιδί ότι είναι πολύ ανάξιο και σκέπτεται «Αν κάνω κάτι, ακόμη πιο πολλοί θα καταλάβουν ότι είμαι ανάξιο. Τουλάχιστον ας μη φανεί αυτό το πολύ». Τέτοια παιδιά δεν βάζουν πια τους άλλους στην υπηρεσία τους. Απλώς εγκαταλείπουν τον αγώνα. Κάθε φορά που η μητέρα φτάνει στο σημείο να λέει «Βαρέθηκα, δεν υπάρχει λόγος να του ζητώ να κάνει οτιδήποτε», μπορεί να είναι απόλυτα βέβαιη πως αυτό ακριβώς ήθελε και το παιδί να την κάνει να νιώσει. Είναι σαν να λέει το παιδί «Παράτησε τα μητέρα, δεν ωφελεί σε τίποτε. Είμαι ανάξιος και χωρίς ελπίδα. Μη με ενοχλείς πια». Η εικόνα βέβαια που έχει το παιδί για τον εαυτό του είναι μια λανθασμένη εικόνα που έχει διαμορφωθεί ύστερα από μια σειρά από εμπειρίες όπου εκείνο είδε εμπόδια ανυπέρβλητα και έτσι έχασε το θάρρος του. Φυσικά, για να φτάσει σε αυτό το σημείο το παιδί, δεν φταίνε λιγότερο οι γονείς. Φέρουν και αυτοί ευθύνη. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, κάθε άνθρωπος έρχεται σε αυτόν τον κόσμο τέτοιος ή τέτοιος με αυτές ή εκείνες τις αδυναμίες, με αυτήν ή με εκείνη την προσωπικότητα, με αυτήν ή με εκείνη την καταβολή. Άλλο παιδί αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής με περισσότερη άνεση. Άλλο δεν αντέχει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής και τα διάφορα προβλήματα όπως το πρώτο παιδί και αποτυγχάνει, πέφτει έξω και αυτό το κάνει να αποθαρρύνεται. Αποθαρρύνεται, κλείνεται στον εαυτό του, φτάνει σε απραξία, σε αδράνεια και το παίρνει αυτό πλέον ως όπλο τελικά για να περισσώσει έστω κάτι. Διότι όσο κάνει κάτι, τόσο εκτίθεται στα μάτια των άλλων και μάλιστα όταν έχει μια μητέρα που του λέει «Τι αδέξια που τα κάνεις, καθόλου δεν τα κάνεις σωστά. Εσύ θα προκόψεις, εσύ θα κάνεις σπίτι». Γι' αυτό λέμε ότι φέρουν ευθύνη και οι γονείς και γενικότερα οι μεγαλύτεροι. Για να φτάσει ένα παιδί σε αυτή την κατάσταση, δεν φέρει μόνο του την ευθύνη, αλλά φέρουν και οι μεγάλοι, οι οποίοι δεν το βοηθούν για να βγει από αυτή την αποθάρρυνση. Αυτοί είναι οι τέσσερις λανθασμένοι σκοποί, οι λανθασμένες επιδιώξεις των παιδιών που κρύβονται πίσω από τις ενεργίες τους. Είναι οι τέσσερις λανθασμένοι τρόποι που χρησιμοποιούν τα αποθαρρυμένα παιδιά για να μπορέσουν να βεβαιώσουν την ύπαρξή τους ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους. Δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε σε καμιά περίπτωση αν πούμε στο παιδί ποιος υποπτευόμαστε πως είναι ο λανθασμένος σκοπός του. Αλίμονο εάν κάποια μητέρα επισημάνει στο παιδί της «Το παιδί μου φέρεται έτσι διότι ζητάει την άτοπη προσοχή ή διότι κάνει αγώνα υπεροχής ή διότι έχει τάση εκδικητικότητος» και το καθίσει κοντά της και του πει «Άκουσε παιδί μου, ξέρεις γιατί τα παθαίνεις αυτά, διότι το και το». Αυτά να τα καταλάβει η μητέρα πρέπει, αλλά όχι να τα πει στο παιδί. Βέβαια, ένας που είναι ειδικός σε αυτά μπορεί με τρόπο και σιγά σιγά και με τον καιρό να βοηθήσει το παιδί πιο ρεαλιστικά και πιο καθαρά. Αλλά μια μητέρα, ένας δάσκαλος που δεν έχουν καμιά ειδικότητα πάνω σε αυτά τα θέματα, καλό είναι οι ίδιοι να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται και να βοηθήσουν το παιδί με τον τρόπο που μπορούν να το βοηθήσουν. Όταν καταλάβουμε πως ένα παιδί ζητά την προσοχή μας σε στιγμή ανάρμοστη, μπορούμε να μην υποκύψουμε στις απαιτήσεις του. Δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι και κάπως απλά. Τι νόημα θα είχε να ζητούν την προσοχή μιας μητέρας που εξαφανίζεται? Όταν η μητέρα κάνει πως δεν ακούει, κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Θυμάστε το παράδειγμα της κορούλας που έλεγε «Μαμά, έλα να παίξουμε» και αυτή απαντούσε «Ναι παιδί μου, έρχομαι σε λίγο». Όταν λοιπόν κάνει πως δεν καταλαβαίνει, πως δεν ακούει,
δεν θα ενοχληθεί από το παιδί, διότι το παιδί ενοχλεί, εφαρμόζει τον τρόπο του, εφαρμόζει το μέσο του, επιδιώκει το σκοπό του, εφόσον βλέπει πως υπάρχουν ελπίδες να ασχοληθεί ο άλλος μαζί του. Όταν δει ότι δεν υπάρχουν ελπίδες, θα παραιτηθεί. Όταν βρεθούμε μπλεγμένοι σε έναν αγώνα υπεροχής με το παιδί, μπορούμε να αποσυρθούμε από το πεδίο της μάχης και να μην επιτρέψουμε στον εαυτό μας να λάβει θέση στον αγώνα. Ποια μάνα όμως μπορεί να το κάνει αυτό? Μακάρι η μητέρα, ο πατέρας, ο δάσκαλος, ο κάθε μεγαλύτερος να μπορεί να το κάνει αυτό απέναντι του παιδιού. Την ώρα δηλαδή που ως εκεί πάνω σου ανεβάζει τα νεύρα και σε κάνει να εξάπτεσαι, μακάρι την ώρα εκείνη αν μπορείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου σαν να μην συμβαίνει τίποτε και να μην μπει στον αγώνα αυτό, στην πάλη αυτή, στη μάχη αυτή, στον πόλεμο αυτό με το παιδί. Εάν δεν θα ανακατευθείς στον αγώνα που επιδιώκει να κάνει μαζί σου, στον πόλεμο αυτό που επιδιώκει να κάνει μαζί σου, κέρδισε στον πόλεμο. Ανακατεύτηκες? Όσο και αν το δείρεις, τελικά θα είναι αυτό ο νικητής, σύμφωνα με αυτά που είχαμε πει και την άλλη φορά. Τι νόημα έχει να είναι κανείς νικητής σε ένα άδεια νοπεδίο? Δεν θα επιδιώξει το παιδί να γίνει νικητής σε έναν πόλεμο ο οποίος δεν πρόκειται να γίνει, αφού βλέπει ότι η μητέρα, παρόλο που την προκαλεί από εδώ και από εκεί, διατηρεί την ψυχραιμία της. Δεν εξάπτεται, δεν αποφασίζει να το δείρει, κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Να δει το παιδί ότι εδώ πόλεμος δεν υπάρχει. Εδώ εχθρός δεν υπάρχει να πολεμήσουμε. Όταν ένα παιδί ζητά να μας πληγώσει, ξέρουμε πως είναι βαθιά αποθαρρυμένο. Αποφεύγουμε να νιώσουμε πληγωμένοι και αποφεύγουμε την εκδίκηση μέσω της τιμωρίας. Όπως στο τρίτο παράδειγμα που αναφέραμε, το παιδί που έκαψε το αδελφάκι του. Όταν ένα παιδί θέλει να μας πληγώσει, σημαίνει πως είναι βαθιά αποθαρρυμένο. Και για να μην πάθουμε και εμείς τα ίδια, και για να μην το κάνουμε να προχωρήσει περισσότερο στο κακό και το πληγώσουμε περισσότερο, χρειάζεται να αποφύγουμε να νιώσουμε ότι μας πληγώνει, να αποφύγουμε δηλαδή να δείξουμε ότι καταλάβαμε αυτό το οποίο έκανε και να αποφύγουμε έτσι την εκδίκηση. Δηλαδή, την ώρα που οι δύο γονείς βρήκαν το ένα παιδί να καίει το άλλο, θα ήταν ίσως προτιμότερο να αντιμετωπίσουν το συμβάν σαν να είχε πέσει ένα κερί μόνο του πάνω στο χέρι του παιδιού και το έκαψε. Θα είχαν να τα βάλουν με κανέναν οι γονείς? Με κανέναν. Απλούστατα θα προσπαθούσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στο παιδί και τίποτε άλλο. Ίσως με αυτόν τον τρόπο περισσότερα να πετύχαιναν για το μεγάλο παιδί, γιατί όλος αυτός ο λόγος γίνεται για το μεγάλο παιδί. Και μπορούμε να πάψουμε να είμαστε απογοητευμένοι από το ανάξιο εντός εισαγωγικών παιδί και να δημιουργήσουμε εμπειρίες όπου μπορεί να ανακαλύψει τις ικανότητές του. Τι ωφελεί να εγκαταλείπουμε τον αγώνα όταν η μητέρα δεν πιστεύει πως είμαστε ανάξιοι? Όταν το παιδί με τον τρόπο του, δεν μπορώ τούτο, δεν μπορώ εκείνο, θέλει να δείξει στη μητέρα του ότι είναι ανάξιο και δει ότι η μητέρα δεν το προσέχει αυτό, αλλά σαν να μην συμβαίνει τίποτε, σαν να μην καταλαβαίνει τίποτε, σαν να μην ακούει το παιδί της, εξακολουθεί να πιστεύει το παιδί της μπορεί να κάνει αυτό, το παιδί της μπορεί να πετύχει εκείνο, το παιδί της μπορεί να κερδίσει το άλλο και του αναθέτει κάποια εργασία, σαν να μην συμβαίνει, επαναλαμβάνω, τίποτε, τότε λέει ο συγγραφέας, τι ωφελεί στο παιδί να εγκαταλείψει την προσπάθεια, αφού η μητέρα δεν πιστεύει πως αυτό είναι ανάξιο, διότι εγκαταλείπει την προσπάθεια για να πείσει τη μητέρα του ότι είναι ανάξιο. Όταν όμως η μητέρα δεν το πιστεύει αυτό, το παιδί δεν θα παρατήσει τον αγώνα.

Αυτά τα πράγματα, έτσι κάπως ξεκαθαρισμένα κατά αυτόν τον τρόπο, συμβαίνουν στα μικρά παιδιά. Στους εφήβους οι ίδιες τάσεις υπάρχουν, δηλαδή η τάση για άτοπη προσοχή, η τάση για υπεροχή, η τάση για εκδίκηση, η τάση για αδράνεια, αλλά επίσης υπάρχουν και σε ηλικιωμένους. Θα δείτε γιαγιάδες που κάτι τέτοια κάνουν για να μπορέσουν να κρατηθούν στο περιβάλλον. Οι καημένες δεν βοηθήθηκαν και μεγάλωσαν έτσι. Αναφέραμε τις γιαγιάδες γιατί τους πιάνουμε όλους. Αφού μιλάμε για τα μικρά παιδιά και φτάνουμε στις γιαγιάδες, επομένως και στους εφήβους και στους νέους και στους ενήλικες και σε όλους συμβαίνουν αυτά. Αυτά είπαμε είναι έτσι ξεκαθαρισμένα στα μικρά παιδιά. Στους έφηβους οι εκδηλώσεις είναι κάπως διαφορετικότερες. Βέβαια τα κίνητρα, τα βαθύτερα ελαττήρια είναι πάλι τα ίδια, αλλά οι εκδηλώσεις είναι διαφορετικότερες. Όταν ένας έφηβος είναι πολύ συναισθηματικός, όταν έχει έναν παράδοξο συναισθηματισμό ή έχει κάτι νευρικότητες ή εκδηλώνεται κατά έναν αντάρτικο τρόπο και δεν υπακούει, δεν λογαριάζει κανέναν, λέτε και δεν καταλαβαίνει ότι είναι άνθρωπος που ζει μέσα σε μια οικογένεια, δεν υπολογίζει ούτε πατέρα, ούτε μητέρα, ούτε αδέρφια, ούτε οικογένεια, ούτε ότι ξοδεύονται οι άλλοι για να τον σπουδάσουν ή να τον μεγαλώσουν. Όταν λοιπόν ένας έφηβος έχει τέτοιες εκδηλώσεις και φαίνεται σαν να μην τα καταλαβαίνει αυτά, δεν είναι έτσι. Έτσι φαίνεται, αλλά στο βάθος δεν είναι έτσι. Στο βάθος, αυτός ο έφηβος, εκτός από τα παιδικά του χρόνια, έχει έναν λανθασμένο σκοπό. Ή θέλει να ελκύσει με αυτόν τον τρόπο την προσοχή, ή κάνει έναν αγώνα υπεροχής έναντι των άλλων, ή εκδηλώνει τάσεις εκδικητικότητος, πάλι ξεκινώντας από τον αγώνα υπεροχής, ή θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο. Ένας έφηβος ο οποίος αρχίζει κάτι και το αφήνει, αρχίζει κάτι άλλο και το αφήνει, ή του λέει η μητέρα του ή ο πατέρας του να κάνει κάτι και αρνείται να το κάνει, μπορεί κατά βάθος να μην θέλει να το κάνει για να μην εκτεθεί. Πιθανόν να μην έχει συνειδητοποιήσει την αποθάρρυνσή του, αλλά κατά βάθος μπορεί να είναι αποθαρρυμένος και να νομίζει ότι είναι ένας μεγάλος ανάξιος που δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Είδατε στο διάλογο του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα, ο Χριστός σε αυτή την απορριμμένη από όλους γυναίκα με τον τρωτό βίο κτλ. Τα οποία ξέρουμε, έτσι, ζητάει ένα ποτήρι νερό, δηλαδή την αποκαθιστά, σέβεται τον εαυτό αυτής της γυναίκας και σαν να την μαθαίνει να σέβεται και ίδια τον εαυτό της με την αίσθηση ότι μπορεί κάτι και αυτή να κάνει, μπορεί να προσφέρει ένα ποτήρι νερό. Γι' αυτό λοιπόν, δίνοντας την αγάπη ο Χριστός στο πλάσμα του, έτσι, την αγάπη διότι είναι και δημιουργός του πλασματός του, δέστε πόσο όμορφα και αριστοκρατικά τη φέρεται. Δώσ' μου ένα ποτήρι νερό, δώσ' μου να πιω νερό. Δηλαδή και εσύ κάτι μπορείς να κάνεις. Σαν να τη στερεώνει δηλαδή ψυχολογικά. Σαν να της δίνει ένα στερεωτικό ιστό στη ζωή της. Δεν ξέρω, αλλά έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Και αν είναι έτσι, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να αρχίσουμε κάπως αλλιώτικα από ό,τι συνηθίζουμε, να βλέπουμε τα πράγματα, τα παιδιά μας και γενικά τους συνανθρώπους μας. Ο άλλος λέει ό,τι λέει, εκδηλώνεται όπως εκδηλώνεται, συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται, ποιος ξέρει γιατί. Καλό είναι λοιπόν να μην πιάνεται κανείς από αυτό που βλέπει, αλλά να ψάχνει να βρει το βαθύτερο ελαττήριο και τελικά να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του να γλιτώσει από αυτό. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω το εξής. Προσωπικώς, επειδή προσπαθώ να έρχομαι σε επικοινωνία με παιδιά, διαπίστωσα ότι όταν κανείς κάπως έτσι τα εφαρμόζει, όπως τα λέμε εδώ, έχει επιτυχίες. Για προσπαθήστε και εσείς με τη σειρά σας και μήπως τυχόν θα έχουμε επιτυχίες και θα πάνε κάπως καλύτερα τα πράγματα και έτσι με τη σειρά σας να με βοηθήσετε με τυχόν απορίες που θα έχετε ή με συμπληρώσεις.

να ζει το παιδί τις συνέπειες των πράξεων του. Θα δούμε με παραδείγματα ότι είναι καλό οι γονείς να αφήνουν στα παιδιά τους να ζουν τις συνέπειες των πράξεών τους και με αυτόν τον τρόπο να διορθώνονται τα παιδιά και να μην προσπαθούν να επιβάλλουν σε αυτά τούτο ή εκείνο, αλλά να καθιστούν κατά κάποιο τρόπο και αυτό το ίδιο το παιδί υπεύθυνο για αυτό το οποίο κάνει. Και άμα θέλει κάτι, ας το κάνει. Ως πότε όμως θα το κάνει? Ας αναφέρουμε για παράδειγμα ένα λάθος των γονέων στο θέμα του φαγητού των παιδιών. Ας προσπαθήσουμε να δούμε το θέμα αυτό με παραδείγματα. Ο Άρης, 10 χρόνων, ξεχνούσε συχνά να πάρει το φαγητό του στο σχολείο. Μόλις η μητέρα ανακάλυπτε το φαγητό του, το πήγαινε και βεβαιωνόταν πως θα έφτανε ως αυτόν. Κάθε φορά που συνέβαινε αυτό, εκείνη τον μάλωνε για την αφηρημάδα του και του υπενθύμιζε πόσο την καθυστερούσε από τις δουλειές της. Ο Άρης αντιδρούσε σε αυτά θυμώνοντας και εξακολουθούσε να ξεχνά το φαγητό του. Είναι κάτι που κατά τον έναν ή τον άλλον τρόπο συμβαίνει σε ορισμένα σπίτια, συμβαίνει σε ορισμένες οικογένειες. Το αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα μερικές μητέρες. Εδώ θα μπορούσε κανείς να θυμηθεί και το άλλο που συμβαίνει με πολλές μητέρες και το βλέπει κανείς και λέει «Μα τέλος πάντων, αυτή η μητέρα δεν μπορεί να καταλάβει ότι κάνει ένα λάθος». Και όμως δεν μπορεί να το καταλάβει. Μητέρες με το πιάτο και με το κουταλάκι στο χέρι πηγαίνουν πίσω από το παιδί. Πάει στην κουζίνα ο γιος, από πίσω η μάνα. Άντε φάει μια κουταλιά. Τρώει εκεί. Από εκεί στο δωμάτιο, από εκεί στη σκάλα, στην αυλή, άντε πάλι επάνω. Και τρέχει από πίσω η μητέρα. Υποθέτω ότι θα το έχετε δει αυτό, αν δεν το έχετε πράξει. Εγώ το είδα πάντως αρκετές φορές και είναι ένας τύραννος το παιδί σε αυτή την περίπτωση. Κάνει μια χαρά τη δουλειά του και δεν μπορεί να καταλάβει η μητέρα ότι το σωστό είναι να του πει «Παιδί μου, να το πιάτο. Κάθισε και φάε αν πεινάς. Θα αφήσω το πιάτο εδώ, σε αυτό το τραπέζι. Αν δεν πεινάς, δεν πειράζει. Δεν είναι ανάγκη να φας με το ζόρι». Το λέμε και εμείς. Τι τους δίνεται, τρέχεται από πίσω με τα πιάτα το φαγητό. Άμα πεινάς, θα φάει. Άστο να μην φάει μία-δύο μέρες, να δεις πώς θα κάτσει να φάει. Μετά και θα φάει και εσένα στο τέλος. Το παιδί, από την πείνα. Λοιπόν, εκμεταλλεύονται δηλαδή το άτομο ενδιαφέρον της μητέρας, τα παιδιά, και στην ουσία αποδεικνύονται δυνάστες της μητέρας τους. Όχι να το πει και μόλις δει ότι δεν έφαγε το παιδί, γιατί παιδί μου δεν έφαγες, και άντε να αρχίσει τα παρακάλια και να πάρει το κουταλάκι και να αρχίσει να του δίνει λίγο-λίγο. Αυτό προέρχεται από εσωτερική ανασφάλεια της μητέρας, ότι κάτι δεν θα πάθει το παιδί και άμα δεν φάει και τα λοιπά και θα αρρωστήσει. Και όλα τούτα. Όχι να αρχίσει λοιπόν τα παρακάλια και να πάρει το κουταλάκι και να αρχίσει να του δίνει λίγο-λίγο. Αυτό δεν στέκει. Όταν σηκώσει το πιάτο από το τραπέζι, μόλις περάσει η ώρα και δεν το ξαναβάλει, παρά όταν έλθει το βράδυ, θα καταλάβει το παιδί ότι δεν περνάνε αυτά που κάνει. Και θα σκεφτεί, αφού πεινάω, πρέπει να φάω. Πρέπει να φάω τότε που τρώνε και οι άλλοι, τότε που είναι ώρα να φάω και δεν μπορώ να παίζω με τη μαμά μου. Η στάση των γονέων δηλαδή να βοηθάει το παιδί και όχι να λειτουργεί ως τιμωρία για το παιδί. Αυτός ο γιος, στο παράδειγμα που διαβάσαμε, είχε βρει τον τρόπο να τυραννάει τη μητέρα του. Ξέρετε, τι είδε για ποιους λόγους, λέτε και έχουν τα παιδιά μια τάση να τυραννούν τους γονείς. Έτσι φαίνεται. Δεν το έχει σε τίποτε ο γιος να ξεχνάει να παίρνει κατά κάποιο τρόπο επίτηδες το φαγητό στο σχολείο για να δει τη μαμά τρεχάτη από πίσω. Του αρέσει κιόλας να κάνουν το γονέα να τρέχει από πίσω. Και μολονότι εκείνη τον μαλώνει, του λέει ότι στενοχωρήθηκε, ότι άλλη φορά θα τον αφήσει νηστικό, αυτός ξεχνάει να πάρει το φαγητό. Γιατί σου λέει και την επόμενη φορά που θα το ξεχάσω, πάλι θα έρθει από πίσω μου. Σαν να την έχει κάνει δηλαδή εξάρτημα τη μητέρα του. Χρειάζεται να καταστήσει το παιδί, η μητέρα, πραγματικά υπεύθυνο. Δηλαδή, δεν του πάει το φαγητό και μια μέρα και δύο μέρες. Όχι όμως, προσέξτε να δείτε, εδώ είναι όλο το μυστικό. Όχι τιμωρώντας τον. Άμα δώσει την εντύπωση ότι το κάνει αυτό για να τον τιμωρήσει, έχασε το παιχνίδι η μητέρα. Έχασε τη μάχη να πούμε. Όχι, αλλά τέλος πάντων έχασε την προσπάθειά της να πει στο παιδί: «Καλά, παιδί μου, άμα δεν πεινάς, δεν πειράζει, μην παίρνεις φαγητό μαζί σου». Και να αφήσει το παιδί να ζήσει τη συνέπεια της πράξεώς του. Όχι σαν τιμωρία όμως, αυτό να το προσέξουμε. Εάν είτε με τον τρόπο μας είτε με τα λόγια μας δείξουμε ότι θέλουμε να τιμωρήσουμε το παιδί, οπωσδήποτε θα αντιδράσει.
Όταν γυρίσει το παιδί κλαίγοντας από το σχολείο και πει «Μαμά, πείνασα πολύ σήμερα», για να την κάνει άλλη φορά να μην το αφήσει νηστικό, αλλά μόλις ξεχάσει το φαγητό να το πάει στο σχολείο, να μπει η μητέρα. Καλά να πάθεις αφού δεν παίρνεις φαγητό. Αλλά να πει «Πείνασες», δεν πειράζει. Σήμερα πείνασες, αύριο όμως θα πάρεις μαζί σου το φαγητό και δεν θα πεινάσεις. Ο γιος βέβαια, πιθανόν την άλλη μέρα πάλι, για τον Α ή Β λόγο, να ξεχάσει. Μπορεί πραγματικά να ξεχνάει το παιδί βέβαια. Υποσυνείδητα υπάρχουν δυνάμεις που το κάνουν να ξεχνάει για να πετύχει κάποιον άλλο σκοπό. Ανταρτάκια είναι τα μικρά παιδιά χωρίς να το καταλαβαίνουν και τα ίδια. Και οι γονείς, άμα δεν ξέρουν και αυτοί να συμπεριφερθούν σωστά, τα αφήνουν να γίνονται ανταρτάκια. Χρειάζεται λοιπόν οι γονείς να βοηθήσουν με τον τρόπο τους. Την άλλη μέρα πάλι θα ξεχάσει το φαγητό και θα έρθει πεινασμένος. Δεν πειράζει, η μητέρα, σαν να μην συνέβη τίποτε, να του πει «Το ξέχασες και σήμερα». Δεν πειράζει, κάποτε θα θυμηθείς να το πάρεις. Με αυτόν τον τρόπο θα καταλάβει ο γιος ότι δεν χωράει πια άλλο. Η μητέρα δεν πρόκειται να ξαναφέρει φαγητό και έτσι να την έχει δούλα και υπηρέτρια από πίσω του. Και αργά ή γρήγορα θα θυμηθεί να πάρει μαζί του το φαγητό στο σχολείο.

Άλλο παράδειγμα θα αναφέρουμε τώρα στην αγάπη σας. Η Αλίκη, 4 χρόνων, ζυγίζει λιγότερο από το κανονικό και κρυολογεί πολύ εύκολα. Και ο μπαμπάς και η μαμά είναι πεπισμένοι πως η υγεία της θα καλυτερέψει με την κατάλληλη τροφή. Η Αλίκη κάθεται μπροστά στο πιάτο της και τρώει τις πρώτες μπουκές. Πίνει μαζί και λίγο γάλα. Καθώς όμως η μαμά και ο μπαμπάς αρχίσουν την κουβέντα, εκείνη χάνει σιγά σιγά το ενδιαφέρον της στο φαγητό. Γέρνει τον ώμο της στο τραπέζι και βαστάει το κεφάλι με το χέρι της. Τεμπέλικα σπρώχνει το φαγητό γύρω γύρω στο πιάτο της. «Έλα χρυσό μου, φάει το φαγάκι σου», λέει ο μπαμπάς. Μιλά γλυκά και τρυφερά. Η Αλίκη χαμογελά χαριτωμένα. Βάζει μια μπουκιά στο στόμα και την κρατάει εκεί. Ο μπαμπάς έχει πιάσει πάλι κουβέντα με τη μαμά. Στο στόμα της Αλίκης κουνιέται 1-2 φορές η μπουκιά. «Έλα αγάπη μου, μάσα». Η μητέρα διακόπτει την κουβέντα με τον μπαμπά. «Θέλεις να γίνεις ένα μεγάλο γερό κορίτσι, έτσι δεν είναι?» Η Αλίκη μασά δυνατά. «Έτσι, μπράβο», ενθαρρύνει ο μπαμπάς. Μόλις όμως οι γονείς αρχίζουν πάλι να μιλούν, η Αλίκη πάβει να τρώει. Ολόκληρο το γεύμα περνά με τα παρακάλια που κάνουν στην Αλίκη για να φάει. Πολλή ώρα αφιερώνουν οι γονείς, καθώς τρώνε με το παιδί τους, στο να το παρακαλούν να φάει και τελικά δεν τρώει. Λίγο τσιμπάει από εδώ, λίγο από εκεί και δεν τρώει κανονικό γεύμα. Έτσι εξακολουθεί η Αλίκη να είναι αδύνατη και να έχει ανάγκη από φαγητό και παρά τα αυτά δεν τρώει. Καμιά φορά τα παιδιά, για να κάνουν το πεισματάκι τους, για να υποταχθούν, χωρίς να το καταλαβαίνουν, στις αόρατες δυνάμεις, στις τυφλές δυνάμεις που έχουν μέσα τους, όπως λέγαμε και άλλη φορά, προτιμούν και ξύλο να φάνε και φαγητό να μην φάνε και να μείνουν νηστικά, φτάνει να εξυπηρετηθεί εκείνη η αόρατη δύναμη στην οποία είναι εχμάλωτα. Βλέπετε και από αυτής της πλευράς τι γίνεται στον καημένο τον άνθρωπο που έχει πέσει και δεν έχει αναγεννηθεί εν Χριστώ και πόσο μαρτύριο πρέπει να περάσει κανείς για να γλιτώσει από αυτό το μαρτύριο. Για να δούμε πώς σχολιάζει αυτό το παράδειγμα ο συγγραφέας. Με την ανορεξία της η Αλίκη προσπαθεί να απασχολήσει τους γονείς της. Αυτό είναι εύκολο να το ανακαλύψουμε αν δούμε τι κάνουν οι γονείς. Για να ζήσουμε πρέπει να φάμε. Είναι μια ομαλή λειτουργία. Όταν το παιδί δημιουργεί προβλήματα σχετικά με το φαγητό, πάντοτε οι γονείς σε αυτή την περίπτωση υπάρχει πάντα το σφαλερό τους φέρσιμο. Όταν το παιδί δημιουργεί προβλήματα, συνήθως το φέρσιμο του γονιού, λέει εδώ ο συγγραφέας, είναι πάντοτε σφαλερό. Όταν ένα παιδί δημιουργεί προβλήματα σχετικά με το φαγητό, ξαναλέμε, πάντοτε οι γονείς σε αυτή την περίπτωση δεν φέρονται καλά, δεν ενεργούν σωστά. Το φαγητό είναι δουλειά του παιδιού. Οι γονείς θα πρέπει να κοιτάζουν τη δουλειά τους και όχι του παιδιού. Σαν να λέμε, πρέπει να τρώνε εκείνοι και να μην κοιτάνε τι κάνει το παιδί. Είτε τρώει είτε δεν τρώει. Ακόμη και στο πολύ μικρό παιδί που είναι στην κούνια, η δουλειά των μεγάλων είναι να του ετοιμάσουν το φαγητό και να του το βάλουν στο στόμα. Από εκεί και πέρα είναι δουλειά του παιδιού. Αν το παιδί έχει κάτι οργανικό και δεν μπορεί να φάει, τότε βέβαια θα το πάει κανείς στο γιατρό. Αλλά να βιάσουν τρόπον την το παιδί να φάει δεν είναι σωστή ενέργεια. Ακόμη και σε αυτό το μικρό δεν χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο. Πολύ περισσότερο σε ένα μεγαλύτερο παιδί. Το να φάει ένα παιδί είναι δική του δουλειά. Δεν είναι δουλειά των γονέων και δεν χρειάζεται να το παρακαλούν και να το τριμώχνουν με το φαγητό. Να του ετοιμάσουν το φαγητό, ναι. Να του δώσουν το φαγητό, ναι. Αλλά όχι σώνει και καλά να το βάλουν και μέσα στο στομάχι. Ποια είναι τώρα η σωστή στάση των γονέων απέναντι στο παιδί που αρνείται να φάει? Ο απλούστερος τρόπος να διδάξουν την Αλίκη να φάει είναι να την αφήσουν, εντός εισαγωγικών αφήσουν,
να φάει. Αυτό είναι. Δεν χρειάζονταν να κάνουν πολλά πράγματα. Απλώς να την αφήσουν να φάει και να μην κάθονται να ασχολούνται με αυτήν. Φάει σε αδύνατη λίγο ακόμη κτλ. Αν αρνείται, οι γονείς θα έπρεπε να κρατήσουν μια φιλική στάση. Να απόσχουν ολότελα από οποιαδήποτε προφορική υπενθύμηση. Να σηκώσουν από το τραπέζι το μισοτελειωμένο πιάτο όταν όλοι έχουν τελειώσει και να επιτρέψουν στην Αλίκη να καταλάβει τι συμβαίνει. Αν δεν φάμε, θα πεινάσουμε. Δεν θέλει να φάει, εντάξει. Χρειάζεται όμως την ώρα που τρώνε οι γονείς με το παιδί τους ή με τα παιδιά τους η όλη η ατμόσφαιρα να είναι οικογενειακή, να είναι φιλική. Δεν μπορεί ο μπαμπάς με τη μαμά να συζητούν και τα παιδιά σαν να μην είναι παρόντα την ώρα του κοινού φαγητού. Το οικογενειακό τραπέζι είναι ένα κοινό τραπέζι. Να νιώθουν τα παιδιά ότι τρώνε μαζί με τους γονείς. Και όχι σαν να τρώνε σε μια γωνίτσα και οι γονείς να λένε τα δικά τους. Αφού δηλαδή οι γονείς με τη συμπεριφορά της Αλίκης πληρώνουν εν τέλει την αδιαφορία τους προς την Αλίκη. Ας κάνουν ότι ενδιαφέρονται. Φάει, φάει και λίγο ακόμα, φάει και λίγο να γίνεις μεγάλη. Αυτά είναι οι δικές σου ανασφάλειες. Αφού λοιπόν θα υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα που βοηθάει πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, άμα θέλει να φάει το παιδί, θα φάει. Δεν χρειάζεται να επιμένουν οι γονείς. Αν δουν στο τέλος του γεύματος ότι έμεινε το μισό φαγητό και το περισσότερο, θα μπορούσαν να πούν: φαίνεται δεν πεινούσες, παιδί μου, και γι' αυτό δεν έφαγες. Δεν πειράζει, το βράδυ θα φας με πιο πολύ όρεξη. Και να σηκώσω το πιάτο. Χωρίς όμως ύστερα από μια-δύο ώρες, αν θα πει το παιδί πεινάω, να του προσφέρουν φαγητό. Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις που το παιδί έφαγε καλά το μεσημέρι και το απόγευμα πεινάει και θέλει να φάει. Διαφέρει το πράγμα. Φυσικά στα μικρά παιδιά, δεν είναι ανάγκη να τα πούμε αυτά, δίνουν περισσότερες φορές να φάνε. Το θέμα εδώ είναι άλλο. Το παιδί θα πρέπει να φάει την ώρα που τρώνε όλοι. Και δεν μπορεί εκείνη την ώρα να κάνει τα νάζια του και ύστερα να έχει απαιτήσεις. Θα ξέρει ότι θα του τρώσουν πάλι το πιάτο του την κανονική ώρα. Όχι όποια ώρα θέλει αυτό. Αυτό θα γίνει όχι με διάθεση να τιμωρήσουν το παιδί, όχι με διάθεση να το εκδικηθούν. Όχι. Μερικές φορές το λένε οι γονείς, όπως είπαμε και πιο μπροστά. Καλά να πάθεις, να πεινάσεις, έτσι να καταλάβεις. Δεν χρειάζονται τέτοια λόγια. Αν γίνει έτσι, το παιδί θα αντιδράσει. Ώστε με τιμωρείτε, θα πρέπει να το αφήσουν να αναλάβει την ευθύνη της πράξεώς του. Δεν θέλεις να φας, παιδί μου, δεν πεινάς, θα φας όταν πεινάσεις. Αν δεν φάμε, θα πεινάσουμε. Στο επόμενο γεύμα και όχι νωρίτερα, θα προσφέρουμε πάλι φαγητό. Θα σηκώσουμε το μισοτελειωμένο πιάτο και στο επόμενο γεύμα πάλι θα προσφέρουμε φαγητό. Αν η Αλίκη κάνει πάλι νάζια, δεν λέμε τίποτε. Πάλι δεν χρειάζεται να πούμε. Το μεσημέρι δεν έφαγες. Τώρα πάλι δεν τρως. Δεν πρέπει να ανοίξουμε μέτωπο. Δεν πρέπει να αρχίσουμε πόλεμο. Εκτός αν το παιδί έχει κάτι οργανικό, οπότε είναι θέμα γιατρού.

Η Αλίκη μπορεί σε μια ώρα να παραπονεθεί ότι πεινάει και να ζητήσει γάλα ή κουλουράκια. Η μητέρα απαντά: «Λυπάμαι που πεινάς, το φαγητό θα είναι έτοιμο στις 6. Κρίμα που θα πρέπει να περιμένεις τόσο πολύ. Όσο και αν μοιάζει οδυνηρή η πείνα της Αλίκης, η μητέρα πρέπει να επιτρέψει στο παιδί να δοκιμάσει αυτό το αίσθημα της οδυνηρής πείνας, γιατί αυτή είναι η φυσική συνέπεια του να μην τρως. Μπορεί να κρατήσει η μητέρα, μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος, να βλέπει το παιδί της πραγματικά να πεινάει και να ζητάει φαγητό και να μην του δώσει». Ο συγγραφέας έχει τη γνώμη ότι την ώρα που βλέπει η μητέρα πραγματικά πλέον το παιδί να πεινάει, θα πρέπει να το αφήσει έτσι λίγο, όχι με διάθεση τιμωρίας, αλλά αφού έτσι προτίμησε να κάνει, έτσι ας κάνει. Δεν πειράζει που θα υποφέρει λιγάκι. Σε μια τέτοια περίπτωση, που το παιδί δεν τρώει το πρωί, δεν τρώει το μεσημέρι και ζητάει το απόγευμα στις 3, στις 4, στις 5 η ώρα, ενώ το φαγητό θα ετοιμαστεί στις 7, μπορεί η μητέρα να το στρώσει στο ξύλο και να του δώσει να φάει. Φυσικά, αυτό δεν είναι καθόλου καλός τρόπος. Και το δέρνει επειδή θύμωσε, επειδή εκνευρίστηκε και όχι για παιδαγωγικούς λόγους. Πού τέτοια πολυτέλεια. Την ώρα που η μητέρα έχει τα νεύρα της, δίνει ξύλο στο παιδί και καθόλου δεν σκέπτεται ότι το πονάει. Την άλλη ώρα, καθώς το βλέπει να πεινάει, το λυπάται για την πείνα. Πώς στη μια περίπτωση δεν το λυπάται και στην άλλη το λυπάται. Ο συγγραφέας λέει, και πολύ σωστά, ότι αντί να του δώσεις ξύλο και να το πονέσεις το παιδί και φυσικά καθόλου δεν θα ενεργήσεις παιδαγωγικά, είναι προτιμότερο να το αφήσεις να καταλάβει ότι από αυτό εξαρτάται να τρώει ή να μην τρώει. Δεν εξαρτάται από τη μητέρα, η οποία δεν έχει καμιά διάθεση ούτε να το τιμωρεί, ούτε να το μαλώνει, ούτε να το χτυπάει για αυτά τα πράγματα. Όταν υποφέρεις από το ξύλο που έφαγες, είναι μια τιμωρία που την επιβάλλουν οι γονείς. Να υποφέρεις όμως από την πείνα είναι κάτι που δεν επιβάλλεται από τους μεγάλους και είναι το αποτέλεσμα που δεν έφαγες την ώρα του φαγητού. Όταν φάει ξύλο το παιδί, όλο το βάρος και όλη την ευθύνη θα τη ρίξει στη μαμά. Νευρίασε η μαμά και μου έδωσε ξύλο. Επομένως, βλάπτεται το παιδί. Όχι απλώς μόνο που τρώει το ξύλο, αλλά είναι αυτό τελείως αντιπαιδαγωγικό. Όταν όμως πεινάει, δεν θα μπορέσει εύκολα το παιδί να πει μέσα του «Φταίει η μαμά που πεινάω τώρα». Πώς θα το πει? Γιατί είναι και αυτό ζωντανός άνθρωπος. Είναι και αυτό άνθρωπος που λίγο-λίγο αρχίζει να δουλεύει και το μυαλουδάκι του. Και αν ακόμη δεν δουλεύει πολύ το μυαλουδάκι του, το υποσυνείδητο δουλεύει πολύ θαυμάσια και μέσα του δεν μπορεί να πει «Φταίει η μαμά μου ή ο μπαμπάς μου που αυτή την ώρα πεινάω», αλλά θα πει «Μάλλον φταίω εγώ». Πιθανόν βέβαια να πει στη μητέρα του «Μαμά, γιατί δεν μου δίνεις? Πώς δεν με λυπάσαι?» Μπορεί να πει έτσι, αλλά εσωτερικά όμως, όταν επιμένουμε εμείς και δεν παρασυρθούμε από το συναίσθημα, το παιδί θα μπορέσει να καταλάβει και να πει «Εγώ φταίω. Πεινάω τώρα επειδή δεν έφαγα την ώρα που έτρωγα».

0: και η άλλη επειδή δεν έφαγα την ώρα που έπρεπε να φάω. Αυτά, όπως βλέπετε, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο για τα μικρά παιδιά. Για όλους μας είναι, και εμείς μικρά παιδιά είμαστε, και σαν μικρά παιδιά πολλές φορές φερόμαστε. Άρα όλα όσα λέει εδώ ο πατήρ Σημεών αφορούν νομίζω σε κάθε ηλικία. Και μεταξύ μας οι μεγάλοι κάπως έτσι πρέπει να φερόμαστε. Αντί να προσπαθείς να λες λόγια στον άλλον, αντί να προσπαθείς να του βάλεις μυαλό, να του φερθείς όσο μπορείς πιο ήρεμα, πιο ψύχρεμα και να τον καταστήσεις υπεύθυνο για τις πράξεις του. Έτσι θα τον βοηθήσεις καλύτερα να καταλάβει το λάθος του, να διορθωθεί, αλλά και επίσης θα τον βοηθήσεις να μην δημιουργηθούν μέσα του αισθήματα μίσους και εκδικητικότητος εναντίον σου. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της σειράς Μητροπόλεως Θεότηρος.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επετειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Ξυλόγλυπτα. Τα ξυλόγλυπτα του Αγίου Όρους. Στο Άγιον Όρος, το οποίο αποτελεί την πιο πλούσια σε ποσότητα και ποιότητα περιοχή της Ελλάδας, με έργα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Τέχνης από τον 10ο ως τον 20ο αιώνα και όπου συμπυκνώνονται με τον πιο άρτιο τρόπο τα μηνύματα της τέχνης αυτής, δεν μπορούσε παρά να αντιπροσωπεύεται και ξυλογλυπτική. Από τη μεταβυζαντινή μάλιστα εποχή και συγκεκριμένα από τις αρχές του 17ου αιώνα και μετά, έχει διασωθεί ένας ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός έργων, στο οποίο μπορεί κανείς να παρακολουθήσει βήμα προς βήμα όλη την εξέλιξη της ξυλογλυπτικής στο Άγιον Όρος την περίοδο αυτή. Ωστόσο, καθώς δεν έχει γίνει σχεδόν καμία συστηματική καταλογογράφηση και οι ειδικές μελέτες είναι λιγοστές, κάθε προσπάθεια για μία συνθετική παρουσίαση της ξυλογλυπτικής της περίοδου έχει ακόμα προδρομικό χαρακτήρα. Εξάλλου, για την εποχή πριν από τον 17ο αιώνα, τα στοιχεία που διασώζονται είναι ελάχιστα, τόσο στο Άγιον Όρος όσο και στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, και γι' αυτό είναι δύσκολο κανείς να παρακολουθήσει τις αλλαγές των μορφών και να σκιαγραφίσει με ασφάλεια ακόμη και τα γενικά χαρακτηριστικά κάθε περίοδου. Στην Βυζαντινή εποχή, από την οποία ό,τι έχει διασωθεί είναι ελάχιστο και κάθε νέο έβριμα αποτελεί πολύτιμο και σπάνιο τεκμήριο, η έρευνα απέδωσε τα τελευταία χρόνια 4 άγνωστα παλαιολόγια έργα. Πρόκειται για ένα επιστήλιο τέμπλου, 2 αναλόγια και μία δίφυλη πόρτα. Το επιστήλιο βρίσκεται στο νότιο ανατολικό παρεκκλήσι του Αγίου Δημητρίου του Παλαιού Καθολικού της Μονής Ξενοφόντος και την όψη του κοσμού ελικοειδής βλαστή με ημιανθέμια σε χαμηλό ανάγλυφο. Τα 2 αναλόγια είναι έργα υψηλής ποιότητας που συνδέονται πιθανότατα με το δεσπότη της Θεσσαλονίκης Ανδρόνικο Παλαιολόγο και αποτελούν 2 από τα πιο σημαντικά κειμήλια της Μονής Βατοπεδίου. Τέλος, η δίφυλη πόρτα που οδηγεί από τη Λυτή στον κυρίως ναό του Καθολικού της Μονής Διονυσίου είναι ένα ιδιαίτερο περίτεχνο έργο, το οποίο διαρθρώνεται σε τετράγωνους πίνακες με πλαίσια και κοσμείται με κομβία μικρά και μεγάλα, ζώα, άνθη, αλυσιδωτούς πλοχμούς, ελικοτούς βλαστούς και άλλα διακοσμητικά θέματα. Στα έργα αυτά επιβεβαιώνονται παλαιότερες παρατηρήσεις για τη σχέση της βυζαντινής ξυλογλυπτικής με τη γλυπτική στο μάρμαρο, τη μικροτεχνία και τη ζωγραφική, και πιστοποιείται, όπως και σε άλλα παλαιολόγια ξυλόγλυπτα, η χρήση χρωμάτου. Στην περίοδο που ακολουθεί, από την άλωση ως το 1600 περίπου, τα ξυλόγλυπτα που έχουν διασωθεί στο Άγιον Όρος είναι κυρίως τμήματα επιστηλίων και ορισμένοι μεγάλοι σταυροί από τέμπλα του 16ου αιώνα, όπως ο σταυρός και 2 τμήματα από το επιστήλιο της Μονής Διονυσίου, τα τμήματα των επιστηλίων με εικόνες του 12ορτου της Μονής Ιβύρων και της Μονής Παντοκράτορος, ο σταυρός της Μονής Μεγής της Λαύρας και άλλα. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι τα τμήματα του επιστηλίου και ο σταυρός της Μονής Διονυσίου
με το αρκετά έξεργο ανάγλυφο και τη θεματογραφία τους, λοξάφυλλα άκανθας, εφαπτώμενα ημικύκλια που περικλείουν η μυανθέμια, καθώς και τα ξυλόγλυπτα τμήματα των επιστηλίων της Μονής Ιβύρων και της Μονής Παντοκράτορος και ο Σταυρός της Μονής Μεγής της Λαύρας, είναι έργα εργαστηρίων της Κρήτης, όπου την εποχή αυτή, αλλά και τον επόμενο αιώνα, το 17ο, παρατηρείται μεγάλη άνθηση στην ξυλογλυπτική, ανάλογη με την ακμή της ζωγραφικής. Γι' αυτό το Άγιον Όρος, το οποίο χρησιμοποιεί κρητικούς ζωγράφους, απευθύνεται επίσης σε κρητικούς τεχνίτες για τα ξυλόγλυπτα και ιδιαίτερα για τα τέμπλα. Ωστόσο, όπως εξάλλου συμβαίνει και με τους ζωγράφους, οι αγιορείτες δεν αρκούνται μόνο στους κρητικούς ξυλογλύπτες, αλλά καλούν και από την υπηρετική Ελλάδα. Ένα βημόθερο του 16ου αιώνα της Μονής του Αγίου Παύλου, το οποίο στην τεχνική είναι συγγενικό με το ακριβώς χρονολογημένο στα 1591 τέμπλο του Αγίου Νικολάου στο Βελβενδό Κοζάνης και τα σχεδόν συγχρονά του, της Παναγίας στο Καστράκι Καλαμπάκας, της Παναγίας στην Εανή Κοζάνης και το βημόθυρο του Μουσείου της Καστοριάς, συνηγορούν θετικά στην υπόθεση αυτή. Τα τέμπλα αυτά είναι δουλεμένα σε χαμηλό ανάγλυφο και κρατάνε ακόμη τη σχέση τους με τη γλυπτική στο μάρμαρο, ενώ στην ίδια εποχή, στα κρητικά ξυλόγλυπτα, το ανάγλυφο είναι έξεργο και συνδέεται με τη Βενετία. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη της ξυλογλυπτικής στη μεταβυζαντινή περίοδο συνδέεται άμεσα με τη χρήση των ξύλινων εικονοστασίων στη θέση των μαρμάρινων τέμπλων. Η μεταβολή, η οποία πρέπει να άρχισε τουλάχιστον από τον 14ο αιώνα, γενικεύθηκε κατά την τουρκοκρατία. Οπότε, το τέμπλο θα αποτελέσει την κύρια έκφραση της θρησκευτικής ξυλογλυπτικής. Την εποχή αυτή, το εικονοστάσιο κρατάει την αρχιτεκτονική δομή του υψηλού βυζαντινού τέμπλου, με τη ζώνη των θωρακίων κάτω, τη ζώνη των δεσποτικών εικόνων υψηλότερα και επάνω το επιστήλιο. Αλλά το τελευταίο αυτό τμήμα, το επιστήλιο, μετασχηματίζεται σε υψηλό με πολλές ζώνες θρυγκό. Από τις αρχές κιόλας του 17ου αιώνα, το ξυλόγλυπτο στο Άγιον Όρος είχε απομακρυνθεί από τη γλυπτική στο μάρμαρο και, αξιοποιώντας τις τεχνικές δυνατότητες του ξύλου, έχει αποκτήσει πλέον δικό του ύφος. Εξάλλου, όπως μας δείχνει έγγραφο του 1623, το οποίο αναφέρεται στην παραγγελία έντος τέμπλου της Μονής Ιβύρων στον κρητικό ξυλογλύπτη Θωμά Μπενέτου, πρέπει οι επαφές με την Κρήτη να εξακολούθησαν και στον αιώνα αυτό. Στις σχέσεις μάλιστα αυτές πρέπει να οφείλονται κατά κύριο λόγο τα δυτικά θέματα και το σχετικά έξεργο ανάγλυφο, στοιχεία που τα πήραν από τη Δύση οι κρητικοί και τα οποία, αφού τα προσάρμοσαν στη δική τους αισθητική, στη συνέχεια τα μετέφεραν στο Άγιον Όρος, το οποίο δέχθηκε παράλληλα και ανατολικά στοιχεία και όλα τα ενσωμάτωσε διακριτικά στις παραδοσιακές βυζαντινές μορφές, κρατώντας αδιάσπαστο το ύφος τους και το βαθύτερο πνευματικό τους ορθόδοξο περιεχόμενο. Το πιο παλιό και ταυτόχρονα το πιο σημαντικό ξυλόγλυπτο του 17ου αιώνα στο Άγιον Όρος είναι το εικονοστάσιο του Πρωτάτου, έργο του 1611 του μοναχού Νεοφύτου, το οποίο αποτελεί σταθμό στην εξέλιξη του μεταβυζαντινού αγιορείτικου τέμπλου. Κυριαρχεί ακόμα στο επιστήλιό του η ζώνη με τις εικόνες,
αλλά αυτή πλουτίζεται με 5 σχετικά πλατιές και 12 στενές ανάγλυφες ζώνες. Και έτσι ανοίγεται ο δρόμος για τον υψηλό θρυγκό. Χρησιμοποιεί ακόμη μαζί με τις παραδοσιακές μορφές και αναγεννησιακό λεξιλόγιο. Και επίσης παράλληλα με το χαμηλό ανάγλυφο σε ορισμένα τμήματα, αυτό είναι σχετικά έξεργο και σε λίγα διάτριτο, και όλα αυτά, παγιές γνώσεις και νέες μορφές, συγκροτούν σε άριστη τεχνική μία αρμονική σύνθεση. Αλλά και τα υπόλοιπα τέμπλα του 17ου αιώνα στο Άγιον Όρος είναι αξιόλογα, μερικά μάλιστα ιδιαίτερα σημαντικά, και σε αυτά, όπως στη Μονή Μεγής της Λαύρας, τη Μονή Βατοπεδίου, τη Μονή Χιλανδαρίου, τη Μονή Ξενοφόντος, τη Μονή Παντοκράτορος, τη Μονή Φιλοθέου, τη Μολυβοκλησιά, σε Κεγιά στις Καριές και άλλα, μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τις εξελίξεις στα αθωνικά ξυλόγλυπτα. Στο σύνολό του, στα τέμπλα του 17ου αιώνα του Αγίου Όρους ακολουθούν στη σύνθεση το πρωτάτου, με τη διαφορά ότι οι ζώνες του επιστηλίου στους μικρούς ναούς αναγκαστικά είναι λιγότερες. Οι εικόνες κατά κανόνα έχουν τοξωτά πλαίσια. Σε ορισμένες περιπτώσεις επιστρέφονται με κονχωτά τοξίλια και το επίθυρο της ωραίας πύλης συχνά είναι κατασκευασμένο σε διάτριτη τεχνική. Τα θέματα είναι καρποί, άνθη, ελισσόμενη βλαστή με φύλλα, πτηνά, ανθέμια, ανθοδοχεία και άλλα. Το κύριο όμως διακοσμητικό θέμα που συναντάται στο επιστήλιο όλων των τέμπλων σε μία ή περισσότερη ζώνης είναι η κλιματίδα, άλλοτε απλή και άλλοτε, όπως τη Μονή Μεγής της Λαύρας, πιο σύνθετη, που φέρει ανάμεσα στα κλαδιά πλατιά φύλλα αμπέλου και τσαμπιά από σταφύλια που συχνά ταραμφίζουν πουλιά. Τα φύλλα ιδιαίτερα έχουν συνήθως απολαξευθεί στην περιφέρειά τους πιο βαθιά και δίνουν την αίσθηση ενός πρώτου επίπεδου που επικάθεται στο βάθος, το οποίο διαφοροποιείται και χρωματικά από τις χρυσωμένες ανάγλυφες διακοσμήσεις. Το ανάγλυφο στα διάφορα τμήματα κάθε έργου άλλοτε είναι χαμηλό και άλλοτε είναι πιο έξεργο, και από τα διακοσμητικά θέματα άλλα, όπως τα φύλλα της αμπέλου, αποδίδονται κατά κανόνα φυσιοκρατικά, και άλλα, όπως ανθέμια, καρπή και άλλα, κρατούν την παράδοση της σχηματοποίησης. Τέλος, οι μεγάλοι σταυροί στην κορυφή των τέμπλων του 16ου αιώνα εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται και στον 17ο αιώνα. Το ύψος τους, μάλιστα μερικές φορές, φτάνει στα 4 μέτρα.

Κατά το 18ο αιώνα κατασκευάζονται στο Άγιον Όρος πολλά εικονοστάσια, άλλοτε για να αντικαταστήσουν παλαιότερα και άλλοτε για να διακοσμήσουν το εσωτερικό των ναών που ανεγείρονται την εποχή αυτή. Μετά το 1700 οι οικονομικές δυνατότητες έχουν βελτιωθεί σημαντικά και γι' αυτό τόσο στο Άγιον Όρος όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα κτίζονται και αποκτούν επίπλωση πολλές εκκλησίες. Παράλληλα, σημειώνονται και αλλαγές στη διάρθρωση των τέμπλων, την τεχνική και το ύψος. Διατηρείται η τριμερής διάταξη, ωστόσο προστίθενται νέα στοιχεία. Στη κάτω ζώνη, επάνω από τα θωράκια προστίθενται στενόμακρα ορθογώνια ξυλόγλυπτα στοιχεία. Οι κάτω και τα μπέδες ή πανοθωράκια. Στη μεσαία ζώνη, επάνω από τις δεσποτικές εικόνες, προστίθενται οι επάνω και τα μπέδες και ακολουθούν καμπύλες επιστέψεις, τα κεμέρια. Η τρίτη ζώνη που αντιστοιχεί στο Βυζαντινό επιστήλιο συχνά είναι αρκετά πλατιά και περιλαμβάνει τη ρίζα του Ιεσέ, τα αποστολικά, το δωδεκάωρτο και στενότερες ανάγλυφες ζώνες. Επιστέφεται από το κλαδί, μία χαμηλή διάτρητη επίστεψη, και στην κορυφή φέρει, όπως και παλαιότερα, το σταυρό και τα λυπηρά. Επίσης, τα κιονόκρανα, στα οποία απολύγουν οι κιονίσκοι της ζώνης των δεσποτικών εικόνων, κατά κανόνα διαμορφώνονται σε φουρούσια που ανακρατούν το επιστήλιο, το οποίο εξέχει και γέρνει προς τα εμπρός. Αυτή η διάταξη με κάποιες προσταφαιρέσεις εφαρμόζεται τόσο στα τέμπλα του 18ου αιώνα όσο και μεταγενέστερα. Ως προς την τεχνική εξάλλου, από τις αρχές ακόμη του αιώνα το αγνάγλυφο γίνεται περισσότερο έξεργο και αρχίζουν να πληθαίνουν τα διάτρητα, τα σκαλιστά στον αέρα τμήματα των τέμπλων. Ταυτόχρονα το στυλιζάρισμα και η σχηματοποίηση υποχωρούν. Δυναμώνει η στροφή προς τη φυσιοκρατική απόδοση των θεμάτων και παρατηρείται μία τάση προς την πληθωρική διακόσμηση. Τα θέματα είναι ποικίλα. Πολυέλικτη βλαστή, άνθη, φύλλα, φρούτα, σχηματοποιημένα γαρίφαλα, ανθοδοχεία, γυρλάντες, κυμάτια, πτηνά, ζώα, άγγελοι, ανθρώπινες μορφές και άλλα. Θέματα που προέρχονται από τη Βυζαντινή παράδοση, ορισμένα που έχουν δεχτεί τις επιδράσεις της Αναγέννησης και άλλα του Ευρωπαϊκού και Ανατολικού Μπαρόκου. Εξάλλου, συχνότατα χρησιμοποιούν μετάλλια που σχηματίζουν καρτούσια, το γνωστό δηλαδή θέμα που επικρατεί στην ευρωπαϊκή διακοσμητική μετά τις πρώτες δεκαετίες του 18ου αιώνα. Τέλος, πρέπει να προσθεθεί ότι στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα οι τεχνίτες επιδιώκουν όλο και περισσότερο έξεργες μορφές, περισσότερο πληθωρικά σύνολα και περισσότερο φυσιοκρατικές διατυπώσεις.

Στα πρώιμα τέμπλα, παραδείγματος χάρη, στο παρεκκλήσι του προδρόμου της Μονής Ιβύρων το 1711 και του τιμίου προδρόμου του Κεγιού του Διονυσίου Εκφουρνά 1711, κρατάνε ακόμα στοιχεία του 17ου αιώνα. Στο παρεκκλήσι του Αγίου Δημητρίου της Μονής Βατοπεδίου μετά το 1721, οι ρόδακες μετασχηματίζονται σε τριαντάφυλλα, πληθαίνουν τα ζώα και άλλα, ενώ στο καθολικό της Μονής Σταυρονικήτα 1743 το έργο βρίσκεται στα πρόθυρα του ελληνικού λαϊκού μπαρόκ ύφους. Από τα μέσα του 18ου αιώνα περίπου ως τα μέσα του 19ου αιώνα είναι η εποχή του νεοελληνικού μπαρόκ, το οποίο στην εκκλησιαστική ξυλογλυπτική εκδηλώνεται με έμφαση και στο Άγιον Όρος, εκπροσωπείται με πολλά και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις ιδιαίτερα σημαντικά παραδείγματα. Εντυπωσιακά είναι τα τέμπλα στα καθολικά των μονών, όπως της Μονής Βατοπεδίου, της Μονής Γρηγορίου, της Μονής Δοχιαρίου, της Μονής Κουτλουμουσίου, της Μονής Διονυσίου, της Μονής Εσφυγμένου και άλλα. Κατά την περίοδο αυτή τα τέμπλα αλλάζουν ύφος, καθώς αλλάζει η διάρθρωσή τους, η τεχνική και η τεχνοτροπία. Το καθένα τους συγκροτεί ένα διαπέραστο φράγμα ανάμεσα στο ναό και στο ιερό, υψώνεται ως την κορυφή των τοίχων και γέρνει προς τα εμπρός. Συχνά δεν είναι ευθύγραμμα, αλλά κάμπτονται στα άκρα ή το μεσαίο τμήμα τους προχωράει προς το κέντρο του ναού και πάνω το επιστήλιο που έχει μετασχηματιστεί σε βαρύ θρυγκό σχηματίζεται από υπάλληλες κυματοειδείς ζώνες. Η διάτρητη τεχνική κυριαρχεί και το ανάγλυφο είναι έξεργο και πλησιάζει το ολόγλυφο. Κυριαρχούν τα ελλειπτικά σχήματα και οι διαγώνιες διατάξεις. Χρυσώνεται όλη η επιφάνεια, κυριαρχεί έντονη αίσθηση βάθους και το θεματικό λεξιλόγιο πλουτίζεται με νέα θέματα και συνδυασμούς παλαιών. Πολυέλικτοι βλαστοί με πλούσιο φύλωμα γεμίζουν τις επιφάνειες και ανάμεσα στα ανοίξεχα φυλώματα προβάλλουν άνθη, ζώα, πτηνά, άγγελοι, προφήτες, ευαγγελιστές, σκηνές από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη, άνθρωποι σε καθημερινές ασχολίες και ένα πλήθος άλλα θέματα όπως ανθοδοχεία, ανθοδέσμες, ταινίες, κρόσια, μετάλλια και άλλα που κινούνται, συχνά συστρέφονται και αποδίδονται όσο τους επιτρέπει η μικρογλυπτική τους απόδοση φυσιοκρατικά. Μετά τα μέσα του 19ου αιώνα η εκκλησιαστική ξυλογλυπτική, επηρεασμένη και αυτή από τον νεοκλασικισμό, εισάγει στοιχεία που δεν ταιριάζουν στο ύφος της και επακολουθεί μία πτώση στην ποιότητα. Όπως εύστοχα έχει παρατηρηθεί, τα έργα γίνονται φτωχότερα και συνήθως ψυχρά και επίπεδα. Τα τέμπλα ειδικότερα είναι μεικτά ως προς την τεχνική. Είναι δηλαδή σαν ειδωτά, στα οποία ορισμένα τμήματα, συνήθως το βημόθυρο και το επίθυρο της ωραίας πύλης, ο σταυρός και τα λυπηρά και πιο σπάνια κάποια ζώνη διάτρητη στο επιστήλιο, παραμένουν ξυλόγλυπτα. Μερικές φορές όμως τα τέμπλα αυτά ζωγραφίζονται και τότε τα ανθοδοχεία, οι κλιματίδες, τα ανθικά και γεωμετρικά κοσμήματα αποδίδονται με χρωματική ευαισθησία και συνθέτουν σύνολα γοητευτικά που τα διαπερνάει η δροσιά της λαϊκής τέχνης. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι στην εσωτερική διακόσμηση των εκκλησιών
ανήκουν και οι δεσποτικοί θρόνοι, οι άμβονες και άλλα. Ξυλόγλυπτα έργα όπως προσκυνητάρια, αναλόγια, μανουάγια, επιτάφη και άλλα. Ωστόσο, το πιο σημαντικό επίτευγμα της εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής είναι το τέμπλο, το οποίο συγκεντρώνει όλες τις αρετές της, περιλαμβάνει το σύνολο των διακοσμητικών της θεμάτων και εξαντλεί τις αισθητικές της δυνατότητες.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Με αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμο Ζιάβρου.

Από το Ράδιο Ελπίδα σας χαιρετούμε και σήμερα. Μαζί πάλι να συνεχίσουμε την εκπομπή μας για την οικογένεια, το γάμο και την αγάπη που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των μελών της οικογένειας. Μίλησαμε πριν για το διάλογο και για την αγάπη που πρέπει να υπάρχει στο ζευγάρι και ανάμεσα στα παιδιά. Μίλησαμε για το πώς πρέπει ο ένας να φέρεται στον άλλον, στο ζευγάρι, αλλά και στα παιδιά. Πρέπει να πούμε ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Ο φθόνος δεν είναι δικαιολογία για να χαλάσει ένας γάμος. Ο φθόνος είναι μία αρρώστια και αλίμονο σε εκείνους που την έχουν και δεν το καταλαβαίνουν. Γιατί ο φθόνος, αγαπητοί μας ακροατές, είναι η αρρώστια που τρώει τον ίδιο τον άνθρωπο που φθονεί. Βέβαια, τονίζεται στο ερώτημα που κάναμε πριν ότι πολλές φορές είναι το συγγενικό περιβάλλον που έχει αντιπάθεια στο ζευγάρι. Και είναι δυστυχώς αλήθεια ότι τις περισσότερες φορές τα μεγαλύτερα κακά προέρχονται από το συγγενικό περιβάλλον. Γιατί όπως είπα, υπάρχει ένας συναγωνισμός πιο έντονος στο συγγενικό περιβάλλον και γι' αυτό η επιτυχία του ενός προκαλεί τον φθόνο του άλλου. Πέτυχε το παιδί του αδερφού στο πανεπιστήμιο και ζηλεύουμε το παιδί αυτό. Ή καμιά φορά το διαβάλλουμε, ακόμα και την οικογένεια, ότι τάχα είχε κάποιο μέσον και πέτυχε. Γιατί δεν θέλουμε να τα παραδεχτούμε, ίσως ότι το δικό μας παιδί δεν πέτυχε. Όμως ούτε το δικό μας το παιδί θα πετύχει με όσα λέμε για τον άλλον. Άρα λοιπόν, ένα ζευγάρι δεν θα γίνει ποτέ ευτυχισμένο όταν χαίρεται βλέποντας ένα άλλο ζευγάρι να αποτυγχάνει. Και γι' αυτό είπα ότι ο φθόνος είναι μία αρρώστια που τρώει τους ίδιους τους ανθρώπους που έχουν αυτή την αρρώστια του φθόνου. Βέβαια πρέπει να πω ότι οι άνθρωποι μέσα στη δαιμονική τους κατάσταση, γιατί ο φθόνος είναι δαιμονική κατάσταση, πολλές φορές μηχανεύονται πάρα πολλά για να γκρεμίσουν την ευτυχία του άλλου. Όμως όσο πιο πολλά μηχανεύονται οι ίδιοι, τόσο πιο πολλά κάρβουνα βάζουν στο δικό τους το κεφάλι. Αυτό που θα είχα να πω στο ζευγάρι που ρωτά είναι να μην επηρεάζεται από την αντιπάθεια των άλλων, να μην την προκαλεί συνειδητά, να μην την προκαλεί εγωιστικά, να μην επιδεικνύει την αγάπη του, αλλά να την καλλιεργεί σε βάθος με μια όμορφη και γεμάτη πνεύμα Θεού αγάπη που ακριβώς πηγάζει από το ότι ο άλλος είναι αυτός που ο Θεός μου χάρισε. Είναι το δώρο του Θεού σε μένα. Και τότε, αγαπητοί μας ακροατές, η στοργή και η προσοχή θα έχουν ως αποτέλεσμα την παρουσία του Θεού. Γιατί όταν οι άνθρωποι με τη συμπεριφορά τους προσέχουν του Θεού το δώρο, τότε πλέον ζούνε μέσα σε ένα σωστό δρόμο. Έτσι λοιπόν υπάρχουν οι λόγοι. Είναι οι λόγοι μη υγιείς και το ζευγάρι που αντιμετωπίζει μια τέτοια κατάσταση δεν πρέπει να πτωείται. Απλά θα πρέπει να καλλιεργεί τη δική τους όμορφη σχέση. Το δεύτερο ερώτημα είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα που έχει πολλών λογιών προεκτάσεις που χρειάζονται πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι το ερώτημα αυτό που όταν ένα σύζυγος είναι συνεχώς απορροφημένος με το ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας και παραμελεί την οικογένειά του, είναι λάθος που η σύζυγός του παραπονιέται συνεχώς σε εκείνον? Αυτό το ερώτημα λοιπόν είναι που βάζουν πολλοί άνθρωποι. Αν το ερευνήσουμε σε βάθος το ερώτημα αυτό, γίνεται όντως πολύ σοβαρό. Και θα μπορέσουμε να κάνουμε μάλιστα και δύο διαφοροποίησεις. Η μία είναι όταν ο σύζυγος είναι ιερέας και ουσιαστικά διακονεί το έργο της Εκκλησίας. Και είναι αλήθεια ότι υπάρχουν ιερείς οι οποίοι αναλύσκονται σε αυτό το έργο με αποτέλεσμα να παραμελούν λιγάκι την οικογένειά τους. Και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις είναι και πολύτεκνες οι οικογένειες.
Θυμάμαι κάποτε, μας λέει ο Μητροπολίτης Ισανίου και σχετίστης κύριος Παύλος, με ένα νέο ιερέα που έχει μεγάλη οικογένεια, του συνιστούσαν να αφιερώνει και χρόνο στην οικογένειά του. Εκείνη την ώρα ήρθε ένα μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο. Ήταν η σύζυγος που του έλεγε αν θα αργήσει γιατί είχε κουραστεί. Μου το έδειξε και του είπα «Βλέπεις, επάνω στην ώρα ήλθε». Βέβαια, υπάρχει και η άλλη περίπτωση που ο σύζυγος είναι λαϊκός αλλά εργάζεται στην εκκλησία ιεραποστολικά και διαθέτει χρόνο πολύ. Επειδή το ερώτημα έχει σχέση με την ιεραποστολική διακονία και την οικογένεια, θα πρέπει να πω ότι ήδη το λάθος είναι η αντιδιαστολή τους. Δηλαδή, η οικογένεια για τον εργαζόμενο ιεραποστολικά άνθρωπο δεν είναι χώρος ιεραποστολής. Είναι άλλο η ιεραποστολή και άλλο η οικογένειά του. Αν η ιεραποστολή πολλές φορές προσφέρεται στην ενορία, προσφέρεται στις οικογένειες των άλλων ανθρώπων, είναι δυνατόν από αυτές τις οικογένειες να αποκλειστεί η οικογένεια του ιεραποστολικός εργαζομένου, είτε είναι ιερέας είτε όχι? Πώς είναι δυνατόν να βγει η οικογένεια απ' έξω? Είναι εμπόδιο? Επίσης, για έναν άνθρωπο που εργάζεται ιεραποστολικά, ίσως του φαίνεται πειρασμικό να παραπονιέται η σύζυγος γιατί ασχολείται τόσο πολύ με το έργο της Εκκλησίας. Και υπάρχουν άνθρωποι, αγαπητοί μας ακροατές, που αντιμετωπίζουν με υπομονή τα παράπονα αυτά της σύζυγου, πιστεύοντας ότι εκείνοι κάνουν το σωστό. Όμως τελικά το κάνουν? Μήπως το να θεωρούν πειρασμό την επιθυμία της σύζυγου να ασχολείται και με την οικογένεια είναι τελικά ένας εφησυχασμός και ένας εκδεξιών πειρασμός αληθινός πλέον, που μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι εμείς θυσιαζόμαστε για τους άλλους και δεν μας καταλαβαίνει η γυναίκα μας? Πριν από πολλά χρόνια, ένας νέος άνθρωπος θέλησε να γίνει ιερέας. Ήρθε λοιπόν με τη σύζυγό του και η κοπέλα δεν είχε απολύτως καμία αντίρρηση να γίνει ο σύζυγός της ιερέας. Το θεωρούσε τιμή και ευλογία. Είχε όμως ένα φόβο. Μήπως τον σύζυγό της όταν γίνει ιερέας τον χάσει? Θεώρησα τότε ότι ο φόβος της κοπέλας ήταν δικαιολογημένος και αυτό που συμβούλευσα τότε και ακόμα συμβουλεύω πολλά ιερατικά ζευγάρια είναι να δίνουν χρόνο στην οικογένειά τους. Δεν θα χρησιμοποιήσω τη φράση που μπορούμε να τη φορτίσουμε έτσι με διάφορους τρόπους να παραμελήσει το έργο της ενορίας. Απλά ότι και το έργο και η φροντίδα της οικογένειας είναι έργο της ενορίας. Αν η οικογένεια, αγαπητοί μας ακροατές, του ιεραποστολικού εργαζομένου δεν βαδίζει καλά, αυτό έχει επίπτωση και στην όλη η ιεραποστολική του διακονία. Υπάρχει ένας λόγος της γραφής που λέει «Ή της των οικείων ου προνοεί, την πίστην ήρνεται». Αυτό θα πρέπει να το θυμόμαστε. Βέβαια αυτό έχει και τα δικά του όρια. Και τα όρια του είναι κανείς δεν μπορεί τελικά να προτιμήσει τους ανθρώπους από του Θεού το θέλημα. Αυτό όμως ισχύει όταν οι άνθρωποι εναντιώνονται από απιστία στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό είπα, χρειάζεται προσοχή και να μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Να δούμε ακόμα με μεγαλύτερη προσοχή το θέμα μας. Από τη στιγμή λοιπόν που κάποιος έκανε οικογένεια, η οικογένεια είναι μία υπόθεση για δύο. Αργότερα θα έρθουν και τα παιδιά. Ο γάμος, αγαπητοί μας ακροατές, έχει ευθύνες. Ο γάμος είναι μια σταυρική πορεία, δεν είναι λιμάνι, αλλά στάδιο. Είναι στάδιο αγώνων. Τα παιδιά από την άλλη πλευρά δεν είναι παιδιά του ενός, είναι παιδιά και των δύο. Και δεν είναι απλά παιδιά και των δύο, τα παιδιά θέλουν και τον πατέρα τους. Και τα παιδιά του ιερέα λοιπόν χρειάζονται και αυτά πατέρα. Πριν από λίγες ημέρες έφτασε στα χέρια μου ένα email πανέμορφο. Ένας πιτσιρικάς μόλις 5 ετών, όταν το βράδυ μπαίνει ο πατέρας του στο σπίτι, το ρωτάει «Πατέρα, πόσο κάνει η ώρα στη δουλειά σου?» Ο πατέρας τον αποπέρνει στην αρχή. Ο μικρός επιμένει
Και τελικά του λέει ο πατέρας 40 ευρώ. Του λέει λοιπόν, πατέρα έχεις να μου δώσεις 20 ευρώ. Ο πατέρας εκνευρίζεται. Έχει γυρίσει κουρασμένος, νομίζει πως το παιδί του κάτι θέλει να αγοράσει. Τον στέλνει στο δωμάτιό του. Το παιδί πηγαίνει. Ο πατέρας το σκέφτεται λίγο καλύτερα. Σκέφτεται ότι ο γιος του δεν του ζητάει χρήματα συνήθως. Μήπως έχει κάτι πραγματικά ανάγκη. Μπαίνει λοιπόν στο δωμάτιο κρατώντας τα 20 ευρώ και του λέει «Γιέ μου, ίσως σε αδίκησα προηγουμένως. Πάρε αυτά που μου ζήτησες». Το παιδί τα παίρνει με χαρά, αγκαλιάζει τον πατέρα του και τα πάει στο μαξιλάρι του. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο.

κάτω λοιπόν από το μαξιλάρι του παιδί είχε και άλλα χρήματα. Βλέποντάς το, ο πατέρας εκνευρίζεται και πάλι. «Έχεις χρήματα», του λέει, «και θέλεις κι άλλα?» Και το παιδάκι απαντά: «Είχα και δεν μου φτάνανε, τώρα μου φτάνουν». Κρατώντας λοιπόν στα χεράκια του 40 ευρώ, λέει: «Πατέρα, μπορώ να αγοράσω μία ώρα σου? Θα μπορούσες το βράδυ να έρθεις νωρίτερα μία ώρα να φάμε μαζί?» Και ο πατέρας, τι έκανε αυτός ο πατέρας, αγαπητοί μας ακροατές? Συνετρίβει από την παρατήρηση του παιδιού του. Λοιπόν, τα παιδιά του ιερέα δεν χρειάζονται πατέρα? Τα παιδιά του ιεραποστολικός εργαζομένου δεν χρειάζονται πατέρα? Μήπως πολλές φορές φορτώνουμε κάποιους, τη σύζυγό μας, με φορτία δυσβάστακτα? Όμως, αγαπητοί ακροατές, τα πράγματα μπορεί να είναι και σοβαρότερο, και είναι σοβαρότερο αυτό το πράγμα όταν η ιεραποστολή είναι άλοθη. Είναι άλοθη για κάποια κενά της συζυγίας. Και υπάρχουν κενά, και επειδή δεν έχουν το θάρρος να αντιμετωπίσουν τα κενά, τότε η ιεραποστολή γίνεται μια εύκολη αιτία για φυγή από το σπίτι. Αλλά αυτό πλέον έρχεται να νοθεύσει και την υπόλοιπη ιεραποστολή. Διότι τότε τα πράγματα δεν μπορεί να είναι υγιή όταν προέρχονται από μια αρρωστημένη κατάσταση. Και αυτό το έχουμε δει μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην ενορία. Το είπα και προηγουμένως, η συζυγία και η οικογένεια δεν συμπεριλαμβάνονται στην ιεραποστολή. Η οποιαδήποτε επιλογή έχει συνέπειες και πρέπει να το καταλάβουμε. Έτσι λοιπόν, να συνοψίσουμε αυτά τα οποία λέμε. Πρώτον λοιπόν, το κενό της συζυγίας υπάρχει πολλές φορές και πρέπει να αντιμετωπιστεί και να θεραπευτεί και όχι να κουκουλωθεί πίσω από μια εξωτερική δραστηριότητα. Δεύτερον, να μην κρυβόμαστε πίσω από άλοθη. Η οικογένεια, αγαπητοί ακροατές, είναι το πρωτεύον και για τον ιερέα και για τον ιεραποστολικό εργαζόμενο. Ασφαλώς, από την πλευρά της συζύγου δεν θα πρέπει να υπάρχουν άσκοπες γκρίνιες, αλλά και από την άλλη πλευρά όμως χρειάζεται προσοχή στις υπερβολές. Υπάρχουν παιδιά ιεραποστολικών εργαζομένων, ιερέων και μη, που χάθηκαν. Και χάθηκαν από αυτήν τη λαθεμένη εκτίμηση και συμπεριφορά. Η οικογένεια, αγαπητοί μας ακροατές, χρειάζεται χρόνο και πρέπει να της τον δώσουμε, και προσέξτε, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία όταν της το αφαιρούμε. Οι αντοχές του άλλου έχουν όρια και πρέπει να τα υπολογίσουμε. Αν τον φορτώσουμε παραπάνω από ό,τι μπορεί, θα λυγίσει. Σε μια εποχή σαν τη δική μας εντωμεταξύ, οι ιερείς και οι ιεραποστολικοί εργαζόμενοι θα πρέπει να προσέχουν την οικογένεια και τη συζυγία τους. Και να το θυμούνται αυτό πάρα πολύ καλά, γιατί εξαιτίας των υπερβολών και της λαθεμένης αντιμετώπισης, και το τραγικότερο, του λάθους που γίνεται τάχα στο όνομα της διακονίας στην Εκκλησία, είδαμε πολλά θλιβερά περιστατικά. Είδαμε ιερατικές οικογένειες, αλλά και οικογένειες ιεραποστολικών εργαζομένων να διαλύονται. Και δεν πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε τον λίθο του αναθέματος επάνω σε εκείνον που φεύγει, αλλά πρέπει να σκεφτούμε μήπως κάποιος τον σπρώχνει για να φύγει. Με τη συμπεριφορά του, με το ότι δεν θέλησε να ακούσει τις εκκλήσεις του, και τότε πλέον δεν μπορεί κανείς να αισθάνεται δικαιωμένος. Ασφαλώς, αγαπητοί ακροατές, υπάρχουν και περιπτώσεις που υπάρχει απόλυτο άδικο στις γυναίκες εκείνες που επέλεξαν το ρόλο της πρεσβυτέρας και δεν τον σήκωσαν και έφυγαν και τραυμάτισαν την οικογένεια και τον άνθρωπο που υποτίθεται πως αγάπησαν. Όμως υπάρχουν και λάθη που χρειάζονται προσοχή. Σας το είπα και στην αρχή, το ερώτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έχει πολλές πτυχές, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και χρειάζεται τιμιότητα για την αντιμετώπιση του. Ο καθένας λοιπόν ας αναλογιστεί την ευθύνη του απέναντι στο Θεό
για όλα τα διακονήματα που ανέλαβε. Το διακόνημα της συζυγίας, το διακόνημα του γάμου, το διακόνημα της ανατροφής των παιδιών, το διακόνημα της ιερατικής ή της ιεραποστολικής διακονίας. Αυτό που πολλές φορές μας βλάπτει είναι εγωισμός μας, αγαπητοί ακροατές, όταν νομίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε όλα και πολλές φορές δεν καταφέρνουμε τίποτα. Αν έχουμε ταπείνωση και μέτρο, τότε θα βρούμε τη λύση. Γιατί υπάρχει λύση. Και μάλιστα εκεί που υπάρχει αγάπη και ευθύνη. Να έρθουμε τώρα και στο τρίτο ερώτημα. Ένα επίσης σοβαρό ερώτημα που εκφράζει ένα πραγματικό γεγονός που δυστυχώς δεν είναι σπάνιο. Γιατί συνήθως μετά το γάμο έχουμε αλλαγή χαρακτήρων? Πού οφείλεται αυτό? Είναι δυστυχώς, αγαπητοί μας ακροατές, μια πραγματικότητα. Αφού γίνει ο γάμος, να διαπιστώνουμε ότι άλλον άνθρωπο παντρευτήκαμε και άλλος μας βγαίνει. Και διερωτώμεθα, τι ακριβώς έχει συμβεί? Γιατί αυτή η αλλαγή? Το πρώτο μου ερώτημα είναι αν όντως έχουμε αλλαγή ή αν στην πραγματικότητα έχουμε τη φανέρωση του πραγματικού χαρακτήρα του ανθρώπου. Νομίζω ότι το δεύτερο συμβαίνει. Δεν αλλάζει ξαφνικά κανείς επειδή παντρεύτηκε. Απλά φανερώνει ίσως μέσα από μια κατάσταση ασφαλείας αυτό που πραγματικά είναι. Είναι βέβαια αυτό που έπρεπε να έχει παρατηρήσει κανείς πριν το γάμο. Απλά πολλές φορές οι επιλογές μας είναι επιπόλαιες. Δεν έχουν ουσιαστικά κριτήρια και δεν διερευνούμε τα ουσιώδη. Μία γνωριμία, μία σχέση, ένας αραβώνας δεν είναι ο χρόνος για να περνάμε καλά και ξέγνιαστα. Είναι χρόνος ευθύνης και προετοιμασίας. Θυμάμαι κάποτε που έλεγα σε κάποια νέα παιδιά, αν θέλετε να γνωρίσετε τον πραγματικό χαρακτήρα του άλλου, δείτε τον πώς εκφράζεται σε μία παρέα γενικότερη, ανέμελη παρέα. Αυτός που εκφράζεται εκεί, αυτός είναι στην πραγματικότητα. Μπορεί μπροστά σας να είναι ακέραιος και ακέραιοι, να είναι ευγενικός και ευγενική. Αν όμως σε μια γενικότερη παρέα τον βλέπετε να εκφράζεται διαφορετικά από ό,τι σε εσάς, να ξέρετε ότι εκείνος είναι πραγματικός του εαυτός. Ένα ακόμα σοβαρό λάθος είναι ότι οι άνθρωποι δεν συζητάνε τα ουσιώδη του γάμου τους. Τι θέλει ο ένας από τον άλλον? Πώς θέλει ο ένας τον άλλον? Πώς οραματίζονται πραγματικά τη ζωή? Και βέβαια, σε μια τέτοια συζήτηση θα πρέπει να είναι ειλικρινής. Γιατί όποιος πιστέψει ότι θα κοροϊδέψει τον άλλον και αύριο θα βγει διαφορετικός, απλά θα έχει παρατείνει λίγο το χρόνο που θα είναι μαζί με τον άλλον. Σήμερα ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι άνθρωποι ούτε υπομονή έχουν πολύ εγωισμό και όταν κάτι δεν τους πηγαίνει καλά, είναι έτοιμοι να παρατήσουν το γάμο τους. Ο γάμος, αγαπητοί ακροατές, προϋποθέτει μια προετοιμασία. Συνήθως η προετοιμασία που κάνουν τα ζευγάρια είναι υλική προετοιμασία. Να ετοιμάσει τα υλικά πράγματα, να ετοιμάσει το σπίτι, να εξασφαλίσει τη δουλειά. Δεν θα έλεγε κανείς όχι και σε αυτά, αλλά με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ουσιαστική προετοιμασία. Ακόμα, η πρώτου γάμου σχέση φέρνει έναν κορεσμό. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν τα δικά τους θελήματα. Θέλω να σας πω μια αληθινή ιστορία που δείχνει πολλά. Κάποτε, μας λέει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Παύλος, πηγαίνοντας να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητό μου, ρώτησα ένα παιδί που δούλευε εκεί και τον ήξερα. «Παιδί μου», του λέω, «τον στρατό τον τελείωσες, δουλειά έχεις, να παντρευτείς». Και το παιδί μου απάντησε, «Κι εγώ θέλω να βρω μια κοπέλα και να παντρευτώ». Εγώ όμως ήξερα ότι συζούσε με μια κοπέλα και του λέω, «Τι είπες?» Μου λέει, «Τι

0: τις πιο απροσδόκητες απαντήσεις. Εμείς θα θεωρούσαμε μια φυσιολογική απάντηση «Παντρευτήκαμε γιατί αγαπιόμασταν». Κι όμως, πολλές φορές οι απαντήσεις δεν είναι αυτές. Λένε ή διερωτώνται. Και αυτό είναι και το ερώτημα «Γιατί άλλαξε ο χαρακτήρας?» Το ξαναείπα. Δεν άλλαξε. Απλά φανερώθηκε ποιος ήταν ο πραγματικός χαρακτήρας. Γιατί παντρεύτηκαν? Μα γιατί αγαπιόντουσαν, θα πει κάποιος. Το ερώτημα τότε είναι απλό. Πού πήγε η αγάπη? Χάθηκε σε τόσο λίγο χρόνο? Απλά, αγαπητοί ακροατές, αυτό που φανερώθηκε είναι ότι δεν υπήρχε καθόλου αγάπη. Και σε αυτό το σημείο θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και θα συνεχίσουμε με τη βοήθεια του Θεού στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.
1: Με αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμο Ζιάβρου.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Ευρώπη. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Παλαιάς πόλεως Ιερουσαλήμ, σε απόσταση 2 χιλιόμετρων έξω από τα τείχη και μέσα σε δασόδη κοιλάδα, βρίσκουμε την Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού. Πρωτοκτίστηκε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αλλά αργότερα πέρασε αρκετές φορές στην κυριαρχία των βαρβάρων κατακτητών. Το 614 μετά Χριστόν την κατέστρεψαν οι Πέρσες. Τον 11ο αιώνα, την εποχή των Σταυροφόρων, ξαναχτίστηκε από τον Ήβυρα βασιλιά της Γεωργίας Μπαγράτ και πήρε την ονομασία Μονή των Ιβύρων. Πουλήθηκε στους Έλληνες το 1685. Μέχρι σήμερα, στην πύλη του ναού, φαίνονται οι κοιλίδες αίματος των πατέρων που σφαγιάστηκαν από τους Άραβες. Το 1550 μετά Χριστόν, οι Τούρκοι την μετέτρεψαν σε τζαμί, αλλά σύντομα την επέστρεψαν στους Γεωργιανούς. Από το 1885 μέχρι το 1909, στη μονή αυτή λειτουργήσε η περίφημη θεολογική σχολή του Τιμίου Σταυρού, από όπου απεφύτησαν μεγάλες μορφές, όπως ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, θρησκευτικός ιεράρχης και ακαδημαϊκός που εξελέγει Αρχιεπίσκοπος Αθηνών στις 23 Φεβρουαρίου του 1923, ο Μελέτιος Μεταξάκης, το 1918 διαδέχτηκε τον Θεόκλητο τον Πρώτον στη Μητρόπολη Αθηνών, το 1921 εξελέγει Οικουμενικός Πατριάρχης, αλλά με την επικράτηση του Μουσταφά Κεμάλ παρετήθηκε και το 1923 εξελέγει Πατριάρχης Αλεξανδρίας και ο Βενέδικτος Παπαδόπουλος. Ήταν Πατριάρχης Ιεροσολύμων από το 1957 έως και το 1980. Σήμερα ο Ιερός Ναός της Μονής είναι τρίκλητη βασιλική μετρούλο. Σώζονται βυζαντινά μοσαϊκά και ωραίες τοιχογραφίες με δίγλωσσες ελληνικές γεωργιανές επιγραφές. Στο βορειοανατολικό μέρος του ναού υπάρχει παρεκκλήση. Κάτω από την Αγία Τράπεζα του Παρεκκλησίου βρίσκεται ο τόπος όπου ο Λότ φύτευσε το τρισύνθετο ξύλο, κέδρος, κυπαρίσι και πεύκο, από το οποίο κατασκευάστηκε ο Τίμιος και Ζώπιος Σταυρός. Και στους τρεις τείχους, ανατολικό, νότιο και δυτικό, ιστορούνται όλα τα γεγονότα που αφορούν την ιστορία του Τιμίου Σταυρού. Πάνω από την πόρτα που οδηγεί από τον Άρτικα στον Κυρίως Ναό, υπάρχει επίσης μια μεγάλη εικόνα που ιστορεί όλα τα γεγονότα που συνδέονται με τον Τίμιο Σταυρό. Επίσης, πάνω από την πύλη του Καθολικού της Μονής, καθώς μπαίνουμε από την αυλή της Μονής στον Άρθικα του ναού, υπάρχει εικόνα που απεικονίζει τον Λότ να ποτίζει το δέντρο του Σταυρού. Στον ίδιο χώρο υπάρχει Μουσείο Ιερών Σκευών και Αμφίων Εξαιρετικής Τέχνης. Σήμερα, όπως είπαμε, η Μονή του Τιμίου Σταυρού ανήκει στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων. Κοντά στη Μονή του Τιμίου Σταυρού βρίσκονται το κτίριο του Κοινοβουλίου του Ισραήλ, που συμπεριλαμβάνει μία συναγωγή για τις θρησκευτικές ανάγκες των μελών της Βουλής, το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο και το Εθνικό Μουσείο του Ισραήλ, όπου σε ειδική αίθουσα μπορεί κανείς να δει ορισμένα από τα χειρόγραφα της νεκράς θάλασσας.

Σε αυτό το σημείο έχουμε την μεγάλη ευλογία και χαρά να φιλοξενήσουμε για ακόμα μία φορά στην εκπομπή μας τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης Κύριο Κύριο Αρίσταρχο, Γέρον Αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ο οποίος και θα μας ξεναγήσει με το δικό του μοναδικό τρόπο στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς που για ακόμα μία φορά μπήκε στον κόπο για εμάς και έχει το λόγο.

Αγαπητέ Πάτερ Ιωάννη, βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα. Η μονή αυτή είναι μία από τις αρχαίες και τις πολύ ιστορικές του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Βρίσκεται στη Δυτική Ιερουσαλήμ, την Ισραηλινή Ιερουσαλήμ, και πολύ κοντά στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο και στο Εβραϊκό Κοινοβούλιο. Οι αρχές της ιστορίας της ανάγονται στον 4ο μετά Χριστό αιώνα, στην εποχή δηλαδή της Αγίας Ελένης. Η Εκκλησία πιστεύει ότι εκεί φυτεύθηκε από το Λότ το ξύλο από το οποίο αργότερα κατασκευάστηκε ο Τίμιος Σταυρός, ο Σταυρός του Κυρίου. Η παράδοση, η σχετική παράδοση λέγει ότι ο Λότ κατ' εντολή του Πατριάρχου Αβραάμ φύτεψε εκεί το ξύλο από το οποίο κατασκευάστηκε κατά θεία οικονομία ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου, και έφερε το νερό και το και πότισε το δέντρο αυτό. Όπως όμως και στο μοναστήρι η αγιογραφία δείχνει, ο διάβολος, ο οποίος φθονεί κάθε καλό έργο, έπινε από το νερό και το μόλυνε, και εμπόρεσε ο Λότ μία φορά να φέρει και να ποτίσει από το νερό του Ιορδάνου ποταμού το τίμιο, το ξύλο αυτό, και ευλάστησε και είχε τρεις κλάδους, πεύκο, κυπάρισο και κέδρο. Αργότερα, όταν κατασκευαζόταν ο ναός του Σολομώντος, σύμφωνα πάντοτε με την παράδοση αυτή, έκοψαν το ξύλο αυτό και το χρησιμοποίησαν ως ξυλία για το ναό του Σολομώντος. Και από εκεί, όταν αργότερα πάλι ο Θεός ευδόκησε να σταυρωθεί ο Υιός του για τη σωτηρία μας, επήραν από το ξύλο αυτό και κατασκεύασαν το Σταυρό του Κυρίου. Λόγω της σημασίας της παραδόσεως αυτής, του φυτεύματος του ξύλου από το οποίο κατασκευάστηκε ο Σταυρός του Κυρίου, η μονή αυτή είχε μεγάλη σπουδαιότητα ανέκαθεν στην ιστορία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ο ναός είναι βυζαντινός, φαίνεται από τις στιχογραφίες τις οποίες έχει και από τα ψηφιδωτά τα οποία έχει στο δάπεδο. Στο εσωτερικό υπάρχει παρεκκλήσιο, στο οποίο φαίνεται ο τόπος στον οποίο φυτεύτηκε το ξύλο από το οποίο κατασκευάστηκε ο Σταυρός του Κυρίου. Υπήρχε εποχή κατά την οποία είχαν μεγάλη παρουσία στην μονή οι Γεωργιανοί, δηλαδή οι μοναχοί της Γεωργιανής Εκκλησίας, και αυτό φαίνεται και από τις τοιχογραφίες, οι επιγραφές των οποίων είναι στην ελληνική και στη γεωργιανή γλώσσα. Υπήρξε όμως περίοδος κατά την οποία οι Γεωργιανοί αυτοί μοναχοί ήρθαν σε δυσκολίες και σε παρακμή και εγκατέλειψαν το μοναστήρι και έφυγαν, και οι δανειστές τους ήρθαν και κατέλαβαν το μοναστήρι, και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Δοσίθεος επλήρωσε στους δανειστές τα χρέη των Γεωργιανών μοναχών και αγόρασε το μοναστήρι αυτό, και από τότε είναι στην ιδιοκτησία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Το μοναστήρι αυτό, το οποίο είναι ένα τεράστιο κτηριακό συγκρότημα, είναι σαν φρούριο, είναι σαν κάστρο, φιλοξενήθηκε η ανώτερη θεολογική σχολή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, γνωστή σε εμάς ως θεολογική σχολή του Σταυρού. Από το 1845 μέχρι το 1909 η σχολή αυτή λειτουργήσε με ορισμένες διακοπές σε ορισμένες χρονικές περιόδους του Πατριαρχείου, περιόδους δυσκολιών. Παρά τα αυτά όμως λειτουργήσε και ανέδειξε πολλούς επιστήμονες, λαϊκούς και κληρικούς, θεολόγους και συγγραφείς. Έκλεισε και το Πατριαρχείο καταβάλει προσπάθειες να την επαναλειτουργήσει, δεν μπόρεσε όμως μέχρι σήμερα, έκλεισε το 1909. Από τους πολλούς αποφύτους της σχολής έρχεται στη μνήμη μου το όνομα του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, ο οποίος ήταν αγιοταφίτης και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και ο συγγραφέας της ιστορίας Εκκλησίας Ιεροσολύμων και άλλων σπουδαίων συγγραμμάτων, ο Μελέτιος Μεταξάκης, ο οποίος ήταν και αρχιγραμματεύς του Πατριαρχείου. Βλέπουμε την φωτογραφία του εδώ ανάμεσα στους διατελέσσαντας αρχιγραμματείς του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ήταν ο Κάλιστος Μιλαράς, συγγραφεύς των δικαιωμάτων του Πατριαρχείου στα Πανάγια Προσκυνήματα, και άλλοι αξιόλογοι συγγραφείς και επιστήμονες. Η Εκκλησία έχει μέσα
παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, στο οποίο εκκλησιάζονταν οι οικότροφοι φοιτητές οι οποίοι φοιτούσαν στη σχολή, γιατί ήταν οικότροφοι φοιτητές, και φυσικά έχει πολλούς κτηριακούς χώρους που ήταν τα δωμάτια διαμονής των καθηγητών και των φοιτητών. Η Μονή γιορτάζει δύο φορές το χρόνο. Την πρώτη Κυριακή μετά την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Επειδή έχουμε την γιορτή του Σταυρού στον Πανάγιο Τάφο, την προσεχή Κυριακή γιορτάζεται εκεί το γεγονός, και την πρώτη Κυριακή μετά τις 14 Σεπτεμβρίου, μετά την γιορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Αυτά πολύ γενικά νομίζω όσον αφορά το μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού. Σας ευχαριστώ για την τιμή να με καλέσετε στην εκπομπή σας, Πατέρ Ιωάννη. Ευχαριστώ εσάς και όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστώ.

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταρχο, γέρον Αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, για τη συνέντευξη αυτή, και του ευχόμαστε από καρδιάς να είναι πάντοτε καλά και άξιος φύλακας του Παναγίου Τάφου και όλων των ιερών προσκυνημάτων της Αγίας Γης.

Η ιστορία του τρισύνθετου ξύλου. Μετά την καταστροφή των Σοδόμων και της Γομόρας, ο Λότ με τις δύο θυγατέρες του κατοίκησαν στην πόλη Σιγόρ. Το βράδυ οι κόρες του μέθησαν τον Λότ και κοιμήθηκαν μαζί του, με αποτέλεσμα να συλλάβουν και να γεννήσουν αγόρια, η πρώτη τον Μωάβ και η δεύτερη τον Αμάν. Όταν συνήλθε ο Λότ και κατάλαβε το φοβερό αμάρτημα της αιμομιξίας, πήγε στο θείο του Αβραάμ και του ανέφερε το γεγονός. Ο Αβραάμ τον άκουσε προσεκτικά. Του έδωσε τα τρία ραβδιά που του είχαν χαρίσει οι τρεις άγγελοι που φιλοξένησε. Οι άγγελοι συμβόλιζαν την Αγία Τριάδα. Στην Ορθόδοξη Αγιογραφία, η Αγία Τριάδα απεικονίζεται με τη μορφή τριών αγγέλων, γνωστή με το όνομα «Η Φιλοξενία του Αβραάμ». Και είπε λοιπόν στον Λότ να τα φυτέψει. Του εξήγησε πως όταν ανθίσουν, τότε θα συγχωρεθεί από το Θεό. Γι' αυτό έπρεπε να τα ποτίζει με νερό που θα φέρνει από τον Ιορδάνη ποταμό. Η απόσταση είναι περίπου 50 χιλιόμετρα και με την προϋπόθεση, αν κάποιος του ζητήσει νερό, να του δώσει και το υπόλοιπο να το χύσει και να επιστρέψει να πάρει άλλο. Ο Λότ φύτεψε τα τρία ραβδιά και επί 40 ολόκληρα χρόνια τα πότιζε με νερό που έφερνε από τον Ιορδάνη ποταμό. Πολλές φορές όμως ο διάβολος παρουσιαζόταν μπροστά του υπομορφή ανθρώπου και του ζητούσε νερό, με αποτέλεσμα να κατορθώσει να ποτίσει τα ραβδιά μόνο τρεις φορές. Τα τρία ραβδιά παρόλα αυτά ρίζωσαν και έγιναν ένα πελώριο δέντρο με τρία διαφορετικά κλονάρια από πεύκο, κέδρο και κυπαρίσι. Όταν ο Σολομώντας έχτιζε τον περίφημο ναό στα Ιεροσόλυμα, έκοψε το πελώριο τρισύθετο δέντρο που είχε φυτέψει ο Λότ για να το χρησιμοποιήσει στη στέγη του ναού. Οι εργάτες έκοψαν λοιπόν τις διαστάσεις που ήθελαν. Όταν όμως το ανέβαζαν στο σημείο που είχαν μετρήσει, το ξύλο ήταν κοντό. Το κατέβαζαν και το μετρούσαν και το έβρισκαν ακριβώς στα μέτρα που ήθελαν. Πάλι το ανέβαζαν στο σημείο που ήθελαν και πάλι αυτό ήταν κοντό. Το ξαναμετρούσαν και το έβρισκαν πάλι στα μέτρα που ήθελαν. Τότε λοιπόν το ονόμασαν καταραμένο ξύλο και ο Σολομώντας έδωσε εντολή να το τοποθετήσουν στην κεντρική είσοδο ώστε όλοι όσοι έμπαιναν στο ναό να το πατούν και να το ατιμάζουν. Όταν ήρθε η ώρα να σταυρώσουν τον Χριστό, οι Εβραίοι πήραν το καταραμένο ξύλο και κατασκεύασαν το σταυρό του Χριστού ώστε σταυρώνοντάς τον σε αυτό να αυξάνει και να μικραίνει, κάνοντας πιο επώδυνο το μαρτύριο του Κυρίου μας. Η ιστορία του σταυρού απεικονίζεται, όπως είπαμε παραπάνω, στις αγιογραφίες του παρεκκλησίου του ναού.

Εν τες ημέρες εκείνες, Αναστάσα Μαριάμ επορεύθη εις την ορεινήν μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εις ήρθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ. Και γένετο ως οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν δικηλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν «Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθεν μη τούτο ή να έλθει η μήτρη του Κυρίου μου πρόσμε, η δούγαρος εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν δικηλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωση της λελαλημένης αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαριάμ, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Η δούγαρα από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναιέ, ότι επίησε μη μεγαλία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού. Έμεινε δε Μαριάμ συν αυτή ως ημίνας τρεις και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής».

Ορεινή. Στο χωριό Ορεινή, που σήμερα κατοικείται από Μεωαμεθανούς, Εβραίους και Χριστιανούς, βρισκόταν το σπίτι του Ζαχαρία και της Ελισάβετ, των γονέων του Τιμίου Προδρόμου. Εδώ φιλοξενήθηκε η Θεοτόκος από την ξαδέλφη της την Ελισάβετ για 3 μήνες και σήμερα οι προσκυνητές μπορούν να δουν και την ονομαστή πηγή στην οποία ερχόταν η Θεοτόκος και έπαιρνε νερό όσο καιρό φιλοξενήθηκε στην Ορεινή. Η πηγή αυτή βρίσκεται δίπλα σε ένα εγκαταλελειμμένο τζαμί στο κέντρο του χωριού, σε μικρή απόσταση από την Ορθόδοξη Μονή. Η Ορεινή είναι το χωριό που γεννήθηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο οποίος ονομάστηκε από τον ίδιο τον Χριστό, ο μεγαλύτερος όλων των προφητών. Ο Ιωάννης εσκύρτησε μέσα στην κοιλιά της μητέρας του όταν αυτή ασπάστηκε την Παναγία, κηρύττοντας ακόμη και από έμβριο την παρουσία του Χριστού μέσα στην κοιλιά της Θεοτόκου. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν γιος του Ζαχαρία, ο οποίος ήταν αρχιερέας και απόγονος του Ααρών και της στήρας Ελισάβετ, που και αυτή ήταν απόγονος του Ααρών. Και οι δύο ζούσαν σύμφωνα με τις θείες εντολές και ήταν δίκαιοι και άμεμπτοι ενώπιον του Θεού. Είχαν μείνει όμως άτεκνοι και η ηλικία τους για τεκνογονία είχε περάσει. Την ημέρα της γιορτής του εξυλασμού, όταν ο Ζαχαρίας μπήκε μόνος ως εφημερεύων αρχιερέας στο ναό για να προσφέρει θυμίαμα, παρουσιάστηκε στα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, εξαστράπτοντας από θείο φως, και του ευαγγελίστηκε ότι ο Θεός άκουσε τις προσευχές του και θα του δώσει στα γερατιά Υιό, ο οποίος θα ονομαστεί Ιωάννης. Πρόσθεσε δε «και Πνεύματος Αγίου πληστήσετε έτη εκ κοιλίας μητρός αυτού και αυτός προελεύσετε ενώπιον του Κυρίου, ετοιμάσε Κυρίο λαών κατασκευασμένο». Επειδή όμως ο Ζαχαρίας ήταν υπέργυρος, όπως και η γυναίκα του, αμφέβαλε για όσα άκουσε και έτσι έχασε τη λαλιά του. Την 8η ημέρα από τη γέννηση του παιδιού, κατά την περιτομή του, οι συγγενείς ρώτησαν τον πατέρα του πώς θα το ονομάσει. Ο Ζαχαρίας ζήτησε πλάκα και έγραψε «Ιωάννης εστί το όνομα αυτού». Αμέσως λύθηκε η γλώσσα του και πλήρης Πνεύματος Αγίου έψαλε την προφητική οδή «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ότι επεσκέψατο και επίησε λύτρωσιν το λαό αυτού και ήγηρε κέρα σωτηρίας ημίν εν οίκο Δαβίδ του παιδός αυτού, καθώς ελάλησε δια στόματος των Αγίων των απαιώνος προφητών αυτού. Και εσύ, παιδίον, προφήτης υψής του κληθήσει, του δούνε γνώσιν σωτηρίας το λαό αυτού, εν αφέσει αμαρτιών αυτών, δια σπλάχνα ελέους Θεοημών, ενείς επεσκέψατο ημάς ανατολή εξύψους, επιφάνε της εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης, του κατευθύνε τους πόδας ημών εισοδών ειρήνης». Μετά τη γέννηση του Χριστού, ο Ζαχαρίας, σύμφωνα με την παράδοση, κήρυτε με παρησία ότι η Μαριάμ όντως γέννησε το Θεό και ότι μετά τον θείο το κετό έμεινε πάλι παρθένος. Επειδή δε στο ναό της όρισε να στέκεται όπου στέκονταν οι παρθένες, διήγηρε εναντίον του το μίσος των Εβραίων. Όταν έγινε η βρεφοκτονία του Ηρώδη, ο Ζαχαρίας φυγάδευσε την Ελισάβετ μαζί με τον Ιωάννη, νήπιο τότε 2,5 ετών. Τότε αναφέρει η παράδοση ότι σκίστηκε το βουνό και έκλεισε μέσα την Ελισάβετ με τον ήπιο. Το γεγονός ιστορείται σε αγιογραφία που υπάρχει στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου μέσα στην πόλη της Ιερουσαλήμ, όπως και εδώ στην Ορεινή. Οι Εβραίοι τότε τον κατήγγυλαν στον θηριώδη Ηρώδη και τον κατεδίωξαν ως το εσωτερικό του ναού. Εκεί τον φώνευσαν μεταξύ ναού και θυσιαστηρίου, στον τόπο όπου είχε ορίσει να στέκεται η Παρθένος μετά την θεοτοκία της. Το αίμα του κύλησε έως το εσωτερικό του θυσιαστηρίου.
μαρτυρώντας ενώπιον του Θεού την μιεφωνία των Εβραίων. Οι ιερείς ενεταφίασαν το σώμα του στον τάφο των πατέρων του στα Ιεροσόλυμα. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, στο ναό των Ιεροσολύμων έγιναν σημεία και τέρατα που προεμήνιαν την προσεχή κατάργηση της λατρείας και του νόμου. Οι ιερείς δεν έβλεπαν πλέον οπτασίες αγγέλων. Τους αφαιρέθηκε το χάρισμα της προφητείας και δεν μπορούσαν πλέον να δώσουν χρησμό από το άδυτο του ναού, δαφύρ, ούτε να ρωτήσουν στο άμφιο του Ααρών, εφούδ, και να διασαφηνίσουν στο λαό τα δυσνόητα σημεία της Αγίας Γραφής. Σήμερα στο χωριό υπάρχει το Ορθόδοξο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Υπάρχει επίσης Ρωσικό Ορθόδοξο Γυναικείο Μοναστήρι και δύο εκκλησίες των Λατίνων, η μία του Τιμίου Προδρόμου και η δεύτερη του Ασπασμού ή της Επισκέψεως, στο οποίο τα λόγια της Παναγίας μας «Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων» είναι γραμμένα σε 50 περίπου γλώσσες. Δυτικά της Ορεινής και σε απόσταση περίπου 10 χιλιόμετρων βρίσκεται το σπήλαιο του Τιμίου Προδρόμου, που είναι γνωστό επίσης και ως η καταφυγή της Αγίας Ελισάβετ. Εκεί σήμερα είναι χτισμένο πάνω σε ρήπια παλιού βυζαντινού ναού με ψηφιδωτά λατινικό μοναστήρι, στο οποίο υπάρχει η σχισμή στο βράχο όπου κρύφτηκε η Ελισάβετ με τον πικρό πρόδρομο όταν έγινε η σφαγή των Ιππίων. Υπάρχει επίσης εκεί και αγίασμα, όπως και ο τάφος της Αγίας Ελισάβετ. Προς τα νότια της Ορεινής υπάρχει κοιλάδα που πηγάζει νερό. Στην πηγή αυτή, σύμφωνα με τις πράξεις των Αποστόλων, βάπτισε ο Απόστολος Φίλιππος τον Αιθίωπα Ακανδάκη. Επίσης, στο χωριό Αϊν Κάρεμ βρίσκεται το παγκοσμίου φήμης Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου στην ημιυπόγειο συναγωγή υπάρχουν 12 βιτρό που απεικονίζουν τις 12 φυλές του Ισραήλ υπό τις ευλογίες του Πατριάρχου Ιακώβ. Η έμπνευση για την τοποθεσία της συναγωγής ήταν ο 13ος ψαλμός εκ βαθέων.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Πολλές φορές θα έχετε δει ότι παραπονιόμαστε και λέμε ότι σηκώνω μεγάλο σταυρό. Γιατί σηκώνεις ένα μεγάλο σταυρό? Γιατί δεν έχω άνθρωπο δίπλα μου? Γιατί αισθάνομαι μόνη μου? Γιατί αισθάνομαι μόνος μου? Και το πιο εύκολο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αποδώσουμε τη μοναξιά μας και να την ερμηνεύσουμε στο γεγονός ότι απουσιάζουν οι άνθρωποι σήμερα, ότι ο κόσμος είναι αδιάφορος, ότι ο κόσμος δεν δείχνει ενδιαφέρον στον συνάνθρωπό και ο καθεξής. Εντάξει, βεβαίως υπάρχει αυτό το κομμάτι. Αλλά ξεχνάμε να αναφερθούμε στο γεγονός ότι πολλές φορές η μοναξιά μας, που όντως η μοναξιά ως γεγονός και κοινωνικό και ψυχολογικό και υπαρξιακό είναι κόλαση. Είναι κόλαση. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για μοναξιά. Είναι σχεσιακό ο άνθρωπος. Θέλει σχέση για να υπάρξει, να αναπτυχθεί. Ξεχνάμε να πούμε λοιπόν ότι πολλές φορές η μοναξιά μας είναι αποτέλεσμα της νοοτροπίας μας, του εγωισμού μας, της παραξενιάς μας και όλων των δυσκολιών μας. Δηλαδή ότι εμείς διώχνουμε όποιον άνθρωπο πάει να μας πλησιάσει. Ότι πολλές φορές εμείς με τον τρόπο μας και με την παρουσία μας δεν αφήνουμε να κάτσει κανείς δίπλα μας. Μεταβαλόμαστε πολλές φορές σε ένα βαμπύρ που ενεργειακά παίρνουμε διαρκώς από τον άλλο και τον αδειάζουμε και τον εξαντλούμε, ή πολλές φορές δημιουργούμε τέτοιες δύστροφες καταστάσεις που άλλος δεν μπορεί να αντέξει, δεν μπορεί να αναπνεύσει, δεν μπορεί να μεγαλώσει, δεν μπορεί να ανθίσει. Γι' αυτό βλέπετε και στην παραβολή εκεί πέρα του παραλυτικού, ας πούμε, ο οποίος είναι 28 χρόνια παράλυτος, και όταν έλεγε η παράδοση ότι κάποια στιγμή κατεβαίνει ο άγγελος και ταράτη το είδωρ στην κολυβίδα του Σιλοάμ, βλέπετε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος να τον βάλει μέσα στην κολυβίδρα. Και όλοι λέμε, α, τον καημένο, δεν λέμε όλοι μας. Ο Χριστός όμως βλέπει κάτι που εμείς δεν βλέπουμε, ότι η παραλυσία του, αλλά κυρίως η μοναξιά του, γιατί 28 χρόνια ολόκληρα δεν βλέπει ένας άνθρωπος. Αυτό είναι το ουσιοδό, όχι η παράλυση. Η παράλυση είναι δευτερεύον στην Ευαγγελική Διήγηση. Το σημαντικό που μας κάνει εντύπωση είναι 28 χρόνια. Σου λέει 28 χρόνια ένας δεν βρέθηκε. Ένας. Να τον βάλει, να τον βοηθήσει, πρέπει να τον βάλει μέσα. Ο Χριστός λοιπόν, αντιλαμβανόμενος ότι εδώ πέρα πριν από τη σωματική παράλυση υπάρχει μια κοινωνική παράλυση και υπάρχει μια ψυχολογική και πνευματική, του λέει ότι πρόσεξε, ας πούμε, πρέπει να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σου. Του λέει, θέλεις να γίνεις καλά? Τον ρωτάει αν θέλει να γίνει καλά. Έτσι, αυτός δηλώνει ότι θέλω να γίνω, τον βάζει μέσα στην κολυβήθρα, γίνεται καλά, αλλά ύστερα του λέει, πρόσεχε και μην αμαρτάνεις, διότι θα πάθεις τα ίδια και χειρότερα. Λέγοντάς του ότι, όχι με την έννοια την τιμωρητική, όχι με την έννοια ότι αν αμαρτήσεις θα πάθεις αυτό και θα σε τιμωρήσει ο Θεός, με την έννοια ότι αυτό που βίωνες τόσα χρόνια ήταν αποτέλεσμα των επιλογών σου και του τρόπου ζωής σου και της στάσης ζωής σου. Και ότι αν συνεχίσεις έτσι, όχι 28 χρόνια δεν θα είσαι άνθρωπο, όλη τη ζωή σου θα σε ξαναπλησιάσει κανείς. Οπότε άλλαξε, μετανόησε. Βγες από αυτή την κατάσταση μέσα στην οποία είσαι. Ο σταυρός τώρα στη ζωή μας, και εδώ έχει σημασία να το καταλάβουμε, είναι οι δοκιμασίες που έρχονται χωρίς εμείς να τις έχουμε επιλέξει ή να τις έχουμε προκαλέσει. Σταυρός λοιπόν είναι οι δοκιμασίες που έρχονται στη ζωή μας χωρίς εμείς να τις έχουμε επιλέξει ή να τις έχουμε προκαλέσει. Όπως, παραδείγματος χάρη, ασθένειες, απώλειες, πένθη, απώλειες, θάνατος, αδικίες, συκοφαντίες και άλλα πράγματα, έτσι, που απαιτούν, ας πούμε, μεγάλη δύναμη και μεγάλη πίστη για να μπορέσει κανείς να σταθεί απέναντί τους. Ας δούμε μερικά από αυτά, έτσι, δηλαδή τι είναι σταυρός, ας δούμε. Πρώτον, σταυρός, ας πούμε, είναι ο θάνατος, δηλαδή το να χάσω ένα αγαπημένο πρόσωπό μου, η απώλεια, το πένθος. Έχουμε απέναντί μας ανθρώπους οι οποίοι, παραδείγματος χάρη, μία μάνα χάνει το παιδί της, μία γυναίκα χάνει το σύζυγό της, χάνω τον αδερφό μου, χάνω ένα δικό μου άνθρωπο, ένα φίλο μου. Και ξέρετε, βλέπουμε τον άλλο να κλαίει, βλέπουμε τον άλλο να υποφέρει, να θέλει να μιλάει για το πρόσωπο που έχασε, για την απώλεια, το πένθος. Και όχι μόνο δεν του επιτρέπουμε εμείς να μιλήσει, όχι μόνο δεν τον αναπαύουμε να εκφραστεί, όχι μόνο δεν του δίνουμε το πεδίο αυτό ώστε να εκφράσει τα συναισθήματα και την οδύνη του, αλλά τον επιπλήττουμε, τον μαλώνουμε και τον ενεχοποιούμε, λέγοντάς το ότι πού είναι η πίστη σου. Δηλαδή αυτό είναι φοβερό.
Είναι φοβερό οι θρησκευόμενοι να θέλουμε όλα να τα ελέγχουμε και σε όλα να έχουμε απαντήσεις και όλα να είναι έτοιμα σε κουτάκια κλεισμένα και για κάθε τι πράγμα στη ζωή να έχουμε και μία απάντηση. Δεν έχουμε την ταπείνωση ακόμη βρει να παραδεχτούμε ότι η ζωή και ο θάνατος είναι μυστήριο. Να αποδεχθούμε ότι τα πάντα είναι μυστήριο. Να αποδεχθούμε ότι δεν τα γνωρίζει όλα το μυαλό μας και ο νους μας, ούτε η ρητορία μας και η φιλοσοφία μας και η νοητική και η νοσιαρχική ικανότητά μας. Δεν τα γνωρίζουμε. Πολλές φορές ερχόμαστε να υποκαθιστήσουμε την παρουσία του Θεού, τη μυστική, χαριτωμένη παρουσία του Θεού στη ζωή ενός ανθρώπου που πενθεί ή που υποφέρει, λέγοντάς το ότι μη γλες, ο Θεός ήθελε και στο πήρε το παιδί. Μη γλες, ας πούμε, έτσι ήθελε ο Θεός να στο πάρει. Και άλλες εκφράσεις που θέλουν να δώσουν μια ερμηνεία σε κάτι το οποίο μας ξεπερνάει. Δεν έχουμε την ταπείνωση να πούμε δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, σιωπώ, προσεύχομαι, προσεύχομαι. Ο Χριστός είναι μαζί με τον πονεμένο, με τον αδύναμο, μαζί με τον σταυρωμένο εκεί, ξανασταυρώνεται, ξανά ξανασταυρώνεται μαζί σου, ξανά σταυρώ και αυτός. Και δεν έχει καμία απάντηση να σου δώσει. Ούτε ο Χριστός απαντάει στα ερωτήματα αυτά. Τι κάνει? Σε κρατάει, σε παρηγορεί, σε συνέχει, σε στηρίζει. Τι είναι η υπομονή? Που πολλές φορές σκεφτόμαστε με το μυαλό και το νου μας και λέμε αν μου τύχει εμένα αυτό το βάσανο και αυτό το θέμα θα τρελαθώ. Και όμως κάτι μας κρατάει, κάτι μας παρηγορεί με ένα απαλό και μυστικό τρόπο στη ζωή μας αυτή. Έτσι, οπότε ο θάνατος και το πένθος γενικότερα στη ζωή μας είναι ένας μεγάλος σταυρός. Και κοιτάξτε, ένας άνθρωπος που έχει χάσει το δικό του άνθρωπο δεν υποφέρει γιατί δεν πιστεύει στην Ανάσταση. Αυτό είναι ανόητο. Δηλαδή το επιχείρημα αυτό που είναι η πίστη σου είναι και απάνθρωπο αλλά είναι και ανόητο συγχρόνως. Διότι δεν υποφέρει επειδή δεν πιστεύει ότι υπάρχει Ανάσταση. Υποφέρει διότι του λείπει ο δικός του άνθρωπος. Η απουσία είναι αυτή που τραυματίζει. Γι' αυτό θα δούμε και Αγίους στην παράδοση της Εκκλησίας μας να κλαίνε για τους φίλους του που χάσανε. Ο ίδιος ο Χριστός γνωρίζει ότι ο Λάζαρος σε λίγο θα αναστηθεί από τον ίδιο. Και όμως δακρύζει για να δείξει ότι τον θάνατο δεν τον θέλει. Δεν είναι κάτι που είναι μέσα στο σχέδιο της δημιουργίας του. Έτσι. Άρα λοιπόν, ένα γεγονός που είναι σταυρός είναι ο θάνατος. Άλλο γεγονός που όντως είναι σταυρός είναι η αρρώσια. Μια βαριά αρρώσια. Μια αρρώσια των παιδιών μας. Η συκοφαντία. Η αδικία επίσης. Το κακό που κάνουν οι άλλοι σε εμάς. Ξέρετε, υπάρχουν 5 πηγές του κακού. Η μία πηγή του κακού είναι το κακό που κάνω εγώ στον εαυτό μου τον ίδιο. Εγώ, ο ίδιος. Αυτοκαταστρέφομαι με τις επιλογές μου. Το δεύτερο είναι το κακό που κάνουν οι άλλοι σε μένα. Κάποιος οδηγάει και με τρακάρει. Ή κάποιος, ας πούμε, έχει νεύρα και με μαχαιρώνει. Ή με δέρνει. Ή με τα λόγια του με απογοητεύει, με τραυματίζει, δεν ξέρω τι. Το κακό που κάνουν οι άλλοι σε μένα. Τρίτη πηγή κακού είναι το κακό που κάνω εγώ στους άλλους. Γιατί και εγώ κάνω κακό στους άλλους. Με τον τρόπο μου, με την παρουσία μου γενικότερα. Δεν υπάρχει άνθρωπος στη ζωή αυτή που να μην έχει αδικήσει και να μην έχει αδικηθεί. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει πληγώσει και να μην έχει πληγωθεί. Έτσι, η τέταρτη πηγή, η πρώτη είναι το κακό που κάνω εγώ. Το άλλο είναι το κακό που κάνουν οι άλλοι σε μένα, το κακό που κάνω εγώ στους άλλους. Το άλλο είναι το φυσικό κακό, δηλαδή καταστροφές, όπως έχουμε σεισμούς και άλλα διάφορα, πλημμύρες και αυτά. Και έχουμε και το κακό που είναι μια βάση όλων αυτών, που είναι ο διάβολος. Έτσι, οπότε και το κακό που κάνουν οι άλλοι σε εμάς, πολλές φορές, είναι σταυρός, διότι δεν έχουμε μετοχή εμείς σε αυτό το πράγμα. Έτσι, και τελευταίο κράτησα ως κακό τα τραύματα γενικά στη ζωή που δεν τα επιλέξαμε εμείς, έτσι κι όμως αυτά μας διαμόρφωσαν. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην είναι τραυματισμένος, δεν υπάρχει ύπαρξη που να μην πληγώθηκε. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα τραύματά του, τα οποία τον διαμόρφωσαν. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να το πούμε πιο απλά, ο χαρακτήρας μας που έχει διαμορφωθεί ήδη από την ενδομήτρια ζωή μας και αργότερα μέσα στο σπίτι και όλα αυτά, είναι και ο σταυρός μας πολλές φορές. Γιατί είναι σταυρός όμως? Γιατί δεν τον έχω εγώ επιλέξει το χαρακτήρα μου? Αυτό μου δόθηκε ως ένα γενετικό υλικό, ως μια βιολογική παρουσία και ως μια πολιτισμική παρουσία.
Γονίδια, βιολογία, κληρονομικότητα, όλα αυτά που λέμε. Συγχρόνως το πού μεγάλωσα, πώς μεγάλωσα, σε ποια παιδεία έλαβα, έτυχα και ο καθεξής, διαμόρφωσαν αυτό που είμαι. Το επέλεξα αυτό. Καλούμε όμως να το διαχειριστώ. Και εδώ είναι το μυστικό του Σταυρού, δηλαδή ότι πρέπει να ανακαλύψω τι μου συμβαίνει και να διορθώσω δια της μετανοίας, ας πούμε, αυτό το υλικό που έχω του χαρακτήρα μου. Και όχι να νομίζω ότι φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από μένα, αλλά να αναλάβω το σταυρό του χαρακτήρα μου και να δω πώς μπορώ να τον κάνω ομορφότερο, λαμπρότερο, σοφότερο, γνησιότερο, αυθεντικότερο. Να το μεταπλάσω, να το μεταμορφώσω στη ζωή μου. Εδώ τώρα έγκυται να βρούμε με τη χάρη του Θεού τη σοφία να διακρίνουμε τι είναι πραγματικά σταυρός στη ζωή μου, που είμαι αμέτωχος σε αυτό, και τι είναι συνέπεια των πράξεών μας. Διότι όπως λέει ο πατήρ Βασίλειος ο Θερμός σε ένα πολύ ωραίο του άρθρο γύρω από το σταυρό, λέει το εξής: μπορεί, λέει, κάποιος να χρησιμοποιεί τον όρο σταυρός, έτσι μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί, για μια κατάσταση και να πει ότι αυτό είναι ο σταυρός μου, να πει κάποιος, όταν ο ίδιος, δηλαδή έχει μια προϋπόθεση αυτή η έκφραση και η τοποθέτηση, πότε, όταν ο ίδιος είναι αμέτωχος και ανέτιος σε αυτό που του συμβαίνει. Διότι μην ξεχνάμε ότι ο σταυρός του Χριστού έχει ένα χαρακτηριστικό κυρίαρχο. Ποιο? Ότι ο Χριστός ήταν αναμάρτητος. Ότι ο σταυρός του Χριστού ήταν εκούσιος, με την έννοια δηλαδή ότι ο ίδιος επιλέγει αυτόν τον δρόμο, αλλά ο σταυρός του Χριστού είναι απέναντι σε έναν αθώο. Οπότε όταν θέλω να μιλάω για σταυρό στη ζωή μου, θα πρέπει να είναι ένα γεγονός που δεν το έχω επιλέξει, που ήρθε και με συνάντησε, που το βρήκα μπροστά μου, και όχι κάτι που εγώ ο ίδιος το έχω δημιουργήσει. Γιατί αυτό τότε, αν εγώ το έχω δημιουργήσει, αν εγώ το έχω πλάσει, αν εγώ το έχω στήσει όλο αυτό, τότε αυτό ίσως δεν είναι σταυρός που επιτρέπει ο Θεός ή όπου ο Θεός παραχωρεί στη ζωή μου, έτσι, γιατί θέλει να με δοκιμάσει, γιατί θέλει να με εκπαιδεύσει, γιατί θέλει να με μεγαλώσει πνευματικά και να με οριμάσει και να με εξελίξει και να με οδηγήσει στην βασιλεία του και στην αγιότητα, αλλά μπορεί να είναι ένα γεγονός, μια δυσκολία, μια δυσφορία στη ζωή μου, νοητική, ψυχολογική, πνευματική, οικογενειακή, επαγγελματική, την οποία όμως εγώ την έχω χτίσει, εγώ την έχω καρποφορήσει, εγώ την έχω πλάσει και την έχω διαμορφώσει με τα δικά μου υλικά. Ο σταυρός, για να είναι σταυρός του Χριστού, πρέπει να έχει ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό, και αυτό τον διαφοροποιεί από οτιδήποτε άλλο. Το γεγονός ότι εγώ είμαι αμέτωχος σε αυτό, δηλαδή δεν τον έχω δημιουργήσει. Δεν είναι αποτέλεσμα των επιλογών μου, δεν είναι αποτέλεσμα της καταστροφικής επιδημίας μου, της μηδενιστικής επιδημίας μου, της ακόρεστης επιδημίας μου, του ανικανοποίητου εγώ, του ναρκισισμού μου. Όταν πολλές φορές τα βάζουμε με το Θεό, όταν πολλές φορές τα βάζουμε με την κακοτυχία μας, όταν πολλές φορές τα βάζουμε με τις επαναλαμβανόμενες αστοχίες μας, τα πάθη μας, τον άλλο, πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν υπάρχει κανείς άλλος να ζει στη δική μας ζωή. Εμείς καλούμαστε από το Θεό να ζήσουμε τη δική μας ζωή. Κανείς άλλος δεν μπορεί, και κανείς άλλος δεν μπορεί, όχι μόνο αυτό, αλλά και κανείς άλλος δεν μπορεί να σηκώσει το δικό μας το σταυρό. Άρα λοιπόν οι επιλογές και η ζωή μας είναι καθαρά δικό μας, δική μας επιλογή. Το κόστος, το ρίσκο, εμείς το πληρώσουμε στο τέλος. Και δεν μπορεί και κανείς να σηκώσει το δικό μας σταυρό. Εμείς, όσο και ο άλλος να θέλει να σου φερθεί φιλικά, όσο και αν σου κρατήσει το χέρι, όσο κοντά σου κι αν είναι, στο τέλος, στο Γολγοθά θα είσαι μόνος σου. Δεν μπορεί κανείς άλλος να πάρει τη θέση, και επειδή δεν μπορεί, γι' αυτό πρέπει να τολμήσουμε να ζήσουμε τη δική μας ζωή και όχι να ζούμε τη ζωή ενός άλλου. Κανείς άλλος λοιπόν δεν μπορεί να επιλέξει για μένα. Άρα λοιπόν δεν είναι σταυρός ό,τι προκύπτει από τις λάθος επιλογές μου και από τις συνέπειες αυτών των επιλογών. Μην ξεχνάμε ότι στην Ορθόδοξη Πατερική Σκέψη υπάρχει ένας, εκτός από το φυσικό νόμο, υπάρχει ένας πνευματικός νόμος. Υπάρχουν οι πνευματικοί νόμοι, οι οποίοι λειτουργούν στο ακέραιο. Τι μπορεί να σταματήσει μόνο τους πνευματικούς νόμους? Η μετάνοια, η συγγνώμη.
Έτσι. Άρα λοιπόν, όταν επιλέγω καταστροφικό τρόπο ζωής, θα είναι αναπόφευκτο ο πνευματικός νόμος να με βρει και να με συναντήσει. Είναι σαν να λέω ότι θέλω να πετάξω από το δεύτερο όροφο, ας πούμε, αψηφώντας τη βαρύτητα, τον νόμο της βαρύτητας. Μα δεν γίνεται αυτό. Έτσι, θα πάω στον πάτο, στο βαρύδι, αμέσως στο μολύβι θα πάω στον πάτο. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν παραβιάζω πνευματικούς κανόνες, αδικό, συκοφαντώ, είμαι μέσα στην κρίνια, στη μιζέρια, επιλέγω διαρκώς όλο αυτό το μίζερο και σκοτεινό και το αναμοχλεύω, ασχολούμαι με τις αμαρτίες μου, τα πάθη μου, όλο αυτό θα φέρει ως αποτέλεσμα την ταραχή στη ζωή μου. Όταν υπάρχει ένας άνθρωπος μέσα σε ένα σπίτι, ο οποίος είναι γκρινιάρης, ο οποίος είναι μίζερος, ο οποίος δεν μπορεί να δει κάτι όμορφο, και διαρκώς υπάρχει αυτή η μουρμούρα και η ακαταστασία, θα υπάρξουν δεινά. Το ίδιο στη ζωή μας. Το δεύτερο, δεν είναι σταυρός η επιμονή μας σε λάθος καταστάσεις. Βλέπεις δηλαδή ότι ένα πράγμα δεν σου πάει καλά. Μία σχέση, μία δουλειά, μία κατάσταση, και εσύ επιμένεις να μένεις εκεί. Και ενώ βλέπεις ότι καταστρέφεσαι, επιμένεις. Και ενώ βλέπεις ότι δεν πάει καλά, επιμένεις. Γιατί επιμένεις? Επιμένεις γιατί πολλές φορές πίσω από αυτό που ονομάζεις εσύ υπομονή, στην πραγματικότητα κρύβεται η δειλία σου να αλλάξεις τα πράγματα. Πίσω από αυτό που λες υπομονή, πολλές φορές κρύβεται μια αποθήκη και μια χωματερή των προβλημάτων σου. Δεν θες να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα, αποθηκεύεις την υπομονή. Ονομάζεις υπομονή κάτι, δηλαδή δημιουργείς την υπομονή, την παραποιείς, την παραμορφώνεις, την αγία αρετή της υπομονής, σαν μια αποθήκη προβλημάτων, ως μια παθητικότητα και μια μυρολατρεία, στην οποία κανείς μένει, μαραζώνει, νεκρώνεται, σαπίζει και διαλύεται. Ενώ η υπομονή δεν είναι αυτό κάτω στους πατέρες της Εκκλησίας. Η υπομονή έχει μια δυναμικότητα, είναι μια δυναμική αρετή. Η υπομονή έχει μέσα μια προσμονή. Περιμένω και υπομένω. Προσμένω και υπομένω. Οπότε, όταν λοιπόν επιμένω σε λάθος καταστάσεις και τα πράγματα διαμορφώνονται ακυρωτικά, διαβρωτικά, ας πούμε, καταστροφικά στη ζωή μου, δεν μπορώ να λέω ότι αυτό είναι ο σταυρός μου. Δεν είναι σταυρός που ο Θεός παραχώρησε. Είναι κάτι που εσύ το διαμόρφωσες και έχεις ακεραία την ευθύνη εσύ. Έλεγε ένας σπουδαίος γέροντας από το Άγιον Όρος, έλεγε ότι όταν βλέπεις μία πόρτα που είναι κλειστή προς το παρόν, μην επιμένεις και χτυπάς. Χτυπάς μία, χτυπάς δύο, χτυπάς τρεις. Μην επιμένεις να μπεις μέσα να τη σπάσεις. Θα το μετανιώσεις. Αφού βλέπεις ότι δεν σου ανοίγει. Προς το παρόν, σε αυτή τη φάση της ζωής σου, βλέπεις ότι, όπως το λέει ο λαός, δεν σε θέλει. Δεν σου πάει, δεν σου ταιριάζει. Δεν σε πηγαίνει πουθενά όλο αυτό. Άλλαξέ το. Διόρθωσέ το. Στάσου διαφορετικά απέναντι σε αυτό το γεγονός. Ό,τι είναι αυτό, οτιδήποτε είναι. Και μην δικαιολογείσαι και μην κρύβεσαι και μην αποποιείσαι την ευθύνη της ελευθερίας σου. Την ευθύνη της ελευθερίας σου πίσω από μια υποτιθέμενη υπομονή. Και αυτό φέρνει αργά ή γρήγορα την καταστροφή σου. Αυτό λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να το βαφτίζουμε ως δοκιμασία ή ως σταυρό, γιατί στην πραγματικότητα είναι κάτι που εμείς το έχουμε φτιάξει. Είναι δικό μας κατασκεύασμα. Δεν είναι σταυρός η έλλειψη της αυτογνωσίας. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι μας καλεί διαρκώς ο Χριστός, οι πατέρες της Εκκλησίας, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Το να μην γνωρίζεις τον εαυτό σου δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Διότι ο άνθρωπος που δεν έχει γνώση του εαυτού του, που δεν αναστοχάζεται πάνω στις αποφάσεις του και να πει σήμερα, δόξα τω Θεώ έζησα αυτή τη μέρα, εάν την ξαναζούσα πώς θα τη ζούσα, τι δεν θα έλεγα, τι δεν θα επέλεγα, πού δεν θα πήγαινα, τι δεν θα έκανα. Δηλαδή να έχω ένα αναστοχασμό, έτσι, ένα προσευχητικό αναστοχασμό πάνω στη ζωή μου. Αν αυτό δεν το κάνω και δεν παρατηρώ τον εαυτό μου, αυτό θα επιφέρει τεράστιες απώλειες, πτώσεις στη ζωή μου. Διότι θα κλειστώ μέσα σε μία φαντασία η οποία θα μου λέει είσαι υπέροχος, είσαι ο καλύτερος, για όλα φταίνει οι άλλοι.
Αυτό δηλαδή που έκανε ο Αδάμ και η Εύα. Η αυτογνωσία, έτσι, είναι η μήτρα όλων των άλλων πνευματικών καταστάσεων. Δεν μπορείς να πας στην αδελφογνωσία αν δεν ξεκινήσεις από την αυτογνωσία, διότι αν δεν ξέρω τον εαυτό μου, θα εκμεταλλευτώ τον συνάνθρωπό μου. Πώς θα πάω να αγαπήσω τον αδελφό αν δεν έχω αγαπήσει εμένα με την έννοια, όχι την εγωιστική, με την έννοια της φροντίδας του ιερού εαυτού μου. Η ζωή λοιπόν θα φέρει δοκιμασίες. Άλλωστε αυτή είπαμε ότι είναι και μία, είναι η φύση της ύπαρξης αυτή. Αλλά το πώς αυτές τις δοκιμασίες θα τις διαχειριστώ είναι δική μου απόφαση, δική μου επιλογή. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μπορεί να μην μπορώ να ορίσω και να προσδιορίσω τι καιρό θα κάνει αύριο, αλλά εγώ πρέπει να επιλέξω πώς θα ντυθώ απέναντι στον καιρό που θα κάνει αύριο. Και εκεί είναι το κομμάτι της δικής μου ελευθερίας. Εκεί λοιπόν εμείς τι λέμε? Λέμε ότι ο Σταυρός θα πρέπει στη ζωή μας να γίνει Σταυρός του Χριστού, δηλαδή να έχει νόημα. Αυτό που λέμε το όσοις θέλει ο πίσω μελθύν έχει και μια άλλη διάσταση εκτός από την ελευθερία. Έχει το γεγονός ότι να καταθέσουμε στο Θεό τη δική μας πρόθεση, ότι τον θέλουμε στη ζωή μας, ότι θέλουμε να έρθει στη ζωή μας. Και τότε ο Σταυρός, ο οποίος γίνεται αυτό που λέμε κατά Χριστό Σταυρός, σημαίνει ότι τον μοιράζομαι με τον Θεό. Σημαίνει ότι βάζω το Θεό μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Σημαίνει ότι έχω σύμμαχο το Θεό. Τον έχω σύντροφο, τον έχω μαζί μου, συνειδηπόρο μου. Και τότε αυτός ο Σταυρός, όσο βαρύς και να είναι, γίνεται ελαφρύς, διότι ο Χριστός μπαίνει μέσα στην πορεία της ζωής μου και σηκώνει μαζί μου όλη αυτή την περιπέτεια και όλη αυτή τη δοκιμασία. Άρα λοιπόν να καλέσω τον Χριστό, και αυτό είναι όλο το και με αυτό κλείνουμε, να καλέσω τον Χριστό καταθέτοντας του το θέλω μου, ότι θέλω να είναι στη ζωή μου. Εγώ δεν μπορώ να τα καταφέρω, αλλά θέλω όμως να είναι στη ζωή μου. Και τότε ο Χριστός, βλέποντας αυτή την κατάθεση και αυτή τη διάθεση, θα μπει στη ζωή μου να σηκώσει μαζί μου αυτά τα αδιέξοδα και αυτές τις δυσκολίες και αυτές τις φοβερές δοκιμασίες, οι οποίες πολλές φορές μας γονατίζουν στη ζωή μου.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος

να βάλουν τα σκολιάτικα κι όπως το ρύζι τάξη. Στο καφενείο του χωριού, σε μια μεριά στην άκρα, κλεισμένο με χαρτόμαζα, βρισκόταν το κουρίο, 2,5 επενάμιση κι ύψος στα 2 μέτρα. Μία καθέγλα ημίψηλη απέναντι καρφίχτης, μεγάλος και από κάτω του τραπέζι με συρτάρια. Συρτάρια 2 στα αριστερά, μέσα έχει 2 τσατσάρες, λεπτή, χοντρή και πιο βαθιά, τετράγωνη άσπρη βούρτσα. 2 μηχανές κουρευτικές, ψηλή, χοντρή, πιο δίπλα, και 2 χειροκίνητες και 2-3 ψαλίδια. Στάλο σιρτάρι, κύπελο και μέσα το πινέλο, ξηράφι που εδίπλωνε και διάφορα δοχεία. Στο ένα πούδρα, στάλο του κρέμα και παραδίπλα, σάλο δοχείο μπόλικο, άσπρο ξυστό σαπούνι. Ένα μπουκάλι γυάλινο γεμάτο μπριγιαντίνι και σε δοχείο σκεπαστή που μέσα έχει σπίρτο. Στον τοίχο σε ένα ταβλί κρέμονται 2 πετσέτες, άσπρες η μια για κούρεμα, για ξύρισμα η άλλη. Για ξύρισμα ήταν η μικρή, κούρεμα η μεγάλη. Ο φυλαδόρος κρέμονταν δίπλα από τις πετσέτες, λουρί ειδικόταν, πακόνιζε με τέχνη το ξηράφι. Σμυρίγδι από τη μια μεριά, πιο λίγο από την άλλη. Δέρμα καμήλας ήτανε, καλά επεξεργασμένο. Μια παρασύρα από βουρλιά και τζίγκινο φαράσι. Σε μια γωνιά βρισκότανε στα όρθια βαρμένα. Πρώτος πελάτης ήκατσε, παραγγελιά του δίνει. Κούρεμα, ξύρισμα, μετά πρόσεξε το μουστάκι, με 2 κινήσεις στο χεριόν, τσιγκελωτό να δείχνει. Αφού τον εχαιρέτηξε με μια παραμάνα, κουμπώνει γύρω από το λαιμό, την πιο μακρά πετσέτα. Όλα τα σύνεργα έβγαλε και από τα 2 συρτάρια και στο τραπέζι με σειρά ετοποθέτησε τα. Με τη χοντρή τη μηχανή αρχίζει να κουρεύγει, του παίρνει λίγο τα μαλλιά από την κεφαλή του. Μετά καφά και ύστερα παίρνει τις φαβορίτες. Με την ψηλή τη μηχανή του καλοκαθαρίζει όλο πίσω τον καφά και δεν τα αφήνει τρίχα. Πιάνει τη χτένα τη χοντρή και ένα από τα ψαλίδια και ήρχεξε το χαμήλωμα και τα μαλλιά του κόβει. Όλο και κουβεδιάζει του, σταματημό δεν έχει. Ποτόνα θέμα εγιάγερνε και ήπιανε το άλλο. Του κάθενος πελάτη του κατέει τα σουσούμια και ανάλογα πιο κούρευγε κάνει τα καλαμπούρια. Τη χτένα αφήνει τη χοντρή και την ψηλή αρπάζει για να του στρώσει το μαλλί να το λεπτολοήσει. Μια τελευταία ψαλιδιά και τον εποκουρεύγει. Μετά πιάσε προσεκτικά να φτιάχνει το μουστάκι όπως του το παράγγειλε και του είπε ο πελάτης. Πούδρα στη βούρτσα ήβαλε μπόλικη και αρχίζει να βγάνει του πελάτη του τσιτρίχες από τη μούρη, από το λαιμό και τον καφά. Ομορφοβούρτσες έντον. Βγάνει και βάζει ο γλίγορα την άλλη την πετσέτα και την επαραμάνιασε και στο λαιμό εστάθη. Στο κύπελο ξυρίσματος ξυστό σαπούνι βάζει, με το πινέλο μέσα του στην παρασιά πηγαίνει. Από το γιγούμι ήβαλε λίγο νερό, ζεστόταν και το πινέλο σάλευγε και κάνει σαπουνάδα. Τάρασε, ξανατάρασε και λέγει ο κουρέας, η σαπουνάδα η καλή, ξύρισμα μισό είναι. Τη μούρη του σαπούνισε καλά με το πινέλο και το ξηράφι ίνιξε και ήρχεξε να κονίζει. Στο φυλαδόρο κόνιζε με γλίγορες κινήσεις, στο σπίρτο μέσα το βουτά και το αποστηρώνει. Αργά αργά προσεκτικά αρχίζει να ξυρίζει και είχενε και τα μέντε του τσιφίτρες απ' τα γένια και μια ελιά να ύβρισκε ή ξέχωρο σημάδι για να αποφύγει κόψιμο να μην τον αιματώσει. Ξανά τον εσαπούνισε, ξανά πάλι κονίζει, σε εφημερίδα σκούπιζε την ξηροσαπουνάδα. Στη μούρη σπίρτο του βάλε κρέμα να μαλακώσει και τα μαλλιά του ύβρεξε του βάλε μπριγιαντίνι για να γυαλίσουν και εύκολα στο χτένισμα να στρώνουν. Του πένε με τις υγείες σου, του βγάνει την πετσέτα και με την άλλη με καλό.

Φαντάσου το παλιό χωριό και τα παλιά τα χρόνια να μην υπήρχε καφενές, μαυρίλα, καταφρόνια. Ο καφετζής. Το καφενείο ή καφενές ή και αλλιώς ντουκιάνι, όλοι το λέγαν μαγαζί, έτσι το ονοματίζαν. Ήτανε τόπος μάζοξης, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, το χωριανό να πιού καφέ, να δει ο γη στον άλλο, χαρτιά να παίξουν διάφορα, το τάβλι γη την τάμα. Να μάθουν νέα του χωριού και από τις εφημερίδες ή και από το ράδιο νέα του όξο κόσμου. Στα πιο μεγάλα μαγαζά γλέδια διοργανώναν και κιά ετραπεζώνανε όλους τσιγαμιλιώτες και σε βαφτίσια τάστρωναν, μα και σε αραβώνες. Ακόμη εκιά επέζανε θέατρο, καραγκιόζι και κάθε Σαββατόβραδο και κινηματογράφο. Ανάλογα το μέγεθος κάθε χωριό απούχε και 5 και 6 μαγαζά, μικράχε και μεγάλα. Καρέκλες μέσα ξύλινες, ξύλινα τραπεζάκια και μια φορά ήταν στρογγυλά, όλαντος συντερένια. Σε μια γωνιά η παρασιά, πάντα περιψωμένη, με το γιγούμι πάνω της ζεστό νερό γεμάτο, με το βρυσάκι χαμηλά να βάζουν τσικαφέδες. 4 είχε για καφέ και 2 είχε για βραστάρια. Καφεδοκούτη δεξιά, 3 θήκες το χωρίζαν. Καφές, κακάο ζάχαρη, που κλείνε με καπάκι και κουταλάκι ειδικό κοφτότανε στην άκρα. Σε ένα ποτήρι με νερό μέσα είχε τον ταράχτη, μακρύς, λεπτός, μεταλλικός, σάλευγαν τσικαφέδες. Διάφορα αρωματικά φυτά ποξεραμένα, μέσα σε βάζους, έροντα, φασκομιλιά και τσάι, χαμόμηλο και ανάμιχτα, γαριφαλοκανέλα. Που κάτω από την παρασιά, ντουλάπεχι μεγάλο, μέσα τηγανοτσίκαλα, ξύδι, κρασί και λάδι. Μπροστά από την παρασιά ήταν το τεζιάκι, ξύλινο, αρκετά ψηλό και ήταν βαμμένο μπλάβο. Ντουλάπια για τη σειρμαγιά και είχε ένα σιρτάρι, μέσα εβάζαν τα λεφτά, μολύβια και χαρτάκια, συνήθως ψηφοδέλτια που τα είχαν κοντέψει. Εγράφανε σαν παίζανε πρέφα γη κολιτσίνα, που μέσα το τετράδιο μόλα τα βερεσέδια. Μέσα στα ντουλάπια σειρμαγιά είχαν βάλει πιάτα, που αντί σταβέρνα τότε σας ήταν τα καφενεία. Κουταλοθήκη καρφωτή μέσα στο τεζιάκι, πολλά πυρουνοκούταλα μαχαίρια κουταλάκια. Μπόγο τραπεζομάντιλα στην άκρα είχαν βάλει. Στο τεζιάκι βρίσκονταν μποτήλιες από πάνω που είχαν πιωτά, κονιάκ, ρακί, ούζο με πιπιρόλι και παραδίπλα δίχρωμες, σουμάδα, κανελάδα. Σε 2 σακούλες χάρτινες στο τεζιάκι απάνω η μια στραγάλια είχαν οι άλλοι πασατέμπους. Μεζέτα βάζαν στο κονιάκ, ρακί, μα και στο ούζο. Στο τεζιάκι δίπλα του κρεμόταν ανοιχτήρι, πορτακαλάδες άνοιγα γαζόζες λεμονάδες που με σπαγάκι ήταν δετό, εύκολα να το βρίσκει. Πάνω σε φλόκες σε κουτί, φιστίκι και βανίλια, πράσινη κούτα λουκουμιών, μάχνη πασπαλισμένα. Ράφι απέναντι είχαινε στον τοίχο κρεμασμένο, μέσα σε θήκες, μπόλιτσες, τράπουλες ήταν μέσα. Σε ένα μεγάλο ειδικό ράφι απούσε τζάμι, ποτήρια μικρομέγαλα, φλιτζάνια, φλιτζανάκια, φτενά φλιτζάνια γη χοντρά που μπαίναν οι καφέδες. Καθένα είχε τη θέση του ανάποδα βαρμένα. Δίσκοι που κουβαλούσανε ό,τι τους παραγγέλναν, καφέ, πιωτά, σε μια μεριά πάνω στο τεζιάκι. Πιο πέρα δίσκος στρογγυλός, μεταλλικός που βάναν, πιωτά και τα πηγαίνανε όξα από το καφενείο. Με το βαστάζι του ψηλά και αυτό μεταλλικόταν. Σε βάση ξύλινη ψηλά το ράδιο υπήρχε, παγκόσμιας εμβέλειας και κάτω μπαταρία, ξηρά και με καλώδια ήτανε συνδεμένο. Γραμμόφωνο πιο δεξιά πάνω σε τραπεζάκι και σε ένα ράφι όρθιες μπόλικες μέσα πλάκες,
όλες των 78 στις θήκεντος βαρμένες. Ψυγείο από ίνιζε από πάνω με καπάκι και μέσα εσωτερικά παίρνει παγοκολόνα. Κάθε αργά την έφερνε μέσα σε ένα τζουβάλι το λεωφορείο του χωριού στη Σχάρα από πίσω. Είχε βρυσάκι χαμηλά, κρυγιό νερό να βάνουν και όλα τα αναψυχτικά κρυγιά εκράθη ενέντα. Πολλά κασόνια διάφορα σε μια κρυστιβαγμένα, πορτοκαλάδες είχανε γαζόζες λεμονάδες. Ο σταμνοστάτης βρίσκονταν στην παρασιά πιο δίπλα, με δυο σταμνιά πάνω του πατάκο και λαΐνα, με σταμναγκάθι τάπονα μιαρά να μην περνούνε. Ένας μεγαλοπός κουβάς νερό εκουβαλούσαν και δυο λεκάνες τζίγκινες τάπλιτα μέσα πλήναν. Είχε σφουγγάρι και ένα-δυο πλάκες από σαπούνι και ό,τι εγαριωνότανε με αυτά τα σαπουνίζαν. Το λουξ από αλλήλωη στο λέγαν πετραμάξι από τον ταβάνι κρέμονταν στο μαγαζού τη μέση που μόλις σε σκοτίνιαζε τάναβαν να θωρούνε. Πάντα στη μέση υπήρχε η σόμπα το χειμώνα και έδινε ομοιόμορφα ζέστη στο καφενείο. Στο μαγαζί του ο καφετζής παίρνει παραγγελίες με γρηγοράδα σέρβιρες συνήθως τσιπελάτες. Ευγενικός μα και θρασής απάνω στη δουλειά του, πάντοτε ετοιμόλογος με υπομονή μεγάλη. Ήταν μεγαλοστόμαχος, το έκανε απανάγκη του κάθενος να άκουε τις ιδιοτροπίες. Σε ένα σημείο βέβαια, μα είχε κατά νου του πως του πελάτη ήταν σαφή απάνω του το δίκιο. Πάντα από διαφώτιστα το μαγαζί ανοίγει, όλη τη μέρα ανοιχτό κι όπου τον πάει η νύχτα. Συγχρόνως ασχολιότανε και με τη γεωργία και κράτανε η γυναίκα του το μαγαζί όλη μέρα. Και μια φορά ο καφετζής ήταν και κασάπης και πούλαινε στο μαγαζί το κασαπιό απούχε. Ο ύπνος του ήταν λιγοστός. Πολλές φορές τα βράδια όταν καθόταν ήρεμος τον έπαιρνε ο ύπνος.

με ένα χασαπομάχαιρο κουτσούρι και τσιγγέλι σφάζει ο κασάπης και πουλί σε όποιον κρέας θέλει. Ο κασάπης ή χασάπης ή κρεοπόλης.

Το κατσικάκι ήσερνε με ένα σκοινί ο κασάπης, πάει σ' απόμερη μεριά, βαστά ένα τσιγγέλι, ένα κασαπομάχαιρο, ακόνι και μια βίτσα. Και το κοπέλι του βαστά κουβά και ντενεκάκι. Τόδεσε στη μαυρομουρνιά και τον κουβά αρπάζει. Πάει στη βρύση του χωριού, νερό τον εφουλέρνει. Εγιάγειρε και ακόνισε εντελόγω το μαχαίρι, το κατσικάκι μπούζασε από το λαιμό το σφάζει. Μες στο μαλλί εσκούπισε το αίμα από το μαχαίρι, κύφηκε ένα-δυο λεφτά αυτό για να ψοφήσει. Αφού δε ό,τι ψόφισε στα χέλια του σφινώνει, τον πόδα από το σφαχτό και πιάσε το μαχαίρι. Στα αριστερό ατζίποδα μια χαρακιά στο πλάι, ήκαμε εσωτερικά δίπλα από το τζονεύρι. Τη βίτσα από λεμονιά καλοκαθαρισμένη, 50 πόντους μακριά στη χαρακιά βυθίζει, ανάμεσα από την προβιά πολύ βαθιά στο μπούτι, κι όλο την εγυρόφερνε και πιο βαθιά την πήγη. Βγάνει τη βίτσα κύρχηξε το φούσκωμα να κάνει. Το στόμα του στη χαρακιά ήβαλε και εφίσα, μέσα αέρα στο σφαχτό και το καλοφουσκώνει. Τα πίσω πόδια ζεύλωσε και στην κοιλιά το χτύπα, να πάει ομοιόμορφα στο σώμα του αέρας, για να μπορέσει το σφαχτό πιο εύκολα να γδάρει. Από τη χαρακιά αρχινά, ως την ώρα να σκίζει, και ήρχηξε και το γδερνε, πιάνει και τ' άλλο μπόδα. Το ίδιο κάνει και από κιά, στο μπούτι γύρω γύρω, και από τη φόλη σήκωψε τα δυο του ποδαράκια. Ήγδαρε και επέρασε από μέσα το τσιγγέλι, ανάμεσα στα τζόνευρα και το σφαχτό κρεμάτο, απάνω στη μαυρομουρνιά και η κεφαλή ήταν κάτω. Με το χασαπομάχαιρο ήκοβε τσινευρώνες που συγκρατούσαν την προβιά και το μαχαίρι βάνι, ανάμεσα στα ντόδια του τσίρχηξε να το κδέρνει. Σπρώχνει τη χέρα τη δεξά βαθιά μέσα στο προβίδι, γύρω-γύρω την πήγαινε και ήσερνε προς τα κάτω, κι όπου εζοριζότανε κόβει με το μαχαίρι. Είχενε και τα μέντε του, μην τύχει και τρυπήσει, με το μαχαίρι την προβιά, γιατί δεν θα πουλιόταν. Ήγδαρε όλο το σφαχτό μέχρι την κεφαλή του, κόβει τα άλλα πόδια του να γίνουν γαρδουμάκια, και το μαχαίρι ακόνισε για να το ξεχυλιάσει. Απ' τον κολιά αρχίνιξε, τον κόβει γύρω γύρω, με ένα σπαγάκι τόδεσε, που πάνω μην του φύγει, και φύγουν οι προβατσουλιές και το σφαχτό λερώσουν. Έτσι απαρχίζει η κοιλιά ανάμεσα στο δέρμα, στη μέση-μέση χαρακιά ήκαμε και αρχίζει. Δύο δαχτύλια ήβαλε από μέσα στη κοιλιά του, τα αριστερούντου του χεριού και αργά ξεκύλιασέ το, μέχρι τη μέση της κοιλιάς κι όλα ευγήκαν όξο. Πολύ νερό από τον κουβά μες στην κοιλιά επέτα για να κρυώσει τάντερο τα νέλεμα να κάνει. Αρχίνηξε το μάζεμα από τον κακοπλήτη. Ενέλεσε με το δεξί ζυγιά για να το κάνει. Όπου εσπούσε τάντερο ντελόγω το κοπέλι, του βάζε με το ντενεκέ νερό και ξέπλυνέ το. Κι όλο σαν το ενέλεξε απάνω στο τσιγγέλι, το κρέμασε και τη κοιλιά μα και τον κακοπλήτη. Ήβγαλε από το σφαχτό και πήγε σε ένα λάκκο. Ίδιασε όλη την κοιλιά και πάλι το κοπέλι του γέρνε και εξέπλυνε όλο το κοιλιδάκι. Τον κακοπλήτη πέταξε και αράξανε τρεις κάτες και τον συνοριζότανε πια θα τον πρωτοπάρει και στο τσιγγέλι κρέμασε πάλι το κοιλιδάκι. Με το χασαπομάχαιρο το σκίσε μέχρι κάτω, το πλύνε εσωτερικά μέχρι το κεφαλάκι. Προσεκτικά βγάνει με το μαχαίρι από το σκότι τη χολή και πάλι το κοπέλι του γέρνε με το ντενεκέ νερό μέσα στην κοιλιά του. Μετά πλυν όλο το σφαχτό, ήβγαλε το τσιγγέλι πάνω από τη μαυρομουρνιά και το πήρε στα χέρια, στον καφενέ το πήγαινε που είχε το κασαπιό του. Σε σίδερο το κρέμασε στο μαγαζί σαν μπήκε, εκρέμουνταν από την κορφή κατσουνοτά στην άκρη. Το κεφαλάκι κόψε από τον κουδουνάρι και το βάλε σε τζίγκινη λεκάνη παραδίπλα.
τάντερα, το σπλινάντερο, τη σπλίνα, τα γλυκάδια, μες στη λεκάνη τα βάλε, μα και το κυλιδάκι, τα κράτηξε για πάρτι του και δεν θα τα πουλήσει. Όταν καθαριστούν, πληθούν κι όλα τα ποδαράκια, το κυλιδάκι θα κοπεί κι όλα θα τυλιχτούνε, μάντερα να γίνουνε μεζές τα γαρδουμάκια. Τριόλογοι όταν τότε σας τα μεγαλομαχαίρια, από εκόβαν τα σφαχτά και τα ετεμαχίζαν. Για τα μεγάλα κασαπιά είχανε τη σατήρα, μετά το μισοσάτυρο και τέλος την καμπούρα. Πιάνει το μισοσάτυρο και το σφαχτό χωρίζει στα δύο από την ωρά μέχρι τον κουδουνάρι. Το ένα μέρος του σφαχτού απάνω στο κουτσούρι που ήταν από πλάτανο διάμετρο 2 μέτρα. Κύψος περίπου θα ήταν στους 70 πόντους. Πάλι το χώρισε στα δυο και στο τσιγγέλια πάνω, το ένα κομμάτι κρέμασε μέσα από το τζονεύρι, όλο το κρέας του σφαχτού, ίδια τιμή πουλούσε. Στη ζυγαριά επίαινε που βεζινές λέγαν και είχε δύο χούφτες, μια μικρή που μπαίνανε τα ζύγια, κιλά και τα γραμμάρια και τη μεγάλη χούφτα που μέσα βάζαν το σφαχτό, κρέας και το που πουλούσε. Τα κοκοράκια ευθείωσε με τη δεξά του χέρα και είδανε ότι οι βεζινές ήταν σοσκελισμένοι. Ήκοβε και ζύγιζε και σε χαρτί τη λίγη. Τα βερεσέ που παίρνανε τα γράφει και υπογράφουν σε ένα μπλε τετράδιο και θα τον ξεπληρώσουν άμα πουλήσουνε καρπό, λάδι, γη της σταφίδα.

Γυρίζει όλα τα χωριά κι όπου σταθεί φωνάζει. Κυράδες που σουνίσεται με ζέστη και μαγιάζει. Ο πραγματευτής ή γυρολόγος. Λεβεντονιός ξεκίνησε ανάδειο μονοπάτι. Λαλή μουλάρια 4, λαλή μουλίτσες 5. Σε δύο μουλάρια με αυτιά κρασίχι φορτωμένο, σε μια μουλίτσα διαλεχτή λάδι μαχιά γεμάτα και σ' άλλα δυο αποδέλυπα του κόσμου οι πραμάτιες. Γυρίζει όλο το ντουνιά και διαλλαγεί και λέει: «Κοπιάστε όλα τα καλά σας τα έχω φορτωμένα και ό,τι ποθήσεις δά το βρεις να σπολατείς εμένα. Ό,τι ποθήσεις δά το βρεις και αν δεν με σπολατήσεις, άμα ξανάρθω Κύπηρες δά με ευχαριστήσεις». Τανάδιο μονοπάτι αυτός καβάλα το περνούσε. Σε μια μουλίτσα όμορφη μόσχο είχε φορτωμένο. Από το μόσχο τον πολύ ο νιός αποκοιμήθη. Στη στράτα κι που πήγαινε τσικλέφτες σαν τα μόνη. Άλλοι του λιούσαν τα σακιά κι άλλοι τα ξεφορτώναν κι άλλοι τα νίγαν γλίγορα να δουν οι τάχουν μέσα. Αφήτε τα μωρέ παιδιά τα έρματα μουλάρια και φάγανε τσιμπέτες μου να φορτοξεφορτώνω. Είδα τον εξανίγεται και δεν τον εχτυπάτε. Ο γης του κόλλα με σπαθί κι ο άλλος με μαχαίρι κι ο σκύλος στα αδερφάκι του με τη χρυσή φαλτσέτα. Αφήστε με μωρέ παιδιά μη με βαράτε άλλο κι έχω κι εγώ ένα αδερφό σικλέφτες καπετάνιο. Πέ μας μωρέ πραγματευτή σημάδια το γονιό σου. Η μάνα μου από τα Χανιά κι ο Κύρης από το Κάστρο. Πέ μας μωρέ πραγματευτή σημάδι του σπιτιού σας. Έχω μελιά στην πόρτα μας και πάνω κρεβατίνα. Κάνει σταφύλια αραζακή, κάνει κρασί μοσχάτο. Όποιος το πίνει χαίρεται και πάλι αναζητά το. Από τη χέρα των αρπάκες του γιατρού τον πάει. Γιατρέ που γέννεις τσάρος του κι όλους συμπληγωμένους, γιάνε και με τα αδέρφη μου, απου δεν έχω άλλο. Ετούτες δότσι μαχαιριές μπορώ να του τσιγιάνω, μακίνες τσιφαλτσετινές ίντα μπορώ να κάνω. Ήβγαλε το μαχαίρι του από το χρυσό φουκάρι, ψηλά ψηλά το πέταξε και στην καρδιά του βάρη. Άμπας αδέρφη στο χωριό και πούνε και για μένα, πέτους πως επαντρεύτηκα, έπα μακρά στα ξένα. Έχω την πλάκα πεθερά, τη μαύρη γη γυναίκα, τα χοχλακούδια του γυαλού αδέρφια και αξαδέρφια.

θαυμαστά ακούσματα. Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα της θεραπείας του δούλου του Εκατόνταρχου. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξεργασία και την νοηματική του ανάλυση.

Το θαύμα της θεραπείας του δούλου του εκατόνταρχου ανήκει στην κατηγορία των θεραπευτικών θαυμάτων και αναφέρεται σε αυτό από τους Ευαγγελιστές Ματθαίο και Λουκά. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της πρωτότυπης Ευαγγελικής περικοπής από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.

Εισελθόντι δε αυτό εις Καπερναούμ, προσήλθεν αυτό εκατόνταρχος παρακαλών αυτών και λέγον: «Κύριε, πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος». Και λέγει αυτό ο Ιησούς: «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν». Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη: «Κύριε, ούκ είμαι ικανός ή να μου υποτιστέγειν εισελθείς, αλλά μόνον είπε λόγο και ιαθίσεται ο πες μου. Και γάρ εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν, είπε με αυτόν στρατιώτας και λέγω τούτου: πορεύθητη και πορεύεται, και άλλο έρχου και έρχεται. Και το δούλο μου ποιήσω τούτο και ποιεί. Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε της ακολουθούσιν: αμήν λέγω ημίν, ουδέν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρων. Λέγω δε ημίν ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ύξουσι και ανακληθήσονται με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δε ιοί της βασιλείας εκβληθήσονται στο σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαφμός και ο βρυγμός των οδόντων. Και είπε ο Ιησούς το εκατόνταρχο: ύπαγε και ως επίστευσας γεννηθεί του σύ. Και η άθιο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη.

Τώρα θα ακολουθήσει η ελεύθερη απόδοση του θαύματος στα νέα ελληνικά. Μόλις ο Ιησούς μπήκε στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ο εκατόνταρχος, λέγοντάς του τα εξής. «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, παράλυτος και υποφέρει». Τότε ο Ιησούς του λέει: «Εγώ θα έρθω να τον θεραπεύσω». Ο εκατόντρεχος αποκρίνεται: «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Πες όμως μόνο ένα λόγο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Είμαι κι εγώ άνθρωπος κάτω από την εξουσία και έχω στρατιώτες στη διοίκησή μου. Λέω στον ένα πήγαινε και πηγαίνει, και στον άλλον έλα και έρχεται, και στο δούλο μου κάνε αυτό και το κάνει». Όταν τον άκουσε ο Ιησούς, τον θαύμασε και είπε: «Σε διαβεβαιώ πως τόση πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα. Και σου λέω πως θα έρθουν πολλοί από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών, ενώ οι κληρονόμοι της Βασιλείας θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους». Ύστερα είπε στον εκατόντρεχο Ιησούς: «Πήγαινε και ας γίνει αυτό που πίστεψες». Και έτσι γιατρεύτηκε ο δούλος τη στιγμή εκείνη.

Τώρα θα προχωρήσουμε στην ερμηνευτική απόδοση του θαύματος, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα το νόημα της Ευαγγελικής περικοπής. Όταν ο Κύριος ολοκλήρωσε την επί του όρους ομιλία και ενώ τον ακολουθούσε πολύ μεγάλο πλήθος ανθρώπων, πρώτα θεράπευσε έναν λεπρό, στη συνέχεια δε κατευθύνθηκε προς την Καπερναούμ, όπου τελέστηκε η θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου. Ο εκατόνταρχος ήταν μια θέση στο Ρωμαϊκό στρατό, το οποίο τα καθήκοντα σχετίζονταν με τη διοίκηση μιας στρατιωτικής μονάδας 80 περίπου λεγεωνάριων. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς κάνει λόγο στις αφηγήσεις του για τον εν λόγω εκατόνταρχο, που είχε καλή σχέση με τους πρεσβύτερους του τοπικού εβραϊκού πληθυσμού και είχε χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της συναγωγής στην Καπερναούμ. Τόσο και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, από την περικοπή του οποίου κάναμε αφήγηση στο θαύμα της σημερινής μας εκπομπής, όσο και ο Λουκάς, αναφέρονται πως ο εκατόνταρχος ήταν παρόν στη Σταύρωση και είπε ότι ο Ιησούς ήταν ο Υιός του Θεού και κατά συνέπεια, αυτός ο εκατόνταρχος θεωρείται από πολλούς ως ο πρώτος χριστιανός. Επιπλέον, το βιβλίο των Πράξεων λέει για τον εκατόνταρχο που ονομάζεται Κορνήλιος, του οποίου οι γενναιόδωρες πράξεις βρίσκουν εύνοια από το Θεό. Οι εκατόνταρχοι ήταν ειδωλολάτρες, αλλά παρόλα αυτά είχαν επιδείξει καλή συμπεριφορά. Εδώ στη συγκεκριμένη αφήγηση αποφασίζει να προσεγγίσει τον Ιησού, προσφωνώντας τον Κύριε με ευγενικό τρόπο. Η προσφώνηση αυτή δείχνει την αναγνώριση της ανωτερότητας του Κυρίου, διότι προφανώς είχε ήδη ακούσει το λυτρωτικό του λόγο ή είχε δεχτεί την ίαση των ασθενειών. Έπειτα, συνεχίζει αναφερόμενο στον δούλο του ως Πες. Ο Πες στα αρχαία ελληνικά είναι το παιδί. Πιθανόν να τον αποκαλεί έτσι, είτε επειδή ήταν γιος του, είτε δούλος, ιδιαίτερα πιστός και ικανός, γι' αυτό και ο εκατόνταρχος δείχνει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτόν. Άξιο παρατήρησης είναι το γεγονός ότι κάνει αναφορά στο πρόβλημα του δούλου χωρίς να λέει στον Ιησού «Πες να θεραπευτεί». Πιθανόν επειδή φοβάται μήπως είναι ανάξιος να λάβει την ευεργεσία αυτή. Ο Ιησούς στο συγκεκριμένο θαυματουργικό γεγονός και επιθυμώντας να καλύψει την αρετή του εκατόνταρχου, όχι απλά ακολουθεί την προαίρεση αυτού που τον οικετεύει, αλλά προτέρεχει να του υποσχεθεί ότι θα τον θεραπεύσει και πως θα μεταβεί ο ίδιος στην οικία του. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα ανακοίνωνε στον εκατόνταρχο να πάει στο σπίτι του, βρίσκοντας θεραπευμένο το δούλο του. Όμως εδώ αποφασίζει να πράξει διαφορετικά. Από τη στάση του εκατόνταρχου μπορούμε να οδηγηθούμε σε πολλά συμπεράσματα. Αρχικά δείχνει συνέστηση της αγιότητας, της καθαρότητας και της ανωτερότητας του Κυρίου, αλλά και της δικής του αμαρτωλότητας όμως, λέγοντας ότι δεν είναι άξιος να τον δεχτεί στον οίκο του. Δεν εννοεί λόγω ευπρέπειας, αλλά δείχνοντας την ταπεινότητά του στο μεγαλείο του Κυρίου. Η φράση «πες μόνο ένα λόγο σου» κρύβει μέσα της την βαθιά πίστη στη δύναμη του Χριστού. Και όχι μόνο πίστη, αλλά και λογική, αφού στηρίζεται στην καθημερινή εμπειρία του. Ο Ιησούς από την πλευρά του θαυμάζει την πίστη αυτή. Στην Καινή Διαθήκη, ο Κύριος εμφανίζεται μόνο σε δύο σημεία να επιδείχνει θαυμασμό ή έκπληξη. Το ένα είναι στον προκειμένο εκατόνταρχο και το άλλο στην απιστία που έδειξαν οι συμπατριώτες του στη Ναζαρέτ. Ο έπαινος των εθνικών υπήρξε και προάγγελος της μελλοντικής εισδοχής του στην Εκκλησία του Χριστού, όπως διαφαίνεται και στη φράση ότι στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών θα έρθουν και θα καθίσουν πολλοί από την Ανατολή και τη Δύση, διότι αν και οι ειδωλολάτρες και μη Ιουδαίοι θα διαθέτουν την πίστη του εκατόνταρχου. Αντίθετα, οι μέχρι τότε προσδοκώνται στην ουράνια βασιλεία Ιουδαίοι, στους οποίους ως τέκνα του Αβραάμ είχε επαγγελθεί εκβληθήσονται ότι θα πεταχτούν έξω από το σκοτάδι εξαιτίας της απιστίας που έδειξαν στο πρόσωπο και στη διδασκαλία του Υιού του Θεού, επειδή είχαν καλλιεργήσει την πεποίθηση πως ως περιούσιος λαός του Θεού είχαν εξασφαλισμένη τη σωτηρία τους, χωρίς όμως να έχουν τα ηθικά εκείνα προσόντα που ήταν αναγκαία για την είσοδό τους στην ουράνια βασιλεία. Αυτοί που θα εκβληθούν το σκότος στο εξώτερον, δηλαδή θα στερηθούν εντελώς από το φως της Θείας Χάρης, θα βιώνουν αιωνίως λύπη και οδύνη, έσχατη λύπη και υπέρτατη απελπισία, που θα εκδηλώνουν με κλαθμό και βρυγμό των δοντιών, τόσο από αγανάκτηση προς τον εαυτό τους γιατί δεν συμμορφώθηκαν προς τις εντολές του Χριστού, όσο και από ζήλια για αυτούς που σώθηκαν.
Επιβράβευση της πίστης αποτελεί θεραπεία. Κατόπιν, ο Ιησούς είπε στον εκατόνταρχο να επιστρέψει στο σπίτι του και να γίνει αυτό που πιστεύει. Την ίδια στιγμή γίνεται το θαύμα, διότι αυτό που θέλει να πει ο Ευαγγελιστής είναι να θαυμάσουμε και την ταχύτητα του γεγονότος. Ο Κύριος, δηλαδή, δείχνει τη δύναμή του για να θεραπεύσει το δούλο και το κάνει με αυτόν τον θαυμαστό τρόπο ευθύς αμέσως, αρκεί να υπάρχουν βέβαια οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, ας σταθούμε λίγο ακόμα στο παράδειγμα του εκατόνταρχου. Αυτός είναι ο πρώτος που πηγαίνει στο Χριστό. Αυτός είναι ο πρώτος που πίστεψε στο Χριστό. Και επειδή ο ίδιος αγιάστηκε από τον Κύριο, σώθηκε και ο δούλος του. Αν δεν δεχτούμε εμείς οι ίδιοι το Χριστό, πώς θα αξιωθούμε θέση στην ουράνιο βασιλεία? Ας αναρωτηθούμε από πού πηγάζει το ψυχικό του πορτρέτο. Πολλοί ερευνητές ομιλούν για την ταπείνωσή του, που όλοι μας βέβαια δεχόμαστε αναμφισβήτητα. Η ταπείνωση όμως αυτή είναι συνέπεια του γεγονότος ότι πρώτα αναγνώρισε την απόστασή του από τον Χριστό. Αναγνώρισε τον Χριστό ως ανώτερό του, ως τέλειο και ηθικά απρόσιτο. Ο Ιησούς του λέει «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν» και απαντάει ο εκατόνταρχος «Κύριε, ούκ ημί ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις». Η φράση αυτή πήρε στην εκκλησιαστική γλώσσα την ίδια θέση με το «Ο Θεός ηλάσθη τη μύτη αμαρτωλό» του τελώνου. Γι' αυτό βρίσκεται και μέσα στις ευχές της μετάνοιας. Ο εκατόνταρχος πατά στο πρώτο σκαλοπάτι της γνήσιας μετάνοιας, που είναι η συνέστηση της αναξιότητας και της αμαρτωλότητάς μας, καθώς και η αναγνώριση του απροσπέλαστου του ύψους της Θείας Αρετής. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ας υπολογίσουμε κι εμείς τη δική μας πίστη, ως απάντηση στη Θεία Πρόσκληση σαν αναγνώριση της λυτρωτικά κυριαρχικής εξουσίας του Χριστού στη ζωή μας.

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

11 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη και 8 χιλιόμετρα από τον Μπουρνόβα βρίσκεται το Μπουνάρμπαση, ένα από τα μαγευτικότερα χωριά της περιοχής της Σμύρνης. Λόγω του κλίματος και των αγνών προϊόντων, οι κάτοικοι του χωριού ήταν ψηλοί και εύρωστοι και οι γυναίκες τους ωραίες, με ανατολίτικη ομορφιά. Το χωριό ήταν πλούσιο, με πολλά περιβόλια, αμπέλια με τα ονομαστά μαύρα σταφύλια για κρασί και ελαιώνες με εξαιρετικής ποιότητας λάδι, σαν μπλήρα, καθαρό και διαυγές. Τα περιβόλια έβγαζαν εκλεκτά ροδάκινα και τα περίφημα ρόδια διαφόρων ποικιλιών με ψηλό κουκούτσι αλλά με λεπτό φλοιό, αλλά και άλλα μεγάλα και αφράτα που τα έκαναν εξαγωγή στην Οδυσσό, στην πόλη και στην Αλεξάνδρεια. Υπήρχε και το πανηγύρι του ροδιού, ένα είδος φεστιβάλ ροδιού που συνέπιπτε με τη γιορτή του Σταυρού. Τη μέρα εκείνη ο παπάς έκανε αγιασμό στα περιβόλια με ροδιές και ο κόσμος μαζευόταν από τα γύρω χωριά και από τη Σμύρνη. Τα καφενεία και οι ταβέρνες γέμιζαν κόσμο και όλοι γλεντούσαν με όργανα, τραγούδια και χορούς.

Στη Σμύρνη, εκτός των άλλων, εξήγαγαν ένα είδος πάγου. Δεν υπήρχε τότε βιομηχανία κατασκευής πάγου, που ήταν συμπιεσμένο χιόνι. Καθώς οι κορυφές του Νιφντάγ ήταν χιονοσκέπαστες όλο το χρόνο, έσκαβαν λάκους, συμπίεζαν μέσα το χιόνι και το σκέπαζαν. Και το καλοκαίρι, αφού το τοποθετούσαν σε χοντρούς τσόχινους σάκους, το μετέφεραν πάνω σε μουλάρια στη Σμύρνη. Με αυτό έφτιαχναν ένα είδος γρανίτας, προσθέτοντας βυσσινάδα, λεμονάδα και άλλα σερμπέτια. Από τον Νιφντάγ, που ήταν κατάσπαρτο από άγρια ζουμπούλια, έπαιρναν τα κρεμμύδια και τα έκαναν εξαγωγή στην Ευρώπη για ήμερη καλλιέργεια, ενώ παράλληλα οι κάτοικοι είχαν δημιουργήσει ολόκληρα φυτώρια τέτοιων λουλουδιών. Οι γυναίκες έπλεκαν τις περίφημες δαντέλες, τα κουπανέλια που τις πολλούσαν στη Σμύρνη. Υπάρχει και η θλιβερή παράδοση που λέει πως όταν οι Τούρκοι κατέκτησαν το χωριό, κατέσφαξαν τους άνδρες και στις γυναίκες τους έκοψαν τη γλώσσα για να μην μιλούν στα παιδιά τους ελληνικά. Εν τούτης, στο χωριό μιλούσαν ωραιότατα ελληνικά και λέγεται πως πολλές γυναίκες τούρκεψαν τότε για να γλιτώσουν το μαρτύριο. Αλλά στα χαρέμια δεν έπαψαν να μιλούν ελληνικά.

υπήρχαν και πολλοί Τούρκοι ελληνόφωνοι στο χωριό. Το Μπουνάρμπαση είχε 1000 κατοίκους, από τους οποίους οι 800 ήταν Έλληνες. Οι χριστιανοί, απασχολημένοι με τις καθημερινές τους εργασίες, δεν καταλάβαιναν τον κίνδυνο που πλησίαζε. Δεν άκουγαν και εδώ τον πλαστήρα που τους έλεγε να φύγουν. Στη Σμύρνη, οι Τούρκοι έριχναν βενζίνη στη φωτιά και η φωτιά προχωρούσε. Φωτιά από τη μια, θάλασσα από την άλλη. Η ασυνεννοησία των ελληνικών αρχών και ο κινησμός των ξένων δυνάμεων άφηναν έρμεα τους χριστιανούς στο έλεος των Τούρκων. Μετά την καταστροφή του 22, το χωριό ερημώθηκε. Λόγω της μεγάλης φυσικής ομορφιάς του, θέλησαν οι Τούρκοι να αναπτύξουν εκεί τουρισμό, αλλά χωρίς επιτυχία.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στις προηγούμενες εκπομπές ο Μέγας Βασίλειος ξεκίνησε να μας μιλάει για την νηστεία. Μας μίλησε για την ιστορία της νηστείας, μας είπε ότι η νηστεία άρχισε από τον Παράδεισο, είναι παλαιότερη από τον νόμο. Ο Μωυσής νήστευε, μας είπε. Η νηστεία ήταν χαρακτηριστικό των προφητών και των Αγίων. Ενίστεψαν ο Κύριος και ο Απόστολος Παύλος. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ενίστευε διαρκώς. Στη συνέχεια διαβάσαμε για τη διάρκεια της νηστείας της Μεγάλης Σαρακοστής κατά την εποχή του Μεγάλου Βασιλείου και μετά ο Μέγας Βασίλειος ξεκίνησε να μας μιλάει για το ποια είναι η αληθινή νηστεία. Μας έδωσε σχετικές πληροφορίες από την Αγία Γραφή. Μας είπε ότι είναι απαραίτητη και η νηστεία των παθών. Μας περιέγραψε τα σωματικά χαρακτηριστικά του νηστευτή και μετά μας μίλησε για τους κανόνες της νηστείας. Πρέπει να νηστεύουμε με μέτρο, μας είπε. Πρέπει η νηστεία να ικανοποιεί τις ανάγκες εκάστου. Την νηστεία, μας είπε, την ορίζει ο πνευματικός. Αφού μας εξήγησε τι πρέπει να λάβει υπόψη του. Μας είπε ότι πρέπει να τρώμε όσα μας παραθέτουν, αποφεύγοντας την τρυφή. Τι θα κάνουμε όταν η νηστεία μας εμποδίζει να επιτελέσουμε το έργο μας. Μας μίλησε και γι' αυτό. Επίσης μας είπε ότι είναι επικίνδυνο το να εκτελούμε το δικό μας θέλημα νηστεύοντας υπερβολικά. Να αποφεύγουμε τις υπερβολές, μας είπε. Να χαιρόμαστε όταν νηστεύουμε. Μας είπε επίσης ότι η νηστεία χωρίς τη θέλησή μας είναι επικίνδυνη. Η υπερβολική νηστεία δείχνει η αυταρέσκεια και κοινοδοξία, μας είπε. Η διατροφή θα αποβλέπει στην ικανοποίηση των αναγκών και όχι των επιθυμιών, μας είπε. Επίσης μας τόνισε ότι δεν πρέπει να νηστεύουμε φαρισαϊκά. Μετά μίλησε για την νηστεία των μοναχών. Η νηστεία θα είναι κοινή, είπε στη μοναστική αδελφότητα.

είναι μητέρα της υγείας και φρούριο της ψυχής. Λέει, νηστεία ψυχής αγαθών φυλακτήριων, σώμα της σύνικος ασφαλής, όπλων αριστεύουσιν, αθλητές γυμνάσιων. Τούτο πειρασμούς αποκρούεται, τούτο αλήθη προσευσέβιαν, νύψεως σύνικος, σοφροσύνης δημιουργός. Εν πολέμης ανδραγαθεί, εν ειρήνη ησυχίαν διδάσκει. Τον ναζιραίον αγιάζει, τον ιερέα τελεί, ου γάρ δυνατόν άνευ νηστείας ιερουργίας κατατολμήσε, ου μόνον εν τη μυστική νυν και αληθινή λατρεία, αλλά και εν τη τυπική τη κατά των νόμων προαγωμένη. Νηστεία προσευχήν εις ουρανών αναπέμπει, ιονή πτερών αυτή γινωμένη προς την άνω πορείαν. Νηστεία οίκον αύξησης, υγείας μήτυρ, νεότητος παιδαγωγός, κόσμος πρεσβύτες, αγαθή συνέμπορος, οδηπόρης. Ασφαλής ο μόσκινος της συνίκης. Ούχ υποπτεύει γάμων επιβουλήν ο ανήρ, νηστείες ορών την γυναίκα συζώσαν. Ού τίκεται ζηλοτυπίες γυνή, τον άνδρα βλέπουσα νηστείαν καταδεχόμενον. Τι στον εαυτού οίκον ηλάτωσεν εν νηστεία. Αρρύθμισον σήμερον τα ένδον και αρρύθμισον μετά τα αυτά. Ουδέν δια την νηστείαν λήψη τον εν το οίκο. Ας δούμε τη μετάφραση. Η νηστεία είναι καλό φρούριο της ψυχής, συγκάτοικος του σώματος, όπλο των ανδρείων, γυμναστήριο των αθλητών. Αυτή αποκρούει τους πειρασμούς, αυτή προετοιμάζει τον άνθρωπο για την ευσέβεια. Είναι σύντροφος της νύψεως, της εγρηγόρσεως δηλαδή, και δημιουργός της αγνότητας. Στους πολέμους κάνει ανδραγαθήματα και τον καιρό της ειρήνης διδάσκει την ησυχία. Αγιάζει τον Ναζιραίο, τον αφιερωμένο δηλαδή. Εδώ να σημειώσουμε ότι η λέξη προέρχεται από το Ναζίρ, που σημαίνει καθιερωμένος. Οι Ναζιραίοι αναλάμβαναν την υποχρέωση να απέχουν από ενοπνευματώδη ποτά και να εγκρατεύονται σε όλα. Ναζιραίοι ήσαν ο Σαμψών, ο Σαμουήλ και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος ονομάζει Ναζιραίους τους μοναχούς. Αγιάζει λοιπόν τον Ναζιραίο, τον αφιερωμένο, και κάνει τέλειο τον ιερέα. Γιατί δεν είναι δυνατόν χωρίς νηστεία να αποτολμήσει ο ιερέας την ιερουργία, όχι μόνον τώρα στη μυστική και αληθινή λατρεία, αλλά και στην τυπική που γινόταν σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο. Η νηστεία ανεβάζει την προσευχή στον ουρανό, με το να γίνεται σε αυτή κατά κάποιον τρόπο φτερό στην πορεία της προς τα επάνω. Η νηστεία είναι η προκοπή των σπιτιών, μητέρα της υγείας, παιδαγωγός της νεότητας, στολίδι των γερόντων, καλή σύντροφος στους οδηπόρους, ασφαλής ο μόσκινος σε εκείνους που συγκατοικούν. Ο άνδρας δεν υποψιάζεται δόλια σχέδια εναντίον του γάμου όταν βλέπει τη γυναίκα να συζεί με την νηστεία. Η γυναίκα δεν λιώνει από τη ζηλοτυπία. Φαίνεται ότι οι συζυγικές απιστίες δεν ήσαν άγνωστες την εποχή του Μεγάλου Βασιλείου, σημειώνει ο επιμελητής του έργου, ο κύριος Χαρόνης. Η γυναίκα λοιπόν δεν λιώνει από τη ζηλοτυπία όταν βλέπει τον άνδρα να νηστεύει. Ποιος εζημίωσε το σπίτι του με την νηστεία? Υπολόγισε σήμερα τα πράγματα του σπιτιού. Υπολόγισε τα και μετά. Δεν θα λείψει με την νηστεία τίποτε από εκείνα που είναι αναγκαία για το σπίτι.

νηστεία Θεό προσάγει και τρυφή την σωτηρίαν προδίδωση. Δηλαδή, η νηστεία οδηγεί στο Θεό και η τρυφή, η απόλαυση δηλαδή, η καλοπέραση, προδίδει τη σωτηρία. Είναι η αρχή της μετανοίας η νηστεία. Λέει, νηστεία δε, αρχή μετανοίας. Δηλαδή, η νηστεία είναι η αρχή της μετανοίας. Η νηστεία είναι ωφέλιμη σε όλες τις ηλικίες και τάξεις. Λέει, νηστεία φυλά συνήπεια, σοφρονίζει των νέων, σεμνών ποιεί των πρεσβήτην, εδεσιμωτέρα γάρ πολιά νηστεία και κοσμημένη, γυναιξή κόσμος αρμοδιότατος ακμαζόντων, χαλινός, συζυγίας φυλακτήριων, παρθενίας τροφός. Δηλαδή, η νηστεία προφυλάσσει τα νήπια, σοφρονίζει το νέο, κάνει σεβαστό το γέροντα, γιατί τα γυρατιά στολισμένα με νηστεία γίνονται πιο σεβαστά. Για τις γυναίκες είναι στολίδι ταιριαστό, είναι χαλινάρι σε εκείνους που βρίσκονται σε ακμή, είναι φρούριο της συζυγικής ζωής, τροφός της παρθενίας. Για το ίδιο θέμα μας λέει, δέξαστε αυτήν, οι πένιτες την σύνοικον ημών και ομοτράπεζων, οι δούλοι την ανάπαυσιν των συνεχών της υπηρεσίας καμάτων, οι πλούσιοι την ιατρεύουσαν ημάς της εκ του κόρου βλάβης και τη μεταβολή τερπνότερα ποιούσαν τα υπό της συνηθίας καταφρονούμενα, οι άρρωστοι την της υγείας μητέρα, οι ευεκτούντες το της ευεξίας ημών φυλακτήριον. Δηλαδή, στη μετάφραση μας είπε, «Η φτωχή δεχθείτε την νηστεία που είναι συγκάτοικος και ομοτράπεζη. Η δούλη δεχθείτε αυτή που είναι η ανάπαυση από τους συνεχείς κόπους της υπηρεσίας. Η πλούσιοι αυτή που σας γιατρεύει από τη βλάβη του κορεσμού και που με την μεταβολή κάνει πιο ευχάριστα αυτά που από τη συνήθεια περιφρονούνται. Οι άρρωστοι δεχθείτε τη μητέρα της υγείας. Η υγιής το φρούριο της καλής υγείας».

Η νηστεία είναι ισχυρό πνευματικό όπλο. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, «Τις μεν του κόσμου στρατιώτες κατά την των καμάτων αναλογίαν το σιτηρέσιον αύξεται, τις δε πνευματικής οπλίτες, ο το έλατον έχουν της τροφής, το μείζον έχει του αξιώματος». Δηλαδή, στους κοσμικούς στρατιώτες η ημερήσια τροφή αυξάνεται ανάλογα με τους κόπους. Στους πνευματικούς όμως οπλίτες, εκείνος που έχει τη λιγότερη τροφή έχει το ανώτερο αξίωμα.

Η νηστεία είναι όπλο εναντίον των δαιμόνων. Λέει, νηστεία όπλο νεστή προς την κατά των δαιμόνων στρατιάν. Τούτο γάρ το γένος ούκ εξέρχεται η μη εν προσευχή και νηστεία. Δηλαδή, η νηστεία είναι όπλο χρήσιμο στον πόλεμο εναντίον των δαιμόνων, γιατί το γένος αυτό των δαιμονίων δεν διώχνεται με κανέναν άλλον τρόπο παρά μόνον με προσευχή και με νηστεία. Κατά Μάρκον 9:29. Η νηστεία ελκύει το φύλακα άγγελο. Λέει, «Έστι μεν ούν πάντα των χρόνων η νηστεία ωφέλιμος, της ερουμένης αυτήν ούτε γάρ επίρρεια δαιμόνων κατά τολμά του νηστεύοντος και οι φύλακες της ζωής ημών άγγελοι φιλοπονότερον παραμένουσι της διανηστείας την ψυχήν και καθαρμένης». Δηλαδή στη μετάφραση μας είπε, «Η νηστεία λοιπόν για αυτούς που την προτιμούν είναι ωφέλιμη σε κάθε εποχή, γιατί το θράσος των δαιμόνων δεν τολμάει να βλάψει εκείνον που νηστεύει. Επιπλέον, οι φύλακες άγγελοι της ζωής μας με περισσότερη αφοσίωση μένουν κοντά σε εκείνους που έχουν καθαρθεί. Η νηστεία κάνει δυνατούς τους πνευματικούς αθλητές», λέει, «δια της εγκρατείας και της νηστείας αναγκαίον εστί το προς τον αγώνα καταγυμνάζεσθε. Έλεον μεν γάρ πιένει τον αθλητήν, νηστεία δε τον ασκητήν της ευσεβίας κρατίνει». Δηλαδή, είναι ανάγκη να γυμνάζεται κανείς έντονα για τον αγώνα με την νηστεία και την εγκράτεια, γιατί το μεν λάδι δυναμώνει, παχαίνει δηλαδή, τον αθλητή, η δε νηστεία κάνει ισχυρό αυτόν που ασκείται στην ευσέβεια.

«Η νηστεία είναι πηγή σοφροσύνης και υγείας», λέει ο Μέγας Βασίλειος. «Εγκράτεια δείκνηση των συναποθανόντα Χριστό και νεκρόσαντα εαυτού τα μέλη τα επί της γης. Ταύτην είδαμεν σοφροσύνης μητέρα, υγείας πρόξενον, της των αγαθών εν Χριστό καρποφορίας ικανός υπεξέρουσαν τα εμπόδια, υπερ κατά την του Κυρίου φωνήν, εμέριμνε του αιώνος τούτου και εειδονέ του βίου και επερι τα λοιπά επιθυμίες συμπνίγουση των λόγων και άκαρπος γίνεται. Ταύτην και δαίμονες αποφεύγουσιν αυτού του Κυρίου διδάξαντος ημάς ότι τούτο το γένος ούκ εκπορεύεται ημί εν προσευχή και νηστεία». Δηλαδή στη μετάφραση μας είπε: «Η εγκράτεια δείχνει άνθρωπο που πέθανε, ως προς την αμαρτία δηλαδή, μαζί με τον Χριστό και νέκρωσε τα μέλη του παλαιού ανθρώπου που ζητούν γήινες απολαύσεις». Κολασαΐς 3,5. «Νεκρώσατε τα μέλη ημών τα επί της γης». Γνωρίζουμε ότι αυτή, η εγκράτεια δηλαδή, είναι μητέρα της σοφροσύνης και πηγή υγείας, ότι απομακρύνει αρκετά τα εμπόδια για την καρποφορία των αγαθών έργων με τη δύναμη του Χριστού. Αφού βεβαίως σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, οι φροντίδες της παρούσας ζωής και οι ειδονές του κόσμου και οι άλλες κακές επιθυμίες πνίγουν το λογικό, το οποίο έτσι γίνεται άκαρπο. Μάρκο 4,19. Την εγκράτεια αποφεύγουν και οι δαίμονες, αφού ο ίδιος ο Κύριος μας δίδαξε ότι αυτό το είδος των δαιμονίων δεν διώχνεται παρά μόνον με προσευχή και νηστεία. Ματθαίου 17,21.

Η νηστεία προλαβαίνει την παχυσαρκία. Ερώτησον τους ιατρούς και αναγγελούς εσύ ότι εις φαλερότατον εστί πάντων η επάκρον ευεξία. Διότι δια νηστείας υφερούσι το πλεονάζον η εμπειρότατη, ως μη το βάρη της πολυσαρκίας υποκλασθήνε την δύναμην. Εξεπίτηδες γάρδια της ενδίας καθελώντες την αμετρίαν, ευρυχωρίαν την άκια ανατροφήν και αρχήν δευτέρας αυξήσεως τη θρεπτική δυνάμη παρασκευάζουσιν. Δηλαδή μας είπε, ρώτησε τους γιατρούς και θα σου απαντήσουν ότι το περισσότερο σφαλερό από όλα τα πράγματα είναι η άκρα ευεξία, δηλαδή εννοεί η παχυσαρκία. Γι' αυτό οι πιο έμπειροι αφαιρούν το πάχος με νηστεία, ώστε να μη συντριβεί η δύναμή τους κάτω από το βάρος της παχυσαρκίας. Γιατί σκόπιμα, αφού με τη στέρηση εξαφανίσουν το υπερβολικό πάχος, παρέχουν στη θρεπτική δύναμη κάποια άνεση και άσκηση, ώστε να αρχίσει μια δεύτερη αύξηση. Η νηστεία σώζει την οικογένεια και την πολιτεία. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, νηστεία, πόλεως ευσχημοσύνη, αγοράς ευστάθεια, οίκον ειρήνη, σωτηρία των υπαρχόντων, βούλη αυτής ειδήν την σεμνότητα, σύγκρινόν μη την σήμερον εσπέραν τη αύριον, και όψη την πόλην εκ ταραχής και εζάλης, εις γαλήνην βαθίαν μεταβαλούσαν. Δηλαδή μας είπε στη μετάφραση, η νηστεία είναι η χάρη της πόλεως, η σταθερότητα της αγοράς, η ειρήνη των σπιτιών, η σωτηρία των υπαρχόντων. Θέλεις να ειδείς τη σεμνότητά της? Σύγκρινε παρακαλώ τη σημερινή βραδιά με την αυριανή και θα ειδείς να μεταβάλει την πόλη και στη θέση της ταραχής και της ζάλης θα επικρατήσει η βαθιά γαλήνη. Για το ίδιο θέμα λέει, πάσαν αθρώος την πόλην και πάντα των δήμων με θαρμόζει προς ευταξίαν, κοιμίζει κραυγήν, εξορίζει μάχην, λιδωρίαν κατασιγάζει, τίνος διδασκάλου παρουσία παιδων θόρυβον ούτως αθρώος καθίστησιν, ως η νηστεία παραφανίσα ταραχήν πόλεως καταστέλει, είδε πάντες αυτήν εις την υπέρ των πρακτέων σύμβουλων παρελάμβανον, ουδέν εκόλλιε βαθίαν ειρήνην είναι κατά πάσαν την οικουμένην. Δηλαδή, η νηστεία εξασφαλίζει αμέσως την τάξη σε ολόκληρη την πόλη και το λαό. Συγκρατεί τις κραυγές, απομακρύνει τους διαπληκτισμούς, κατασιγάζει την κακολογία. Ποιου δασκάλου η παρουσία αποκαθιστά τόσο γρήγορα το θόρυβο των παιδιών, όσο η νηστεία καταπάβει την ταραχή της πόλεως όταν εμφανιστεί? Αν όλοι δέχονταν την νηστεία ως σύμβουλο για όσα πρόκειται να πράξουν, τίποτε δεν θα εμπόδιζε να επικρατήσει απόλυτη ειρήνη σε ολόκληρη την οικουμένη. Περί του ότι η νηστεία διευκολύνει την προσευχή, λέει, παρά των μεθιόντων ετις φύσεως εναλλαγέ, εν άρεν ημέν το θύλι, εν δε το θύλι το άρεν επιζητούντον. Νηστεία δε και γαμικών έργων μέτρα γνωρίζει και των εκ νόμου συγκεχωρημένων την αμετρίαν κολάζουσα, σύμφωνον σχολήν εμποιεί ή να παραμείνωση τη προσευχή. Δηλαδή, οι διαστροφές της φύσεως επιδιώκονται από τους μέθησους που επιζητούν την μεν γυναίκα στον άνδρα, τον δε άνδρα στη γυναίκα. Η νηστεία όμως γνωρίζει το μέτρο στις γενετήσιες σχέσεις και, τιμωρώντας την αμετρία, την κατάχρηση δηλαδή, των σχέσεων που επιτρέπει ο νόμος του Θεού, επιβάλλει σύμφωνοι ανάπαυλα για να αφιερωθούν και οι δύο σύζυγοι στην προσευχή. Γιατί όπως λέει στην Α προς Κορινθίους 7,5, μη στερείτε ο ένας τον άλλον, παρά μόνον με κοινή συμφωνία και προσωρινά, για να αφιερώνεστε στην προσευχή και την νηστεία. Η νηστεία ισχυροποιεί το νου και το φρόνημα. Λέει, «Η βούλη ισχυρών ποιήσε τον νουν, δάμασον την σάρκα διανηστείας». Τούτο γαρεστήν όφη συν ο Απόστολος ότι όσον ο έξωθεν άνθρωπος διαφθείρεται, το σούτον ο έσωθεν ανακαινούται και το όταν ασθενώ, τότε δυνατό σημεί. Δηλαδή, εάν θέλεις να κάμεις το νου σου δυνατό, δάμασε τη σάρκα με νηστεία. Γιατί αυτό σημαίνει εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι δηλαδή
Όσο ο εξωτερικός άνθρωπος, το σώμα δηλαδή, φθείρεται, τόσο ο εσωτερικός, η ψυχή δηλαδή, ανακαινίζεται, ανανεώνεται δηλαδή. Β' Κορινθίους 4.16 και το «Όταν ασθενώ, τότε είμαι δυνατός». Β' Κορινθίους 12.10. Την νηστεία τη συνιστούν και οι γιατροί. Λέει «Μη μιμήσει της Εύας την παρακοήν, μη πάλιν σύμβουλον παραδέξει τον όφιν, φιδί της σαρκός την βρόσιν υποτιθέμενον, μη προφασίζω αρρωστίαν σώματος και αδυναμίαν, ούγαρε μη τας προφάσεις, αλλά το ειδότη λέγεις, νηστεύειν ού δύνασε, υπέμει, κορένιστε δε διαβίου και συντρίβειν το σώμα το βάρη των εστιωμένων δύνασε, και μην της ασθενούσιν ουχή βρωμάτων ποικιλίαν, αλλά σιτίαν και ένδιαν είδα τους ιατρούς επιτάσσοντας, πώς ούνο ταύτα δυνάμενος εκείνα προφασίζει μη δύναστε, τι ευκοπότερον τη γαστρή λιτότητη διέτης παρενεγκίν τη νύκτα, είδα ψηλή αυρωμάτων βεβαρημένην κίστε, και τίνην τα των ανθρώπων σώματα συνεχή μεν το κόρο καταβαρινόμενα, ευκόλως υποβρύχια τες αρρωστίες γίνεται, ευσταλή δε και κούφι τη τροφή και χρημένα, και το προσδοκόμενον εκ νόσου κακόν όσπερ χειμώνος επανάστασιν υπεξέφυγε, και το ήδη παρόν οχληρών όσπερ την άσπηλάδος επιδρομήν διεκρούσατο. Ήπου και το ησυχάζειν, κατά σέ του τρέχειν επιπονότερον και του παλέειν το ηρεμήν. Ήπερουν και το τρυφάν του λιτός διετάστε της ασθενούσι φύς είναι καταλληλότερον. Υγάρ οικονομούσα το ζώον δύναμις αυτάρκιαν μεν και λιτότητα ραδίως κατηργάσατο και οκείωσε το τρεφωμένο, πολυτέλειαν δε και ποικιλίαν βρωμάτων παραλαβούσα ήτα αντισχύν προς το πέρας ουκ εξαρκέσασα τα ποικίλα γέννη των οσημάτων επίησεν. Ας δούμε τη μετάφραση. Μας είπε ο Μέγας Βασίλειος «Να μη μιμηθείς την παρακοή της Εύας, να μη δεχθείς και πάλι το φίδιο σύμβουλο που προτείνει τη βρώση, φροντίζοντας για το σώμα. Να μην προφασίζεσαι σωματική αρρώστια και αδυναμία, γιατί τις δικαιολογίες δεν τις λες σε μένα, αλλά σε εκείνον που γνωρίζει. Δεν μπορείς να νηστέψεις, πες μου. Μπορείς όμως να παραχορταίνεις σε όλη τη ζωή σου και να συντρίβεις το σώμα σου με την αυθονία των φαγητών. Και όμως γνωρίζω ότι οι γιατροί επιβάλλουν στους ασθενείς όχι ποικιλία φαγητών, αλλά ασιτεία και δίαιτα. Πώς λοιπόν εσύ που μπορείς αυτά, να τρως δηλαδή άφθονα φαγητά, προφασίζεσαι ότι δεν μπορείς εκείνα, την νηστεία δηλαδή, τι είναι ευκολότερο για την κοιλιά, να περάσει τη νύχτα με λιτή δίαιτα ή να βαραίνει το στομάχι με την αυθονία των φαγητών? Και τα σώματα των ανθρώπων λοιπόν, όταν παραφορτώνονται με το συνεχή κορεσμό, εύκολα υποκύπτουν στις αρρώστιες. Όταν όμως χρησιμοποιούν στέρεη και ελαφριά τροφή και το αναμενόμενο από την αρρώστια κακό σαν κακοκαιρία το ξεφεύγουν και αυτό που τώρα τους ενοχλεί το αποκρούν σαν κάποια ευνίδια ρηπή ανέμου. Δηλαδή, κατά τη γνώμη σου, εάν ισχυρίζεσαι ότι για τους ασθενείς είναι καταλληλότερη η απόλαυση από τη λιτή δίαιτα, τότε και η ησυχία είναι πιο επίπονη από το τρέξιμο και η ηρεμία από την πάλη. Γιατί η δύναμη που κυβερνάει το σώμα εύκολα μεν επεξεργάζεται την αυτάρκη και λιτή τροφή και την αφομοιώνει με το σώμα που τρέφεται. Όταν όμως παραλάβει και την πολυτέλεια και την ποικιλία των εδεσμάτων, των φαγητών δηλαδή, και έπειτα δεν μπορεί να αντέξει ως το τέλος, δημιουργεί τα διάφορα είδη των ασθενειών.

Αγαπητοί μας, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε με το Λίμα Νηστεία και στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Κασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Κασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμο Ζιάβρου.
1: Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές, και χαίρομαι και εγώ που είμαι πάλι μαζί σας για να μιλήσουμε για τον Όσιο Γεώργιο Κασλίδη, όπως το κάνουμε αρκετό καιρό τώρα. Σήμερα θα ακούσουμε τη διήγηση ενός πνευματικού τέκνου του Οσίου που πήγεται να τον δει και να ζητήσει τη βοήθεια του Οσίου, γιατί είχε πολλούς λογισμούς που τον ενοχλούσαν και δεν τον άφηναν να κάνει σωστά τα χριστιανικά του καθήκοντα, ενώ πίστευε πολύ στο Χριστό και Θεό μας. Ο γέροντας Γεώργιος Κασλίδης λοιπόν τον κάθισε δίπλα του και άρχισε να του μιλάει για τους λογισμούς που έχουν όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και ο ίδιος κάποιες φορές. Και του λέει, λοιπόν, οι παγίδες των λογισμών, παιδί μου, είναι αμέτρητες, αναρρύθμιτες. Και ο λογισμός, παιδί μου, ξεκινάει από το νου του ανθρώπου, που ταράζεται και θολώνει από τις σχηματιζόμενες εικόνες της φαντασίας. Οι φανταστικές εικόνες εντυπώνονται στο νου με νοήματα, με θεωρήματα, με λογισμούς. Εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς, παιδί μου, είναι τι περνάει ή τι πέρασε μέσα στο χώρο της μνήμης και το οποίο έχει τη δυνατότητα να επανέλθει στη συνείδηση, σύμφωνα με νόμους που διέπουν τη μνήμη, αυτόματα, ύστερα από ειδική ενέργεια του ίδιου του νου ή άλλων δυνάμεων της ψυχής ή και του σώματος ή εντελώς εξωτερικών παραγόντων ή εσωτερικών. Οι δαίμονες, παιδί μου, που ευρίσκονται πέριξ της καρδίας, επενεργούν εις βάρος της ψυχής του ανθρώπου και την ταράσουν και την τρομοκρατούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να οδηγείται ο άνθρωπος στην απελπισία, στην απόγνωση και από εκεί ακόμη και στην τρέλα και στην αυτοκτονία. Στη βία που καταβάλουμε για να πραγματοποιήσουμε το έργο της πίστεως, το έργο μιας εντολής, σε αυτή τη βία αντιμετωπίζουμε συγχρόνως και την αντίδραση των λογισμών. Αν τελικά, παιδί μου, τηρήσουμε τον νόμο, τότε θα έχουμε κάποια αμοιβή, κάποιο μισθό, κάποιο καλό αποτέλεσμα. Μεταξύ αυτών των καλών αποτελεσμάτων θα είναι και η ελάττωση της δυνάμεως της προσβολής των διαφόρων λογισμών. Δεν πρέπει, παιδί μου, τους κακούς λογισμούς να τους βάζουμε στο υποσυνείδητο. Τους βάζουμε στο υποσυνείδητο με τη συγκατάθεση που κάνουμε. Έτσι, αποκτούν δικαιώματα οι δαίμονες για να μπορούν κατόπιν να τους τραβούν από εκεί μέσα, όποια στιγμή αυτοί θέλουν, επιδιώκοντας να προσβάλλουν την ψυχή μας και να την θέτουν σε δοκιμασία και από τη δοκιμασία στην πτώση. Όση δύναμη, παιδί μου, έχει ο καλός λογισμός, δεν την έχει καμία άσκηση. Ας πούμε τώρα ότι κάνουμε μία άσκηση νηστείας. Παραδείγματος χάρη, όλη την ημέρα δεν τρώμε τίποτα, γιατί κάνουμε τριήμερο, και κάνουμε και χίλιες μετάνοιες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι θα μας ωφελήσει εάν έχουμε κακούς λογισμούς? Παρά την νηστεία που κάνουμε όλη την ημέρα, εάν έχουμε λογισμούς κατακρίσεως, λογισμούς γονγκισμού κατά του Θεού, λογισμούς απιστίας, λογισμούς που προδίδουν έλλειψη εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια, λογισμούς πονηρούς ή εσχρούς, τι μας ωφελεί? Αν βάλουμε όμως ένα λογισμό μέσα μας, μονάχα έναν, ότι ο Θεός είναι μέσα μας, είναι παρόν, μας καλύπτει με την πανταχού παρουσία Του, είμαστε μέσα σε Αυτόν. Αυτόν τον λογισμό, ότι δηλαδή είμαστε μέσα στο Θεό αυτή τη στιγμή και κάθε στιγμή και ότι ο Θεός είναι μέσα μας, αν τον δουλεύουμε συνέχεια, παιδί μου, αλλά μόνο αυτό και τίποτα περισσότερο από αυτόν, ξέρεις ότι θα γίνουμε μέχρι το βράδυ όλο φωτιά από θεία αγάπη και από το θείο έρωτα. Θα κοντεύει να σπάσει η καρδιά μας από την πολλή αγάπη που θα έχουμε προς το Θεό και προς τα πλάσματά Του, τους συνανθρώπους και τα κτίσματα, ακόμα δε και προς την άψυχη κτήση και κάθε τι. Γιατί το κάθε τι θα το βλέπουμε σαν προϊόν αγάπης του Θεού και σαν ευκαιρία να ανυμνήσουμε τον ίδιο το Θεό επειδή είναι ο πλάστης Του. Και θα γίνεται, παιδί μου, πάντοτε μία αναγωγή από τα κτίσματα στον κτίστη, συνεχώς, αδιαλείπτως. Το κάθε τι θα το αγαπάμε όπως το αγάπησε και ο Θεός όταν το έκανε, γιατί από αγάπη το έκανε. Και τότε θα διαπιστώσουμε πόσο αληθινός είναι αυτός ο λόγος, ότι δηλαδή όσο αξίζει ένας καλός λογισμός, δεν αξίζει η πιο μεγάλη άσκηση. Ο καλός λογισμός, παιδί μου, αξίζει αυτός ιδίως, ο οποίος παραμένει μέσα μας. Τον καλλιεργούμε, τον τρέφουμε, τον κάνουμε κτήμα μας, ζωή μας, ένδυμά μας, αναπνοή μας, τροφή και πόμα μας. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι επειδή δεν σκεπτόμαστε συνεχώς το Θεό ή ότι θα σκεπτόμαστε συνεχώς το Θεό θα καταλύσουμε τα πάντα, δηλαδή την νηστεία και όλα τα άλλα. Όχι, δεν θέλουμε να πούμε αυτό. Ίσα ίσα, αν κυριαρχήσει αυτό το βίωμα της παρουσίας του Θεού μέσα στον άνθρωπο, τότε εκείνος φτάνει σε κάποια άλλη ακρότατη θέση, σε άλλο ακρότατο βίωμα, να σταματούν οι ενέργειες της φύσεως. Δεν θέλει τότε να φάει, δεν θέλει να πιει, δεν θέλει να κοιμηθεί, δεν θέλει να βάλει κάποιο ρούχο πάνω του, δεν κρυώνει, δεν ζεσταίνεται και ούτω καθεξής. Επομένως, το ένα έχει ως αποτέλεσμα το άλλο. Δηλαδή, ο ισχυρός καλός λογισμός μέσα μας, παιδί μου, μπορεί να γεννήσει την άσκηση, την ποικιλία της ασκήσεως, της οποιαδήποτε ασκήσεως. Τα άλλα, οι σωματικές ασκήσεις κλπ, μερικώς γεννούν τα θεία. Τα θεία γεννούν την άσκηση, γεννούν την προσπάθεια τη σωματική του ανθρώπου. Καμιά φορά είναι άμεσο γέννημα των καλών λογισμών. Τα θεία νοήματα μπορούν να γεννήσουν και σωματικές πνευματικές ασκήσεις και να φτάσουν τον άνθρωπο μέχρι του μαρτυρίου. Η συνέστηση της αγάπης του Θεού μέσα μας μπορεί να μας οδηγήσει και στο μαρτύριο και σε κάθε άλλη θυσία. Βέβαια, το να κάνουμε αυτή την πνευματική εργασία, δηλαδή το να βάλουμε μέσα μας τον καλό λογισμό και να γίνουν όλα αυτά που είπαμε, είναι δύσκολο για μας. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε σήμερα και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το κάνω αυτό. Αυτό θα προκύψει, παιδί μου, σαν αποτέλεσμα μιας διαδοχικής ποικίλης εργασίας καθημερινής, η οποία θα γίνεται για την αγάπη του Θεού και η οποία θα μπορεί να μας δώσει αύριο τη δυνατότητα να κάνουμε αυτού του είδους την πνευματική εργασία, η οποία θα είναι πλέον εργασία ζωής, ζωής ουρανίου. Αλλά αυτό, παιδί μου, έρχεται με την πάροδο του χρόνου. Η δική μας προσπάθεια έγκεται στη συγκέντρωση του νου σε ένα μόνο πράγμα, περίπου όπως την ευχή. Πάντως, για μας το πώς θα γίνει δεν είναι αυτού του καιρού, αλλά εάν γίνει, αξίζει πολύ περισσότερο από όλες τις ασκήσεις και τις πιο μεγάλες που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Άλλωστε, σε αυτό το θέμα αναφέρεται και ο συγγραφέας του βιβλίου «Γνώφος Αγνωσίας» και λέει «Όλο το καλό και όλο το κακό στον άνθρωπο βρίσκεται στους λογισμούς, στις σκέψεις, στη φαντασία, στην αναπαραγωγή εικόνων μέσα από το υποσυνείδητο».

0: Βλέπουμε λοιπόν, παιδί μου, ότι γεννιούνται μέσα μας κακές σκέψεις που μπορεί να μας τις προκαλέσει το περιβάλλον. Ή ο πατέρας, ο σύζυγος, ο αδελφός, η πεθερά, ο νικάρης μας, το παιδί μας, το τρακάρισμα στο δρόμο, η βιασύνη, το ένα ή το άλλο. Τα πάντα μπορούν να μας προκαλέσουν κακούς λογισμούς. Όλες όμως τις εσχρές και πονηρές σκέψεις μας μπορούμε και πρέπει να τις μεταλλάξουμε, να τις μεταποιήσουμε και να τις μετατρέψουμε σε αγαθές. Μας λέει παραδείγματος χάρη ο λογισμός, κλέψε. Εμείς θα απαντάμε, όχι, δεν θα κλέψω. Αντιθέτως μάλιστα, πόση είναι η αξία αυτού που μου λες να κλέψω, είναι 10 ευρώ. Θα κάνω 10 ευρώ ελεημοσύνη. Αυτή είναι η μετατροπή που σου λέω. Ή παραδείγματος χάρη, η σύζυγος γκρινιάζει και έχουμε λογισμούς εναντίον της. Να τους μετατρέψουμε. Άρα, σκοπός μας είναι να μεταβάλουμε τα εμπαθή νοήματα σε καλά. Τους κακούς λογισμούς σε καλούς. Τους πονηρούς σε αγαθούς και ούτω καθεξής. Όταν γίνεται αυτό, παιδί μου, ο Θεός βλέπει την προσπάθεια αυτή και τον αγώνα που κάνουμε και μας αμείβει. Αν συνεχιστεί αυτή η πνευματική προσπάθεια, αν αυτή γίνει ζωή μας, αν κάθε μέρα κάνουμε αυτόν τον αγώνα να μεταβάλουμε τις κακές μας σκέψεις σε καλές, τις εσχρές σε αγνές και σόφρονες, τότε σιγά σιγά θα μεταβληθεί δια των αγαθών λογισμών εσωτερικά η κατάσταση της ψυχής. Και όπως ο άνθρωπος λίγο-λίγο πίνει το κρασί και στο τέλος μεθάει, έτσι και η συνεχής πόση των θείων νοημάτων θα γεννήσει τη θεία μέθη. Έτσι λένε οι πατέρες. Αυτή η μετατροπή, παιδί μου, βοηθείται από τη δική μας θέληση, τη δική μας προσπάθεια, τη δική μας καταβολή μόχθου. Βοηθείται επίσης από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Βοηθείται από την ευχή και βοηθείται και από τις γενικές αρετές που έχει ο κάθε άνθρωπος. Ανδρεία, φρόνηση, δικαιοσύνη, σοφροσύνη. Έχουμε, παιδί μου, λογισμούς καλούς και λογισμούς κακούς. Και οι μεν και οι δε, δηλαδή και τα θεία νοήματα και τα εμπαθή, αφορούν άλλοι μεν στην ψυχή, άλλοι δε στο σώμα και άλλοι στα γύρω από το σώμα και βρίσκονται πάντοτε σε αντιθετική σχέση μεταξύ τους. Κρύο ζεστό, καλό κακό, ψέμα αλήθεια. Εκτός από τις καλές και τις κακές σκέψεις, παιδί μου, έχουμε και σκέψεις που δεν είναι ούτε καλές ούτε κακές. Αυτούς τους λέμε απλούς μετεωρισμούς, οι οποίοι μπορεί και να προέρχονται από την καθημερινή μας ζωή. Αυτές οι σκέψεις που δεν είναι ούτε καλές ούτε κακές ή μη αμαρτωλές για τις οποίες δεν θα μας καταδικάσει ο Θεός, έχουν μια ιδιότητα που είναι προθάλαμος των κακών. Μας στερούν τους αγαθούς λογισμούς. Ο άνθρωπος έχει στο νου του ένα νόημα, μία σκέψη κάθε φορά. Κάθε φορά λοιπόν που έχουμε μία ουδέτερη σκέψη, δεν μας στερεί αυτή η ουδέτερη την αγαθή. Γι' αυτό, ανάμεσα στις ουδέτερες σκέψεις, τις αδιάφορες, τους απλούς μετεωρισμούς και πολύ περισσότερο τους εμπαθείς λογισμούς, στις σκέψεις της αμαρτωλές βάζουμε το όνομα του Ιησού. Μερικές φορές όμως δεν έχουμε δυνατή αντίσταση κατά του μετεωρισμού και των εμπαθών νοημάτων. Αυτό παιδί μου οφείλεται σε κάποια ή κάποιες συγκαταθέσεις μας, σε προηγούμενους λογισμούς ή στην κράση του σώματος, το οποίο μπορεί να είναι πεσμένο, καταπονημένο από την κούραση, με προδιάθεση ασθένειας ή ίσως κρυώνει πολύ ή ταλαιπωρείται από τον πυρετό. Έχουμε λοιπόν κάποια δυναμία στην αντιμετώπιση των καλών λογισμών ή ακόμα και των ουδέτερων, γιατί όπως λένε το μεν πνεύμα πρόθυμων, η δε σάρξ ασθενής. Ενώ βλέπουμε ότι αυτό που πάμε να κάνουμε είναι κακό, οι αποτρεπτικές φωνές μέσα μας είναι πολύ εξασθενημένες. Αυτό φανερώνει ότι εκείνο το κακό που είχαμε μέσα μας ακόμη δεν έφυγε. Και σε μια δεδομένη στιγμή, μολονότι εμείς δεν καταλάβαμε πότε και πώς έγινε και τράφηκε με κάποιες συγκαταθέσεις, με κάποιες υπερηφάνειες, επιτρέπει ο Θεός να εμφανίζεται η δυναμία αντιμετωπίσεώς τους για να μάθουμε την ταπείνωση. Οι αισθήσεις μας έρχονται σε επαφή με τα γύρω πράγματα. Οπότε ανάλογα με αυτά, παιδί μου, που βλέπουμε, που ακούμε κλπ, μπορεί μέσα μας να προκληθεί ένα εμπαθές νόημα, μία κακή σκέψη. Γι' αυτό και λέγεται ότι εκ του οράν τίκτεται το εράν. Σε εμάς τους μεγάλους, η θέα ενός γυμνού σώματος, ας πούμε, μας κάνει κακό. Σε ένα μικρό παιδί όμως 3 χρονών, που βλέπει ένα άλλο γυμνό παιδάκι, δεν κάνει κακό, γιατί το παιδάκι έχει αθότητα. Γι' αυτό λέει ο Θεός ότι πρέπει να γίνουμε σαν τα μικρά παιδιά. Να γίνουμε σαν μικρά παιδιά ως προς την κακία. Την κακία νηπιάζεται, λέγει, αλλά και ως προς τις επιθυμίες. Δώσε στο παιδί, ας πούμε, ένα κομμάτι χρυσάφι και μια καραμέλα. Τι θα προτιμήσει από τα δύο? Την καραμέλα, βέβαια. Επομένως, τα πράγματα αποκτούν νόημα προσκολήσεως προς αυτά από μέρους μας με τις αισθήσεις. Ανάλογα με αυτά που έχουμε μέσα μας. Γιατί κάθε άνθρωπος πειράζεται από τις ίδιες του επιθυμίες και δελεάζεται από αυτές. Εάν δεν υπάρχει μέσα μας επιθυμία, διάθεση, κίνηση, πάθος, αδυναμία, εχμαλωσία, δεν γεννάται εμπαθές νόημα. Σου λέω και σου αναφέρομαι στο λογισμό, ο οποίος λογισμός κινεί εν συνεχεία το πάθος. Εκείνο, παιδί μου, που πρέπει εμείς να κτυπάμε κατά κύριο λόγο όταν κινείται μία αίσθηση, είναι ο λογισμός, είναι η σκέψη. Όταν φτάνουμε στη διεργασία μιας ανομαλίας ή μιας ικανοποιήσεως, τότε ήδη ξεπεράσαμε πλέον το στάδιο των λογισμών, δηλαδή των εμπαθών νοημάτων, και πήγαμε στις πράξεις. Μπορεί η μυρωδιά ενός αρώματος, παιδί μου, να μας θυμίσει ένα πρόσωπο με το οποίο έχουμε κάνει κάποια αμαρτία, ή το άκουσμα ενός τραγουδιού να μας φέρει 10 χρόνια πίσω, να μας συνδέσει με μια αμαρτωλή κατάσταση του παρελθόντος και να την ξαναζήσουμε αυτόματα, στα γρήγορα. Αυτά όλα προκαλούν εμπαθή νοήματα. Νοήματα διαμέσου των οποίων πέφτουμε στην αμαρτία. Μπορεί όμως και να μην προκληθεί εμπαθές νόημα, έστω και αν οι αισθήσεις μας δεχτούν κάτι. Το εάν προκαλείται ή όχι εμπαθές νόημα εξαρτάται από την πνευματική κατάσταση του κάθε ανθρώπου στην οποία ευρίσκεται. Εάν ευρισκόμαστε σε εγρήγορση, σε κατάσταση προσευχής, μπορεί να μην προκληθεί. Παρά την επιθυμία του διαβόλου, ο οποίος θα κινήσει τη διεργασία αυτή με τις ευαισθησίες της υποτροπής που υπάρχουν μέσα μας, εντούτοις μπορεί να έχουμε υποστεί μία αναγέννηση και να μην προκληθεί το εμπαθές νόημα. Γίνεται πράγματι αυτό στον αναγεννημένο άνθρωπο. Μάλιστα στον άνθρωπο ο οποίος ήταν όχι απλώς εμπαθής, αλλά εμπαθέστατος. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι με παρελθόν φοβερά βεβαρημένο, οι οποίοι σήμερα βρίσκονται σε μια κατάσταση σχεδόν απαθίας. Δηλαδή τίποτα δεν προκαλεί ανάμνηση του παρελθόντος. Τίποτα δεν ανακατεύει το βυθό της λίμνης του υποσυνειδήτου, ούτε η τσουγκράνα του διαβόλου, με την οποία θέλει να βγάλει στην επιφάνεια ό,τι περιέχει ο πειθμένας. Το παρελθόν πάντοτε να το φοβόμαστε. Ο αναγεννημένος άνθρωπος, βέβαια, παιδί μου, δεν το φοβάται. Για να φτάσει όμως κανείς να γίνει αναγεννημένος άνθρωπος και να γίνει σε αυτή την κατάσταση, μεσολαβεί μια πορεία ζωής. Συνεργούν πολλοί παράγοντες. Ένας είναι η βοήθεια της προσευχής. Άλλος παράγοντας είναι η συμμετοχή στα Πανάγια μυστήρια. Ένας τρίτος παράγοντας είναι η μετάνοια ως προς τη ζωή την παλιά που έκανε. Ένας τέταρτος είναι ότι στη θέση της κακίας που υπήρχε μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο τοποθετείται η αντίστοιχη αρετή. Παραδείγματος χάρη, αν υπήρχε ασέλγεια, σαρκικά πάθη, τοποθετείται η σοφροσύνη κλπ. Μεγάλη προσοχή λοιπόν, παιδί μου, στο λογισμό που μας έρχεται ότι τάχα κάτι είμαστε όταν μας λένε μπράβο. Εμείς πρέπει συνεχώς να καλλιεργούμε την αυτομεμψία. Αυτό μας εδίδαξαν οι πατέρες της Εκκλησίας, αυτό πρέπει να κάνουμε. Χρειάζεται συγχρόνως υπακοή, παιδί μου, στον πνευματικό και αλλαγή της αμαρτωλής ζωής που μάθαμε μέχρι τώρα να ζούμε. Έτσι μόνο θα ξεπεράσουμε και θα ξεπετάξουμε από πάνω μας την υπερηφάνεια και τον εγωισμό. Ο διανοητικός πόλεμος, παιδί μου, ο πόλεμος των λογισμών, είναι ο φοβερότερος. Και εκείνος που μαθαίνει αυτόν τον πόλεμο, μαθαίνει, όπως λένε οι πατέρες, την επιστήμη των επιστημών και την τέχνη των τεχνών. Προσοχή λοιπόν στους λογισμούς που είναι λογικοφανείς και παραμένουν, και ιδιαίτερα όταν στρέφονται εναντίον του πνευματικού, οπότε πρέπει να εξαγορεύονται αμέσως. Η συνεχής επίκληση, παιδί μου, του ονόματος του Ιησού Χριστού, το οποίο είναι όλον φως αλλά και όλον πυρ, θα μας βοηθήσει να γίνουμε ένας αναμένος άνθρακας που θα κατακαίει αμέσως κάθε αχυρόδη λογισμό μέσα μας. Για να έρθουμε στην αγάπη θα περάσει πολλής χρόνος, παιδί μου, οπότε τότε θα έχουμε καθαριστεί τελείως από τους λογισμούς. Αλλά για να καθαριστούν τελείως οι λογισμοί από μέσα μας, έχουμε να φάμε πολλά ψωμιά. Η ευχή, παιδί μου, είναι εκείνη που θα μας βοηθήσει να καθαριστούμε από τους λογισμούς. Ο Θεός μπορεί να βάλει περιστασιακά έναν καλό λογισμό στο νου μας. Αυτό το κάνει για να μας δώσει την ευκαιρία να τον καλλιεργήσουμε, να τον μονιμοποιήσουμε μέσα μας, να προκαλέσουμε στη συνέχεια διαδοχή λογισμών, από έναν δηλαδή να γεννηθεί άλλος και έτσι να κάνουμε μια πορεία καλών λογισμών. Ταυτόχρονα, παιδί μου, με πολλή προσευχή θα παρακαλούμε το Θεό να μας βοηθήσει, ούτως ώστε αυτή τη δωρεά που μας έστειλε να την εκμεταλλευτούμε όπως πρέπει για τη σωτηρία μας. Γιατί είναι μια δωρεά του Θεού, ένα χάρισμα. Έχει σχέση και με την παραβολή των ταλάντων που είπε ο Κύριος. Στον μεν έδωσε ένα, στον άλλον δύο και στον άλλον πέντε. Το ένα, αν το εργαστούμε, θα το κάνουμε οπωσδήποτε δύο. Τα δύο θα τα κάνουμε τέσσερα, τα τέσσερα οκτώ και το καθεξής. Γιατί αυτά τα χαρίσματα πάντοτε διπλασιάζονται. Ένας λογισμός του διαβόλου, παιδί μου, βρίσκει καταφύγιο μέσα μας όταν ανοίγουμε εσωτερικό διάλογο με το διάβολο, όταν κρύβουμε λογισμούς κατά την εξομολόγηση, όταν κάνουμε νοθευμένη υπακοή, όταν κυριαρχούμαστε από ορθολογισμό κλπ. Εκείνο που επιδιώκει ο διάβολος, βομβαρδίζοντας το νου με λογισμούς, είναι να τον εχμαλωτήσει, ώστε να διεγείρει επιθυμίες, να αξίσει την πληγή των παθών, να μας ρίξει στην αμαρτία. Εκείνος που κάνει προσευχή, παιδί μου, και βάλεται κατά τη διάρκεια του από αμαρτωλούς λογισμούς ή κατά τη διάρκεια κάποιης θλίψεως ή ενός πειρασμού, είτε στο διακόνημά του, είτε στο σπίτι, είτε στην εργασία, είτε κάπου αλλού, δεν πρέπει καθόλου να μιλάει με το μυαλό του. Να μην κάνει αντιρρητικό διάλογο, γιατί δεν μπορούμε να τα βάλουμε με το διάβολο, αλλά να λέει συνέχεια την ευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», δηλαδή να βαδίζει τον Θεό μπροστά του, να τον βάζει μπροστά του, ή αν μπορεί να καταφρονεί κάθε δαιμονική προσβολή. Οι λογισμοί, παιδί μου, καίγονται από το εκτυφλωτικό υποστατικό φως του εν τριάδη Αγίου Θεού. Είναι τόσο πολύ το φως που εξαφανίζει κάθε τι που υψώνεται μπροστά του και το διαλύει. Υπάρχει μόνο φως. Το βουνό μέσα στο φως σβήνει και η σκιά μπροστά σε αυτό το φως χάνεται. Υπάρχει μόνο φως. Βέβαια, κάνοντας κάποιους Άγιους προσευχή, το πρώτο πράγμα που αισθάνεται καθαρά μέσα στο νου είναι το φυσικό φως του νοός του και ύστερα έρχεται η θεωρία του φωτός του Κυρίου. Πώς αναγνωρίζετε και διακρίνετε το ένα από το άλλο? Δίνει ο Θεός βοήθεια, παιδί μου, και ειδική πνευματική θεωρία μεταδιακρίσεως. Γι' αυτό, αυτό που μπορείς να κάνεις για να φύγουν οι λογισμοί από το μυαλό σου είναι να προσεύχεσαι και να λες την ευχή του Κυρίου «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και σιγά σιγά θα θεραπευθείς από τους κακούς λογισμούς. Και σε αυτό το σημείο θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και θα συνεχίσουμε τη βοήθεια του Θεού και τις ευλογίες του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Χασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Κασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμο Ζιάβρου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου είναι ξανά εδώ για δεύτερη χρονιά στον πολύ φιλόξενο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθμού Πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, καθώς και τον Υποδιευθυντή Πατέρα Ιωάννη Νικολάου για την ευκαιρία που μας δίνουν σε μας, στους μαθητές μας και στους απόφοιτους, όπως θα δείτε στη συνέχεια, να έχουμε αυτό το βήμα και να παρουσιάζουμε τη δουλειά μας και να επικοινωνούμε μαζί σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που και φέτος θα φροντίζει τον ήχο και θα είναι μαζί μας. Σήμερα λοιπόν που είναι η πρώτη εκπομπή της φετινής χρονιάς, έχουμε έτσι μεγάλη χαρά, πολύ ιδιαίτερη χαρά, γιατί εγγενιάζουμε αυτό το καινούριο κύκλο με δύο αποφύτους μας. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον Κωνσταντίνο Μπουτσόλη και τον Λευτέρη Μπουτσόλη, απόφοιτοι και οι δύο του σχολείου μας. Ο Κωνσταντίνος είναι φοιτητής τώρα στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ο Λευτέρης από φέτος, είναι πιο φρέσκος απόφοιτος, είναι φοιτητής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Και επειδή στο μουσικό